0: Βεβαίως, διότι ερχόντουσαν εδώ για να κάνουν αναφοδιασμό.
1: Αν γυρίσουμε την ιστορία πίσω και την ξεκινήσουμε από την αρχή, ναι. Μπορείτε να μας πείτε ποια χρονολογία, όταν για πρώτη φορά εδώ οι κάτοικοι είδαν τα υδροπλάνα, τι σκέφτηκαν? Ναι. Γιατί τότε κανείς δεν ήξερε για αυτά τα υδροπλάνα.
0: Ήταν
1: για πρώτη φορά που εμφανίστηκαν στο νησί μας.
0: Τότε δεν υπήρχαν αεροδρόμια και υπήρχαν υδροπλάνα τα οποία έκαναν τον ανεφοδιασμό με προθαλάσσωση, όπως ήταν εδώ η Ελούντα.
1: Τα δρομολόγια ακριβώς πίσω αυτά, μας.
0: Τα δρομολόγια αυτά έφευγαν από το Λονδίνο την εβδομάδα 8 φορές πηγαίνανε στην Αλεξάνδρεια και 4 φορές πηγαίνανε στη Βομβάη. Ήταν πιο μακρύ η Βομβάη βέβαια. Εντάξει, το δρομολόγιο των υδροπλάνων ήταν Λονδίνο, Τεργέστη, Φάλιρο, Ελούντα, Αλεξάνδρεια, Άντεν, Βομβάη.
1: Εκεί λοιπόν οι Βρετανοί κάτι είδαν σε αυτόν τον τόπο.
0: Οι Βρετανοί είχαν απικίες κάτω.
1: Ναι,
0: απικίες
1: αλλά
0: κάτω.
1: Θέλω να πω ότι κάτι είδαν σε αυτόν τον τόπο για να κάνουν τη στάση τους εδώ και να αναφοδιαστούν.
0: Ναι, ήταν ο κόρφος εδώ. Ο κόρφος, έτσι λεγόταν ο κόρφος, ο οποίος προφερότανε. Γιατί ήταν πάντα έτσι, γυναιμία η θάλασσα. Και γι' αυτό την πάτησε και ο πιλότος αυτός. Έκαμε κακό υπολογισμό, γιατί ήταν η θάλασσα πυμένη. Ερχόταν λοιπόν από την Αλεξάνδρεια και την ώρα που πήγε να κάνει προθαλάσσωση το αεροπλάνο, έκαμε κακό χειρισμό και έπεσε με το ρίχος κάτω. Ευτυχώς που ήταν ρηχά, διότι αν ήταν βαθιά θα πνιγόντουσαν όλοι. Είχε μέσα 27 επιβάτες. Το αεροπλάνο έφερε τους επιβάτες. Υπήρχε εκεί πάνω στη βενζιναποθήκη ένα καράβι το οποίο ήταν προϊαλυφτικό 300 περίπου τόνων. Εκεί είχε προσωπικό, το πλήρωμά του ήταν ο πλοίαρχος, δύο ασυρματιστές, δύο μηχανικοί, δύο βοηθούς μηχανικών, δύο ναύτες. Μεταξύ των δύο ναυτών ήταν και ο πατέρας μου, Ανδρέας Λουκάκης.
1: Και σας έχει πει ιστορίες,
0: ναι. Ένας λοστρόμος και ένας μάγειρας.
1: Πείτε μου, ο πατέρας σας, ναι, που σας έχει πει τις ιστορίες και έχουμε, ναι, έτσι μια ζωντανή μαρτυρία από το γιο του. Ναι. Όταν οι κάτοικοι είδαν για πρώτη φορά εδώ το υδροπλάνο, τι σκέφτηκαν, τι είπαν, έτρεξαν.
0: Κοίταξε, αδειστή, ήταν εδώ χαμηλού επίπεδου τότε, χειρουργιανή και λοιπά. Και όταν είδαν αυτό το πράγμα να κυλάει εδώ πάνω στη θάλασσα, ναι, ξαφνιάστηκαν. Ναι. Και, τι είναι αυτό παρόμοιο, τι είναι αυτό, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: εκεί κοντά που ήταν το καράβι αυτό που λέμε τώρα Imperian, αυτό που σας είπα προηγουμένως των 300 τόνων, που είχε το προσωπικό αυτό που σας είπα, οι επιβάτες όταν έκανε τον ανεφοδιασμό το υδροπλάνο, οι επιβάτες ανέβαιναν απάνω στο Imperian, έπιναν το καφεδάκι τους, περίμεναν όση ώρα γινόταν
1: ο ανεφοδιασμός,
0: και όταν ήταν και κακός καιρός, ερχόντουσαν εδώ στο σχίσμα
1: και έμεναν
0: σε ένα ξενοδοχείο με λίγα κρεβάτια, ο οποίος ήταν ο παππούς Μιχάλη Πετράκης.
1: Τι άλλο έχετε συλλέξει από το υδροπλάνο που έπεσε?
0: Δεν έχω συλλέξει τίποτα άλλο. Εντάξει, ο πατέρας μου, ο οποίος πήγε πρώτος με τη βενζινάκα του, του είπε ο πλοίαρχος του πλοίου, ο καπετάν Πουλ, του λέει: θα πας κύριε Λουκάκη, θα μου φέρεις τους ταχυδρομικούς σάκους.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγε πράγματι ο πατέρας μου, έφερε τους ταχυδρομικούς σάκους και όταν ήρθε πλησίασε στο Ιμπέρια, του λέει από πάνω ο πλοίαρχος, ο καπετάν Πουλ, του λέει: θα μου φέρεις τον πιο βαρύ σάκο. Του βάλει λοιπόν τον πιο βαρύ σάκο και είχε μέσα 36 κιλά οκάδες. Τότε ήταν οκάδες
1: χρυσοράβδους.
0: Του το έφερα πάνω και την ίδια μέρα με άλλο υδροπλάνο έφυγε το Λονδίνο. Και το περισσότερο προσωπικό ήταν από εδώ Ελουδιανή. Ο μάγειρας, ο ολοστρόμος, οι δύο ναύτες, ο πατέρας μου, οι δύο βοηθοί μηχανικών και λοιπά, ήταν όλοι Ελουδιανοί από εδώ.
1: Και για να κλείσουμε την κουβέντα μας, έμαθα ότι εδώ και παιδιά 8 χρονών σε όλη τη διάρκεια της ημέρας πηγαίναν και έπαιζαν εκεί, στα δωμάτια, στις βενζινοποθήκες.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Και ήταν το παιχνίδι τους αυτό.
0: Ναι, είναι αρχή, εκεί η βενζινοποθήκη, αυτό λέει και η βενζινοποθήκη, ήταν βαρέλια με βενζίνη. Και όταν ερχόταν τα αεροπλάνα, παίρνανε με βάρκα το βαρέλι, το πηγαίνανε. Γιατί δεν μπορούσε το αεροπλάνο, το υδροπλάνο μάλλον, να πλησιάσει στεριά. Και είχαν μια ανοιχτά μια σαμαδούρα. Μια σαμαδούρα που εκεί έδαινε το υδροπλάνο και με βάρκα πηγαίνανε τα βαρέλια, τη βενζίνη και έκανε τον ενεφαλιό.
1: Και δεν υπήρχε κάποιος να φυλάει τη βενζινάποθήκη τότε?
0: Όχι, αμένα υπήρχαν.
1: Υπήρχαν, γιατί απέναντι τη βενζίνη.
0: Βεβαίως, υπήρχαν.
1: Απέναντι
0: ήταν το Ιμπέρια, το καράβι αυτό το μεγάλο.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε. Θυμηθήκατε κι εσείς τον πατέρα σας και πώς δούλευε με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και κάθε φορά που ο πατέρας μου έκανε αυτή την ιστορία, δάκρυζε.
1: Δάκρυζε
0: γιατί ήταν ο πρώτος που είδε και τους πεθαμένους και τους τραυματίες που τους περίθαλψαν. Όλοι οι Λουγιανοί βέβαια την βοήθησαν.

Η Ελούντα είναι κτισμένη στην τοποθεσία της αρχαίας μινωικής πόλης Ολούς, μία από τις ισχυρότερες πόλεις της κρητικής αρχαιότητας. Σε μικρό βάθος μόλις 2,5 μέτρων βυθισμένη στη θάλασσα, η αρχαία Ολούς περιμένει τους αρχαιολόγους να αποκαλύψει τα μυστικά της. Γι' αυτό και καθημερινά εργάζεται μία ομάδα αρχαιολόγων διτών με επικεφαλή στο Θεοτόκη Θεοδούλου, που ερευνούν και αναζητούν απαντήσεις σε μία θάλασσα άγνωστη, γεμάτη εκπλήξεις.

Βρισκόμαστε στο χώρο του αρχαίου Ολούντος. Εδώ υπήρχε μία από τις κριτικές πόλεις που ήταν πιο ανοιχτές στους ξένους, επομένως μία πόλη φιλόξενη, μία πόλη η οποία εκ των πραγμάτων είχε εμπορικές επαφές, γιατί βρισκόταν πάνω στον έναν από τους δύο σημαντικότερους ναυτικούς δρόμους που διέπλεαν την Κρήτη, το δρόμο που ερχόταν από τη βόρεια πλευρά της. Και αποτελούσε προφανώς μία πόλη λιμάνι, μία πόλη με μια σημαντική στρατηγική θέση, την οποία διατήρησε ανά τους αιώνες. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Κολοκύθα ήταν οχυρωμένη αρχικά από τους Ιταλούς και στη συνέχεια από τους Γερμανούς, ακριβώς για να εποπτεύουν αυτό το ναυτικό δρόμο, αυτό το ναυτικό δρομολόγιο. Ήταν μια πόλη η οποία, παρόλο που σήμερα βλέπουμε ένα στεγνό τοπίο γύρω μας, ήταν μια πόλη που άκμαζε, αφενός εξαιτίας του εμπορίου που φιλοξενούσε στα λιμάνια της, αλλά και γιατί είχε παραγωγή και η ίδια. Το τοπίο ήταν πιθανότατα διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα, με περισσότερη βλάστηση, με περισσότερες δυνατότητες παραγωγής, και αυτό μας το δίνουν οι αρχαιολογικές μαρτυρίες που υπάρχουν διάσπαρτες και στη στεριά αλλά και στη θάλασσα.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα χώρο ο οποίος μπορεί να διαβαστεί και στη στεριά του και στην παράδοση του και στην ιστορία του και στην αρχαιολογία του και στο βυθό του. Ένας χώρος θεαματικός, ένας χώρος τον οποίο μπορεί κανείς να επισκεφτεί, όχι απαραίτητα. Εμείς δουλεύουμε με καταδυτικές συσκευές γιατί χρειαζόμαστε χρόνο παραμονή στο βυθό, αλλά είναι ένας χώρος που μπορεί κανείς να επισκεφτεί απλά με τη μάσκα του και τα πέδιλά του. Στο βυθό έχουμε κατάλοιπα κτηρίων, ενδεχομένως δημοσίων κτηρίων όπως μπορούμε να εικάσουμε από την δομή τους. Έχουμε κατάλοιπα πιθανότατα οχυρωματικών έργων όπως μπορούμε να υπολογίσουμε από το πόσο γερές και εκτεταμένες κατασκευές είναι. Έχουμε βυθισμένα ακόμα και λιμενικά έργα.

Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε τη δεύτερη ερευνητική περίοδο, η οποία περιλαμβάνει ανασκαφή και πιθανότατα, όπως συμβαίνει σε όλες τις ανασκαφές, θα μας δώσει κάποια ευρήματα. Σημαντικά ή ασήμαντα δεν έχει σημασία. Εμείς από τα ευρήματα αυτό που θέλουμε είναι η πληροφορία που έχουν τα ευρήματα αυτά. Ακόμα και ταπεινά κομμάτια κεραμικής, κομμάτια αγγείων μπορούν να μας μιλήσουν για τη χρονολόγηση, τη χρήση, την προέλευση και ούτω καθεξής. Σε αυτή τη φάση λοιπόν ξεκινάμε την ανασκαφή προκειμένου να διερευνήσουμε κάποιες δομές ώστε αφενός να διαπιστώσουμε τη φύση τους. Έχουμε ένα ερώτημα αν μιλάμε για ένα λιμενοβραχίωνα ή το τείχος της αρχαίας πόλης. Επομένως είναι ένα ερώτημα που περιμένουμε να μας απαντήσει η ανασκαφή και το πότε χτίστηκε αυτή η συγκεκριμένη δομή. Και μαζί με αυτήν όλα τα άλλα που προκύπτουν μέσα από μια ανασκαφή.

Η Ελούντα είναι ένας τόπος ο οποίος κατοικήθηκε από τα μινωικά χρόνια, όπως έχουν αποδείξει οι ανασκαφές των νεότερων χρόνων, αλλά κατοικήθηκε οργανωμένα και ως πόλης γύρω στο 1000 π.Χ. 1000 χρόνια πριν από την γέννηση του Χριστού. Ήταν δωρική πόλη, ο Λούς, είναι αρσενικό το γένος. Αναπτύχθηκε και προόδευσε, έκοψε δικό του νόμισμα τα μετέπειτα χρόνια, δηλαδή τα γεωμετρικά, τα κλασικά χρόνια και τα ελληνιστικά. Έκοψε δικό του νόμισμα, κυβερνιόταν από το Συμβούλιο των Κόσμων, ένα είδος αριστοκρατίας, ένα συμβούλιο που αποτελούνταν από 4 έως 11 άτομα και από τα ευγενέστερα γένη της πόλης. Η ακμή της, του Ολούντος συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια με τα πρωτοβυζαντινά και αυτό τεκμέρεται από την ύπαρξη δύο παλαιοχριστιανικών βασιλικών, μεγάλων εκκλησιών δηλαδή, που χτίστηκαν το 4ο και το 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Μετά τις αραβικές επιδρομές η πόλη αρχίζει να παρακμάζει, δέχεται αραβικές επιδρομές, ο πληθυσμός της φεύγει προς την Οξά, στο ύψωμα πάνω, για να προφυλαχτεί, και το τελειωτικό χτύπημα έρχεται το έτος 795, όταν ένας πολύ ισχυρός σεισμός ισοπεδώνει τα πάντα. Οι κάτοικοι τότε, όσοι απέμειναν, πήγαν προς την ενδοχώρα για να σωθούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Τώρα, όλα αυτά τα στοιχεία για την ιστορία της πόλης, για τις συνθήκες που υπέγραψε και δημιούργησε με τις γειτονικές πόλεις, τη Λατό, αλλά και άλλες, την Λίκτο, τη Ρόδο και την Ιερά Πέτρα, υπάρχουν επιγραφές οι οποίες τεκμηριώνουν με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα στοιχεία. Τώρα, τα μετέπειτα χρόνια δημιουργήθηκαν οι Αλικές μετά την Τέταρτη Σταυροφορία και το 1204. Οι Βενετοί κατακτούν την Τίτρη, εδραιώνουν την κυριαρχία τους και το 14ο αιώνα δημιουργούν εδώ, σε αυτό το σημείο της Αλικές, που μάλλον υπήρχαν από τη Βυζαντινή εποχή, για την παραγωγή του αλατιού. Ξέρετε ότι το αλάτι ήταν ένα πολύτιμο στοιχείο, πολύτιμο προϊόν για την βιομηχανική εποχή, γιατί συντηρούσε τα τρόφιμα και είχε πολλές χρήσεις. Οι άνθρωποι, για να λειτουργήσουν τις αλικές αυτές, βασίστηκαν σε δύο φυσικά φαινόμενα. Στο φαινόμενο της πλημμυρίδας και στο φαινόμενο της αμπότιδας. Όταν λοιπόν πέσει η στάθμη του νερού στον κόρφο, χαμηλώσει δηλαδή το νερό στον κόρφο, αυτό είναι η αμπότιδα, η ρήχη τη λένε, από το ρηχός, οι ντόπιοι, ανοίγουν τον κάραβο του νερού εδώ μπροστά μας στα 10 μέτρα και τα βρόχινα νερά που υπάρχουν και μαζεύονται με τις βροχές όλο το χειμώνα, διοχετεύονται στον κόρφο, στη θάλασσα. Δεν θέλανε βρόχινα νερά. Αφού λοιπόν περάσουν κάμποσες μέρες, καθαριστούν μέσα οι χώροι, στεγνώσουν, τότε ερχόταν το φαινόμενο της πλημμυρίδας, της πλημμάτσας όπως λένε οι ντόπιοι, και άνοιγαν τον πόρο από εδώ και έμπαινε το νερό το θαλασσινό στις αλικές. Αφού έφτανε σε ένα ορισμένο ύψος, κλείναν τον πόρο, κλείναν την δίωδο. Τώρα, το νερό έμπαινε σε ορισμένα διαμερίσματα, στα ανατολικά και βόρεια, εδώ ανατολικά μας, τα οποία τα έλεγαν βραστάρια ή θερμάστρες. Εκεί θερμενόταν το νερό. Όμως γινόταν και κάτι άλλο. Γινόταν η καθίζηση των ξένων υλών και επίσης η καθίζηση των μικρών αλάτων, δηλαδή κάποιων ουσιών που έχουν διαλυτότητα μικρότερα από εκείνη του αλατιού. Έτσι λοιπόν αποκτούσαν μεγαλύτερη πυκνότητα τα νερά, το θαλασσινό νερό, γιατί έπρεπε να αποκτήσει πυκνότητα για να πάει στα άλλα διαμερίσματα που τα λέγανε τηγάνια ή αλατοπύγια ή δεξαμενές κρυστάλλωσης. Έπρεπε λοιπόν να αποκτήσει την απαιτούμενη πυκνότητα, αυτό ήταν το μυστικό, να διοχετευτεί στα τηγάνια, και εκεί στα τηγάνια, λόγω του σχήματος και ότι βράζει γρήγορα το νερό, τα λέγανε τηγάνια, κάτι στην λαϊκή έκφραση, και εκεί άρχιζε και κρυσταλλωνόταν το νερό. Γινότανε αλάτι.

Μετά την, κατά την τελευταία επανάσταση του, για την απελευθέρωση της Κρήτης το 1897-98, η Κρήτη είχε διαιρεθεί σε τέσσερις περιοχές ελέγχου από τις μεγάλες δυνάμεις. Οι Γάλλοι λοιπόν είχαν αναλάβει τη διοίκηση του νομού Λασιθίου. Συνδύασαν λοιπόν την παρουσία τους στην Σφίνα Λόγα ενέδρευαν, ήταν η έδρα, η έδρα τους και στη Σιτία, και συνδύασαν την παρουσία τους με κάποια έργα κοινής ωφέλειας. Ένα από αυτά ήταν και η διάνοιξη του καναλιού. Έγινε το 1897-98 και επικοινώνησε η θάλασσα του Κόρφου με τον κόλπο του Μεραμβέλου. Ήταν ένα έργο πνοής για την αυσιπλοεία εκείνης της εποχής. Και να πούμε βέβαια ότι επειδή το κανάλι είναι στο κέντρο του αρχαίου Ολούντος, βρήκαν πάρα πολλές επιγραφές, κυρίως ψηφίσματα της αρχαίας πόλης, της βουλής της αρχαίας πόλης, και τα μετέφεραν στο Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία.

Λούντα, ένας επίγειος παράδεισος. Με το που αράζεις το σχίσμα, αντικρίζεις το γραφικό λιμανάκι με τα ψαροκάικα. Αγναντεύεις τη θάλασσα, παίρνεις βαθιές ανάσες και μαγεύεσαι από την θέα.

Η περιοχή φημίζεται για τα φρεσκότατα ψάρια και θαλασσινά, όπως και για τα μπλε καβούρια της, που η γεύση τους σε παραπέμπει σε αστακό ή καραβίδα. Ο έκλεκτος Μεζές, που έκανε την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια, επέλεξε τη θάλασσα της Ελούντας για να εισβάλλει. Συναντήσαμε ψαράδες να μας μιλάνε τόσο για τις ψαριές τους, όσο και για το δύσκολο επάγγελμά τους.

0: Δύσκολη η δουλειά του ψαρά.
1: Δύσκολη είναι, διότι είναι πας νύχτα, δεν ξέρεις τον καιρό, είναι λίγο δύσκολο.
0: Έχετε κινδυνεύσει ποτέ?
1: Πώς, και μου λιάξα κιόλα.
2: Έχουμε πάστα και χλωριά.
0: Τι ψάρια βγάζετε σήμερα?
1: Διάφορα. Διάφορα. Και φάκελα και σαργούς, χαρακίδες, μπουκανάρες, μπαρμπούνια.
3: Οι ψαράδες είναι, ο ένας είναι διχτάς, ο άλλος είναι γρηγρετζής, ο άλλος είναι ανεμοτρατάρης, ο άλλος είναι παραγαδιάρης και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η κατάταξη των ψαράδων. Τώρα ο Μανώλης είναι στην κατάταξη των διχτιών. Ήτανε τρατάρης, ήτανε τράτα πριν. Εγώ είμαι στην κατάταξη των παραγαδιών. Συνήθως τα πιο πολλά ψάρια που βγάζουμε τα παραγάδια είναι ανάλογα με την περίοδο του χρόνου. Δηλαδή, το καλοκαίρι τις πιο πολλές φορές δουλεύουμε όλα τα ψάρια, σαργούς, φαγκριά, στήρες, φυρίδες, σκαθάρια, τέτοια, συναγρίδες, τέτοια. Το χειμώνα δουλεύουμε άλλα ψάρια, τα οποία είναι... πέφτουν βέβαια τα ψάρια, το χειμώνα δεν έχει ψάρια, είναι λίγα, καταλαβαίνεις. Και βγάζει μόνο έτσι τα έξοδά μας για κανένα φαγκρί, κανένα σαργό, τέτοια.

0: Εντάξει, εμάς η γενιά μας ήταν ψαράδες. Από ο παππούς μου τρία αδέρφια ψαράδες, ο παππούς του πατέρα μου, ο πατέρας δεν ήταν ψαράς. Είχε ένα βαρκάκι, εντάξει, ψάρευε εκεί πέρα. Εντάξει. Και μετά, εγώ κόλλησα πιο πολύ από τον παππού, να σου πω την αλήθεια. Είχε την Τράτα, ήταν και τα τρία αδέρφια μαζί, μοιράσανε, κόλλησε η οικογένεια δηλαδή από εκεί πέρα. Εντάξει, το μεράκι μου και εμένα από μικρός, σχολείο έφυγα το δημοτικό, το δημοτικό καλά-καλά δεν πήγα. Σάρασε, κόλλησα και εγώ πέρα, εντάξει. Τότε στάνε καλά, τώρα είναι το πρόβλημα. Αυτά τα εργαλεία που βλέπεις εδώ πέρα κάνουν πάνω από 10.000 ευρώ. Άμα δεθείτε τώρα, θα σας πάω στο σπίτι μου, έχω βάλει ένα καρτέρ, ένα δίχτυ που κάνει 1.000 ευρώ και έχω κάνει δύο μεροκάματα. Θα κλαίτε από τα λαγόψερα. Θα κλαίτε από τα λαγόψερα. Ένας-ένας, όποιος πει, εγώ ένα γιο που είναι άρρωστο για τη θάλασσα. Ξανά παρατηρήσει το σχολείο και τσακωνόμαστε και θέλω να τα πουλήσω. Θέλω να τα πουλήσω τα σκάφη. Είναι ένας λόγος αυτός. Όσοι προλάβαμε και κάναμε, κάναμε. Τώρα πάμε μόνο για τα πετρέλαια, για τα δίχτυα και τίποτε άλλο. Και ευτυχώς, το μόνο καλό ότι έχουμε ηρωίδες γυναίκες, εμείς. Γιατί εγώ φεύγω από το σπίτι μου και δεν ξέρω αν γυρίσω. Πρώτο και κύριο. Θα φύγω από το σπίτι μου, μπορεί να μην βγάλω μεροκάματο και να κάνω και δύο μέρες να μπω στο λιμάνι. Ή μία, ό,τι κάνω. Έχουν αλλάξει εποχές, δεν ήταν όπως παλιά.
1: Για να κάτσει μια γυναίκα μαζί σου, πρέπει να είναι δύσκολα. Κάθε την γυναίκα σε εύκολα μαζεύει ψαράδες. Δύσκολα.
0: Παρακάδια δεν πάνω εγώ. Εντάξει. Εγώ το ανάλογα τις εποχές. Τώρα αυτή τη στιγμή δουλεύω καρτέρ. Το καρτέρ τώρα βγάζει κανένα τουρνά, κανένα μαγιατικάκι. Τέτοιο. Το καλοκαίρι πάμε στα μπαρμπούνια. Μπαρμπούνια και μετά τα ψηλόψαρα που λέμε εμείς, τους γουρδάδες. Αυτά δουλεύω εγώ. Εγώ φεύγω το απόγευμα 2 η ώρα από το σπίτι μου, γυρίζω 8 και ξαναφεύγω πάλι το πρωί τις 5 και μπαίνω 10 η ώρα στο λιμάνι, 9.30-10 η ώρα. Γιατί βάνω και δίχτυα και βάνω και καρτέρια. Το επάγγελμα του ψαράκου, για να δεις, είναι μια αρρώστια για μένα. Τώρα δεν ξέρω πώς το παίρνει ο καθένας. Εγώ τώρα είμαι 45 χρονών. Πού να πάω. Πού να πάω. Γράμματα δεν ξέρω. Ούτε πανεπιστήμιο έχω βγάλει. Τίποτα δεν έχω βγάλει. Πού να πάω. Εδώ θα απομείνουν τα κόκαλά μου. Που λέω στη γυναίκα μου.

0: Ο Αντώνης μας εδώ με τα χρυσά του χέρια. Και γιατί το λέω αυτό, Αντώνη μου? Γιατί μας έχεις φτιάξει σήμερα με τα δυο σου χεράκια τα πιο ιδιαίτερα πιάτα που εγώ δεν τα έχω ξανακούσει καν ότι υπάρχουν. Ξεκινάνε όλα από την ελούντα.
1: Ναι, νομίζω πραγματικά η ελούντα έχει τη δυνατότητα να κουμπάει μισή στο νερό και η άλλη μισή στο βουνό. Οπότε τα μυρωδικά και οι πρώτες ύλες που δουλεύουμε είναι στην πραγματικότητα μας λύνουν τα χέρια για να βγάζουμε εξαιρετικά πιάτα. Και εμείς σαν μάγειρες και οι γυναίκες που μαγειρέψαν εδώ σήμερα μαζί μας φέρανε απίστευτα πραγματικά πιάτα για να δοκιμάσουμε εδώ.
0: Θέλουμε να μας κάνεις μία μικρή περιγραφή, γιατί αξίζει τον κόπο να μας τα παρουσιάσεις.
1: Ωραία. Από πού να ξεκινήσω? Ας πούμε από τα πιο πρόσφατα, ένα καινούριο πιάτο που έχει έρθει στην Ελούντα από μόνο του, από τον Ατλαντικό, τον Μπλε Καβούρι, που το είδατε προλίγο εδώ. Είναι ένας πάρα πολύ νόστιμος εισβολέας, ο οποίος κατάφερε να μπει στα πιάτα μας εδώ και 2-3 χρόνια.
0: Και η γεύση του δεν τη λες πάλι ότι είναι αστακού, ούτε γαρίδας, κάτι στο ενδιάμεσο.
1: Ναι, ναι, πραγματικά έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Μια και έχω δοκιμάσει όλων των ειδών τα καβούρια, θα έλεγα ότι είναι από τα πιο νόστιμα καβούρια που υπάρχουν στην Ιφίλιο.
0: Μπλε Καβούρι το βρίσκουμε λοιπόν στην Ελούντα. Τι άλλο έχουμε?
1: Φτιάξανε εδώ οι νοικοκυρές πάρα πολλά πιάτα, τα οποία κάποια από αυτά είναι χαμένα στον χρόνο, κάποιοι άλλοι τα θυμούνται ακόμα, είναι πολύ τυχεροί και τα έχουν στα σπίτια τους. Έχουν τις μανάδες, τις γιαγιάδες και τα φτιάχνουν. Είδαμε μπακαλιάρο με φυλάδα, κάτι που έχουν εδώ πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά ας πούμε στα πιάτα. Είδαμε πεταλίδες καθαρισμένες, φτιαγμένες με κρεμμυδάκι γιαχνί, που είναι πάρα πολύ σπάνιο, είτε μόνο οι παλιοί μπορούν να θυμούνται μια τέτοια εκτέλεση. Είδαμε λαγό, που πραγματικά δικαιολογεί τα άγρια βουνά που έχουμε εδώ πέρα, ένα απίστευτο λαγό που φάγαμε. Αρκετά θαλασσινά, όπως είδαμε, σουπιές με μάραθα, χταπόδι με πατάτα. Στην υπόλοιπη Κρήτη συνήθως το κάναμε με μακαρονάκι κοφτό. Στην Ελούντα είχαμε την ιδιαιτερότητα να το κάνουμε με πατάτα για κάποιους ιδιαίτερους λόγους που δεν νομίζω ότι ξέρω κι εγώ, αλλά πραγματικά στην Ελούντα δεν το δοκιμάζαμε τόσο πολύ με μακαρονάκι κοφτό και αθότυρο όπως σε άλλες περιοχές, αλλά περισσότερο με πατάτα γιαχνί. Και επίσης είδαμε και το ψάρι, τους σκάρους με μπάμιες, που είναι κάτι που δεν συναντιέται συχνά στην κριτική διατροφή.
0: Πραγματικά.
1: Βάζαμε ή σκάρους ή κοκκινοσκορπίδες ή λίχνους. Ναι, ό,τι έδινε ο κόρφος.
0: Έτσι, γιατί εδώ οι άνθρωποι ήταν ψαράδες. Οπότε έφεραν στις γυναίκες τους το κύριο συστατικό του ψάρι. Οπότε και εκείνες περισσότερο είχαν την έμπνευση να δημιουργήσουν καινούργια πιάτα.
1: Ιστορικά λένε ότι τα περισσότερα πιάτα έχουν φτιαχτεί από μανάδες που έπρεπε να βρουν τρόπους να ταΐσουν τα παιδιά τους. Οπότε οι ψαράδες φέρνουν τα ψάρια, φέρνουν τους αστακούς, φέρνουν τα καλαμάρια, αλλά τα παιδιά δεν θα τρώγανε συνέχεια κάθε μέρα στακό, όσο παράξενο και μας φαίνεται, κάθε μέρα χταπόδι. Οπότε οι μανάδες έπρεπε να βρουν τρόπους να ταΐσουν τα παιδιά. Και αυτό ήταν το ρύζι, το μακαρόνι, οι πατάτες, να συνδυαστούν όλα αυτά με τα ψαρικά και να βγάλουν ένα πιάτο για να ταΐσουν την οικογένεια.
0: Και έχεις εδώ ένα πιάτο. Πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Είναι κάτι σαν ψωμί, αλλά δεν είναι πάλι ψωμί. Μοσχομυρίζει.
1: Όταν δεν υπήρχαν φούρνοι.
0: Ναι,
1: είναι μία πίτα. Είναι αλεύρι κανονικό, το 70άρι το απλό.
0: Φανταστικό.
1: Είναι σταρένιο αλεύρι. Όλο το κόλπο είναι, φτιάχνεις ένα πιτάρι, του δίνεις ένα τέλειο σχήμα. Είναι το σιγανό ψήσιμο. Δεν έχει μέσα ούτε μαγιά ούτε προζύμι. Οπότε η νοικοκυρά έπρεπε να το ξεκινήσει και να έχει όλη την υπομονή να το βάλει, αν γίνεται και στη φωτιά ή στο μαγκάλι, να ψήνεται πάρα πολύ σιγά, ώστε να δώσει ένα τέλειο αποτέλεσμα, να μαλακώσει από μόνο του και να ψηθεί εσωτερικά.
0: Όταν ήρθα εδώ και δοκίμασα τους λαχανοτολμάδες, μου είπαν: εδώ, Αναστασία, αυτοί οι ντολμάδες που εσύ γεύεσαι τώρα είναι βασιλικοί. Η ερώτησή μου ήταν απλή: και γιατί εσείς τους ονομάζετε βασιλικούς?
1: Υπάρχει μια, η πραγματική αιτία βρίσκεται γύρω στο 19ο αιώνα, στην αρχή, γύρω στο 1920-23, όπου και είδα ένα τετράδιο με αυτή τη συνταγή, ήταν, όχι εγώ ο ίδιος, φυσικά το τετράδιο ήταν το 1923, ήταν μια συνταγή της γιαγιάς μου της Αγγελικής, η οποία είχε ρίζες και σε ένα άλλο χωριό, της Λίμνας φαντάζομαι, κάπου από εκεί πρέπει να έρθει και να παντρεύτηκε εδώ στο χωριό με τα υπόλοιπα συστατικά της συνταγής. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό το πράγμα. Είναι ένα απίστευτο πιάτο το οποίο έχει σαν βάση το μοσχαρίσιο κιμά. Γι' αυτό και λέγεται βασιλικός. Όταν ρώτησα για ποιο λόγο το λες γιαγιά ή μητέρα βασιλικό λαχανοτολμά, είναι παιδί μου, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε μοσχάρι. Οπότε Παίρναμε, ο παππούς ήταν αρκετά πλούσιος, παίρναμε ένα κομμάτι μοσχάρι, το κόβαμε κομματάκια, κάναμε το σοτάραμε, φτιάχναμε τη γέμιση για το λαχαντολμά και τον ψήναμε. Επίσης, έχει όλα τα μυρωδικά που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Έχει μυρωδικά από το βουνό και αυτά που μπορεί να βρει κάποιος στον κήπο του. Έχει στακομπούκυρο, που είναι ένα από τα βασικά συστατικά. Μόνο πλούσιες οικογένειες είχαν τη δυνατότητα να το φάνε. Οπότε, εγώ ήμουν ένας από τους τυχερούς. Μετά, η γιαγιά μου, κάνοντας καφενείο εδώ, συνέχισε να τους κάνει. Και η μητέρα μου, μετά, σε μαγείρισα, συνέχισε και αυτή να τους κάνει. Και εγώ από τη μητέρα μου έμαθα τελικά αυτή τη συνταγή.
0: Έτσι,
1: μου πήρε πάρα πολύ καιρό για να τη μάθω. Ήταν πολύ δύσκολη
0: στιγμή. Έχει πραγματικά μια ιδιαίτερη γεύση. Και γι' αυτό και τους ονομάζετε βασιλικούς λαχαντολμάδες και τους έκαναν στις γιορτές τους, τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, σωστά. Ήταν κάτι που δεν γινόταν συχνά. Ιστορικά οι λαχαντολμάδες είναι ή με αρνίσιο κιμά και αυγολέμονο ή χωρίς κρέας καθόλου μέσα, νηστίσιμη. Αυτή ήταν λίγο πιο γιορτινή, οπότε ήταν συνήθως στην περίοδο με το Πάσχα, Χριστούγεννα, κάποιες γιορτές, κάτι.
0: Μπελαλίδικο φαγητό, 6 ώρες διαρκούσε.
1: 6 ώρες διάρκεσε, γιατί έπρεπε να μοιράσω και στο μισό χωριό, γύρω εκεί.
0: Λοιπόν,
1: γύρω στις 3 ώρες πραγματικά.
0: Πολλοί από τα ξημερώματα είσαι και εσύ όρθιος, όπως βέβαια όλες οι χωριανές.
1: Η τιμή ήταν δική μου και πραγματικά χαίρομαι που.
0: Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και όλες όσες βοήθησαν για να δείτε εσείς σήμερα αυτό το πλούσιο τραπέζι. Είναι αλήθεια, ποιος σου έμαθε να μαγειρεύεις?
1: Μου έμαθε η μητέρα μου. Εγώ ξεκίνησα να μαγειρεύω γύρω στα 7-8 χρονών. Ξεκίνησα πηγαίνοντας στην παραλία, μαζεύοντας καβουράκια, πεταλίδες, χοχλίδια. Κάναμε μια σάλτσα και έτσι ξεκίνησα να μαγειρεύω. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία μου σαν μάγειρες, για να λέμε την αλήθεια. Ήταν, νομίζω, μέσα το περιβάλλον σε έμπνευσε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Τι είναι για σένα η Ελούντα?
1: Η Ελούντα είναι ο παράδεισος. Απλά πρέπει να έχεις τα μάτια και το μυαλό για να το καταλάβεις. Πολλοί λένε, μα δεν έχει ζωή το χειμώνα, δεν έχει. Δουλεύουμε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε σε ένα τέτοιο τόπο. Είναι ένας επίγειος παράδεισος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσα να ζω κάπου αλλού και φαντάζομαι ότι και οι περισσότεροι Λουδιανοί δεν θα μπορούσαν να φανταστούν τον εαυτό τους σε κάποια άλλη περιοχή του κόσμου. Έχουμε σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή, φεύγεις, πας στο βουνό, είσαι σε 10 λεπτά πάνω σε ένα βουνό, δεν βλέπεις καθόλου θάλασσα. Φεύγεις ανοιχτά στη θάλασσα, δεν βλέπεις καθόλου στεριά. Γιατί είναι το κάτι άλλο.
0: Είστε ευλογημένοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και
1: για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Σπιναλόγκα. Το πολυπόθητο νησί. Το νησί Φρούριο. Το νησί των λεπρών. Κάθε καλοκαίρι, χιλιάδες τουρίστες με καραβάκια από τον Άγιο Νικόλαο, την Ελούντα και την Πλάκα επισκέπτονται τη Σπιναλόγκα για να ξεναγηθούν στα ιστορικά ερυπωμένα κτίρια της.

Όσο για το θρύλο με πρωταγωνιστή τον Νικηφόρο Φωκά, θα αφήσουμε το δάσκαλο και ιστορικό Μανώλη Μακράκη να μας τον διηγηθεί, καθώς μετά από μεγάλη έρευνα έγραψε ένα βιβλίο αφιέρωμα για την Ελούντα και την ιστορία της.

Υπήρχε ένας θρύλος και ένα τοπονύμιο στην ανατολική πλευρά του νησιού, της Κολοκύθας, που ήταν στον Άγιο Φωκά. Αυτό το τοπονύμιο είχε συνδεθεί, η παράδοση δηλαδή το συνδέει, με την έλευση του Νικηφόρου Φωκά το 960, το καλοκαίρι του 960, όταν ξεκίνησε με εκατοντάδες πλοία και χιλιάδες στρατό από τη βασιλεύουσα, την Κωνσταντινούπολη, να επανακτήσει την Κρήτη από τα χέρια των Αράβων, οι οποίοι την κατήχαν 135 χρόνια. Σε μια θαλασσοταραχή λοιπόν που το βρήκε, άραξε στον κόρφο, στον κόλπο της, του Γλαρονησιού, της Κολοκύθας, στην ανατολική πλευρά του νησιού, για μέχρι να κοπάσει, ώσπου να κοπάσει η θαλασσοταραχή, και έτσι η περιοχή συνδέθηκε με, τον Νικηφόρο Φωκά, και λένε ότι σε ανάμνηση του γεγονότος έκτισε μια εκκλησία, τον Άγιο Φωκά. Και βέβαια ήταν σε μισοερυπωμένη κατάσταση μέχρι πριν από 30 περίπου χρόνια, που κάποιοι ιδιώτες σε συνεργασία με την Νορία της Ελούντας ανέγειραν νέο ναό, πετρόκτιστο, σε ένα πανέμορφο ακροτήριο.

0: Η σπίνα λόγκα είναι ένα παλίψιστο ιστορίας. Ένα παλίψιστο, δηλαδή μια πινακίδα που ο κάθε λαός ερχόταν, έγραφε την ιστορία του, σβηνόταν από τον προηγούμενο και ούτω καθεξής. Οι Βενετοί ήρθαν το 1575 να εντοπίσουν, να δουν το χώρο, να δουν τι υπήρχε και να οχυρώσουν τους τόπους όπου υπήρχαν πιθανότητες να αποβιβαστεί ο τουρκικός στόλος. Οχύρωσαν λοιπόν οι Βενετοί, ενίσχυσαν τα κάστρα του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και των Ορχανίων και οχύρωσαν κάποιους τόπους όπως εδώ στον κόρφο της Ελούντας, πιθανούς για αποβίβαση του Οθωμανικού στόλου. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν η Σπίνα Λόγκα. Η οχύρωση άρχισε με την κατασκευή περιμετρικού τείχους και προμαχώνων, ξεκίνησε το 1579 και ολοκληρώθηκε το 1586. Το οχυρό νησί αυτό, το οχυρό φρούριο, κατακτήθηκε τελικά, άντεξε μάλλον γύρω στα 65 χρόνια από την άλωση της Κρήτης, το 1669, για 45 ακόμα χρόνια. Το έτος 1715 πολιορκήθηκε τον Καπουδάν Πασά και κατακτήθηκε παρά τη γενναία αντίσταση των ντόπιων και των Βενετών. Να πούμε ότι τα χρόνια αυτά από το 1669 μέχρι το 1715 η Σπίνα Λόγκα υπήρξε καταφύγιο και ορμητήριο των ανταρτών της Κρήτης, των λεγόμενων Χαΐνιδων, οι οποίοι αντιστάθηκαν και βοηθούσαν τους Βενετούς στην αντίσταση εναντίον των Τούρκων. Πολιορκήθηκε κατά την επανάσταση του 1897-98, γκρεμίστηκαν κάποια σπίτια από τα κανόνια των επαναστατών και έφυγαν οι περισσότεροι, έμειναν μόνο 270 κάτοικοι, οι οποίοι εγκατέλειψαν την Κρήτη, το 1903, όταν τους κοινοποιήθηκε απόφαση της Κρητικής Πολιτείας, η οποία καθόριζε τη Σπίνα Λόγκα ως τόπο εγκατάστασης των λεπτών ολόκληρης της Κρήτης.
1: Είμαι ανιψιός του αείμνηστου του Μανώλη του Φουντουλάκη, του θείου Μανώλη του Άρρωστου, του Κανσενικού. Ένας άνθρωπος με πάρα πολλά προβλήματα υγείας, με αυτή την καταραμένη, μπορούμε να πούμε, ασθένεια, που όμως το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά, παρά τα προβλήματα και παρά το τι τραβήξαν με αυτή την ασθένεια. Ο θείος ο Μανώλης κρατήθηκε όρθιος, ανέδειξε το πρόβλημα αυτό, δεν ήταν άνθρωπος εσωστρεφής. Το έβγαλε έξω στην κοινωνία και πολέμησε αυτή την ασθένεια, την τουφεκά, όπως έλεγε, τουφεκά ότι λέπρα. Εδώ με πάρα πολλοί κόσμος πέρασε από το σπίτι, είναι πιο πέρα από εδώ. Φοιτητές που κάνανε εργασίες, ο σκηνοθέτης, η Βικτόρια Χίσλοπ, η ηθοποίη, να τους καθοδηγήσει, να τους, τέλος πάντων, να τους δώσει πληροφορίες για το πώς ήταν η ασθένεια, τον τρόπο που την αντιμετωπίζανε, τις συνθήκες διαβίωσης και το τόσο τράβηξε μαζί με άλλους χανσενικούς. Ήταν ένας άνθρωπος δοτικός, το σπίτι του ανοιχτό. Όποιος ήταν να περάσει, να τον πληροφορήσει, να, τέλος πάντων, ό,τι ήθελε. Και το Κρήτη TV έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήμουν εδώ πέρα που ήρθαν και πήραν συνέντευξη, τους είπε πάρα πολλά πράγματα που τα έχετε καταγράψει σε αυτή την εκπομπή. Πάρα πολύ ωραία, που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Παρακολουθώ.

Η Σπίνα Λόγκα έχει φάει κορμιά, αλλά μπορούσε κανείς να διηγηθεί και να μαρτυρήσει αυτά τα οποία έχουν συμβεί εκεί μέσα. Πόσα κορμιά δεν έχει φάει. Τα 55 χρόνια, 53 χρόνια που ήταν ενεργή και δεχότανε όλο τον πόνο, όλη τη δυστυχία.

0: εδώ, μετατρέψαν τη Σπίνα Λόγκα, το πάνω χωριό στη Σπίνα Λόγκα για τις ανάγκες του Σύριαλ. Τα στενά εδώ πέρα, ο Αντώνης ο Χαλκιάς, ο πολύ καλός σκηνογράφος, έκανε πολύ καλή δουλειά να φτιάξει τα σκηνικά και να σχεδόν να βλέπουμε το πάνω χωριό όπως ήταν η Σπίνα Λόγκα, με τα μαγαζιά, με τα σπιτάκια, με τους αρρώστους εδώ τους ηθοποιούς. Πέρασαν από εδώ πάρα πολλοί ηθοποιοί για το Σύριαλ, πολλοί κόσμος. Επισκεψιμότητα το χωριό για να δουν τέλος πάντων. Τα βλέπουμε και εδώ μπροστά μας τώρα ένα μέρος των σκηνικών, είναι το φούρνο της Αθηνάς. Πραγματικό όπως ήταν τότε, έχει παραμείνει αυτό, το κράτησα και εγώ να είμαι ειλικρινής. Και το βλέπουμε σήμερα σαν αξιοθέατα από όλα τα σκηνικά που δυστυχώς τότε τα κατεδαφίσανε και δεν τα κρατήσαμε σαν αξιοθέατο.
1: Γιατρέ! Ελένη Πετράκη, το θυμάσαι!
2: Εγώ θα σου
3: πω. Η έρευνα για τη θεραπεία της νόσου, πόσο στενά έχει τα αναμειχθεί, γιατρέ?
2: Πολύ στενά.
3: Και με τις δοκιμές, πότε σκέφτεστε να αρχίσετε?
2: Βρισκόμαστε ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο.
3: Πρίμα και είχα υποσχεθεί στους δικούς μου στην Αθήνα ότι θα γυρίσω σύντομα. Έλεγα, μήπως έχετε βρει κανένα μαγικό φίλτρο.
2: Δεν υπάρχουν μαγικά φίλτρα, κύριε Παπαδημητρίου. Η λέπρα είναι αρχαία ασθένεια. Δεν θεραπεύεται μία νυχτή. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Δε σκλαβούνι, δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Έλα, πήγαινε, σε παρακαλώ.
2: Όντως, το νησί σας δεν έχει καμία σχέση με τις περιγραφές που μου έχουν κάνει. Φαντάζομαι πως η διαμονή σας εδώ θα είναι πολύ πιο αξιοπρεπής από ό,τι ήταν στην Αγία Βαρβάρα.
4: Όταν πρωτομπήκα στην Αγία Βαρβάρα, εφώναξα την επομένη το γραμματικάκι και μου λέει: Μανώλη, άμα θέλεις, το φάρμακο ήρθε. Έλα να πάμε κάτω και σου υπόσχομαι να περάσεις καλά στη Σπίνα Λόγκα. Εγώ το είχα σκεφτεί. Όχι, βραδιατρέ, δεν έρχομαι. Αλλιώς είναι η μάνα μου και ο πατέρας μου να λένε ότι ο γιος τους είναι στη Σπίνα Λόγκα και αλλιώς είναι να λένε ότι ο γιος μας, ο Μανώλης μας είναι στο νοσοκομείο, άρρωστος στο νοσοκομείο, στην Αχυτένια. Η Σπίνα Λόγκα μονάχα το όνομα έφερνε ρίγος, έφερνε. Εγκατήφια. Γιατί ήταν το τόπος του μαρτυρίου, ο τόπος της δυστυχίας τα πρώτα χρόνια που δεν υπήρχαν μέσα να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους αρρώστους.

Μπούντα αποτελείται από μικρούς παραδοσιακούς οικισμούς. Το Πάνω Χωριό, το Κάτω, το Μαυρικιανό, τις Ποινές, το Σχίσμα που είναι και το λιμάνι της Ελούντας. Τι θα λέγατε να τους φωτογραφίσουμε με τα μάτια μας έναν έναν, έτσι ώστε στην επόμενη βόλτα σας να τους περιδιαβείτε κι εσείς και να δημιουργήσετε τις δικές σας αναμνήσεις. Μπορείτε να βρείτε τόσο ωραία σημεία που θυμίζουν καρποστάλ. Γραφικά, λουλουδιασμένα, πλακόστορτα σοκάκια με υπέροχη θέα.

Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Το πάνω χωριό της Ελούντας είναι ένας από τους 4 οικισμούς που αποτελεί τη Ελούντα. Ήταν το μεγαλύτερο χωριό, το κεφαλοχώρι. Εδώ βρισκόταν η ενορία της ζωοδοχοπηγής, τα γραφεία της κοινότητας, μαγαζιά και το δημοτικό σχολείο. Όλα υπήρχαν εδώ πέρα. Είπαμε, παραλία ήταν ελάχιστα τα σπίτια. Με την έλευση του τουρισμού, ο κόσμος κατέφυγε στην παραλία, ασχολήθηκε με τον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία, ταβέρνες, όλα τα παρελκόμενα. Ευτυχώς το πάνω χωριό διατηρείται σε καλή κατάσταση. Είναι παραδοσιακός οικισμός και το έχουν επιλέξει πάρα πολλοί ξένοι και έχουν αγοράσει εδώ παλιά σπίτια και προς τιμήν τους έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, τα έχουν ανακαινήσει, τα διατηρούν σε πολύ καλή κατάσταση, σέβονται το χώρο και είναι τιμή μας που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Συνεργαζόμαστε, τα περνάμε μια χαρά, κάνουμε παρέες και νομίζω το διατηρούν το χωριό και είναι αυτό παρήγορο.

παραλίες γενικά, όλο το θαλάσσιο μέτωπο ήταν άγωνο, ήταν βράχια. Λοιπόν, αν έδινε στο παιδί σου αυτή την περιουσία, δεν είχε αξία τότε. Και τα παιδιά που δεν θέλαν ή κατά κάποιο πήγαν προβλήματα, δίνανε αυτές τις περιουσίες και αυτά τα χτήματα που ήταν κοντά στη θάλασσα. Με την έλευση, είπαμε, του τουρισμού, τα πράγματα άλλαξαν. Και από άγωνα γίνανε πάρα πολύ ακριβά και αξιοποιήσιμα. Έχουμε λοιπόν τον τουρισμό, αυτά τα βράχια να αξιοποιούνται, να χτίζονται ξενοδοχεία, τουριστικές μονάδες, παραλίες να γίνονται και όλα αυτά που φέρνει ο τουρισμός. Σήμερα έχουμε μια ανάπτυξη και έχουμε ένα ισχυρό όνομα, ένα δυνατό, ένα brand name, η Ελούντα, που ακούγεται σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο.

0: Βρισκόμαστε μπροστά στον πολιούχο της Ελούντας, τον Άγιο Κωνσταντίνο, και δίπλα μου έχω τον Παπαμιχάλη Δρακονάκη. Ωστόσο, Άγιος Κωνσταντίνος, αλήθεια, μπροστά στη θάλασσα, το μυαλό σου πάει στον Άγιο Νικόλο. Θα μπορούσατε να έχετε το καπετάνιο μας. Ναι. Εσείς τον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί?
1: Δέστε, ο Άγιος Κωνσταντίνος χτίστηκε από δωρές των ευσεβών.
0: Υπάρχει κάποιο θρύλος, κάποια ιστορία?
1: Ελούδας. Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Αρχικά ήταν να χτιστεί κάπου αλλού, ναι, απέναντι, ναι, στον πύργο, σε ένα ύψωμα.
0: Ναι.
1: Διαφώνησε όμως το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο κλπ. Και αποφασίστηκε και επιλέχτηκε αυτός εδώ ο τόπος. Βρήκαν τους ανθρώπους που άλλα τεμάχια οικοπαίδων αγοράστηκαν και άλλα δωρίστηκαν. Το μεγαλύτερο ίσως τεμάχιο ήταν του έμπορου του τότε Κωστή Μαυρικάκη, και το δόριζε ο Κωστής ο Μαυρικάκης, ο έμπορος της Ελούντας, μόνο εάν έβγαινε το όνομά του στον Ιερό Ναό. Ο θεμέλιος λίθος εκκλησίας μπήκε το 1960 από τον τότε επίσκοπο Πέτρας Δημήτριο. Τελείωσε τη επιβλέψη του πατρός Ζαχαρίου, εφημερίου της Ελούντας τότε και παππούς μου από την γυναίκα μου, και εγγενιάστηκε το 1970.
0: Πατέρα Μιχάλη, βρισκόμαστε στο σχίσμα. Εγώ ακούγοντας τη λέξη σχίσμα δεν είχα καταλάβει τι εννοούμε, και βέβαια η περιοχή έχει αναπτυχθεί τουριστικά.
1: Η ονομασία σχίσμα φέρεται να την πήρε ο οικισμός από τις σχισμές που υπάρχουν περιμετρικά της παραλίας, και που από αυτές τις σχισμές αναβλύζει, βγαίνει γλυφό νερό.
0: Πώς περνάει εδώ η ζωή σας?
1: Η ζωή εδώ είναι πολύ βόη.
0: Και χειμώνα και καλοκαίρι.
1: Και χειμώνα και καλοκαίρι.
0: Γιατί, δόξα σε ο Θεός, η Κρήτη μας είναι ηλιόλουστη.
1: Τώρα δυστυχώς ή ευτυχώς είναι άλλο θέμα αυτό. Εντάξει, ασχολείται ο κόσμος με τη βαριά βιομηχανία όχι μόνο της Ελούντας αλλά και της Ελλάδος, τον τουρισμό, και αναπτύχθηκε περισσότερο το σκίσμα, η Ελούντα, όταν η Ελένη η Νάκου μαζί με τους αδελφούς Σπύρο και Γιώργο Κοκοτό αποφάσισαν το 1970 να χτίσουν το παγκοσμίου φήμης ξενοδοχείο Ελούντα Beach. Από τότε άρχισε η αλματοδός αναπτυσσόμενη ανάπτυξη
0: και
1: τουριστική.
0: Και ο αείμνηστος πολιτικός μας και μεγάλος θρύλος
1: Γιώργος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, βέβαια, που το διαφήμισε όχι μόνο στο εσωτερικό,
0: αλλά και στο εξωτερικό, και ξεκίνησε, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Και έτσι έγινε ένας τόπος προορισμός, τα λέγαμε, για εργασία εσωτερικής μετανάστευσης, γιατί έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν και έχουν εγκατασταθεί εδώ με τις οικογένειές τους από όλη την Ελλάδα. Εκτός οικονομικούς μετανάστες, εκτός από τους αγλόδαπους βέβαια που υπάρχουν.

0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλώς.
2: Καλημέρα, καλώς.
0: Παπανεκτάριε μου. Τι κάνετε κύριε Γιώργο? Τι κάνετε κύριε Μανώλη? Χαίρομαι πάρα πολύ. Τι ωραίος τόπος. Τι ωραίος τόπος, φανταστικός, τι ωραία θέα. Πόσο τυχεροί είστε εσείς εδώ.
3: Και
0: ωραία εκπομπή μας. Μία ρακή θα την πιω. Γιατί η βόλτα μας σήμερα εδώ στην Ελούντα είναι μεγάλη. Και οι άνθρωποι πάρα πολύ. Είστε όμως υπέροχοι όλοι. Θα μου μιλήσετε για το χωριό σας, κύριε Μανώλη.
1: Πολύ χαρά, με πολύ χαρά.
0: Να ξεκινήσουμε να μιλάμε για αυτό το υπέροχο χωριό, το Μαυρικιανό, που έχει την υπέροχη αυτή η θέα. Να μας πείτε δύο λόγια να το μάθουν και οι φίλοι τηλεθεατές μας.
1: Αυτό είναι. Να το μάθουν και όλος ο κόσμος να το μάθει, γιατί έχουμε μία...
0: Στην υγειά μας, καταρχήν.
4: Γεια σας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλές εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Για την εκπομπή σας είναι πολύ ωραία.
1: Σας καλωσορίζουμε εδώ στο χωριό μας. Πράγματι το Μαυρικιανό, επειδή βρίσκεται σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο, που θα έλεγα, γιατί στρατηγικό είναι και πράγματι σαν στρατηγικό σημείο. Το κάνανε εδώ οι Ιταλο-Γερμανοί στρατηγείο και γύρω-γύρω έχει πολυβολία. Δεν το ξέρετε αυτό. Βλέπετε μόνο τη θέα. Έχουμε πλούσια μεγάλη πανοραμική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Και το χωριό έτυχε από παλιά να ιδρυθεί σε αυτό το λόφο, παρόλο που είναι ένας βράχος. Είναι βραχώδες χωριό, δεν έχει εδώ χώμα. Αλλά περιφερειακά, γύρω-γύρω, δόξα τω Θεώ, και με την πλούσια, τη μεγάλη, όμορφη θέα που έχουμε, ευνοήθηκε την τελευταία χρονική περίοδο λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Εδώ λοιπόν αναφερόμαστε στο Μαυρικιανό, που φαίνεται στα χαρτιά να ιδρύεται από το γενάρχη Μαυρίκο Γεώργιο το 1780-1800 περίπου.
0: Εξού και το όνομά του,
1: και από εκεί
0: προήλθε η ονομασία, ναι, του χωριού.
1: Από εκεί, από τον Μαυρίκο βγήκανε οι Μαυρικάκηδες. Ο Μαυρικάκης είναι το κύριο όνομα στην Ελούντα,
0: ναι,
1: το οποίο προέρχεται από τον Μαυρίκο, έτσι τουλάχιστον οι ιστορικοί το καταγράφουν.
0: Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε σήμερα, πόσοι άνθρωποι το κατοικούν?
1: Κοιτάξτε, στην τελευταία απογραφή που έχουμε στοιχεία, την απογραφή του 2011, να έχει αυξημένο πληθυσμό, γύρω στα 140 άτομα, ενώ τα άλλα χωριά μειωνόταν, εδώ αυξάνε. Και τώρα έχει ακόμα περισσότερους κατοίκους, διότι έχουμε την τουριστική ανάπτυξη.
0: Είναι λοιπόν ήσυχη η ζωή εδώ τελικά, ή σας έχει επηρεάσει λόγω της τουριστικής ανάπτυξης? Γιατί εγώ βλέπω ότι είστε και λίγο μακριά από την πλατεία, από το λιμάνι. Τα συνδυάζετε όλα τελικά εσείς εδώ.
1: Το μεγαλύτερο, το πρώτο πλεονέκτημα, το κυρίαρχο, ας πούμε, στοιχείο του χωριού είναι η πανοραμική θέα. Γι' αυτό σας είπα ότι και λόγω της ψηλομετρικής διαφοράς που έχει και της τοποθεσίας και του προσανατολισμού, το προτίμησαν όλοι οι άνθρωποι ότι έχουν θέα στη θάλασσα. Πανοραμική θέα στον κόρφο τη Ελούντα και στο νησί.
0: Είστε πολύ τυχεροί. Γιατί έχετε την ηρεμία, την ησυχία, ναι, και περπατάς λίγο πιο κάτω και βλέπεις την τουριστική κίνηση και την ζωή, ας το πούμε, την πολύ ζωή.
1: Οι άνθρωποι τώρα υπερβαίνουν τα 150-200 άτομα ίσως. Όσοι έχουν απογραφεί την τελευταία απογραφή, που δεν μπόρεσα να έχω τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, δεν είναι έτοιμα ακόμα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, αλλά η πλειονότητα, δηλαδή το 70% τώρα πλέον των οικιστών είναι ξένοι, δεν είναι ντόπιοι.
0: Μα είδα εδώ απέναντι Γερμανοί μένουνε, και μου φάνηκε παράξενο. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν επιλέξει να ζήσουν εδώ τη ζωή τους. Πήραν το μισθό τους,
1: ναι,
0: έκαναν την καριέρα τους στη χώρα τους και επέλεξαν να μείνουν εδώ. Εγώ το κατάλαβα τώρα μπροστά από ένα ζευγάρι που πέρασε. Φοβερό αυτό, επίτευγμα.
1: Ιδιαίτερα από την ανατολική πλευρά. Δηλαδή, ό,τι έχει πανοραμική θέα, όπως λέμε. Και το κλίμα, βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε εξαιρετικό το κλίμα.
0: Εάν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, κύριε Γιώργο, τι θυμόμαστε από αυτό το χωριό? Είχε
4: εγώ,
0: ζωή.
4: Εγώ προσωπικά έχω εδώ πολύ καλές αναμνήσεις. Αυτός εδώ ο χώρος. Εδώ είχε γίνει το Μαρακάνα, παίζαμε το ποδόσφαιρο, παίζαμε το κουτσό, παίζαμε. Πώς θα λέγαμε αυτό, καλοχωστό το λέγαμε εμείς εδώ πέρα.
0: Καλοχωστό, τι είναι το καλοχωστό?
4: Είναι το κρυφτό.
0: Τα κρυφτό.
4: Ναι. Πολύ καλές αναμνήσεις. Οι περισσότερες καλές, γιατί έχουμε και τα. Αλλά το Μαυρικιανό είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ελούντας. Είναι σε μια από τις πιο ωραίες θέσεις, γιατί έχει τον έλεγχο και του εσωτερικού της Ελούντας και του παραλιακού μετόπου.
0: Γι' αυτό λοιπόν επέλεξαν και οι Γερμανοί να κάνουν το στρατηγείο τους.
4: Αυτό ακριβώς. Οι Γερμανοί το επέλεξαν γιατί έχει μια θέα σε όλη την Ελούντα, σε όλα τα χωριά.
0: Οι κάτοικοι με τι ασχολιόντουσαν, με την Ελία εδώ, και με τι ασχολούνται οι κάτοικοι σήμερα.
4: Πριν το 1970 που ήρθε ο τουρισμός, από το 70 και μετά ήρθε ο τουρισμός, οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία, τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή η παραγωγή ήταν λίγο ελαιόλαδο, χαρούπια, αμύγδαλα και ψάρεμα.
1: Ψαράδες.
4: Εδώ είχαμε επιπλέον εμείς ένα, εάν δείτε απέναντι εκεί πέρα κάτι πέτρες που έχουν κατρακυλήσει, είναι οι λεγόμενες ακονίες. Βάζαμε το ακόνι, το οποίο ήταν ένα
0: αγαθό. Ένα αγαθό. Ο πλούτος του χωριού.
4: Πουλούσαμε την πέτρα με ένα σημαντικό ποσό. Είχαν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι τα ενδιαφέροντα τα ίδια. Καθόταν στο καφενείο, ο πατέρας μου είχε καφενείο εδώ πέρα.
0: Ναι.
4: Και θυμάμαι τώρα εγώ παιδί ότι καθόταν στο καφενείο και τα ενδιαφέροντα του ήταν αν είχε βεντέμα, αν είχαν οι ελιές, αν είχαν οι αμυγδαλιές αμύγδαλα, οι χαρουπιές χαρούπια και ούτω καθεξής. Πόσα ψάρια έπιασε ή αυτά να μην.
0: Και έτσι
4: είχαν, λοιπόν όλοι οι άνθρωποι είχαν τα ίδια ενδιαφέροντα. Δεν είχαν αυτές που υπάρχουν σήμερα που να βγάλω, να κάνω, να όσο έχω, θέλω περισσότερο. Αυτά δεν τα είχαν εδώ.
0: Αγνοί άνθρωποι, αγνοί άνθρωποι, και έτσι να
4: ήρεμοι, ήσυχοι.
0: Και νομίζω ότι και η τοποθεσία το προσδίδει αυτό, την ηρεμία και τη γαλήνη. Δηλαδή οι άνθρωποι που μένουν εδώ αισθάνονται αυτή την ενέργεια της.
4: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Έτσι εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Κύριε Γιώργο, εύχομαι να συνεχίζετε να είστε γαλήνοι.
4: Να είστε καλά και εγώ σας εύχομαι. Και εσείς να είστε καλά, να κάνετε ωραίες εκπομπές.

0: πατέρα Νεκτάριε. Εδώ είστε από μικρό παιδί, εδώ είναι ναι. το σπίτι σας. Και εδώ παραμένετε, εδώ κάνετε την οικογένειά σας. Δεν φύγατε. Εδώ.
1: Όχι.
0: Και γιατί να, να φεύγατε άλλωστε. Ούτε εγώ θα φεύγα στη θέση σας.
1: Δεν έχω τέτοιες βλέψεις προς το παρόν.
0: Και είμαστε εδώ μπροστά στον προφήτη Ηλία. Γιατί χτίστηκε ο προφήτης Ηλίας? Υπήρχε κάποιος θρύλος, κάποια παράδοση, κάποιος μύθος?
1: Υπάρχει μια παράδοση που λέει ότι απέναντι στην Οξιά, στην Οξά είναι μια εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και τη Ζωοδόχου, πηγή είναι αφιερωμένος ο ναός εκεί, υπήρχε ένα μικρό εικόνισμα. Από εκεί αυτό το εικόνισμα του προφήτη Ηλία έφυγε και ήρθε και εγκαταστάθηκε εδώ. Έτσι έδωσε ένα σημάδι. Ένα μήνυμα ότι θέλει να εγκατασταθεί εδώ.
0: Θέλει να μείνει εδώ.
1: Αλλά όπως βλέπετε εδώ πέρα, το μέρος είναι ευάερο, ευήλιο, αλλά και τι άλλο, φρουριακό, σε ένα λόφο. Οπότε ένας τέτοιος Άγιος, πού θα μπορούσε να έχει το φρούριό του, το σπίτι του? Ο Άγιος, ο προφήτης Ηλίας αλλιώς, ονομάζεται Βιγλάτορας. Πάντοτε τον βλέπουμε σε βουνά, πάντοτε σε ύψη, πάντοτε σε λόφους. Και έτσι λοιπόν ήρθε και εγκαταστάθηκε εδώ πέρα. Ο ιερός ναός του προφήτη Ηλία χτίστηκε από τους ευσεβείς κατοίκους με συνδρομές τους και κυρίως με την βοήθεια χειρονακτική τότε εκείνα τα έτη το 1906 και από πέρα
2: το
1: 1906 χτίστηκε και από πέρα πτώθηκε το 1910 όπως γράφει και η Χάμ. Από ευσεβείς ανθρώπους του χωριού με προτεργάτες τον Νικόλαο Μπαρμπουνάκη και την οικογένειά του που είχαν το οικόπεδο και το είχαν δωρήσει εδώ πέρα.
0: Και τώρα η εκκλησία ανοίγει κάθε μήνα για τους ανθρώπους εδώ περίπου?
1: Λειτουργείται η εκκλησία, γίνονται κάποιες ακολουθίες κανονικά, δεν μένει δηλαδή...
0: Η χάρη του προφήτη Ηλία, το πανηγύρι είναι...
1: Το πανηγύρι είναι ιδιαίτερο. Γι' αυτό και διάλεξε, νομίζω και οι κάτοικοι διάλεξαν αυτόν τον Άγιο, ως και παραθαλάσσιο μέρος που είμαστε. Αν εξετάσουμε καλά-καλά τους ναούς γύρω-γύρω, οι περισσότεροι είναι Άγιοι του Θέρους, από την Άνοιξη και μετά. Οπότε σε αυτό εδώ το χωριό, σε αυτό εδώ το ύψωμα, το λόφο, δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος άλλος Άγιος από τον... Έτσι. Να αγαπημένο μας Άγιο προφήτη Ηλία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ήταν πολύ λίγο αλλά τόσο ουσιαστικό. Έμαθα πάρα πολλά για το χωριό σας. Να είστε καλά, να το χαίρεστε πάντα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να εσείς και οι συνεργάτες σας και η εκπομπή Έλα Κοντά να φέρνετε πάντοτε κοντά ψυχικά και σωματικά τους ανθρώπους που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη στις μέρες μας.

πεις. Το χωριό αυτό, το κάτω χωριό, το ηρωικό Σούλι, είμαστε 8 βιολάτορες. Από τις 8 βιολάτορες ήμουν ένας καλός, διότι με βγάλανε κουτσουρέλι. Γιατί με βγάλανε τώρα κουτσουρέλι, τα αδέρφια κουτσουρέλι τότε, τη δεκαετία του 50, αλλά και το καιρό που ήταν ο εμφύλιος πόλεμος, παίζανε στο ραδιοφωνικό σταθμό ενόπλων δυνάμεων, τότε τα αδέρφια κουτσουρέλι ήταν από τα Χανιά. Εγώ λοιπόν ήμουν τότε μικρός πιτσιρικάς, 10-12 χρονών στο δημοτικό σχολείο και μάθαινα το γιολί. Άκουγα τις κουτσουρέλιδες 3:15 την Κυριακή, όλο το χωριό μαζεμένο τότε σε ένα ράδιο την εποχή εκείνη που το λέγανε Φίλιππς. Εγώ λοιπόν, επειδή μάθαινα το γιολί, έφευγα, άκουγα τις κοντινές και τις έλεγα με το στόμα μου, τις έπαιζα και πήγαινα στο σπίτι μας, το λέγανε Κεφάλι, στο υψηλότερο μέρος του κάτω.

Παγκόσμιο Πόλεμο το ανοίξαν εδώ οι χωριανοί, οι κατοχωριανοί, οι λεγόμενοι σουλιώτες. Ερμαζευόταν το ίδιο χωριό, απλώς το έκανε κάθε ένας μία εβδομάδα, γιατί τα χρήματα τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολα και πηγαίνανε κάθε βράδυ και κάνανε ρέγουλες εκεί και γλεντούσανε κιόλας. Και στην άμα έκαναν μια συμφωνία να το κάνει μία εβδομάδα ο καθένας και ό,τι πιάνει τα παίρνει. Και άμα τελείωνε η εβδομάδα παρήδιδε τα υπόλοιπα πιωτά στον άλλο και συνέχιζε αυτό το βιολί σε όλο τον εμφύλιο πόλεμο.

0: Κύριε Γιάννη, καλώς ήρθα στο αρχοντόσπιτό σας.
1: Καλώς ορίστε.
0: Τι Μάστε ωραίο καλά, σπίτι είναι αυτό. Τι ωραίο. Σε όποιο χωριό πάω, ανοίγουν τα αρχοντόσπιτα, αλλά το δικό σας. Τι ωραία θέα. Τι ωραίο σπίτι. Κριτικό σπίτι με χειροποίητες δημιουργίες.
1: Προσωπική εργασία πάρα πολύ. Δηλαδή, φαντάζομαι.
0: Πόσο χρυσά χέρια έχετε.
1: 8 χρόνια προσπαθούσα να τελειώσω για να.
0: Όλο μόναχο σπίτι.
1: Όλα. Είναι πέτρα, είναι δύσκολο.
0: Και τι κάνατε την πέτρα μόνο σας.
1: Μόνος.
0: Πείτε μου κάτι άλλο. Η Μαρία είναι, κάνει χειροποίητες δημιουργίες. Ξυλόγλυπτα, ζωγραφίζει. Και, δηλαδή, μιλάμε για ένα σπίτι ταλέντων εδώ,
1: Κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Δεν το κάνουμε επάγγελμα. Είναι το χόμπι μας. Είναι η αγάπη μας. Είναι ερασιτεχνικά. Είναι η αγάπη, ο έρωτας που έχουμε για αυτό το πράγμα που φτιάχνουμε.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Όλα τα
1: κάνουμε
0: έργα,
1: για εμάς πρώτα.
0: Όλα τα έργα του σπιτιού είναι της γυναίκας σας.
1: Ναι,
0: από τη μια, λοιπόν, εσείς εδώ στο παραδοσιακό εργαστήρι, σαν οργανωποιός, παλεύετε με τα δικά σας σχέδια, τις λύρες, τα λυράκια, τα λαούτα. Και από την άλλη, η Μαρία ζωγραφίζει, κάνει και εκείνη
1: τα δικά της.
0: Τα έργα τέχνης
1: της.
0: Και ο γιος.
1: Ο γιος παίζει. Είναι.
0: Μα τι. Τι ωραίος.
1: Μεγάλος εδώ.
0: Εδώ και τελικά.
1: Εδώ, ναι, έχει παραστάσεις πολλές και φοβερές με άξιους ανθρώπους, καλλιτέχνες.
0: Εμείς τον έχουμε χαρίσει σε αυτή την εκπομπή γιατί ακούμε πώς παίζει τη λύρα του και ακούμε και τη φωνή του και μας ταξιδεύει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Ήθελα να έρθω να σας συναντήσω, να μου ανοίξετε το σπίτι σας, γιατί είστε και μερακλής άνθρωπος. Δηλαδή, φτιάχνετε τα λυράκια, φτιάχνετε τις λύρες. Δεν ξεχνάμε ότι η οικογένεια των Ξυλούριδων από εδώ έρχεται. Και ουσιαστικά.
1: Ο Αντώνης και ο Γιώργης, όλοι, ο Γιάννης, ο Ψαρογιάννης, όλοι αυτοί έχουν.
0: Και το άκουσμα της λύρας τους είναι διαφορετικό. Είναι μας μαγεύει. Αλήθεια, υπάρχει μυστικό για να ακούγεται πολύ ωραία ο ήχος μιας λύρας? Υπάρχει μυστικό στην κατασκευή της λύρας?
1: Όλοι λένε για μυστικά. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν μυστικά. Είναι ο καθένας που φτιάχνει πόση αγάπη έχει για αυτό που κάνει και πόσο τι χέρι έχει. Πώς μια γυναίκα μαγειρεύει. Μα βάλατε 10 γυναίκες να μαγειρέψουν. Κάθε μια κάνει ξεχωριστό φαγητό. Είναι η χέρα.
0: Και είναι η ίδια η συνταγή.
1: Η ίδια συνταγή. Τα ίδια υλικά, όμως διαφέρουν τα πράγματα.
0: Όπως το λέτε, κύριε Γιάννη.
1: Αυτά είναι από πάνω, δεν είναι δικά μας.
0: Εσείς από πού μάθατε αυτή την τέχνη να κατασκευάζετε όργανα? Ποιος σας την έμαθε?
1: Μόνος.
0: Ολομόναχος.
1: Ναι, δεν σου λένε. Δεν σου λένε.
0: Πώς γιατί... μόνος. Πήγατε, ναι, πείτε μου.
1: Όταν ήμουν παιδί, εμένα πρώτα-πρώτα είναι κάτι που μου αρέσει. Μ' αρέσει η μουσική. Εγώ από μικρό παιδί ήμουν εκεί. Ήτανε αυτό το... αυτό που μ' άρεσε, αυτό που αγαπούσα. Έπρεπε να ακούω. Μ' άρεσε η μουσική να ακούω. Δύσκολα χρόνια τότε δεν είχαμε και λεφτά να αγοράσουμε όργανα και όλα αυτά. Και αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε κάτι. Εγώ ήμουν τεχνικός, είχα τελειώσει εργοδηγών. Και αυτά ήξερα από τα εργαλεία και σε κάποια φάση είπα, εντάξει, αφού τα χέρια μου πιάνουν να μου, μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ και να φτιάξω.
0: Και ποιο ήταν το πρώτο σας όργανο?
1: Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε τώρα, ήταν αυτό το λυράκι. Αυτό το λυράκι τώρα είναι 45 χρονών.
0: Σαν καινούριο είναι,
1: κύριε. Ναι, σαν καινούριο, ναι. Δεν έχει αλλάξει, ούτε τις χορδές έχουμε αλλάξει. Όπως το βλέπεις, έτσι τελείωσε τότε και έμεινε. Μ' άρεσε ο ήχος του και πήρα δύναμη και συνέχισα. Με ενθαρρύναν κιόλας ανθρώποι που παίζανε εδώ πέρα. Μου άρεσε αφού τα καταφέρνεις να με ασχολήσουμε αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Βλέπω ακόμα.

0: και τα εργαλεία σας, το εργαστήρι σας είναι στη σωστή θέση. Τόσο Μερακλής. Αυτό το επάγγελμα.
1: Μ' αρέσει, εντάξει, μ' αρέσει να είναι όλα.
0: Στην εντέλεια.
1: Εντέλεια. Ναι, μισά πράγματα δεν μ' αρέσει. Είναι καλύτερα να μην κάνω κάτι ή να μην έχω, παρά να έχω κακό εργαλείο ή να μην έχω τη σειρά μου, ας πούμε, εδώ πέρα. Να μην, εδώ,
0: περνάτε τις περισσότερες ώρες της ημέρας,
1: ναι,
0: υποθέτω.
1: Ναι, εδώ απαγορεύω να μπαίνουν με τις άτομα, γιατί μου τα πειράζουν τα εργαλεία και εγώ θυμάμαι και ξέρω που είναι το κάθε ένα. Άμα μπεις μέσα και μου τα αλλάξεις, δεν μπορώ να δουλέψω.
0: Πείτε μου κάτι άλλο. Αυτό το επάγγελμα είναι προς εξαφάνιση? Στην Κρήτη μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατασκευάζουν όργανα.
1: Έχει πολλούς. Τώρα ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί.
0: Οπότε υπάρχει εξέλιξη στο επάγγελμα.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν παιδιά που θέλουν να μάθουν τέχνη.
1: Κοιτάξτε, εγώ όταν ήμουν, όταν μάθαινα, ας πούμε, τα πρώτα χρόνια που ήπρεπε να δω ορισμένα πράγματα, να δω πώς δουλεύουν τα εργαλεία, γιατί τα εργαλεία αυτά πρέπει να ξέρεις να τα δουλέψεις και να βγάλεις αποτέλεσμα. Γιατί εδώ παίζεις με χιλιοστά, ας πούμε, στο
0: και
1: ξύλο.
0: Και εσείς παίζετε και λαούτο, παίζετε και λυράκι, ναι, παίζετε και λίρα.
1: Ήταν, αυτή ήταν η αγάπη μου, δεν ήταν. Εγώ δεν έβγαινα στα καφενεία, δεν έκανα στη δισκοτέκ. Τώρα, όταν μεγαλώνα, εμείς ήταν τότε τα εγγλέζικα αυτά, τα μπαρ και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: με την παράδοση, με την
1: αυτό μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Αυτό μ' άρεσε, αυτό έκανα.
0: Και όταν παίζετε το λυράκι, τι αισθάνεστε?
1: Αυτό δεν εξηγείται. Ούτε μπορώ να σου το περιγράψω. Φαντάσου ότι εκείνη τη στιγμή που το ακούω, εάν με τρυπήσεις δεν θα τρέξει αίμα. Έτσι νιώθω. Ή είμαι στο αμάξι και οδηγώ,
0: ναι,
1: και μου έρχεται, λέω, να παίξω, να τρακάρω. Ακούω τώρα και στο λόγιο τώρα. Και βλέπεις, ανατριχιάζω. Δηλαδή είναι ένα συνέστημα που βγαίνει.
0: Που βγαίνει από μέσα σας.
1: Μπράβο,
0: από την ψυχή σας.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Και βλέπουμε και φωτογραφία των Ψαραντών. Είναι καλός, ναι, φίλος σας, είναι κολλητός σας, αδερφός.
1: Πατέρας. Εδώ μεγάλωσε το Μανώλη μου, να πούμε. Εδώ είμαστε μαζί. Εμείς είμαστε και συνεργάτες. 25 χρόνια παίζαμε. Μαζί έχουμε γυρίσει.
0: Όλο τον κόσμο.
1: Βέβαια. Ο Αντώνης είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Περίπτωση. Μην τον ανακατώνουμε με τσάλους. Ο Αντώνης είναι.
0: Ποια μαντινάδα θέλετε να αφιερώσουμε στους φίλους τηλεθεατές δικιά του, για να κλείσουμε τη συνέντευξή μας και να σας ευχαριστώ και εγώ από τη δικιά μου πλευρά για τη συμμετοχή σας στο γύρισμά μας?
1: Αυτός έχει πει πολλές.
0: Ποια είναι αυτή που σας χαρακτηρίζει και αγαπάτε?
1: Ό,τι μπαντέρμη τη ζωή, πώς φεύγει, πώς λαργάρει. Ό,τι ενδιαφέρει η Ανατολή, η Δύση θα το πάρει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 6 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1860, γεννιέται στην Ιθάκη ο Λαβρέντιος ή Λορέντζος Μαβίλης, λυρικός ποιητής, ο οποίος θεωρείται ως ο μεγαλύτερος σονετογράφος της Ελλάδας.
1: Το 1861 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της Βασίλισσας Αμαλίας από τον φοιτητή Αριστίδη Δόσιο.
0: Σαν σήμερα, το 1919, το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο επικυρώνει την παραχώρηση ολόκληρης της Θράκης στην Ελλάδα, ενώ στη Βουλγαρία δίνεται εμπορική διέξοδο στο Αιγαίο.
1: Το 1941 η γερμανική μυστική αστυνομία εκδίδει διαταγή σύμφωνα με την οποία οι Εβραίοι θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά το άστρο του Δαβίδ.
0: Σαν σήμερα, το 1955, στην Κωνσταντινούπολη ξεσπά το πογκρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων με αφορμή την προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε 9 ώρες καταστρέφονται 4.500 ελληνικά στα καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Είναι η αρχή του τέλους για τον ελληνισμό της πόλης.
1: Το 1956 πεθαίνει μετά από τροχαίο ο Μάικλ Μπέντρις, Άγγλος ερασιτέχνης γλωσσολόγος, επαγγελματίας αρχιτέκτονας και ο άνθρωπος ο οποίος το 1952 αποκωδικοποίησε τη γραμμική γραφή Β που χρησιμοποιούσαν οι Κρήτες της Μινωικής εποχής.
0: Το 1991 το Λένιγκραντ επωνομάζεται Αγία Πετρούπολη.
1: Το 1997, 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο παρακολουθούν στους τηλεοπτικούς δέκτες τους την κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάννα, η οποία σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 31 Αυγούστου στο Παρίσι.
0: Σαν σήμερα, το 2007, πεθαίνει ο Λουτσιάνο Παβαρότι, Ιταλός τενόρος, γνωστός για την δεξιοτεχνία του στους υψηλότερους φθόγκους της έκτασης του τενόρου. Θεωρούνταν ένας από τους εκλεκτότερους τραγουδιστές του μπελκάντο των τελευταίων χρόνων.
2: Σαν σήμερα,
1: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

καθώς συνοστιζόντουσαν γύρω από αυτόν τα πλήθη. Μια μέρα για να ακούσουνε να λέει το θείο λόγο. Και εκείνος εστεκότανε στην όχθη αυτής της λίμνης που λέγανε Γενισαρέτ. Δυο ψαροκάικα είδε να βρίσκονται απόμερα στην άκρη αυτής της λίμνης. Τότε οι ψαράδες είχανε από αυτά κατέβει και στη στεριά βρισκόντουσαν και πλένανε τα δίχτυα. Σε ένα πλοιάριο από αυτά ανέβηκε εκείνος που ήτανε του Σίμωνα και έπειτα του ζητάει να τραβηχτεί ελάχιστα από την ξηρά και πάλι. Κάθισε στο πλοιάριο και δίδασκε τα πλήθη. Σαν τέλειωσε το λόγο του, τον Σίμωνα προστάζει. Πήγαινε μέσα στα βαθιά και ρίξετε τα δίχτυα για ψάρεμα. Και ο Σίμωνας τότε του απαντάει, «Διδάσκαλε, όλη νυχτής είχαμε κοπιάσει και τίποτε το δίχτυ μας δεν βρέθηκε να πιάσει. Μα μόνο αφού το λες εσύ, πάλι θα ρίξω δίκτυ». Το ρίξανε και πιάσανε πολλές οκάδες ψάρια, τόσα πολλά που άρχισε να σκίζεται το δίχτυ. Με νεύματα ειδοποίησαν τότε τους συνεταίρους στο άλλο πλοίο που ήτανε να έρθουν να βοηθήσουν. Σαν ήρθανε γεμίσανε τότε τα δυο καΐκια, τόσο πολύ που κίνδυνο είχαν να βυθιστούνε. Σαν είδε αυτό που έγινε, τότε ο Σίμων Πέτρος μπρος τον Ιησού γονάτισε και έπειτα του λέει, «Βγες από το καΐκι μου, έξελθε Κύριέ μου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχω αμαρτίες». Αυτά τα είπε έχοντας κυριευτεί με δέος. Αυτός κι όλοι όσοι ήτανε μαζί εκεί κοντά του. Γι' αυτό το πλήθος των ψαριών που είχανε τότε πιάσει. Ομοίως ο Ιάκωβος καθώς και ο Ιωάννης που σαν αδέλφια κοίτανε παιδιά του Ζεβεδαίου, κοίτανε και του Σίμωνα εκείνοι συνεργάτες. Και στράφηκε ο Ιησούς στο Σίμωνα και λέει, «Μην έχεις φόβο, στο εξής ανθρώπους θα ψαρεύεις». Ύστερα έξω στη στεριά τις βάρκες τους τραβήξαν, τα πάντα πίσω αφήσανε και τον ακολουθήσαν.

Ο Ιησούς θεράπευσε άνθρωπο που είχε λέπρα. Ο Ιησούς βρισκότανε κάποτε σε μια πόλη. Εκεί ευρέθηκε άνθρωπος που ήταν γεμάτος λέπρα. Και σαν τον είδε κατά γης το πρόσωπό του ρίχνει και έκανε δέηση σε αυτόν και τον παρακαλούσε. «Κύριε, ξέρω πως μπορείς, μόνο αν το θελήσεις, από τις λέπρας τις πληγές, σύ να με καθαρίσεις». Αυτός το χέρι του άπλωσε και αγγίζοντάς τον είπε «Το θέλω να καθαριστείς και η λέπρα σου να φύγει». Και η λέπρα από πάνω του έφυγε τότε αμέσως. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην το αναφέρει. Το ότι θεραπεύτηκες όμως για να αποδείξεις, στον ιερέα πήγαινε το σώμα σου να δείξεις, και για τη θεραπεία σου και που έχεις καθαρίσει, πρόσφερε αυτά που ο Μωυσής έχει προκαθορίσει. Η φήμη του απλωνότανε πλειότερο κάθε μέρα και πλήθη ανθρώπων πήγαιναν σε αυτόν να τον ακούσουν και από τις αρρώστιες τους για να τους θεραπεύσει. Μα εκείνος διακριτικά τότε αποσυρώταν, πηγαίνοντας στις ερημιές μόνος και προσευχόταν.

Άνθρωπο με παράλυση, ο Κύριος θεραπεύει. Μια μέρα που ο Ιησούς εδίδασκε τον κόσμο, κοντά του εκεί καθόντουσαν κάποιοι των Φαρισαίων που ήταν ομοδιδάσκαλοι και όλοι τους είχαν έρθει από τη γύρω περιοχή, χωριά της Γαλιλαίας, της Ιουδαίας και αυτής των Ιεροσολύμων. Και ο παντοδύναμος Θεός δύναμη του είχε δώσει να θεραπεύει και καλά να κάνει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη έφεραν κάποιοι άνδρες σε κρεβάτι ένα άνθρωπο παράλυτο εκεί και προσπαθούσαν να τον ευβάλουν σηκωτό μέσα σε ένα σπίτι και να τον αποθέσουνε αυτόν εκεί μπροστά του. Όμως αφού δεν βρήκανε τρόπο να τον περάσουν μέσα στο σπίτι από τον πολύ κόσμο που εκεί βρισκόταν, στη στέγη ανεβήκανε και τον εκατεβάσαν με το κρεβάτι του μαζί μέσα από τα κεραμίδια, και εκεί μπροστά στον Ιησού τον άνθρωπο αφήσαν. Σαν είδε τότε ο Ιησούς την πίστη τους, τους λέει: «Άνθρωπε, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου όλες». Και μέσα τους οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι αρχίσαν να λένε: «Μα ποιος είναι αυτός που το Θεό προσβάλλει, και ποιος εκτός από το Θεό μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες, ποιος μπορεί να πει πως θα τις σβήσει». Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και λέει: «Τι σκέφτεστε από μέσα σας, και πείτε μου τι είναι απ' όλα ευκολότερο, να πω ότι σου έχουν συγχωρεθεί από τον Θεό οι αμαρτίες που είχες, ή μήπως άραγε να πω σηκώσου και περπάτα». Για να το μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρεί αμαρτήματα έχει την εξουσία, στη γη επάνω στρέφεται και λέει του παραλύτου: «Σε σένα λέω, άνθρωπε, να σηκωθείς επάνω και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως εκεί μπροστά τους και πήρε το κρεβάτι του που ήταν κατακλυμμένος, και το Θεό δοξάζοντας στο σπίτι του επήγε. Όλοι τους μείναν έκπληκτοι και τον Θεό δοξάζαν. Γεμάτοι δέος έλεγαν τότε αναμεταξύ τους: «Σήμερα είδαμε εδώ παράδοξα σημεία».

κάλεσμα του Ιησού προς τον Λεβί ή Ματθαίο. Εβγήκε έξω έπειτα και είδε ένα τελώνι που ονομαζότανε Λεβί και ήταν στο τελωνίο καθήμενος, και ο Ιησούς στρέφεται και του λέει: «Έλα και ακολούθαμε», και αυτός τα αφήνει όλα, σηκώνεται και τον Ιησού ευθύς ακολουθάει. Και έπειτα επήγανε στο σπίτι του τελώνι και τίμασε ένα πλούσιο τραπέζι για να φάνε. Κόσμος πολλής βρισκότανε μαζί του στο τραπέζι, τελώνες και άλλοι άνθρωποι, όλοι μαζί παρέα. Οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και άλλοι όμοιοι τους παράπονα εκάνανε στους μαθητές και λέγαν: «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τους τελώνες? Γιατί συναναστρέφεστε με αμαρτωλούς ανθρώπους?» Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνους και τους λέει: «Οι υγιείς δεν έχουνε του ιατρού ανάγκη, αλλά αυτοί που ασθενούν έχοντας κάποια αρρώστια. Έτσι κι εγώ δεν ήρθα εδώ δικαίους να καλέσω, αμαρτωλούς προσκάλεσα να έχουνε μετάνοια».

Του έκαναν ερώτημα κάποιοι για την νηστεία. Τότε εκείνοι είπανε και τον Ιησού ρωτήσαν: «Του Ιωάννη οι μαθητές γιατί συχνά νηστεύουν και κάνουνε και προσευχές όπως των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου μαθητές συχνά τρώνε και πίνουν?» Και τότε τους απάντησε ο Ιησούς και λέει: «Μπορείτε εσείς να κάνετε τους φίλους του νυμφίου όσο καιρό είναι ο γαμπρός μαζί τους να νηστεύουν? Θα έρθει όμως ο καιρός, θα έρθουν και οι μέρες, που από κοντά τους το γαμπρό κάποιοι θα τους τον πάρουν, και τότε θα νηστέψουνε και εκείνοι αυτές τις μέρες». Και τότε μια παραβολή ακόμη λέει σε εκείνους: «Κανείς δε σκίζει ύφασμα καινούριο για να ράψει πάνω σε ύφασμα παλιό μπάλωμα για να φτιάξει, γιατί το νέο ύφασμα σχισμένο θα απομείνει, αλλά και πάνω στο παλιό σαν ξέτερο θα μοιάζει. Κανείς επίσης το κρασί το νέο δεν το βάζει μέσα σαστιά παλαιινά, διότι το καινούριο θα κάνει εκείνα τα αστιά, τα παλαιά να σκάσουν, και θα χυθεί και το κρασί και εκείνα θα χαλάσουν. Γι' αυτό το νέο το κρασί θα πρέπει να το βάζουν μέσα στα καινούρια τα αστιά, και έτσι θα διατηρούνται και το κρασί και τα αστιά δεν θα καταστραφούνε. Όποιος επίσης το παλιό κρασί καταναλώνει, δεν θα θελήσει άμεσα να πιει από το καινούριο, γιατί θα κρίνει το παλιό καλύτερο πως είναι».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις αναλύσεις εδώ που κάνουμε των ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Πρόκειται για απομαγνητοφωνημένα κείμενα ομιλιών με τον τίτλο «Γονείς και παιδιά, τόμος πρώτος», υποτιτλιζόμενο «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση από τις εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης για όσους ρωτάτε». Ο γέροντας, μιλώντας για τα παιδιά και τους γονείς, συμβουλεύεται και δύο εγχειρίδια που μας έρχονται από τη Δύση. Συχνά θα τα ακούτε αυτά, διότι αναφέρουμε άρθρο που βρίσκονται σε αυτά τα βιβλία. Το πρώτο βιβλίο είναι έκδοση της Σχολής Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις Δίπτυχο στην Αθήνα το 1965. Αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Και το δεύτερο είναι του Ρούντολφ Ντράικουρ, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Από καιρού εις καιρών ο γέροντας συμβουλεύεται άρθρα αυτών των συγγραφέων και μας τα αναλύει ο ίδιος προς ωφέλεια πνευματική αλλά και πρακτική, διότι τα θέματα μεταξύ γονέων και παιδιών έχουν έτσι μια πρακτική όψη την οποία πολύ αγνοούμε, γι' αυτό πέφτουμε και σε συχνά σφάλματα. Τέταρτον, η τέλεια, απραξία και ανεπάρκεια είναι οι λανθασμένοι τρόποι ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού. Υπάρχουν τέσσερις λανθασμένοι τρόποι ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού. Και έχουμε αναλύσει τους τρεις τρόπους και μένει ο τέταρτος. Να κάνουμε μία μικρή επανάληψη. Ο πρώτος τρόπος λανθασμένης ενεργείας του παιδιού είναι η επιζήτηση της άτοπης προσοχής. Πρώτον. Ο δεύτερος τρόπος λανθασμένης ενεργείας του παιδιού είναι η επιζήτηση της υπεροχής. Ο τρίτος τρόπος λανθασμένης ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού είναι η τάση για εκδίκηση. Και ο τέταρτος τρόπος είναι η τέλεια, απραξία και ανεπάρκεια, αδιαφορία πλήρης δηλαδή. Αλλά για να προχωρούμε, ας δούμε και τον τέταρτο λανθασμένο τρόπο που χρησιμοποιούν τα εντελώς αποθαρρυμένα παιδιά για να επιβάλλουν τρόπον την άτον εαυτό τους. Ένα παιδί 8 χρονών, μας λέει ο αρθρογράφος μας, συναντούσε δυσκολίες στο σχολείο. Σε μια διάλεξη ο δάσκαλος είπε στη μητέρα πως ήταν πολύ κακός στην ανάγνωση, βρισκόταν πίσω σε όλα τα θέματα και δεν φαινόταν να καταφέρνει τίποτε όσο και αν προσπαθούσε και παρόλη τη βοήθεια που του έδινε εκείνος ο δάσκαλος. «Τι δουλειές κάνει στο σπίτι ο γιος σας για να σας βοηθήσει?», ρώτησε ο δάσκαλος. «Έπαψα να του ζητώ να κάνει οτιδήποτε», απάντησε η μητέρα. «Δεν θέλει να κάνει τίποτε. Και αν κάνει, είναι τόσο αδέξιος και τα καταφέρνει τόσο άσχημα, ώστε δεν του ζητώ τίποτε πια». Αυτή ήταν η στάση της μητέρας απέναντι ενός παιδιού το οποίο εκδηλώνεται έτσι. Έχουμε εδώ έναν τέταρτο λανθασμένο τρόπο που χρησιμοποιεί ένα παιδί για να πετύχει, όπως νομίζει, αυτό το οποίο θέλει να πετύχει. Ο τέταρτος τρόπος είναι η τέλεια απραξία, η τέλεια τρόποντινά ανεπάρκεια. Το παιδί πιστεύει πια ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε και αυτό το χρησιμοποιεί ως όπλο για να μπορέσει να επιτύχει εκείνο το οποίο επιζητεί. Νομίζει δηλαδή ότι με αυτό τον τρόπο βρίσκει κάποια θέση μέσα στην οικογένεια. Χρειάζεται πάρα πολύ ο πατέρας, η μητέρα, ο δάσκαλος όταν βλέπουν ένα τέτοιο παιδί το οποίο δεν έχει διάθεση να κάνει τίποτε, το οποίο εκδηλώνεται με πολύ τεμπελιά, το οποίο νομίζει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε, σωστό, ή και όταν κάνει κάτι το κάνει λανθασμένα, το κάνει όπως λέει εδώ η μητέρα πολύ αδέξια, πολύ λαθεμένα, το κάνει κατά έναν τρόπο που δεν υποφέρει κανείς να βλέπει αυτό το έργο του, αυτή την πράξη του. Χρειάζεται λοιπόν είτε δάσκαλος, επαναλαμβάνω είναι κανείς, είτε γονέας, όταν έχει να κάνει με ένα τέτοιο παιδί, να μην σπέβδει αμέσως να βγάλει το συμπέρασμα ότι το παιδί αυτό είναι όντως τέτοιο, ούτε να αποθαρρύνεται και να πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτε με αυτό το παιδί. Χρειάζεται να προσπαθήσει κανείς να ανακαλύψει βαθύτερα τι είναι εκείνο που κάνει το παιδί να αφήνεται σε αυτή την αδράνεια. να αφήνεται σε αυτή την ακινησία, να αφήνεται σε αυτή την τεμπελιά και ανάλογα να του φερθεί. Να το βοηθήσει δηλαδή και να το βγάλει από την αποθάρρυνση, να το βγάλει από αυτή την κατωτερότητα, από αυτή τη μειονεξία την οποία απέκτησε και την οποία χρησιμοποιεί ως όπλο για να επιβάλλεται. Μη σας φαίνεται παράξενο. Ένας τέτοιος άνθρωπος και μεγάλος ακόμη, όχι μόνο ένα μικρό παιδί, προτιμάει να μην κάνει τίποτε. Με αυτόν τον τρόπο που καταφέρνει κάπως να περισσώζει τον εαυτό του ανάμεσα στους άλλους, παρά με το να κάνει κάτι που δεν έχει χαρακτήρα τέλειο, που δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως πολύ καλός στους άλλους και έτσι να εκτεθεί. Δεν είναι λίγοι, εξ όσων εγώ γνωρίζω, εκείνοι οι οποίοι και μεγάλοι ακόμη, άσχετα αν δεν φτάνουν εντελώς στο άκρο, πάντως αποφεύγουν να κάνουν τούτο, αποφεύγουν να κάνουν το άλλο, αποφεύγουν να ενεργήσουν έτσι, αποφεύγουν να ενεργήσουν αλλιώς, όχι γιατί τάχα δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, αλλά γιατί αυτό που θα κάνουν δεν θα είναι τόσο τέλειο όσο θέλουν να είναι και έτσι θα εκτεθούν στους άλλους. Και δεν θέλουν να εκτεθούν. Θέλουν οι άλλοι να έχουν μια καλή ιδέα για αυτούς. Πολύ περισσότερο αυτό συμβαίνει στα μικρά παιδιά.

Ένα τέλεια αποθαρρυμένο παιδί εγκαταλείπει τον αγώνα. Αισθάνεται πως δεν έχει καμιά ελπίδα επιτυχίας με κανέναν τρόπο, με ωφέλιμα ή ανώφελα μέσα. Γίνεται αδέξιο και μεταχειρίζεται την αδεξιότητά του εξογκώνοντας κάθε πραγματική ή φανταστική αδυναμία ή έλλειψη για να αποφύγει κάθε εργασία όπου η αποτυχία που περιμένουν από αυτόν θα τον βάλει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Προτιμά να μην κάνει τίποτε παρά να κάνει κάτι και να αποτύχει. Αυτό θα είναι ακόμη χειρότερο. Το φαινομενικά ηλίθιο παιδί είναι συχνά ένα αποθαρρυμένο παιδί που μεταχειρίζεται τη βλακεία σαν ένα μέσο για να αποφύγει κάθε προσπάθεια. Μπορεί να φαίνεται ένα παιδί κάπως ηλίθιο, μπορεί καθώς συμπεριφέρεται κατά έναν βλακώδη τρόπο να φαίνεται ότι είναι τέτοιο ενώ δεν είναι. Τα παιδιά αυτά είναι σαν να λένε «Αν κάνω οτιδήποτε θα ανακαλύψετε πόσο ανάξιος είμαι, γι' αυτό αφήστε με ήσυχο». Αισθάνεται το παιδί ότι είναι πολύ ανάξιο και σκέπτεται «Αν κάνω κάτι, ακόμη πιο πολλοί θα καταλάβουν ότι είμαι ανάξιο. Τουλάχιστον, ας μη φανεί αυτό το πολύ». Τέτοια παιδιά δεν βάζουν πια τους άλλους στην υπηρεσία τους. Απλώς εγκαταλείπουν τον αγώνα. Κάθε φορά που η μητέρα φτάνει στο σημείο να λέει «Βαρέθηκα, δεν υπάρχει λόγος να του ζητώ να κάνει οτιδήποτε», μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιη πως αυτό ακριβώς ήθελε και το παιδί να την κάνει να νιώσει. Είναι σαν να λέει το παιδί «Παράτησε τα μητέρα, δεν ωφελεί σε τίποτε. Είμαι ανάξιος και χωρίς ελπίδα. Μη με ενοχλείς πια». Η εικόνα βέβαια που έχει το παιδί για τον εαυτό του είναι μια λανθασμένη εικόνα που έχει διαμορφωθεί ύστερα από μια σειρά από εμπειρίες όπου εκείνο είδε εμπόδια ανυπέρβλητα και έτσι έχασε το θάρρος του. Φυσικά, για να φτάσει σε αυτό το σημείο το παιδί, δεν φταίνε λιγότερο οι γονείς. Φέρουν και αυτοί ευθύνη. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, κάθε άνθρωπος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο τέτοιος ή τέτοιος με αυτές ή εκείνες τις αδυναμίες, με αυτήν ή με εκείνη την προσωπικότητα, με αυτήν ή με εκείνη την καταβολή. Άλλο παιδί αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής με περισσότερη άνεση. Άλλο δεν αντέχει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής και τα διάφορα προβλήματα όπως το πρώτο παιδί και αποτυγχάνει, πέφτει έξω και αυτό το κάνει να αποθαρρύνεται. Αποθαρρύνεται, κλείνεται στον εαυτό του, φτάνει σε απραξία, σε αδράνεια και το παίρνει αυτό πλέον ως όπλο τελικά για να περισσώσει έστω κάτι. Διότι όσο κάνει κάτι, τόσο εκτίθεται στα μάτια των άλλων και μάλιστα όταν έχει μια μητέρα που του λέει «Τι αδέξια που τα κάνεις, καθόλου δεν τα κάνεις σωστά. Εσύ θα προκόψεις, εσύ θα κάνεις σπίτι». Γι' αυτό λέμε ότι φέρουν ευθύνη και οι γονείς και γενικότερα οι μεγαλύτεροι. Για να φτάσει ένα παιδί σε αυτή την κατάσταση, δεν φέρει μόνο του την ευθύνη, αλλά φέρουν και οι μεγάλοι, οι οποίοι δεν το βοηθούν για να βγει από αυτή την αποθάρρυνση. Αυτοί είναι οι τέσσερις λανθασμένοι σκοποί, οι λανθασμένες επιδιώξεις των παιδιών που κρύβονται πίσω από τις ενεργίες τους. Είναι οι τέσσερις λανθασμένοι τρόποι που χρησιμοποιούν τα αποθαρρυμένα παιδιά για να μπορέσουν να βεβαιώσουν την ύπαρξή τους ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε σε καμιά περίπτωση αν πούμε στο παιδί ποιος υποπτευόμαστε πως είναι ο λανθασμένος σκοπός του. Αλίμονο εάν κάποια μητέρα επισημάνει στο παιδί της «Το παιδί μου φέρεται έτσι διότι ζητάει την άτοπη προσοχή, ή διότι κάνει αγώνα υπεροχής, ή διότι έχει τάση εκδικητικότητος και το καθίσει κοντά της και του πει «Άκουσε παιδί μου, ξέρεις γιατί τα παθαίνεις αυτά, διότι το και το». Αυτά να τα καταλάβει η μητέρα πρέπει, αλλά όχι να τα πει στο παιδί. Βέβαια, ένας που είναι ειδικός σε αυτά μπορεί με τρόπο και σιγά σιγά και με τον καιρό να βοηθήσει το παιδί πιο ρεαλιστικά.

και πιο καθαρά. Αλλά μια μητέρα, ένας δάσκαλος που δεν έχουν καμιά ειδικότητα πάνω σε αυτά τα θέματα, καλό είναι οι ίδιοι να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται και να βοηθήσουν το παιδί με τον τρόπο που μπορούν να το βοηθήσουν. Όταν καταλάβουμε πως ένα παιδί ζητά την προσοχή μας σε στιγμή ανάρμοστη, μπορούμε να μην υποκύψουμε στις απαιτήσεις του. Δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι και κάπως απλά. Τι νόημα θα είχε να ζητούν την προσοχή μιας μητέρας που εξαφανίζεται? Όταν η μητέρα κάνει πως δεν ακούει, κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Θυμάστε το παράδειγμα της κουρούλας που έλεγε «Μαμά, έλα να παίξουμε» και αυτή απαντούσε «Ναι παιδί μου, έρχομαι σε λίγο». Όταν λοιπόν κάνει πως δεν καταλαβαίνει, πως δεν ακούει, δεν θα ενοχληθεί από το παιδί, διότι το παιδί ενοχλεί, εφαρμόζει τον τρόπο του, εφαρμόζει το μέσο του, επιδιώκει το σκοπό του, εφόσον βλέπει πως υπάρχουν ελπίδες να ασχοληθεί ο άλλος μαζί του. Όταν δει ότι δεν υπάρχουν ελπίδες, θα παραιτηθεί. Όταν βρεθούμε μπλεγμένοι σε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί, μπορούμε να αποσυρθούμε από το πεδίο της μάχης και να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να λάβει θέση στον αγώνα. Ποια μάνα όμως μπορεί να το κάνει αυτό? Μακάρι η μητέρα, ο πατέρας, ο δάσκαλος, ο κάθε μεγαλύτερος να μπορεί να το κάνει αυτό απέναντι του παιδιού. Την ώρα δηλαδή που ως εκεί πάνω σου ανεβάζει τα νεύρα και σε κάνει να εξάπτεσαι, μακάρι την ώρα εκείνη αν μπορείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου σαν να μην συμβαίνει τίποτε και να μην μπει στον αγώνα αυτό, στην πάλη αυτή, στη μάχη αυτή, στον πόλεμο αυτό με το παιδί. Εάν δεν θα ανακατευθείς στον αγώνα που επιδιώκει να κάνει μαζί σου, στον πόλεμο αυτό που επιδιώκει να κάνει μαζί σου, κέρδισε στον πόλεμο. Ανακατεύτηκες? Όσο και αν το δείρεις, τελικά θα είναι αυτό ο νικητής, σύμφωνα με αυτά που είχαμε πει και την άλλη φορά. Τι νόημα έχει να είναι κανείς νικητής σε ένα άδεια νοπεδίο? Δεν θα επιδιώξει το παιδί να γίνει νικητής σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν πρόκειται να γίνει, αφού βλέπει ότι η μητέρα, παρόλο που την προκαλεί από εδώ και από εκεί, διατηρεί την ψυχραιμία της. Δεν εξάπτεται, δεν αποφασίζει να το δείρει, κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Να δει το παιδί ότι εδώ πόλεμος δεν υπάρχει. Εδώ εχθρός δεν υπάρχει να πολεμήσουμε. Όταν ένα παιδί ζητά να μας πληγώσει, ξέρουμε πως είναι βαθιά αποθαρρυμένο. Αποφεύγουμε να νιώσουμε πληγωμένοι και αποφεύγουμε την εκδίκηση μέσω της τιμωρίας. Όπως στο τρίτο παράδειγμα που αναφέραμε, το παιδί που έκαψε το αδελφάκι του. Όταν ένα παιδί θέλει να μας πληγώσει, σημαίνει πως είναι βαθιά αποθαρρυμένο. Και για να μην πάθουμε και εμείς τα ίδια, και για να μην το κάνουμε να προχωρήσει περισσότερο στο κακό και το πληγώσουμε περισσότερο, χρειάζεται να αποφύγουμε να νιώσουμε ότι μας πληγώνει, να αποφύγουμε δηλαδή να δείξουμε ότι καταλάβαμε αυτό το οποίο έκανε και να αποφύγουμε έτσι την εκδίκηση. Δηλαδή, την ώρα που οι δύο γονείς βρήκαν το ένα παιδί να καίει το άλλο, θα ήταν ίσως προτιμότερο να αντιμετωπίσουν το συμβάν σαν να είχε πέσει ένα κερί μόνο του πάνω στο χέρι του παιδιού και το έκαψε. Θα είχαν να τα βάλουν με κανέναν οι γονείς? Με κανέναν. Απλούστατα θα προσπαθούσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και τίποτε άλλο. Ίσως με αυτόν τον τρόπο περισσότερα να πετύχαιναν για το μεγάλο παιδί, γιατί όλος αυτός ο λόγος γίνεται για το μεγάλο παιδί. Και μπορούμε να πάψουμε να είμαστε απογοητευμένοι από το ανάξιο εντός εισαγωγικών παιδί και να δημιουργήσουμε εμπειρίες όπου μπορεί να ανακαλύψει τις ικανότητές του. Τι ωφελεί να εγκαταλείπουμε τον αγώνα όταν η μητέρα δεν πιστεύει πως είμαστε ανάξιοι? Όταν το παιδί με τον τρόπο του «δεν μπορώ τούτο, δεν μπορώ εκείνο», θέλει να δείξει στη μητέρα του ότι είναι ανάξιο και δει ότι η μητέρα δεν το προσέχει αυτό, αλλά σαν να μην συμβαίνει τίποτε, σαν να μην καταλαβαίνει τίποτε, σαν να μην ακούει το παιδί της, εξακολουθεί να πιστεύει το παιδί της μπορεί να κάνει αυτό, το παιδί της μπορεί να πετύχει εκείνο, το παιδί της μπορεί να κερδίσει το άλλο, και του αναθέτει κάποια εργασία, σαν να μην συμβαίνει, επαναλαμβάνω, τίποτε, τότε λέει ο συγγραφέας, τι ωφελεί στο παιδί να εγκαταλείψει την προσπάθεια, αφού η μητέρα δεν πιστεύει πως αυτό είναι ανάξιο, διότι εγκαταλείπει την προσπάθεια για να πείσει τη μητέρα του ότι είναι ανάξιο. Όταν όμως η μητέρα δεν το πιστεύει αυτό, το παιδί δεν θα παρατήσει τον αγώνα.

Αυτά τα πράγματα, έτσι κάπως ξεκαθαρισμένα κατά αυτόν τον τρόπο, συμβαίνουν στα μικρά παιδιά. Στους εφήβους οι ίδιες τάσεις υπάρχουν, δηλαδή η τάση για άτοπη προσοχή, η τάση για υπεροχή, η τάση για εκδίκηση, η τάση για αδράνεια, αλλά επίσης υπάρχουν και σε ηλικιωμένους. Θα δείτε γιαγιάδες που κάτι τέτοια κάνουν για να μπορέσουν να κρατηθούν στο περιβάλλον. Οι καημένες δεν βοηθήθηκαν και μεγάλωσαν έτσι. Αναφέραμε τις γιαγιάδες γιατί τους πιάνουμε όλους. Αφού μιλάμε για τα μικρά παιδιά και φτάνουμε στις γιαγιάδες, επομένως και στους εφήβους και στους νέους και στους ενήλικες, και σε όλους συμβαίνουν αυτά. Αυτά είπαμε είναι έτσι ξεκαθαρισμένα στα μικρά παιδιά. Στους έφηβους οι εκδηλώσεις είναι κάπως διαφορετικότερες. Βέβαια τα κίνητρα, τα βαθύτερα ελαττήρια είναι πάλι τα ίδια, αλλά οι εκδηλώσεις είναι διαφορετικότερες. Όταν ένας έφηβος είναι πολύ συναισθηματικός, όταν έχει έναν παράδοξο συναισθηματισμό ή έχει κάτι νευρικότητες ή εκδηλώνεται κατά έναν αντάρτικο τρόπο και δεν υπακούει, δεν λογαριάζει κανέναν, λέτε και δεν καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωπος που ζει μέσα σε μια οικογένεια, δεν υπολογίζει ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε αδέρφια, ούτε οικογένεια, ούτε ότι ξοδεύονται οι άλλοι για να τον σπουδάσουν ή να τον μεγαλώσουν. Όταν λοιπόν ένας έφηβος έχει τέτοιες εκδηλώσεις και φαίνεται σαν να μην τα καταλαβαίνει αυτά, δεν είναι έτσι. Έτσι φαίνεται, αλλά στο βάθος δεν είναι έτσι. Στο βάθος, αυτός ο έφηβος, εκτός από τα παιδικά του χρόνια, έχει έναν λανθασμένο σκοπό. Ή θέλει να ελκύσει με αυτόν τον τρόπο την προσοχή, ή κάνει έναν αγώνα υπεροχής έναντι των άλλων, ή εκδηλώνει τάσεις εκδικητικότητος, πάλι ξεκινώντας από τον αγώνα υπεροχής, ή θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο. Ένας έφηβος ο οποίος αρχίζει κάτι και το αφήνει, αρχίζει κάτι άλλο και το αφήνει, ή του λέει η μητέρα του ή ο πατέρας του να κάνει κάτι και αρνείται να το κάνει, μπορεί κατά βάθος να μην θέλει να το κάνει για να μην εκτεθεί. Πιθανόν να μην έχει συνειδητοποιήσει την αποθάρρυνσή του, αλλά κατά βάθος μπορεί να είναι αποθαρρυμένος και να νομίζει ότι είναι ένας μεγάλος ανάξιος που δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Είδατε στο διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, ο Χριστός σε αυτή την απορριμμένη από όλους γυναίκα, με τον τρωτό βίο και τα λοιπά και τα λοιπά, τα οποία ξέρουμε, έτσι, ζητάει ένα ποτήρι νερό, δηλαδή την αποκαθιστά, σέβεται τον εαυτό αυτής της γυναίκας και σαν να την μαθαίνει να σέβεται και ίδια τον εαυτό της, με την αίσθηση ότι μπορεί κάτι και αυτή να κάνει, μπορεί να προσφέρει ένα ποτήρι νερό. Γι' αυτό λοιπόν, δίνοντας την αγάπη ο Χριστός στο πλάσμα του, έτσι, την αγάπη διότι είναι και δημιουργός του πλασματός του, δέστε πόσο όμορφα και αριστοκρατικά τη φέρεται. Δώσ' μου ένα ποτήρι νερό, δώσ' μου να πιω νερό. Δηλαδή και εσύ κάτι μπορείς να κάνεις. Σαν να τη στερεώνει δηλαδή ψυχολογικά. Σαν να της δίνει ένα στερεωτικό ιστό στη ζωή της. Δεν ξέρω, αλλά έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Και αν είναι έτσι, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να αρχίσουμε κάπως αλλιώτικα από ό,τι συνηθίζουμε, να βλέπουμε τα πράγματα, τα παιδιά μας και γενικά τους συνανθρώπους μας. Ο άλλος λέει ό,τι λέει, εκδηλώνεται όπως εκδηλώνεται, συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται, ποιος ξέρει γιατί. Καλό είναι λοιπόν να μην πιάνεται κανείς από αυτό που βλέπει, αλλά να ψάχνει να βρει το βαθύτερο ελαττήριο και τελικά να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του να γλιτώσει από αυτό. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Προσωπικώς, επειδή προσπαθώ να έρχομαι σε επικοινωνία με παιδιά, διαπίστωσα ότι όταν κανείς κάπως έτσι τα εφαρμόζει, όπως τα λέμε εδώ, έχει επιτυχίες. Για προσπαθήστε και εσείς με τη σειρά σας και μήπως τυχόν θα έχουμε επιτυχίες και θα πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα, και έτσι με τη σειρά σας να με βοηθήσετε με τυχόν απορίες που θα έχετε ή με συμπληρώσεις.

να ζει το παιδί τις συνέπειες των πράξεων του. Θα δούμε με παραδείγματα ότι είναι καλό οι γονείς να αφήνουν στα παιδιά τους να ζουν τις συνέπειες των πράξεών τους και με αυτόν τον τρόπο να διορθώνονται τα παιδιά και να μην προσπαθούν να επιβάλλουν σε αυτά τούτο ή εκείνο, αλλά να καθιστούν κατά κάποιο τρόπο και αυτό το ίδιο το παιδί υπεύθυνο για αυτό το οποίο κάνει. Και άμα θέλει κάτι, ας το κάνει. Ως πότε όμως θα το κάνει? Ας αναφέρουμε για παράδειγμα ένα λάθος των γονέων στο θέμα του φαγητού των παιδιών. Ας προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα αυτό με παραδείγματα. Ο Άρης, 10 χρόνων, ξεχνούσε συχνά να πάρει το φαγητό του στο σχολείο. Μόλις η μητέρα ανακάλυπτε το φαγητό του, το πήγαινε και βεβαιωνόταν πως θα έφτανε ως αυτόν. Κάθε φορά που συνέβαινε αυτό, εκείνη τον μάλωνε για την αφηρημάδα του και του υπενθύμιζε πόσο την καθυστερούσε από τις δουλειές της. Ο Άρης αντιδρούσε σε αυτά θυμώνοντας και εξακολουθούσε να ξεχνά το φαγητό του. Είναι κάτι που κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο συμβαίνει σε ορισμένα σπίτια, συμβαίνει σε ορισμένες οικογένειες. Το αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα μερικές μητέρες. Εδώ θα μπορούσε κανείς να θυμηθεί και το άλλο που συμβαίνει με πολλές μητέρες και το βλέπει κανείς και λέει «Μα τέλος πάντων, αυτή η μητέρα δεν μπορεί να καταλάβει ότι κάνει ένα λάθος και όμως δεν μπορεί να το καταλάβει». Μητέρες με το πιάτο και με το κουταλάκι στο χέρι πηγαίνουν πίσω από το παιδί. Πάει στην κουζίνα ο γιος, από πίσω η μάνα. «Άντε φάει μια κουταλιά, τρώει εκεί». Από εκεί στο δωμάτιο, από εκεί στη σκάλα, στην αυλή, άντε πάλι επάνω. Και τρέχει από πίσω η μητέρα. Υποθέτω ότι θα το έχετε δει αυτό, αν δεν το έχετε πράξει. Εγώ το είδα πάντως αρκετές φορές και είναι ένας τύραννος το παιδί σε αυτή την περίπτωση. Κάνει μια χαρά τη δουλειά του και δεν μπορεί να καταλάβει η μητέρα ότι το σωστό είναι να του πει «Παιδί μου, να το πιάτο. Κάθισε και φάει αν πεινάς. Θα αφήσω το πιάτο εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Αν δεν πεινάς, δεν πειράζει. Δεν είναι ανάγκη να φας με το ζόρι». Το λέμε και εμείς. Τι τους δίνεται, τρέχεται από πίσω με τα πιάτα το φαγητό? Άμα πεινάς, θα φάει. Άστο να μην φάει μία-δύο μέρες, να δεις πώς θα κάτσει να φάει. Μετά και θα φάει και εσένα στο τέλος. Το παιδί, από την πείνα. Λοιπόν, εκμεταλλεύονται δηλαδή το άτοπο ενδιαφέρον της μητέρας, τα παιδιά, και στην ουσία αποδεικνύονται δυνάστες της μητέρας τους. Όχι να το πει. Και μόλις δει ότι δεν έφαγε το παιδί, «Γιατί παιδί μου δεν έφαγες», και άντε να αρχίσει τα παρακάλια και να πάρει το κουταλάκι και να αρχίσει να του δίνει λίγο-λίγο. Αυτό προέρχεται από εσωτερική ανασφάλεια της μητέρας, ότι κάτι δεν θα πάθει το παιδί και άμα δεν φάει και τα λοιπά και θα αρρωστήσει και όλα τούτα. Όχι να αρχίσει λοιπόν τα παρακάλια και να πάρει το κουταλάκι και να αρχίσει να του δίνει λίγο-λίγο. Αυτό δεν στέκει. Όταν σηκώσει το πιάτο από το τραπέζι, μόλις περάσει η ώρα και δεν το ξαναβάλει, παρά όταν έλθει το βράδυ, θα καταλάβει το παιδί ότι δεν περνάνε αυτά που κάνει. Και θα σκεφτεί, αφού πεινάω, πρέπει να φάω. Πρέπει να φάω τότε που τρώνε και οι άλλοι, τότε που είναι ώρα να φάω και δεν μπορώ να παίζω με τη μαμά μου. Η στάση των γονέων δηλαδή να βοηθάει το παιδί και όχι να λειτουργεί ως τιμωρία για το παιδί. Αυτός ο γιος, στο παράδειγμα που διαβάσαμε, είχε βρει τον τρόπο να τυρανάει τη μητέρα του. Ξέρετε, τι είδε, για ποιους λόγους, λέτε και έχουν τα παιδιά μια τάση να τυραννούν τους γονείς. Έτσι φαίνεται. Δεν το έχει σε τίποτε ο γιος να ξεχνάει να παίρνει κατά κάποιο τρόπο επίτηδες το φαγητό στο σχολείο για να δει τη μαμά τρεχάτη από πίσω. Τους αρέσει κιόλας να κάνουν το γονέα να τρέχει από πίσω. Και μολονότι εκείνη τον μαλώνει, του λέει ότι στενοχωρήθηκε, ότι άλλη φορά θα τον αφήσει νηστικό, αυτός ξεχνάει να πάρει το φαγητό. Γιατί σου λέει και την επόμενη φορά που θα το ξεχάσω, πάλι θα έρθει από πίσω μου. Σαν να την έχει κάνει δηλαδή εξάρτημα τη μητέρα του. Χρειάζεται να καταστήσει το παιδί, η μητέρα, πραγματικά υπεύθυνο. Δηλαδή, δεν του πάει το φαγητό και μια μέρα και δύο μέρες. Όχι όμως, προσέξτε να δείτε, εδώ είναι όλο το μυστικό. Όχι τιμωρώντας τον. Άμα δώσει την εντύπωση ότι το κάνει αυτό για να τον τιμωρήσει, έχασε το παιχνίδι η μητέρα. Έχασε τη μάχη να πούμε, όχι, αλλά τέλος πάντων έχασε την προσπάθειά της να πει στο παιδί «Καλά παιδί μου, άμα δεν πεινάς δεν πειράζει, μην παίρνεις φαγητό μαζί σου». Και να αφήσει το παιδί να ζήσει τη συνέπεια της πράξεώς του. Όχι σαν τιμωρία όμως, αυτό να το προσέξουμε. Εάν είτε με τον τρόπο μας είτε με τα λόγια μας δείξουμε ότι θέλουμε να τιμωρήσουμε το παιδί, οπωσδήποτε θα αντιδράσει.
Όταν γυρίσει, το παιδί κλαίγοντας από το σχολείο και πει: «Μαμά, πείνασα πολύ σήμερα», για να την κάνει άλλη φορά να μην το αφήσει νηστικό, αλλά μόλις ξεχάσει το φαγητό να το πάει στο σχολείο, να μπει η μητέρα. «Καλά να πάθεις, αφού δεν παίρνεις φαγητό». Αλλά να πει: «Πείνασες, δεν πειράζει, σήμερα πείνασες, αύριο όμως θα πάρεις μαζί σου το φαγητό και δεν θα πεινάσεις». Ο γιος βέβαια, πιθανόν την άλλη μέρα πάλι, για τον Α ή Β λόγο, να ξεχάσει. Μπορεί πραγματικά να ξεχνάει το παιδί βέβαια. Υποσυνείδητα υπάρχουν δυνάμεις που το κάνουν να ξεχνάει για να πετύχει κάποιον άλλο σκοπό. Ανταρτάκια είναι τα μικρά παιδιά χωρίς να το καταλαβαίνουν και τα ίδια. Και οι γονείς, άμα δεν ξέρουν και αυτοί να συμπεριφερθούν σωστά, τα αφήνουν να γίνονται ανταρτάκια. Χρειάζεται λοιπόν οι γονείς να βοηθήσουν με τον τρόπο τους. Την άλλη μέρα πάλι θα ξεχάσει το φαγητό και θα έρθει πεινασμένος. Δεν πειράζει, η μητέρα, σαν να μην συνέβη τίποτε, να του πει: «Το ξέχασες και σήμερα. Δεν πειράζει, κάποτε θα θυμηθείς να το πάρεις». Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβει ο γιος ότι δεν χωράει πια άλλο η μητέρα, δεν πρόκειται να ξαναφέρει φαγητό και έτσι να την έχει δούλα και υπηρέτρια από πίσω του. Και αργά ή γρήγορα θα θυμηθεί να πάρει μαζί του το φαγητό στο σχολείο.

Άλλο παράδειγμα θα αναφέρουμε τώρα στην αγάπη σας. Η Αλίκη, 4 χρόνων, ζυγίζει λιγότερο από το κανονικό και κρυολογεί πολύ εύκολα. Και ο μπαμπάς και η μαμά είναι πεπισμένοι πως η υγεία της θα καλυτερέψει με την κατάλληλη τροφή. Η Αλίκη κάθεται μπροστά στο πιάτο της και τρώει τις πρώτες μπουκές. Πίνει μαζί και λίγο γάλα. Καθώς όμως η μαμά και ο μπαμπάς αρχίζουν την κουβέντα, εκείνη χάνει σιγά σιγά το ενδιαφέρον της στο φαγητό. Γέρνει τον ώμο της στο τραπέζι και βαστάει το κεφάλι με το χέρι της. Τεμπέλικα σπρώχνει το φαγητό γύρω γύρω στο πιάτο της. «Έλα χρυσό μου, φάει το φαγάκι σου», λέει ο μπαμπάς. Μιλά γλυκά και τρυφερά. Η Αλίκη χαμογελά χαριτωμένα. Βάζει μια μπουκιά στο στόμα και την κρατάει εκεί. Ο μπαμπάς έχει πιάσει πάλι κουβέντα με τη μαμά. Στο στόμα της Αλίκης κουνιέται μια-δυο φορές η μπουκιά. «Έλα αγάπη μου, μάσα». Η μητέρα διακόπτει την κουβέντα με τον μπαμπά. «Θέλεις να γίνεις ένα μεγάλο γερό κορίτσι, έτσι δεν είναι?» Η Αλίκη μασά δυνατά. «Έτσι, μπράβο», ενθαρρύνει ο μπαμπάς. Μόλις όμως οι γονείς αρχίζουν πάλι να μιλούν, η Αλίκη πάβει να τρώει. Ολόκληρο το γεύμα περνά με τα παρακάλια που κάνουν στην Αλίκη για να φάει. Πολλή ώρα αφιερώνουν οι γονείς, καθώς τρώνε με το παιδί τους, στο να το παρακαλούν να φάει και τελικά δεν τρώει. Λίγο τσιμπάει από εδώ, λίγο από εκεί και δεν τρώει κανονικό γεύμα. Έτσι εξακολουθεί η Αλίκη να είναι αδύνατη και να έχει ανάγκη από φαγητό και παρά τα αυτά δεν τρώει. Καμιά φορά τα παιδιά, για να κάνουν το πεισματάκι τους, για να υποταχθούν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, στις αόρατες δυνάμεις, στις τυφλές δυνάμεις που έχουν μέσα τους, όπως λέγαμε και άλλη φορά, προτιμούν και ξύλο να φάνε και φαγητό να μην φάνε και να μείνουν νηστικά, φτάνει να εξυπηρετηθεί εκείνη η αόρατη δύναμη στην οποία είναι εχμάλωτα. Βλέπετε και από αυτής της πλευράς τι γίνεται στον καημένο τον άνθρωπο που έχει πέσει και δεν έχει αναγεννηθεί εν Χριστώ και πόσο μαρτύριο πρέπει να περάσει κανείς για να γλιτώσει από αυτό το μαρτύριο. Για να δούμε πώς σχολιάζει αυτό το παράδειγμα ο συγγραφέας. Με την ανορεξία της η Αλίκη προσπαθεί να απασχολήσει τους γονείς της. Αυτό είναι εύκολο να το ανακαλύψουμε αν δούμε τι κάνουν οι γονείς. Για να ζήσουμε πρέπει να φάμε. Είναι μια ομαλή λειτουργία. Όταν το παιδί δημιουργεί προβλήματα σχετικά με το φαγητό, πάντοτε οι γονείς σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πάντα το σφαλερό τους φέρσιμο. Όταν το παιδί δημιουργεί προβλήματα, συνήθως το φέρσιμο του γονιού, λέει εδώ συγγραφέας, είναι πάντοτε σφαλερό. Όταν ένα παιδί δημιουργεί προβλήματα σχετικά με το φαγητό, ξαναλέμε, πάντοτε οι γονείς σε αυτή την περίπτωση δεν φέρονται καλά, δεν ενεργούν σωστά. Το φαγητό είναι δουλειά του παιδιού. Οι γονείς θα πρέπει να κοιτάζουν τη δουλειά τους και όχι του παιδιού. Σαν να λέμε, πρέπει να τρώνε εκείνοι και να μην κοιτάνε τι κάνει το παιδί. Είτε τρώει είτε δεν τρώει. Ακόμη και στο πολύ μικρό παιδί που είναι στην κούνια, η δουλειά των μεγάλων είναι να του ετοιμάσουν το φαγητό και να του το βάλουν στο στόμα. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά του παιδιού. Αν το παιδί έχει κάτι οργανικό και δεν μπορεί να φάει, τότε βέβαια θα το πάει κανείς στο γιατρό. Αλλά να βιάσουν τρόπον τεινά το παιδί να φάει δεν είναι σωστή ενέργεια. Ακόμη και σε αυτό το μικρό δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Πολύ περισσότερο σε ένα μεγαλύτερο παιδί. Το να φάει ένα παιδί είναι δική του δουλειά. Δεν είναι δουλειά των γονέων και δεν χρειάζεται να το παρακαλούν και να το τριμώχνουν με το φαγητό. Να του ετοιμάσουν το φαγητό, ναι. Να του δώσουν το φαγητό, ναι. Αλλά όχι σώνει και καλά να το βάλουν και μέσα στο στομάχι. Ποια είναι τώρα η σωστή στάση των γονέων απέναντι στο παιδί που αρνείται να φάει? Ο απλούστερος τρόπος να διδάξουν την Αλίκη να φάει είναι να την αφήσουν, εντός εισαγωγικών αφήσουν,
να φάει. Αυτό είναι. Δεν χρειάζονταν να κάνουν πολλά πράγματα. Απλώς να την αφήσουν να φάει και να μην κάθονται να ασχολούνται με αυτήν. Φάει σε αδύνατη λίγο ακόμη κτλ. Αν αρνείται, οι γονείς θα έπρεπε να κρατήσουν μια φιλική στάση. Να απόσχουν ολότελα από οποιαδήποτε προφορική υπενθύμηση. Να σηκώσουν από το τραπέζι το μισοτελειωμένο πιάτο όταν όλοι έχουν τελειώσει και να επιτρέψουν στην Αλίκη να καταλάβει τι συμβαίνει. Αν δεν φάμε, θα πεινάσουμε. Δεν θέλει να φάει, εντάξει. Χρειάζεται όμως την ώρα που τρώνε οι γονείς με το παιδί τους ή με τα παιδιά τους η όλη η ατμόσφαιρα να είναι οικογενειακή, να είναι φιλική. Δεν μπορεί ο μπαμπάς με τη μαμά να συζητούν και τα παιδιά σαν να μην είναι παρόντα την ώρα του κοινού φαγητού. Το οικογενειακό τραπέζι είναι ένα κοινό τραπέζι. Να νιώθουν τα παιδιά ότι τρώνε μαζί με τους γονείς. Και όχι σαν να τρώνε σε μια γονίτσα και οι γονείς να λένε τα δικά τους. Δηλαδή οι γονείς με τη συμπεριφορά της Αλίκης πληρώνουν εν τέλει την αδιαφορία τους προς την Αλίκη. Ας κάνουν ότι ενδιαφέρονται. Φάει, φάει και λίγο ακόμα, φάει και λίγο να γίνεις μεγάλη. Αυτά είναι οι δικές σου ανασφάλειες. Αφού λοιπόν θα υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα που βοηθάει πάρα πολύ, από εκεί και πέρα, άμα θέλει να φάει το παιδί, θα φάει. Δεν χρειάζεται να επιμένουν οι γονείς. Αν δουν στο τέλος του γεύματος ότι έμεινε το μισό φαγητό ή και το περισσότερο, θα μπορούσαν να πούν: φαίνεται δεν πεινούσες, παιδί μου, και γι' αυτό δεν έφαγες. Δεν πειράζει, το βράδυ θα φας με πιο πολύ όρεξη. Και να σηκώσω το πιάτο. Χωρίς όμως ύστερα από μια-δύο ώρες, αν θα πει το παιδί πεινάω, να του προσφέρουν φαγητό. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που το παιδί έφαγε καλά το μεσημέρι και το απόγευμα πεινάει και θέλει να φάει. Διαφέρει το πράγμα. Φυσικά στα μικρά παιδιά, δεν είναι ανάγκη να τα πούμε αυτά, δίνουν περισσότερες φορές να φάνε. Το θέμα εδώ είναι άλλο. Το παιδί θα πρέπει να φάει την ώρα που τρώνε όλοι. Και δεν μπορεί εκείνη την ώρα να κάνει τα νάζια του και ύστερα να έχει απαιτήσεις. Θα ξέρει ότι θα του στρώσουν πάλι το πιάτο του την κανονική ώρα. Όχι όποια ώρα θέλει αυτό. Αυτό θα γίνει όχι με διάθεση να τιμωρήσουν το παιδί, όχι με διάθεση να το εκδικηθούν. Όχι. Μερικές φορές το λένε οι γονείς, όπως είπαμε και πιο μπροστά. Καλά να πάθεις, να πεινάσεις, έτσι να καταλάβεις. Δεν χρειάζονται τέτοια λόγια. Αν γίνει έτσι, το παιδί θα αντιδράσει. Ώστε με τιμωρείτε, θα πρέπει να το αφήσουν να αναλάβει την ευθύνη της πράξεώς του. Δεν θέλεις να φας, παιδί μου, δεν πεινάς, θα φας όταν πεινάσεις. Αν δεν φάμε, θα πεινάσουμε. Στο επόμενο γεύμα και όχι νωρίτερα, θα προσφέρουμε πάλι φαγητό. Θα σηκώσουμε το μισοτελειωμένο πιάτο και στο επόμενο γεύμα πάλι θα προσφέρουμε φαγητό. Αν η Αλίκη κάνει πάλι νάζια, δεν λέμε τίποτε. Πάλι δεν χρειάζεται να πούμε, το μεσημέρι δεν έφαγες, τώρα πάλι δεν τρως. Δεν πρέπει να ανοίξουμε μέτωπο, δεν πρέπει να αρχίσουμε πόλεμο, εκτός αν το παιδί έχει κάτι οργανικό, οπότε είναι θέμα γιατρού. Να συνεννοούμαστε. Στο τραπέζι, το αίσθημα που κυριαρχεί είναι η φιλικότητα. Φίλοι. Αυτό που υπονοείται είναι, αν θέλεις να φας, ορίστε το φαγητό. Αν δεν θέλεις να φας, τότε πρέπει να συμπεράνω πως δεν είσαι πεινασμένη. Το φαγητό αποσύρεται απλούστατα αν το παιδί παίζει με αυτό. Δεν γίνεται ούτε απειλή τιμωρίας, ούτε δωροδοκία για ανταμοιβή. Φάε, παιδί μου, και θα σου πάρω ζαχαρωτά ή θα σου πάρω αυτοκινητάκι.

0: Η Αλίκη μπορεί σε μια ώρα να παραπονεθεί ότι πεινάει και να ζητήσει γάλα ή κουλουράκια. Η μητέρα απαντά: «Λυπάμαι που πεινάς, το φαγητό θα είναι έτοιμο στις 6. Κρίμα που θα πρέπει να περιμένεις τόσο πολύ. Όσο και αν μοιάζει οδυνηρή η πείνα της Αλίκης, η μητέρα πρέπει να επιτρέψει στο παιδί να δοκιμάσει αυτό το αίσθημα της οδυνηρής πείνας, γιατί αυτή είναι η φυσική συνέπεια του να μην τρως. Μπορεί να κρατήσει η μητέρα, μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος, να βλέπει το παιδί της πραγματικά να πεινάει και να ζητάει φαγητό και να μην του δώσει». Ο συγγραφέας έχει τη γνώμη ότι την ώρα που βλέπει η μητέρα πραγματικά πλέον το παιδί να πεινάει, θα πρέπει να το αφήσει έτσι λίγο, όχι με διάθεση τιμωρίας, αλλά αφού έτσι προτίμησε να κάνει, έτσι ας κάνει. Δεν πειράζει που θα υποφέρει λιγάκι. Σε μια τέτοια περίπτωση, που το παιδί δεν τρώει το πρωί, δεν τρώει το μεσημέρι και ζητάει το απόγευμα στις 3, στις 4, στις 5 η ώρα, ενώ το φαγητό θα ετοιμαστεί στις 7, μπορεί η μητέρα να το στρώσει στο ξύλο και να του δώσει να φάει. Φυσικά αυτό δεν είναι καθόλου καλός τρόπος. Και το δέρνει επειδή θύμωσε, επειδή εκνευρίστηκε και όχι για παιδαγωγικούς λόγους. Πού τέτοια πολυτέλεια. Την ώρα που η μητέρα έχει τα νεύρα της, δίνει ξύλο στο παιδί και καθόλου δεν σκέπτεται ότι το πονάει. Την άλλη ώρα, καθώς το βλέπει να πεινάει, το λυπάτε για την πείνα. Πώς στη μια περίπτωση δεν το λυπάτε και στην άλλη το λυπάτε. Ο συγγραφέας λέει και πολύ σωστά ότι αντί να του δώσεις ξύλο και να το πονέσεις το παιδί και φυσικά καθόλου δεν θα ενεργήσεις παιδαγωγικά, είναι προτιμότερο να το αφήσεις να καταλάβει ότι από αυτό εξαρτάται να τρώει ή να μην τρώει. Δεν εξαρτάται από τη μητέρα, η οποία δεν έχει καμιά διάθεση ούτε να το τιμωρεί, ούτε να το μαλώνει, ούτε να το χτυπάει για αυτά τα πράγματα. Όταν υποφέρεις από το ξύλο που έφαγες, είναι μια τιμωρία που την επιβάλλουν οι γονείς. Να υποφέρεις όμως από την πείνα είναι κάτι που δεν επιβάλλεται από τους μεγάλους και είναι το αποτέλεσμα που δεν έφαγες την ώρα του φαγητού. Όταν φάει ξύλο το παιδί, όλο το βάρος και όλη την ευθύνη θα τη ρίξει τη μαμά. Νευρίασε η μαμά και μου έδωσε ξύλο. Επομένως, βλάπτετε το παιδί. Όχι απλώς μόνο που τρώει το ξύλο, αλλά είναι αυτό τελείως αντιπαιδαγωγικό. Όταν όμως πεινάει, δεν θα μπορέσει εύκολα το παιδί να πει μέσα του «Φταίει η μαμά που πεινάω τώρα». Πώς θα το πει? Γιατί είναι και αυτό ζωντανός άνθρωπος. Είναι και αυτό άνθρωπος που λίγο-λίγο αρχίζει να δουλεύει και το μυαλουδάκι του. Και αν ακόμη δεν δουλεύει πολύ το μυαλουδάκι του, το υποσυνείδητο δουλεύει πολύ θαυμάσια και μέσα του δεν μπορεί να πει «Φταίει η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου που αυτή την ώρα πεινάω», αλλά θα πει «Μάλλον φταίω εγώ». Πιθανόν βέβαια να πει στη μητέρα του «Μαμά, γιατί δεν μου δίνεις? Πώς δεν με λυπάσαι?» Μπορεί να πει έτσι, αλλά εσωτερικά όμως, όταν επιμένουμε εμείς και δεν παρασυρθούμε από το συναίσθημα, το παιδί θα μπορέσει να καταλάβει και να πει «Εγώ φταίω. Πεινάω τώρα επειδή δεν έφαγα την ώρα που έτρωγαν και οι άλλοι, επειδή δεν έφαγα την ώρα που έπρεπε να φάω». Αυτά, όπως βλέπετε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο για τα μικρά παιδιά. Για όλους μας είναι και εμείς μικρά παιδιά είμαστε και σαν μικρά παιδιά πολλές φορές φερόμαστε. Άρα όλα όσα λέει εδώ ο πατήρ Σημεών αφορούν νομίζω σε κάθε ηλικία. Και μεταξύ μας οι μεγάλοι κάπως έτσι πρέπει να φερόμαστε. Αντί να προσπαθείς να λες λόγια στον άλλον, αντί να προσπαθείς να του βάλεις μυαλό, να του φερθείς όσο μπορείς πιο ήρεμα, πιο ψύχρεμα και να τον καταστήσεις υπεύθυνο για τις πράξεις του. Έτσι θα τον βοηθήσεις καλύτερα να καταλάβει το λάθος του, να διορθωθεί, αλλά και επίσης θα τον βοηθήσεις να μην δημιουργηθούν μέσα του αισθήματα μίσους και εκδικητικότητος εναντίον σου. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενείας ημών, εν οικείο τρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς εφήμουν τους οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκυσαι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών οποιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης και νικήσουν κρινεστέσαι. Ιδούγαρα ανομίες είναι λήθην και αναμαρτίες κύσεις σε με η μήτρη μου. Ιδούγαρα λήθην η γάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλίαση και φροσύνη αγαλιάσου της θέατα επλωμένα. Απόστεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσουν της εγκάτσου μου. Μη απορρίψε με προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδασμη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ο σοδούς και σε δισέψε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω ολό καυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε εν τη δοκία σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι άμα μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρω τα συντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το με επιβλέπουν πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία σου, νομιμαθηκαίρε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε, διδαξόμουν τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθουν ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελητήσω, κοπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα συμπερηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδο και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου, οι δολές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν τη θαυμασή σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσό με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον με μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου, Κύριε, με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα εν διωδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου κύριε το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τι ονειδίζου είμαι λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και επορευόμενη πλατισμότητα σαντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκη συγνώμη. Και εμελέτων τε σαντολέ σου ασιγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρα μου προ τα σαντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίστητη τον λόγο στο δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν η ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην τον κρυμάτο απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκία μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματό σου κύριε και εφύλαξα τον νόμων σου. Αύτη εγεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάντα οδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχτην του φυλάξασε τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη άμυ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σανολά σου. Του ελαίου σου κύριε πλήρης ηγή τα δικαιώματά σου διδοξώμεν. Χριστότητα επίησες μετά του δούλου σου κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξώμεν τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξώμεν τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με. Όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειον όμως του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επίησαν με και πλασάν με συνέτησον με και μαθήσαμε τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψον δέμε και εφρανθήσουμε ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκως νόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα του άρμη οι φοβούμενοι σε και οι γινώσονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντες πότε παρακαλέσει με, ότι εγεννήθημα σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου του πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μία εκ των καταδιοκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω καταδιωξάν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με αντιγεί, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι πουλάθω με τον δικαιωμάτο σου ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι ει τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου Εταπεινώθνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσομαι κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόξησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έφθεντο αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστανδούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου και το ορθούμιν πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας του αιώνα μην. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανε επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύησε εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρών.

0: Σου ηγάπησα. Επτάκι τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώ στον νόμο σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκοντο σωτήριό κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιον σου κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριόν σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόβατον απολωλό, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα τη νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου το πάντα γένετο. Τον διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα σγραφά, και ανελθόντα στου ουρανού και καθεζόμενων εκ δεξιών του πατρό, και πάλι ερχόμενων με τα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού ου τη βασιλεία σου και στε τέλο. Και ει το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο το Σύμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και πτη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαρίδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ειστάξεις και μην είσαι έξω θεγκρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονι και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αίκης στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα. Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον το βασιλείς μάχησον. Τον κόσμο σου ανακάλεσον τους ευσεβείς κρατέωσον. Υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τας ψυχάς μου εναγίασον, τα σώματα άγνιουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. τύχη στον ημάς Αγίου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη.

0: καντήσουμε στην όρτα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύνης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Να μην. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Να μην. Την τιμή ο τέραν το χειρουβήμ και ένδοξο τέραν να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάχε, ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάχε, ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τη και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα σηκεσίες ημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονίκτριμών θαρούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίες πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, ένα γρύπνο καρδία και νυφούς η διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αληπνούντες, αλεγρηγονούντες και διηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και εις τον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαροι του αληθινών φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίας τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη ρυθμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν απόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάσως άδυντα και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξη βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησες άλλον τον πόδο σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, ιες τότε εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Χύρη λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών, Άγιε επίσεψε και υγείας τα ασθενείας ημών, ενε και τρωματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι εν της μάσης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίσθητη Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρον αμάρτητος ημισή ο δυνάμεος και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσην απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αίγε στου αιώνα του αιώνα να μην. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών χωρίθ είναι ευδόκησε. Μακάριε μεν και ημί προστασία σε έχοντε, ημέρα γάρ και νυχτό πρεσβεύει υπερημών. Και τα σκύπτρα τη βασιλεία τε έσυ και εσύ κρατείνονται, διό ανυμνούντε βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριο μετα σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
2: Μνήστητε Κύριε των επελπίδιων αστάσεων ζωή αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτή πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασχήνωσον αυτού εντόπι φωτεινή, εντόπι κλωρή, εντόπι αναψύξεω, ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμό όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντω του απαιώνου Αγίου σου. Χάρη σε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διεσούτες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπτουν το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου, σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίς μου, δόξαση, Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε Λέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της ανεξής εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε
1: Λέησον. Ασθενείες κατεχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών τέτοι εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς, κειμένου και απανταχού
2: ορθοδόξου.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημών.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούσια επί τα θαρών. Μυστική βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και ούκου μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σον και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τις είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ότι του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχο σημεί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πείνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα αισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν λήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε μηδέα μου δεν λήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και να γέστερον μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρακος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος. Εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας. Εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτω σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου, ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιών ως ευαρεστής άντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύριε είναι εις έλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφήνων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφες, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και και σώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τις άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπει και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, δε σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμοπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σόν ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένον σι. Είδα σώτερ ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούν θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδους χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθείν. Αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσω μου ανάξιος. Εάγατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσου με ω φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωποι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό μου, μη κρίμα με γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλη κάθαρ και αγιασμών ψυχή και σώμα και η σαραβόνα τη μελούση ζωή και βασιλεία. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθά παριούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Του μεγιστός του Θεός μου πάντοτε και τους αιώνας του Θεού μου.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας τον αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίας τα ασθενία ημών εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας τον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρο το ρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμα σου καινή πολιτεία. Του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία ανέχει ετησίν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται. Μη παρήδης αγαθήτασι και σίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείας ο Ζεούς εκέλευσας βασιλεύειν. Και χωρίκην αυτής ουρανώθε την νίκην, διότι έτεκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιπλήθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίσταται πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ούκε σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύρε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώ την κεφαλήν μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και πήξε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω με από μηδιάδων λαού το κύκλος είναι πεθεμένο μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου, ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη ορκή σου παιδεύσεις με. Ό,τι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκε στην ίασιν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκε στην ειρήνη αν τη σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών. Ό,τι ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, σύ φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμενο. Ό,τι ψώε με πλήσανε μπεγμάτων και ούκε στην ίασιν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου απεσού καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου. Και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκε αστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντία μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ούκ εικόν και ως άλαλος ούκ ανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ούκ ακούν και ούκ έχουν εν το στόμα τι αυτού έλεγμους. Ό,τι επ' εσύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ό,τι είπων. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδας με επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλκηδό μου ενώπιον με στήδια παντός. Ό,τι να νομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσια και κρατέονται υπέρ εμέ και επιληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιευαλώμεν επίκατε δύο κον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός προσέω θρίζω. Εδίψε η ψυχή μου πως απλώς η σάρξω. Εγγύερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθης του ειδίν τη δύναμη σου και την δόξαν σου. Ό,τι κρίσον το έλεος υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσους ενές το στόμα μου. Ή εμνημονευός επί της τρομνής μου, εν της όθρησε μελέτων είσαι. Ό,τι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτω πτερίγω σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώδατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας, μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθίστε πτω Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίον αυτό, ό,τι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη σώθησε μελέτων σε ό,τι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπτω πτερίγος αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας, εις διέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου προσευχή, κλείνω το ους την δέησιν. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειε ίγκυσε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων εγεννήθενος η άνθρωπος αβοήθητος. Ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, όνου και μνήστη έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατωτάτου εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός και πάντας με το ορισμό σου επήγαγες επεμέ. Εμάκνας του γνωστούς μα πεμού έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ούκ εξεπορευόμνη ο θαλμί μου εις τένις αναποπτωχίας. Έτσι έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέδασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ή ιατρία να στήσει και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε εν το τάφο το ελαιός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήστε εν το σκότ τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Κάκω προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Ή να τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και κόψε αγνιωτός μη ψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εορκές σου οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν μου. Εκύκλωσαν μου όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησιών και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου ημέρα σε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιός προσευχιού μου κλείνοντο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάν πάσα τα σαν τα ποδός αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα σαν ομοίας τον ιόμενο πάστα νόσου. Τον λυτρούμενο εκφθοράς της ζωής σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου ανακαινιστής το σαετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ηχτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ στο τέλος οργιστήστε ουδέοι στον αιώνα μηνύ, ού κατά σανομία σημών επίησε ημίν, ουδέ κατά σαμαρτία σημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κάταιωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δυσμόν εμάκρυνα φημών τάσα νομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήρη ούσο χτίρισε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνον το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτουσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι το πνεύμα διήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ού επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό επί ίσιών της φυλάς τη διαθήκη αυτού και μενημένη στο εντολό αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό η τιμά των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Σάξον της προσευχής μου ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη σέλς κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος πανζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείασε πεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχτη η καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαίων εμελέτησα εμπάς της έργη σου. Εν ποιήμας το χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω όμοι το πρωί το έλεος ό,τι επί σύ ήλπισα. Γνώρισό όμοι Κύριο δόν εν πορεύσω με ό,τι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιή το θέλημά σου. Ότι εσύ ή ο Θεός μου, το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεως την ψυχή μου και εν τελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάξον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλ της κρίσης μετά του δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλ της κρίσης μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και ως αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Κύριε,

0: Πέφανε νυνιν, ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και πέφανε νυνιν, ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντοτε έχειν και κλωσάνει και το όνομα του Κυρίου μην άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανε νυνιν, ευλογημένος ο

0: ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εκ της θρύζης ίεσαι και εξωσφίος του Δαβίδ, η Θεόπες Μαριάμ τη τέκτε σήμερον ημίν, διό και χέρι εσύ μπάσα και ενουργείται. Συγχαίρεται ο μου ο ουρανός και η γη,

0: την λύση της πίστη επιτελούσι, σώζον την μνήμη σου.
1: Την ίδια και στους αιώνας των αιώνων αμήν, εφραίνου η άγωνος τυρά και άτεκνος, καρπών αγιώτατων προβαλλομένη τανήν, την μόνην Μητρό Θεόν.

Τι ο κόσμος ημάν μισή, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημώ με μίσηκεν. Ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος σαν το ίδιο οφείλει, ότι δε εκ του κόσμου και στέ, αλλά εγώ εξελεξάμι μας εκ του κόσμου.

Ήρθον και λάλησαν αυτοίς αμαρτίαινου και είχον. Νίδε πρόπωσιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίες αυτών. Εμέ μισόν και τον πατέρα μου μισή. Ή τα έργα μη επίησεν αυτοίς. Αουδείς άλλος πεποίηκεν αμαρτία ουκ είχον. Νίδε όρακασι και μη μισήκεσι και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλά είναι απληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτών. Ότι εμείς είσαμε δωρεόν. Ότε δε έρθει ο παράκλητος, εγώ πέμπω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Εμείς δε μαρτυρείτε ότι επαρχείς με τεμού εστέ, ταύτα λελάλικαν ημίν να μη σκανδαλιστείτε, από συναγόγους πίσω συνημάς, αλλά έρχεται ώρα νυπάς, ο αποκτήνας ημάς δόξη λατρείεν,

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτισμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικείς εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχεών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανιεδοκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθενον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

και πιστός εορτάζει την σεβασμιόν ημίσου ως μαργα.

Τον Άγιον Ενδόξο Πανεπιμένων Αποστόλων, τον Αγίης Πατέρων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελέημονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, τον Άγιον Ενδόξο και Καλλινίκων Μαρτύρων, τον Άγιον Ενδόξο Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεπόρου, Δημητρίου του Μεροβλήτου, του Θεοδόρου, Τύρονος Θεοδόρου, του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων, Χαραλάμου και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων

Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγω νερεύξω με τη Βασιλή Δημήτρη και ορθήσω με φεδρός πονηγυρίζων και ασογηθωμένος ταύτης τα θαύματα υπέρ Αγία Θεότου και σώσον ημάς ηθώμενη σήμερον με

0: μύτος εξαφανίσασα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λαός και παλατίον του βασιλέως γεγέννησε, ενώ την κατοίκησιν αυτού ποιούμενος, οικητηρίων της Αγίας Τριάδος. Πιστούς απεργάσετε ο υπερουσίου.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, νυμφών ωραιότατος, θρόνος Θεού υψηλότατος, εδείχθης Θεόν νυμφέν ο καθήσας αρκή, τους καθεύοντας εν σκότια

κατά καρπός. Εκ γης ακάρπου γεννάτε, ήτες καρπογονήσει των Γεωργών των αγαθών και ζωηφόρων ασταχήν.

Για Θεότο και σώσον ημάς, νόμου προχαράγματα σε προεδήλωσαν κόρη, τον νομοθέτην συνόμιμον δίχα εργαστρή.

0: ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν της επτυγεννήσης σου οικουμένη προσκυρτώσα σήμερα με τεφροσύνη μυστικός Θεοκίητορ καυγάλιση χαίρε παρθένε χριστιανών το κάπτημα. Τη στρατευούση καρπό εδώ, θεή Θεόπε Μαρία. Ην προείδων ποτέ θεή προφήτα εν πνεύματι. Ταύτην ημί σήμερον ορώντε εν τη κόλπη τη Άνη κυρτώσαν. Συντοπιστό Ιωάκιμ. Νοητό προ εστία συνέλθωμεν και του σπόρο καλέσωμεν λέγοντε. Του κόσμου νύνη ανάκληση εξακάρπου γαστρό ανεβλάστησεν. Η θεία πύλη και μήτρη τη όντω ζωή.

0: Αμήν. Των μαρτύρων γέγονας τίμιος κλαίος και το κόσμο έλαμψας τες των θαυμάτων σου βολές. Ον εκ Θεού πλουτιζόμενος σώζον λυτές σου ημάς νυν περίζωσε.
1: Ημάς νυν περίζωσε.
0: Τον ανατήλαντα σαφώς εν τη σεπτή και θεία Χριστού Εκκλησία θείων αθλοφόρων σώζοντα. Πάντες εν οδές δεύτε προθήμος ανεφημίσομεν. Αυτό προσάδοντες επάξια άσματα, ούτως γαρ όντως θράσους κατέβαλε τον είδωλο μανούντον. Πίστης δε σωτηρίαν βραβεύει εκάστοτε πρεσβεύων αΐ, διό οι γηγενείς το πόθο θελχθέντες μακαρίζομεν πιστός νυν, γεγηθώτες της επτήν αυτού μνήμην, βόντες αυτό, σώζον λυτές σου ημάς νυν περίζωσε.
1: Ημάς νυν περίζωσε.
0: Τι ευδόμετο αυτό μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος σώζοντος, προς αντίχε σώζον σώματος προς εκείας, προς τον μόνον σώζοντα την ψυχή βλέπων, εβδομάτι σώζον θάνε τυπτώμενος χρώα λαμπρών. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονησιφόρου. Ο Άγιος Ευτύχιος ξύφτε λιούτη. Και αυτή η μέρα εορτάζει η κίνηση του Οσίου Λουκά του της Λυκαώνος επαρχίας τρίτου δε ηγουμένου της Μονής του Σωτήρος της επιλεγωμένης βαθέως Ρίεφος. Θες τον σώων Αγίων πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Σταυρό.

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε

φίλων και θανάτω σου συνέξιμων και σε θεμισούμενοι που πάντων δια το όνομά μου και δείξε τη συμβολήσιμο μου μη απόλυτε, ετυπωμονή μου χτίσεσαι

Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φιλετόμενοι εσύ δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νικαίοι.

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης οράτονται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους για την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριο, το ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμποσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν

Πνεύματι στο Αγίου Υπερπάντων, ονείς με κιουκείς με το φανερόν και φανών ευεργεσία του σημάδι γεννημένων. Ευχαριστούμε εις υπέρ λειτουργία τα αυτήν εκ το χειρούμοντα έξτρα και τεξιωτική τη υπαριστήκα σε χιλιάδες αρχαγγέλων και μηριάδες εγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφήμ εξαπτέρια πολιώματα μετά άρση επτέρωτα. Των επινίκιων ύμνων άνων δεδοούνταν. Τι κραβώ.

Son la vida tenemos toda Cristo dominato Όλο το πνεύμα της ζωής.

0: Τον μάλλον επικαλείσαι των επουρώνιων θεών, Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και η μη σαφία μεν σοφελέτης ημών και μη η συνέγγιση μάσης πειρασμών.

Και καταξιώ στην κρατεά σου, ειρήνη, τα νόμιμα, τα χάνω του σώματο, του νέματο και ειρήνη. Θεό λάστι, το μαθαρό και λέει σώμα. Θεό λάστι, τι με το μαθαρό και λέει σώμα. Θεό λάστι, τι με το μαθαρό και λέει σώμα.

Σε Κύριε και Άγιε Άνισε, ψήφε εκπότες σου, το λαό και ευλόγησε την καινονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον Αγία σου, στους αγαπώντες και πρέπει του ύπου σου. Σε αυτούς σου τη δόξα σου, θρήκη σου, δυνάμ και μην καταλήψει μας, ελπίζω σε ψε. Ειρήνη του πρώτου σου, δόλησε της Εκκλησίας σου, ειρήστο στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα με την παντόρημα τέλειο, να αναθενεστεί κατεβέμπτη πατώ στον φόδο. Και σε τη δόξα, αν και φέρεις βιέντε.

Θεό, Θεός ελπισμών δόξες. Πιστός, αληθινός Θεός, μόνο τες πρεσβείς, Παναχάνου και Παναμόμου, Αγίες αυτού Μητρός δυνάμου, τιμή και ζωπιού Σταυρού, προστασίες του τιμή απουρανίου δυνάμου να σωμάτων, οικεσίες του μία δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, το Αγίου Μεγάλο Μάρτυρο Γεωργίου του Τροπεοφόρου, το Αγίου Νέο Μάρτυρο Μύρων ως του Εξηρακλείου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, το Αγίου Μάρτυρο Σώζοντος και τιμή με επιτελού.

0: πάντα εμάς, καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Τα προεόρτια του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου και μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόζοντος. Ο Άγιος Σόζον κατήγεται από την Λυκαωνία της Μικράς Ασίας και έζησε κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Το όνομά του πρωτού βαπτιστεί ήταν Ταράσιος. Νεαρός στην ηλικία και ποιμήν προβάτων, σε όποιον τόπο οδηγούσε το κοπάδι του για βοσκή, δίδασκε στους κατοίκους το λόγο της ευσεβίας και έφερανε πολλούς ιδωρολάτρες στη μάνδρα του Θεού. Κάποια ημέρα, τον καιρό που ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός, ενώ έβοσκε το ποίμνιό του σε χλωερό λιβάδι, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε θεία οπτασία, η οποία τον εθέρμανε στην πίστη. Κυριευμένος από ιερό ζήλο, κατέβηκε στην Πομπιούπολη της Κιλικίας και εισήλθε στο ναό των Ιδώλων, όπου λατρευόταν το χρυσό άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος. Έκοψε το δεξί χέρι του αγάλματος, το κατατεμάχησε, πούλησε τα τεμάχια και διεμήρασε τα χρήματα στους πτωχούς. Μεγάλη ήταν η αγανάκτηση των ιδωλολατρών όταν διεπίστωσαν την καταστροφή. Ακόμη μεγαλύτερη όμως ήταν η έκπληξή τους όταν είδαν τον Σόζοντα να προλαμβάνει τις υποψίες τους και να παραδίδεται μόνος του στους νεοκόρους του ιδωλίου. Τον συνέλαβαν αμέσως και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα της Κιλικίας Μαξιμιανό, που βρισκόταν τότε στην Πομπιούπολη, για να αποδώσει τιμές στο χρυσό αυτό ξώανο. Ο ηγεμόν τον προέτρεψε να θυσιάσει στους θεούς για να εξηλαιωθεί και να ελευθερωθεί. Αλλά ο Μάρτης, αντί να απαντήσει, περιέπεζε τα είδωλα και τα ονόμαζε έργα χειρών ανθρώπων. Έτσι παραδόθηκε στους δημίους με την διαταγή να του ξεσχίσουν τις σάρκες με σιδερένια νύχια. Κατόπιν του φόρεσαν στα πόδια σιδερένια σανδάλια με αιχμηρά καρφιά και τον ανάγκασαν να βαδίσει. Ενώ ο Άγιος σημνινόταν για το άφθονο αίμα που έρεε από τα πόδια του, ο Μαξιμιανός του είπε ειρωνευόμενος: «Αύριο Σόζον, που θα βγει η μεγάλη θεά, παίξε τον αυλό σου και σου ορκίζομαι ότι αυτή θα σε απαλλάξει από κάθε ευθύνη και τιμωρία». Και ο Μάρτης: «Εσύ μεν», του απήντησε, «μου λέγεις αυτά που σου υποβάλλει ο εμπνευστής σου πονηρός δαίμον για να με περιπαίξεις. Αλλά εγώ και πρώτα έπαιζα την φλογέρα μου στους αγρούς βόσκοντας τα πρόβατά μου, και τώρα ψάλλω στον Κύριό μου άσμα κενών, ευαγγελιζόμενος σε όλους τη σωτηρία. Η δική σου όμως θεά θα στέκεται κατά την παροιμία απέναντι από τον αυλό μου, σαν άψυχη και ανέσθητη όνος». Με θυμό ο Μαξιμιανός διέταξε να τον μαστιγώσουν σκληρά έως ότου διαλυθεί το σώμα του. Καθώς το μαρτυρικό του αίμα έπεφτε στη γη σαν ευεργετική δροσιά, ο Σόζον παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό μέσα σε υπερφυσική αγαλίαση. Οι δήμοι άναψαν φωτιά για να κατακάψουν τα διαλυμένα του μέλη. Με τη φοβερή όμως καταιγίδα που ξέσπασε, η φωτιά σβήστηκε και αυτοί σκορπίστηκαν. Ελεύθεροι οι πιστοί συνέλεξαν και επιμελήθηκαν τα τίμια λείψανα, οδηγούμενοι από λαμπρότατο φως, το οποίο τους έφεγγε μέχρι να τελειώσουν την ταφή.

τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των 70 Ευόδου και Ονησιφόρου. Ο Άγιος Εύωδος ή Ευόδιος ανήκει στην χωρία των 70 Αποστόλων. Προτού ο Απόστολος Πέτρος αναχωρήσει για τη Ρώμη, τον χειροτώνησε πρώτο επίσκοπο Αντιοχίας της Μεγάλης. Λέγεται ότι αυτός πρώτος ονόμασε χριστιανούς τα μέλη της Εκκλησίας. Ο διάδοχός του, Άγιος Ιγνάτιος, σε επιστολή του προς τους Αντιοχείς γράφει: «Μνημονεύεται Ευωδίου, το αξιωμακαρίστου ποιμένο ημών, ως πρώτος ενεχειρίστη παρά των Αποστόλων την ημετέραν προστασίαν. Μη κατεσχύνομεν τον πατέρα. Γενόμεθα γνήσιοι οι παιδες, αλλά μη νόθη». Ο Άγιος Εύωδος επίμανε με σοφία το ποίμνιο του Κυρίου και συνέγραψε πολλά ψυχοφελή έργα, τα οποία όμως χάθηκαν κατά τους διωγμούς της Εκκλησίας. Μένοντας αγνός από τον μολυσμό του κόσμου, απήλθε εν ειρήνη προς τις σκηνές των δικαίων. Τον Άγιο Ονησιφόρο, Απόστολο και αυτόν εκ των 70, αναφέρει με ευγνωμοσύνη ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του: «Δω η έλεος ο Κύριος το Ονησιφόρου οίκο, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ουκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμης που θεότερον εζήτησέ με και έβρε. Δω ή αυτό ο Κύριος ευρύν έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα, και όσα εν εφέσω διεικόνησε βέλτιον σι γινώσκης». Αρχικώς, ο Ονησιφόρος συμπαραστάθηκε στον Απόστολο των Εθνών κατά την αιχμαλωσία του και αργότερα χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος Κολοφόνος της Μικράς Ασίας. Διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου, αγωνίστηκε μέχρι σέματος για την στερέωση της πίστεως. Ύστερα από πολλά βασανιστήρια, οι ιδωλολάτρες τον έδεσαν σε άγριο άλογο, το οποίο τον κατακομμάτιασε και η ψυχή του απήλθε στο χορό των Κηρύκων, για να εφραίνεται αιώνια μαζί με τον Άγιο Εύωδο.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευψυχίου της Κεσαρίας Ξύφη Τελειοθέντος. Γέννημα και θρέμα της Κεσαρίας της Καπαδοκίας και ιό συγκλητικού ονομαζομένου Διονυσίου, ο Άγιος Ευψύχιος ήθλησε επί Αδριανού, 117 έως 134. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, βαπτίστηκε χριστιανός και εκήρυτε τη Βασιλεία του Θεού. Οι ιδωλολάτρες τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα της Καπαδοκίας Απρίκιο, ο οποίος διέταξε να φυλακιστεί. Μολονότι οι δεσμοφύλακες του παρεχώρησαν τη δυνατότητα να εξέλθει της φυλακής, ο Ευψύχιος δεν επεχείρησε να τραπετεύσει. Πούλησε όλα τα υπάρχοντά του και με τα χρήματα άμεμψε πρώτα με δώρα τους κατηγόρους του. Τα υπόλοιπα τα μοίρασε στους φτωχούς και επέστρεψε στη φυλακή. Ύστερα από λίγες ημέρες, με διαταγή του Σαπρικίου, του έξεσαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια. Θεραπευμένος θαυματουργικά από Άγγελο Κυρίου, παραδόθηκε πάλι στους δημίους, οι οποίοι τον μαστίγωσαν, με χρυσό του φάνηκαν τα σπλάχνα του. Τέλος τον αποκεφάλισαν. Λέγεται ότι κατά την αποτομή αντιέματος έρευσε γάλα και νερό.

του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου, του Ευλαβούς, ορμωμένου εκ της Καπαδοκίας και Δευτέρου Ηγουμένου Χρηματίσαντος, της Μονής του Σωτήρος Χριστού, της Επιλεγωμένης του Βαθαίος Ρίακος. Μνήμη του Οσίου Λουκά, του εκ της Λικαωνίας, Τρίτου Ηγουμένου Χρηματίσαντος της αυτής Μονής. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Νόβγκορωτ, του Θαυματουργού. Ο Όσιος Ιωάννης κατήγεται από τον Νόβγκορωτ της Ρωσίας. Από τα παιδικά του χρόνια έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη προς τον Θεό και ζήλο στην καλλιέργεια της αρετής. Σε ανδρική ηλικία χειροτονήθηκε ιερεύς. Ο διάπειρος πόθος του όμως για ησυχαστική ζωή τον όθησε να κτίσει από κοινού με τον κατασάρκα αδελφό του Γαβριήλ μοναστήρι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Όταν ξοδεύθηκαν τα χρήματα της πατρικής τους περιουσίας, τα δύο αδέλφια με ακράδαντη πίστη ζήτησαν τη βοήθεια της Παναγίας της Γοργοϋπικώου ώστε να μπορέσουν να αποπερατώσουν και το ναό της. Το επόμενο πρωί η Βασίλισσα των Ουρανών τους έστειλε ένα άλογο φορτωμένο με ένα σακί χρυσά και ένα με ασημένια νομίσματα. Ολοκλήρωσαν έτσι τις εργασίες και πρίκησαν τη μονή με εκείνη την περιουσία. Εκεί έλαβαν και το αγγελικό σχήμα με τον ομασθέντε σωμένη Ιωάννης Ηλίας, ο δε Γαβριήλ Γρηγόριος. Δεν θέλησαν όμως να αναλάβουν την ηγουμενία. Ζούσαν ανάμεσα στους αδελφούς ως απλοί μοναχοί με προσευχή και νηστεία, ασκούμενοι σε όλες τις μοναχικές αρετές. Μετά την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου Νόβγκορωτ Αρκαδίου, ο λαός πήρε δια της βίας από το μοναστήρι τον πολύ αγαπητό για την ταπείνωσή του Ηλία και τον οδήγησε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Τη χειροτονία του έκανε ο Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ρωσίας Ιωάννης. Όταν ο ηγεμόν του Σουσντάλ, Ανδρέας Μπογκολιούμποφ, επικεφαλής 72 άλλων Ρώσων ηγεμόνων, πολιόρκησε τη μεγάλη και πλούσια πόλη του Νόβγκορωτ με σκοπό να την αφανίσει, ο αρχιεπίσκοπος Ηλίας άγρυπνος την υπερασπιζόταν με τις προσευχές του. Την τρίτη νύχτα της πολιορκίας, φωνή άνωθεν του έδωσε εντολή να περιφέρει στα τείχη της πόλεως την εικόνα της Θεοτόκου με την οποία οι Νοβγκοροντιανοί κατετρόπωσαν τους επιβουλευτάς. Από τον υπερβάλλοντα ζήλο του για τη δόξα του Θεού, επί της αρχιερατείας του ανήγειρε 6 ναούς. Όντας πολύ ελεήμων προς όλους, διακρινόταν κυρίως για την ασυνήθιστη πραότητα, την ανυπόκριτη αγάπη του και την εξουσία που είχε λάβει από το Θεό κατά των ακαθάρτων πνευμάτων. Κάποτε εδέσμευσε με το σημείο του Σταυρού τον Δαίμονα, επειδή κατά την ώρα της αγρυπνίας του προκαλούσε πολύ θόρυβο. Τον υποχρέωσε να μετασχηματιστεί σε άλογο, να τον μεταφέρει έφυπο στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο και μέσα στην ίδια νύχτα να τον φέρει πάλι πίσω στο κελί του. Ύστερα από καιρό ο μακάριος Ηλίας σε κήρυγμά του έφερε ως απόδειξη της αδυναμίας των δαιμόνων το θαύμα αυτό. Ανταποδίδοντας τον εξευτελισμό, το δαιμόνιο επέτυχε να κατηγορηθεί ο Άγιος από το πίμνιό του ως πόρνος και να διωχθεί από την πόλη. Ο λαός τον έριξε από γέφυρα του ποταμού Βολχόφ επάνω σε σχεδία εγκαταλελειμμένη στην δίνη του με σκοπό να πνιγεί. Αλλά η σχεδία, πλέοντας αντίθετα προς το ποτάμιο ρεύμα, κατευθύνθηκε από αόρατη δύναμη στη μονή του Αγίου Γεωργίου, 3 μίλια από τον Νόβγκορωτ. Με την θεία επέμβαση, οι πιστοί ανεγνώρισαν την πλάνη τους και συγκεντρωμένοι στην όχθη με δάκρυα παρακαλούσαν τον επίσκοπό τους να επιστρέψει στο θρόνο του. Μετά το περιστατικό αυτό ο Άγιος δεν έζησε πολύ. Προγνωρίζοντας την κοίμησή του, απέθεσε το αρχιερατικό ομοφόριο, προχωρημένος ήδη στην ηλικία, και έλαβε το μέγα αγγελικό σχήμα με το όνομα Ιωάννης, το οποίο είχε ως λαϊκός. Απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον στις 7 Σεπτεμβρίου 1186. Το σεπτό του σκήνομα ενταφιάστηκε με το μοναχικό μανδύα στο ναό της του Θεού Σοφίας στο Νόβγκορωτ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο κατασάρκα αδελφός του Γρηγόριος.

μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Μακαρίου Αρχιμανδρίτου της Εν Κάνευ Μονής. Ο Όσιος Μακάριος γεννήθηκε στο Όβρουτς της Βολινίας, βορειοδυτική Ουκρανία, περιοχή στην οποία οι Ρωμαιοκαθολικοί με βίαιες μεθόδους προσπαθούσαν να προσιλητήσουν τους Ορθόδοξους. Από την νεότητά του επιδόθηκε με ζήλο στην προσευχή και στην απόκτηση αρετών. Συχνά πήγαινε στους ναούς να βοηθήσει τους ιερείς, επειδή ήθελε να διδαχθεί από αυτούς την πνευματική ζωή και πώς να διαφυλάξει την Ορθόδοξη πίστη. Όταν έγινε μοναχός, αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στην προσευχή και στη μελέτη των πατέρων της Εκκλησίας. Αργότερα, χειροτονήθηκε ιερομόναχος και εν συνεχεία εξελέγει ηγούμενος της μονής του Όβρουτς. Στη μονή αυτή, ο Όσιος υπέφερε πολλές θλίψεις εκ μέρους των καθολικών, οι οποίοι συνεχώς ενοχλούσαν το μοναστήρι, ώσπου το κατέστρεψαν τελείως. Τότε διορίστηκε ηγούμενος της μονής Κάνευ, στην οποία διέλαμψε με την διορατικότητα και τα θαύματά του. Το 1678 οι Τάταροι επιτέθηκαν στη Μονή, συνέλαβαν τον Άγιο και τον υπέβαλαν σε πολλά βασανιστήρια. Τον ράβδισαν στο πρόσωπο και στο στήθος, του συνέτριψαν τα χέρια και τα πόδια, τον έγδαραν ζωντανό και τέλος τον αποκεφάλισαν. Τα τίμια λείψανά του βρέθηκαν ύστερα από 10 χρόνια. Σήμερα φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στην Πολτάβα. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: σαν σήμερα το 70 μετά Χριστόν, οι Ρωμαίοι υπό τον αυτοκράτορα Τίτο εισέρχονται και καταστρέφουν την Ιερουσαλήμ.
1: Το 1533 γεννιέται η βασίλισσα της Αγγλίας και Ιρλανδίας Ελισάβετ I, κόρη του Ερίκου του 8ου, η πέμπτη και τελευταία μονάρχης της δυναστείας των Τιδόρ. Από το 1558 παρέμεινε στο Βρετανικό θρόνο για 45 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων η παγκόσμια ισχύς και επιρροή της Αγγλίας ενισχύθηκε σημαντικά. Δημιούργησε την Ελισαβετιανή εποχή στην ευρωπαϊκή πολιτική και τις τέχνες. Στο εσωτερικό, η βασιλεία της σημαδεύτηκε από έντονες θρησκευτικές ζυμώσεις.
0: Το 1677 γεννιέται ο Στίβεν Χέιλς, Βρετανός φυσιολόγος, βοτανολόγος και κληρικός, πρωτοπόρος στη φυσιολογία των φυτών. Υπήρξε ο πρώτος που μέτρησε την πίεση του αίματος, ενώ εφήβρε συσκευή εξαερισμού για φυλακές και πλοία.
1: Σαν σήμερα, το 1715, έπειτα από πολιορκία, οι ενετοί του Φερίγκο Μπαντοέρ παραδίδουν στους Τούρκους τη Μονεμβασιά, τελευταίο ενετικό οχυρό στην Πελοπόννησο. Οι Έλληνες κάτοικοι επιβιβάζονται βιαίως στα τουρκικά πλοία για να σταλούν οι περισσότεροι στην Κωνσταντινούπολη και να πουληθούν ως σκλάβοι.
0: Το 1823 οι Τούρκοι παραδίδουν το φρούριο της Κορίνθου στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
1: Ένα χρόνο μετά, το 1833, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
0: Σαν σήμερα, το 1912, οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το βασίλειο της Ελλάδος.
1: Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος καταθέτει στη Βουλή το κείμενο της Συνθήκης των Σευρών και ανακηρύσσεται άξιο της πατρίδας τέκνο.

0: Σαν σήμερα το 1999, ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Αθήνα και αφήνει πίσω του 143 νεκρούς, περισσότερους από 700 τραυματίες και ζημιές σε 70.000 κτίρια.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Η Αγία Παρθένος είναι το θαύμα του Θεού και είναι βέβαια ο καρπός και το αποκορύφωμα όλων των δικαίων όλης αυτής της γραμμής των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, το αποκορύφωμα της Αγιότητος. Γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο και πολύ, πολύ νεαρή, σε ηλικία περίπου τριών ετών, αφιερώθηκε στο Ναό του Θεού και έμενε στα Άγια των Αγίων. Και εκεί εδιδάσκεται τον νόμο και τους προφήτες από τους ιερείς του ναού. Και εκεί έκανε μια μεγάλη ανακάλυψη η Αγία Παρθένος σε αυτή την νεαρή ηλικία. Κατέβασε τον νου της στη βαθιά καρδιά της, ανακάλυψε τη βαθιά καρδιά. Και όπως λέει η Γραφή, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά καρδία βαθία και αίσθησης θεϊκή και νοερά. Και η Αγία Παρθένος, κατεβάζοντας το νου της στη βαθιά καρδιά της, εκεί συναντήθηκε και ενώθηκε με τον Θεό, με τη χάρη του. Αλλά γνώρισε, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και ένα άλλο μυστήριο. Ενώθηκε και με όλο το γένος του Αδάμ.

αισθάνθηκε εκεί στην προσευχή της, μέσα στην καρδιά της, την αχριότητα, τη φθορά από την αμαρτία όλου του γένους των ανθρώπων. Και εκεί τότε άρχισε μέσα στον ναό η προσευχή της μεσητείας της για όλους τους ανθρώπους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει την Παναγία ως υπόδειγμα για τους ησυχαστές. Και οι ησυχαστές είναι εκείνοι οι ασκητές που αγωνίζονται νύχτα μέρα να περιορίσουν τον άειλο νου τους μέσα στο υλικό σώμα τους. Είναι εκείνοι οι ασκητές που προσπαθούν συνέχεια να εποάζουν την καρδία τους με το Πνεύμα του Θεού, να περιφέρουν πάνω από την άβυσσο της καρδίας τους το Πνεύμα του Θεού. Και όπως στην αρχή της δημιουργίας το Πνεύμα του Θεού επιφερόταν πάνω από την άβυσσο και οτόκησε όλη την ποικιλόμορφη δημιουργία του σύμπαντος, έτσι και οι ησυχαστές όταν περιφέρουν το όνομα του Χριστού που είναι αχώριστο από το πρόσωπό του και την ενέργεια του προσώπου του, όταν το περιφέρουν πάνω από την άβυσσο της καρδιάς τους, έρχεται μια στιγμή που γίνεται το άνοιγμα της καρδιάς, εκόλαψη νέας ζωής, που γίνεται η αναγέννηση στον άνω κόσμο. Η Αγία Παρθένος είχε επιτελέσει αυτό στην τελειότητα, είχε ανακαλύψει αυτή τη ζωή μέσα στα Άγια των Αγίων. Και εκεί μεσίτευε για όλους τους ανθρώπους. Κατά πρόνοια Θεού έπεσε η προσοχή της στο χωρίο του Ισαΐα που λέει «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξεται ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ και αυτός σώσει τον λαόν αυτού από τον ανομιών αυτού». Και όλα που διαβάζουμε τώρα αυτές τις μέρες τα Χριστούγεννα. Και όπως είπα, κατά πρόνοια του Θεού άναψε μια φλόγα μέσα της και όλο το είναι της Παναγίας, όλα τα νοήματά της μαζεύτηκαν σε ένα λόγο, σε μια μονολόγιστη ευχή με την οποία χτυπούσε την πόρτα του ουρανού αδιάλειπτα, αδιάκοπα. Και η προσευχή της ήταν, όπως λέει η παράδοση, «Αξίωσέ με, Θεέ, Κύριε ο Θεός, να γίνω η υπηρέτρια εκείνης της γυναίκας που θα φέρει στον κόσμο τον Εμμανουήλα». Και πάνω στη ζέση αυτής της προσευχής εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της λέγει «Όχι η υπηρέτρια, όχι η θεραπενής, αλλά η μητέρα του Εμμανουήλ». Με άλλα λόγια, η Αγία Παρθένος εταπείνωνε τον εαυτό της και προφητικά εξεπλήρωνε τον νόμον που έμελε να θεσπίσει ο γιος της, «Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται». Αυτή προφητικά είχε τοποθετήσει τον εαυτό της στην οδό του Κυρίου, που είναι η κατάβασης και μετά η ανάβασης υπεράνω των ουρανών. Και επειδή τοποθέτησε τον εαυτό της στην οδό του Κυρίου και όπως είπε ο Κύριος «Εγώ είμαι η οδός», βρήκε τον Κύριο και ενώθηκε με τον Κύριο. Είπε ένα γεννηθήτο και αυτό το γεννηθήτο, όπως στην αρχή της δημιουργίας το γεννηθήτο του Λόγου του Θεού έφερε τα σύμπαντα στο είναι, έτσι και το γεννηθήτο της Παναγίας κατέβασε τώρα τον Δημιουργό στη γη. Έτσι βλέπουμε ότι είναι μεγάλο το θέμα της Αγίας Παρθένου. Και όπως διαβλέπουμε από τα λόγια του Ευαγγελίου, ακριβώς γι' αυτό το λόγο επέβλεψεν ο ύψιστος επί την Αγία Παρθένων, επέβλεψεν επί την ταπείνωση αυτής. Και εκεί που ήταν, όπως αρχίσαμε να λέμε, στα Άγια των Αγίων, την επισκέφτηκε αυτός ο ουράνιος άρχοντας και της ανακοίνωσε και της είπε αυτό το λόγο. Εκείνη προσευχόταν να είναι η τελευταία γυναίκα στον κόσμο, η υπηρέτρια της μητέρας
του Μεσσία, του Σωτήρος. Και εμφανίζεται εκεί ο Αρχάγγελος και της λέει εκείνα τα μεγάλα λόγια. «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Δηλαδή την ανεβάζει πάνω από όλες τις γυναίκες στον κόσμο. Και η Αγία Παρθένος δικαίως ταράτεται, διότι δεν ήταν σύμφωνο με το πνεύμα της ταπεινώσεως που έφερε. Ταράχθη το πνεύμα της, αλλά δεν σαλεύθη η καρδία της. Και δεν θα μιλούσε η Αγία Παρθένος αν δεν κρυβόταν ένα μυστήριο πίσω από τη ζωή της. Δεν θα μιλούσε, δεν θα άνοιγε το στόμα της και θα έμενε το μυστήριο σε συγκυμένο. Αλλά επειδή η Αγία Παρθένος είχε μεγάλη αγάπη για την Παρθενία, όπως λέει η παράδοση, μπορούμε να προϋποθέσουμε ότι είχε κάνει όρκο και υπόσχεση στο Θεό να τηρήσει την Παρθενία. Και αυτό ήταν δυνατό σύμφωνα με το νόμο του Μωυσέως, σύμφωνα με το βιβλίο των αριθμών. Αλλά έπρεπε αυτό να το βεβαιώσει ο πατέρας της γυναικός και ο μνήστορας. Αλλιώς δεν ίσχυε η υπόσχεση της Παρθενίας. Και αυτό είχε γίνει από τους δικαίους γονείς της Αγίας Παρθένου και είχε γίνει αποδεκτό και από τον Άγιο Ιωσήφ τον Δίκαιο. Και αν δεν αγαπούσε τόσο πολύ η Αγία Παρθένος την Παρθενία, δεν θα μιλούσε. Αλλά ο πόθος και η αγάπη της για την Παρθενία και η ζωή που είχε μέσα στα Άγια των Αγίων την ανάγκασε να εκφέρει ένα μικρό λόγο. «Πώς εστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω». Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτόν εφόσον δεν γνωρίζω άνδρα? Και είναι μεμνηστευμένη, πρόκειται να νυμφευθεί. Δεν θα είχε νόημα αυτός ο λόγος να τον πει εάν δεν είναι αυτό που είπαμε, για το οποίο μας μιλάει η παράδοση, ότι προηγήθηκε η υπόσχεση. Ούτε πάλι ο Ιωσήφ θα εταράζε το εάν δεν εγνώριζε από την υπόσχεση που είχε γίνει και την είχε δεχτεί ότι επρόκειτον για έναν άθλον Παρθενίας εκεί στην Αγία Παρθένο. Και έτσι όταν ο Αρχάγγελος έδωσε επεξηγήσει στην Αγία Παρθένο ότι πνεύμα Άγιον θα επέρθει σε αυτήν, πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψής του επισκιάσιση, όταν της έδωσε τις εξηγήσεις πως θα γίνει, ότι θα γίνει με τη χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε η Αγία Παρθένος είπε το γεννηθήτομη κατά το ρήμα σου, είπε το αμήν δηλαδή στο λόγο αυτό. Και όπως ξέρουμε, λόγος των ουρανίων δυνάμεων δεν έρχεται σε άνθρωπον χωρίς να συνοδεύεται και από δύναμη, από θεϊκή δύναμη. Και ούτε επιστρέφει ο λόγος του Θεού κενός αν δεν επιτελέσει το έργο του, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας. Έτσι τότε έγινε αποδεκτός ο λόγος του Ευαγγελισμού και η Αγία Παρθένος συνέλαβε και έπρεπε να γεννήσει Υιόν, έπρεπε να φυλαχθεί ο όρκος της υποσχέσεως και να τηρηθεί ο νόμος του Μωυσέως που λέει ότι άνθρωπος, επαναλαμβάνει τη λέξη άνθρωπος, όσα λέει, όποιον όρκον προφέρεις ενώπιον του Θεού και όποια υπόσχεση δώσεις στο Θεό και όποιο ορισμό ορίσεις μπροστά στο Θεό, πρέπει να τον εκτελέσεις μέχρι τέλους. Αλλιώς είναι βεβήλωσης, λέει ο νόμος του Μωυσέως. Έπρεπε όλα αυτά να εκπληρωθούν. Και συνέλαβε η Αγία Παρθένος και ο Ιωσήφ αγνοούσε το μυστήριο. Και η Αγία Παρθένος δεν μίλησε στον Ιωσήφ και τα σημάδια της κοιήσεως
γινόντουσαν με τον καιρό και πιο φανερά. Και για την Αγία Παρθένο αυτό εσήμαινε κίνδυνο θανάτου, διότι να συλλάβει ζωή χωρίς να είναι ύπανθρη εσήμαινε λιθοβολισμόν, θάνατον με λιθοβολισμόν. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ εταράτθετο, διότι ήταν δίκαιος. Δεν ήθελε να πάρει στο σπίτι του μια που συνέλαβε χωρίς άντρα. Πάλι το πρόσωπο της Αγίας Παρθένου ενέπνεε τέτοια ιερότητα και τέτοιο φόβο και τέτοια θεϊκή λάμψη και παρουσία που δεν τολμούσε, παρόλο ότι πέρασε ο λογισμός από το νου του να την παραδειγματίσει, δεν τολμούσε να κάνει αυτό. Γι' αυτό ούτε το ένα κάνει ούτε το άλλο και αποφασίζει λάθρα απολύσει αυτήν. Δηλαδή τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από τον νόμο, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Και αυτό ήταν το σημάδι του ανθρώπου που ήταν δίκαιος. Δίκαιος στη γλώσσα της γραφής σημαίνει τον άνθρωπο που ζει πάνω από τους νόμους της φύσεως και άγεται από το Πνεύμα του Θεού. Και η Αγία Παρθένος κρατάει το μυστικό και δεν λέει τίποτε στο μνήστορα Ιωσήφ, παρόλο ότι ήταν ο πιο έμπιστος, ο πιο κοντινός της άνθρωπος, τον οποίο εμπιστεύτηκε την διαφύλαξη, την προστασία της παρθενίας της, ωστόσο δεν ομιλεί για το μυστήριο, διότι τέτοιο γεγονός ήταν ανήκουστο. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε δει ανάσταση νεκρών, θεραπεία λεπρών και πολλά θαύματα που προεικόνιζαν τα ερχόμενα, αλλά πουθενά δεν βλέπουμε παρθενική σύλληψη, παρόλο ότι υπήρχαν προφητείες, αλλά όχι γεγονότα. Όχι προφητείες με γεγονότα. Έτσι, τηρεί σιωπήν η Αγία Παρθένος και δεν ομιλεί γι' αυτό. Διότι αν ομιλούσε, θα σήμαινε ότι ομιλούσε στον Ιωσήφ από ανθρώπινη εμπιστοσύνη ή από ανθρώπινο φόβο. Και τέτοια παρακίνηση δεν είχε από το Θεό. Έτσι, αφήνει το πράγμα στο Θεό. Και ο Ιωσήφ παράτεται. Και η Παρθένος είναι σε δύσκολη θέση. Σιωπά η Αγία Παρθένος και σιωπά και ο Αρχάγγελος που ευαγγελίστηκε αυτό το μεγάλο γεγονός και δεν έρχεται να λύσει αυτή τη νέα ταραχή που γίνεται στην Αγία Παρθένο όπως την πρώτη. Ταράζεται ο Ιωσήφ, σιωπά όμως και αυτός ο δίκαιος, σιωπά και ο φύλακας άγγελος του Ιωσήφ και δεν έρχεται να αποκαλύψει το μυστήριο στον Ιωσήφ αμέσως, παρόλο ότι αυτός κινδύνευε με τη σύγχυση του νου του. Και σιωπά και ο Θεός, ο εξαποστέλλοντος αγγέλους. Γιατί γιατί αυτός ο ακατανόητος άθλος της σιωπής? Ξέρετε, για να είναι ένα δοχείο τέλειο πρέπει ότι χύνεται μέσα σε αυτό το δοχείο, ότι άρωμα χυθεί μέσα σε αυτό το δοχείο, να μην σπαταλάτε, να μην υπάρχει διαρροή και ούτε εξάτμιση και να είναι το δοχείο ισχυρό που να αντέχει και στη ζέστη και στο ψύχος και στο χτύπημα και τίποτε να μην το θράβει. Έτσι αυτό γυρεύει και η χάρις του Θεού. Στο δοχείο που χύνεται η χάρις του Θεού, αυτό το δοχείο πρέπει να είναι τόσο τέλειο ώστε να φυλάγει να φυλάγει την χάρη και να την έχει μέσα σφραγισμένη και να μην διαρρέει αυτή η χάρις και να μην εξατμίζεται. Να τη φυλάγει με σιωπή, με εμπιστοσύνη, με αγάπη, με ταπείνωση. Και αυτό το τέλειο δοχείο ήταν η Αγία Παρθένος. Όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεον επιστολή του,
πρέπει να έχουμε το μυστήριο της πίστεως, να φέρουμε το μυστήριο της πίστεως μέσα μας εν καθαρά συνειδήσει, δηλαδή σφραγισμένον, χωρίς καμιά διαρροή, ούτε από φόβο, ούτε από καινοδοξία. Και άμα ακολουθήσουμε όλο τον βίο της Αγίας Παρθένου, θα δούμε ακριβώς αυτό το φαινόμενο, αυτό το μυστήριο της σιωπής της. Και στη χαρά, και στο φόβο, και στη λύπη. Για παράδειγμα, την ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού, ο ουρανός και η γη ενώνονται και οι άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν και ψάλλουν το οσανά εν της υψίστης, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Οι ποιμένες έρχονται και διηγούνται το θαύμα στην Αγία Παρθένο. Οι μάγοι έρχονται και προσφέρουν δώρα. Δεν είχε λόγο και η Αγία Παρθένος να πανηγυρίζει μαζί με αυτούς? Ο Ευαγγελιστής λέγει ότι δεν είπε ούτε ένα λόγο, αλλά τα πάντα συνέβαλε και διετήρη μέσα στην καρδιά της. Μετά, όταν έφερε να παρουσιάσει τον Κύριον στον ναό, στο ιερό, και τους δέχτηκε ο Θεοδόχος Σιμεών και είπε αυτή τη φοβερή και απειλητική προφητεία στην Αγία Παρθένο, ότι έμελε να διέρθει την ψυχή της ρομφαία. Η Παρθένος μένει ατάραχος. Είπε επίσης μεγάλους λόγους εκεί, ότι αυτός θα είναι η σωτηρία των εθνών, η δόξα του Ισραήλ, το φως και η αποκάλυψη του λαού του Θεού. Που αυτά τα λόγια ήταν τεχνικοί όροι που εσήμεναν ότι αυτός είναι ο σαρκοφόρος Θεός, είναι ο σωτήρας του κόσμου, αυτός για τον οποίον μίλησαν οι προφήτες του Ισραήλ. Και όμως ούτε σε αυτά η Αγία Παρθένος ανοίγει το στόμα της και λέγει, πάλι ο Ευαγγελιστής επαναλαμβάνει, ότι όλα τα ετήρη τα εφύλατε μέσα στην καρδιά της η Αγία Παρθένος. Την ίδια σιωπή τηρεί η Αγία Παρθένος την ημέρα της Σταυρώσεως του Κυρίου. Ξέρετε, όταν ο Κύριος ανέβαινε το Γολγοθά, γυναίκες λέει τον ακολουθούσαν και ήσαν οδυρώμενες και εκόπτοντο, δηλαδή εθρηνούσαν αυτό που επρόκειτο να συμβεί στο Χριστό. Και ο Κύριος στράφηκε προς τα πίσω και τις βλέπει που να κλαίνε και τους λέει, μη κλαίτε για μένα, μάλλον να κλαίτε για τα παιδιά σας. Για σας τις ίδιες και για τα παιδιά σας. Ανέβηκαν στον Γολγοθά, σταυρώθηκε ο Κύριος και όπως μας διηγείται ο απτόπτης μάρτυρας αυτής της Σταυρώσεως, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η Παρθένος στεκόταν δίπλα στο Σταυρό, αλλά δεν αναφέρει ούτε ένα ρήμα της Αγίας Παρθένου. Ενώ λέει ότι όλοι οι παραπορευόμενοι και όλοι οι συμπαραγενόμενοι, αυτοί που ήρθαν να δούνε μέχρι τέλους τι θα γίνει, δεν άντεχαν, λέει, να δούνε την θεωρία του εσταυρωμένου, δεν άντεχαν και έτυπτον τα στήθη τους, εκτυπούσαν τα στήθη τους και έφευγαν. Και μόνη μπορούσε να μένει η Αγία Παρθένος. Ήταν τόσο φοβερή και λυπηρά αυτή η στιγμή που κανένας δεν μπορούσε να την αντέξει. Μόνο η Αγία Παρθένος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στεκότανε δίπλα στο Σταυρόν εκείνη την ώρα που ο ήλιος αρνείτο να δώσει το φως του, και η γη εσκοτίστη και τα μνημεία των νεκρών άνοιξαν και οι πέτρες εράγησαν και όλα τα υπερφυσικά αυτά γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την ώρα. Και η Παρθένος στεκότανε με σιωπή, με σιγή δίπλα στο Σταυρό. Δεν είχε λύπη η Παρθένος, δεν είχε θλίψη στην καρδιά της. Σύμφωνα με τους λόγους των Αγίων μας που λένε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο πιο οδυνηρός είναι ο πόνος στην καρδιά του ανθρώπου. Και η Αγία Παρθένος που είχε τη μεγαλύτερη αγάπη για τον Υιόν της και Θεόν της, τον Κύριον Ιησού, είχε τον πιο μεγάλο, τον πιο βαθύ πόνο. Και όμως δεν επρόφερε λέξη. Ευήθιζε το πέλαγος της θλίψεως της μέσα στο πέλαγος της σιωπής, της ταπεινώσεως, της εμπιστοσύνης, της πίστεως, ότι αυτός ο Υιός της
μέλη να αναστηθεί εκ των νεκρών. Και έμενε ασάλευτη η Αγία Παρθένος, ως τέλειον σκεύος εκλογής. Έτσι και σε αυτά τα γεγονότα του Ευαγγελισμού βλέπουμε ότι η Αγία Παρθένος ετηρούσε πλήρη σιγή και με αυτό έδειχνε ότι εφύλαγε και κρατούσε στερεά μέσα της των λόγων και θεών που συνέλαβε και ότι τον αγαπούσε πάνω από το μνήστορα που διάλεξε για προστασία της, πάνω και ακόμα από τη ζωή της, πάνω από κάθε άνθρωπο και πάνω από τη ζωή της. Ο θάνατος ελιμένετο τη ζωή της, αλλά η πίστη της και η αγάπη της για αυτόν που έφερε μέσα της ήταν πιο δυνατά από τον θάνατο. Γι' αυτό και σιωπούσε και παραδιδότανε στα κρίματα του Θεού, στα κρίματα της Αγίας Προνοίας Του. Από αυτά τα λίγα που είπαμε μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Πρώτον, όταν σε ένα θέμα της πίστεως δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή ή όταν υπάρχει ένα θέμα της πίστεως και δεν το κατανοούμε, να μην πολυπραγμονούμε όπως η Αγία Παρθένος δεν έκανε, αλλά να έχουμε υπομονή και να περιμένουμε να μας δώσει τη λύση και την ερμηνεία εκείνος που λαλεί σε μας εν παραβολές, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός δηλαδή, που ελάλησε σε μας εν παραβολές, σε εκείνον να προσευχόμαστε και εκείνον να υπομένομεν μέχρι που εκείνος να ευδοκίσει και να ζωοποιήσει μέσα στην καρδιά μας το ρήμα εκείνο που εμείς δεν καταλαβαίνουμε, το νόημα εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε και να μας το γνωρίσει με την δύναμη του Πνεύματός Του και με τη ζωντανή πείρα δηλαδή. Βλέπουμε κάτι που μας φαίνεται άδικο, για παράδειγμα, και όχι ορθό. Δεν πρέπει να σπέβδουμε να διορθώσουμε τον άλλον ή να τον ελέγξουμε ή να τον κρίνουμε, όπως δεν έκανε ο Άγιος και Δίκαιος Ιωσήφ, διότι τότε υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε στο ίδιο παράπτωμα του Φαρισαίου που κατέκρινε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και μόνο δίκαιο έβλεπε τον εαυτό του. Αλλά πρέπει να υπομένουμε αυτό και να προτιμούμε μάλιστα να αδικούμαστε παρά να αποδείξουμε τη δική μας δικαιοσύνη. Κάνουμε ένα έργο για παράδειγμα, για μια άλλη εφαρμογή. Κάνουμε ένα έργο είτε στην εκκλησία είτε στην κοινωνία. Και αυτό το έργο μας υποβάλλεται σε διαστραμμένες κρίσεις και σε συκοφαντία. Δεν πρέπει εμείς να σπέβδουμε να αποδείξουμε την αθωότητά μας, την αρετή μας, να σαρπίσουμε την αρετή μας, διότι κινδυνεύουμε να τη μολύνουμε με την καινοδοξία. Καλύτερα να παραδιδόμαστε στα κρίματα της δικαιοσύνης του Θεού. Καλύτερα να εκαίουμε την καρδία μας στον Θεό που βλέπει τα κρυφά της καρδίας και μέχρι που εκείνος να φέρει το κρίμα μας εις μεσημβρίαν, όπως λέει ο Ψαλμός, και να μην σπέβδουμε εμείς να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Όλα τα σκάνδαλα στην ιστορία της Εκκλησίας μας από τις αρχές μέχρι τώρα είναι διότι οι άνθρωποι σπέβδουν να δικαιωθούν, δεν αφήνουν τη δικαίωση στον Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει, είναι τι μάλλον αδικήστε, γιατί μάλλον δεν προτιμάτε να αδικηθείτε παρά τρέχετε σε δικαστήρια, λέει στους Κορινθίους. Έτσι καλύτερα να σιωπούμε, καλύτερα να υπομένουμε με σιωπή μέχρι που να μας δικαιώσει ο Θεός, και τότε η δικαίωσή μας θα είναι δοξασμένη δικαίωση, θα εξάξει το κρίμα μας, λέει ο Ψαλμός, εις μεσημβρία, δηλαδή το φως θα είναι τόσο δυνατό τότε. Ενώ εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε μόνο να αμαρτήσουμε και να πέσουμε στην υπερηφάνεια. Πολλές φορές, για παράδειγμα, αισθανόμαστε ευδαιμονία στη ζωή μας και ο Θεός πλαταίνει την καρδιά μας από ευτυχία και από ευημερία. Πρέπει
ακόμα και τότε να μην σπέβδουμε επί το στόμα τιμών, όπως λέει η Γραφή, και να μην πλαταίνει το στόμα μας, αλλά μόνο να πλαταίνει η καρδία μας μπροστά στον Θεό. Όσοι γνωρίζουν την δύναμη του λόγου, εκείνοι χρησιμοποιούν τον λόγο με φιδόν, δηλαδή οικονομούν τον λόγο. Η Αγία Παρθένος βλέπουμε ότι τα λόγια της ήταν λίγα και έπρεπε να πει μερικά λόγια για να φανεί ότι ο λόγος που συνέλαβε εκφράστηκε και με το στόμα της Αγίας Παρθένου, αλλά και εν καιρό ήρθε και ο σαρκοφόρος, αφού δανείστηκε σάρκα από αυτήν, ο σκαρπός κοιλίας. Λέγει η Παλαιά Διαθήκη, 10 υπονοήματα μακαρίσω εν την καρδία μου και ένα ερώ επί της γλώσσης μου. 10 νοήματα του Θεού θα αρπάξει η καρδιά μου με την προσευχή, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, η Σοφία του Σιράχ, και ένα θα ανεβάσω στη γλώσσα μου. Τέτοια οικονομία έκαναν εκείνοι που γνώριζαν τη δύναμη του λόγου, διότι ο λόγος έχει μεγάλη δύναμη. Εάν τα σύμπαντα ήρθαν στο είναι με τον λόγο του Θεού, το λόγο Κυρίου, οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού, πάσα η δύναμη σε αυτόν, εάν όλη η χτίση ήρθε εις το είναι με τον λόγο του Θεού και ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, πρέπει και ο λόγος ο ανθρώπινος να έχει δύναμη. Και πράγματι βλέπουμε στις γραφές ότι αυτός ο λόγος, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, ανέστησε νεκρούς, κατέβασε φωτιά από τον ουρανό, αναζωπήρωσε παραλελειμμένες ψυχές, ενέπνευσε καρδίες, διότι αλλά ο λόγος του ανθρώπου έχει μεγάλη σημασία όταν τοποθετηθεί στην ίδια προοπτική του Λόγου του Θεού, όταν δηλαδή γίνει μέτοχος της ενεργίας του Λόγου του Θεού και βαπτιστεί, μάλλον πειραχτωθεί ο λόγος του ανθρώπου μέσα στο χωνευτήρι της σιωπής και ενωθεί εκεί με την ενέργεια του Λόγου του Θεού. Τότε ο λόγος του ανθρώπου γίνεται εξίσου θαυμαστός όπως ο λόγος του Θεού, διότι μετέχει της ενεργίας εκείνου του Λόγου του Θεού. Και το πιο μεγαλύτερο θαύμα του λόγου, του ανθρώπινου λόγου, είναι ότι έγινε μέσω του σαρκοθέντος Θεού, έγινε μέσω με το οποίο μας παρέδωσε την αποκάλυψη του Θεού. Βλέπετε πόση δύναμη και πόση αξία έχει ο Λόγος του Θεού και πόσο ψηλά πρέπει να κρατούμε τον Λόγο του Θεού και να μην τον κατεβάζουμε χαμηλά και με την επιπολαιότητά μας να το θρηματίζουμε για να τον παίρνει ο άνεμος με την μάταιη αργολογία. Ο Λόγος έχει μεγάλη σημασία και μας λέγει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο ότι κάθε λόγο που γεννούμε εμείς στον κόσμο, αυτός ο λόγος θα ζήσει μέχρι την έσχατη κρίση, μέχρι την έσχατη ημέρα της κρίσεως του Θεού, και ανάλογα ή θα μαρτυρήσει τη δικαίωσή μας ή θα καταμαρτυρήσει σε μας, δηλαδή θα μας κατακρίνει. Έχει μεγάλη σημασία ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει και μας λέει να μην εξέρχεται λόγος σαπρός από το στόμα μας, αλλά μόνο λόγος που να μεταδίδει χάρη της ακούση. Λόγος, ο κάθε λόγος που γεννούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο προς τον αδερφό μας, να μεταδίδει χάρη προς τον αδερφό μας και να πληροφορεί την καρδιά του με χάρη. Και τότε βέβαια αυτός ο λόγος θα παραμείνει μέχρι την έσχατη κρίση για τη δικαίωσή μας. Πολλές φορές βλέπουμε στην Αγία Γραφή ότι όσοι εγνώριζαν την δύναμη της σιωπής και την δύναμη του λόγου
έκαναν μεγάλα θαύματα. Βλέπουμε στην περίπτωση του Μωυσέως. Ο Μωυσής σιωπούσε. Μόνο ευώα το πνεύμα του προς το Θεό. Και ο Θεός έκανε το θαύμα. Έσχιζε τη θάλασσα για να περάσει ο λαός του Θεού. Ο Ιησούς του Ναβί διατάζει 7 μέρες τους Ισραηλίτες να παραμείνουν σε σιγή και προσευχή. Και την 7η ημέρα ηχούν οι σάρπιγγες και πέφτουν τα τείχη της Ιεριχώ. Και ο άνθρωπος όταν μένει σε αυτή τη σιωπή, προσκαρτερεί σε αυτή τη σιωπή μπροστά στο Θεό, τότε ενεργείται μέσα στην ψυχή του δύναμη και πέφτουν τα τείχη που περιτυχίζουν την καρδιά του, που είναι σαν δεσμά και δεν αφήνουν την καρδιά του ελεύθερη να στραφεί προς το Θεό και να στρέψει όλο το είναι του ανθρώπου προς το Θεό. Και βλέπουμε επίσης αυτή την ωραία κουλτούρα, την ωραία πνευματική καλλιέργεια και στην περίπτωση του Ιώβ. Ήρθαν οι φίλοι του, οι θεολόγοι της εποχής εκείνη να τον παρηγορήσουν και 7 μέρες καθόντουσαν και έβλεπε ο ένας τον άλλο και μετρούσαν την καρδιά ο ένας του άλλου και την 7η μέρα μίλησαν και εκείνοι, μίλησε και ο Ιώβ και ο λόγος τους ήταν σαν μια θύελλα, ήταν σαν να ευρώντισε ο ουρανός. Έτσι πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη μας και με σιωπή να παραδίδουμε τη ζωή μας στο Θεό ώστε να έχει δύναμη αυτή η παράδοση της ζωής της Παναγίας στα κρίματα του Θεού, στην πρόνοια του Θεού, έδωσε σε αυτή τη δύναμη ώστε με ένα μόνο γεννηθήτο που είπε η Αγία Παρθένος να κατεβεί ο Δημιουργός πάνω στη γη. Συγχωρέστε με αυτά τα λίγα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
3: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Σαββατιανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Αμουδάρα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου.
2: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο ιερός και μυτηριακός ναός της Ενωρίας Άνω Βουβών Παιδιάδος. Στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος από τον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής προς τον κημυτηριακό ναό της Παναγίας της Κεράς. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Καρκαδιωτήσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής της Ενωρίας Καταλαγαρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6 θα τελεστεί ιερά παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Καταλαγαρίου. Στις 6:30 θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος προς τον Ιερό Ναό της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Μάρκον, κεφάλαιο πέμπτον. Και ήλθωνε στο πέραν της θαλάσσης στην χώρα των Γεργεσινών. Και εξελθώντος αυτού εκ του πλοίου ευθέως απήντησεν αυτό εκ των μνημείων, άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτο, ως την κατοίκησιν είχε εν της μνήμαση, και ούτε αλήσε συνουδήσει δύνατο αυτόν δίσε, δια το αυτόν πολλάκις πέδες και αλήσεις ιδεδέσθε, και διεσπάσθε υπ' αυτού τας αλήσεις, και τα σπέδα συντετρίφθε, και ουδής ίσχυεν αυτόν δαμάσε. Και διαπαντός νυκτός και ημέρας εν της μνήμαση και εν της ώρες ειν κράζων, και κατακόπτωνε αυτόν λήθης. Ιδών δε τον Ιησούν απομακρώθεν, έδραμε και προσεκίνησεν αυτόν, και κράξας φωνή μεγάλη λέγει, «Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του υψίστου, ορκίζωσε τον Θεόν, μη με βασανίσεις», έλεγε γαραυτό. Έξελθε το πνεύμα το ακάθαρτον εκ του ανθρώπου και επιρώτα αυτόν, «Τι ονομάσαι?» Και απεκρίθη λέγον, «Λεγεών ονομάμι ότι πολλά εσμέν», και παρεκάλλει αυτόν πολλά ή να μη αποστείλει αυτούς έξω της χώρας. Ήν δε εκεί αγέλη χείρων μεγάλη βοσκωμένη προς το όρι. Και παρεκάλεσαν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες, «Πέμψον ημάσεις τους χείρους ή να εις αυτούς εισέλθομεν». Και επέτρεψεν αυτής ευθέως ο Ιησούς, και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα εισήλθον εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλοι κατά του κρυμνού εις την θάλασσα, ήσαν δε ως δυσχύλιοι, και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Και οι βόσκοντες τους χείρους έφυγον και απήγγειλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον ειδήν τι εστί το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν, και θεωρούσι των δαιμονιζόμενων καθήμενων και ηματισμένων και σοφρονούντα, τον εσχικότα των λεγιώνα και εφοβήθησαν. Και διηγήσαν το αυτοίς οι ειδώντες πώς εγένεται το δαιμονιζομένο και περί των χείρων. Και ήρξαν το παρακαλήν αυτόν απελθύν από τον ορίον αυτόν. Και εμβαίνοντος αυτό εις το πλοίον, παρεκάλλει αυτόν ο δαιμονιστής, ή να μεταυτούει. Και ού καθήκεν αυτόν, αλλά λέγει αυτό. Είπαγε εις τον οίκον σου, προς τους σους και ανάγγελων αυτής, όσα σε ο Κύριος πεποίηκε και ηλέησε σε. Και απήλθε και ήρξαν το κηρύσιν εν τη δεκαπόλη όσα επίησεν αυτό ο Ιησούς και πάντε σε θαύμαζον. Και διαπεράσαντος του Ιησού εν το πλοίο πάλιν εις τον πέραν, συνήχθη όχλος πολλής επ' αυτών και ειν παρά την θάλασσαν. Και έρχεται εις τον αρχισυναγόγον ονόματι Ιάιρος και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού. Και παρεκάλλει αυτόν πολλά, λέγον ότι το θυγάτριόν μου εσχάτως έχει ή να ελθόν επιθύς αυτή τας χείρας όπως σωθεί και ζήσετε. Και απήλθε μεταυτού. Και εκολούθη αυτό όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και γινή της ούσα εν ρίση αίματος έτη 12 και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παρεαυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού, ελθούσα εν το όχλο όπισθεν ύψατο του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρενε αυτή ότι αν άψομαι καν των ηματίων αυτού σωθήσομαι. Και ευθέως εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και έγνω το σώματι ότι ίαται από της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσενε αυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν. Επιστραφήσεν το όχλο έλεγε «Τις μου ύψατο των ηματίων» και έλεγον αυτό οι μαθητέ αυτού «Βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντά σε και λέγεις τι μου ύψατο» και περιευλέπετο ειδήν την τούτο ποιήσασαν. Η δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα, η δία ο γέγονεν επ' αυτή, ήλθε και προσέπεσεν αυτό και είπεν αυτό πάσαν την αλήθειαν. Ο δε είπεν αυτή «Θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε, είπαγε η σιρήνην και ήσθη υγιής από της μάστιγός σου». Έτι αυτού λαλούντος έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι θύγατήρ σου απέθανε. Τι έτη σκύλης των διδάσκαλων? Ο δε Ιησούς ευθέως ακούσας των λόγων λαλούμενων λέγει το αρχισυναγόγο «Μη φοβού, μόνον πίστευε». Και ού καθήκεν αυτό ουδένα συνακολουθήσε ημι Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου και θεωρεί θόρυβον και κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά και εισελθόν λέγει αυτής «Τι θορυβήστε και κλαίετε? Το πεδίον ού καπέθανεν αλλά καθεύδει και κατεγέλων αυτού. Ο δε εκβαλών πάντας παραλαμβάνει τον πατέρα του πεδίου και την μητέρα και τους μεταυτού και εισπορεύεται όπου είναι το πεδίον ανακείμενον και κρατήσα στις χειρός του πεδίου λέγει αυτή «Τα λιθά, κούμι, ο έστι με θερμινευόμενον, το κοράσιον, σύλλεγο, έγειρε».
και ευθέως ανέστη το κοράσιον και περιεπάτη, ίν γαρετών 12, και εξέστησαν εκστάση μεγάλη, και διεστήλατο αυτής πολλά ειν αμοιβής γνω τούτο, και είπε δοθήνε αυτή φαγήν. Κεφάλαιο 5. Ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί, μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, τον συνάντησε αμέσως ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε στα μνήματα. Δεν μπορούσε κανείς να τον δέσει ούτε με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδες, αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες και είχε συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νύχτα μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά. Έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Ιε του ύψης του Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίσεις». Γιατί ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγιών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβωσε και ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Αμέσως ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και την ύπαιθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν το δαιμονισμένο που είχε μέσα του το λεγιώνα να είναι καθισμένος, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν λοιπόν. Όσοι είχαν δει το γεγονός τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο και τους χείρους. Τότε αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε γι' αυτόν ο Ιησούς. Και όλοι έμειναν κατάπληκτοι. Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολλοί κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. Έρχεται τότε ένας από τους άρχοντες της συναγωγής που λεγόταν Ιάιρος. Μόλις βλέπει τον Ιησού, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε θερμά λέγοντας: «Η κορούλα μου βρίσκεται στα τελευταία της. Έλα να βάλεις τα χέρια σου πάνω της για να γιατρευτεί και να ζήσει». Ο Ιησούς έφυγε μαζί του. Τον ακολουθούσε και πολλής κόσμος που τον περιέβαλε ασφυκτικά. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια. Είχε ξοδέψει όλη την περιουσία της σε πολλές θεραπείες από πολλούς γιατρούς χωρίς να δει καμία βελτίωση. Αντίθετα, είχε γίνει πολύ χειρότερα. Όταν άκουσε για τον Ιησού, ήρθε μέσα από τον κόσμο πίσω του και άγγιξε το ρούχο του. «Και μόνο να αγγίξω τα ρούχα», το έλεγε μέσα της, «θα σωθώ».

Ενώ ακόμα ο Ιησούς μίλαγε, έρχονται άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του λένε: «Η κόρη σου πέθανε. Τι εξακολουθείς να ενοχλείς το δάσκαλο?» Ο Ιησούς όμως, αμέσως μόλις άκουσε να λένε τα λόγια αυτά, είπε στον άρχοντα της συναγωγής: «Εσύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Και δεν επέτρεψε σε κανένα να τον ακολουθήσει, παρά μόνο στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιακώβου. Έρχονται στο σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και βλέπει ο Ιησούς να υπάρχει αναστάτωση και τους ανθρώπους να κλαίνε και να οδύρονται δυνατά. Μπήκε μέσα και τους λέει: «Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα κλάματα? Το παιδί δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Εκείνοι τον περιγελούσαν. Αυτός όμως, αφού τους έβγαλε όλους έξω, παίρνει τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού και τους μαθητές του και μπαίνει εκεί που ήταν το παιδί ξαπλωμένο. Πιάνει το κορίτσι από το χέρι και του λέει: «Ταλιθά κούμι», που σημαίνει «κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς». Το κορίτσι σηκώθηκε αμέσως και περπατούσε. Ήταν 12 ετών. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από μεγάλη κατάπληξη. Ο Ιησούς όμως τους έδωσε αυστηρή παραγγελία να μην το μάθει κανείς αυτό και είπε να δώσουν στο κορίτσι να φάει.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω και σήμερα και ιδιαίτερα πραγματικά το χαίρομαι, γιατί έρχεστε εδώ επειδή αγαπάτε το Λόγο του Θεού. Αγαπάτε

0: Θεό και αγαπάτε και το Λόγο Του. Ο Θεός, ο Χριστός, με την ανθρώπισή Του στον κόσμο, δύο πράγματα έκανε. Το ένα είναι, έδωσε ένα ωραίο λόγο, ένα σωτήριο λόγο, κήρυξε. Έναν λόγο που δεν είχε ακουστεί ποτέ. Και το δεύτερο, ότι έδωσε το αίμα Του για μας, για τα αμαρτήματά μας. Αυτά τα δύο βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Στο Ιερό Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, και το Άγιο Ποτήριο. Στο ένα πηγαίνουμε για να τον συναντήσουμε με το λόγο, δηλαδή τι μας είπε εκείνος, τι θέλει από μας, μας το έχει πει, τι ζητάει από τον άνθρωπο. Και το δεύτερο είναι να βάλουμε, κάποιος το είπε, τα δόντια μας στη σάρκα Του. Και το δεύτερο είναι να κοινωνήσουμε αυτά τα δύο. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι και το βασικό μέλημα του κάθε κληρικού. Ο κάθε κληρικός θα πρέπει να ασχολείται με αυτά τα δύο. Να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο, όπως το έχουν ερμηνεύσει οι πατέρες της Εκκλησίας, και έχουμε πολλά συγγράμματα πλέον. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα κάποιος, αν ενδιαφέρεται, να βρει πάρα πολλά πράγματα. Άρα ασχολείται όλη την εβδομάδα με το δεκάλεπτο κήρυγμα που θα κάνει την Κυριακή πάνω στο Ευαγγέλιο. Θα ακουστεί το Ευαγγέλιο και μετά εκείνος θα ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο. Αλλά για να ερμηνεύσει 10 λεπτά θα πρέπει να έχει κάνει μια προετοιμασία πολλών ωρών πριν. Και το δεκάλεπτο να είναι το καπόσταγμα, να είναι το καταστάλαγμα, έτσι, αυτού που διάβασε. Αυτό θα το μεταφέρει στον κόσμο. Αυτό θέλει από μας ο κόσμος. Αυτό θα ζητάτε εσείς από μας. Να σας ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο και μας ζητάτε να κάνουμε προσευχή για εσάς. Λέτε, Πάτερ, την ευχή σας. Δηλαδή, την προσευχή σας. Αυτό ζητάτε. Και καλά το ζητάτε. Αυτά τα δύο πρέπει να ζητάτε από μας. Καμιά φορά ο κληρικός μπλέκεται με πολλά πράγματα και μπορεί να χάσει και αυτήν την βαρύτητα στα πράγματα που ασχολείται. Το βασικό είναι να ασχολείται με τα του οίκου Του, που λέμε. Να μην μπαίνει σε δουλειές άλλων. Κατά βάση να ασχολείται με αυτά τα δύο που σας είπα. Και αυτά τα δύο υπάρχουν μέσα στη Θεία Λειτουργία, την οποία εμείς προσπαθούμε για την λειτουργία να μιλήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα. Και θα είναι γόνιμο αν από ό,τι λέμε εμείς εδώ, όταν πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία, όταν βρίσκεστε, κάτι να θυμάστε από αυτά που λέμε και να πείτε, το γνωρίζω αυτό. Α, αυτό σημαίνει αυτό που ακούω τώρα, ή σε αυτό το σημείο στη Θεία Λειτουργία είμαστε τώρα. Πάει κάποιος, λέει, πότε τελειώνει η λειτουργία. Σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου, ούτε καν στη δομή της δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει γνώση. Να ξέρει δηλαδή πώς ξεκινάει η λειτουργία, πώς τελειώνει. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ρωτάει πότε τελειώνει. Τι θα πρέπει να λέει? Να μην τελειώσει ποτέ. Αυτό θα είναι και η Βασιλεία του Θεού. Μία ατελεύτητη Θεία Λειτουργία. Αυτό θα ζούμε μετά το θάνατο. Μία λειτουργία στο διηνεκές. Λοιπόν, σε αυτή την πορεία που κάνουμε, τη συμπόρευση που κάνουμε, έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Είχαμε πει, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, ότι ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έχει μπροστά του τι? Τον Άρτο και τον Ίνο, τον Άρτο και τον Ίνο, το οποίο με τη βοήθεια, όχι, με την έλευση του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό να το λέτε αυτό. Και στα εγγόνια σας και στα παιδιά σας και στους μαθητές σας, ανάλογα με την ηλικία σας, να το λέτε. Δηλαδή να λέτε, πάμε να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα. Και ακόμα και στα μικρά παιδάκια που νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνουν, το ίδιο να λέτε. Θα κοινωνήσεις, παιδί μου, σήμερα το Χριστούλη. Θα κοινωνήσεις το Θεό. Έτσι να του λέτε. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το σημείο είμαστε. Ο ιερέας έχει γίνει η μεταβολή. Ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έχουμε εκεί την ευχή αυτή της αναφοράς, στο τέλος της οποίας διαβάζουμε, την προηγούμενη φορά είπαμε σε τι μας ωφελεί η Θεία Κοινωνία, αν θυμάστε, στο τι μας βοηθάει, τι δώρο μας δίνει η Θεία Κοινωνία. Είχαμε πει για την άφεση των αμαρτιών μας, είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Δεν κοινωνάμε επειδή είμαστε άξιοι. Ποτέ δεν θα είμαστε άξιοι να κοινωνήσουμε. Πάντοτε θα είμαστε οφειλέτες απέναντι στο Θεό. Κοινωνάω για να συγχωρεθώ. Μετά λοιπόν από αυτό έχουμε μία παράγραφο η οποία λέει, τι μας λέει, για ποιον τελείται η Θεία Λειτουργία. Για ποιον τελείται. Κοιτάξτε, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει μία ενότητα ζώντων και κεκοιμημένων. Υπάρχει μία ενότητα. Οι κεκοιμημένοι και οι ζωντανοί, οι ζωντανοί και οι κεκοιμημένοι είναι ένα πράγμα. Αν δείτε το δισκάριο, εκεί που βγάζουμε μερίδες, αυτό είναι όλοι. Είναι ο Χριστός στο κέντρο και εμείς, ξέρετε, βγάζουμε μερίδες στην προσκομιδή ζώντων και κεκοιμημένων και όλοι μαζί αποτελούμε μία ενότητα. Το λέω αυτό γιατί είχα ένα περιστατικό πριν από χρόνια. Ήταν μία κυρία η οποία έδωσε αυτά τα χαρτάκια που δίνει ο κόσμος για να μνημονεύονται και δεν έγραψε από πάνω, γράφουμε ή υπέρ υγείας ή υπέρ αναπαύσεως. Δεν έγραψε λοιπόν, και εγώ τα μνημόνευσα υπέρ αναπαύσεως, ενώ αυτή τα είχε δώσει υπέρ υγείας. Όταν λοιπόν της είπα ότι τα μνημόνευσα υπέρ αναπαύσεως, σχεδόν λιποθύμησε από την στενοχώρια της. Και λέει, τι θα πάθω, μου λέει τώρα, τι θα πάθουν οι άνθρωποι αυτοί. Λέω, είναι δυνατόν, λέω, να το πιστεύετε έτσι. Τίποτα δεν θα πάθουν. Δεν ξέρει ο Θεός τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Και πραγματικά στεναχωρήθηκα μέχρι να τις συνεφέρω και να τις εξηγήσω ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού από αυτό που έγινε. Η ευθύνη είναι δικιά σου βέβαια, διότι δεν έγραψες από πάνω τι υπερυγείας. Αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Γνωρίζει ο Θεός. Και προτού καν δώσει τα χαρτάκια αυτά, τι χρειάζεται και η κάθε ψυχή, ή αν είναι στους ζώντες ή στους κεκοιμημένους. Έχουμε λοιπόν μία ενότητα ζώντων και κεκοιμημένων. Μνημονεύουμε ζώντες, μνημονεύουμε και κεκοιμημένους. Τώρα ακούστε, λέει εδώ, είπαμε, για ποιους τελείται η Θεία Λειτουργία. Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρείαν. Προσφέρουμε τη λατρεία για ποιους? Υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τελειωμένου. Δηλαδή εδώ λέει ότι τη Θεία Λειτουργία την τελούμε από τον πρώτο, για τον πρώτο άνθρωπο, από τον πρωτόπλαστο Αδάμ, μέχρι και όσους είμαστε σήμερα στη ζωή. Και ενώ έχουμε μία ενότητα, διότι όλοι αυτοί, τι είναι, όλες αυτές είναι κατηγορίες, θα τις λέγαμε, Αγίων, της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής Διαθήκης. Όλους αυτούς τους ενώνει κάτι. Τους ενώνει η πίστη στο Θεό. Η κοινή πίστη. Όλοι αυτοί τι είχαν? Μια κοινή πίστη στο Θεό είχαν. Αλλά έχουμε και μία διαφοροποίηση. Ανάλογα με τα χαρίσματα που έλαβαν από το Θεό. Υπάρχουν διάφορα χαρίσματα. Ένας έχει το χάρισμα του λόγου. άλλος έχει το, του προφορικού λόγου, άλλος έχει το χάρισμα του γραπτού λόγου, άλλος έχει το χάρισμα της ψαλμοδίας. Ανάλογα. Και αυτό συμβαίνει και με τους ιερείς μέχρι και σήμερα. Και είναι ωραίο να μην λέμε «Α, ο Α έχει αυτό αλλά δεν έχει το άλλο». Ναι, αλλά έχει το χάρισμά του ο καθένας, το οποίο πρέπει να το ανακαλύψει το χάρισμα αυτό, το οποίο τι είναι, ένα δώρο είναι από το Θεό, και βέβαια να το αντιπροσφέρει το χάρισμα αυτό στο Θεό. Θυμάμαι κάποτε βρεθήκαμε με έναν κληρικό ευλαβή σε μια εκδήλωση που ήταν ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής και έλεγε κάποια ωραία τραγούδια. Επενέθηκε πάρα πολύ, χειροκροτήθηκε πάρα πολύ για την παρουσία του και τη φωνή του. Ήτανε κάμποση ώρα και αναρωτήθηκε ο κληρικός που ήμασταν μαζί. Λέει, είδες, λέει, τι ωραία φωνή που έχει. Ναι. Άραγε να ευχαρίστησε κάποτε το Θεό γι' αυτό. Δηλαδή, τον επενούσαν όλοι για τη φωνή του, αλλά ουσιαστικά ο έπαινος αλλού έπρεπε να πάει. Σε αυτόν που του τη χάρισε. Και του έγραψε ένα μικρό χαρτάκι, εκεί όπως καθόμασταν στα καθίσματα, και του είπε, έχετε πολύ ωραία φωνή, συγχαρητήρια για την αυτήν. Άραγε, έχετε ευχαριστήσει το Θεό για το δώρο που σας έκανε, και του το έστειλε το χαρτί αυτό. Πολλές φορές έχουμε πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα εμείς ότι έχουμε, αλλά είναι άνωθεν δοσμένα. Είναι δώρα Θεού αυτά. Τα οποία τι κάνουμε, τα αντιπροσφέρουμε. Άρα λοιπόν το πρώτο τραγούδι, θα λέγαμε, που πρέπει να πει αυτός ο τραγουδιστής, είναι ένα τραγούδι στον δημιουργό του και αυτόν δηλαδή που του έχει κάνει το δώρο να έχει αυτή τη φωνή, και ο καθένας στα δικά του χαρίσματα. Αυτό το είπα διότι υπάρχουν διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ορίζουν και ξεχωριστές κατηγορίες ακόμα και Αγίων. Έτσι έχουμε τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους κήρυκες, τους Ευαγγελιστές, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές, όπως εδώ τους αναφέρει η ευχή. Και θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μία αναφορά σε αυτό. Δηλαδή να σας πω λίγα λόγια για την κάθε μία, από αυτή, πολύ σύντομα, από αυτές τις κατηγορίες των Αγίων. Και να το κάνουμε και διαλογικά, να ζητάω και τη δική σας συνδρομή σε αυτό. Λέει, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων. Ποιοι είναι οι προπάτορες? Ποιοι είναι οι προπάτορές μας? Από πού ξεκινάει το ανθρώπινο γένος? Η πρωτόπλαστη είναι, Γιώργο, ακριβώς. Η πρωτόπλαστη είναι. Αυτή είναι οι προπάτορές μας. Από εκεί ξεκινάει το ανθρώπινο γένος, όπως το αναφέρει η Αγία Γραφή. Των προπατώρων λοιπόν, η πρώτη λέξη που στεκόμαστε. Είναι όλοι λοιπόν οι κατασάρκα πρόγονοί μας. Και κατασάρκα πρόγονοι και του Χριστού. Γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος σαν εμάς. Άρα και εκείνος έχει τους ίδιους προπάτορες, αφού πήρε από το δικό μας γένος. Μάλιστα υπάρχει και Κυριακή αφιερωμένη στους προπάτορες. Τη λένε Κυριακή των προπατώρων, πριν από τα Χριστούγεννα. Τη θυμάστε που λέει Αβραάμ, γέννησε Ισάκ, Ισάκ. Είναι μια σειρά ολόκληρη από... Ναι, Γενές 14 και τα λοιπά. Όλοι αυτοί ονομάζονται οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Νόε, ο Αβραάμ. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Νόε, Αβραάμ, ο Μωυσής. Οι προφήτες, μέχρι και ο πρόδρομος Ιωάννης, ο τελευταίος εκ των προφητών. Αξίζει να σας πω μία επισήμανση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σχετικά με τη σειρά αυτών των Αγίων. Λέει ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Ισραηλίτες. Ξέρετε, εμάς τους Έλληνες, μας κάποιους από εμάς τους Έλληνες, τους ενοχλεί ότι ο Θεός διάλεξε τον Ισραηλιτικό λαό για να δώσει τον νόμο του. Έχουμε μία τάση να λέμε οι Έλληνες είναι πάντοτε οι πρώτοι, είναι πάντοτε οι καλύτεροι, όλα ξεκίνησαν από μας. Ναι, πράγματι υπάρχει ένας υπέροχος πολιτισμός ελληνικός που τον θαυμάζουμε και τον θαυμάζουν και όλοι οι ξένοι που έρχονται εδώ για να τον δουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε ό,τι έχει γίνει πάνω στη γη έχει ξεκινήσει από τους Έλληνες. Στην περίπτωση της βίβλου, όπως το διαβάζουμε, ο Θεός διάλεξε αυτό το γένος, το γένος των Ισραηλιτών, για να ξεκινήσει και να δώσει τον νόμο. Όχι βέβαια για να μείνει εκεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, σε καμία περίπτωση. Από εκεί να ξεκινήσει και μέσα από τη λεκάνη της Μεσογείου να προκύψει, να πάει παντού. Έτσι, να πάει στην Ευρώπη. Όπως και έγινε. Δόθηκε το μήνυμα και μετά μεταλαμπαδεύτηκε αυτό το μήνυμα παντού. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έχει μια ωραία επισήμανση, ότι περισσότεροι λέει από αυτούς που μνημονεύονται εδώ, οι προπάτορες που λέμε, είναι Ισραηλίτες. Γιατί? Για να καταφανεί από το Θεό ότι οι Ιουδαίοι δεν αποκηρύχθηκαν αδίκως, ούτε παραλόγως, ούτε αναξίως από το Θεό. Δηλαδή, ενώ έλαβαν τον νόμο εκείνη και θα έπρεπε να είναι το παράδειγμα, οι ίδιοι είναι που προδίδουν τον Χριστό, οι ίδιοι είναι που απομακρύνονται από αυτό, το σταυρώνουν. Δεν έχουν δηλαδή καμία δικαιολογία οι ίδιοι, έτσι. Και τελικά το μήνυμα τι λέει? Ακούστε, δεν έχει ο Χριστός συγγενείς. Με αυτή την έννοια, συγγενής του Χριστού είναι όποιος ακολουθεί τον νόμο του. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ισραηλίτης, είτε όπου βρίσκεται πάνω στη γη. Αυτό είναι το μήνυμα που μας δίνει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς. Θυμάστε που έχασαν το παιδί τον Ιησού, το Χριστό, οι γονείς του, και το έψαγναν να σας βρουν και λέει ο πατέρας σου, η μητέρα σου, αγωνιούσαμε. Πού είναι? Μητέρα μου και πατέρα, πού ήτανε? Στον ναό ήτανε. Πατέρας και μητέρα μου είναι όποιοι τηρούν τον νόμο. Αυτήν. Θέλεις να συγγενέψεις με το Θεό? Ακούστε ωραία έκφραση. Θέλεις να συγγενέψεις με το Θεό? Τήρησε τον νόμο του. Και τότε γίνεσαι πατέρας, σε υιοθετεί ο Θεός. Ποια ανώτερη υιοθεσία από αυτή? Να σε υιοθετήσει ο Θεός. Το μεγαλύτερο. Να σε πάρει ο Θεός την προστασία του. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανέναν. Αυτό που λένε κάποιοι, έχω το Θεό μου και δεν φοβάμαι. Είμαι μόνος μου. Έχουν φύγει όλοι στο σπίτι. Δεν φοβάμαι. Αισθάνομαι μία παρουσία. Αισθάνομαι κάποιος να με φυλάει. Δεν χρειάζεται να ανοίξω την τηλεόραση για να μην αισθάνομαι μόνος μου. Η ίδια η ψυχή μου έχει την αίσθηση ότι κάποιος είναι δίπλα μου. Είναι μεγάλο πράγμα να το έχεις αυτό. Μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν ότι η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ των προπατώρων, το μυαλό σας που θα πηγαίνει? Στον πρώτο άνθρωπο από τους πρωτόπλαστους, έτσι. Αυτοί είναι οι προπάτορές μας, που είπαμε είναι και προπάτορες του Χριστού. Πατέρων, το ίδιο. Οι πατέρες μας είναι αυτοί. Προπατώρων, πατέρων. Το ίδιο λέμε. Πατριαρχών. Θέλω να σας πω και να σταθώ λίγο σε αυτό, για το τι είναι η... Πατριαρχών είπα, πατριαρχών. Οι πατριάρχες είναι αυτοί που γνωρίζουμε, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, έτσι. Αυτοί που μνημονεύονται και από τον Χριστό, γιατί λέγουν ό,τι έκαναν οι πατέρες σας. Οι πατέρες, συνεχώς λέγεται αυτό, οι πατέρες είναι αυτοί που έλαβαν τον νόμο. Είναι αυτοί που ξεκίνησαν και ετοίμασαν το έδαφος για να έρθει ο Χριστός. Αλήθεια, γιατί δίνεται σε αυτό το λαό το μήνυμα? Γιατί πρώτοι αυτοί λαμβάνουν το μήνυμα? Γιατί οι Ισραηλίτες έπρεπε να λάβουν το μήνυμα? Έχετε σκεφτεί κάτι πάνω σε αυτό?
1: Ίσως γιατί θα διασπαρθούν πολύ σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ίσως θα διασπαρθούν σε όλο τον κόσμο. Αλλά θα έλεγε κάποιος ότι μπορούσε να γίνει και στους Έλληνες αυτό. Ότι μπορούσαν και αυτοί να απλωθούν και να μεταδώσουν το μήνυμα. Μήπως είναι κάτι άλλο που έχει ιδιαίτερο αυτός ο λαός, που ήταν πιο κοντά στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού, για να τους επιλέξει να δώσει εκεί το μήνυμα πρώτα? Ας σας πω μια ιδέα. Επειδή έχουν μονοθεϊσμό, ένας Θεός, παντού στη γη υπάρχει ειδωλολατρία. Όταν λοιπόν θα έρθει ο Χριστός, είναι πιο εύκολο να εισέλθει στον κόσμο μέσα από ένα λαό που είναι ετοιμασμένο στη μονοθεία. Καταλάβατε τι είπα? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξεκινάει λοιπόν σε αυτό το λαό, επειδή είναι, πιστεύουν στον ένα Θεό. Στον ένα Θεό. Φανταστείτε ότι οι Έλληνες, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα για να μιλήσει στο Θεό, για το Χριστό, μίλησε για το Χριστό και την Ανάσταση. Και τότε οι πρόγονοί μας θεώρησαν ότι αυτοί οι δύο ήταν θεοί. Ζευγάρωναν τους θεούς. Ζευγάρωναν τους θεούς. Και λέει Χριστός και Ανάσταση. Είναι αυτό που λένε μερικοί. Σήμερα πια τι γιορτάζουμε? Τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μεγάλη χάρη της Αγίας. Δεν γνωρίζει καν ότι πρόκειται για γιορτή του Χριστού. Έτσι. Λοιπόν. Και της αναλήψεως και άλλες. Αυτό βέβαια είναι για να στενοχωριόμαστε και είναι για να μπαίνουμε σε αγώνα κατήχησης μεγαλύτερης των ανθρώπων. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι είμαι στους Πατριάρχες, έτσι. Αυτή, μάλλον είπα πριν, ότι για ποιο λόγο επιλέγεται ο λαός αυτός για να δοθεί το πρώτο μήνυμα. Και είπαμε ότι ο λόγος είναι η μονοθεία. Η μονοθεία. Ήταν ευκολότερο να γίνει αποδεκτό αυτό το μήνυμα. Βέβαια, εκ των πραγμάτων το είπαμε και πριν, ότι οι ίδιοι δεν αποδέχτηκαν για άλλους λόγους την παρουσία του Χριστού. Περίμεναν άλλο από το Μεσσία και άλλο μήνυμα ήρθε να φέρει. Τι έχω πει μέχρι τώρα? Υπέρ των εν πίστεν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών. Εκεί είμαι. Τώρα το επόμενο είναι προφητών. Όταν ακούτε τη λέξη προφήτης, τι έρχεται στο μυαλό σας? Ποιος είναι ο προφήτης? Μιλήστε ελεύθερα. Αυτό που σκέφτεστε. Ποιος είναι ο προφήτης?
1: Αυτό που βλέπει κάτι πριν το δει η μάζα.
0: Ακριβώς. Προ και φημί. Προ και φημί. Προλέγω. Είναι αυτός που προλέγει. Θα σας πω λοιπόν σήμερα ότι ο προφήτης δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό. Προ και φημί. Το προ και φημί δεν είναι προ και λέγω. Είναι λέγω αντί κάποιου άλλου. Ο Θεός θέλει να πει. Ο Θεός θέλει να μιλήσει στο λαό, αλλά ο Θεός δεν έχει στόμα και χρησιμοποιεί κάποιους ανθρώπους για να δώσει τον νόμο του. Αυτοί είναι οι προφήτες. Είναι το στόμα του Θεού στη γη. Επιλέχθηκαν αυτοί για κάποιους λόγους. Ήταν ικανοί να το κάνουν αυτό το έργο και τους διάλεξε ο Θεός. Όπως είναι και ο κληρικός. Γιατί τον λέμε κληρικό τον ιερέα? Γιατί του έπεσε ο κλήρος. Από την πόλη μας που έχει 10.000 κατοίκους, 2-3 ανθρώπους τους διάλεξε ο Θεός και τους λέει εσείς ελάτε εδώ γιατί θέλω να κάνετε ένα ειδικό έργο, μια ειδική αποστολή. Αυτό έγινε και με τους προφήτες. Τους διαλέγει λοιπόν ο Θεός. Και είπαμε ότι ο προφήτης δεν είναι αυτός που προλέγει μόνο, αλλά αυτός που λέγει αντί κάποιου άλλου. Είναι ο ανταυτού. Εκπροσωπεί το Θεό στη γη. Αυτός είναι ο προφήτης. Είναι το στόμα του Θεού, είναι η φωνή του Θεού στη γη.

0: ένα πολύ ωραίο κείμενο. Και ουσιαστικά και κάτι άλλο κάνει ο προφήτης και θέλω να σας το πω αυτό. Κάνει και κάτι άλλο σημαντικό ο προφήτης. Ξέρετε τι κάνει? Η κάθε κοινωνία, η κάθε εποχή, η κάθε κοινωνία σε κάθε εποχή έχει ένα πρόβλημα. Στις παλαιότερες, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχαμε αιρέσεις πολλές. Πρωτογενείς. Και σήμερα έχουμε πολλές. Έχουμε πολλά πράγματα. Υπάρχει και σε πολλά θέματα ένα ομιχλώδες τοπίο. Χρειάζεται λοιπόν ο προφήτης για να βρει το φάρμακο για την κοινωνία που πάσχει. Αυτό είναι ο προφήτης. Βυθίζει το μάτι του, το οποίο είναι πολύ δυνατό μάτι, ισχυρό μάτι, το έχει κάνει ο Θεός να είναι έτσι, και εντοπίζει πού είναι το πρόβλημα της κοινωνίας και μας δίνει τις λύσεις. Πέστε μου έναν προφήτη, πέστε μου 2-3 προφήτες που έζησαν στα χρόνια μας. Ο Όσιος Παΐσιος, ο Όσιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, είναι σύγχρονοι προφήτες. Είναι σύγχρονοι προφήτες. Είναι αυτοί που εντοπίσανε το τι χρειαζόταν η κάθε κοινωνία και μας το προσέφεραν. Και εμάς η μέρημνά μας είναι να προσευχόμαστε ο Θεός να αναδεικνύει συνεχώς προφήτες. Και να σας πω, δεν θα σταματήσει ποτέ ο Θεός να δίνει προφήτες. Γιατί η Εκκλησία έχει το Άγιο Πνεύμα. Και η Εκκλησία πάντοτε θα έχει το Άγιο Πνεύμα. Και αφού το Άγιο Πνεύμα θα είναι πάντοτε στην Εκκλησία, πάντοτε θα έχουμε Αγίους και πάντοτε θα έχουμε προφήτες. Άρα λοιπόν ο προφήτης είναι και αυτό. Είναι αυτός, επαναλαμβάνω, που βρίσκει, που πάσχει αυτό το σώμα που λέγεται κοινωνία. Που πάσχει, που κρύβεται η αρρώστια. Το εντοπίζει με την χάρη του Θεού που έχει και σιγά σιγά θεραπεύει το σώμα εκεί που πάσχει. Προφητών. Μετά τους προφήτες είναι οι Απόστολοι. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πολύ ωραίο, θέλω την προσοχή σας. Θα σας πω κάτι που θέλω να μείνει μέσα σας και να πείτε όταν ακούω Αποστόλους, ποιοι είναι οι Απόστολοι. Γιατί είπαμε, τι λέμε τώρα, τις κατηγορίες για τις οποίες τελείται η Θεία Λειτουργία, έτσι. Τελείται και για τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι ποιοι είναι, πώς είναι οι Απόστολοι. Ακούστε, υπήρχανε ομάδες Αποστόλων. Υπάρχει ένας στενός κύκλος, ένας μεγαλύτερος και ένας ευρύτερος κύκλος. Θυμηθείτε στα χρόνια του Χριστού. Στα χρόνια του Χριστού. Έχουμε τον πολύ κοντινό κύκλο που είναι ο Χριστός και ποιος μαθητής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος λέγεται και αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Γιατί το λένε αγαπημένο ή αγαπημένο μαθητή? Επειδή έκανε εξαίρεση ο Θεός και αγαπούσε κάποιον πιο πολύ? Κάποιοι λένε επειδή ήταν ο μικρότερος, ήταν 17 ετών. Οι άλλοι ήταν μεγαλύτεροι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Χριστός έδινε ανάλογα με το πόσο ήθελες να λάβεις και πόσο χωρούσες να λάβεις. Έτσι λέει. Στην μεταμόρφωση παίρνει 3 μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μεταμορφώνεται μπροστά τους, δείχνει τη θεότητά του. Και τι έκαναν αυτοί? Έπεσαν κάτω. Ενώ αυτοί ήταν οι πιο προετοιμασμένοι από τους άλλους 12, γι' αυτό και τους επιλέγει, κι όμως αυτοί ακόμα δεν αντέχουν. Άρα έχουμε τον Ιωάννη, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, γιατί ο ίδιος αγαπούσε πιο πολύ τον Χριστό. Ο ένας κύκλος. Δεύτερος κύκλος, οι 3 μαθητές, τους είπα πριν, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, η ομάδα των 3. Πέστε εσείς την επόμενη ομάδα, είναι οι 12 Απόστολοι. Η επόμενη ομάδα είναι οι 70, οι 70, ευρύτερος κύκλος μαθητών που έχει ο Χριστός. Και η επόμενη ομάδα είναι ο όχλος, όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν, όπου πήγαινε ο κόσμος ακολουθούσε. Δεν ακούσαμε ποτέ κάποιον να μιλάει όπως μιλάει αυτός. Ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει όπως μιλάει αυτός. Και οι ειδωλολάτρες και άνθρωποι μακριά από την πίστη αισθανόντουσαν κάτι ιδιαίτερο όταν μιλούσε εκείνος, ο Ζακχαίος. Θυμηθείτε αυτόν τον σημερινό, τη σημερινή, τον άνθρωπο που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Τι έκανε εκείνος? Ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο για να δει τον Χριστό. Προσέξτε, πολύ σημαντικό αυτό. Ανέβηκε ένας αξιωματούχος. Ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο που κάνει κάτι παιδικό, κάτι που θα κάνει ένα παιδάκι. Μα έτσι δεν πρέπει, έτσι δεν μας θέλει ο Θεός? Δεν μας θέλει με την αξιοπρέπειά μας και την, και τον εγωισμό μας? Θέλει να βγάλουμε από πάνω μας αυτά και να τον ακολουθήσουμε με απλότητα και ταπεινότητα. Κοιτάξτε τι κάνει αυτός ο αξιωματούχος. Τα πετάει όλα στην άκρη αυτά και ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο για να τον δει. Για να τον δει. Δίνει μηνύματα πολλά το Ευαγγέλιο. Μία απλή περικοπή. Αυτός είναι ο ευρύτερος κύκλος. Είναι ο όχλος, όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν. Άρα πόσες ομάδες αποστόλων είπα? Είπα τον έναν, τον Ιωάννη, τους τρεις, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, τους δώδεκα, τους εβδομήκοντα και τον όχλο, όλους δηλαδή που ακολουθούσαν και ήταν μαθητές και αυτοί του Χριστού, σε έναν ευρύτερο κύκλο. Σήμερα Απόστολοι είναι όποιοι έχουν πάρει, όσοι βρίσκονται στην Αποστολική Διαδοχή. Οι Απόστολοι είχαν δικούς τους μαθητές, οι μαθητές δικούς τους, και έτσι φτάνουμε μέχρι και το σήμερα με μία αλυσίδα η οποία δεν διακόπτεται. Αν θα δείτε έναν κληρικό και θα του πείτε, ρωτάμε ποιος σε χειροτώνησε? Με χειροτώνησε ο τάδε επίσκοπος. Πάμε πίσω. Εκείνος ποιος τον χειροτώνησε? Η τάδε επίσκοπη, ιεραρχία αυτή, ή ο Πατριάρχης και τα λοιπά. Αν πάμε όλα προς τα πίσω, αν ελέγξουμε αυτή τη σειρά, φτάνουμε μέχρι το Χριστό. Φτάνουμε μέχρι το Χριστό και για φανταστείτε. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος αρχιερέας ο Χριστός. Ο πρώτος επίσκοπος, πρώτος δεσπότης ήταν ο Χριστός. Και μετά από αυτόν έχουμε αυτή τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή. Όλοι αυτοί είναι Απόστολοι και οι σημερινοί κληρικοί. Και Απόστολος, θα σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο κάποιος που είναι κληρικός. Απόστολος μπορεί να είναι και ένας μοναχός, και Απόστολος μπορεί να είναι και ένας χριστιανός ο οποίος έχει αυτή την αγαθή διάθεση να μιλάει για τον Χριστό και στους άλλους. Όταν βέβαια είναι βέβαιος μέσα του για το ότι γνωρίζει την πίστη και έχει και αυτή τη διάθεση, είναι και αυτός ένας Απόστολος. Και οι γονείς μας μπορούν να είναι Απόστολοι. Αν μας μιλάνε για τον Χριστό, και αυτοί Απόστολοι είναι στη ζωή μας. Πολλές φορές όμως δεν μας μιλάνε για τον Χριστό. Και είναι τυχεροί αυτοί που έχουν γονείς που τους μίλησαν για τον Χριστό. Και είναι τυχεροί αυτοί οι οποίοι, και αν δεν άκουσαν από τους γονείς τους για τον Χριστό, βρέθηκε ένας ιερέας στο δρόμο τους, ένας άλλος άνθρωπος, και τους είπε για τον Χριστό. Μακάριοι αυτοί, ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρουν γιατί ζουν. Ξέρουν γιατί ζουν. Με συγκινεί πάρα πολύ, ας το δείτε αυτό σε μια παρένθεση, αυτό που γίνεται με εκείνον το μαθητή του μαθητή του Χριστού, ο οποίος πάει και του λέει του Χριστού στην επίγεια παρουσία του: «Κύριε, μπορώ να πάω να θάψω τον πατέρα μου? Μπορώ να πάω να θάψω τον πατέρα μου?» Και ο Χριστός λέει: «Να τον θάψεις, μα ο πατέρας σου νεκρός ήταν. Όποιος είναι μακριά από το Θεό είναι νεκρός. Είναι νεκρός.» Και του απαντάει με ένα λόγο που φαίνεται σκληρός, αλλά δεν είναι: «Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. Αν θες να πας να θάψεις το σώμα του, πήγαινε.» Αλλά ήταν ήδη νεκρός. Προσέξτε να μην αφήσουμε ανθρώπους να μείνουν νεκροί. χωρίς να κάνουμε τους διδάσκαλους και τους κήρυκες, με πιο πολύ προσευχή και λιγότερα λόγια, να προσευχόμαστε κανένας άνθρωπος από τους συγγενείς μας, από τους φίλους μας, να μην χαθεί. Να προσευχόμαστε για αυτούς. Για κάθε μία ψυχή, και μετά να μην μένουμε μόνο στους δικούς μας, αλλά να απλώνουμε το δίχτυ της μέρημνάς μας και της προσευχής για όλους τους ανθρώπους. Κανένας άνθρωπος να μην χαθεί. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτό να λέμε. Μιλάμε για τις κατηγορίες των Αγίων, για τους οποίους γίνεται η Θεία Λειτουργία, και είπα για τους Αποστόλους. Λέω για τους Αποστόλους κάτι. Ποιοι είναι οι Απόστολοι, είπαμε. Ποιο είναι το έργο των Αποστόλων. Το έργο των Αποστόλων, αλήθεια, ποιο είναι? Του το είπε ο Χριστός το έργο των Αποστόλων. Να πάτε και να διαδώσετε παντού το μήνυμα του Χριστού. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο θάνατος. Έχει τελειώσει. Με την Ανάσταση του Χριστού ο θάνατος δεν υπάρχει. Και όποιος πεθαίνει δεν πεθαίνει. Και αν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Είναι σαφής ο λόγος. Έτσι. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Αυτό πηγαίνετε να πείτε. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τι να τους κάνετε? Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Και να τους λέτε να τηρούν τον νόμο του Θεού. Αυτό είναι το έργο. Λοιπόν, ακούστε τώρα οι Απόστολοι σαν εικόνα. Σκεφτείτε το αυτό. Οι Απόστολοι τι καταθέτουν? Στείνεται ένα δικαστήριο. Και λένε κάποιοι, ο Χριστός είναι Θεός. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Θέλουμε μάρτυρες να έρθουν να καταθέσουν. Και πάνε οι Απόστολοι. Πάνε οι Απόστολοι. Και λένε, εμείς μαρτυρούμε ότι έγινε. Ότι ήταν άνθρωπος. Και ότι ήταν Θεός. Στο δικαστήριο δεν καλούμε μάρτυρες. Αυτοί είναι οι μάρτυρες. Οι Απόστολοι είναι οι μάρτυρες. Λέει, πού το ξέρετε? Μα τα μάτια μας τον είδαν. Τα χέρια μας τον ψηλάφισαν, τον ακουμπήσαμε. Είδαμε τα θαύματά του, είδαμε τον παράλυτο, είδαμε ότι μετά από την δικιά του προσευχή σηκώθηκε. Ομολογούμε λοιπόν ότι πράγματι είναι ο Υιός του Θεού. Καταλάβατε τι κάνουν οι Απόστολοι? Αυτή τη μαρτυρία δίνουν. Κηρύκων, μια άλλη κατηγορία. Ποιοι είναι οι κήρυκες? Οι κήρυκες είναι αυτοί που μιλούν για το Θεό. Οι ιεροκήρυκες μιλάνε για το Θεό. Έχουν γνώση, έχουν βίωμα και μπορούν να μιλάνε για το Θεό. Πολλές φορές ιεροκήρυκας μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος να λέει μία μόνο λέξη. Πολλές φορές παλεύουμε να πούμε πολλά πολλά πολλά στο κήρυγμα και ο κόσμος δεν θυμάται τίποτα στο τέλος. Πολλές φορές όμως ακούς έναν άνθρωπο που έχει μία έτσι πνευματικότητα, σου λέει δύο πράγματα και δεν χρειάζεται να πει τίποτα περισσότερο. Πήγανε στο Άγιον Όρος σε κάποιον γέροντα, φωτισμένον άνθρωπο, και τον βρήκαν σε ένα κελί και αρχίζαν όλοι να ρωτάνε, γέροντα αυτό, γέροντα το άλλο, ο καθένας ρώτησε για τα δικά του, και είχε μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είπε τίποτα. Και του λέει ο γέροντας, εσύ δεν θα ρωτήσεις κάτι? Και απαντάει εκείνος, όχι γέροντα, αρκεί που σε βλέπω. Αρκεί που σε βλέπω. Το ίδιο το πρόσωπό του δηλαδή ήταν κήρυγμα. Δύναμης, ισχύς, κουράγιου. Παράδειγμα. Μετά από τους κήρυκες έχουμε τους ευαγγελιστές. Ποιοι είναι οι Ευαγγελιστές? Είναι τέσσερις οι Ευαγγελιστές, όπως το βλέπουμε στα κείμενα των Ευαγγελίων. Γνωρίζουμε ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Αλλά Ευαγγελιστές δεν είναι μόνο αυτοί. Ευαγγελιστές είναι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν το καλό μήνυμα. Ευαγγελία, καλή αγγελία. Όποιος δίνει την αγγελία αυτή για την ύπαρξη του Θεού και για τη νίκη του, αυτή που έλεγα πριν, επί του θανάτου, είναι ευαγγελιστής. Και μπορεί να τον έλεγε ο καθηγητής, πώς λέγονταν ο καθηγητής του, ο καθηγητής της ιατρικής, ο γιατρός του Γέροντα Πορφυρίου, του Οσίου Παρφυρίου, ο Παπαζάχος, έλεγε στο Γέροντα, μα εγώ κάνω μάθημα στο Πανεπιστήμιο, δεν θέλεις Γέροντα να, πώς να πω στους φοιτητές κάτι, πώς να πω στους φοιτητές κάτι, κάτι να τους πω για το Θεό, και του λέει, δεν κοινωνάς την Κυριακή, κοινωνάω, δεν κοινωνάς κάθε Κυριακή, κοινωνάω συχνά, δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα. Και μόνο που θα κυκλοφορείς μέσα στο πανεπιστήμιο έχοντας μέσα το Χριστό που έχεις κοινωνήσει, μόνο αυτό θα μεταδίδει τη χάρη παντού. Δεν χρειάζονται λόγια. Δεν χρειάζονται λόγια. Θυμάμαι κάτι άλλο. Συγγνώμη, επανέρχομαι για τους Αποστόλους που λέω δεν χρειάζονται λόγια. Ξέρετε τι λέει το κείμενο, το ιερό κείμενο για τους Αποστόλους? Ότι θεράπευαν πώς? Με τον ίσκιο του. Με τη σκιά τους. Από όπου πέρναγαν, η σκιά τους έπεφτε πάνω στους ανθρώπους και γινόντουσαν θαύματα. Φοβερό, φοβερό. Καμιά φορά μας πιάνει αυτό το αίσθημα να πούμε πράγματα για να πείσουμε. Αλλά πολλές φορές δεν είναι τα πολλά λόγια που πείθουν.
1: Ακόμα και μια εικόνα.
0: Μια στιγμή είναι μια έκφραση που μπορεί να δει σε κάποιον άνθρωπο και να μην το ξεχάσει ποτέ. Και να σας πω κάτι, τον ταπεινό άνθρωπο δεν τον ξεχνάς ποτέ. Αυτός που έχει πραγματική ταπείνωση, δεν τον ξεχνάς, γιατί γίνεται χαριτωμένος άνθρωπος. Μετά από τους ευαγγελιστές μαρτύρων, τι λέει μετά, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών. Οι μάρτυρες ποιοι είναι? Έχουμε πολλούς μάρτυρες. Θα σας πω ότι έχουμε μάρτυρες και στην Παλαιά Διαθήκη. Άνθρωποι οι οποίοι μαρτύρησαν για τον Θεό. Αλλά πολύ περισσότερο έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Μάρτυρες. Τι τους ενώνει όλους αυτούς τους μάρτυρες που τους χωρίζουμε σε κατηγορίες? Μεγαλομάρτυρες, ιερομάρτυρες, οσιομάρτυρες, νεομάρτυρες και τόσες άλλες κατηγορίες. Τι τους ενώνει όλους αυτούς? Το μαρτύριο, το κοινό μαρτύριο, η κοινή αγάπη για τον Θεό που φτάνει μέχρι και τη θυσία. Μέχρι και τη θυσία φτάνει. Κάποτε, θυμηθείτε το αυτό καμιά φορά, ένας άνθρωπος είχε ένα λογισμό αν υπάρχει ο Θεός. Το άκουσα από έναν εφωτισμένον άνθρωπο. Αν υπάρχει ο Θεός. Λέει, με ταλαιπωρούν λογισμοί αν υπάρχει ο Θεός. Και αν όλο αυτό που έχουν στην εκκλησία είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που το έχουν βρει κάποιοι άνθρωποι και το έχουν φτιάξει. Και του λέει, το απαντάει αυτός ο εφωτισμένος άνθρωπος, του λέει, άκου, αν ενώναμε το αίμα των μαρτύρων που έχουν θυσιαστεί για αυτό που λες εσύ ότι έχει φτιαχτεί, θα κάναμε ποταμούς ολόκληρους από παιδάκια. Θυμηθείτε τα βρέφη επί του Ηρώδη και άλλα παιδάκια μικρά μάρτυρες μέχρι γέροντες στην ηλικία. Δεν θα δίναν τη ζωή. Κοπέλες νέες που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Δεν θα το έδιναν αν δεν ήταν αληθινή η πίστη. Καταλάβατε, αυτό να σας στηρίζει και εσάς. Δεν είναι ανθρώπινο το κατασκεύασμα. Και δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα η Εκκλησία. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αν ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, θα είχε καταστραφεί. Ακριβώς επειδή τόσους αιώνες ο Χριστός είναι στο τιμόνι, θα λέγαμε, του πλοίου αυτού, ναύς, είναι η Εκκλησία, ακριβώς γι' αυτό ζει και υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι τους ατελεύτους αιώνες. Και για τους μάρτυρες λοιπόν γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και υπάρχουν και μάρτυρες οι οποίοι δεν έδωσαν το αίμα τους, αλλά είναι μάρτυρες συνείδησης. Ποιοι είναι αυτοί? Εσύ, η οποία στο γραφείο σου έχεις βγάλει μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας. Γιατί το πιστεύεις, γιατί το θέλεις να είναι εκεί. Και περνάει ο συνάδελφος ή ο προϊστάμενος και σε κοιτάει με ένα ταπεινωτικό ύφος. με ένα υποτιμητικό ύφος επειδή σε βλέπει έτσι, αυτό είναι ένα μαρτύριο. Είναι μαρτύριο συνείδησης. Και πολλές φορές λογαριάζεται ίδιο με το μαρτύριο του αίματος. Άλλοι χρειάστηκαν να δώσουν το αίμα τους και άλλοι δίνουν το αίμα τους καθημερινά στο γραφείο, στη δουλειά, στην οικογένεια.
1: Ακόμα και
0: στο δρόμο όταν κάνεις το σταυρό σου. Και στην οικογένειά σου βλέπεις ότι ο άντρας, ας πούμε, δεν πιστεύει. Η γυναίκα μπορεί να πιστεύει στο Θεό και δίνει έναν αγώνα εκείνη. Έναν αγώνα ζωής κάθε μέρα για να μην βλαστημάει εκείνος. Για να μπορέσει να βάλει μια σειρά στο σπίτι της. Να πει ότι, ας πούμε, δύο μέρες, Τετάρτη, Παρασκευή, θέλω να είναι μια νηστεία για το σπίτι μας και για τα παιδιά. Και βλέπει μια αντίδραση εκεί πέρα σε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι ένα μαρτύριο καθημερινό. Ένα μαρτύριο καθημερινό. Και ζητάμε ενίσχυση από το Θεό και ο Θεός τη δίνει αυτή την ενίσχυση. Μάρτυρες. Και για ποιους άλλους γίνεται η Θεία Λειτουργία? Για τους ομολογητές. Ποιοι είναι οι ομολογητές? Είναι αυτοί που ομολόγησαν την πίστη. Και στους Αγίους το έχουμε δώσει και σαν επώνυμο. Μάξιμος ομολογητής, λέμε. Γιατί ομολόγησε την πίστη, ομολόγησε την ορθή πίστη. Υπήρχαν και αιρέσεις που έλεγαν αλότρια πράγματα για την πίστη και βρίσκεται ο άλλος και ομολογεί. Και αυτό το κάνει, επαναλαμβάνω, και ο καθένας σήμερα. Και η τελευταία κατηγορία είναι των ομολογητών εγκρατευτών. Αυτοί που εγκρατεύονται, αυτοί που έχουν την εγκράτεια σε μεγάλη μέρημνα. Η εγκράτεια σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέλω. Υπάρχει εγκράτεια. Οι ασκητές, οι μοναχοί είναι πρότυπα εγκράτειας. Αλλά όχι μόνο εκείνοι, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να βαδίζουν στον δρόμο της εγκράτειας, όποιο δρόμο και αν έχουν μέσα στη ζωή τους. Και τέλος τελειώνει εδώ η ευχή με το «και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου». Και για κάθε μία ψυχή η οποία έχει πεθάνει, έχει κοιμηθεί και ξέραμε ότι είναι πιστή στο Θεό. Ξέρετε, λέει κάπου ο γέροντας Όσιος Παΐσιος ότι δεν θα σωθούν αυτοί που δεν θέλουν τον Χριστό στη ζωή τους. Ένας άνθρωπος δεν θα σωθεί επειδή δεν τον θέλει τον Χριστό στη ζωή του. Ο Χριστός, πώς να το πω, σαν να τον πλησιάζει και να του λέει «θέλω να έρθω, θέλω να έρθω μες στην καρδιά σου». Αλλά εσύ πρέπει να ανοίξεις από μέσα. Έχει μόνο από μέσα τρόπο για να ανοίξει η καρδιά. Δεν μπορεί να παραβιάσει ο Θεός. Δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Θέλει ο ίδιος να τον αναζητήσει. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Θυμηθείτε εκεί όταν έγινε, που αναφέρει η γένεση των πρωτοπλάστων, το αμάρτημα, όταν η Εύα πιάνει τον απαγορευμένο καρπό, δεν πάει ο Χριστός να τη χτυπήσει με το χέρι απάνω και να της πει «τι είναι αυτό που πάει να κάνεις». Τους λέει από πριν «αν θα φάτε θα πεθάνετε». Και τον αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο. Okay. Και πόσους τέτοιους έχουμε δει, ανθρώπους οι οποίοι ήταν διώκτες του χριστιανισμού. Όχι μόνο δεν πίστευαν, διώκτες του χριστιανισμού. Αυτός ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει ο Απόστολος Παύλος μάζευε πέτρες για το λιθοβολισμό του Στεφάνου. Δεν έριξε. Αυτό, αλλά, και άλλοι, οι οποίοι τι έκαναν όλοι αυτοί, ήταν ή τους αναρνητές και άλλαξαν με τη βοήθεια του Θεού και έγιναν μετά ομολογητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Μιλήσαμε σήμερα για όλες αυτές τις κατηγορίες των Αγίων. Σας αναμένω την επόμενη φορά για να μιλήσουμε για ποιαν, για την Παναγία. Για αυτήν που ακούμε κάθε φορά, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράτου. Ευχαριστώ που ήρθατε.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Ερέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και στον ήχο είναι ο Παντελής Καλογεράκης. Στα πλαίσια των εκπομπών που θα αφιερώσουμε γύρω από τη θρησκευτική ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά, σήμερα έχουμε τη χαρά να εγκαινιάσουμε μία σύντομη αλλά πολύτιμη συνεργασία με τον κύριο Νικόλαο Μαυρομάγουλο, ως τον πλέον ειδικό για να μας μιλήσει γύρω από το θέμα που μας ενδιαφέρει. Ο κύριος Μαυρομάγουλος γεννήθηκε μέσα σε πιστή οικογένεια μαρτύρων του Ιεχωβά, αφού ενηλικιώθηκε όμως επέλεξε να αναγεννηθεί και να βαπτιστεί ορθόδοξος χριστιανός. Έχει συγγράψει δύο πολύ σημαντικά βιβλία γύρω από την οργάνωση της Σκοπιάς, το «Αναζητώντας την αλήθεια» και το «Παρατηρώντας τη Σκοπιά των μαρτύρων του Ιεχωβά». Βιβλία που έχουν εκδοθεί από την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο. Έχει επίσης γράψει πλήθος άρθρων αντιαιρετικών, απολογητικών και κατηχητικών και έχει έντονη παρουσία στο διαδίκτυο. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες να βρεθείς κοντά μας μέσω από τη ραδιοσυχνότητα του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Καλημέρα, Πάτερ Ευλόγησον.
0: Ο Κύριος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας ακούγοντας μια πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική ομιλία που είχε στο παρελθόν δώσει και είχε την καλοσύνη να μας παραχωρήσεις. Η ομιλία σου αυτή έχει τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά». Θέλεις να μας πεις δύο εισαγωγικά λόγια για το πού και πότε δόθηκε η ομιλία αυτή?
1: Ναι, βέβαια έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι και πάρα πολλά από τις λεπτομέρειες αυτής της ομιλίας. Mm-hmm. Αλλά είχε γίνει στο πνευματικό κέντρο του Ασκληπίου Βούλας. Mm-hmm. Στα πλαίσια του αντιαιρετικού σεμιναρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας. Ήταν Δευτέρα, 22 Δευτέρου του 2010. Mm-hmm. Και με είχαν καλέσει τότε για να με ρωτήσουν κάποια πράγματα σχετικά με την οργάνωση.
0: Ας την ακούσουμε λοιπόν.
2: Σεβασμιότατε αδελφοί και πατέρες, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.

Σήμερα να πω κάποια πράγματα από την εμπειρία μου, τα οποία ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμα για κάποιους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν κάποια πράγματα ή που χρειάζονται κάποιες πληροφορίες για το πώς θα αντιμετωπίσουν κάποιες δύσκολες καταστάσεις εξαιτίας αυτής της αίρεσης που ονομάζονται μάρτυρες του Ιεχωβά. Συνήθως όταν ακούμε για αιρέσεις, εμείς οι Ορθόδοξοι σκεφτόμαστε κάτι έτσι άσχημο, κάτι δυσάρεστο. Όμως δεν μπορώ να πω ότι ήταν αυτή η εμπειρία που είχα από την αρχή της γνωριμίας μου μαζί τους, γιατί εγώ γεννήθηκα σε αυτή την αίρεση. Πρώτος παρασύρθηκε σε αυτή την αίρεση ο παππούς μου στις αρχές του 20ου αιώνα σε ένα χωριό της Ρόδου. Ο πατέρας μου γεννήθηκε εκεί πέρα και εγώ τρίτη γενιά γεννήθηκα επίσης στην ίδια αίρεση. Οπότε για μένα ήταν το φυσικό μου περιβάλλον. Οι γονείς μου προσπαθούσαν φιλότιμα να με διδάξουν αυτά τα οποία πίστευαν ότι ήταν η οδός της σωτηρίας. Φυσικά την Ορθοδοξία δεν τη γνώριζαν. Η μητέρα μου παρασύρθηκε πολύ μικρή για να τη μάθει, ο πατέρας μου δεν τη γνώρισε ποτέ. Και καθώς μεγάλωνα, φρόντιζαν η μεν μητέρα μου να με διδάσκει από τα βιβλία αυτής της οργάνωσης, σε σημείο που κάποια να μου δείχνει όλες τις εικόνες και να ξέρω να τις εξηγώ απ' έξω σε προσχολική ηλικία τι ακριβώς σήμαινε η κάθε μία. Ο πατέρας μου όποτε είχε διάλειμμα από τη δουλειά του και καθόταν στο σπίτι, έτρεχα δίπλα του να μου λέει ιστορίες της Αγίας Γραφής. Χρήσιμο, βέβαια με λίγο διαστρεβλωμένα με τις προϋποθέσεις της οργάνωσης, αλλά πάνω κάτω ήταν οι σωστές ιστορίες που γνωρίζουμε όλοι από την Αγία Γραφή. Και ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και κάθε μέρα φρόντιζα να του ζητάω και να μου λέει τέτοιου είδους ιστορίες. Αυτό με έκανε να μεγαλώσω σε ένα περιβάλλον πίστη στο Θεό. Στον Θεό όπως τον γνώριζα τότε, και ας μην ήταν ο ίδιος με τον Θεό που πιστεύουμε εμείς. Από την άλλη πλευρά, στο σχολείο υπήρχε σεβασμός απέναντί μου από τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν υπήρχε αυτό που λένε σήμερα μερικοί και κατηγορούν τους χριστιανούς και λένε ότι δήθεν τα παιδιά τους βρίσκονται σε δυσάρεστη θέση στο σχολείο και ότι πρέπει να μην υπάρχουν θρησκευτικά σύμβολα και τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Όλα τα παιδιά, παρά το ότι υπήρχαν και θρησκευτικά σύμβολα, υπήρχαν τα πάντα στο σχολείο, διδασκαλία θρησκευτικών κανονικά, δεν μου δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα. Μόνο ένας καθηγητής, θυμάμαι, θεολόγος στο γυμνάσιο, μου είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, αλλά κατά τα άλλα ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα. Οι φίλοι μου δεν με κοροϊδεύαν για αυτό το οποίο πίστευα, δεν με έβριζαν, μπορώ να πω ότι έδειχναν και ενδιαφέρον. Και εγώ έβρισκα ευκαιρίες για τις προσελητιστικές μου δραστηριότητες που είχαν φροντίσει από πολύ μικρό να με διδάξουν πώς να πείθω τους άλλους στην θρησκεία στην οποία είχα γεννηθεί και θεωρούσα ότι ήταν αληθινή. Πέραν αυτού, στην οικογένειά μου, στο σπίτι μας, είχαμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα σεβασμού, αγάπης. Ερχόντουσαν άνθρωποι από διάφορα σημεία της χώρας. Τους φιλοξενούσαμε στο σπίτι, είχαμε παρέες, είχαμε τραπέζια, είχαμε κοινωνικές εκδηλώσεις, πάντοτε περιστρεφόμενες γύρω από την πίστη μας. Κάθε τρεις φορές την εβδομάδα είχαμε συναθρήσεις όπου παρευρισκόμασταν ανελιπώς, βγαίναμε να κηρύττουμε. Ήταν πάντως μια ζωή που δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημη, ήταν πολύ όμορφη. Όταν κηρύταμε έξω, είχαμε θάρρος προς τους απέναντί μας, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε σε έναν ιερέα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέραμε ότι γνωρίζει την πίστη του, σε έναν θεολόγο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μας είχε τύχει και κάποιος που να ξέρει να μας πει κάποια πράγματα για την Ορθόδοξη πίστη στα τόσα χρόνια. Με όσους είχαμε μιλήσει δεν ξέραν να μας πούνε κάτι παραπάνω από απλά τετριμένα πράγματα που και εμείς φανταζόμασταν ότι πίστευαν και που και εκείνοι πάνω κάτω δεν ήξεραν καλά-καλά τι πίστευαν. Πέραν αυτού, όταν ήμουνα σε μια παιδική ηλικία, είχαμε εκείνο τον καιρό και τη δικτατορία. Η θρησκεία η δικιά μας θεωρεί το κατά κάποιο τρόπο υποδιωγμόν, γιατί δεν μας επέτρεπαν να συγκεντρωνόμαστε. Κάναμε κρυφά τις συναθρήσεις μας για κάποια χρόνια. Κάναμε κρυφά κάποιες συνελεύσεις, δήθεν ότι πηγαίναμε για ταξίδια, για βόλτες. Όλα αυτά με μάθαιναν ότι πρέπει για το Θεό να είμαστε έτοιμοι να ρισκάρουμε για αυτό το οποίο πιστεύαμε. Πάνω κάτω, κάπως έτσι έφτασε η ηλικία μου μέχρι την εποχή που πήγα στο Λύκειο. Όλα φαινόντουσαν

0: από ιστορικές πηγές, αλλά και από την ίδια την Αγία Γραφή. Βρήκε ακόμα και στην ίδια την Αγία Γραφή αποδείξεις για το 587 που έλεγαν ιστορικοί. Πιστός και αυτός το κυβερνών σώμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, που μέχρι τότε είχε διαμορφωθεί και είχε γίνει πλέον κυβερνών σώμα και όχι ένας άνθρωπος που κυβερνούσε μέχρι τότε και έκανε κουμάντο, γιατί από το 1975 και μετά άρχισαν να παίρνουν τις αποφάσεις ως σώμα και όχι ατομικά όπως έκαναν μέχρι τότε οι αρχηγοί τους, μάζεψε όλη αυτή την έρευνά του και την ταχυδρόμησε στο κυβερνών σώμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, στο Μπρούκλιν. Την έρευνα αυτή την δώσανε κατευθείαν στον Ρέιμοντ Φρανς, έναν άνθρωπο από το κυβερνών σώμα, που είχε δαπανίσει όλη τη ζωή στην ιεραποστολή της οργάνωσης, πιστό στην οργάνωση, και ανιψιό του προέδρου της εταιρείας τότε, που λεγόταν Φρέντ Φρανς, ο θείος του. Σε αυτόν τη δώσανε γιατί είχε αναλάβει τότε τη σχετική έρευνα για μια εγκυκλοπαίδεια που φτιάχνανε με το όνομα Βοήθημα για κατανόηση της Βίβλου. Εφόσον λοιπόν είχε αναλάβει το συγκεκριμένο κομμάτι, του έδωσαν και την έρευνα που είχε σχέση με αυτό το οποίο ασχολιόταν ο ίδιος. Ο άνθρωπος διαβάζοντας λοιπόν αυτή την έρευνα έπεσε από τα σύννεφα, γιατί αντιλήφθηκε ότι αυτό το οποίο πίστευαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν η βάση της πίστης τους, ότι δηλαδή ο Χριστός ήρθε το 1914 και ότι το 1919 τους κατέστησε ως τον πιστό και φρόνιμο δούλο του, ως τη μοναδική αληθινή θρησκεία, πλέον καταρριπτότανε με αγιογραφικές και ιστορικές αποδείξεις ξεκάθαρες. Έκανε αντίγραφα, τις μοίρασε στο υπόλοιπο κυβερνών σώμα για να τους δώσει αυτές τις πληροφορίες, οι οποίοι όμως θεώρησαν ότι μια τέτοια αλλαγή θα κατέστρεφε εντελώς την οργάνωση και η αλλαγή στην ημερομηνία δεν πέρασε. Αυτό λοιπόν έκανε αναγκαίο να επανέλθει σε αυτή την οργάνωση αυτό το κλίμα τρομοκρατίας και απολυταρχίας που είχε δημιουργήσει αρχικά ο Ρόδερφος στη δική του εποχή σε μια ακόμα χειρότερη κατάσταση. Αυτά συνέβησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, γιατί πήρανε κάποια χρόνια από το 1975 που συνέβησαν όλα αυτά, που έλαβε το κυβερνών σώμα τις πληροφορίες, μέχρι να γίνουν οι αναγκαίες ζυμώσεις, να αρχίσει να φαίνεται όλη αυτή η διαφοροποίηση που γινόταν και να συνειδητοποιούν τι συνέβαινε. Πέρασαν κάπου 5 χρόνια. Έτσι λοιπόν γύρω στο 1980 ξεκίνησε ένα κύμα διώξεων μέσα σε αυτή την οργάνωση εναντίον όποιων ανθρώπων ήθελαν να δούνε ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η πραγματικότητα όλων των ερευνητών. Γιατί και εκεί μέσα και σε κάθε θρησκεία υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ψάχνουν, θέλουν να βρίσκουν την αλήθεια, ασχέτως αν έχουν πλανηθεί. Το αποτέλεσμα ήταν να διώξουν τον Γιόνσον, να διώξουν τον ίδιο τον Φρανς που ήταν μέλος του κυβερνώντος σώματος, τον δάσκαλο της ιεραποστολικής του σχολής, ένα σωρό επισκόπους περιοχής δικούς τους. Δηλαδή ένα ξεκαθάρισμα να διώξουν κάθε άνθρωπο που αγαπούσε την αλήθεια και να κρατήσουν το ψέμα του 1914 εν γνώση τους πλέον ότι είναι ψέμα, επειδή γνώριζαν ότι έτσι θα καταστραφεί η οργάνωση.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το πρώτο μέρος της ομιλίας του κυρίου Νίκου Μαυρομάγουλου με τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά». Το δεύτερο μέρος, Θεού θέλοντος, θα το ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε όσους ήσασταν μαζί μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Ονομάζομαι Σταυρουλάκη Μαρία, είμαι ψυχολόγος και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά πολλούς ανθρώπους, ίσως περισσότερους από όσους νομίζουμε. Το άγχος στους ηλικιωμένους. Μπορεί λοιπόν να πιστεύουμε πως το άγχος είναι η ασθένεια των νέων, των εργαζομένων, αυτών που παλεύουν με ευθύνες και υποχρεώσεις. Όμως, η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Το άγχος υπάρχει σε όλες τις ηλικίες και συχνά γίνεται πιο έντονο όσο περνούν τα χρόνια.

το άγχος όμως. Το άγχος αποτελεί μία φυσική αντίδραση του οργανισμού μας απέναντι σε καταστάσεις που θεωρεί απειλητικές ή δύσκολες. Είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης. Το σώμα μας δηλαδή ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ή να φύγει από ένα κίνδυνο. Σε μικρές δόσεις αυτό το άγχος μας βοηθά. Μας κάνει να είμαστε πιο προσεκτικοί, μας κρατά σε εγρήγορση. Όταν όμως το άγχος παρατείνεται, τότε γίνεται χρόνιο και αρχίζει να κουράζει τόσο το σώμα μας όσο και το μυαλό μας.

Γιατί όμως οι ηλικιωμένοι βιώνουν άγχος? Πολλοί νομίζουν πως με τα χρόνια ο άνθρωπος ηρεμεί. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως η τρίτη ηλικία φέρνει νέα είδη άγχους, διαφορετικά, πιο υπόγεια και συχνά πιο έντονα. Οι αιτίες είναι πολλές και διάφορες. Πάμε να δούμε παρακάτω, λοιπόν, τις πιο συχνές αιτίες. Πρώτα απ' όλα είναι τα σωματικά προβλήματα υγείας τα οποία προκύπτουν. Οι χρόνιες παθείς, οι χρόνιες ασθένειες, οι πόνοι που νιώθουν ηλικιωμένοι. Επίσης, μία άλλη αιτία είναι η απώλεια αγαπημένων προσώπων. Ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου, κάποιου φίλου ή κάποιου συγγενικού προσώπου. Συνεχίζοντας, η μείωση της αυτονομίας αποτελεί μια βασική αιτία του άγχους. Η ανάγκη λοιπόν για βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες τείνει να αγχώνει τους ηλικιωμένους. Επίσης, οι οικονομικές ανησυχίες ή η αβεβαιότητα για το μέλλον αποτελούν πηγή άγχους. Οι φαρμακευτικές παρενέργειες, κάποιες φορές λοιπόν κάποια φάρμακα εντείνουν την ανησυχία ή την νευρικότητα, οπότε αυτό συμβάλλει στην αύξηση των επιπέδων του άγχους που νιώθουν ηλικιωμένοι. Επίσης, η μοναξιά και η απομόνωση, ειδικά στα άτομα τα οποία ζουν σε αστικά κέντρα ή όταν η οικογένεια ζει μακριά. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το φόβο του γύρατος και του θανάτου. Θέματα που συχνά αποφεύγουμε να συζητήσουμε, αποτελούν όμως μια βασική πηγή άγχους των ηλικιωμένων. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια συνεχή ψυχολογική πίεση και η πίεση αυτή όταν δεν εκφράζεται γίνεται άγχος. Τι δείχνουν όμως οι τελευταίες μελέτες? Τα τελευταία χρόνια λοιπόν η επιστημονική κοινότητα έχει μελετήσει πολύ το φαινόμενο αυτό. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 20% των ανθρώπων άνω των 65 ετών εμφανίζουν συμπτώματα αγχώδους διαταραχής. Μάλιστα, μόνο το 1/3 από αυτούς ζητά βοήθεια ή θεραπεία. Μία ελληνική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2022 έδειξε ότι το 37% των ηλικιωμένων δηλώνουν ότι αισθάνονται συχνά ή πολύ συχνά ανησυχία χωρίς λόγο. Μάλιστα, οι γυναίκες φαίνεται να πλήττονται περισσότερο, καθώς οι ορμονικές αλλαγές μετά την εμμηνόπαυση συνδέονται με αυξημένη ευαισθησία στο στρες. Άλλες μελέτες, νευροβιολογικές, δείχνουν ότι με την ηλικία μειώνονται ορισμένες ουσίες του εγκεφάλου, όπως είναι η σερατονίνη και η ντοπαμίνη, οι λεγόμενες λοιπόν ορμόνες της ηρεμίας και της χαράς. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο οργανισμός μας δυσκολεύεται περισσότερο να ρυθμίσει το στρες. Άρα, το στρες είναι πολύ πιο έντονο. Όταν λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο θέμα βιολογίας. Το κοινωνικό περιβάλλον παίζει τεράστιο ρόλο. Όταν λείπει η συντροφιά, η ασφάλεια ή όταν δυσκολευόμαστε να βρούμε το νόημα στη ζωή, το άγχος βρίσκει χώρο να ριζώσει. Για παράδειγμα, ας σκεφτούμε μια κυρία η οποία είναι σήμερα 75 ετών. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, μετά από το θάνατο του σύζυγου της, η κυρία ζει μόνη της. Η κυρία λοιπόν συνήθιζε να είναι κοινωνική, δραστήρια, πήγαινε στη λαϊκή, μιλούσε με τους γείτονες, πήγαινε με τις φίλες της για καφέ. Όταν όμως άρχισε να πονάει το γόνατό της και να δυσκολεύεται να κινηθεί, άρχισε να αποστασιοποιείται κοινωνικά. Έκανε διάφορες αρνητικές σκέψεις. Σκεφτόταν ότι μπορεί να πέσει, ότι μπορεί κάτι να συμβεί και να μην τη βρει κανείς. Ή σκεφτόταν ότι μπορεί να ξεχάσει να πάρει τα φαρμακά της. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε τις συχνές επισκέψεις στο γιατρό. Οι φόβοι λοιπόν όλο και αυξάνονταν και αυτοί οι φόβοι έγιναν ένα καθημερινό άγχος. Η κυρία δεν κοιμόταν καλά, ένιωθε συνεχώς ανησυχία και σκεφτόταν πάντα το χειρότερο σενάριο. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισε να μιλήσει με τον γιατρό της. Ο γιατρός της την παρέπεψε σε κάποιο ειδικό ψυχικής υγείας. Με τη βοήθεια του ειδικού λοιπόν η κυρία έμαθε να διαχειρίζεται τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, ξεκίνησε να κάνει ασκήσεις χαλάρωσης και κατάφερε να επαναφέρει τη ζωή της σε ρυθμό. Ξεκίνησε επίσης να επικοινωνεί ξανά με τις φίλες της. Το άγχος της λοιπόν δεν εξαφανίστηκε, έγινε όμως ελεγχόμενο.
Και αυτός είναι ο στόχος, να μπορέσουμε να ελέγξουμε το άγχος μας.

όμως δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε το άγχος μας, πάμε να δούμε πώς εκδηλώνεται το άγχος στους ηλικιωμένους. Να δούμε λοιπόν τα συμπτώματα του άγχους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αναγνωρίσουμε τόσο στον εαυτό μας, όσο και σε ανθρώπους, όσο και στα κοντινά μας πρόσωπα μάλλον. Το άγχος ηλικιωμένος λοιπόν μπορεί να μην εκφράζεται πάντα με τη φράση «έχω άγχος». Πολλοί δεν το αναγνωρίζουν ή ακόμη τρέπονται να το παραδεκτούν. Το άγχος όμως φαίνεται τόσο στο σώμα μας, όσο και στη συμπεριφορά μας. Κάποια σωματικά συμπτώματα του άγχους λοιπόν μπορεί να είναι οι διαταραχές του ύπνου. Να έχουμε για παράδειγμα αϊπνία ή όταν κοιμόμαστε να έχουμε συχνούς εφιάλτες. Άλλα σωματικά συμπτώματα του άγχους αποτελούν η πόνη στο στομάχι, η συχνή πονοκέφαλη ή οι ταχυπαλμίες. Επίσης, άνθρωποι που έχουν άγχος τείνουν να έχουν έντονη νευρικότητα και ευερεθιστότητα. Τείνουν λοιπόν να εκνευρίζονται και να ξεσπούν πολύ εύκολα και χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος. Ή μπορεί και το αντίθετο. Τείνουν να αποστασιοποιούνται, να μένουν σιωπηλοί ή απαθείς. Επίσης, άνθρωποι που έχουν ηλικιωμένοι, που έχουν αυξημένα επίπεδα άγχους, τείνουν να κάνουν επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε γιατρούς, καθώς ανησυχούν πολύ για την υγεία τους. Παρόλο που δεν υπάρχουν οργανικά ευρήματα, εκείνοι συνεχίζουν να επισκέπτονται γιατρούς. Αυτά λοιπόν είναι κάποια σήματα κινδύνου που δείχνουν πως κάτι μέσα τους χρειάζεται βοήθεια. Το άγχος λοιπόν έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεσή μας και την καθημερινότητά μας, επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό μας. Μελέτες λοιπόν έχουν δείξει ότι το παρατεταμένο στρες αυξάνει τον κίνδυνο για υπέρταση και καρδιαγγειακά προβλήματα, αποδυναμώνει το νοσοποιητικό μας σύστημα με αποτέλεσμα να είμαστε πιο ευάλωτοι σε ιούς. Το άγχος επιταχύνει τη γνωστική έκπτωση και φθορά και αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου για την άνοια. Επίσης, το άγχος προκαλεί σημαντικά προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης. Επιπλέον, το άγχος συνδέεται πολύ στενά με την κατάθλιψη. Μία κατάσταση που συχνά παραβλέπουμε στους ηλικιωμένους, είναι όμως πολύ σημαντική. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι το άγχος δεν είναι απλώς ψυχολογικό. Είναι ένα πραγματικό και σωματικό πρόβλημα που χρειάζεται φροντίδα και αντιμετώπιση.

Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε το άγχος. Για αρχή θα δούμε κάποιες θεραπευτικές προσεγγίσεις, έτσι, οι οποίες μπορεί να φανούν χρήσιμες. Η αντιμετώπιση του άγχους λοιπόν στους ηλικιωμένους χρειάζεται ολιστική προσέγγιση, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να φροντίσουμε τόσο το νου μας, όσο το σώμα μας, αλλά και να λάβουμε και φροντίδα από το περιβάλλον μας. Ξεκινώντας λοιπόν με τη φροντίδα του νου, θα μιλήσουμε για την ψυχοθεραπεία. Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία δείχνει να είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία του άγχους. Μέσα από τις συνεδρίες λοιπόν, οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν να εντοπίσουν τις αρνητικές σκέψεις, όπως αυτές που είπαμε νωρίτερα πως έκανε η κυρία Μαρία, όπως το ότι μπορεί να πέσω και να μην με βρει κανείς, ή ότι μπορεί να αρρωστήσω και να γίνω βάρος στα παιδιά μου. Μαθαίνει λοιπόν στον ηλικιωμένο να αντιμετωπίζει αυτές τις πολλές αρνητικές σκέψεις που κάνει και να τις αντικαθιστά με άλλες σκέψεις, πιο ρεαλιστικές. Η ψυχοθεραπεία λοιπόν μας βοηθάει να καταλάβουμε τον εαυτό μας και να ζήσουμε πιο ήρεμα, καθώς μας βοηθά να αποκτήσουμε στρατηγικές διαχείρισης του στρες. Η κοινωνική συμμετοχή επίσης είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση του άγχους. Η συμμετοχή σε ομάδες υποστήριξης ή σε δραστηριότητες όπως είναι η ζωγραφική, ο χορός ή ο εθελοντισμός βοηθούν σημαντικά. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι η κοινωνική επαφή μειώνει σημαντικά τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης δηλαδή του στρες, και φυσικά ενισχύει την αίσθηση της ευεξίας μας. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι να αντιμετωπίσουμε το άγχος και το στρες. Πολλοί ωφελούνται από ασκήσεις αναπνοής, από ασκήσεις χαλάρωσης, από την προσευχή ή από τη γυμναστική. Έρευνες δείχνουν πως η απλή συνήθεια 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει αποδεδειγμένα το άγχος και βελτιώνει τον ύπνο. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η διατροφή μας. Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, ωμέγα 3 λιπαρά και βιταμίνες του συμπλέγματος Β βοηθούν σημαντικά στη ρύθμιση της διάθεσης. Να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις όταν το άγχος είναι χρόνιο και σοβαρό, τότε ίσως να χρειάζεται και φαρμακευτική αντιμετώπιση. Ο γιατρός λοιπόν μπορεί να προτείνει κάποια αγχολητικά πάντα με προσοχή και παρακολούθηση από τον ειδικό γιατρό. Η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι η λύση από μόνη της, αποτελεί όμως ένα σημαντικό εργαλείο κάποιες φορές, το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη θεραπευτική πορεία. Στη διαχείριση του άγχους παίζει σημαντικό ρόλο η οικογένεια και η κοινωνία γενικότερα. Το άγχος ενός ηλικιωμένου δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι υπόθεση όλων μας. Όταν λοιπόν η οικογένεια δείχνει ενδιαφέρον και υποστήριξη, το άγχος μειώνεται θεαματικά. Το να πάμε για ένα καφέ, το να ακούσουμε χωρίς να διακόπτουμε, να ρωτήσουμε πώς είναι ο ηλικιωμένος, πώς περνά τη μέρα του, εάν χρειάζεται κάτι, είναι πράγματα που έχουν θεραπευτική δύναμη. Επίσης η κοινωνία οφείλει να στηρίζει τους ηλικιωμένους μέσα από χώρους δραστηριοτήτων, ομάδες ψυχολογικής βοήθειας και διάφορες έτσι δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να διατηρήσουν τους ηλικιωμένους ενεργά μέλη στην κοινωνία. Η ψυχική υγεία των ηλικιωμένων αποτελεί ένα μέτρο του πολιτισμού μας και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.

λοιπόν να δούμε παρακάτω κάποιες πρακτικές συμβουλές για τους ίδιους τους ηλικιωμένους, οι οποίες έτσι μπορεί να βοηθήσουν να μειώσουν τα επίπεδα του άγχους τους. Αν λοιπόν κάποιος μας ακούει και νιώθει ότι τον αγγίζει αυτό το θέμα, ας θυμάται ότι το άγχος μπορεί να ελεγχθεί. Χρειάζεται όμως να το κάνουμε βήμα-βήμα και κάποιες φορές ίσως χρειαστούμε και τη βοήθεια από κάποιον ειδικό. Κάποιες συμβουλές λοιπόν είναι το να έχουμε μία ρουτίνα. Το να ξυπνάμε συγκεκριμένες ώρες, να τρώμε συγκεκριμένες ώρες και να κοιμόμαστε σταθερές ώρες μπορεί να βοηθήσει. Το να παραμένουμε κοινωνικά ενεργοί παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση του άγχους. Ένα τηλεφώνημα, μία επίσκεψη, μία δραστηριότητα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το να μπορέσουμε έτσι να μοιραστούμε τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας με τους κοντινούς μας ανθρώπους. Το περπάτημα επίσης είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα βοηθούν. Όπως και το να εστιάσουμε στην αναπνοή μας. 5 αργές αναπνοές μπορεί να μειώσουν την ένταση που νιώθουμε στιγμιαία. Κάτι άλλο το οποίο μπορεί να βοηθήσει είναι να περιορίσουμε την υπερβολική χρήση, την υπερβολική τηλεόραση και τις ειδήσεις. Οι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι, τείνουν να περνούν πολλές ώρες στην τηλεόραση και τείνουν να περνούν πολλές ώρες βλέποντας και ακούγοντας ειδήσεις. Δεν χρειάζεται όμως να περνάμε τόσες ώρες βλέποντας δυσάρεστα πράγματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να πάρουμε εκείνη τη στιγμή να κάνουμε ένα τηλεφώνημα, να μιλήσουμε με κάποιον από το να ακούμε τα δυσάρεστα γεγονότα όλη μέρα. Να μιλήσουμε λοιπόν με τα παιδιά μας, με τους φίλους μας, με έναν ειδικό. Να θυμάστε ότι το άγχος μικραίνει όταν το μοιραζόμαστε. Να πούμε ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν το ζωντανό αρχείο της ζωής μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κουβαλούν εμπειρία, σοφία και ιστορίες. Όταν τους φροντίζουμε, φροντίζουμε και τον εαυτό μας. Γιατί όλοι κάποια μέρα θα βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Η φροντίδα, η υπομονή και η συντροφιά είναι τα πιο δυνατά φάρμακα που μπορούμε να προσφέρουμε. Το άγχος στους ηλικιωμένους είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί όμως να αντιμετωπιστεί, μπορεί να μειωθεί και να μετατραπεί σε ευκαιρία για αναγέννηση. Η ζωή σίγουρα δεν σταματά μετά τα 65, αλλάζει όμως ρυθμό. Και μέσα σε αυτό το νέο ρυθμό μπορούμε να βρούμε ηρεμία, νόημα και χαρά. Ας κρατήσουμε στο νου μας ότι η πιο μεγάλη δύναμη δεν είναι να μην αγχωνόμαστε, αλλά να μαθαίνουμε να ζούμε με ηρεμία παρά το άγχος. Να μπορέσουμε λοιπόν να εξοπλίσουμε τον εαυτό μας με στρατηγικές διαχείρισης και αντιμετώπισης του άγχους. Αν νιώθουμε ότι το άγχος μας δυσκολεύει στην καθημερινότητά μας, είναι σημαντικό να μην διστάσουμε να μιλήσουμε σε κάποιον. Ζητήστε βοήθεια λοιπόν από τους δικούς σας ανθρώπους ή από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Η υποστήριξη υπάρχει και το πρώτο βήμα για να αισθανθούμε καλύτερα είναι να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Να θυμάστε, κανείς δεν είναι μόνος και κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία να κάνουμε τη ζωή μας λίγο καλύτερη, πιο γαλήνια και πιο φωτεινή.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι. Θεοφιλέστατε την ευχή σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Σπύρο του Κυρίου μας, καλώς ανταμώσαμε και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για να πραγματοποιήσουμε μια ακόμη εκπομπή μας, μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Στην απόψινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα ασχοληθούμε με την περικοπή που διαβάστηκε στους ναούς μας την Κυριακή 13η Μαρθαίου, όπως λέγεται. Ήταν δηλαδή η πρόσφατη Κυριακή που ακούσαμε τον Χριστό να διηγείται μία από τις παρεβολές του. Ως συνήθως, έτσι το συνήθιζε ο Κύριος, να ομιλεί
1: με παραβολές.
0: Αυτές τις ιστορίες τις βγαλμένες μέσα από οικίες, έτσι.
1: Εικόνες.
0: Ναι, για τους ακροατές του Χριστού καταστάσεις. Οι οποίες όμως εδώ έρχονται να φωτίσουν και να πάρουν ένα άλλο πνευματικό νόημα. Η συγκεκριμένη αφήγηση, είπαμε, είναι από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από το 21ο κεφάλαιο, η στίχη είναι 33 έως και 42. Η συγκεκριμένη λοιπόν αφήγηση ανήκει στις λεγόμενες παραβολές της Βασιλείας του Θεού. Λέγονται έτσι γιατί μέσα από αυτές ο Χριστός προσπάθησε να μιλήσει για μια δύσκολη θεολογική έννοια, τη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι που έχουν ασχοληθεί με τον όρο Βασιλεία του Θεού και παλαιοί πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, αλλά και νεότεροι, όπως ας πούμε ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, επιχειρώντας μια ερμηνεία του όρου. Και μάλιστα κάνουν και μια διάκριση ανάμεσα στη Βασιλεία του Θεού και Βασιλεία των Ουρανών. Τέλος πάντων, λέγοντας Βασιλεία του Θεού, εννοούμε την πραγματικότητα της παρουσίας του Θεού, της παρουσίας του δηλαδή, στη ζωή μας. Στη ζωή μας. Ή όπως λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, την οικειότητα προς το Θεό, την οποία μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος.
1: Να κάνω έτσι μία.

0: μικρή παρέμβαση.
1: Βεβαίως.
0: Στο... Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, αναφέρει στο λόγο του, στη μεταμόρφωση του Κυρίου, αναλύει το λόγο του Κυρίου που λέει ότι «Εις ήτην εσ των όδε αισθηκότων, ήτην εσ ου μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσε την βασιλεία του Θεού ελληνηθίαν εν δυνάμει». Και το ερμηνεύει τώρα ο Άγιος ότι το συγκεκριμένο αναφέρεται στο γεγονός της μεταμορφώσεως ως παρουσία του Θεού, του Τριαδικού Θεού, εμφανίσει πάνω στο όρο Σταβόρ. Αυτό ήθελα απλά
1: οπότε
0: να πω.
1: Οπότε ταιριάζει με αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή,
0: δίνει αυτή την ερμηνεία.
1: Είναι,
0: δηλαδή.
1: Είναι η βασιλεία, ας πούμε, όπως είπαμε, του Θεού.
0: Η παρουσία του.
1: Είναι η παρουσία του στη ζωή μας ακριβώς. Και μέσα από αυτό το πρίσμα, μέσα από αυτή τη φράση, μπορούμε να κατανοήσουμε και την άλλη φράση του Ιερού Ευαγγελίου που λέει ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί.
0: Εντός ημών.
1: Δίνει πραγματικά αυτή, δηλαδή την έννοια της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και την οικειότητα που μπορεί να αναπτύξει ο άνθρωπος προς το Θεό. Μπορεί να φτάσει δηλαδή. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό και μια και ανέφερε σε αυτό τον λόγο του Αγίου Σημεών σχετικά με τη μεταμόρφωση. Θυμόμαστε ότι οι μαθητές καταρχάς δεν τους πήρε όλους. Πήρε τρεις.
0: Από διάκριση για τον Ιούδα.
1: Και είδα καθώς ιδύναντο. Δηλαδή πραγματικά όσο μπορούσαν να φτάσουν ως άνθρωποι
0: στην ανθρωπινή δυνατότητα,
1: στην οικειότητα αυτή του Θεού. Μην ξεχνάμε πως ήταν η σκηνή που περιγράφεται, η μεταμόρφωση που γίνεται, είναι πριν το πάθος, πριν το σταυρό, πριν την Ανάσταση και φυσικά πριν την Πεντηκοστή, δηλαδή πριν να ενδυθούν τη χάρη του παρακλήτου πνεύματος, ο οποίος παράκλητος έκανε όλους ολόκληρους αποστόλους πυρ και τους οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια. Οπότε, καθώς ιδύναντο, όσο μπορούσαν να φτάσουν λοιπόν την οικειότητα προς το Θεό.
0: Αν μπορούσαν να προσλάβουν όλη τη δόξα που έδινε ο Θεός, ήταν σαν να υποστηρίζουμε ότι μπορεί να χωρέσει σε ένα ποτήρι ένας ωκεανός ολόκληρος.
1: Όχι, είναι σαν να λέμε ότι δεν χρειάζονταν όλα αυτά που ακολούθησαν.
0: Ναι, και αυτό.
1: Και θα μπορούσε ο άνθρωπος να φτάσει στο να οικειοποιηθεί το Θεό χωρίς σταυρό, χωρίς ανάσταση, χωρίς χάρη Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, πώς θα το λέγαμε σήμερα, χωρίς εκκλησία και συμμετοχή στα μυστήριά της.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι και κατατοπιστικές αυτές οι παρενθέσεις. Λοιπόν, η ιστορία που αφηγήθηκε ο Χριστός σε συγκεκριμένη περικοπή είχε ως εξής. Ένας οικοδεσπότης, ένας γεωκτήμονας δηλαδή, φύτεψε ένα μπέλι. Πολύ οικία εικόνα, ζούμε στο μεσογειακό χώρο, γεμάτος από αμπέλια, έτσι. Το αμπέλι από την αρχαιότητα και για τον τόπο μας εδώ, ήταν πολύ ζωτική σημασία στη ζωή του ανθρώπου. Βλέπουμε, ας πούμε, υπάρχουν.
0: Και υπάρχει της
1: Παλαιστίνης. Υπάρχουν, βεβαίως, ως ολόκληρη τη λεγάνη της Μεσογείου. Ναι. Βλέπουμε στην Κρήτη, ας πούμε, έχουν βρει οι αρχαιολόγοι πατητήρια των Μινωικών χρόνων.
0: Χιλιάδες χρόνια.
1: Και μάλιστα και κάποιοι, ας τους πούμε, επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με την βιολογία, το DNA, το φυτό και όλα αυτά, κάποιες ποικιλίες που διασώζονται ακόμη εδώ στην Κρήτη θεωρούν ότι κρατούν από εκείνα τα χρόνια. Το αμπέλι λοιπόν, κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου και για την εκκλησία μας, βλέπουμε στη ζωή δηλαδή τη χριστιανική μετά, η άμπελος έχει κεντρική σημασία. Έτσι, εγώ είμαι η άμπελος, εμείς τα κλίματα, είπε ο Χριστός. Πα κλίμα μη φέρω καρπών, ο Γεωργός καθαίρει, και παν το μη καρπών φέρουν, έρει αυτό. Άλλο το καθαρίζει, άλλο το κόβει εντελώς.
0: Και πώς ο καρπός της αμπέλου αντιπροσωπεύει τον κόσμο αυτό, την ύλη του κόσμου μαζί με τον σύτο.
1: Ακριβώς, και πώς από το γέννημα της Αμπέλου που είναι το σταφύλι, η βότριεσαι, λαμβάναμε το κρασί το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στο μυστικό δείπνο και γι' αυτό και χρησιμοποιούμε και εμείς κατά μίμηση του Χριστού στην Θεία Λειτουργία, τους είπε ότι τούτο εστί το αίμα μου, έτσι, και επαναλαμβάνουμε και εμείς ακριβώς τα ίδια τα λόγια της Διαθήκης του Χριστού, τούτο εστί το αίμα μου. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το αίμα, έτσι, είναι, όπως είπε, το της γενής διαθήκης, δηλαδή είναι το αίμα που σφράγισε τη νέα συμφωνία της χάριτος Θεού και ανθρώπου, έτσι όπως ωραία τα λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Και μην ξεχνάμε ότι το αίμα, δηλαδή το να χυθεί το αίμα ενός ανθρώπου, σημαίνει θάνατο, και ο θάνατος είναι αυτός που κάνει ισχυρή μία διαθήκη, έτσι. Δεν μπορεί κάποιος να ανοίξει, όπως τα λέγαμε στις μέρες μας, για να εφαρμόσει μία διαθήκη, εάν δεν προϋποθέτει τον θάνατο του διαθέτου για να είναι ισχυρή. Ο Χριστός λοιπόν με το αίμα του σφραγίζει την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και βλέπουμε, και στο ψαλτήριο φυσικά υπάρχει, και χρησιμοποιούμε στη Θεία Λειτουργία αυτούσια λόγια του Ιερού Ψαλτήρα, ως όταν ιερουργεί ο αρχιερεύς την ώρα που ψάλεται το ο Άγιος ο Θεός του βήματος, όπως λέει, δηλαδή που ψάλεται από τους λειτουργούς εντός του ιερού βήματος, τμηματικά εξέρχεται ο αρχιερεύς ή αρχιερείς αν είναι σε λειτουργό, και απευθύνουν μια εικεσία προς τον Κύριο, και παρακαλούν τον Κύριο, παρακαλούν τον Θεό να επιβλέψει εξ ουρανού, από τον ουρανό, και να ειδεί
0: την
1: άμπυλο που φύτευσε η δεξιά, το δεξί του χέρι. Και δεν είναι άλλη αυτή η άμπυλος από την Εκκλησία, φυσικά. Ναι. Λοιπόν, το αμπέλι, πολύ σημαντικό λοιπόν στη ζωή των ανθρώπων της περιοχής μας, από αρχιτά τους χρόνους, αλλά και όπως βλέπουμε και στη ζωή της Εκκλησίας.
0: Και θέλει να δείξω ότι στην παρακατεύθυνση και αυτή κληρονόμηνη οι αρχιερείς της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι και συνεχιστές των Αγίων Αποστόλων. Και στη συνέχεια ιερείς, βέβαια.
1: Πολύ ωραία η επισήμανση αυτή. Γιατί θα δούμε ότι σχετίζεται ουσιαστικά με την περικοπή που ασχολούμαστε. Λοιπόν, ο Ιωκτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι, το έφραξε. Μάλιστα λένε κάποιοι πατέρες ότι ο φραγμός αυτός που περιέθηκε, δηλαδή το περιέφραξε, είναι λέει ο νόμος που έδωσε. Είναι ο νόμος για να προστατεύεται το αμπέλι. Το αμπέλι εκείνη την εποχή ήταν ο Ιουδαϊκός λαός, έτσι. Μετά Χριστόν εποχή, αμπέλι και περιούσιος λαός γίνεται ο νέος Ισραήλ, όπως αποκαλείται πλέον. Δηλαδή, όσοι πίστεψαν στον Πατέρα, το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, βαπτίστηκαν και έγιναν μέλη της Εκκλησίας και έγιναν κληρονόμοι της επαγγελίας, δηλαδή της αναγγελίας, της υπόσχεσης που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Γιατί οι κατασάρκα απόγονοι του Αβραάμ την έχασαν αυτή την κληρονομιά. Και την απέκτησαν όσοι συμπολιάστηκαν πάνω στην ίδια πίστη.
0: Κατά πνεύμα απόγονοι.
1: Ακριβώς, κατά πνεύμα απόγονοι. Και αυτοί είναι οι χριστιανοί. Και δει οι Ορθόδοξοι χριστιανοί. Έτσι. Το έφραξε λοιπόν το αμπέλι, έφτιαξε και πατητήρι και έκτισε και ένα πύργο, έτσι. Στο λαό μας εδώ είναι πολύ οικίες αυτές οι εικόνες, ειδικά αν ήταν λίγο απομακρυσμένο το αμπέλι από την κύρια κατοικία ενός γεωκτήμωνα, υπήρχαν και εκεί εγκαταστάσεις.
0: Πυργής και
1: έτσι. Ας πούμε, αν πάμε στην Νότια Πελοπόννησο, στη Μάνη, θα δούμε πύργους πραγματικά. Εδώ διασώθηκαν με μια άλλη μορφή, αυτό που θα λέγαμε μετόχια, εδώ στην Κρήτη. Δηλαδή, εγκαταστάσεις υπαίθριες. Λοιπόν, έφτιαξε λοιπόν πατητήρι και πύργο, και κατόπιν όλο αυτό το νίκησε το αμπέλι της εγκαταστάσεις σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα εμείς το δώσε σε μισακό που λέμε στην Κρήτη. Έτσι, είναι κάτι δικό μου, στο δίνω να το προσέχεις, το καλλιεργείς και θα έχεις ποσοστό στο κέρδος, έτσι, στους καρπούς, και εσύ και εγώ. Όταν έφτασε ο καιρός της συγκομιδής, έστειλε αντιπροσώπους για να πάρει το μερίδιό του, το αναμενόμενο, το φυσικό. Οι γεωργοί έπιασαν τους αντιπροσώπους και άλλους από αυτούς τους έδιραν και άλλους τους κακοποίησαν μέχρι θανάτου, τους σκότωσαν. Ο Γεωκτήμονας κάνει υπομονή και στέλνει
0: άλλους
1: και άλλους, περισσότερους αυτή τη φορά. Αλλά οι Γεωργοί έκαναν τα ίδια. Και αυτούς τους έδιραν, τους χτύπησαν και τους κάποιους από αυτούς τους σκότωσαν. Στο τέλος έστειλε το γιο του, θεωρώντας πως θα τον σεβαστούν. Αυτοί όμως, επειδή ήταν πονηροί, σκέφτηκαν πως σκοτώνοντας τον γιο θα κληρονομούσαν οι ίδιοι το αμπέλι. Δεν ήταν δικό τους, τους το είχε νοικιάσει. Έτσι τον έπιασαν και τον σκότωσαν.
0: Και μάλιστα εκτός της παρεμβολής, εκτός της, του φραγμού.
1: Πόσο ταιριάζουν όλα αυτά με την ιστορία του Ισραήλ, ε?
0: Είναι ξεκάθαρη η αναφορά σε αυτά που γίναν με τους προφήτες και τις τάφρες του
1: Κυρίου. Ακριβώς. Ποιοι ήταν οι απεσταλμένοι, πώς συμπεριφέρθηκαν.
0: Και σίγουρα το κατάλαβαν αυτό.
1: Όταν τους το έλεγε ο Χριστός δεν το κατάλαβαν, μετά το κατάλαβαν. Γιατί η ιστορία τελειώνει με το ερώτημα του Χριστού. Όταν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει στους γεωργούς εκείνους? Και τι απάντησαν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν υποψιαστεί ότι αναφερόταν σε αυτό, στα πρόσωπά τους? Κακούς, κακός απολέσει αυτούς. Κακοί ήτανε και με κακό τρόπο θα τους ξεβγάλει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν είχαν καταλάβει ότι
0: το λέγει αυτό.
1: Για σας χτυπάει καμπάνα, όπως θα έλεγε ο λαός μας. Να κάνουμε όμως εδώ ένα πρώτο σύντομο διάλειμμα και να επανέλθω μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Απόψε ασχολούμαστε έτσι εκτενέστερα με την παραβολή του, των κακών γεωργών, έτσι, που είναι γνωστή ως Κυριακή 13η του Μαρθαίου. Είδαμε λοιπόν στην αφήγηση ότι κάποιος γεωκτήμονας φύτεψε ένα πέλι, το έφραξε, το περιτριγύρισε για να το προστατεύσει, έφτιαξε πατητήρι, έφτιαξε πύργο και το έδωσε σε γεωργούς να το καλλιεργούν, να το προσέχουν, και όταν ήρθε η εποχή της συγκομιδής έστελνε κατά καιρούς εκπροσώπους του, τους οποίους όμως οι γεωργοί, αντί να τους δώσουν αυτό που ανήκε στο κύριο του αμπελώνος, τους απεσταλμένους τους κακοποιούσαν, τους σκότωναν. Δύο φορές συνέβη, και την τρίτη λέει έστειλε το γιο του θεωρώντας ότι θα το σεβαστούν. Αλλά αυτοί, σκεφτόμενοι ότι αυτός είναι ο κληρονόμος και ότι αν θα το σκοτώσουμε θα πάρουμε το αμπέλι, ναι, θα κατάσουμε την κληρονομία, προχώρησαν στο φόνο του ιού του οικοδεσπότου, του γεωκτήμονος, και λέει πώς θα πρέπει να αντιδράσει τώρα αυτός ο κύριος, ρωτάει τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Να πούμε ότι είναι το κεφάλαιο αυτό το 21ο, στο οποίο ο κύριος είχε πάει στο ναό και είχε κάνει φραγγέλιο με τα σχοινιά και εξέβαλε από το ναό που είχαν κάνει οίκο εμπορίου, τον οίκο προσευχής και λατρείας, τους εμπόρους που πουλούσαν τα ζώα και τους κολυβιστές, δηλαδή αυτούς που ασχολούνταν με τα χρήματα και τις αλλαγές των χρημάτων, τέλος πάντων. Και αυτή η πράξη δυσαρέστησε την πνευματική ελίτ των Ιουδαίων, τους γραμματείς, τους Φαρισαίους, τέλος πάντων, και ήταν ακριβώς μετά από αυτό, και οι ακροατές ήταν ακριβώς οι δυσαρεστημένοι γραμματείς και Φαρισαίοι, και μετά από λίγο, όπως ξέρουμε, ακολούθησαν τα γεγονότα της σύλληψης του Χριστού και όλα αυτά που οδήγησαν μέχρι το Σταυρό, και τον θάνατο.
1: Είμαστε
0: και φυσικά την Ανάσταση.
1: Πολύ κοντά σε αυτά τα γεγονότα, και για να καταλάβουμε καλύτερα το νόημα της παραβολής, έτσι θα πρέπει να το δούμε πως ιστορικά τοποθετείται η παραβολή, έτσι, την ιστορική της, δηλαδή συγκυρία.
0: Ωραία, βοήθησε μας με αυτό.
1: Είναι αυτό που είπατε, βρισκόμαστε στα Ιεροσόλυμα λίγες μέρες πριν το πάθος του Χριστού, και συγκεκριμένα γύρω στις 5 μέρες ήταν πριν. Mm-hmm. Δηλαδή αν τοποθετήσουμε την Κυριακή των Βαΐων, την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, την εκδίωξη των εμπόρων, γιατί πήγε κατευθείαν ο Κύριος στο ναό, την εκδίωξη των εμπόρων από το ναό του Σολομώντο, προκαλώντας έτσι την αντίδραση των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων του λαού, και στη συνέχεια έχουμε αυτή την ακρόαση από αυτούς της παραβολής του Χριστού.
0: Μάλιστα.
1: Όπου ο στόχος του Κυρίου είναι να καταλάβουν οι ακροατές περί τίνος πρόκειται, για ποιους μιλάει και γιατί ακριβώς μιλάει. Ο Χριστός γνωρίζει πολύ καλά ότι και γι' αυτό το λόγο ήρθε στα Ιεροσόλυμα, για να πάθει εκούσια, και γνωρίζει τι θα ακολουθήσει. Οι άρχοντες του Ισραήλ αδυνατούν να καταλάβουν στην αρχή την παραβολή. Γι' αυτό και το λόγο και προτείνουν, έτσι, αφού τους ρωτάει ο Χριστός, την παραδειγματική τιμωρία των γεωργών.
0: Και μάλιστα βίαιη,
1: ναι,
0: τιμωρία.
1: Κακώς, κακώς απολέσει.
0: Κακώς απολέσει. Με τη βία πρέπει να επέμβει.
1: Και την εκ νέου, έτσι, δοθήσα, έτσι.
0: Απόδοση του αμπελώνα.
1: Ενοικίαση, θα λέγαμε, του αμπελώνα σε νέους
0: γεωργούς. Σε νέους γεωργούς, οι οποίοι θα είναι συνεπείς.
1: Η όλη βέβαια εικόνα για το ανθρώπινο μυαλό είναι λίγο με την έννοια ότι δείχνει ακατανόητη υπομονή ο γεωκτήμονας. Όλοι περιμένουν το ξέσπασμά του. Και βέβαια η παραβολή φυσικά και αφορά τους Ιουδαίους. Βρίσκουμε μέσα σε όλη την παραβολή μια περιληπτική, έτσι, συμπίγνωση της ιστορίας του Ισραήλ. Αλλά οφείλουμε να δούμε πώς περιλαμβάνει και την ιστορία του νέου Ισραήλ, δηλαδή της Εκκλησίας. Καταρχήν στον Ισραήλ κανείς δεν φαίνεται να περιβάλλει με αγάπη τους προφήτες, τους απεσταλμένους του Θεού.
0: Άρα λοιπόν,
1: για ποιο λόγο,
0: η πρώτη επισήμαση είναι ότι οι απεσταλμένοι που έστελνε Θεός, ο οικοδεσπότης, ας το πούμε έτσι, ο Γεωκτήμονας, ήταν οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι νομίζω σχεδόν όλοι τελείωσαν τη ζωή τους με μαρτυρικό τρόπο από τους ίδιους. Δεν τους σκότωσαν κάποιοι εχθροί, κάποιοι αλόπιστοι, κάποιοι ξέρω εγώ αλόφιλοι, αλλά έφυγαν από το χέρι του λαού τους. Και τους τα είπε ο Χριστός, τα θυμόμαστε όταν, στα Ευαγγέλια.
1: Σε εκείνα τα περίφημα ουέ.
0: Ουέ
1: μην, σου λέει, από το αίμα Άβελ του δικαίου μέχρι το αίμα Ζαχαρίου.
0: Ιού Βαραχίου, ονεφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου.
1: Τους λέει ακριβώς και σε ποιο σημείο. Έτσι, κάνω το
0: όλα αυτά, και είπε Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ.
1: Η αποκτήνουσα.
0: Τους προφήτες και λιθοβολούσε τους απεσταλμένους. Ακριβώς τα ίδια πράγματα, τα ίδια λόγια.
1: Ναι,
0: με, την παραβολή.
1: Ναι.
0: Οι απεσταλμένοι λοιπόν ήταν οι δίκαιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που σκοπό είχαν να συνετίσουν τον παραστρατημένο Ισραήλ και κυρίως την ηγεσία του.
1: Δείχνουν την απόσταση που έχουν ανάμεσα στον Ισραήλ, δηλαδή στους Ιουδαίους, και στους άρχοντες των Ιουδαίων μαζί με το Θεό. Την απόσταση που υπάρχει.
0: Μεγάλη απόσταση. Πια φαντάσου ότι, ας πούμε, ο Θεός διαστόματος του Ισαΐου, του προφήτου, του μεγαλοφωνοτάτου των προφητών όπως λέγεται, έλεγε, είναι τόση η απόστασή μας
1: όσο ορνός από τη γη,
0: που μισώ τις γιορτές σας και τα πανηγύρια σας. Τίποτα, επιφάνεια είστε, τους έλεγε.
1: Τα μισή ψυχή μου.
0: Επιφάνεια. Και γι' αυτό και ήταν δυσάρεστη.
1: Και την νηστεία σας και τα και όλα. Έτσι. Τις γιορτές σας.
0: Επιφανειακά πράγματα. Με τα χείλη και όχι με την καρδιά.
1: Δηλαδή ουσιαστικά δίνουν την απόσταση που έχει ο Ισραήλ και κατ' επέκταση και εμείς ο νέος Ισραήλ, έτσι, από το θέλημα του Θεού.
0: Γι' αυτό είπαμε ότι ουσιαστικά η βασιλεία του Θεού είναι η οικειότητά μας προς το Θεό. Πόσο μπορούμε να τον οικειοποιηθούμε και
1: μας,
0: να φτάσουμε κοντά του.
1: Για μας ποιοι είναι οι προφήτες, οι καινούργοι, είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι ανά τους αιώνες αναφέρουν το θέλημα του Θεού, προσπαθούν να συναντήσουν τον λαό του Θεού, να πορεύεται σύμφωνα με τα προστάγματα της Εκκλησίας, των Αγίων Αποστόλων, του Χριστού του ίδιου. Και έτσι η απόσταση αυτή, από τη μια δηλαδή πηγαίνουμε στα προσκυνήματα των Αγίων, τελούμε τις ακολουθίες, τις λειτουργίες, και από την άλλη η ζωή μας δείχνει ότι δεν τους θέλουμε. Απέχουμε.
0: Πόσο χαρακτηριστικά είναι τα εντός εισαγωγικών πανηγύρια μας. Έτσι η περίοδος που διέρευσε ήταν μεγάλο παράδειγμα, γεμάτη πανηγύρια και γιορτές. Του Χριστού, μεταμόρφωση, της κοιμήσεως της Θεοτόκου,
1: και πριν τον Αγίον,
0: αλλά και μεγάλων Αγίων για τον τόπο μας εδώ, ο Άγιος Μύρων, παράδειγμα αναφέρω. Αυτές οι γιορτές είναι...
1: Ο Άγιος Παντελήμωνα για Παρασκευή, ναι, τον Ιβουλίο.
0: Κάποιες από αυτές ήταν η μέρα νηστείας, είτε οι παραμονές, αλλά η κοίμηση...
1: Η αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου μπορεί να αυστηρή νηστεία.
0: Η κοίμηση και η μεταμόρφωση και ο Άγιος Μύρων που μπορούμε, ξεκάθαρα εντός της νηστείας. Και όμως εμείς πάμε στην εκκλησία, να κεριά, να λαμπάδες, να αρτοκλασίες, λάδια, αυτά, σταυρούς, και μετά κατευθυνόμαστε σαν ρομποτάκια στην πλατεία του χωριού, όπου θα γίνει το γλέντι και θα καταλύσουμε τα πάντα και κρέατα και αλκοόλ και όλα αυτά, και όλη νύχτα εκεί πέρα γλεντοκοπούμε λυκνίζοντας τα σώματα στους ρυθμούς της μουσικής. Και, δηλαδή, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τόσο πολύ έχει διαφθαρεί η έννοια της πανηγύρισης προς ο λαός πλέον, ο κόσμος, όταν λέει πανηγύρι, στο μυαλό του αναφέρεται σε αυτά. Στα ξεφαντώματα, στους πάγκους των μικροπολιτών, στα γλέντια, στα ξενύχτια και σε όλα αυτά.
1: Και δεν μόνο, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου παιδί που έτσι θεωρούσαν το πανηγύρι. Το τραπέζι, το φαγητό, το γλέντι, αυτό.
0: Άρα λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε με τα χείλη μας μόνο να λατρεύουμε πραγματικά τον Θεό.
1: Είναι κάνει μεγάλη εντύπωση την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είναι αυστηρότατη νηστεία, και από το λάδι και από όλα αυτά. Σε μέρη που πανηγυρίζει πανηγυρίζουν αείδες Θεοτόκου. Άφθονοι έτσι, άφθονα ψησίματα κρεάτων. Και μπορεί κανείς, τι γίνεται δηλαδή, πώς βαδίζουμε, τι κάνουμε.
0: Ούτε ξέρουμε που πάμε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε.
0: Και όλα αυτά, ας πούμε, στο βωμό του κέρδους κάποιων συλλόγων, κάποιων ιδιωτών. Δηλαδή αξίζει εγώ, εντάξει, εγώ δεν κατηγορώ τους συλλόγους, το συμφέρον τους κοιτάζουν, αλλά εγώ σαν πρόσωπο, σαν άτομο, τι κάνω, τι κάνω. Τόσο επιρρεπής είμαι, τόσο δεν μπορώ να επιβληθώ στον εαυτό μου. Ο Θεός μας έδωσε νουν ηγεμόνα καταπαθών. Και τι λέμε κάθε φορά που παγγέλαμε τον 50ο ψαλμό? Και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξομαι. Δηλαδή το μυαλό μας να κάνει κουμάντο, όχι η γαστέρα, όχι τα πάθη, όχι οι ωρέξεις και οι επιθυμίες. Μπορώ να παρασύρομαι έτσι, σαν ένα άβουλο όν.
1: Όπως τα έλεγα.
0: Είμαι σαν το ζώο, σαν το πεινασμένο σκυλί που οσπρένεται τη μυρωδιά του κρέατος και τρέχει, ή σαν το γάτο που είναι γύρω από τα πόδια του αφεντικού μέχρι να το πετάξει ένα κομμάτι μεζέ να φάει και να... Έτσι είμαι, έτσι. Εγώ που υποτίθεται πως ως άνθρωπος είμαι κορονίδα της κτήσεως, πως είμαι το αγαπημένο πλάσμα του Θεού, κατ' εικόνα πλασμένη του Θεού, αυτή την εικόνα... Περιφέρω. Αυτό είναι καρικατούρα.
1: Συνόλα τα υπόλοιπα.
0: Καρικατούρα, σκέτη.
1: Βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, μυρωμένος, κοινωνημένος.
0: Και υποσχέθηκα ότι αποτάσσω με τον Σατανά
1: και πάω στη
0: λατρεία και πάω στην πομπή και όλα τα σχετικά.
1: Και όλα τα σχετικά.
0: Λοιπόν, συνεχίζομαι.
1: Έτσι λοιπόν, η παραβολή συνεχίζεται και αναφέρεται... Το έσχατο βήμα, ποιο είναι αυτό? Σαν τους γεωργούς και εμείς λοιπόν σκεπτόμαστε να σκοτώσουμε τον ιδιοκτήτη, να σκοτώσουμε το Θεό μέσα μας δηλαδή, να βρούμε τρόπους να πνίξουμε τη συνείδησή μας και ο Μπελώνας να γίνει δική μας ιδιοκτησία, δηλαδή κατά το δοκούν να κάνουμε το θέλημά μας μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλά θελήματα, εγώ θα κάνω αυτό, εσύ θα κάνεις το άλλο, αυτό που θες, εγώ πιστεύω με το δικό μου τρόπο, εσύ πιστεύεις το δικό σου τρόπο και το πιστεύω της Εκκλησίας που πάει. Πάει περίπατο.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στην προσευχή που μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός λέει «Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης».
1: Και επί της γης.
0: Δηλαδή, όταν γίνεται το θέλημα του Θεού όπως γίνεται στον ουρανό από τους Αγίους Αγγέλους, κάνουμε τη γη ουρανό. Δηλαδή κάνουμε το παρόν, το σήμερα, τη ζωή μας, την κάνουμε τη βασιλεία του Θεού. Όταν λοιπόν δεν κάνω το θέλημά μου, αλλά κάνω το θέλημα του Θεού, τότε κάνω πράξη το να γίνει η βασιλεία του Θεού εδώ στη γη, να έρθει η βασιλεία του Θεού στη γη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι αιρέσεις, ας πούμε, τι έκαναν? Επέβαλαν το θέλημα του αιρεσιάρχου στην εκκλησία, προσπαθούν να το επιβάλλουν. Και πού οδηγούσαν? Οδηγούσανε στο να σκοτώσουμε την ιδέα του Θεού.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Όλες οι αιρέσεις, μηδημιάς εξαιρουμένης, τι έκαναν? Υποβίβαζαν τη θεότητα του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, δημιουργούσαν, δηλαδή όλοι οι αιρέσεις ήταν χριστολογικές, τριαδολογικές, πνευματομάχοι,
1: δηλαδή και σήμερα
0: υποβίβαζαν είτε συλλήφθη την Αγία Τριάδα, είτε κάποια από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, με την οποιαδήποτε βλάσφημη διδασκαλία τους, που ήταν ακριβώς η έκφραση του θελήματος κατά το δοκούν ενός ανθρώπου.
1: Και μην ξεχνάμε τις σημερινές αιρέσεις. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι είναι συνεχιστές του Αρίου.
0: Οι μάρτυρες, έτσι. Ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα.
1: Συνεχιστές του Αρίου. Και δεν θα το κρύψουμε, και οι Προτεστάντες, οι οποίοι δεν δέχονται τη Θεοτόκο ως Θεοτόκο. Και όποιος δεν δέχεται τη Θεοτόκο ως Θεοτόκο, αρνείται και τον Χριστό. Να το πούμε αυτό, έτσι. Αρνείται τη θεότητα του Χριστού.
0: Γι' αυτό.
1: Και είναι υποκριτικό αυτό.
0: Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, ας πούμε, που θέσπισε τον όρο Θεοτόκος, τόσο πολύ επέδρασε στην ζωή της Εκκλησίας και του λειτουργική ζωή, που λέμε, ας πούμε, ψάλλομαι στον κανόνα, τον παρακλητικό, το μικρό, Κυρίως Θεοτόκον σε ομολογούμε. Ακριβώς τα λόγια που χρησιμοποίησε η Τρίτη Οικουμενική, την ονόμασε Κυρίως, δηλαδή κυριολεκτικά Θεοτόκο. Έτσι, και όχι Χριστοτόκο, όπως έλεγα. Πολύ λοιπόν μεγάλη προσοχή, γιατί όταν κάνουμε τα θελήματά μας και επιλέγουμε τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει και τροποποιούμε κάτω δοκούν τη διδασκαλία της Εκκλησίας, τότε και εμείς σκοτώνουμε την ιδέα του Θεού.
1: Ακριβώς. Και το προχωράμε και λέμε, δεν μπορεί κάποιος να λέγεται χριστιανός όταν αρνείται τη Θεοτόκο ως Θεοτόκο, γιατί αρνείται το Χριστό, έτσι. Και δεν είναι χριστιανός. Είναι κατ' όνομα ίσως χριστιανός, αλλά πραγματικός χριστιανός δεν είναι. Έτσι λοιπόν πολλοί φιλόσοφοι και στοχαστές διακήρυξαν πως ο Θεός πέθανε, πως εμείς τον σκοτώσαμε, μια και δεν τον είχαμε πια ανάγκη, για να πάρουμε τη θέση του, να γίνουμε οι απόλυτοι άρχοντες του κόσμου. Η αναγγελία του θανάτου του Θεού έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα. Και η μετέπειτα ιστορία αυτού, του πιο βίου και του πιο αιματηρού αιώνα στην ανθρώπινη ιστορία, κατέδειξε ποια ήταν η τύχη του αμπελώνα του κόσμου. Δηλαδή όταν περίλθε στα ανθρώπινα χέρια.
0: Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προσπάθησε, όπως πολύ ωραία είπες, κυρίως τον 20ο αιώνα, αλλά δεν ξεκινάει από εκεί, το κακό ξεκινάει από την Γαλλική Επανάσταση και μετά. Όταν ο άνθρωπος άρχισε να δολοφονεί όχι τον ίδιο τον Χριστό πλέον, όπως έκαναν οι Εβραίοι, αλλά την έννοια, την ιδέα του Θεού, με αποκορύφωμα τον 20ο αιώνα, έτσι, που ξεκάθαρα το εξέφρασαν κάποια φιλοσοφικά ρεύματα και κάποιοι σπουδαίοι κατά την αντίληψη του κόσμου φιλόσοφοι, ότι ο Θεός πέθανε, είδαμε τα αποτελέσματα. Είδαμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή η Ευρώπη όλη αποχριστιανοποιήθηκε. Η Ευρώπη, η οποία έκτιζε τον πολιτισμό της πάνω στο πνεύμα του χριστιανισμού, τώρα είναι παραπέουσα. Και όταν εξαλείψεις κάτι, τη θέση του έρχεται να την κατάλαβε κάτι άλλο. Βέβαια. Και το βλέπουμε σήμερα. Αλλά και όχι μόνο αυτό, όταν οι άνθρωποι είπαν ότι εμείς κάνουμε κουμάντο, κατάσχουμε την κληρονομία, είπες ότι ήταν ο πιο αιματηρός αιώνας.
1: Αιώνας, ναι.
0: Δηλαδή γνώρισε
1: πολέμους.
0: Δύο παγκόσμιους πολέμους και πολλούς άλλους βαλκανικούς και λοιπά και λοιπά πολέμους.
1: Με... Και τυραννίες και... Μην ξέρουμε τα Σοφία, έτσι, στη Ρωσία.
0: Με αποκορύφωμα να ρεύσουν ποταμοί αίματος. Ναι. Επειδή ο άνθρωπος ήθελε να πάρει την τύχη του κόσμου στα χέρια του ο ίδιος. Ο ίδιος. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ναι. Συνεχίζεται, έτσι το βλέπουμε. Όσοι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν κουμάντο στον κόσμο, στην ουσία κυλούν μέσα στο αίμα την ανθρωπότητα. Γιατί το βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέπουμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, βλέπουμε τι γίνεται στην Αφρική. Χαμός εκεί πέρα.
1: Βέβαια, εμείς ως έτσι, θεολογική προσέγγιση να πούμε και τους ηθικούς αυτούργους της κατάστασης της αθείας της Δυτικής Ευρώπης, η Δυτική Θεολογία, η οποία παρερμήνευσε και παρουσίασε ένα Χριστό ο οποίος δεν είναι ο πραγματικός Χριστός των Ευαγγελίων, αλλά είναι αυτό που μας είπατε πριν, η παραμόρφωση του Χριστού, στις καρδίες των ανθρώπων αυτό υπήρξε αυτή η αντίδραση και οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στην αθεία.
0: Αυτό κάνει η αίρεση.
1: Ναι.
0: Και η Ευρώπη δυστυχώς κατακλείστηκε από αιρέσεις. Και όλος ο δυτικός κόσμος, ναι, και όλος ο κόσμος, ας το πούμε έτσι, λέμε σήμερα, ας πούμε.
1: Παρουσίασαν ένα θεό τύρανο, έτσι, να το πούμε αυτό.
0: Ένα θεό ψεύτικο.
1: Ψεύτικο τύρανο.
0: Κύβδηλο. Δεν ήταν ο αληθινός θεός αυτός που αποκαλύφθηκε.
1: Απειλεί με κόλαση τους αμαρτάνοντες, αιώνια κόλαση, και σου λέει ο άλλος, για ποιο λόγο να πιστέψεις αυτόν τον θεό. Δηλαδή υπάρχει η ηθική αυτουργία.
0: Και όχι μόνο αυτό, υπήρξαν και αυτοί οι οποίοι έγιναν καταχραστές του αμπελώνα, έτσι, ας πούμε τις δυτικές εκκλησίες. Τι κάνανε? Με αποτέλεσμα ως καταχραστές να μην σεβαστούν τον Αμπελώνα.
1: Δυστυχώς η ιστορία αυτή είναι...
0: Τον άφησαν δηλαδή ακαλλιέργητο και πνίγηκε με στα βάτα.
1: Δυστυχώς. Η περικοπή λοιπόν του Ευαγγελίου που διαβάστηκε την περασμένη Κυριακή κλείνει κάπως ενδεικματικά, αλλά τη συνέχεια θα την πούμε μετά το δεύτερο διάλειμμα το οποίο θα κάνουμε.
0: Ας κάνουμε λοιπόν τη δεύτερη διακοπή μας, το δεύτερο διάλειμμα μας, επανερχόμαστε.

0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Απόψε μιλάμε για την περικοπή, την Ευαγγελική περικοπή, την 13η Ματθαίου, από το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο διαβάστηκε την περασμένη Κυριακή στις εκκλησίες μας. Η παραβολή του Χριστού αναφέρεται στους κακούς γεωργούς, οι οποίοι ανέλαβαν την καλλιέργεια ενός αμπελώνα και κακοποίησαν όλους τους απεσταλμένους από το γεωκτήμονα δούλους, οι οποίοι θέλησαν να συνετίσουν τους γεωργούς και στη συνέχεια τους θανάτωναν και στο τέλος θανάτωσαν τον ιό του γεωκτήμονα. Και κατ' επέκταση όλο αυτό αναφέρουμε ότι προκύπτει η αναφορά στους Ιουδαίους, οι οποίοι ευθύνονται για τη Σταύρωση του Χριστού και όλα τα γεγονότα με το φόνο των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη. Και πιο πριν είπαμε ότι η περικοπή αυτή κλείνει κάπως ενιγματικά.
1: Είπαμε ότι βέβαια παρουσιάζει, έτσι, ζωγραφίζει εν συντομία ολόκληρη την ιστορία του Ισραήλ, αλλά και βλέπουμε και τις προεκτάσεις στη μετά Χριστόν εποχή και στην χριστιανική εντός εισαγωγικών ανθρωπότητα και τι κάνανε οι άνθρωποι που συνέχισαν να επιθυμούν να καταχραστούν τον αμπελώνα του οικοδεσπότου, δηλαδή την ανθρωπότητα.
0: Λοιπόν, μετά τη διήγηση για τον αμπελώνα, ξαφνικά ο Χριστός αναφέρεται σε μία πέτρα.
1: Ναι, πραγματικά πέτρα... μοιάζει στο ξεκάρβο. Ναι. Τι σχέση έχει τώρα με τ' άλλο.
0: Μία πέτρα που οι οικοδόμοι την πέταξαν μακριά σαν άχρηστη, αλλά τελικά με την παρέμβαση του Θεού έγινε ο θεμέλιος λίθος της οικοδομής. Mm-hmm. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά?
1: Έτσι ακριβώς λέει.
0: Πώς σχετίζονται με την παραβολή?
1: Ουδέποτε ενέγραται εν τες γραφές ότι λίθον όνα πεντοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας παρακυρίου εγένε το αύτη και έστε θαυμαστή ον οφθαλμής ημών.
0: Πώς σχετίζεται λοιπόν με την παραβολή? Όπως είπαμε, η παραβολή αυτή υπόθηκε λίγο πριν το θάνατο του Κυρίου. Και αν οι άρχοντες του Ισραήλ αρχικά δεν κατάλαβαν για ποιους μιλούσε η παραβολή, τελικά το συνειδητοποιούν.
1: Το πιάσαν το νόημα.
0: Και αυτό που έκανε είναι ακριβώς να επαληθεύσουν την ιστορία της παραβολής. Έτσι οδηγούν τον Χριστό στο Σταυρό. Αλλά αυτό που θέλει να μας πει η ιστορία με την πέτρα είναι πως η δύναμη του Θεού είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη της ανθρώπινης, πώς να το πούμε, επανάστασης, αποστασιοποίησης,
1: πονηριάς,
0: ναι.
1: Όλα αυτά. Λέπαμε ότι...
0: Αποστασίας κυρίως.
1: Αποστασίας, ναι, ναι.
0: Αποστασίας.
1: Η πονηρία τους στο να κατάσουν την κληρονομία τους οδήγησαν και στην αποστασία. Λέπαμε, ας πούμε, και ο Χριστός του είπε ξεκάθαρα, τους το είπε ξεκάθαρα. Τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, ήρθε ο Χριστός, τον πετάξατε, δεν τον πιστέψατε, τον θεωρήσατε ακατάλληλο, και όμως αυτός γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος για ένα νέο οικοδόμημα, την εν Χριστώ ζωή και την Εκκλησία.
0: Αν δούμε σφαιρικά το κείμενο της Καινής Διαθήκης, εδώ μιλάμε για το κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αν διαβάσουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκεί ο Χριστός τους μιλάει ανοιχτά για το ποιος είναι. Τους λέει ξεκάθαρα ότι είναι Μεσσίας. Τους λέει ξεκάθαρα ότι είναι ο Υιός του Θεού. Και σαν Υιός του Θεού είναι ίσος με τον Θεό. Και αυτοί δεν το αντέχουν τα αυτιά τους. Θέλουν να τον λιθοβολήσουν. Και τους λέει, εάν δεν καταλάβετε ότι εγώ ημί, και αυτό το εγώ ημί έχει τον απόϊχο του εγώ ημί πάνω στο όρο Σινά που υπόθηκε στο Μωυσή, γιατί ο Χριστός είναι ο προαιώνιος Θεός, εάν δεν καταλάβετε ότι εγώ ημί, αποθανίστε εν τες αμαρτίες ημών, θα πεθάνετε μέσα στην αμαρτία σας. Και έρχεται και δένει τώρα όλο το κείμενο των Ευαγγελιστών.
1: Τα λέει ξεκάθαρα όμως και ο Χριστός, παρόλα αυτά, ναι, οι άνθρωποι ακριβώς επειδή έχουν το θέλημά τους,
0: είναι σαν να κρατάνε τα αυτιά τους κλειστά.
1: Είναι αξιολύπητοι, δηλαδή, ας πούμε, οι μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται τη θεότητα του Χριστού. Λένε, ναι, είναι γιος του Θεού, αλλά δεν είναι Θεός. Όπως έλεγε δηλαδή και ο ο Άριος. Πώς είναι δυνατόν κάποιος που είναι γιος κάποιου.
0: Να μην έχει την ίδια φύση με αυτόν.
1: Πώς είναι δυνατόν. Να μην έχει το ίδιο γένος.
0: Είναι το παράλογο της.
1: Βλέπουμε, ας πούμε, υπάρχουν. Γι' αυτό και οι μάρτυρες του Ιεχωβά εντάσσονται στις αντιτριαδολογικές αιρέσεις, όπως υπάρχουν και κάποιοι χριστιανοί, ονομάζονται και αυτοί, οι οποίοι δεν ασπάζονται το δόγμα περί Αγίας Τριάδος, μόνο στην θεότητα του Πατέρα αναφέρονται. Πώς λοιπόν, πώς το κάνετε, όταν ο Χριστός μου λέει ξεκάθαρα και λέει ότι εγώ είμαι, όταν τους λέει πορευθέντες πάντα τα έθνη, βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Δεν το λέει αυτό. Αλλά εκεί, ο εγωισμός, το θέλημα.
0: Η απόγονη του Σαβελίου και τον άλλο.
1: Εγώ ξέρω καλύτερα. Ο Χριστός λοιπόν είπε ξεκάθαρα ότι είμαι ο ακρογωνίος λίθος, τον οποίο εσείς αρνείστε. Αρνηθήκανε αρχικά οι Εβραίοι και συνεχίζουν και σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι να τον αρνούνται. Αλλά αυτός είναι ο ακρογωνίος λίθος πάνω στον οποίο χτίζεται το νέο οικοδόμημα.
0: Φανερώνει τη δύναμη του Θεού. Και ποια είναι η δύναμη του Θεού? Δεν είναι η βία απέναντι στη βία. Η απάντηση του Θεού στην ανθρώπινη αποστασία είναι η Ανάσταση του Χριστού.
1: Οπότε λοιπόν...
0: Είναι η υπόσχεση της νέας δημιουργίας.
1: Οπότε λοιπόν στην απάντηση που δώσανε οι Ιουδαίοι που τον άκουγαν στο ναό, που τους είπε, που είπαν δηλαδή ότι η λύση είναι να τους εξαλείψει με βίαιο τρόπο, ο Χριστός δεν απαντάει έτσι. Δεν ασπάζεται τη βία. Γι' αυτό και στη βία που του έδωσαν μέχρι την τελευταία στιγμή πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός απαντάει με άλλο τρόπο. Άφες αυτής ου γαρίδας ετυπιούσι. Όλους τους δέχεται, όλους τους συγχωρεί. Και τώρα είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η απάντηση λοιπόν είναι...
0: Η Ανάσταση. Είναι η νέα,
1: δηλαδή η νέα προοπτική.
0: Που δεν υπάρχει βία, φθορά και θάνατος.
1: Αυτό είναι. Πόσο πολύ πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό.
0: Μια δημιουργία
1: και πόσο σημαντικό είναι για την πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο και την πνευματική μας εξέλιξη.
0: Και να πούμε την απάντηση πριν στην Πέτρα. Η Πέτρα, ο ακρογωνίας αυτός λίθος, είναι ο Αναστημένος Χριστός.
1: Ο Αναστημένος Χριστός, ξεκάθαρα πλέον. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό που απέρριψαν γίνεται ακρογωνίο. Πάνω στον Αναστημένο Χριστό στείνεται ολόκληρο το οικοδόμημα. Ναι. Εκεί πάνω αρχίζουν να χτίζουν οι Απόστολοι και στη συνέχεια οι Άγιοι Πατέρες και το οικοδόμημα συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας πάνω σε αυτό που ξεκίνησε ο Χριστός. Ναι. Πάνω στο θεμέλιο που λέγεται Χριστός. Και τι, ο Αναστάς Χριστός.
0: Ο Αναστάς.
1: Όχι μόνο όπως τον παρουσιάζω, γιατί είπαμε, τους αναφέραμε πολλές φορές απόψε, οι μάρτυρες του Ιεχωβά μιλάνε για το θάνατο του Ιησού και σταματάνε εκεί. Και η Ανάσταση για αυτούς έχει μια εντελώς διαφορετική θεωρία σε αντίθεση με όπως την παρουσιάζει η Εκκλησία μας και την πιστεύω εμείς μέσα από την δογματική διδασκαλία. Για αυτούς, επειδή ήταν ένας απλός άνθρωπος ο Χριστός, όταν πέθανε αναστήθηκε τι, ως ένα πνεύμα, κάτι τέτοιο.
0: Κουταμάρες
1: με το κάφα κεφαλαίο.
0: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν με την Ανάσταση, με την ίδρυση της Εκκλησίας του Χριστού, δίνεται στους ανθρώπους μια καινούργια ευκαιρία να διαχειριστούν τον αμπελώνα με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Να εργαστούν δηλαδή οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία για την έλευση της νέας δημιουργίας. Χωρίς να τρέφουμε την ψευδαίσθηση πως μπορούμε να θανατώσουμε τον ιδιοκτήτη και να σφετεριστούμε τον αμπελώνα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Ειδικά για εμάς τους κληρικούς. Πολύ σημαντικό.
0: Κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να πούμε.
1: Γι' αυτό και το τέλειο παράδειγμα για μας, πέραν από τον ίδιο τον Κύριο μέσα στον Ιησού Χριστό, είναι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Πώς εργάστηκαν
0: και γίνανε
1: για τον αμπελώνα αυτό.
0: Μιμητές του Χριστού. Πραγματικοί μιμητές του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας. Χωρίς κανένα ίχνος μέσα τους εμπάθειας, χωρίς κανένα ίχνος εκδίκησης στους διώκτες τους.
1: Προσεύχονταν για τους δημίους.
0: Τον νεότερο πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Νεκτάρη, να θυμηθούμε έτσι. Σαν να βλέπεις ένα μικρό Χριστό. Αυτό είναι ο βίος του.
1: Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι η έννοια της Βασιλείας του Θεού είναι πραγματικά η οικειότητά μας προς τον Χριστό. Πόσο τον πλησιάζομαι, πόσο του μοιάζομαι, πόσο το μιμούμαστε.
0: Έτσι, ακριβώς. Πριν από λίγα χρόνια ένας καλλιτέχνης ζωγράφησε μια σύγχρονη εκδοχή της Σταύρωσης του Χριστού. Όλα ήταν εκεί, ο Σταυρός, το πλήθος, αλλά με μια καινοτομία. Στα πρόσωπα του πλήθους μπορούσαμε να διακρίνουμε κάποιες γνωστές μορφές. Ο πρόεδρος της χώρας, ένας ανώτατος εκκλησιαστικός ηγέτης, ένα πρόσωπο που φιγουράριζε ως το πρόσωπο της χρονιάς σε ένα περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας. Ο τίτλος που είχε δώσει ο καλλιτέχνης στον πίνακα ήταν Εύγλωτος. Ήσουν κι εσύ εκεί? Η ιστορία που ακούσαμε σήμερα είναι η ιστορία του Ισραήλ, αλλά και η γενική ανθρώπινη ιστορία. Και η δική μας ίσως προσωπική ιστορία. Αν το αναγνωρίσουμε χωρίς να ταραχτούμε μέσα μας, όπως οι άρχοντες του Ισραήλ, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πως πρέπει να διαχειριστούμε τον αμπελώνα που μας έδωσε ο Θεός. Και ποιος πρέπει να είναι ο θεμέλιος λίθος της ζωής μας? Ο αναστημένος Χριστός.
1: Πάρα πολύ σωστά και πολύ σημαντικά όλα αυτά. Μακάρι πραγματικά να μπορέσουμε όλοι να εργαστούμε για τον αμπελώνα, αποδίδοντας τους καρπούς, με κανένα ίχνος και διάθεση κατάχρησης, και πάνω ακριβώς στο θεμέλιο που λέγεται Αναστάς Ιησούς, ούτως ώστε ομιγέννητο να μην συμβεί και για μας αυτό που είπε, που ερώτησε ο καλλιτέχνης, αυτός ο ζωγράφος, ήσουν και εσύ εκεί? Μην τυχόν και εμείς ως χριστιανοί από παιδιά του Χριστού ή της Εκκλησίας βρεθούμε σταυρωτές του Χριστού. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει, αγαπητοί αδελφοί, και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε συντονισμένοι κοντά μας στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας, και μέχρι τότε να ευχηθούμε να είμαστε όλοι καλά με τη χάρη του Χριστού, με τις πρεσβείες υπεραγίας Θεοτόκου, να πορευόμαστε κατά το Άγιο θέλημα του Κυρίου μας στη ζωή μας, και να σας καληνυχτήσουμε. Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα, σας χαιρετούμε και πάλι από την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή, και το λέω έτσι με τα λόγου γνώσεως, να φιλοξενούμε στο στούντιο και να μας αναλύσει με την επιστημονική του κατάρτιση τον καρδιολόγο, όχι απλώς όμως καρδιολόγο, αλλά τον κύριο Μπουγιούκα Γεώργιο, ομότιμο καθηγητή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο κύριος Μπουγιούκας δεν είναι μόνο καρδιολόγος και καρδιοχειρουργός, αλλά είναι η καρδιά και ο καρδιοκατακτητής, θα έλεγα, του νοσοκομείου, αφού ο ίδιος έκτισε, ίδρυσε και λειτουργήσε μία ιδιαίτερη κλινική, η οποία έκανε γνωστή την πόλη μας και το Πανεπιστήμιο, την Χειρουργική Κλινική Καρδιάς και Θώρακος, έκανε γνωστή λοιπόν την περιοχή μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ελπίδα της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτερ Ρινέ, για την πρόσκληση, αλλά και για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είμαι πάντα στη διάθεσή σας, στη διάθεση της Μητροπόλεως.
1: Σας ευχαριστούμε και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα λοιπόν, αφού είναι ο κύριος Μπουγιούκας εδώ, γιατί άλλο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε παρά για την καρδιά μας, για το όργανο αυτό που μας δίνει την ζωή. Πριν όμως αναφερθούμε στο ιατρικό μέρος, που είναι και το σπουδαιότερο, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στη διδασκαλία της Εκκλησίας για την καρδιά, η οποία λέει ότι η καρδιά η οποία κινεί στην ουσία το αίμα είναι ο Θεός μέσα στο σώμα μας. Θεωρείται πως η καρδιά αρχίζει και παίρνει ζωή επειδή είναι η πνοή του Θεού μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Το αίμα ρέει παντού, όπως και ο Χριστός ρέει και ζει από αυτό το αίμα μέσα στο πνευματικό σώμα του καθενός μας. Είναι δε τόσο σημαντική και η θεολογική της θέση και σημασία μέσα στο σώμα, όπου ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει ένα έργο γράψει για την καρδιά και λέει πως εάν θέλουμε να παραλληλήσουμε τον ανθρώπινο νου και την καρδιά με τον πνευματικό, τότε θα πούμε πως ο νους είναι ο ιερέας που λειτουργεί και η καρδιά είναι η Αγία Τράπεζα.

0: Οι καρδιοπάθειες και κυρίως η στεφανιαία νόσος αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτων και νοσηρότητας σε όλον τον πλανήτη. Τα στοιχεία αυτά όθησαν και εμάς στην εκπομπή που κάνουμε σήμερα τους ιατρικούς διαλόγους να ασχοληθούμε με τις καρδιοπάθειες και τα προβλήματα της καρδιές. Σήμερα λοιπόν θα αναφερθούμε σε βασικά στοιχεία γύρω από την ανατομία της καρδιάς και τη λειτουργία. Το έργο της, δηλαδή το τι ακριβώς κάνει αυτό το πολύτιμο για τη ζωή όργανο, γιατί δίχως τη λειτουργία του εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς καρδιά. Και έχουμε, θεωρώ, τον πιο ειδικό άνθρωπο και επιστήμονα στο στούντιό μας. Κύριε καθηγητά, να αρχίσουμε με την πρώτη ερώτηση. Δώστε μας περιληπτικά μερικά στοιχεία για την ανατομία της καρδιάς και την θέση της κατά το δυνατόν απλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν πιο απλά για να καταλάβουν οι ακροατές μας αυτές τις έννοιες που θα αναφέρω. Η καρδιά είναι ένας μυς ουσιαστικά, αλλά κύλος μυς, γιατί γεμίζει με αίμα. Και αυτό το αίμα που γεμίζει το στέλνει προς διάφορες κατευθύνσεις. Η καρδιά είναι, όπως προείπατε, βασικό όργανο για τη ζωή μας. Χωρίς τη λειτουργία της καρδιάς δεν υπάρχει ζωή. Είναι, θα λέγαμε, και είναι το κέντρο της κυκλοφορίας του αίματος. Είναι το κέντρο του κυκλοφορικού συστήματος. Ουσιαστικά η καρδιά είναι δύο αντλίες. Μια αντλία είναι η δεξιά και μία η αριστερή. Κεντρική αντλία είναι η αριστερή. Δηλαδή η αριστερή κοιλία είναι αυτή που στέλνει το καθαρό αίμα. Αυτό το αίμα που έχει άφθονο οξυγόνο, που έχει θρεπτικές ουσίες, το στέλνει σε όλο το σώμα, σε όλα τα όργανα, διαμοιράζεται εκεί, θρέφονται τα κύτταρα και υπάρχει ζωή. Η άλλη αντλία είναι η δεξιά κοιλία. Δηλαδή είναι αυτή η αντλία που στέλνει το φλεβικό αίμα, το αίμα που έχει πολύ διοξίδιο του άνθρακος. Το στέλνει πού? Στους πνεύμονες. Γιατί πάει το αίμα στους πνεύμονες? Για να καθαριστεί, να φύγει το διοξίδιο που υπάρχει σε αυθονία, να έρθει οξυγόνο μέσα στο αίμα, να φιλτραριστεί, να φύγουν οι άχρηστες ουσίες που όταν συσσωρεύονται στον οργανισμό είναι και επικίνδυνες, να μπουν νέες θρεπτικές ουσίες για όλο τον οργανισμό. Αυτή είναι η δεξιά κοιλία, είναι μια αντλία. Βέβαια η βασική αντλία είναι η αριστερή κοιλία. Και βέβαια αυτές οι δύο κοιλότητες έχουν, θα λέγαμε, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας που δεν είναι γιατροί, δύο προθαλάμους. Η μεν δεξιά κοιλία έχει τον δεξιό κόλπο, είναι ένας χώρος όπου έρχεται το αίμα, το ακάθαρτο, το φλεβικό, από όλο το σώμα και εν συνεχεία αυτό πάει στη δεξιά κοιλία και μετά στέλνεται στα πνευμόνια. Παρόμοιος προθάλαμος υπάρχει και στην αριστερή κοιλία που είναι ο αριστερός κόλπος, όπου δέχεται το καθαρό αίμα, το αρτηριακό αίμα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, από πόσες κοιλότητες αποτελείται μια φυσιολογική καρδιά?
1: Ανθρώπινη.
0: Μάλιστα.
1: Η φυσιολογική ανθρώπινη καρδιά, με τα βάση όσα σας είπα, αποτελείται από 4 κοιλότητες. Οι 2 κοιλότητες βρίσκονται δεξιά και έχουν να κάνουν με το φλεβικό αίμα και οι άλλες 2 κοιλότητες βρίσκονται αριστερά και έχουν να κάνουν με το αρτηριακό αίμα, το καθαρό αίμα, το αίμα το πλούσιο σε οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες, το αίμα που διαχέεται σε ολόκληρο το σώμα και δίνει τη ζωή. Επομένως έχουμε 4 κοιλότητες, 2 δεξιά.
0: Μάλιστα.
1: Και 2 αριστερά.
0: Οι 2 δηλαδή μαζεύουν και οι άλλες 2
1: στέλνουν,
0: αφού πρώτα φιλτράρεται και καθαρίζεται. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, αυτές οι κοιλότητες, οι 4 όπως μας τις είπατε, χωρίζονται μεταξύ τους ή υπάρχει, είναι συγκοινωνούντα ας πούμε, ή υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους, υπάρχει ή δεν υπάρχει?
1: Ναι, πολύ σωστή η ερώτησή σας.

0: Κοιτάξτε, εάν πούμε ότι οι δύο κόλποι είχαν επικοινωνία, τότε τι θα γινότανε? Θα γινόταν μία μίξη, ένα ανακάτεμα αίματος ακάθαρτου, φλεβικού με αρτηριακό. Αυτό είναι παθολογική κατάσταση. Άρα, στο φυσιολογικό άνθρωπο υπάρχει ένας τείχος, ένα διάφραγμα όπως το λέμε στη γλώσσα μας, το καλούμενο μεσοκολπικό, είναι στη μέση των δύο κόλπων. Γι' αυτό λέγεται μεσοκολπικό διάφραγμα, το οποίο είναι ακέραιο και χωρίζει τους δύο αυτούς κόλπους. Μια τρυπούλα υπάρχει μόνο κατά την ευρυϊκή ζωή, η οποία μετά την γέννηση κλείνει.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με τις δύο κοιλίες. Και αυτές έχουν ένα τείχο, ένα διάφραγμα, το μεσοκοιλιακό διάφραγμα, το οποίο είναι ακέραιο και χωρίζει αυτές τις δύο κοιλίες. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει στη φυσιολογική καρδιά ανακάτεμα, μίξη αίματος φλεβικού με αρτηριακού. Οι κοιλότητες, η κάθε μία από την άλλη, δύο κόλποι και δύο κοιλίες, είναι ανεξάρτητες. Βέβαια, ο δεξιός κόλπος με τη δεξιά κοιλία επικοινωνεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Τα μέρη, δεν, το αριστερό, ναι, με το δεξί δεν επικοινωνεί ποτέ, ναι, σε υγιή καρδιά.
0: Σε υγιή καρδιά.
1: Πολύ ωραία. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ρωτήσω, αυτές οι τέσσερις κοιλότητες, δύο κόλποι και δύο κοιλίες, και ομιλώ πάντα για την φυσιολογική καρδιά, έτσι όπως εσείς το θέσατε δηλαδή, πώς λειτουργούν σωστά και εξασφαλίζεται μία φυσιολογική ροή του αίματος σε όλο το ανθρώπινο σώμα?
0: Σημαντική ερώτησή σας, πολύ σημαντική. Κοιτάξτε, υπάρχουν τέσσερις κοιλότητες. Αυτές οι κοιλότητες για να λειτουργήσουν υπόκειται σε ορισμένους νόμους, σε ορισμένους κανόνες. Δηλαδή, το αίμα, παραδείγματος χάρη, που είπαμε, από το φλεβικό κόλπο θα πάει, τον δεξιό κόλπο, συγγνώμη, θα πάει στη δεξιά κοιλία. Για να περάσει υπάρχει μία βαλβίδα εκεί που λέγεται τριγλόχινα, γιατί έχει τρεις γλοχίνες, τρία καπάκια για να καταλάβει, μάλιστα, ο κόσμος. Λοιπόν, το αίμα λοιπόν από όλο το σώμα, είπαμε, μαζεύεται στο δεξιό κόλπο, μετά πάει στην δεξιά κοιλία, περνάει μέσα αυτή τη βαλβίδα. Όταν λοιπόν η δεξιά, όταν το αίμα περνάει από το δεξιό κόλπο στη δεξιά κοιλία, αυτή η βαλβίδα είναι ανοιχτή και περνάει το αίμα ελεύθερα, απρόσκοπτα. Όταν τώρα η δεξιά κοιλία συστέλλεται, συσπάται για να διώξει το αίμα προς τα πνευμόνια, αυτή η βαλβίδα, η τριγλόχινα, κλείνει. Και κλείνει στεγανά, ερμητικά, γιατί τι θέλουμε? Όλο αυτό το αίμα από τη δεξιά κοιλία να πάει στα πνευμόνια. Διότι αν δεν κλείνει ερμητικά και στεγανά δηλαδή, τότε μία ποσότητα αίματος θα γυρίσει πίσω στο δεξιό κόλπο. Τότε μιλούμε για ανεπάρκεια της τριγλόχινος και θα ξέρουν οι ακροατές ότι ο άρρωστος αυτός είχε ανεπάρκεια της τριγλόχινης βαλβίδας και υποβλήθηκε σε εγχείρηση. Οι άρρωστοι παρουσιάζουν ειδήματα, πρίζονται τα πόδια, καμιά φορά το σηκώτι, πρίζονται οι φλέβες στον τράχυλο και ούτω καθεξής. Φεύγοντας το αίμα από τη δεξιά κοιλία, με ένα αγγείο το οποίο λέγεται πνευμονική αρτηρία, έτσι τη λέμε στη γλώσσα μας, πάει στα πνευμόνια. Και εκεί υπάρχει βαλβίδα. Όταν η δεξιά κοιλία συσπάται για να στείλει το αίμα στα πνευμόνια, αυτή η βαλβίδα ανοίγει.
1: Ανοίγει, ναι. Να ρωτήσω τώρα εδώ που το λέτε, το πρώτο όργανο που παίρνει αίμα από την καρδιά είναι οι πνεύμονες?
0: Το πρώτο έτσι, αίμα κεντρικό που παίρνει από τη δεξιά καρδιά, ναι, είναι οι πνεύμονες.
1: Είναι πνεύμονες,
0: βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και το πρώτο όργανο που παίρνει αίμα από την αριστερή καρδιά είναι η ίδια η καρδιά. Δεν είναι εγωιστικό αυτό. Θα σε εξηγήσω γιατί. Διότι οι αρτηρίες, έτσι θα το πούμε, ναι, παρακάτω αυτό, ναι, ναι, είναι οι πρώτες που εκφύονται στην αορτή και πάνε το αίμα στην καρδιά. Και μετά παίρνει όλο το υπόλοιπο.
1: Πρέπει
0: σώμα
1: για να δώσει η μηχανή αίμα να δουλεύει
0: βέβαια
1: η ίδια.
0: Να πάρει την ενέργειά της.
1: Να πάρει την ενέργεια, ναι.
0: Να πάρει την ενέργεια.
1: Ωραία. Οπότε αρχίζει
0: λοιπόν,
1: η πορεία,
0: αρχίζει
1: πούμε,
0: η πορεία και του αίματος. Ναι. Ο Γολγοθάς πηγαίνει, ναι, το αίμα αυτό το ακάρι στους πνεύμονες. Και αυτή η βαλβίδα λέγεται πνευμονική βαλβίδα. Εκεί στους πνεύμονες το αίμα καθαρίζεται, φιλτράρεται, οξυγονώνεται, ενισχύεται με θρεπτικές ουσίες, αποβάλλονται τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού, ό,τι δεν θέλει ο οργανισμός να κρατήσει, και αφού το αίμα τακτοποιηθεί και γίνει καθαρό αίμα αρτηριακό, εμπλουτισμένο σε οξυγόνο, γυρίζει με κάτι φλέβες που στη γλώσσα μας λέγονται πνευμονικές φλέβες, γιατί ξεκινούν από τους πνεύμονες. Ναι. Και πάνε σε έναν άλλο, σε μια άλλη κοιλότητα, σε ένα άλλο προθάλαμο, όπως την είπα, στον αριστερό κόλπο. Και από εκεί, από τον αριστερό κόλπο, πάνε στην αριστερή κοιλία, περνώντας από μια μητροειδή βαλβίδα. Πολλοί κόσμος γνωρίζει αυτήν τη διαβόητη μητροειδή βαλβίδα, διότι υποβλήθη άλλο σε αντικατάσταση, άλλο σε διόρθωση, εγχειρήσεις τις οποίες έχουμε κάνει σε πολύ μεγάλο αριθμό εδώ σε αυτή την ευλογημένη καρδιοχειρουργική κλινική της Αλεξανδρούπολης, με πολύ καλά αποτελέσματα. Από πού πάει λοιπόν στην αριστερή κοιλία? Και αυτή η βαλβίδα πρέπει να είναι...
1: Κάνουμε λόγο, να μην το προσπεράσουμε, μόλις ολοκληρώσουμε την ανατομία της καρδιάς, να πάμε και στην καρδιά του νοσοκομείου για να μιλήσουμε για την κλινική αυτή που είναι το καμάρι όλων. Οπότε
0: βεβαίως,
1: να μας...
0: Και αυτή με κάνει και υπερήφανο βέβαια, και διότι ξέρετε εσείς, με τους συνεργάτες μου την ίδρυσα,
1: ο πατέρας είναι υπερήφανος για το παιδί του.
0: Είναι το παιδί μου, είναι πραγματικά το παιδί μου. Και βέβαια από την αριστερή κοιλία φεύγει το αίμα και υπάρχει και μπαίνει μέσα στην αορτή καθαρό, παίρνει καρδιά πρώτη το αίμα της και το δικαιούται άλλωστε και μετά παίρνει όλα τα άλλα όργανα. Και εκεί υπάρχει άλλη μια βαλβίδα που λέγεται αορτική. Εκείνο όμως το οποίο είναι το θαυμαστό στην όλη ιστορία που ο δημιουργός έκανε, ο Θεός μας, είναι το εξής. Πρέπει να υπάρχει μια αρμονία στις κινήσεις των τεσσάρων αυτών κοιλοτήτων. Λέμε, okay, οι βαλβίδες να είναι στεγανές φυσιολογικές. Το δεχόμαστε. Δεν φτάνει όμως. Ο δημιουργός, ο Θεός μας, έκανε μια ειδική ομάδα κυττάρων τα οποία βρίσκονται στο δεξιό κόλπο, ψηλά, που λέγονται φλεβόκομβος. Είναι ο κόμβος της ζωής. Αυτός λοιπόν παράγει ηλεκτρικά ερεθίσματα. Είναι μια ειδική κατηγορία κυττάρων, νευρικών κυττάρων. Και αυτά τα ηλεκτρικά ερεθίσματα διασπείρονται σε όλη την καρδιά και προκαλούν τη σύσπαση. Δηλαδή οι κόλποι στέλνουν το αίμα στις κοιλίες συσπόμενοι. Πώς συσπόμενοι? Με ηλεκτρικό ερέθισμα που δίνει αυτό ο φλεβόκομβος. Οι κοιλίες συσπώνται. Πώς συσπώνται οι κοιλίες? Με ηλεκτρικό ερέθισμα που δίνουν αυτά τα κύτταρα μέσω ενός ειδικού συστήματος αγωγής. Αυτό είναι πραγματικά το δημιούργημα. Μόνο ο Θεός θα μπορούσε να το κάνει. Είναι πραγματικά θα... Και ξέρετε, να σας πω και κάτι άλλο, συγγνώμη, ότι όταν ο φλεβόκομβος δεν λειτουργεί καλά και δεν δίνει τις καλές φύξεις, τότε καταλήγουν οι ασθενείς να παίρνουν τον καλούμενο βηματοδότη της καρδιάς. Όλοι θα ακούσανε ότι αυτός έβαλε βηματοδότη. Δεν είναι τίποτα τραγικό, για όνομα του Θεού. Άλλωστε οι θαυμάσιες, οι εξαίρετες καρδιολογικές κλινικές του νοσοκομείου μας, τόσο οι πανεπιστημιακοί όσο και οι κρατικοί του ΕΣΥ, διαθέτουν τεράστια εμπειρία και θα πρέπει ο κόσμος να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους εξαίρετους αυτούς συναδέλφους μας.
1: Μάλιστα, ωραία. Έτσι δημιουργείται και ο θόρυβος που ακούμε όταν κάνουμε υπέρηχο και ακούμε τον ήχο της,
0: βεβαίως,
1: της καρδιάς.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε, εάν ερεθιστεί περισσότερο, ας πούμε, έχουμε περισσότερους χτύπους.
0: Βεβαίως.
1: Και όταν υπολειτουργήσει, έχουμε τους λιγότερους χτύπους και στέλνει στην ουσία περισσότερο ή λιγότερο αίμα.
0: Οπότε ναι, είναι όμως να πούμε το εξής. Όταν οι χτύποι είναι πάρα πολύ, τότε σε κάθε συστολή, σε κάθε εξώθηση που κάνει η καρδιά, δεν θα στέλνει τη φυσιολογική ποσότητα, γιατί δεν προλαβαίνει να γεμίσει. Ναι. Καταλάβατε. Και βέβαια οι ταχυκαρδίες είναι αυτές που κουράζουν.
1: Ναι, βέβαια, και στον οργανισμό. Ωραία, να τα εμπεδώσουμε και να τα ξαναθυμηθούμε αυτά που λέτε, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Να δώσουμε στον εαυτό μας χρόνο με ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε εμείς αμέσως την κουβέντα μας.

0: Κυρίες και κύριοι, μετά το μουσικό διάλειμμα επιστρέφουμε στο στούντιο του Ράδιο Ελπίδα και στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον καθηγητή καρδιοχειρουργικής, τον κύριο Γεώργιο Μπουγιούκα. Κύριε καθηγητά, μέχρι στιγμής είδαμε τα μέρη της καρδιάς, τα δύο μέρη όπως μας τα είπατε, τις κοιλίες και τις βαλβίδες. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας πηγαίνοντας έτσι στα αυτά που γνωρίζουμε όλοι και λέμε τα αγγεία μας και τα μεγάλα αγγεία, οι αρτηρίες, και να κάνω την εξής ερώτηση. Να ρωτήσω σχετικά με τα μεγάλα αγγεία που καταλήγουν στην καρδιά και που ξεκινούν από την καρδιά. Ποια είναι αυτά και τι κάνουν, ποια είναι η αποστολή τους, το έργο τους?
1: Ναι, κοιτάξτε, για να μην ζαλίσουμε τον κόσμο, τους ακροατές μας, έχουμε δύο.
0: Μας ακούν για να ζαλιστούν πάντως.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αλλά καρδιά,
1: να μείνουν.
0: Ναι, ναι, για την καρδιά. Καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Ναι. Ναι. Υπάρχουν δύο μεγάλα αγγεία τα οποία φέρνουν στην καρδιά από όλο το σώμα το φλεβικό, το ακάθαρτο αίμα. Αυτό που πρέπει να ξανακαθαριστεί, φιλτραριστεί και να οξυγονωθεί. Αυτά είναι δύο μεγάλες φλέβες του οργανισμού, του σώματος. Είναι η άνω κύλη φλέβα που φέρνει το αίμα από το κεφάλι, από τον τράχυλο, από τα χέρια, από το άνω ίμιση του θώρακος, και η κάτω κύλη φλέβα η οποία φέρνει το αίμα από το κάτω ίμιση του θώρακος, κοιλιά, κάτω άκρα, έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι οι φλέβες. Υπάρχουν τώρα δύο αρτηρίες. Οι δύο αρτηρίες είναι η πνευμονική αρτηρία, η οποία στέλνει από τη δεξιά κοιλία το αίμα στους πνεύμονες, και η αορτή, η οποία στέλνει από την αριστερή κοιλία το αίμα σε ολόκληρο το σώμα. Εδώ θα πρέπει να πούμε όμως στους ακροατές μας το εξής. Λέγεται πνευμονική αρτηρία. Κανονικά η λέξη αρτηρία είναι συνδεδεμένη, έτσι, είναι συνδεδεμένη με το αρτηριακό αίμα. Η πνευμονική αρτηρία στέλνει αρτηριακό αίμα στους πνεύμονες? Όχι, στέλνει φλεβικό. Αυτό είναι μία εξαίρεση στην ονοματολογία της ανατομίας.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Όπως λέμε επίσης, οι πνευμονικές φλέβες που γυρίζουν το αίμα από τους πνεύμονες στην αριστερή καρδιά είναι φλέβες δηλαδή, άρα θα φέρουν φλεβικό αίμα? Όχι. Φέρνουν, επιστρέφουν το καθαρό αίμα στους πνεύμονες. Αυτές είναι δύο εξαιρέσεις για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, και αυτά είναι τα μεγάλα αγγεία.
0: Να ρωτήσω πρακτικά η διαφορά φλέβας από αρτηρία.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Λειτουργικά η φλέβα τι κάνει? Χρησιμοποιείται για τη ροή αίματος διαμέσου αυτής φλεβικού αίματος. Δηλαδή αίματος με λίγο οξυγόνο και με άχρηστα συστατικά. Η αρτηρία τι είναι λειτουργικά? Είναι το αγγείο εκείνο το οποίο μεταφέρει το καθαρό αίμα, το οξυγονωμένο αίμα, το αίμα το οποίο είναι πλούσιο σε θρεπτικά υλικά. Αυτή είναι η πρώτη λειτουργική διαφορά. Αλλά υπάρχουν και διαφορές στη δομή τους. Η φλέβα έχει λεπτό τείχωμα. Η αρτηρία έχει πιο χοντρό τείχωμα. Η φλέβα δεν συσπάται. Η αρτηρία όμως συσπάται και μεταφέρει σφιγμικό κύμα. Δηλαδή αυτό που μετράμε αρτηριακή πίεση, ναι, τι
0: επηρεάζεται
1: είναι
0: από το χτύπο της καρδιάς, όλη τη διαδρομή δηλαδή, πρακτικά, ναι.
1: Μεταφέρει το χτύπο της καρδιάς, τον παλμό της καρδιάς, το μεταφέρει.
0: Γι' αυτό και παίρνουμε από τον καρπό, ας πούμε,
1: από την κερκιδική αρτηρία, ναι, από τον καρπό,
0: έτσι.
1: Ή πιο από τον αγκώνα, από τη βραχιόνη αρτηρία,
0: ναι.
1: Αυτές είναι οι διαφορές.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια, αν θα μας δοθεί ευκαιρία, Στεφανία χειρουργική, εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν παίρνουμε και κάνουμε bypass με φλέβες, τι παρουσιάζουν αυτές οι φλέβες? Ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη τη φλέβα την κάνουμε αρτηρία. Αυτό είναι ανώδυνο? Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ας αφήσουν τους ακροατές σε απορία.
0: Πολύ ωραία, ναι. Είναι πρακτικές απορίες, αλλά
1: βεβαίως.
0: Ότι είναι σωστό να τις μάθουμε και να τις ξέρει και ο κόσμος, διότι όλους μας ανησυχεί η λειτουργία της καρδιάς μας, γιατί αφορά τη ζωή μας στην ουσία. Όλα τα άλλα όργανα νομίζω πως θεραπεύονται ή μας δίνουν χρόνο. Η καρδιά είναι ίσως το πρώτο όργανο που ο θάνατος είναι ακαριέως και χωρίς προειδοποίηση, και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Ευνίδιος, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη θέση της καρδιάς. Πού ακριβώς βρίσκεται?
1: Ναι. Αυτό για να ξέρει όλος ο κόσμος βέβαια. Βρίσκεται μέσα στο θώρακα, στη μέση του θώρακα, μεταξύ των δύο πνευμόνων. Γι' αυτό και λέγεται μεσοθωράκιο. Στη μέση του θώρακα, στο μεσοθωράκιο είναι ιατρικός όρος. Και η καρδιά βρίσκεται ακριβώς πίσω από το στέρνο, το κόκκολο αυτό που έχουμε μπροστά.
0: Μάλιστα,
1: και είναι αυτό που την προφυλάσσει. Κάθεται δε επάνω στο διάφραγμα. Το διάφραγμα είναι αυτό που χωρίζει το θώρακα από την κοιλιά. Και βέβαια πίσω από την καρδιά πορεύονται ευγενή όργανα, όπως η τραχεία με το διχασμό της στους δύο βρόγχους που πηγαίνει το οξυγόνο στους πνεύμονες και αποβάλλει το διοξίδιο. Και βέβαια το ευγενέστατο κατά την άποψή μου όργανο, ο ισοφάγος, το οποίο μας εξασφαλίζει τον επιούσιο.
0: Τον επιούσιο και τη λειτουργία βέβαια.
1: Και τη λειτουργία, ναι.
0: Να ρωτήσω τώρα, μας δώσατε ακριβώς τη θέση και σκέφτομαι τώρα ότι εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές κινούμαστε, κάνουμε λαθεμένη κίνηση. Δηλαδή, όταν μας πονάει η καρδιά, πιάνουμε το στήθος και λίγο ίσως παραπάνω ή κάτω, αριστερά.
1: Ναι.
0: Γιατί πιάνουμε, πώς έμεινε, τι υπάρχει, κάποια αντανάκλαση υπάρχει
1: ναι.
0: που ο πόνος χτυπάει, γιατί θεωρητικά θα έπρεπε να γι' αυτό και σε, να το πω αλλιώς,
1: σωστό,
0: όταν
1: σωστό.
0: Υποφέρουμε ή έχουμε κάποιο πρόβλημα, πονάει το στέρνο. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι η καρδιά μας είναι πάνω, αριστερά.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα μας λέτε την πραγματική της θέση,
1: ναι, βέβαια.
0: Αλλά για ποιο λόγο?
1: Κοιτάξτε, αυτό όμως ξεφεύγει από την εκπομπή, γιατί μόνο ο γιατρούς μπορεί να είναι οι καλούμενες ζώνες του head, δηλαδή είναι η αντανακλάση του πόνου.
0: Αντανακλά,
1: δηλαδή,
0: ο πόνος.
1: Πονάει χολή. Πού αισθάνεται κανείς τον πόνο? Στο δεξιό μου επάνω.
0: Ναι, αλλά εδώ βλέπω ναι. εγώ και λάθος ανατομικής γνώσης της καρδιάς. Διότι αν πούμε πού είναι η καρδιά μας, θα δείξουμε αριστερά,
1: ναι,
0: το.
1: Γιατί ο πόνος, ναι. ο πόνος της καρδιάς φεύγει, πάει στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ξαναγυρίζει σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι.
1: Όλα ελέγχονται πάνω από τον εγκέφαλο. Καταλάβατε.
0: Άρα η καρδιά μας είναι στο κέντρο.
1: Στο κέντρο είναι.
0: Κέντρο.
1: Δεν πάει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Είναι αχρωμάτιστη πολιτικά.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Αν και τώρα χρωματίζεται και το κέντρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας δούμε όμως. Η καρδιά, είπατε προηγουμένως, ότι είναι ένα σμις. Ένα
1: Μάλιστα.
0: εργαλείο που δουλεύει.
1: Ναι.
0: Και δουλεύει μέρα και νύχτα σε όλη μας τη ζωή. Άλλωστε, η διακοπή της σημαίνει και τη διακοπή της ζωής. Γι' αυτό απαιτείται ενέργεια για να δουλέψει. Πού βρίσκει αυτή την ενέργεια και πώς λειτουργεί η καρδιά μέχρι και 80, 90, 100 χρόνια...
1: 120.
0: 100, ναι. Αλλά εγώ να πω ένα φυσιολογικό, ας πούμε, όριο ηλικίας, σήμερα θα έλεγα το 80, το 85, 85 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Μέρα νύχτα, ένα εργαλείο, ένα μηχάνημα, ένα σμις λειτουργεί, και όχι με απλή λειτουργία, είναι ένα εργοστάσιο στην ουσία.
1: Βεβαίως.
0: Που παίρνει, καθαρίζει, φιλτράρει.
1: Βεβαίως.
0: Πώς γίνεται και από πού παίρνει αυτή την ενέργεια?
1: Χθες λοιπόν θα σας απαντήσω, αλλά θα αρχίσω με μία μικρή εισαγωγή. Καθόμουν και υπολόγιζα πόσες σφίξεις κάνει αυτή η καρδιά, πόσους παλμούς. Εγώ έβαλα κατά μέσο όρο 75 έτη. Είναι λογικός χρόνος επιβίωσης. Αν και έχει ξεπεραστεί και αυτό. Αλλά έβαλα σε αυτό. Λοιπόν, για να δούμε για την ενέργεια. Έστω λοιπόν έχουμε μία καρδιά που πάλετε, που συσπάτε με 70 σφίξεις το λεπτό. 70 φορές συσπάτε και στέλνει το αίμα και στα πνευμόνια και σε ολόκληρο το σώμα. Σε μία ώρα πόσα είναι αυτά? Είναι επί 60, να τα πολλαπλασιάζετε, 4.200 σφίξεις παλμή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Σε μία μέρα, να το πολλαπλασιάσουμε από το 24, γίνονται εδώ, λέω, 100.800 σφίξεις ή παλμοί. Σε ένα χρόνο, αν το βάλω, το έβαλα με 365 μέρες, φτάνουμε στα 36.792 παλμούς. Και στα 75 χρόνια, ακούστε το εκπληκτικό νούμερο, των 2.760 εκατομμυρίων παλμών.
0: Ασύλληπτο.
1: Νούμερο ασύλληπτο. Τι κάνει αυτή, δεν κουράζεται η έρμη αυτή η καρδιά? Πού βρίσκει αυτή την ενέργεια? Διότι ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται μια σύσπαση της καρδιάς, χρειάζεται η καρδιά ενέργεια. Από πού τη βρίσκει αυτή την ενέργεια? Σας είπα ότι φεύγοντας από την αορτή, το πρώτο όργανο που παίρνει αίμα, και δεν είναι εγωιστικό αυτό, είναι η καρδιά. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν δύο τρυπούλες, δύο στόμια, όπου ξεκινάνε, θα πούμε πιο κάτω για αυτές, οι αρτηρίες. Αυτές πάνε το αίμα στην καρδιά. Αυτό το αίμα έχει και οξυγόνο, έχει και θρεπτικές ουσίες. Τι κάνει τώρα? Το οξυγόνο, μόλις πάει στα κύτταρα της καρδιάς, πυροδοτεί διάφορους μηχανισμούς, οι οποίοι σε τελική ανάλυση, αερόβιους μηχανισμούς, παρέχουν ένζυμα υψηλής ενεργειακής στάθμης. Παραδείγματος χάρη, να πω ένα ένζυμο, δεν πειράζει, ας το ακούσουν μια φορά οι ακροατές. Παραγωγή αδένο-τρίφωσφορικού οξέως, το καλούμενο ATP. Αυτό λοιπόν έχει 3 μόρια φωσφόρου. Κάθε φορά που σπάζει ένα μόριο φωσφόρου, δίνει στην καρδιά 7.000 καλωρί, θερμίδες. Από ένα μόριο λοιπόν βγαίνουν 3 μόρια φωσφόρου, 3-7, 21.000 καλωρί. Να λοιπόν ένα. Γλυκόζι, άλλος παράγοντας και ούτω καθεξής. Ναι. Αυτά τώρα είναι θέματα βιοχημίας. Και αυτά είναι που δίνουν την ενέργεια στην καρδιά. Και βέβαια, για να σας προλάβω, δεν ξεκουράζεται καθόλου αυτή η έρμη καρδιά. Βεβαίως ξεκουράζεται. Πότε? Όταν οι αριστερή και δεξιά κοιλία συσπαστούν και στείλουν το αίμα τους, μετά χαλαρώνουν και αρχίζουν σιγά σιγά να γεμίζουν με αίμα που έρχεται από τους κόλπους. Εκείνη η περίοδος της χάλασης, της χαλάρωσης, του ξεκουράσματος της καρδιάς. Τότε λοιπόν κοιμούνται για λίγο, για κάτι κλάσμα του δευτερολέπτου, ξεκουράζονται και παίρνουν δύναμη και με τη βοήθεια του Θεού για να δώσουν επόμενη στολή.
0: Οι απαιτήσεις, οι λειτουργικές απαιτήσεις είναι ίδιες? Σκέφτομαι και μια άλλη μορφή ξεκούρασης ίσως. Όταν ο άνθρωπος εργάζεται ή κοιμάται?
1: Όχι, προς Θεού.
0: Οπότε και εκεί, ας πούμε, κάπως. Ναι.
1: Όταν ο άρρωστος βρίσκεται σε κόπωση, σε εργασία δηλαδή, βρίσκεται ένα στρες. Έτσι. Αυτό σημαίνει δαπάνη μεγάλο έργο και σημαίνει δαπάνη μεγάλης ενέργειας. Άλλο όταν κοιμάται. Να άλλη ιστορία.
0: Ναι. Άρα έχει και άλλες μορφές πρακτικά, ας πούμε, ξεκούρασης, όπως ίσως και ηλικιακές. Αλλιώς είναι που...
1: Βεβαίως, διότι
0: οι απαιτήσεις...
1: ο κανόνας ότι ναι, με την πάροδο της ηλικίας, έτσι, ο αριθμός των σφίξεων πέφτει. Δηλαδή το παιδάκι όταν γεννιέται, γεννιέται με 120-130 σφίξεις, το νεογνώ. Αυτές με την πρόοδο φεύγουν οι σφίξεις. Και εμείς οι γέροντες, εγώ δηλαδή, το φτάνει αυτό τώρα να έχουμε γύρω στις 65 σφίξεις. Πριν από 10 χρόνια οι σφίξεις ήταν 85. Καταλάβατε.
0: Οπότε έχει τα διαλύματα.
1: Υπάρχουν αυτά. Πάντα εν σοφία επίησε.
0: Πάντα, δόξα τω Θεώ. Θα ήθελα να ρωτήσω με ποιο τρόπο παρέχεται το αίμα στην καρδιά ή άλλος πώς... αιματώνεται η καρδιά.
1: Σας είπα πριν.
0: Ακριβώς, ναι, μας είπατε.
1: Σας είπα πριν από λίγο ότι υπάρχουν δύο τρυπούλες, δύο στόμια. Από εκεί ξεκινάνε δύο ευλογημένα αγγεία που λέγονται αρτηρίες της καρδιάς, στεφανιές. Γιατί πήραν το όνομα στεφανιές? Από πού? Πόθεν προήλθε αυτό? Κοιτάξτε, αυτές οι αρτηρίες είναι δύο βασικά. Μία δεξιά και μία αριστερά. Αυτές οι αρτηρίες με τους κλάδους της περιβάλλουν την καρδιά σαν ένα στεφάνι. Γι' αυτό ονομάζονται στεφανιές αρτηρίες.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και το εξής, ότι η αριστερή αμέσως μετά την τρυπούλα που εκφύεται χωρίζεται σε δύο επιμέρους αρτηρίες πολύ μεγάλες, μία που πάει μπρος και μία που πάει πίσω στην αριστερή καρδιά. Και μάλιστα αυτή η μπροστινή που λέγεται αριστερός πρόστιος κατιώντας κλάδος, έτσι, είναι το βασικό η βασική αρτηρία της ζωής. Και αυτή όταν φράσεται και παθαίνει εμφράγματα και τα λοιπά, οι καταστροφές είναι μεγάλες. Αν δεν προλάβεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, την αγιοπλαστική του χειρουργείου.
0: Μάλιστα, οπότε η επόμενη ερώτηση θα ήταν για τις ποιες είναι οι βασικές αυτές αρτηρίες, οι στεφανιές. Αλλά μας δώσατε την απάντηση δηλαδή αμέσως. Οπότε
1: αυτές,
0: είναι
1: ναι,
0: δύο.
1: Δύο, και από αυτές εξαρτάται η ζωή μας.
0: Μάλιστα.
1: Ακούτε, ευνίδιος θάνατος. Από τι? Μα ήταν καλά, λέει ο όρος. Ακούτε, με τους ποδοσφαιριστές. Απεβίωσε στο γήπεδο να έπαιζε μπάλα. Τι, πώς, τι? Οξύεμφραγμα. Τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, γι' αυτό λοιπόν πρέπει πάντα αυτές τις αρτηρίες να τις ελέγχουμε. Να τις ελέγχουμε, διότι από αυτές εξαρτάται η λειτουργία της καρδιάς, δηλαδή η ζωή μας.
0: Ακριβώς όπως το λέτε, και ακούσαμε και προχθές, ας πούμε, ευνίδιο θάνατο και ανθρώπου που είχε και όλες τις δυνατότητες να...
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος να
1: μέσα
0: πάει σε ένα
1: σε
0: νοσοκομείο.
1: Ιατρικό περιβάλλον,
0: μέσα
1: ήτανε...
0: Έτσι. Αλλά πώς υπάρχουν και πώς γίνονται, πώς μάλλον να το πω άλλο, πώς μπορούμε να προλάβουμε τους ευνίδιους θανάτους από την καρδιά? Ποιος είναι ο τρόπος ελέγχου? Τι εξετάσεις πρέπει να γίνουν? Πώς θα νιώσει ένας ασθενής? Να μας πείτε μερικά πράγματα, κύριε καθηγητά, έτσι για να...
1: Ναι, θα πω δύο γενικότητες, γιατί αυτό περισσότερο θα άρμοζε να λεχθεί στο κεφάλαιο περί στεφανίας νόσου.
0: Ωραία,
1: αλλά,
0: εσείς το κρίνετε.
1: Αλλά το δίδαγμα είναι ότι πρέπει όλα τα άτομα μετά την ηλικία των 30 ετών να υποβάλλονται σε έλεγχο των στεφανίων. Και γι' αυτό υπάρχουν διάφορες τεχνικές.
0: Ωραία. Πριν μας πείτε τον απλό έλεγχο, αν και μιλούμε για ανατομία, αλλά να κλείσουμε με κάποιες συμβουλές για το πώς πρέπει οι άνθρωποι να ακούμε την καρδιά μας. Και δεν εννοώ συναισθηματικά.
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν λοιπόν πούμε μερικά πράγματα για να προλάβουμε προβλήματα καρδιακά, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα στο στούντιο του Ράδιο Ελπίδα και στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη και φιλοξενούμε όπως ήδη ακούτε αρκετή ώρα και με τόσο σημαντικά πράγματα που λέγονται τον καθηγητή καρδιοχειρουργικής κύριο Γιώργιο Μπουγιούκα. Κύριε καθηγητά, μιλήσαμε για τις δύο στεφανιές μεγάλες αρτηρίες που δίνουν τη ζωή στην ουσία όπως μας είπατε στον άνθρωπο και επειδή είναι πολύ σημαντική η λειτουργία της, θα ήθελα να μας πείτε πώς ελέγχουμε τον τρόπο και την ποιότητα που πρέπει να έχουν οι αρτηρίες αυτές ως προς τη λειτουργία τους για να μην βρεθούμε ευνίδια στην άλλη ζωή.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, Πάτερ Ρινέ, όπως το θέτετε το ερώτημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένας συστηματικός προληπτικός έλεγχος, ο οποίος επιβάλλεται, ο οποίος σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ρουτίνα, είναι κανόνας. Δηλαδή, θα αναφέρουμε βέβαια και στο κεφάλαιο στη συνέντευξη περί στεφανίας νόσου μερικές λεπτομέρειες, αλλά η στεφανία νόσος, έτσι, που οφείλεται σε βλάβη αυτών των Αγίων, δεν έχει πάντα μία σταθερή εικόνα. Θα ήταν καλά να είχε πόνο, ξέρω εγώ, πάντα.
0: Δεν έχουμε οχλήσεις.
1: Οπότε θα χτυπούσε το καμπανάκι και θα έλεγε, οπ, τρέχα στον καρδιολόγο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα κουράσω όμως αυτό το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν μεγάλες μελέτες από όλο τον κόσμο, πολυκεντρικές μελέτες, με χιλιάδες ασθενείς από διάφορες χώρες αυτές οι μελέτες, Αμερικής και Ευρώπης, έδειξαν ότι ειδικά στα άτομα της ηλικίας από 35 ετών, 33-35 ετών και άνω μέχρι 45-50 πρέπει να υπάρχει προληπτικός έλεγχος. Τι σημαίνει αυτός? Πας στον καρδιολόγο σου μια φορά το χρόνο. Εφόσον δεν έχεις ενοχλήμα, του λες είμαι ο τάδε. Θέλω να κάνω έναν έλεγχο. Ο καρδιολόγος οφείλει να σου πάρει ένα ιστορικό, να ρωτήσει τι ενοχλήματα έχεις, πότε τα έχεις, πώς φεύγουν αυτά τα ενοχλήματα. Είναι το νούμερο ένα, η λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού. Και από εκεί και πέρα αρχίζει ένα φάσμα εξετάσεων. Αρχίζοντας από το απλό καρδιογράφημα, το οποίο να σας πω ότι δεν είναι και ό,τι πιο σημαντικό στη διάγνωση. Παίζει ρόλο όταν κάποιος έχει ένα περάσει κάποιο έμφραγμα ή όταν έχει μία έκδηλη ισχαιμία, θα δείξει τις αλλοιώσεις, τις μεταβολές στο καρδιογράφημα. Αλλά η αξιοπιστία αυτής της τεχνικής είναι στο 65%. Δηλαδή, αν πάρουμε 100 αρρώστους με αποδεδειγμένες βλάβες στα στεφανία αγγεία, μόνο οι 65 θα δώσουν ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα. Κατά συνέπεια, δεν φτάνει αυτό, θα πρέπει να γίνει και ένα τεστ κόπωσης. Είτε το απλό τεστ κόπωσης, το οποίο γίνεται ακόμα και στα ιδιωτικά καρδιολογικά ιατρία, είτε αυτό το τεστ κόπωσης σε συνδυασμό με θάλιο, που είναι το σπινθυρογράφημα του μυοκαρδίου. Χορηγείται το ραδιενεργό θάλιο και βλέπουμε κατά πόσον το μυοκάρδιο ισχυμεί. Εκεί η αξιοπιστία είναι ακόμα καλύτερη, ακόμα περισσότερη, γύρω στο 92%. Και βέβαια, μια άλλη μέθοδος είναι και με τους υπερήχους. Αυτό το υπέρηχο καρδιογράφημα που θα ακούτε περισσότερο να λένε, ναι κύριε καθηγητά, έκανα υπέρηχο, μου είπε ότι μια περιοχή της καρδιάς μου δεν λειτουργεί καλά, δεν κινείται καλά. Γιατί δεν κινείται καλά? Γιατί είναι παραπονεμένη, γιατί δεν τρώει, γιατί δεν παίρνει ενέργεια. Άρα δεν πάει αίμα. Άρα κάτι σημαίνει ότι αυτή η περιοχή, η αρτηρία που πηγαίνει, το κλάδος της αρτηρίας που πηγαίνει το αίμα σε αυτή την περιοχή, κάτι έχει, έχει μια στένωση. Δεν πάει επαρκής ποσότητα. Λοιπόν, αυτά είναι έμεσα στοιχεία, όπως και η βιοχημική εξέταση του αίματος. Να δεις τα λιπίδια, να δεις τη χοληστερίνη, να δεις τα κλάσματα της χοληστερίνης, την καλή και ευλογημένη χοληστερίνη, τη HDL όπως λέμε, που είναι ο φύλακας του οργανισμού, την κακή που είναι η LDL, τον αθερωματικό δείκτη, να δεις αν έχει ζάχαρο, να δεις αν έχει τριγλυκερίδια, Να δεις αν έχεις ουρικό οξύ, το οποίο και αυτό παίζει κάποιο ρόλο. Αυτές είναι οι βιοχημικές εξετάσεις του αίματος, που είναι απαραίτητες να γίνονται. Και βέβαια φτάνουμε στο τέλος, στην εκλεκτική στεφανιογραφία, τη συμβατική. Πας, τώρα έχουν απλοποιηθεί τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Να μείνουμε, επειδή μας υποσχεθήκατε ότι θα κάνουμε μια εκπομπή για την Στεφανία Νόσο, να μείνουμε στα απλά εδώ. Δηλαδή, στο να πείσουμε τους ακροατές μας και τις ακροάτριες ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει να εμπιστευτούμε έναν καρδιολόγο.
1: Βεβαίως.
0: Όπου εκείνος με την ιατρική του γνώση και κατάρτιση θα μας καθοδηγήσει για το τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά και να δώσουμε συγχρόνως και ένα μήνυμα που πρέπει να δώσουμε, ότι να φοβόμαστε τις ασθένειες και όχι τους γιατρούς.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί υπάρχει μια μεγάλη μερίδα, και θα το έλεγα νέων ανθρώπων, οι μεγάλοι έτσι πηγαίνουν πιο εύκολα, που δεν πηγαίνουν στους γιατρούς, που φοβούνται τι θα βγει, και θα έλεγα ότι υπάρχει, ας πούμε, μια φοβία.
1: Αυτό είναι λάθος.
0: Είναι λάθος, γιατί είναι λάθος. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο θάνατος.
1: Αλλά βεβαίως, και εγώ να συμπληρώσω και να πω ότι όλοι οι κάτοικοι του Εύρου, οι ευρύτες μας, όλοι, οι συντοπίτες μου πλέον, ότι πρέπει να είναι υπερήφανοι, διότι έχουμε υψηλού επίπεδου ιατρικό προσωπικό εδώ. Δηλαδή, όχι μόνο στο νοσοκομείο, στην πανεπιστημιακή και κρατική κλινική, αλλά έχουμε υψηλού επίπεδου προσωπικό ιατρικό, καρδιολόγους, και στην πόλη μας εξαίρετους και εκλεκτούς συναδέλφους. Μία επίσκεψη επιβάλλεται να γίνεται.
0: Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο, και θα ήθελα στο σημείο αυτό, επειδή έχουμε και την χαρά πρώτη φορά να σας έχουμε στην εκπομπή, να κάνουμε, αφού ολοκληρώσαμε την ανατομία της καρδιάς, να κάνουμε μία αναφορά στην οικογένειά σας, και εννοώ στο παιδί σας, στην καρδιοχειρουργική κλινική θώρακος και καρδιάς του Πανεπιστημίου μας και του νοσοκομείου μας, από την κλινική αυτή και από το Πανεπιστήμιο, μέσα από την παρουσία σας, γεννιέται αυτή η εμπιστοσύνη που είπατε στους καρδιολόγους. Πείτε μας δύο λόγια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν, και δεν εννοώ μόνο τα μέλη του Γαλινού, τα μέλη δηλαδή των φίλων της κλινικής, αλλά εννοώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που καμαρώνουν για σας και για την κλινική. Πείτε μας, θα ήθελα λίγα στοιχεία ιστορικά, για να μείνουν κιόλας, και στα Ερτζιανά, να μείνουν εννοώ, για την κλινική αυτή και για όλον αυτόν τον αγώνα, αν μπορείτε να το κάνετε σε 5 λεπτά, αν μπορείτε.
1: Εν συντομία θα πω το εξής, ότι το 1996 δέχθηκαν 2 τηλέφωνα, το ένα από τον τότε πρόεδρο Νίκο Γκότση της Ιατρικής Σχολής και από τον τότε επίσκοπο εδώ της πόλης μας, τον νυν Θεσσαλονίκης, κύριο Άνθιμο. Και μου είπανε, σταμάτα τη Θεσσαλονίκη και έλα εδώ, θα στηρίξουμε να κάνουμε την κλινική. Βασιζόμενος κυρίως στην προσωπικότητα του πατριώτη μου, συμπατριώτη μου Ανθίμου, γιατί είμαι και εγώ από την Πελοπόννησο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τα παράτησα μια καριέρα και ήρθα εδώ. Και ήρθα από το μηδέν και παλέψαμε για να δημιουργήσουμε αυτή την κλινική. Και τότε είχα βασικό συνεργάτη, άμυστο, τον Βασίλη το Διδύλη. Καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται. Αγωνιστήκαμε. Παλέψαμε το κατεστημένο. Παλέψαμε τη γραφειοκρατία. Αγώνας σκληρός. Τα καταφέραμε. Και φτιάξαμε τότε μία κλινική, το 2000 λειτουργήσε, η πρώτη επέμβαση έγινε 20 Μαΐου του 2000, αλλάξαμε μία, χειρούργησα μία γυναίκα από τις Σφαίρες, άλλαξα τη Μητροειδή Βαλβίδα, πήγε πάρα πολύ καλά και ζει ακόμα σήμερα. Ήταν δύσκολος αγώνας, βέβαια μετά από την πρώτη εγχείρηση αυτή η κλινική πήρε το δρόμο της, μπήκε το νερό στα βλάκι, τίποτε δεν μπορούσε να τη σταματήσει, και έφτασε στις 31 Αυγούστου του 2015 να διενεργήσουμε με ιδιοτέλεια 5.300 επεμβάσεις καρδιάς και θώρακα, και επαναλαμβάνω, με ιδιοτέλεια, και είναι αυτό που αγάπησε ο κόσμος.
0: Αυτό, ναι, έτσι. άνοιξε ο κόσμος.
1: Και με άριστα αποτελέσματα. Ο κόσμος άνοιξε την καρδιά του.
0: Την καρδιά του άνοιξε. Αφού είχε βγει η δική σας πρώτα για όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά έτσι γίνεται.
1: Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι με έκαναν να παραμένω στην Αλεξανδρούπολη παρά την αφιπηρέτησή μου. Και μένω εδώ και θα μείνω εδώ.
0: Έτσι, είναι όφελος για μας και για το Πανεπιστήμιο.
1: Πήγε καλά αυτή η κλινική, καθιερώθηκε στο Διεθνές Επιστημονικό Στερέωμα. Τώρα διευθυντής είναι ο Δημήτρης ο Μικρούλης, εξαίρετος συνάδελφος. Πάνε πολύ καλά.
0: Έχει μέλλον.
1: Μέλλον πάρα πολύ καλό, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν προβλήματα υλικών και όμως τα καταφέρουν. Ενδεχομένως βοηθάει και ο διοικητής του νοσοκομείου, εντάξει. Και οι άνθρωποι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Έχουμε τον κύριο Μικρούλη, έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνου, συντοπίτη μας. Είναι το καμάρι μου, διότι αυτός ειδικεύτηκε εδώ και έγινε άριστος χειρουργός. Έχουμε τον κύριο Λαουάλ, έναν θαυμάσιο χειρουργό στα πνευμόνια. Έχουμε τον Παναγιώτη τον Χαρό, θαυμάσιο χειρουργό στα πνευμόνια. Δεν έχει κανείς να φοβηθεί τίποτα. Η μονάδα είναι άριστη, τα παιδιά δουλεύουν. Και έχουμε και νεότερους που βγάλαμε από την κλινική, τον κύριο Γεροντίδη και δύο ειδικευόμενους, τον κύριο Χριστίδη και τον κύριο Σίμογλου. Πάει καλά, να μην τη ματιάξουμε, δόξα τον Άγιο Θεό. Δόξα τον Θεό και εύχομαι ο Θεός ο Παντοδύναμος να τους δίνει δύναμη και υγεία για να συνεχίσουν το θεάριστο έργο. Πιστέψτε μου, το έργο είναι θεάριστο. Αν κάτι συμβεί σε ένα συντοπίτη, δεν προλαβαίνει να φτάσει στη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια, ναι, έχετε δίκιο. Γιατί για την καρδιά οι 2,5 ώρες
1: δεν
0: και
1: είναι.
0: Οι 3.
1: Δηλαδή, οι κλινικές όπως η καρδιοχειρουργική, η αγκιοχειρουργική, η νευροχειρουργική είναι οι μοναδικές από τη Θεσσαλονίκη μέχρι εδώ.
0: Μάλιστα, ναι. Γι' αυτό και καλύπτει και όλη την περιφέρεια.
1: Στην ουσία,
0: το νοσοκομείο μας δεν είναι νοσοκομείο Αλεξανδρουπόλεως, αλλά Θράκης πλέον και Ανατολικής Μακεδονίας. Και Θράκης, εννοώντας ότι καλύπτει όλη αυτή την περιοχή και
1: εμείς,
0: είναι ήρωες οι γιατροί.
1: Ήταν τέτοια η φήμη της κλινικής. Θυμάμαι τον πρώτο καιρό δεχόμουν ασθενείς από όλη την Ελλάδα. Αλλά και από το εξωτερικό ήρθαν. Και λέγοντας εξωτερικό, τους γείτονες Τούρκους.
0: Τη γειτονιά μας.
1: Τη γειτονιά μας, αυτούς. Κύπρος. Είναι καταγεγραμμένα. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κάνει, σε στίκι είναι αυτό, για την ιστορία της ίδρυσης καρδιοχειρουργικής κλινικής. Εύχομαι σύντομα να αποκτήσουμε και τηλεοπτικό σταθμό σαν Ιερά Μητρόπολης για να το δείξουμε.
0: Να εύχεστε, να εύχεστε. Εμείς, κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό, ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή που είχε αναφορά στην ανατομία της καρδιάς, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Είναι τιμή μας και ευχαρίστησή μας. Και σε ό,τι αφορά όσα μας είπατε, το κυριότερο για την καρδιά μας, αλλά και για την ιστορία που πρέπει να ακούγεται αυτής της μεγάλης κλινικής, θα θέλαμε μόνο να μας υποσχεθείτε να κάνουμε τουλάχιστον άλλες 2 εκπομπές και στον αέρα να υποσχεθείτε ότι η επόμενη θα είναι η εκπομπή που αφορά τη Στεφανιαία νόσο και που υποφέρουν και χάνονται άδικα τόσοι άνθρωποι.
1: Εγώ δεν υπόσχομαι για 2, εγώ υπόσχομαι για 1,002.
0: Ακόμη καλύτερα. Για μας είναι ευχάριστο αυτό, αλλά και για τους ακροατές μας.
1: Στη διάθεσή σας. Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ωραία. Κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ για την ώρα που μείνατε μαζί μας και ακούσατε τόσα πράγματα για την καρδιά μας. Εμείς να ευχηθούμε προς όλους, πρώτον, να έχουμε μια καθαρή καρδιά για να είναι και δυνατή, και δεύτερον, ο Χριστός να μας ευλογεί και να μας αξιώνει να ζούμε μέχρι την επόμενη συνάντησή μας στο Ράδιο Ελπίδα. Ο Χριστός να είναι μαζί μας.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αβαθιανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Αμβάρα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου.
2: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Ιερός Κημητηριακός Ναός της Ενορίας Άνου Γουβών Παιδιάδος. Στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος από τον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής προς τον Κημητηριακό Ναό της Παναγίας της Κεράς. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Καρκαδιωτήσης. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής της Ενορίας Καταλαγαρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6 θα τελεστεί ιερά παράκληση προς την υπεραγία Θεοτόκο στον ιερό ναό προφήτη Ηλία Καταλαγαρίου. Στις 6.30 θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος προς τον Ιερό Ναό της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτάκης.

Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέκ έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψος άσμε. Οδήγησάς με, ότι εγεννήθης ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσω με εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός, εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομίαν της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθειαν τις εξητήσει, ούτω ψαλώ το ονόματί σου εις τους αιώνας, του αποδούνομαι τας ευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 61. Ουσί το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, και αντιλήπτωρ μου, ου μη σαλευθώ επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επ' ανθρώπων, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο. Πλην την τιμή μου εβουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν ψυχή, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη η ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω, επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοήθειάς μου και η ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εξέτε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ιή των ανθρώπων, ψευδής η ιή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζεστε επ' αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε. Πλούτος εάν ρέει, μη προστίσεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου, Κύριε, το έλεος, ότι σύ αποδώσεις εκάστου κατά τα έργα αυτού.

Ψαλμός 62. Ο Θεός μου προσεορθρίζουν. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς σύ εισάρξουν, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξταίατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου ή εμνημονευόν σου επ' της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ό,τι εγεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγου σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσοντις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας, μερίδες αλλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετο επί το Θεό, επενεθήστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα.

Ψαλμός 63. Εις άκουσον ο Θεός της προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ, από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου. Σκέπασον με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδοκίαν. Ήτινε σηκώνησαν ως ρομφαία τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών. Του κατατοξεύσε εν αποκρύφης άμωμον, εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν αυτής λόγων πονηρών, διηγήσαν το του κρύψε παγίδα, είπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποιήματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπίε επ' αυτούν, και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 64. Σύ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και σύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τας ασεβίας ημών σύ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτηρημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρι εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, τις υποστήσετε, ταραχθήσονται.

αυξούνται ποιότη τους. Πιανθίσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούσιν σύτων και κράξονται και γάρ ημνήσουσιν.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλής.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητή μου, αφού γνωρίσαμε τον Περικαλή Ναό της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος και το Φρέαρ του Ιακώβ που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Ιερό Βήμα του Ναού, ας κάνουμε λόγο τώρα για την Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα και ας γνωρίσουμε τη ζωή της μετά από τη συνάντησή της με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Η Αγία Φωτεινή, ύστερα από τη συζήτησή της με τον Κύριο στο Φρέαρ του Ιακώβ και αφού ο Χριστός της απεκάλυψε όλα όσα εκείνη είχε κάνει από τα παιδικά της χρόνια, άλλαξε τρόπο ζωής και άρχισε να κηρύττει το μήνυμα της σωτηρίας στην πατρίδα της. Προσιλήτησε στο Χριστό τις 5 αδελφές της: Ανατολή, Φώτο, Παρασκευή, Κυριακή και Φωτίδα, και τους 4 γιους της: Φωτεινό, Ιωσή, Σεβαστιανό και Ανατόλιο. Μετά το μαρτύριο των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου κατά το διωγμό του Νέρονα, πήγε στην Καρθαγένη και κήρυξε με ζήλο τη χριστιανική πίστη μαζί με το γιο της Ιωσή. Ο άλλος της γιος Βίκτορ ή Φωτεινός, αφού πολέμησε γενναία κατά των Αβάρων, έγινε στρατηγός και στάρθηκε από τον Αυτοκράτορα στη Γαλιλαία με εντολή να εξοντώσει τους χριστιανούς. Αντί να κυνηγήσει όμως τους χριστιανούς,

Ο Βίκτορ περνούσε τον καιρό του κηρύσσοντας ο ίδιος την χριστιανική πίστη. Ο λόγος του μάλιστα είχε τόση δύναμη ώστε κατόρθωσε να προσιλητήσει τον Δούκα Σεβαστιανό και άλλους αξιωματούχους του κράτους. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός ο Αυτοκράτορας, διέταξε να συλληφθούν τα δύο αδέρφια και να οδηγηθούν αμέσως στο δικαστήριο. Αντιλαμβανόμενος όμως ότι δεν θα κατόρθωνε να κάμψει την αποφασιστικότητά τους, διέταξε να κόψουν τους βραχίονες του Βίκτορα και του αδελφού του Ιωσή στο ύψος των ώμων και κατόπιν τους έριξε στη φυλακή. Η Αγία Φωτεινή οδηγήθηκε και αυτή στο δικαστήριο και με τα λόγια της έφερε στη χριστιανική πίστη την ίδια την κόρη του Αυτοκράτορα μαζί με τις θεραπενίδες της, γεγονός που προκάλεσε την οργή του τυράννου, ο οποίος διέταξε να ρίξουν όλες τις Αγίες σε αναμένη κάμινο. Η χάρη του Θεού όμως τις διαφύλαξε αυλαβής. Τότε τις υποχρέωσαν να πιούν ένα θανατηφόρο δηλητήριο που είχε ετοιμάσει ένας μάγος, ονόματι Λαμπάδιος. Και πάλι όμως δεν έπαθαν τίποτε. Τότε ο μάγος πίστεψε στο Χριστό και αφού έκαψε όλα τα βιβλία του, βαπτίστηκε χριστιανός και πήρε το όνομα Θεόκλητος. Υπέβαλαν κατόπιν τις Αγίες σε σειρά φρικτών βασανιστήριων και τέλος τους έβγαλαν τα μάτια. Κατόπιν τις έκλεισαν σε έναν υπόγειο χώρο γεμάτο φαρμακερά φίδια, όπου εν μέσω θείας δόξης φανερώθηκε ο Χριστός, συνοδευόμενος από τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και πλήθος Αγίων και Αγγέλων, και τις ευλόγησε με τα λόγια: «Ειρήνη ημίν, χαίρετε πάντοτε, ότι εγώ με θυμών ημί. Ανδρίζεστε και ενδυναμώνεστε». Πήραν έτσι μεγάλη δύναμη και άντεξαν τα δεινά της φυλακής για 3 χρόνια, μεταστρέφοντας στην χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες. Όταν τις έσυραν από τη φυλακή για να τις υποβάλουν σε νέα μαρτύρια, ένας άγγελος ήρθε και τις έθεσε υπό την σκέπη του. Τέλος ο τύραννος διέταξε να γδάρουν την Αγία Φωτεινή και να την πετάξουν σε ένα ξεροπήγαδο. Το ίδιο έγδαραν και τους 2 γιους της, αφού τους απέκοψαν τα γεννητικά όργανα και τους έκλεισαν σε ένα εγκαταλελειμμένο λουτρό. Διέταξε εν συνεχεία να κόψουν τους μαστούς των άλλων Αγίων γυναικών και να τις γδάρουν ζωντανές. Μία από αυτές, την Φωτίδα, την έδεσαν από τις κορυφές 2 δέντρων που τις λύγησαν και οι οποίες όταν επανήρθαν στη θέση τους την κατέσχισαν στα 2. Δια των φρικτών αυτών βασάνων οι ψυχές των Αγίων Μαρτύρων κέρδισαν την Βασιλεία των Ουρανών. Η μνήμη τους τελείται στις 26 Φεβρουαρίου.

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος καταγόταν από την Κύπρο, από το χωριό Ορούντα. Γεννήθηκε το 1913 από ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιο και την Μαγδαληνή. Επειδή από μικρός αγαπούσε την ησυχία, σε ηλικία 14 ετών, μαζί με τον δίδυμο αδερφό του Αλέξανδρο, πήγε στη Μονή Σταυροβουνίου. Στο μοναστήρι αυτό έμεινε 5 χρόνια και από εκεί, μαζί με τον αδερφό του, πήγε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί έλαβε το μοναχικό σχήμα και έγινε ιερέας. Μετά από λίγα χρόνια έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Στην Αγία Γη έμεινε 45 ολόκληρα χρόνια. Υπηρέτησε σε διάφορα προσκυνήματα και τελευταία στο Φρέαρ του Ιακώβ. Εκεί το 1979 κατακρεουργήθηκε από Εβραίους Σιωνιστές, ενώ φορούσε το πετραχύλι του και τελούσε τον Εσπερινό, ανήμερα της εορτής του στις 29 Νοεμβρίου του 1979. Μετά το μαρτύριό του, το σώμα του έμεινε εύκαμπτο για λίγες ημέρες. Μετά από 4 χρόνια βρέθηκε ολόκληρος, άφθαρτος και ευωδιάζων σε ένδειξη της άνωθεν παρησίας που βρήκε. Το σκήνομά του αρχικά τοποθετήθηκε στην Ιερά Μονή της Αγίας Ιών, Πατριαρχική Σχολή, και στις 29 Αυγούστου του 2008 μεταφέρθηκε στην Σαμάρια. Την επόμενη ημέρα, 30 Αυγούστου, έγιναν τα εγγένεια του μεγαλοπρεπέστατου ναού υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου. Την 29η Νοεμβρίου του 2009, όπως προαναφέραμε, έγινε η αγιοκατάταξη του Αγίου Φιλουμένου.

Σε απόσταση 77 χιλιόμετρων από την Ιερουσαλήμ βρίσκουμε την αρχαία Σεβάστια, που κάποτε ήταν και πρωτεύουσα του Ισραηλιτικού Βασιλείου. Εδώ βρίσκουμε τα απομεινάρια της εκκλησίας του Τιμίου Προδρόμου που έκτισε η Αγία Ελένη και καταδεικνύουν το μεγαλοπρεπές και πλούσιο οικοδόμημα που κάποτε στέγαζε τον τάφο του εν γεννητής γυναικός Μίζωνος. Σήμερα σώζεται ένας πλάγιος χώρος της παλαιάς εκκλησίας με τις αψίδες, ένα τμήμα της δυτικής πλευράς και η γύρω τείχη μέχρι κάποιο ύψος. Στη μέση της εκκλησίας ένα μικρό κτίριο με τρούλο στεγάζει τον τάφο του Τιμίου Προδρόμου. Ο τάφος είναι υπόγειος. Μια σκάλα με 21 σκαλοπάτια οδηγεί σε σκοτεινό θάλαμο. Στον απέναντι τοίχο υπάρχουν τρεις στρογγυλές σοπές που συγκοινωνούν με τους τάφους των τριών προφητών, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τον τοίχο και τους οποίους μπορούμε να δούμε αφού φωτίσουμε το χώρο μέσω των οπών. Αυτοί οι τάφοι έχουν εσωτερικά την μορφή εβραϊκών τάφων, αλλά αντί να είναι όπως συνηθίζεται λαξευμένοι σε βράχο, είναι χτιστοί. Και οι τρεις έχουν εσωτερικά την ίδια μορφή και το ίδιο μέγεθος. Σύμφωνα με την παράδοση των ντόπιων μουσουλμάνων, ο μεσαίος τάφος είναι του προφήτη Αβδίου, ο προς τα αριστερά του προφήτη Ελισαίου και ο προς τα δεξιά του Τιμίου Προδρόμου. Προς τα αριστερά της εισόδου βρίσκεται μονόλιθη πύλη από βασάλτη. Πάνω από το υπόγειο υπάρχει ένας μικρός θάλαμος στους τοίχους του οποίου υπάρχουν μάρμαρα που έχουν επάνω σταυρό. Δυτικά της εκκλησίας ανακαλύφθηκε τελευταία ρωμαϊκό θέατρο που λέγεται ότι είναι το θέατρο που χόρεψε η Σαλόμη και κατ' εντολή της μητέρας της Ηρωδιάδας ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννη επί πίνακη.

Όπως είναι γνωστό, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έλεγχε τον ασεβή και ακόλαστο τετράρχη της Γαλιλαίας, Ηρώδη Αντίπα, γιατί είχε παράνομες σχέσεις με την Ηρωδιάδα, σύζυγο του αδελφού του Φίλιππου, ενώ αυτός ακόμα ζούσε και είχε κάνει μια κόρη μαζί της, την Σαλόμη. Γενόμενος η φωνή της πορωμένης συνειδήσεως του αμαρτωλού, ο προφήτης έλεγε εξ ονόματος του Θεού: «Δεν σου είναι επιτρεπτό να έχεις για σύζυγο την γυναίκα του αδελφού σου». Γι' αυτό και η Ηρωδιάδα έτρεφε έντονο μίσος κατά του Ιωάννη και ήθελε να τον θανατώσει. Την εμπόδιζε ωστόσο ο Ηρώδης που τον σεβόταν ως άνθρωπο δίκαιο και άγιο, αλλά και για το φόβο του λαού που τον τιμούσε ως απεσταλμένο του Θεού. Τελικά η δόλια Ηρωδιάδα πέτυχε το σκοπό της και κατάφερε να φυλακιστεί ο προφήτης στο φρούριο που λεγόταν Μαχαιρούς. Όταν έφτασε η μέρα των γενεθλίων του, κοντά στο Πάσχα, ο Ηρώδης μέθησε και μπροστά στο χορό της κόρης της Ηρωδιάδος, Σαλόμης, παρασύρθηκε και της ορκίστηκε ότι θα της δώσει ό,τι του ζητήσει, ακόμη και το μισό του βασίλειου. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει: «Η δε εξελθούσα είπε τη μητρή αυτής: Τι αιτήσωμε; Η δε είπε: Την κεφαλή Ιωάννου του Βαπτιστού. Και εισελθούσα ευθέως με τα σπουδής προς τον βασιλέα, ητήσα το λέγουσα: Θέλω ή να μη δώσ εξ αυτής επιπίνακη την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Ο βασιλιάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά εξαιτίας του όρκου του και για να μην πέσει το γόητρό του μπροστά στους συμπότες του, αποφάσισε να θανατώσει τον δίκαιο. Έτσι και η απόφαση εκτελέστηκε αμέσως. Ένας στρατιώτης πήγε να αποκεφαλίσει τον Άγιο Ιωάννη στη φυλακή και έφερε σύντομα στην αίθουσα επιπίνακη και ματωμένη ακόμη την τιμία κάρα του, η οποία απίφθινε μια σιωπηλή μομφή στην εγκληματική αδυναμία του βασιλέως. Η Σαλόμη παρέδωσε το τρόπαιο αυτό στη μητέρα της και έμοιαζε να της λέει: «Φάε μητέρα την σάρκα εκείνου που έζησε ως ασώματος και πιες το αίμα του. Η γλώσσα αυτή που έπαψε να μας επικρίνει θα συγγίσει πια για πάντα». Ο Άγιος Ιερώνυμος διηγείται ότι η Ηρωδιάδα ξέσπασε τη λύσα της πάνω στην κεφαλή του Προδρόμου, τρυπώντας του τη γλώσσα με ένα στιλέτο. Οι μαθητές του Αγίου ήρθαν και πήραν το σώμα του και πήγαν να το θάψουν στη Σεβάστια. Κατόπιν δε πληροφόρησαν και τον Χριστό. Την αιματηρή αυτή πράξη επέτρεψε ο Θεός με σκοπό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού υπήρξε πρόδρομος του Χριστού στη γη, να υπάρξει ως τέτοιος και στο βασίλειο των νεκρών και να πάει να αναγγείλει στους τεθνεώτες που ανέμεναν την λύτρωση την επικείμενη έλευση του Μεσσία, που επρόκειτο να συντρίψει με το σταυρό τις πύλες του Άδη. Η ανάμνηση της αποτομής της θυμίας κεφαλής του τελείται στις 29 Αυγούστου, ημέρα αυστηρής νηστείας για την Εκκλησία μας. Από την εκκλησιαστική ιστορία μαθαίνουμε ότι στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη, τον 4ο αιώνα, οι εθνικοί οι οποίοι κατοικούσαν στη Σεβάστια, κινούμενοι από μίσος το οποίο και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας έτρεφε προς τους χριστιανούς, με εντολή του άνοιξαν τον τάφο του Τιμίου Προδρόμου και πέταξαν έξω τα οστά του. Μετά, αφού τα συνέλεξαν και τα ανέμιξαν με οστά ζώων, τα έκαψαν και σκόρπισαν τη στάχτη τους. Όμως, κάποιοι μοναχοί από την Ιερουσαλήμ, με κίνδυνο της ζωής τους, μπόρεσαν να ανασύρουν από τη φωτιά κάποια από αυτά τα οποία από τη Σεβάστια τα μετέφεραν στο Ιεροσόλυμα και τα παρέδωσαν στον ηγούμενό τους Φίλιππο, ο οποίος τα έστειλε στον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας και από εκεί πέρασαν στο χριστιανικό κόσμο, όπου επιδαψιλεύουν την Θεία Χάρη στους πιστούς που τα προσκυνούν. Το προσκύνημα στον τάφο του Τιμίου Προδρόμου στη Σεβάστια συνεχίστηκε για πολλούς αιώνες. Τα σλαβικά μηνολόγια αναφέρουν μια παράδοση άγνωστη στους Βυζαντινούς συνεξαριστές. Σύμφωνα με αυτή την παράδοση, μια κυρία της ακολουθίας της Ηρωδιάδος, η Ιωάννα, σύζυγος επιτρόπου του Ηρώδη, έγινε μια
από τις Αγίες Μυροφόρες. Έτσι, μην μπορώντας να υποφέρει να μένει θαμένη η κεφαλή του προδρόμου σε τόσο ανάξιο τόπο, έβαλε να την ξεθάψουν και την έφερε κρυφά στην Ιερουσαλήμ, στο όρος των Ελαιών, όπου βρέθηκε αργότερα από έναν ευγενή, ο οποίος κατόπιν εκάρι μοναχός.

οι τρεις ευρέσεις της κάρας του Τιμίου Προδρόμου. Όταν το συμπόσιο του Ηρώδη ποτίστηκε με το αίμα του Μεγίστου των Προφητών και Προδρόμου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οι μαθητές του Ιωάννη πήγαν να ενταφιάσουν το σώμα του, ενώ η δόλια Ηρωδιάδα, αφού πήρε την κεφαλή που της είχαν φέρει επί πίνακη, διέταξε να τη θάψουν βαθιά σε ανάξιο τόπο κοντά στο παλάτι του Ηρώδη στην Μαχαιρούντα. Πολύ καιρό αργότερα δύο μοναχοί από την Ανατολή έφτασαν στην Παλαιστίνη να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Σε αυτούς φανερώθηκε τη νύχτα, χωριστά στον καθένα, ο Τίμιος Πρόδρομος και τους είπε: «Πηγαίνετε στο παλάτι του Ηρώδη και θα βρείτε εκεί την κεφαλή μου κάτω από τη γη». Οδηγούμενοι από τη Θεία Χάρη, δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν το μέρος όπου είχε θαυτεί το Τίμιο Λείψανο και ευχαριστώντας τον Θεό, το έβαλαν μέσα σε ένα σάκο και πήραν το δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα τους. Στο δρόμο συνάντησαν ένα κεραμαία από την Έμεσα που, έχοντας πέσει σε μεγάλη ένδυα, είχε αφήσει την πατρίδα του αναζητώντας καλύτερη τύχη. Μετά από νέα εμφάνιση του προδρόμου, έδωσαν την τιμία κεφαλή στον πτωχό κεραμαία, όπου έκτοτε γνώρισε μεγάλη προκοπή και ευημερία. Την ώρα που ετοιμαζόταν να αφήσει τη ζωή αυτή, έβαλε τον ανεκτήμητο θησαυρό σε ένα σεντούκι και το άφησε κληρονομιά στην αδελφή του, συμβουλεύοντάς την να μην το ανοίξει δίχως την εντολή αυτού που κρυβόταν εκεί μέσα. Με αυτόν τον τρόπο η κάρα του προδρόμου πέρασε από τον ένα στον άλλο, φτάνοντας τελικά σε έναν αιρετικό, αριανό φρόνα μοναχό που τον έλεγαν Ευστάθιο. Αυτό ζούσε σε μια σπηλιά και υπερηφανευόταν, αποδίδοντας τον εαυτό του τα θαύματα που επιτελούνταν γύρω από το θησαυρό που είχε στα χέρια του. Όταν τελικά φανερώθηκε η πλάνη και η αίρεσή του, αυτός εκδιώχθηκε από το σπήλαιο, η κάρα όμως του προδρόμου έμεινε για αρκετά χρόνια εκεί, χωρίς κανένας να γνωρίζει την ύπαρξή της. Ύστερα από χρόνια, όταν σε μονή που βρισκόταν κοντά στο σπήλαιο έγινε ηγούμενος ο Μάρκελος, άνθρωπος ενάρετος και φιλόθεος, του εμφανίστηκε ο Τίμιος Πρόδρομος, δίνοντάς του στοργικό ασπασμό και προσφέροντάς του ένα βάζο γεμάτο με μέλι. Οδηγούμενος κατόπιν με εντολή του Αγίου από ένα άστρο που στάθηκε πάνω από ένα κύλωμα του σπηλαίου, ο Μάρκελος, αφού θύμιασε, άρχισε να σκάβει, ώσπου βρήκε κάτω από μια μαρμάρινη πλάκα μέσα σε ένα αμφορέα την κάρα. Το 761 μετά Χριστόν η τιμία κάρα αποτέθηκε στον κύριο ναό της Εμέσης μέχρι το 810 μετά Χριστόν, οπότε υπό την απειλή των Αράβων μετεκομίστη στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Η πρώτη και δεύτερη έβρεση της τιμίας κεφαλής γιορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 24 Φεβρουαρίου. Η τρίτη έβρεση που έγινε στα κόμμανα του Πόντου γιορτάζεται στις 25 Μαΐου. Κατά τον ιστορικό Ιώσυπο, ο Ηρώδης και η Μιχαλίδα Ηρωδιάδα εξορίστηκαν το έτος 40 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Καλιγούλα στο Λούγδουνο, σημερινή Λιόν της Γαλλίας, και από εκεί πέρασαν στην Ισπανία, όπου και πέθαναν. Η Σαλόμη, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, βρήκε τραγικό τέλος όταν, περνώντας από ένα παγωμένο ποταμό, σκίστηκε ο πάγος κάτω από τα πόδια της. Έτσι, το μεν σώμα βυθίστηκε, η δε κεφαλή της κόπηκε από τον πάγο, καθώς αυτή ήταν η αιτία της αποκεφαλίσεως του Τιμίου Προδρόμου. Έτσι και η δίκαια κρίση του Θεού την αποκεφάλισε.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Σας χαιρετώ, φίλοι μου. Σήμερα συνεχίζουμε την όμορφη ιστορία, έργο του Νικολάου Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα». Με δύο λόγια, οι προηγούμενες συνέχειες, για να μπορέσετε, αγαπητοί μας ακροατές, να συνδέσετε και να καταλάβετε τη σημερινή συνέχεια. Ένας δάσκαλος υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου. Ανακαλύπτουν με την έγκυο σύζυγό του το δράμα μιας άρρωστης χείρας, μητέρας με παιδιά, από την προσευχή, την σπαρακτική προσευχή που κάνει το παιδί της μέσα σε ένα εκκλησάκι στο βουνό. Η έγκυος σύζυγος του δασκάλου, γεμάτη από συναισθήματα ανθρωπιάς, συμπόνιας, αγάπης και ταπείνωσης, αποφασίζει με σύμφωνο το σύζυγό της τα χρήματα που αφορούσαν τη γέννα της σε ιδιωτική κλινική να δοθούν στην άρρωστη για τη θεραπεία της. Στο σανατόριο που εισάγεται η άρρωστη Μαρία, την υποδέχεται μια πανέμορφη και ευγενική νοσηλεύτρια, εθελόντρια, και με το γλυκό λόγο της προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο της. Η Χριστίνα λοιπόν συνεχίζει να καταπραίνει την αγωνία της Μαρίας, η οποία έχει φτάσει στην απελπισία, λέγοντάς της πολλά και ωφέλιμα και απαντώντας με λεπτεπίλεπτο τρόπο στα ερωτηματικά της. Συνεχίζει πολύ προσεκτικά να ενθαρρύνει την Μαρία. Την προτρέπει να έχει υπομονή.

Την υγιεινή αξία της υπομονής γνωρίζουν και εκτιμούν όλοι ανεξαιρέτως οι γιατροί. Ο διάσημος μάλιστα γιατρός του Πανεπιστημίου Βιέννης, Φόιχ Στέρλεμπεν, την εξυμνεί ως εξής. Υπομονή. Το σωτήριον βάλσαμον που ιατρεύει την ψυχή. Η θαυμασία ημιχιετά τη δύναμη της βουλήσεως. Ποιος ασθενής δεν αισθάνθη εις ευτυχή στιγμή την γοητεία σου? Ποιος ιατρός αγνοεί ότι οι παροξισμοί του πυρετού υποχωρούν ενώπιόν σου? Διπλασιάζονται δε όταν σε απομακρύνεσαι από το κρεβάτι του αρρώστου. Ότι εσύ βοηθείς να δαμάζονται οι δρυμύτεροι πόνοι και επιταχύνεις τις δυσκολότερες θεραπείες. Μόνη εσύ είσαι ισχυρή μέσα στον αδύνατον άνθρωπο. Μόνη εσύ είσαι η τελειωτάτη, η αυρωτάτη, η ωραιοτάτη αποκάλυψης της ψυχής, ως περικλειούσης δύναμην ικανήν να ιατρεύσει το σώμα. Αντίθετα, ο ανυπόμονος ασθενής δηλητηριάζει την ψυχή του με το δηλητήριο της απελπισίας και σκοτίζει το νου του με τα μαύρα νέφη της απεσιοδοξίας. Φοβάται το μέλλον. Τη θεραπεία φαντάζεται επώδυνη, δύσκολη και αμφιβάλλει για το αποτέλεσμά της. Νομίζει ότι όλες οι ελπίδες για θεραπεία έχουν σβήσει. Αναστενάζει και διαλαλεί. Τα δικά μου βάσανα δεν τα έχει κανείς. Είναι ανυπόφορα. Η αρρώστια μου είναι αθεράπευτη. Δεν αντέχω πλέον. Η ανυπομονησία του δημιουργεί εκνευρισμό, αγωνία, ακαταστασία, άγχος. Οι πίκρες όμως και οι στεναχώριες που περνά επιδρούν ολέθρια στο νευρικό του σύστημα. Δημιουργούν δηλητηριώδεις τοξίνες στον οργανισμό του σώματος και αναγκαστικά η θεραπεία καθυστερεί. Η ανάρρωση γίνεται προβληματική και όχι σπάνια επιδεινώνεται. Κανείς δειλός και ανυπόμονος δεν συνέβαλε στην θεραπεία του. Αυθόρμητα η κυρία Μαρία ρωτά: «Πώς μπορώ να αποκτήσω τη σωτήρια αυτή αρετή?» Όσο ο πιστός άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό, τόσο μεγαλώνει η υπομονή του, και όσο μεγαλώνει η υπομονή του, τόσο το άτομο γαλινεύει, ηρεμεί, ελπίζει, γίνεται θαραλέο και αισιόδοξο. Αφήνεται στα χέρια του Θεού. Τότε η υπομονή και στην καταπολέμηση της αρρώστιας γίνεται καλός σύμμαχος και στην επίσπευση της θεραπείας συντελεί. Όσο δε ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, τόσο η υπομονή μικραίνει και μαραίνεται και η ψυχή ταράσεται, δηλητηριάζεται, εξασθενεί και χάνει τη δύναμή της και ο οργανισμός του σώματος δυσκολεύεται να δεχτεί τη φαρμακευτική αγωγή και η θεραπεία καθυστερεί απίστευτα, πολλές φορές δε καταντά και επικίνδυνη. Η κυρία Μαρία ρίχνει ένα βλέμμα
συμπάθεια στην αδελφή Χριστίνα και στη συνέχεια άρχισε να μονολογεί, ώστε παράλληλα με την πίστη στο Θεό και την απεριόριστη ελπίδα στη βοήθειά Του, μου υποδεικνύεται και την υπομονή. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Η αδελφή Χριστίνα πρέπει να φύγει. Ο χρόνος που διέθεσε ήταν εκτός υπηρεσίας. Ήταν ο χρόνος που διέθετε για να υπηρετεί τον αδελφό του Χριστού. Εφόσον επίησατε τούτο ενί των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Η κυρία Μαρία ήταν μια ασθενής, μια αδελφή του Χριστού. Βρίσκεται σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση που ενδέχεται να την κυριεύσουν οδυνηρές, αρνητικές σκέψεις, τώρα που θα μείνει μόνη, και η συντόμευση της θεραπείας θέλει αισιόδοξες, γαλήνιες, ελπιδοφόρες και ευχάριστες σκέψεις. Χωρίς να χάσει καιρό, λέει στην κυρία Μαρία, θα ήθελα ακόμα να σας πω και κάτι άλλο και θα ήθελα ιδιαίτερα να το προσέξετε. Και συνεχίζει. Είναι εξακριβωμένο από ειδικούς επιστήμονες ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ό,τι οι σκέψεις του προβλέπουν για αυτόν. Μπορείς να αρρωστήσεις τον εαυτό σου με τις σκέψεις σου. Και με τη σκέψη σου μπορείς να κάνεις τον εαυτό σου καλά. Ένας περίφημος ψυχολόγος λέει, υπάρχει μια βαθιά τάση στην ανθρώπινη φύση να γίνεις ακριβώς σαν αυτόν που συνηθίζεις να φαντάζεσαι πως είσαι. Και ο Έμερσον διακήρυξε ότι ο άνθρωπος είναι ό,τι αυτός νομίζει πως είναι όλη την ημέρα. Βέβαια, φυσικό είναι βλαβερές σκέψεις να περνούν από το μυαλό μας, αλλά το μυστικό είναι να τις διώχνουμε αμέσως και να μην τις αφήνουμε να εγκαθίστανται επάνω μας. Όπως τα πουλιά δεν μπορείς να τα εμποδίσεις να πετούν πάνω από το κεφάλι σου, μπορείς όμως να μην τα αφήσεις να κάνουν φωλιά στα μαλλιά σου. Φρόντισε, κυρία Μαρία, να είσαι ψύχρεμη και σε καλή ψυχική κατάσταση τώρα που αρχίζουμε τη θεραπεία. Μην αφήσεις να σε κυριεύσει ο φόβος, η ένταση, ο εκνευρισμός, η ανυπομονησία, η απεσιοδοξία, το άγχος και η δειλία. Είναι σκέψεις καταστρεπτικές που υπονομεύουν κατά τρόπο καταστρεπτικό τη θεραπεία που αύριο αρχίζουμε. Πάντα να θυμάσαι ότι συγκινήσεις, στεναχώριες, αγωνίες, γενικά φαρμακερές σκέψεις δυσκολεύουν και τη θεραπεία και την ανάρρωση. Έχεις μπροστά σου ένα αγώνα και θα σου σύστηνα να μιμηθείς το στρίδι που με την υπομονή και την επιμονή του κατασκευάζει το πολύτιμο και πανάκριβο μαργαριτάρι. Το μαργαριτάρι το γνωρίζω. Ξέρω ότι είναι πανάκριβο κόσμημα,
αλλά πώς γίνεται ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα να μάθω. Η αδελφή Χριστίνα χαμογέλασε ήσυχα και γλυκά και άρχισε τη διήγηση. Το στρίδι και το μαργαριτάρι. Ένας μικρός κοκοσάμου πέφτει επάνω στο όστρακο που φέρνει το στρίδι. Ο ανεπιθύμητος αυτός κόκος αρχίζει να γίνεται ενοχλητικός. Αγκιστρώνεται πάνω στο όστρακο, το πληγώνει, το τσούζει, το στρίδι υποφέρει, πονάει, προσπαθεί να το ξεχωρίσει, να το διώξει και τότε αρχίζει ένα αγώνα για να απαλλαγεί από αυτό. Ξεκινά να χύνει το αίμα του για να το διώξει, αλλά ο κόκκος επιμένει και δεν ξεκολλάει. Το στρίδι, πρικισμένο με την αρετή της υπομονής, δεν αποθαρρύνεται, αλλά συνεχίζει τον αγώνα. Βγάζει υδρότα αγωνίας, μα χωρίς αποτέλεσμα. Ο κόκκος άμμου δεν ξεκολλάει. Αρχίζει όμως να αλλοιώνεται, να γίνεται λίος, γυαλιστερός, βελούδινος. Το στρίδι δεν απογοητεύεται, αλλά οπλίζεται με μεγαλύτερη υπομονή και επιμονή. Συνεχίζει να βγάζει τοξίνες που περικυκλώνουν το βελούδινο κόκο και τελειοποιούν την αλλίωσή του, και έτσι ο κόκος γίνεται το πολύτιμο πανάκριβο μαργαριτάρι. Τότε το στρίδι γίνεται ευτυχισμένο και λέει: «Α, νίκησα μια μεγάλη δυσκολία. Θεέ μου, σε ευχαριστώ». Χιλιάδες χρόνια, κυρία Μαρία, το στρίδι διδάσκει τους ανθρώπους ότι αν ποτέ ο άνθρωπος βρεθεί μπροστά σε ένα οδυνηρό γεγονός της ζωής του, αν βρεθεί μπροστά σε ένα ανυπόφορο πρόσωπο, αν βρεθεί σε οποιαδήποτε αθλειότητα και κακότητα της ζωής, αντί να βασανίζεται, να παραπονείται και να απελπίζεται, πρέπει να αρχίσει ένα διαρκή και πολύπλευρο αγώνα, ώστε να μεταβάλει τον κάθε πόνο, την κάθε δοκιμασία σε ψυχική ωφέλεια και να έχει τη δύναμη να λέει: «Να ένας ακόμα κόκκος άμμου, να η προοπτική για ένα καινούριο πολύτιμο μαργαριτάρι. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου». Το ίδιο συμβαίνει και με σένα. Κόκκος άμμου πάνω στη ζωή σου είναι η δοκιμασία της ασθένειας που περνάς και που τόσο σε βασανίζει. Από την υπομονή και την καρτερία που θα δείξεις, από την ποιότητα του υδρότα σου και την πνευματική σου αγωνία, την υπομονή και ελπίδα, θα εξαρτηθεί όχι μόνο ο χρόνος της εδώ παραμονή σου και θεραπείας, αλλά και κάτι άλλο πιο σημαντικό: η ωφέλεια της ψυχής σου, το αιώνιο στέμα του Χριστού. Η αδελφή Χριστίνα, με την τρυφερή ψυχή και τη χριστιανική συνείδηση,
έριξε μια απαλή ματιά στην κυρία Μαρία. Της έσφιξε θερμά το χέρι και έφυγε βιαστική να συνεχίσει κάπου αλλού να σκορπά δροσιά. Η κυρία Μαρία, η κουρασμένη αυτή ψυχή, άρχισε σιγά σιγά να αισθάνεται μέσα της μια ανακούφιση και μια παρηγοριά. Καθημερινά, ειρηνικές σκέψεις άφηνε να στριφογυρίζουν στο μυαλό της. Ο Πανάγαθος Θεός θα φροντίσει για αυτήν και τα παιδιά της. Θα της δώσει δύναμη και αντοχή να διευκολύνει τη θεραπεία της και ένα κύμα αισιοδοξίας άρχισε να τη λούζει. Όσο περνούσαν οι μέρες, αντιμετώπιζε τη θεραπεία της με ψυχραιμία και θάρρος, χωρίς να καταβάλλεται. Πίστη στο Θεό, ελπίδα στη βοήθειά Του, υπομονή και προσευχή κυριαρχούσαν στην καθημερινή ζωή της. Έτσι άρχισε και χαιρόταν με την ομαλή θεραπεία και αισθανόταν άνοιξη γύρω της και μέσα της ειρήνη, ό,τι ακριβώς θέλει ένας ασθενής οργανισμός για να λειτουργήσει ομαλά και να βοηθήσει στην θεραπεία του. Πότε πέρασε ο χρόνος παραμονής στο σανατόριο, η κυρία Μαρία δεν το κατάλαβε. Με την καθημερινή παρουσία της θεόσταλτης αδελφής Χριστίνας και την φροντίδα των αφοσιωμένων στο καθήκον τους ιατρών, πέρασαν οι δύσκολες στιγμές και ήλθε η ευλογημένη μέρα που υγιέστατη πια πήρε το εξιτήριο μαζί με την έμπρακτη αγάπη. Η δασκάλισσα μαζί με μια θεία των παιδιών που διέμενε σε άλλο χωριό αναλαμβάνουν την περιποίηση των παιδιών την πρώτη μέρα μετά την αναχώρηση της μητέρας για το σανατόριο. Η καθυστέρηση της θείας να έρθει από το χωριό που διέμενε ανάγκασαν τη δασκάλισσα το μεσημέρι από το κανονικό φαγητό που είχε ετοιμάσει να αφαιρέσει ένα βαθύ πιάτο και να το προσφέρει στα προστατευόμενα παιδιά της. Θεώρησε δε καλό η ίδια να ταΐσει τα παιδιά, δίδοντας το καθένα με σειρά ηλικίας από μια μπουκιά. Ο Τάσος, όταν το φαγητό έφτασε στη μέση του πιάτου, σταμάτησε και δεν έτρωγε άλλο. Η δασκάλισσα παραξενεύτηκε και στην ερώτησή της πήρε την εξής απάντηση. «Ας χορτάσει πρώτο ο αδελφός μου, γιατί όταν πεινάει κλαίει και δεν μπορούμε να τον ησυχάσουμε». Πολλές φορές με το κλάμα του μας έχει ξενυχτήσει και έκλαιγε και η μητέρα μου κάθε φορά. Έκπληξη, συγκίνηση και θαυμασμός για τη δασκάλισσα που μονολόγησε. «Υπάρχουν παιδιά στην εποχή μας που κλαίνε γιατί πεινούν. Υπάρχουν αδέλφια που στερούνται την τροφή για να χορτάσει ο αδελφός τους». Παρατήρησε όμως ότι τα παιδιά το σημείο του σταυρού το έκαναν λανθασμένα
και με λεπτότητα και χωρίς να προσβάλλει τους είπε: «Το σημείο του σταυρού, παιδιά μου, πρέπει να τον κάνουμε πριν αρχίσουμε το φαγητό και μετά από αυτό. Αλλά πρέπει να τον κάνουμε σωστά, κανονικά, με προσοχή, όχι πρόχειρα, όχι βιαστικά, όχι μηχανικά, αλλά ήρεμα και με ευλάβεια. Το σημείο του σταυρού το κάνουμε με το δεξί μας χέρι. Ενώνουμε το μεγάλο δάχτυλο, αντίχειρα, με τα δύο πρώτα δάκτυλα. Τα τρία αυτά δάκτυλα συμβολίζουν την Αγία Τριάδα και όπως τα δάχτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι και η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά ένας Θεός. Αρχίζουμε δε το σημείο του σταυρού και λέμε: «Εις το όνομα του Πατρός», και πηγαίνουμε το χέρι μας στο μέτωπο, και του Υιού, και το πηγαίνουμε στην κοιλιά, και του Αγίου Πνεύματος, και το πηγαίνουμε στον δεξιό ώμο. Αμήν, και το πηγαίνουμε στον αριστερό ώμο». Δηλαδή η κίνηση του χεριού μας πηγαίνει προς τα τέσσερα σημεία του σώματος και το αγιάζει ολόκληρο. Έτσι προσφέρουμε στον Κύριο όλη μας την ύπαρξη, όλη μας τη ζωή και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας. Η θεία των παιδιών που βρισκόταν στην κουζίνα διακόπτει απότομα και ρωτά τι σημαίνει η κάθε κίνηση του χεριού. Η κυρία Ευτυχία της απάντησε ότι υπάρχουν διάφορες θεολογικές ερμηνείες. Μια από αυτές είναι και τούτη: «Όταν ανεβάζω το χέρι μου στο μέτωπο, δοξάζω και προσκυνώ το Θεό, όπως κάνουν οι άγγελοι στον ουρανό, και τον παρακαλώ να φωτίζει το νου και να κατευθύνει τη σκέψη μου στην αρετή και αγιότητα. Όταν κατεβάζω το χέρι μου λίγο πιο πάνω από την κοιλιά μου, σημαίνει ότι προσκυνώ και λατρεύω τον Κύριο, ότι καταδέχτηκε να ενσαρκωθεί στην κοιλιά της Θεοτόκου για να με σώσει από την πλάνη και την αμαρτία. Γι' αυτό του αφιερώνω την καρδιά, την αγάπη και τα αισθήματά μου. Όταν ανεβάζω το δεξί μου χέρι στον ώμο, τον παρακαλώ να μας αξιώσει να σταθούμε κι εμείς στη δεξιά μεριά με τους δικαίους, τους αγίους και μετανοημένους, και υπόσχομαι ότι θα εκτελέσω τις εντολές του. Όταν βάζω το χέρι μου στον αριστερό ώμο, τον παρακαλώ να μην με βάλει στα αριστερά με τους αμαρτωλούς και αμετανόητους και να πάρει από πάνω μου όλες τις θλίψεις και στεναχώριες. Έπειτα κλείνω ελαφρά το σώμα μου προς τα κάτω, προς τη γη. Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω. Όπως βάλθηκε στον τάφο, έτσι θα βαλθώ κι εγώ, και όταν σηκώνομαι όρθιος, φανερώνει την Ανάσταση και λέω: σε δοξάζω και σε προσκυνώ, Κύριέ μου». Τα παιδιά έκαναν κανονικά το σταυρό τους και η δασκάλισσα τα επένεσε και τα ενθάρρυνε να τον κάνουν πάντα όπως πρέπει. Το βράδυ πριν κοιμηθούν και αφού έκαναν μια σύντομη προσευχή, τα έβαλε να ξαπλώσουν το καθένα στο κρεβάτι του. Θεώρησε καλό και ωφέλιμο
να μάθουν τα παιδιά να σταυρώνουν το μαξιλάρι τους και να λένε «Πέφτω κάνω το σταυρό μου και άρμα έχω στο πλευρό μου. Άγιο πνεύμα στην ψυχή μου και σταυρό στην κεφαλή μου. Δούλους του Θεού λογούμε και κανένα δεν φοβούμε». Η προσευχούλα αυτή άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά. Την είπαν, την ξαναείπαν, ρώτησαν λέξεις που δεν καταλάβαιναν και με πρόσωπα γελαστά και χαρούμενα κοιμήθηκαν. «Θεέ μου, πόση δύναμη έχει η προσευχή! Τι ασφάλεια ένιωσαν τα παιδιά!» μονολόγησε η δασκάλισσα που περίμενε η απουσία της μητέρας να δημιουργήσει στα παιδιά πρόβλημα στον ύπνο τους. Το πρώτο που έκανε την επόμενη μέρα ήταν να καλέσει την υγειονομική υπηρεσία για να κάνει γενική απολύμανση. Έκαψε ό,τι αντικείμενα κατά τη γνώμη της ήταν μολυσμένα και τα αντικατέστησε με καινούρια. Η θεία φρόντιζε με επιμέλεια ό,τι αφορούσε την παρασκευή φαγητών και την κάθε είδους καθαριότητα, ενώ η δασκάλισσα φρόντιζε την προμήθεια της καθημερινής διατροφής και ό,τι αφορούσε τη μάθηση και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Η δασκάλισσα, όσο φρόντιζε τα παιδιά, τόσο ξεχνούσε τους φόβους και τις ανομαλίες της εγκυμοσύνης. Πόσο δίκιο είχε εκείνος που έλεγε ότι ο άνθρωπος ξεχνάει τα προβλήματά του όταν βοηθά τους άλλους να ξεχνούν τα δικά τους. Αυτό κράτησε 4 εβδομάδες. Έπρεπε

Ο χρόνος μας όμως τέλειωσε, αγαπητοί ακροατές, όπως και η εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, όπως και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε τον ήχο της εκπομπής. Να έχετε όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Έπειτα, όταν ήταν η ώρα να αποχωριστούμε, ο πατήρ με αγκάλιασε. Ακόμα και τώρα δεν ήξερα σε τι να πιστέψω. Στο αγκάλιασμα ή στην επιτίμηση. Και μέχρι τελευταία έλεγα στον εαυτό μου, «Κύριε, εγώ πρέπει να πιστεύω και στα δύο, και στον αγκαλισμό και στην επιτίμηση». Αυτή ήταν η τελευταία συνάντηση με τον πατέρα Αρσένιο. Το 1987 επιχείρησα να κάνω άλλη μια συνάντηση. Ο πατή βρισκόταν στη Μονή Πρισλόπ όταν πήγα εκεί, αλλά δεν επιτρεπόταν να το πούν. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έβλαπτε σε τίποτε να γνωρίζω και εγώ κάτι από τον ίδιο, όπως γνώριζαν όσοι ήταν στη Μονή Πρισλόπ. Εγώ πήγα εκεί γι' αυτό το λόγο και ήθελα πολύ να το συναντήσω. Πίστευα ότι θα με καλούσε να μου πει κάτι. Δεν με κάλεσε και δεν μου είπε τίποτα. Έτσι τελείωσε.

σχέση με τον πατέρα, καθότι μετά από 2 χρόνια, το 1989, ο πατήρ αναχώρησε για τα αιώνια. Εμάς στο μοναστήρι δεν μας ειδοποίησε κανένας για την γέννηση του πατέρα. Όμως το μάθαμε. Κάποιος μας τηλεφώνησε και ρώτησε αν θα ενταφιαστεί ο πατήρ εδώ στα Σύμπατα. Μόλις το έμαθα, το είπα στον ηγούμενο Βενιαμίν, αυτός ήταν τότε ηγούμενος, και εκείνος μου είπε να τηλεφωνήσω όπου νομίζω για να μάθουμε. Τηλεφώνησε στη Μονή Πρισλόπ και μου έδωσαν μια ασαφή απάντηση ότι δηλαδή δεν τον είχαν μεταφέρει ακόμα εκεί και ότι δεν ήξεραν για την ημέρα της ταφής του. Τηλεφώνησε στην αρχιερατική περιφέρεια του Χάτζεκ. Δεν ήξεραν ούτε αυτοί. Τελικά την Κυριακή το πρωί ο πατήρ Βενιαμίν ανεχώρησε για την κηδεία και είχε μια θέση και για μένα στο αυτοκίνητο. Εγώ όμως δεν είχα εκφράσει την επιθυμία να πάω. Ούτε και ο πατήρ με κάλεσε, γι' αυτό δεν παρευρέθηκα στην εξόδιο ακολουθία του. Κάπως έτσι έχουν όσα θα ήθελα να πω για την προσωπική μου σχέση με τον πατέρα Μπόκα. Όμως όσο μπορούσα, πάντοτε ενδιαφερόμουν να μάθω για αυτά που είπε ο πατήρ στους ανθρώπους που τον αναζητούσαν, στους νέους που πήγαιναν να τον συναντήσουν. Μεταξύ των άλλων, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ είναι μια συμβουλή που έδωσε σε ένα νέο που ήθελε να σπουδάσει ιατρική και ο οποίος τελικά σπούδασε ιατρική. Τώρα έμαθα ότι είναι γιατρός στο Βουκουρέστι. Πέρασε κάποτε από μένα, μου είπε ότι ήταν στον πατέρα και τον ρώτησα. Τι σου είπε ο πατέρας? Αυτός είπε ότι ο πατήρ του είπε τα εξής: οξυγόνο, γλυκόζι, ύπνος, να διατηρείς τις ορμόνες σου και να έχεις αρχές, χριστιανικές αρχές. Μου άρεσε πολύ αυτή η συμβουλή για τη ζωή και εγώ την πρόσθεσα συμβουλές μου για τη ζωή κοντά στις 5 συμβουλές που εγώ έδινα, που ήταν άλλης φύσεως, αλλά που κατά κάποιο τρόπο τέριαζαν, δηλαδή οι δικές μου και του πατέρα μπορούσαν να συνυπάρχουν. Είναι 10 σημεία, 5 δικά μου και 5 του πατέρα. Ακόμη, ένας νέος που είναι ιερέας τώρα και μάλιστα στο Ντρακανέσκου πήγε στον πατέρα και μου διηγήθηκε ότι πήγε με γυμνό το κεφάλι. Ήταν κρύο και ο πατήρ του είπε: «Μα να προσέχεις το κεφάλι σου από το κρύο και την ανοησία». Σε άλλο νέο είπε: «Όποιος κάνει ερωτοδουλειές δεν κάνει μελέτη». Δηλαδή, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία ίσως όταν τα ακούς να τα λέει κάποιος άλλος αισθάνεσαι ότι είναι σημαντικότερα από το αν τα έλεγες εσύ ο ίδιος. Όμως θα ήθελα να αναφερθώ κατά κάποιο τρόπο στην επίδραση του πατρός Αρσενίου στη ζωή και τη σκέψη μου. Η ζωή του πατρός Αρσενίου δεν είχε επάνω μου καμιά επίδραση. Εγώ όντως δεν ήμουν ένας θαυμαστής του πατρός Αρσενίου. Ούτε και τώρα είμαι ένας θαυμαστής του. Διαπίστωσα όμως ότι από όλους τους εργάτες της Εκκλησίας που γνώρισα μέχρι σήμερα, αυτός ήταν η πιο ισχυρή προσωπικότητα, η πιο διακεκριμένη, και είχε κάποια χαρίσματα τα οποία δεν συνάντησα σε κανέναν όπως τα είχε ο πατήρ Αρσένιος, όντας πρικισμένος εκγενετής. Πάντοτε μου άρεσαν οι ιδέες του πατρός. Μου άρεσαν οι αναφορές του, η σύνθεση που έκανε, διότι ο πατήρ ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα. Όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και εκτός αυτής υπάρχουν άνθρωποι με ισχυρή προσωπικότητα, με ιδιαίτερα χαρίσματα, άνθρωποι που σήμαιναν κάτι και για αυτή τη χώρα. Ο πατήρ Αρσένιος δεν με εντυπωσιάζει όπως θα με εντυπωσίαζε ο Κορνίλιος Ζέλεα Κοτρεάνου, ο οποίος συγκίνησε μια ολόκληρη χώρα. Και ο πατήρ συγκινούσε τα πλήθη, όχι όμως ολόκληρη τη χώρα. Συγκίνησε ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντος του, αυτούς που ήταν γύρω από το μοναστήρι, ίσως αυτούς που ήταν γύρω από το Πρισλόπ, οι οποίοι πηγαίνουν τώρα στον τάφο του πατέρα και στα μνημόσυνα που γίνονται. Είναι άνθρωποι του περιβάλλοντος του πατρός από τα μέρη της Φαγκαράς, του Συμπίου και του Χάτσεκ. Έπειτα, όσον αφορά σε αυτές τις εκφράσεις του, εμένα μου άρεσαν πάντοτε. Είναι ίσως
για το λόγο ότι δεν σηκώνουν αντιρρήσεις. Αλλά, όπως είπα, υπάρχουν και κάποια ενίγματα. Για παράδειγμα, ένα ένιγμα που έμεινε στο νου μου και μέχρι σήμερα με απασχολεί είναι το γεγονός ότι όταν το 1954 έγινε μια ανταρσία στο μοναστήρι μας, η οποία έληξε με την καθαίρεση ενός ιερέα και την απομάκρυση από την μονή τεσσάρων μοναχών, ο πατήρ δεν παρενέβη. Δεν παρενέβη με την έννοια ότι ο συγκεκριμένος ιερέας, ο πατήρ Ιουστίνος Βασιλέσκου, πήγε στη μονή Πρεσλόπ και ο πατήρ δεν θέλησε να συνομιλήσει μαζί του. Αυτό δεν με ανέπαυσε ποτέ. Και σκέφτομαι ότι αν παρενέβαινε, ίσως δεν θα έφταναν τα πράγματα εκεί που έφτασαν. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω πιο συστηματικά για τις επιδράσεις που δέχθηκα στο διάβα των χρόνων. Αρχίζω από τα παιδικά μου χρόνια. Ήδη έκανα και προηγουμένως λόγο πάνω στο θέμα που θα τιτλοφορούσα «Η Ορθοδοξία των παιδικών μου χρόνων». Γεννήθηκα σε ένα χωριό, το οποίο ακόμη και σήμερα θα το ονόμαζα «γκρεμισμένο χωριό». Δεν γκρεμίστηκε φυσικά με μια μπουλντόζα, αλλά γκρεμίστηκε ηθικά. Δεν υπάρχει πλέον ηθικά εκεί, όπως το γνώρισα εγώ στα παιδικά μου χρόνια. Το χωριό μου, με τη γεωγραφική του θέση και τον τρόπο που είναι απλωμένο, έχει στο κέντρο ένα λόφο πάνω στον οποίο βρίσκεται η εκκλησία. Από οποιοδήποτε σημείο του χωριού φαίνεται η εκκλησία. Και από το λόφο της εκκλησίας πάλι βλέπεις οποιοδήποτε σημείο του χωριού. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ένα σύμβολο. Όλα κινούνταν σε σχέση με την εκκλησία, έχοντας την στο κέντρο. Οι γονείς μου κληρονόμησαν την πίστη από τους γονείς τους. Ο πατέρας μου είχε γονείς αγράμματους, οι οποίοι όμως προσευχόταν, νίστευαν, ήξεραν από εκκλησία, από εορτές και κυριακές. Θυμάμαι ήμουν παιδί και καθόμουν στο κοτόφλι του δωματίου όπου έμεναν οι παππούδες μου και έλεγαν ψιθυριστά τις βραδινές τους προσευχές πρώτου ύπνου. Έλεγε ο παππούς «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα κλπ». Και σκέφτομαι πολλές φορές ότι σήμερα τόσοι άνθρωποι έχουν τη διάθεσή τους βιβλία με προσευχές και δεν γνωρίζουν απ' έξω το πιστεύω. Και ο παππούς, ένας αγράμματος, γνώριζε το πιστεύω. Σίγουρα το άκουσε στην εκκλησία. Ίσως κάποιος του το έμαθε, δεν ξέρω. Ήταν όμως αρκετό ότι ο παππούς προσευχόταν το βράδυ πρώτου ύπνου. Αυτό βέβαια το κάναμε κι εμείς, ολόκληρη η οικογένειά μου, γιατί ζούσαμε μαζί με τους γονείς του πατέρα μου. Η γιαγιά, ο Θεός να της χωρέσει, πέθανε το 1936 καλοκαίρι, ενώ ο παππούς το 1939. Δεν παρευρέθηκα στην κηδεία γιατί ήμουν στο σχολείο στο Κλούζ. Και εμάς τα παιδιά μας έμαθε η μητέρα μας από τα παιδικά χρόνια στις προσευχές. Θυμάμαι πως προσευχόμασταν όλα τα παιδιά το βράδυ. Έλεγε η μητέρα «Σταυρώστε το μαξιλάρι» και εμείς σταυρώναμε το μαξιλάρι και λέγαμε μια παιδική προσευχή την οποία με τον καιρό εγκατέλειψα. Αλλά βέβαια έμεινε μέσα στη συνείδησή μου. Την αναφέρω όπως την έμαθα, παρότι πιστεύω ότι την έμαθα λάθος, επειδή και οι γονείς μου την ήξεραν λάθος. «Τίμιες σταυρέ, κοίμησέ με, πνεύμα ξύπνησέ με, ιέ σκέπασέ με, φύλακα φύλαξέ με. Το σταυρό μου κάνω και κοιμάμαι τη νύχτα ευχάριστα. Τον κάνω πάνω στο σώμα, στο όνομα του Θεού. Εκκλησία ουράνια, ύμνος αγγελικός. Ο Άγιος Θεός να μας προστατέψει από την αρρώστια και να μας σώσει». Και πρόσθετα «Σταυρός στον ουρανό, σταυρός στη γη, σταυρός στον τόπο που κοιμάμαι, σταυρός στο σπίτι, στο τραπέζι, άγγελοι γύρω από το σπίτι, ο Θεός μαζί μας στο τραπέζι». Ακόμη πολύ με εντυπωσίαζαν τα λόγια «Άγγελοι γύρω από το σπίτι, ο Θεός μαζί μας στο τραπέζι» ή ακόμη «Ο τίμιος σταυρός, ο προγλυκό, να είσαι μαζί μου, με έναν άνθρωπο που βόχει πρόβατα». Σίγουρα κοντά σε αυτές τις προσευχές ήταν και το Πάτερ ημών και η προσευχή στο φύλακα Άγγελο. Γνώριζα από μικρός τις νηστείες, παρότι μπήκε και μια αμφιβολία με την έννοια ότι ένας αδελφός του πατέρα μου
που ήταν στην Αμερική και επέστρεψε, είπε στους δικούς μου: «Έλα τώρα, εσείς νηστεύετε εδώ. Εκεί στην Αμερική δεν νηστεύει κανένας». Αυτό κάπως τους έκανε να αμφιβάλλουν. Σε γενικές γραμμές όμως τηρούνταν οι νηστείες. Τηρούνταν και ο εκκλησιασμός. Την Κυριακή προετοιμαζόμασταν και πηγαίναμε στην εκκλησία. Αυτό το έμαθα από τα παιδικά μου χρόνια και το τήρησα μια ζωή. Ήμουν φοιτητής ή μαθητής και με προετοίμαζε η μητέρα μου με ρούχα καθαρά και σιδερωμένα. Και τούτο γιατί ήξερε η μητέρα μου ότι εγώ ήμουν η βιτρίνα της. Έλεγε: «Έχεις μαντήλι?» Απαντούσα: «Έχω». «Δείξ' το μου». Και μερικές φορές έλεγε: «Δεν είναι καλό». Άλλοτε έλεγε: «Δώσ' το εδώ» και μου έδινε άλλο, δηλαδή επρόκειτο για κάποιο τυπικό. Θυμάμαι ότι η δική μου ήταν καλή απέναντι στους εργάτες που δούλευαν σε μας, ώστε να μην γίνουν σχόλια για μας στο χωριό. Όλα ήταν βαλμένα σε μια τάξη. Μια τάξη κληρωμένη από τις γενιές της πριν από μας. Εγώ, ως προς τους προγόνους των γονιών μου, γνώρισα από την πλευρά του πατέρα μόνο τους παππούδες, ενώ από την πλευρά της μητέρας γνώρισα μέχρι την προγιαγιά μου, που έζησε πολλά χρόνια και είχε το νου της στην προσευχή. Έκανε τις προσευχές της ξαπλωμένη στο κρεβάτι, χρησιμοποιώντας την κουρελού που σκεπαζόταν. Όσες ρίγες είχε, τόσες προσευχές έκανε. Έζησα σε μια ατμόσφαιρα που είχε επίγνωση Θεού.

Λεγόταν τότε ότι στο σιτάρι υπάρχει το πρόσωπο του Θεού. Πολύ θα ήθελα και εγώ να γνωρίσω πώς είναι το πρόσωπο του Θεού. Πίστευα ότι οι άνθρωποι που βλέπουν πράγματι βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Και ρωτούσα την καλή μου γιαγιά που βρίσκεται το πρόσωπο του Θεού στο σπόρο του σιταριού που βρίσκεται. Και μου έδειχνε το σημείο εκείνο της φύτρας από τον κόκο του σιταριού και έλεγε «Δεν το βλέπεις, εδώ είναι το πρόσωπο του Θεού». Αυτό ήταν μια σκέπη που κυκλοφορούσε. Η μητέρα έλεγε «Μα παιδιά, κάνετε ψίχουλα, μην πατάτε το ψωμί, γιατί πάνω στο σπόρο του σιταριού υπάρχει το πρόσωπο του Θεού». Θυμάμαι ότι ζήμωναν μόνοι τους και μάλιστα το πόσο δύσκολο ήταν να έχεις στο σπίτι σου ψωμί. Ο καθένας έκανε το ψωμί του και όταν το έβαζαν στο φούρνο το σταύρωναν. Όταν το έβγαζαν από το φούρνο το σκέπαζαν με μια πετσέτα και έλεγαν ότι το σκεπάζουν για να πάει στο Θεό. Ήταν μια ζωή διαποτισμένη με τις σκέψεις του Θεού. Η μητέρα της μητέρας μου, όταν σκεφτόταν κάτι ιδιαίτερο έλεγε «Ο Θεός μου έστειλε αυτή τη σκέψη. Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα έζησα και τα ξαναζώ και τα οποία χαράχτηκαν μέσα στην ύπαρξή μου. Μια ζωή πέρασα με αυτά». Όταν έφευγα για το σχολείο, η μητέρα μου έλεγε «Να μην ξεχάσεις το Θεό, να μην λησμονήσεις την προσευχή». Αργότερα, όταν γνώρισα τη φιλοκαλία και ιδιαίτερα τα λόγια του Μάρκου του ασκητή, αμέσως με εντυπώθηκαν στο νου τα λόγια «Όταν ενθυμίσεις το Θεό, αυξάνει η προσευχή, προκειμένου όταν θα την ξεχάσεις, ο Κύριος να σε θυμηθεί». Είπα τότε αυτά τα λόγια ταιριάζουν με τα λόγια της μητέρας μου. Μην ξεχνάς το Θεό, μην λησμονήσεις την προσευχή. Την εποχή των παιδικών μου χρόνων συστήθηκε στο χωριό μου ο στρατός του Κυρίου. Είχε ιδρυθεί στο Συμπίου με την ευλογία του Μητροπολίτη Νικολάου Μπαλάν και είχε σκοπό την αναγέννηση της χριστιανικής και εκκλησιαστικής ζωής. Η οργάνωση έφτασε και στο χωριό μου. Έκανε τη συνάξη της στο σχολείο, δίπλα στην εκκλησία. Στο χωριό μου υπήρχε σχολείο. Εκκλησία και σχολείο, δύο κτίρια, το ένα δίπλα στο άλλο. Οι άνθρωποι πήγαιναν στον Εσπερινό πάντως λίγοι. Στη λειτουργία πήγαιναν αρκετοί. Μετά το τέλος του Εσπερινού, ο ιερέας μαζί με τους χριστιανούς, όσοι ήθελαν, ιδιαίτερα γυναίκες, πήγαιναν στο σχολείο σε μια αίθουσα και καθόταν στα θρανία. Πήγαινα κι εγώ με τη γιαγιά μου. Καθόμουν κι εγώ δίπλα της και άκουγα. Μου άρεσαν τα τραγούδια, παρότι δεν καταλάβαινα το κείμενο, μου άρεσε που τραγουδούσαν. Όταν γινόταν αγιογραφικό ανάγνωσμα από τον ιερέα, εγώ δεν είχα τις προϋποθέσεις να καταλάβω και δεν καταλάβαινα, δεν τα συγκρατούσα. Και κάποτε μου είπε η γιαγιά μου να πω στη συμπεθέρα της, μητέρα του πατέρα μου, να έρθει και αυτή στη σύναξη στο σχολείο. Εγώ αμέσως το είπα όπως μου παρήγγειλε. «Γιαγιά, έλα κι εσύ στη σύναξη στο σχολείο». Δεν κατάλαβα αυτό που μου απάντησε η γιαγιά, αλλά θυμάμαι την έκφραση «Αγάπη μου, δεν εγκαταλείπω τον νόμο μου». Εμείς πηγαίναμε. Δεν ξέρω αν εγκαταλείψαμε ή όχι τον νόμο, αλλά πηγαίναμε με την άλλη γιαγιά στο σχολείο. Πήγαμε πολλές φορές, ακόμη και όταν δεν πήγαιναν άλλοι, ούτε ο ιερέας μαζί με τους πιστούς. Έπειτα αναχώρησα για το σχολείο στο Κλούζ και επέστρεψα στις διακοπές. Στις διακοπές δεν τηρήθηκε η συνήθεια. Πολλές φορές σκέφτηκα τα λόγια της αγράμματης γιαγιάς μου. «Αγάπη μου, δεν εγκαταλείπω τον νόμο μου». Ήταν ένας νεοτερισμός που δεν είχε τη δυνατότητα να το γνωρίζει. Ήταν κάτι εντελώς καινούριο, εντελώς διαφορετικό από την παράδοση της Εκκλησίας. Και αυτή γνώριζε τον νόμο της Εκκλησίας με ιερέα, ακολουθία, και δεν ήξερε άλλο τυπικό, έστω και με ιερέα, αλλά βέβαια χωρίς ακολουθία, όχι στην Εκκλησία, αλλά στο σχολείο. Και τότε σκέφτηκε ότι το να πάει εκεί ήταν κάτι σαν να παρέβαινε τον νόμο. Πάρα πολύ σκέφτηκα αυτά τα λόγια και αναλογίστηκα πόσο καλό θα ήταν αν οι άνθρωποι είχαν μπροστά τους την παράδοση της Εκκλησίας και δεν ήταν ανοιχτοί, δεχτικοί σε οτιδήποτε νέο το οποίο δεν συμφωνεί με την παράδοση της Εκκλησίας. Όσο μου ήταν δυνατόν, διέδωσα και εγώ αυτή τη στάση της γιαγιάς μου. Δεν εγκαταλείπω τον νόμο μου. Αργότερα, μερικοί στο χωριό μας που ανήκαν στο στρατό του Κυρίου έγιναν βαπτιστές, αντβεντιστές, ευαγγελικοί. Παρέκλειναν από την Ορθοδοξία
γιατί προτίμησαν κάτι άλλο από την παράδοση της Εκκλησίας με ακολουθία, προσευχές και θεία λειτουργία. Ίσως σε αυτό συνετέλεσε και το ότι δεν είχαν θεολογικές βάσεις. Δεν είχαν προσδεθεί με την παράδοση της Εκκλησίας όπως είχε κάνει η γιαγιά μου, η οποία επίσης δεν είχε θεολογική κατάρτιση. Για παράδειγμα, όταν εγώ ρωτούσα κάποτε, θυμάμαι ότι αυτό έγινε μια φορά, «Παππού, μα γιατί πρέπει να νηστεύουμε?» Ο παππούς απάντησε, «Μα παιδάκι μου, πώς δεν θα νηστεύσουμε? Όταν είναι νηστεία πρέπει να νηστεύεις». Και στην ερώτηση, «Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία?» μου είπε, «Μα πώς είναι δυνατό να μην πηγαίνεις Κυριακή στην Εκκλησία? Τι θα κάνεις αν δεν πας στην Εκκλησία?» Υπήρχε δηλαδή μια παράδοση η οποία κρατούν τους ανθρώπους κοντά στην Εκκλησία, στις εκκλησιαστικές παραδόσεις, χωρίς καμία ουσιαστικά θεολογική παιδεία. Τώρα υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους μια κάποια θεολογική παιδεία, αλλά δεν υπάρχει μια συμπεριφορά που να βασίζεται σε σταθερή θεολογική βάση. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν στο χωριό μας αιρετικοί. Πήγα και στη συνάξη των αιρετικών. Οι γονείς μου δεν πήγαν, γιατί δεν τους ενδιέφεραν και πολύ τα θρησκευτικά ζητήματα. Στο βαθμό που τους ενδιέφεραν, τόσα έπραταν και στο σπίτι και στην εκκλησία. Δεν τους ενδιέφερε αν ήλθε κάποιος από το Συμπίου ή από άλλη περιοχή και κάνει κάποιες ομιλίες σε ένα σπίτι ή σε οποιοδήποτε στεγασμένο ή ανοιχτό χώρο. Κοντά σε μας ζούσε ένας γείτονας που είχε ένα τέτοιο χώρο, πιο πλατή, και εκεί συγκεντρώνονταν. Ερχόταν ένας ευαγγελικός από το Αμνάς. Παρακολούθησα κάπως τις ομιλίες του. Ήταν ένας απλός σαγκάρης. Δεν πρόσφερε κάποια ιδιαίτερη διδασκαλία ώστε να πεις ότι μπορείς να μάθεις κάτι από αυτόν. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Όταν ήμουν φοιτητής στη θεολογική σχολή, ήταν εκεί εργαζόμενος ως σερβιτόρος κάποιος από το χωριό μου και ο πνευματικός της σχολής, ο πατήρ Μπέλεα, τον παρουσίασε τότε στον Μητροπολίτη Νικόλο Μπαλάν. Τον είδε στην αυλή ο Μητροπολίτης και ο Μπέλεα είπε, «Αυτός είναι ο Βασίλειος, ένας υπάλληλος εδώ σε εμάς, στη θεολογική σχολή. Έξυπνο παιδί, έκανε και μια ομιλία στο συνδικάτο». Και ο Μητροπολίτης είπε, «Αλίμονό σας, φτάσατε στο σημείο να σας διαφωτίζει ο Βασίλειος». Έτσι ήταν τότε οι συνθήκες. Δηλαδή ακόμα και οι απλοί άνθρωποι έπρεπε να συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές συγκεντρώσεις και μάλιστα να γνωρίζουν κάτι. Έτσι κι εγώ δεν σκεφτόμουν την ικανότητα ή την ανικανότητα. Αν κάποιος ήταν καλός, μιλούσε όμορφα και μπορούσα να πάρω κάτι από αυτόν, αυτό μου άρεσε. Ξέρω ότι ήμουν και από ένα χωριό το οποίο γειτόνευε με το στρατό του Κυρίου, οι οποίοι δεν έκαναν πλέον συνάξεις, αλλά επισκέπτονταν κάπου κάπου τα γύρω χωριά. Ακόμα πήγα και στο Αλαμόρ και εκεί ήταν κάποιος πολύ έξυπνος και μίλησε σε κάποια ομιλία του για κάποια λεπτά ζητήματα τα οποία εμείς ποτέ δεν παρουσιάζαμε στους χριστιανούς. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα κεφάλαια 7 και 8 της προς Ρωμαίους επιστολής και στο κεφάλαιο 4 της προς Γαλάτες επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Έκανε κάποιους συνδυασμούς, κάποιες κατατάξεις τις οποίες δεν είχα ξανασυναντήσει. Μπήκαν μέσα στην ψυχή μου και σκεφτόμουν ότι θα ήταν εξαίσιο να μπορέσω και εγώ κάποτε να κάνω τέτοιους συσχετισμούς. Επιθυμούσα να ήμουν κάποιος. Ήμουν από τη φύση μου άνθρωπος που ήθελα να μαθαίνει τι συμβαίνει. Θα ήθελα να ελέγχω κάποιες καταστάσεις, να βγάλω κάποια συμπεράσματα, να πω στους ανθρώπους μερικά πράγματα που έμαθα από άλλους και για τα οποία χαίρομαι που τα έμαθα, άσχετα από πού τα έμαθα. Κάποια μέρα μου είπε κάποιος ότι στο λόφο των Αμπελώνων, σε έναν δρόμο κοντά σε εμάς, ήρθε κάποιος και μιλούσε στους ανθρώπους. Συναντήθηκα με μια ομάδα ανθρώπων εκεί και τους μιλούσε. Πήγα κι εγώ αργότερα εκεί. Αυτός κατευθυνόταν προς το Συμπίου. Φαίνεται ότι ήταν σε μια σύναξη σε γειτονικό χωριό στο Λούντος και από αυτόν έμαθα για πρώτη φορά ότι στο κεφάλαιο 58 του βιβλίου του Ισαΐα γίνεται λόγος για την νηστεία, δηλαδή για την αληθινή νηστεία. Πολύ μου άρεσαν τα λόγια που ανέφερε από το βιβλίο του προφήτη και αυτά με απασχόλησαν ολόκληρη ζωή. Έπειτα πέρασαν τόσοι άλλοι, αλλά πάντοτε είχα ένα δισταγμό.
Αυτό το συνειδητοποίησα και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορούσα να κάνω την διάκριση μεταξύ ειδόλου και εικόνας, παρότι μερικοί αιρετικοί έθεταν το θέμα, ότι δηλαδή όπως το είδωλο δεν μιλάει, το ίδιο και η εικόνα δεν μιλάει. Όπως το είδωλο δεν βλέπει, το ίδιο και η εικόνα δεν βλέπει. Παρά τα αυτά μου φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όμως εγώ ήμουν συνδεδεμένος άρρηχτα με την εκκλησία, την τάξη, τη διδασκαλία της, όσο βέβαια ήξερα. Τη διδασκαλία δηλαδή που ακόμα τη μάθαινα. Κάποτε ήλθε από το Κισινάου στο χωριό μου ένας νέος, απόφυτος θεολογίας, που καταγόταν από την πλευρά του πατέρα του από την όκρανα του Συμπίου και ζούσε στο Συμπίου. Αυτός έγινε ιερέας στο χωριό μου, ο πατήρ Ιωάννης ο Πρής. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν τέριαζε στο χωριό μας. Είχε μια πολύ καλή θεολογική παιδεία. Περισσότερο έκανε για μια πόλη ή κάποιο σχολείο. Μαζί του από την αρχή έγινα φίλος και αυτός με πρόσεξε. Ήλθε σε εμάς το 1940. Μου άρεσε ο τρόπος που μιλούσε. Μιλούσε ωραία, αλλά πάνω από το επίπεδο των χριστιανών. Είχε μερικά προβλήματα με τον άλλο ιερέα, μερικές διαφωνίες. Οι άνθρωποι το ήξεραν αυτό. Ο παλαιότερος ιερέας του δημιουργούσε προβλήματα για να τον αναγκάσει να φύγει και τελικά τα κατάφερε. Το 1942 μετατέθηκε σε άλλο χωριό. Πάρα πολύ τα βρήκαμε με αυτόν τον ιερέα. Μου διάβασε το βίο του Αγίου Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού. Πολύ μου άρεσε η ζωή του Αγίου Αλεξίου. Έκλαψα κιόλας όταν μου διάβαζε ο πατήρ. Αυτό το πράγμα δεν το ξανάκανα αργότερα, αλλά ακόμη περισσότερο δεν το κάνω ούτε τώρα. Αλλά γιατί? Διότι βρήκα κάποιες ιδέες, έφτασα σε μια άλλη κατανόηση. Είχα τότε έντονη τη σκέψη ότι αλίμονο πόσο υπέφερε ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού, από τους υπηρέτες του, από τους ανθρώπους του σπιτιού του, οι οποίοι δεν τον γνώρισαν και τον αντιμετώπιζαν σαν ένα υπηρέτη, σαν ένα ξενομερίτη. Και μόνο κατά το θάνατό του κατάλαβαν ότι ήταν το παιδί των γονιών του και έκλαιγα από ντύπηση γι' αυτόν. Αργότερα σκέφτηκα διαφορετικά. Τι γύρευε δηλαδή με το να μη φανερωθεί? Καλά έκαναν και τον ταλαιπώρησαν, αφού αυτός επιθύμησε για τον εαυτό του να ζήσει σε μια τέτοια κατάσταση. Ή πάλι, όταν έμαθα για κάποιες γυναίκες που έζησαν σε ανδρικά μοναστήρια και έζησαν σαν ευνούχοι και ότι πέφεραν στη συνέχεια διότι θεωρήθηκαν ένοχοι ως άνδρες οι οποίοι έφεραν στον κόσμο παιδιά με γυναίκες από τους κύκλους των μοναστηριών και άλλα. Τότε όταν άκουγα κάτι τέτοιο, αληθινά με πόσο θαυμασμό τα έβλεπα αυτά. Έπειτα όμως είπα, «Κύριε, τι δουλειά είχε να πάει εκεί και να ζήσει ανάμεσα στους άνδρες αφού ήταν γυναίκα? Γιατί δεν πήγε εκεί που ήταν γυναίκες?» Ο πατήρ ο Πρής μου σύστησε ένα βιβλίο το οποίο το βρήκα αργότερα. «Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς», που το έγραψε η Ελέανορ Πόρτερ και μεταφράστηκε στα ρουμανικά. Μου άρεσε αυτό το βιβλίο όταν το πρωτοδιάβασα. Μου άρεσε και όταν το ξαναδιάβασα, αλλά δεν είχα την ψυχική ανάταση που είχα όταν το διάβασα πριν από 40 χρόνια. Αυτό το βιβλίο ήταν, είναι που μου έδωσε μια σημαντική ιδέα για τη ζωή μου και συγκεκριμένα την ιδέα ότι ένας χριστιανός πρέπει πάντοτε να είναι ευχαριστημένος. Αν δεν είναι ευχαριστημένος, δεν είναι χριστιανός. Σε αυτό το βιβλίο γινόταν λόγος για ένα κοριτσάκι που οι γονείς του και ο πατέρας και η μητέρα της, οι οποίοι πέθαναν όταν ακόμη ήταν πολύ μικρή, της έμαθαν το παιχνίδι της χαράς. Να βρίσκει δηλαδή για τον εαυτό της τη χαρά μέσα από οποιαδήποτε συνθήκη της ζωής. Να ψάχνει τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Το κοριτσάκι πήγε να ζήσει στο σπίτι μιας θείας της. Είχε και εκεί δυσκολίες, ταλαιπωρίες, θλίψεις, τις οποίες πάντοτε τις αντιμετώπιζε με θετικό τρόπο. Έβρισκε πάντοτε ένα λόγο να χαίρεται. Και αυτό το βιβλίο, με αυτή την κεντρική του ιδέα, με ωφέλησε πάρα πολύ στη ζωή μου. Προσπάθησα κι εγώ να είμαι χαρούμενος και ήμουν χαρούμενος με τις συνθήκες της ζωής μου. Υπήρχαν και μερικές περιστάσεις που ήμουν λυπημένος, αλλά γενικά η χαρά ήταν σταθερή και βασίστηκε αρκετά σε αυτό το βιβλίο. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη
που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε μαζί και πάλι για να συνεχίσουμε να γνωρίζουμε τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Χασλίδη μέσα από τις διηγήσεις πνευματικών του παιδιών. Και μας λέει εδώ μία κυρία από τη Δράμα: «Πήγα να πάρω την ευχή του Γέροντα όταν μου είπαν κάποιοι γνωστοί μου ότι ο Γέροντας προείδε το θάνατό του και τον περιμένει σύντομα. Όταν έφτασα στη Σύψα είχα αγωνία πώς θα βρω τον Όσιο Γέροντα και αν είναι σε κατάσταση που θα μπορεί να με δεχτεί. Χτύπησα την πόρτα από το κελάκι του και με ήρεμη, χαμηλή φωνή μου είπε να περάσω μέσα. Χάρηκα, γιατί με κοίταξε και μου είπε ότι με περίμενε. Μου έδωσε την ευχή του και με συμβούλεψε πώς να προχωρήσω τη ζωή μου όταν του είπα ότι διαβάζω κάθε μέρα την Αγία Γραφή. Αυτός μου είπε ότι τα ξέρει και άρχισε να μου λέει κάποια πράγματα σχετικά. Καλά κάνεις παιδί μου. Άλλωστε τώρα έχουμε τη δυνατότητα που η Αγία Γραφή έχει βγει και σε μικρό βιβλίο να μπορούμε να τη μεταφέρουμε και όπου πάμε. Έτσι μπορείς όταν κάθεσαι στο λεωφορείο ή οπουδήποτε αλλού να διαβάζεις. Αυτό το βιβλίο παιδί μου πρέπει να είναι πολυσημειωμένο μέσα, με κόκκινα, με πράσινα, με κίτρινα μολύβια υπογραμμισμένο. Με τα υπογραμμισμένα χωρία, με τα λόγια του Θεού, θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όπως και όταν πρέπει, γιατί δεν ενδείκνεται πάντα, κάθε αιρετικό. Έχουμε βέβαια ορισμένες πρακτικές δυσκολίες, λόγω της πληθώρας των σχολιών στο να μελετάμε συνεχώς την Αγία Γραφή. Αλλά αυτό, παιδί μου, αντί για μας, έχει τη δυνατότητα να το κάνει η Εκκλησία. Και η Εκκλησία το κάνει. Γι' αυτό έχει τον όρθρο. Γι' αυτό έχει τις ώρες. Γι' αυτό έχει τον εσπερινό, το απόδειπνο, την παράκληση, τους χαιρετισμούς, το μεσονύκτιο. Και έχει τη δυνατότητα η Εκκλησία, αντί των χριστιανών, που για πρακτικούς λόγους δεν μπορούν πάντοτε να κρατούν στα χέρια τους την Αγία Γραφή, να την κρατά εκείνη και να μελετά και να προσεύχεται και να πέμπει δεήσεις και ευχαριστίες και δοξολογίες προς το Θεό. Έτσι, παιδί μου, αντιμετωπίζεται το πρακτικό μέρος. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και εμείς κάποια στιγμή της ημέρας δεν πρέπει να ανοίγουμε την Αγία Γραφή και να τη μελετάμε. Γι' αυτό έχει δοθεί εντολή σε όλους μας. Άλλο βέβαια τι εφαρμόζουμε και τι δεν εφαρμόζουμε και για τούτο είμαστε υπεύθυνα απέναντι στον Άγιο Θεό, να διαβάζουμε ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής καθημερινά. Θέλουμε να διαβάζουμε μία ενότητα, μία ενότητα. Θέλουμε ένα κεφάλαιο ολόκληρο, ένα κεφάλαιο. Κάτι από το Ψαλτήρι ή τις παροιμίες του Σολομώντας ή τη Σοφία του Σολομώντος, τον Εκκλησιαστή, τον Ιώβ, που έχουν τόσες και τόσες χρήσιμες συμβουλές, μπορούμε να τα μελετάμε. Και αυτή η μελέτη, παιδί μου, θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε κυρίως αιρετικούς και να τους βάζουμε στη θέση τους. Κανένα χωρίο της Αγίας Γραφής, παιδί μου, δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο του. Τα χωρία εξετάζονται πάντοτε παράλληλα με άλλα. Έτσι μόνο μπορεί να βγει σωστό συμπέρασμα και να ανατρέψουμε αυτά που λένε οι αιρετικοί και οι άθεοι. Πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφή, αλλά με πνεύμα ταπεινώσεως, με πνεύμα κατανοήξεως, με πνεύμα απολύτου πίστεως και διαθέσεως της ψυχής μας, έναντι του προσφερωμένου λόγου του Θεού. Μία λέξη που θα διαβάσουμε στην Καινή Διαθήκη μπορεί να μας γεμίσει χαρά, παιδί μου. Μπορεί να γίνει για μας πηγή ζωή. Στο να μελετάμε την Αγία Γραφή θα μας βοηθήσει πολύ η προσευχή. Οι χριστιανοί τα παλιά χρόνια, παιδί μου, δεν είχαν βιβλία. Δεν είχαν ραδιόφωνα, δεν είχαν τηλεοράσεις. Ένα κήρυγμα απλό είχαν. Πέρα από αυτό όμως, είχαν και ετρέφοντο κυρίως, όχι μόνο με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, αλλά και από την ιερά υμνολογία της Εκκλησίας μας, που την πρόσεχαν πολύ. Όταν την προσέχει και τη μελετά ο χριστιανός, εύκολα μπορεί να βάλει στη θέση του τον οποιονδήποτε αιρετικό, αλλά και ο ίδιος να στηριχθεί στην πίστη. Πλήθος είναι τα βάσανα και οι στεναχώριες που μας δέρνουν. Τι θα μας ανακουφίσει εκτός από το Λόγο του Θεού, παιδί μου? Τι θα μας δώσει δύναμη εκτός από την Αγία Γραφή? Ποιος θα μας παρηγορήσει? Ποιος θα μας συμβουλεύσει? Ποιος θα μας σταθεί βακτηρία και σανίδα σωτηρίας, αν όχι ο ίδιος ο Θεός, που μας προσφέρεται σε κάθε Θεία Λειτουργία με το σώμα Του και με το αίμα Του? Χρειάζεται όμως και υπομονή.

0: καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως», λέγει σε ένα στίχο του Λουκά, του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Ο λόγος αυτός που βγήκε από το Πανάγιο στόμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θεωρείται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας το κλειδί της Αγίας Γραφής, το κλειδί του Ευαγγελίου. Θεωρείται το κλειδί που θα μας ανοίξει τον Παράδεισο, γιατί αυτός ο λόγος θα μαλακώσει τις σκληρές μας καρδιές και θα μας δώσει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον, να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον, να συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον, να νιώσουμε τον πόνο του άλλου, την αδυναμία του άλλου, να τον καταλάβουμε, να σκύψουμε πάνω στην πληγή του και έτσι θα γίνουμε κι εμείς τέλειοι και εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονεστι. Όταν λέμε στην Αγία Γραφή και πρέπει να τη μελετάμε γιατί υπάρχει εντολή «ερευνάτε τας γραφάς», η μελέτη και η έρευνά μας αυτή δεν πρέπει να έχει κίνητρο την περιέργεια. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να δίνουμε δικές μας ερμηνείες, ούτε πρέπει να ζητάμε επίμονα από το Θεό να μας αποκαλύψει αυτό που διαβάζουμε. Ο Κύριος και Χριστός μας, παιδί μου, ομιλούσε με παραβολές για να λιγοστέψει τις ευθύνες. Διότι αυτός που διδάσκεται την αλήθεια και δεν την εφαρμόζει, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Ο γνούς λέει «και μη ποιήσας, δαρίσετε πολλάς», μας βεβαιώνει ο Κύριος. Καλό θα είναι λοιπόν, παιδί μου, αν μπορούμε, όταν διαβάζουμε, να εξετάζουμε ταυτόχρονα τι σχέση έχουμε εμείς με αυτό που διαβάζουμε. Πρέπει να μάθουμε καλά τα δόγματα της πιστεώς μας, γιατί δυστυχώς, παιδί μου, δεν γνωρίζουμε τι πιστεύουμε. Πολλές φορές ένα στίχος στην Αγία Γραφή κρύβει τόσα πολλά πράγματα, πολλές αλήθειες, τις οποίες εμείς αγνοούμε. Η αυτογνωσία, παιδί μου, είναι θυγατέρα της τηρήσεως των εντολών. Αλλά και η τήρηση των εντολών είναι θυγατέρα της αυτογνωσίας. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο και περισσότερες από τις εντολές εφαρμόζουμε. Και μάλιστα, όχι μόνο τις εφαρμόζουμε, αλλά φροντίζουμε να έχουμε και ακρίβεια σε αυτές. Εφαρμόζοντας όμως τις εντολές, αποκτούμε και περισσότερη γνώση για τον εαυτό μας. Δηλαδή, αποκτούμε αυτογνωσία. Έτσι, παιδί μου, η τήρηση των εντολών και η αυτογνωσία αλληλοπεριχωρούνται. Όμως, στη χριστιανική ζωή έχουν και τα δύο άμεση σχέση με τα Άγια Μυστήρια της Θείας Κοινωνίας και της Ιεράς Εξομολογήσεως, με την μετάνοια και την προσευχή, με την μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, με τη μελέτη των βίων των Αγίων, των γεροντικών και των νηπτικών εμπεριών των οσίων ασκητών. Τις ευαγγελικές εντολές, παιδί μου, καλούμαστε να τις εφαρμόζουμε όλοι μας. Όχι μόνο οι απλοί χριστιανοί, αλλά και οι ιερείς και οι μοναχοί. Γνωρίζοντας τον εαυτό μας και τηρώντας με κάθε δυνατή συνέπεια τις αγιογραφικές εντολές, οδηγούμαστε στην κάθαρση και με την κάθαρση οδηγούμαστε στο φωτισμό. Όλα δε μαζί ελκύουν το άπειρον έλεος του Αγίου Θεού. Όλοι λοιπόν, παιδί μου, πρέπει να φροντίζουμε να μελετάμε πολύ τη Γραφή, να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη. Η συμβουλή μου είναι συνήθως ένα κεφάλαιο την ημέρα. Διαπιστώνουμε με την πείρα και την πάροδο του χρόνου ότι δεν φτάνει. Να διαβάζουμε λίγο πιο πολύ την Αγία Γραφή ως το Ιερό Βιβλίο που μας αποκαλύπτει τις αλήθειες του ουρανού και τους τρόπους εκείνους με τους οποίους θα κερδίσουμε την παρούσα ζωή, αλλά θα κερδίσουμε και την άλλη. Γι' αυτό, παιδί μου, σε παρακαλώ, να μελετάς κι εσύ, όπως και όλοι μας, τις γραφές. Ερευνάτε τας γραφάς, γιατί αυτές μαρτυρούν για το όλο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο θα σωθούμε. Θα πάρουμε 1000 δυο πράγματα μελετώντας τη Γραφή κάθε μέρα. 1000 δυο, όχι στην τύχη, δηλαδή να ανοίγουμε τη γραφή οπουδήποτε και να διαβάζουμε. Να διαβάζουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Και τα πιο απλά πράγματα, όταν θα τα ξαναδιαβάζουμε, όταν θα τα ξαναμελετάμε, θα διαπιστώνουμε ότι θα έχουμε την εντύπωση πως δεν τα είχαμε διαβάσει. Και θα λέμε, μπα, αυτό δεν το έχω διαβάσει, αυτό δεν το ήξερα, τούτο δεν το εγνώριζα. Και το πιο απλό πράγμα, να φροντίσουμε λοιπόν να κάνουμε εκείνο που έκανε η αιμορροούσα γυνή. Τον Κύριο τον συνέθλιβαν εκατοντάδες, δεν ξέρω πόσοι. Τον ακουμπούσαν, τον έσπροχναν. Και μόνο όταν τον ακούμπησε η Βερονίκη, η αιμορροούσα γυνή, σταμάτησε και ρώτησε. «Τι σύψατό μου, δηλαδή ποιος με ακούμπησε?» Και διαμαρτυρήθηκαν οι μαθητές. «Εδώ του λένε σε τσαλαπατούν και λες ποιος με ακούμπησε?» Και ο Κύριος μας ο Χριστός απάντησε. «Εγώ γάρ έγνων εγνώρισα μέσα μου, είδα, κατάλαβα, ένιωσα, δύναμην εξελθούσα απεμού». Να ψηλαφούμε, παιδί μου, τον Κύριο με την προσευχή, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για να ξεραίνεται μέσα η πληγή της ψυχής, το πάθος και η αδυναμία. Γιατί έχουμε πάθη, παιδί μου, έχουμε αδυναμίες, έχουμε πολλά τρωτά. Έχουμε ένα σωρό πράγματα που μας βασανίζουν. Μόνο αν ψηλαφίσουμε τον αναφή Θεό μέσα από τη γραφή, μέσα από την προσευχή, μέσα από τη Θεία Λατρεία, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μόνο αν ακουμπήσουμε τον Κύριο κάτω από το πετραχύλι του Πνευματικού, μόνο έτσι θα ξεραθούν όλες οι πληγές που μας ταλαιπωρούν και μας ταλαιπωρούν με την ομορραγία τους χρόνια τώρα. Δεν πρέπει, παιδί μου, να πειθόμαστε στους καταναγκασμούς που εξασκεί επάνω μας η λογική διαμέσου των λογικών επιχειρημάτων, τα οποία μπορεί να λαμβάνονται ακόμα και μέσα από την Αγία Γραφή. Λέει κάποιος, εγώ διαβάζω την Αγία Γραφή. Εμείς θα του πούμε, διαβάζεις την Αγία Γραφή, εκκλησία πας? Σε ποια εκκλησία πας? Ποιος είναι ο πνευματικός σου? Πού εξομολογείσαι? Κάθε πότε κοινωνείς? Κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις, παιδί μου, γιατί τη μελέτη της γραφής την έχουν και όλοι οι αιρετικοί. Υπάρχει αιρετικός που να μην διαβάζει Αγία Γραφή? Και μάλιστα, να σου πω κάτι, οι αιρετικοί διαβάζουν πιο πολύ από εμάς και κάνουν ερωτήσεις, παραθέτοντας χωρία της Αγίας Γραφής το ένα πίσω από το άλλο ανακατεμένα. Από το κατά Ματθαίον τον εκκλησιαστή και τον εκκλησιαστή, από τον εκκλησιαστή στους Μακαβαίους κλπ. Και μας κάνουν άνω κάτω. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να μελετάμε την Αγία Γραφή πολύ και ιδίως την Καινή Διαθήκη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να ξέρουμε να συγκρατούμε όταν συζητούμε με κάποιον που είναι άσχετος ή και σχετικός, να συγκρατούμε την προσοχή μας και να δίνουμε όλο το βάρος μας μόνο σε ένα σημείο της συζητήσεως. Αυτό να εξαντλούμε και ύστερα να πηγαίνουμε σε δεύτερο. Γιατί αν πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο, δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Και αν ο άλλος το γυρίζει αλλού, εμείς να επανερχόμαστε. Και να λέμε καλό αυτό που λες, αλλά θα το δούμε ύστερα, αφού ξεκαθαρίσουμε το πρώτο σημείο. Έχουμε υποχρέωση, παιδί μου, να μάθουμε να επικεντρώνουμε τη συζήτησή μας μόνο σε ένα θέμα. Σε ένα σημείο θα στριμώχνουμε τον συνομιλητή μας. Είναι αδύνατο να μην στριμωχθεί. Θα του μιλάμε με ηρεμία. Γιατί η ηρεμία κατά τη διάρκεια της συζητήσεως είναι το παν. Οι Ιεχωβάδες, παιδί μου, ξέρεις τι κάνουν? Κάνουν εξάσκηση μπροστά στους καθρέφτες. Πώς να παραμένουν κατά τη συζήτηση ήρεμοι. Ύστερα κάνουν και ένα άλλο είδος εξάσκησης. Βάζουν έναν να φέρνει αντιρρήσεις και να θυμώνει για να εξασκηθούν στο να διατηρούν την ηρεμία τους και στο να μεταπηδούν από το ένα θέμα στο άλλο, ώστε να κάνουν τον άλλον να μην ξέρει τι του γίνεται και στο τέλος να φύγει με αμφιβολίες. Αυτό θέλουν αυτοί, παιδί μου. Να φύγει κάποιος με αμφιβολίες. Να φύγει με ερωτηματικά. Να κλονιστεί με αυτό το βομβαρδισμό που του κάνουν. Γι' αυτό εμείς πρέπει να παραμένουμε ήρεμοι και απαθείς και γλυκείς. Αυτό εκείνοι το καταφέρνουν έστω και θεατρικά. εμείς τι κάνουμε? Παρόλο που αυτοί δεν έχουν πειθαρχία στο νου, παρόλο που έχουν εσωτερική ακαταστασία, καταφέρνουν να παραμένουν εξωτερικά ήρεμοι. Όπως ακριβώς ο ηθοποιός, ο οποίος παρόλο που είναι άνομος στη ζωή του και έχει εσωτερική ακαταστασία, πειθαρχεί και επιβάλλει στον εαυτό του να κάνει ορισμένες κινήσεις, να πει ορισμένα λόγια, να δείξει ορισμένη συμπεριφορά πάνω στη σκηνή, να τον θαυμάσουν από κάτω και στο τέλος να τον χειροκροτήσουν. Θα εντοπίσουμε, παιδί μου, τα πάθη, τις αδυναμίες, τις κακές κλίσεις και ροπές που μας διακρίνουν και θα κάνουμε έναν αγώνα ενάντια σε αυτές μαζί με την προσευχή και τη συμμετοχή μας στα Πανάγια Μυστήρια. Με την προσευχή κυρίως όχι μόνο θα μπορούμε να σταθούμε με υπομονή στα γεγονότα της ζωής, στα βάσανα, στις θλίψεις, στις στεναχώριες, στις τρικυμίες, αλλά και θα φωτιζόμαστε στη μελέτη της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης. Από τη συνέπεια που θα μας διακρίνει στις υποχρεώσεις που έχουμε έναντι του Θεού και του πλησίον για τη σωτηρία της ψυχής μας, θα παίρνουμε και ανάλογο φωτισμό κατά τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Με τη βοήθεια πάντοτε των πατέρων που ερμηνεύουν την Καινή Διαθήκη, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να σταθούμε ερμηνευτικά. Γι' αυτό, παιδί μου, καλά κάνεις και διαβάζεις την Αγία Γραφή, αλλά πρέπει να προσέξεις όλα αυτά που σου είπα. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Συνέχεια από το 8ο κεφάλαιο, κληρονόμος των ουρανίων σκηνομάτων. Ταπεινασμένα όρνεα.

Όταν έφτασαν στο Μπάρι, ύστερα από πολλές τάσεις στα νησιά και λιμάνια, τόσο για να αναπαυθούν όσο και για να παραλάβουν νερό και διάφορες προμήθειες, αλλά και λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στα διάφορα πέλαγα, οι ευρισκόμενοι στα καράβια είπαν στους συμπολίτες τους: «Σας κάνουμε γνωστό, αδελφοί, ότι από τότε που πήραμε τα Άγια Λείψανα από τα Μοίρα, αποφασίσαμε με μία φωνή να ανοικοδομήσουμε ιδιαίτερο πάνσεπτο ναό στον Όσιο Πατέρα μας, εκεί όπου βρίσκεται το βασιλικό πρετόριό μας επάνω στο κάστρο. Γι' αυτό έχουμε την αξίωση να υπακούσετε και να συμμορφωθείτε προς την απόφασή μας και τις υπόσχεσεις που δώσαμε». Οι κάτοικοι του Μπάρι, από την πλευρά που έβλεπαν την άφιξη του Αγίου και για λόγους προσωπικού συμφέροντος, ημέν έλεγαν: «Να μην γίνει έτσι, αλλά ο Άγιος πρέπει να θησαυριστεί στον καθεδρικό ναό». Άλλοι έλεγαν ότι καλώς αποφάσισαν οι ναυτιλόμενοι. Η διαμάχη της εξουσίας επί του Ιερού Λειψάνου είχε αρχίσει. Τότε κάλεσαν τον καθηγούμενο Ηλία της Μονής του Αγίου Βενεδίκτου να ανέβει στο πλοίο όπου βρισκόταν το Ιερό Λείψανο και που με κανένα λόγο δεν το κατέβαζαν στο λιμάνι για να τους ειρηνεύσει.

Όταν όμως ο Ούρσος άκουσε αυτά που γίνονταν στην πόλη του Μπάρι, έφτασε γρήγορα στην έδρα του. Στην πόλη έφτασε με όλη του την κουστοδία, με σκοπό να κρατήσει αυτά με πολύ ψυχική ευχαρίστηση. Αλλά άλλε μένε βουλέ των ανθρώπων, γιατί οι ναύτες και οι άνθρωποι του κάστρου, όταν πληροφορήθηκαν τις διαθέσεις του αρχιεπισκόπου, όλοι μαζί έτρεξαν για να διεκδικήσουν τα θεία λείψανα. Όταν ο αρχιερέας άκουσε τις κακές διαθέσεις του λαού, θορυβήθηκε και δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε οι κάτοικοι του Μπάρι, όπως ήταν φυσικό, έστειλαν στον αρχιεπίσκοπο ανθρώπους ευλαβείς και συνετούς, οι οποίοι του είπαν: «Μην κρατήσετε τα ιερά λείψανα του Αγίου, αλλά μάλλον να σπεύσετε και να εκπληρώσετε την επιθυμία των παιδιών σας. Αν είσαστε πατέρας, καλόν είναι να κάνετε το θέλημα των πνευματικών σας τέκνων». Αυτός όμως, καθ' αρχιεπίσκοπος, δεν καταδέχθηκε να ακούσει τους συνετούς λόγους των απεσταλμένων, αλλά αφού συμβουλεύθηκε και αυτούς που τον συνόδευαν, οπλίστηκε με περισσότερη ισχυρογνωμοσύνη και σκέφτηκε αθέμητα και αυθαίρετα να πάρει τα τίμια λείψανα. Οι απεσταλμένοι, αφού επέστρεψαν άπρακτοι, γνωστοποίησαν στο λαό τις διαθέσεις και τις σκέψεις του αρχιερέα. Τότε ο κόσμος πήρε τα όπλα και άρχισε τον πόλεμο με το στρατό του αρχιερέα. Σε αυτή τη μάχη σκοτώθηκαν 2 στρατιώτες του αρχιερέα Ούρσου και ένας πολίτης. Ο δε πλήστοσης πόλεως Όχλος αμέσως σήκωσε τα τίμια λείψανα από τη μονή του Αγίου Βενεδίκτου και αφού τα μετέφερε από την πύλη του λιμανιού, τα πήγε στο βασιλικό πρετόριο και τα εναπέθεσε στο ναό του μεγαλομάρτυρα Ευστρατείου. Αργότερα αυτός ο ναός και οι άλλοι ναοί που βρίσκονταν κοντά στο πρετόριο ανασκάφθηκαν για να ανοικοδομηθεί σε αυτό το χώρο ο θείος και ιερός ναός του Θεοφόρου Πατρός Νικολάου. Ο δε ηγούμενος, τον οποίον προαναφέραμε, τους είπε: «Με μεγάλη προσοχή να φυλαχθούν από δικούς σας ένοπλους τα ιερά λείψανα μέχρι να οικοδομηθεί ο πάνσεπτος αυτού και θείος ναός. Να γνωρίζουμε και τούτο, ότι ανεκομίσθη ο Άγιος Νικόλαος από μύρον της Λυκίας πρώτων καλανδών ημερών 11, κατάντησε δε εν τη Βάρη 9 Μαΐου ημέρα πρώτη εσπερινή ώρα. Ας σημειώσουμε ότι και οι Βενετοί διακηρύσουν πως κατέχουν το ιερό λείψανο του Αγίου Νικολάου, όπως επίσης και οι Γάλλοι. Να τονίσουμε ακόμη πως το έργο της Μπρούνο Μαρία Τερέζα Σαν Νίκολας Νελεφόντι Μαρατίβε Γκρέκε, Βιβλιοτέκα τη Σαν Νίκολα, Κέντρο Στούντι Νικολαϊάνι, Στούντι Ετέστη, το οποίο έχουμε υπόψη μας, δεν αναφέρεται αυτή η διαφορετική διήγηση της μετακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Πιθανολογούμε πως το χαρακτηρίζει ως εξιστόρηση της μετακομιδής με την πρόσθεση ξένων και φανταστικών στοιχείων, δηλαδή χωρίς ιστορική αξία.

Κεφάλαιο 9. Το κατ' εικόνα του Αγίου Νικολάου. Φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του Αγίου Νικολάου επαναλαμβάνει σχεδόν σταθερά η Ορθόδοξη Βυζαντινή τέχνη, τόσο στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στο Μικρασιατικό χώρο, στην Κρήτη και σε άλλα Βυζαντινά κέντρα. Αλλά και αυτή η απεικόνιση των εικονογραφικών κύκλων από τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου επαναλαμβάνει σταθερά ή και με ελάχιστες παρεκκλήσεις τα χαρακτηριστικά του, που είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν και καταγράφουν τα εκκλησιαστικά κείμενα και οι παραδόσεις της Εκκλησίας. Σύμφωνα με αυτά τα κείμενα, οι αγιογράφοι αποτύπωσαν με το χρωστήρα τους τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του Αγίου Νικολάου στις διάφορες εικόνες του. Η σχεδόν σταθερή παράδοση της Ανατολής εικονίζει τον Άγιο Νικόλαο πάντοτε ως επίσκοπο ιεράρχη, με αρχιερατική ενδυμασία της εποχής εκείνης. Πολυσταύριο Φελώνη, Πολυσταύριο Ομοφόριο, Επιτραχύλιο. Η ενδυμασία του είναι πάντοτε λιτή, αλλά το πρόσωπό του είναι θαυμάσια εκφραστικό με τον έντονο λειτουργικό μυστικισμό της Ανατολής. Στα τυπολογικά και φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του, ο Άγιος παρουσιάζεται με σχετικά μεγάλη φαλάκρα, με μακρόστενο μετοπικό και ευγενικό πρόσωπο, με τονισμένα ζυγωματικά, με έντονο περίγραμμα προσώπου και σχηματοποιημένο. Με αρχαϊκότατη στη μορφή του, σε κάποιες εικόνες όπως τις Μονής της Παναγίας των Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης, εικόνες των ετών 980 έως 1020, δηλαδή σχεδόν αμέσως μετά την ανάκτηση της Κρήτης το 961 από τους Βυζαντινούς. Ο Άγιος Νικόλαος διακρίνεται για τους μεγάλους εκφραστικούς οφθαλμούς και γενικά για το ωραίο και παραδοσιακό πρόσωπο, μέτωπο, φρύδια, φαλάκρα, στρογγυλή γενιάδα και μουστάκι πλούσιο. Ομοιάζει με καλοδουλεμένο πορτρέτο. Στο ναό του Αγίου Στεφάνου Καστοριάς, 9ου 14ου αιώνα, ο Άγιος εικονίζεται σε τοιχογραφία του Νάρθικα, όπου το πρόσωπό του με τις μεγάλες εξόφθαλμες κόρες μοιάζει κάπως με τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των Σταυροφόρων, αρχές 13ου αιώνα. Κατά αντίθεση προς την ανατολική χριστιανική τέχνη, η δυτική χριστιανική τέχνη ακολουθεί άλλους δρόμους και τρόπους απεικόνησης, τόσο της μορφής του Αγίου, όσο και των ποικίλων αγιολογικών σκηνών του Αγίου Νικολάου, ο οποίος παρίσταται συνήθως είτε ως επίσκοπος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ως προς την ποιματορική ράβδο με την ελικοειδή απόλυξη, το κάλυμα της κεφαλής με τιάρα, την ενδυμασία και την όλη μορφή, με χωρίς γένεια πολλές φορές και ξυρισμένος όπως ο Πάπας, είτε ως Άι Βασίλης, Σάντα Κλάους, με βάση τις άπειρες κατά περιοχές λαϊκές δοξασίες. Η διαφορά αυτής της δυτικής τέχνης από την Βυζαντινή άρχισε να παρουσιάζεται από τον 13ο αιώνα και εξής, αφού στις προγενέστερες παραστάσεις του Αγίου Νικολάου η επίδραση της μακραίωνης Βυζαντινής παράδοσης είναι ολοφάνερη και στη Δύση. Πριν από 50 περίπου χρόνια, η Μονή του Μπάρι ανέθεσε στον καθηγητή της ανατομίας του Πανεπιστημίου του Μπάρι, Μαρτίνο, και σε δύο ειδικούς ιατρούς να κάνουν αναγνώριση των λειψάνων του Αγίου Νικολάου, ανθρωπολογική διερεύνηση και κατά το δυνατόν ανάπλαση της φυσιογνωμίας του ατόμου στο οποίο ανήκουν. Το πόρισμα της έρευνας ήταν συνοπτικά το εξής. Όλα τα οστά που εξετάστηκαν ανήκαν σε ένα και το αυτό άτομο και μάλιστα σε άνδρα που είχε ύψος 1,67 μέτρα περίπου. Η μορφή που αναπλάστηκε δείχνει ένα πρόσωπο ασκητικό, ευγενικό, με αρμονικές αναλογίες, με ψηλό και πλατή φωτεινό μέτωπο, μεγάλα μάτια ελαφρά βαθουλωμένα, με ζυγωματικά κάπως έντονα, μύτη που δεν είναι ούτε λεπτή ούτε πλατιά, με μία ελαφριά απόκληση προς τα δεξιά, στην πάνω μοίρα, στόμα κάπως πλατή, με δόντια λίγο πλατιά που προεξέχουν, με σαγόνι που μάλλον προβάλλει ανάμεσα από την ελαφριά κεντρική χωρίστρα του πόγωνα, γναθικές γωνίες λίγο πλατιές, κεφάλι μέσου μεγέθους, υποδόλιχο και με καλοστρογγυλεμένο ηνίο.

Η απεικόνηση του Αγίου Νικολάου. Πολύ νωρίς έγινε η αναγνώριση του Αγίου Νικολάου ως Αγίου από τη λαϊκή συνείδηση και ευσέβεια στην αρχή. Ενώ βρισκόταν ακόμα στη ζωή, είχε δείξει σημεία και γεγονότα της αγιότητάς του και της θαυματουργίας του. Έτσι η Εκκλησία γρήγορα έκανε επίσημα την αναγνώριση της αγιότητάς του και καθόρισε την εορτή του την ημέρα της κοίμησής του, δηλαδή στις 6 Δεκεμβρίου, σε όλη την Ανατολή, ήδη από τον 6ο αιώνα. Στη Μεγάλη Εκκλησία της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, ο Άγιος εορταζόταν με κάθε λαμπρότητα από μέρους της επίσημης Εκκλησίας και του Χριστεπώνυμου Πληρώματος. Γρήγορα άρχισε και η εικονογραφική παράσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που υιοθετείται σε κάποιο βαθμό και από τη Δυτική Εκκλησία, η οποία όμως προσθέτει και δικιά της τεχνοτροπία και παραστάσεις της. Ο ιεράρχης απεικονίζεται ως επίσκοπος, χωρίς να φέρει μήτρα, αλλά με την περιβολή των αρχιερέων της εποχής, φελώνιο στους ώμους και ομοφόριο γύρω από το λαιμό. Το φελώνιο ήταν πολυσταύριο, δηλαδή έφερε σχηματισμένους πολλούς σταυρούς επάνω του και ήταν κοινό άφιο για ιερείς και επισκόπους. Ο αρχιερατικός σάκος εμφανίστηκε πολύ αργότερα, τον οποίο έφερε μόνο ο Πατριάρχης. Ως άμφιο κοινό όλων των επισκόπων, ο Σάκος έκανε την εμφάνισή του στις αρχές του 18ου αιώνα. Όταν στις 28 Αυγούστου του 2000 βρεθήκαμε προσκυνητές του Περικαλούς και νεόδμη του Ναού του Σωτήρος Χριστού της Μεταμόρφωσης στη Μόσχα, επισκεφθήκαμε το Μουσείο του Ναού. Εκεί είδαμε τον Άγιο Νικόλαο ολόγλυφο σε ξύλο, σχεδόν σε φυσικό μέγεθος, να φέρει τη γνωστή αρχιερατική αμφίεση, ξύφο στο δεξιό χέρι και στο αριστερό ομοίωμα ναού, ως υπερασπιστής της Εκκλησίας του Χριστού, με την μάχαιρα του Πνεύματος, ο έστι ρήμα Θεού. Το άγαλμα αυτό ανήκε παλιά στην πόλη Μαζάισκη και είναι επιζωγραφισμένο με διάφορα χρώματα. Κανένας επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος δεν απεικονίστηκε τόσο πολύ όσο ο Άγιος Νικόλαος. Οι εικόνες παρουσιάζουν την αληθινή μορφή του Αγίου. Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Μάρκος Χιώτης γράφει: «Κατά κανόνα, όλες οι ιερές εικόνες παρουσιάζουν το εκτύπωμα της πραγματικής μορφής των επωνύμων εικονιζομένων Αγίων της Εκκλησίας, ως θέλει τούτο ο ίδιος ο Θεός, κατ' εικόνα και ομοίωσή του, υγειασμένο δηλαδή και θεάρεστον. Η εικόνα βοηθά να χειραγωγούνται οι πιστοί προς μνήμην της ενσαρκή πολιτείας του Αγίου κατά τον 82ο κανόνα της Πενθέκτης Συνόδου. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει: «Διεικόνος η γνώσης του αρχετύπου γίνεται». Οι ιερές εικόνες των Αγίων είναι εκτυπώματα της τελείωσης αυτών μέσα στο δύσκολο κόσμο που ζούμε και λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο, ώστε όλη η ύπαρξη του ανθρώπου, ο νους, η καρδιά, η ψυχή, που προσέρχεται να προσκυνήσει τη σεπτή εικόνα του ανθρώπου Αγίου, να αναφέρονται με την εικόνα στην υπόσταση του εικονιζομένου Αγίου. Γι' αυτό διακήρυξε ο Μέγας Βασίλειος ότι η τιμή και η προσκύνηση των ιερών εικόνων επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Δηλαδή, όταν προσκυνάμε την εικόνα του Αγίου, δεν προσκυνάμε τα χρώματα και το ξύλο της εικόνας, αλλά η σκέψη μας, ο νους και η καρδιά μας υψώνονται στους ουρανούς, εκεί που βρίσκεται ο Άγιος, και του απονέμουμε την αγάπη μας, το σεβασμό μας και την τιμητική προσκύνηση. Τα λειτουργικά κείμενα πάντα μας έδιναν πληροφορίες για το βίο και την πολιτεία του Αγίου Νικολάου και του κάθε Αγίου και θέματα στους αγιογράφους. Γράφει ο καθηγητής Γιώργος Σαντουράκης: «Τα προς τιμή του Αγίου Νικολάου λειτουργικά κείμενα, ύμνη, κοντάκια, πράξη, συναξάρια, εγκομιαστικοί λόγοι και άλλα, είναι πλούσια σε πληροφορίες που αναφέρονται στον Άγιο Νικόλαο ως ιεράρχη. Από τα κείμενα αυτά εμπνέονται οι παραδοσιακοί βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί αγιογράφοι στην απεικόνιση των σκηνών από τη ζωή και τα θαύματά του. Ο Μιχαήλ, ο Αγιότατος Αρχιμανδρίτης, στο βίο και την πολιτεία του Εναγής Πατρόσιμο Νικολάου, μας δίνει κάποιες πληροφορίες σχετικές με τα γνωρίσματα του Αγίου Προσώπου του Ιεράρχη». Γράφει ο Αρχιμανδρίτης: «Όπως μου εξήγησε κάποιος από τους συνηθισμένους και ευλαβέστατους μοναχούς, από παλιά υπάρχει η φήμη και η πληροφορία, και αυτή από παράδοση υπάρχει, ότι ο Άγιος Νικόλαος έφερε αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ήταν ιεροπρεπής, με μορφή αγγελική. Απέπεμπε πολλές πνευματικές ευωδίες η αγιότητά του και την έβλεπαν αυτοί που τυχαία τον συναντούσαν στο δρόμο. Αν δε περαστικός αιρετικός το συναντούσε σε κάποιο δρόμο συμπτωματικά, αμέσως έδιωχνε από πάνω του την ασθένεια της αίρεσης με την οποία πολλά χρόνια είχε αναματωθεί και είχε γίνει ένα. Τώρα αμέσως δεχόταν την γνήσια πίστη του δίκαιου ιεράρχη χωρίς φόβο και με ειλικρίνεια. Ο Σιμεών ο μεταφραστής έγραφε στο βίο και πολιτεία του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου τα εξής. «Τι ούτως ήταν ο Άγιος αυτός εις την θεωρίαν, ώστε αν και δεν έτυχε να τον ειδεί ποτέ τεινάς, μόνο να τον έβλεπεν ανάμεσα εις πολλούς ανθρώπους, τον εγνώριζεν από το ήθος το αγγελικόν όπου είχε. Τόσον έλαμπε το πρόσωπό του, τόσον ήταν θεωρητικός άνθρωπος, αλλά και πολλές φορές, μόνον αν τον ήθελαν συναπαντήσει οι συστράταν αιρετικοί άνθρωποι, χωρίς να τους διδάξει, αυτοί παρευθείς επέστρεφαν εις θεογνωσίαν, μόνον από το ευλαβές του προσώπου του. Και λυπημένος δε αν επήγαινε την άς να υπεί το παράπονόν του εις τον Άγιον, μόνον να τον έβλεπε κατέναντι, έχανε τη λύπη του και γύριζεν εις χαράν. Πολύ πτωχοί παραπονεμένοι βλέποντες στον Άγιον εχαίροντο και εφραίνοντο. Ο Άγιος Νικόλαος, ως φαίνεται, δεν ήταν μέγασης ύψος, αλλά μάλλον ήταν μετρίου αναστήματος, με τονισμένα και εξογκωμένα ζυγωματικά και με σχετική φαλακρίτσα, ίδιον των σοφών. Είχε όμως ήθος αγγελικό, το οποίο απεικονιζόταν στο γαλήνιο και ηλαρό πρόσωπό του και μία ιδιαίτερη ακτινοβολία που οι κτηνοβόλοι του ενικούντος εν αυτό θείου πνεύματος λαμπιδών. Ο Άγιος και σιωπών εδίδας και δια της παρουσίας και θεωρίας του εαυτού τιμίου προσώπου, όπερα λιθός υπήν, ειν επιστολή Χριστού. Αυτά τα γνωρίσματα του προσώπου του Αγίου Νικολάου τα αποδίδουν θαυμάσια οι προσευχόμενοι αγιογράφοι, οι διακρινόμενοι για την ευσέβειά τους και την καθαρότητα της ζωής τους. Και τούτο γιατί η ορθόδοξη εικόνα δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, ούτε κατά κύριο λόγο τέχνη ή καλλιτεχνική έκφραση. Ο εργάτης της εικόνας δεν ονομάζεται ως εκ τούτου ζωγράφος, αλλά αγιογράφος. Αναμφίβολα χρειάζεται η τέχνη και γι' αυτό δεν επιτρέπεται να αγιογραφούν το Θεό και τους Αγίους όσοι δεν έχουν ταλέντο. Φυσικά, ο κάθε μπογιατζής δεν είναι και αγιογράφος. Το μόνο που πετυχαίνει ότι ούτως καλλιτέχνης είναι να σκανδαλίζει με τις κακοτεχνίες του και να υβρίζει τα αγιογραφούμενα ιερά πρόσωπα με τον χρωστήρα του.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

είναι οι μέρες αυτές αφιερωμένες στην Παναγία. Επειδή ακριβώς η ίδια η Παναγία είναι ακριβώς η πιο αφιερωμένη από όλες τις υπάρξεις. Και μάλιστα αποκαλύπτει ότι το μυστήριο του ανθρώπου είναι αυτή η αφιέρωση. Η αφιέρωση αυτή είναι, θα λέγαμε, το μυστικό για να καταλάβουμε αυτή η αναφορικότητα. Το είπε η νεότερη φιλοσοφία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταλάβουμε την ανθρώπινη ύπαρξη. Γιατί ακριβώς, όπως φαίνεται, ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι αυτοαναφορικός. Θα έλεγα μάλιστα ότι η μεγαλύτερη ανακάλυψη πιθανώς της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας ταυτόχρονα είναι αυτή η αναφορικότητα. Και εάν τυχόν χαθεί αυτή η αναφορικότητα και μάλιστα αν χαθεί αυτή η αναφορικότητα με έναν τρόπο που ουσιαστικά αφορά και το σύγχρονο, να το πω έτσι πλέον, δικαιωματισμό, αυτό το πράγμα γίνεται φυλακή για τον άνθρωπο. Είπα ότι είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη αυτή και της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας, πιθανώς. Και της αρχαίας φιλοσοφίας και της νεότερης φιλοσοφίας. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό να το δούμε και θεολογικά. Ήμουν σε ένα μοναστήρι πριν από λίγες μέρες, το μοναστήρι του Αγίου Δαβίδου, το οποίο μάλιστα όπως φαίνεται, μάλλον μόλις θεματουργικά σώθηκε από τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό, πιο πάνω, για όνομα Θεού, εκεί. Λοιπόν, και χρειάστηκε να μιλήσω στον κόσμο και το θέμα ήταν βεβαίως ο παράλυτος, αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι ένα κήρυγμα στο οποίο φαίνεται η ανθρώπινη εμπόρια και λοιπά και η φιλοσοφία του Θεού και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, έλεγα λοιπόν για το αυτοαναφορικό, για το έτερο αναφορικό υποκείμενο, το οποίο φαίνεται ότι, όπως έλεγα, είναι σημαντικότερη ανακάλυψη και της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας, αλλά και της ανθρώπινης εμπειρίας, θα έλεγα, ειδικά μάλιστα στην εποχή μας. Και το συνέδεσε αυτό με ένα κήρυγμα που χρειάστηκε να κάνω στις μέρες αυτές και το θυμήθηκα με αφορμή την περιπέτεια του μοναστηριού του Ιησού Δαβίδ, το οποίο, όπως φαίνεται, παρά τα αυτά σώζεται δια θαύματος, διότι όλη εκείνη η περιοχή έχει ολοσχερώς καταστραφεί από τη φωτιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, είναι η ιστορία του παραλυτικού. Ο παραλυτικός αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταφθάνει στον Χριστό με μια τεράστια ελπίδα. Η ελπίδα είναι η ατομική του ολοκλήρωση, να σταθεί στα πόδια του. Και ξαφνικά ακούει κάτι το οποίο είναι, θα λέγαμε, σκανδαλώδες και για μας και για εκείνον. Μην ανησυχείς, του λέει ο Χριστός, αφέονται εσύ οι αμαρτίες σου. Μα εγώ αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Έχω έρθει εδώ αναζητώντας στην κυριολεξία την προσωπική μου σωτηρία, την προσωπική μου θεραπεία. Δεν έχω καμιά άλλη επιθυμία. Δεν επιθυμώ ούτε να σωθώ από τις αμαρτίες μου, ούτε να γίνω καλύτερος. Αυτή τη στιγμή θέλω να περπατήσω. Αυτός ο υπαρξιακός αποπροσανατολισμός, μάλλον αναπροσανατολισμός, που του κάνει ο Χριστός, είναι πολύ σημαντικός και απρόσμενος. Του λέει, κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα ολόκληρο σετ, ένα ολόκληρο πακέτο, το οποίο το παίρνεις μαζί. Έτσι. Δεν μπορεί να πάρεις εκλεκτικά ένα κομμάτι του πακέτου μόνο αυτού. Δεν μπορεί να πάρεις μονάχα ό,τι καλύτερο, το απάνθισμα των ανθρώπινων πραγμάτων. Όπως λέει σήμερα το lifestyle, όπως μας διδάσκουν τα νέα τα παιδιά ειδικά, αλλά και τους μεγαλύτερους, όλη αυτή η σύγχρονη αθλειότητα, γιατί περί αθλειότητας πρόκειται, παντού διασκορπισμένη στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις, ότι μπορείς να παίρνεις το καλύτερο και να φεύγεις και να είσαι πάλι πάρα πολύ σπουδαίος γι' αυτό. Έτσι όπως είναι χτισμένα, ας πούμε, τα αμερικάνικα φίλμα, ας πούμε. Τελικά αυτός ο οποίος τα παίρνει όλα στο τέλος, έχει βρει έναν τρόπο να τα παίρνει όλα χωρίς να χάνει τίποτε. Λοιπόν, αυτό
είναι ένα τεράστιο λάθος και δεν συμβαίνει ποτέ στην πραγματική ζωή. Στην πραγματική ζωή σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τι δηλαδή, το ότι αυτό το οποίο αρπάζω, αυτό το οποίο έτσι διαλέγω, με ακολουθεί μέχρι το τέλος των συνεπειών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσω. Με φτάνει πάντοτε ως το τέλος. Δεν μπορεί να κλαδέψω τον αρχισμό του άλλου και να μείνει ο δικός μου τελικά υπέροχος. Δεν είναι δυνατόν να εκμεταλλευτώ τον άλλο και να μείνω ο ίδιος χωρίς να με εκμεταλλευτούν. Δεν είναι δυνατόν εγώ ίδιος να, πώς το λένε, καλπάζω ελεύθερος από τις ανάγκες των άλλων και οι δικές μου ανάγκες να γίνουν τελικά σεβαστές. Αυτό το πακέτο, του λέει ο Χριστός του παραλίτου, πρέπει να το προσέξεις. Μου ζητάς την ατομική σου ολοκληρώση και εγώ σου ζητάω τη θέση σου μέσα στο σύνολο της κοινότητας. Διότι αυτό σημαίνει αφέοντες οι αμαρτίες. Οι αμαρτίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτελέσματα μιας αποτυχημένης κοινωνίας με τους άλλους, με τον Θεό και με τους άλλους. Λοιπόν, η φοβερή ερώτηση που του θέτει ο Χριστός είναι μια ερώτηση αναφορικότητας. Σε τι αναφέρεσαι, του λέει, δεν κατάλαβες ότι το πρόβλημά σου είναι ακριβώς αυτό το οποίο, αυτή η ελλιπής αναφορικότητα, αυτή η ελλιπής παρουσία σου μέσα στην πραγματικότητα των ανθρώπων, αυτή η ελλιπής σου παραπαρουσία μέσα στην πραγματικότητα του κόσμου, αυτή η ελλιπής σου παρουσία μέσα στην πραγματικότητα του Θεού. Αυτό το πράγμα είναι η αμαρτία και αυτό το πράγμα είναι το κακό. Και αυτό το πράγμα γεννάει κάθε άλλο κακό, του λέει ο Χριστός. Και αυτά είναι λόγια συγκλονιστικά. Και για αυτούς που τα ακούνε, δεν τα καταλαβαίνουν. Ποιος είναι αυτός που λέει που συγχωρεί αμαρτίες? Αντί να καταλάβουν τη συγκλονιστική διάσταση της δήλωσης αυτής του Χριστού, αντί να καταλάβουν τη διδασκαλία του Χριστού, αυτοί κάθονται και σκέφτονται και λένε, ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες? Το θέμα είναι, εάν κατανοήσεις τη φοβερή δυναμική αυτού του υπαρξιακού πακέτου, που καταλήγει στην προσωπική σου βλάβη, αλλά αρχίζει με τη βλάβη των άλλων, που καταλήγει στην προσωπική σου μη ολοκλήρωση, αλλά ξεκινάει με τον αποκεφαλισμό των άλλων, έτσι, που ξεκινάει με την καταλήγει στην προσωπική σου αρρώστια, αλλά έχεις αρρωστήσει στο μεταξύ εσύ κάποιους άλλους. Καταλάβατε, αυτό το πράγμα. Ενά λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι το μυστήριο και βλέπετε πόσο σύγχρονο είναι το Ευαγγέλιο όταν μιλάει ο Χριστός, επειδή μιλάει ως Θεός μέσα στα ανθρώπινα. Αυτά που λέει αφορούν τους νόμους της ανθρώπινης ύπαρξης. Αφορούν αυτό το οποίο ο άνθρωπος είναι κατά φύση και είναι μέχρι σήμερα έτσι. Αρκεί να μπορούμε να έχουμε την δημιουργικότητα να το καταλάβουμε με στο σημερινό τρόπο που πρέπει και με τους σημερινούς όρους, τους οποίους διαθέτουμε σήμερα, τους υπαρξιακούς όρους. Αλλά βλέπετε ότι αν το δείτε έτσι, πραγματικά καταλαβαίνουμε. Τι καταλαβαίνουμε? Αυτό που είπα στην αρχή, ότι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πλαίσιο στο οποίο θα θέσει την ύπαρξή του. Από εκεί ξεκινούν όλα και από εκεί από αυτό προέρχονται οι συνέπειες, τις οποίες στην ιδιωτική μας ζωή βεβαίως μετά αντιμετωπίζουμε. Αλλά επειδή ακριβώς είμαστε μέσα στον χώρο αυτό της γενικευμένης φιλαυτίας, το να φτάσουμε να δούμε το αίτιο τη στιγμή που μας πονάει το αποτέλεσμα είναι πραγματικά ακαθόδες και δυσεπίλητο ζήτημα. Το οποίο το αντιμετωπίζουν κατεξοχήν οι πνευματικοί, οι κάθε είδους γεροντάδες, αυτοί που ασκούν πνευματική καθοδήγηση. Δεν λέω οι ψυχολόγοι, γιατί αυτοί συνήθως δεν μπαίνουν σε αυτόν τον κόπο. Και το λέω με λύπη αυτό. Συνήθως μπαίνουν στην ενίσχυση του ατομικού υποκειμένου, στην ενίσχυση δηλαδή του εγώ, στη διαδικασία να δικαιώσουν το εγώ, και το εγώ χάνει ακόμα πιο πολύ την αναφορικότητά του, βυθίζεται ακόμα πιο πολύ μέσα στην αμαρτία αυτή. Την ουσία της αμαρτίας, προσέξτε, γιατί έχουμε μια ηθικολογική αντίληψη της αμαρτίας που είναι καταστροφική. Καταστροφική, είναι μια νομική αντίληψη της αμαρτίας. Σαν να πέρασες με κόκκινο. Δεν είναι ότι πέρασες με κόκκινο. Είναι ότι δεν λειτουργεί οντολογικά η ύπαρξη όταν δεν υψωθεί στο ύψος των προτάσεων που έχει κάνει ο Θεός για τη δημιουργία. Δεν δουλεύει. Σας έχω, νομίζω, δεν θυμάμαι αν στις συνάξεις αυτές είπαμε για το manual, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο ο Θεός ξέρει πώς λειτουργεί η ανθρώπινη ύπαρξη, γιατί ο ίδιος την έφτιαξε.
Και λειτουργούν μετά αυτοί ακριβώς οι ενδοϋπαρξιακοί νόμοι, να το πω έτσι απλά, και έρχονται τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε όλοι και τα οποία δεν τα αναμένουμε δήθεν. Έτσι, όπως είναι και το άλλο το μη αναμενόμενο, κανείς πάσχει για σε κάτι που δεν έφταξε. Ναι, αλλά υπήρξαν άλλοι οι οποίοι έφταξαν στον χώρο εκείνο στον οποίο υπάσχεις. Καταλάβατε, εσύ με βάση τον νόμο του χάους μεταφερμένο στα υπαρξιακά φαινόμενα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε μερικές φορές μια δική μου λαθημένη συμπεριφορά πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Όπως και ένα δικό μου αγαθό έργο, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από το να νομίζει κανείς ότι είναι μόνος του. Γιατί δεν είναι μόνος του ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί οφείλει τη γλώσσα του, την ύπαρξή του, τις κινήσεις, τις χειρονομίες του, τα πάντα το αυτό το αφήνει σε έναν άλλο, από την πρώτη, τον άλλο που είναι η μάνα, έτσι μέχρι τον έσχατο άλλο που είναι ο Θεός ο ίδιος και το οποίο είμαστε εικόνα, είμαστε εικονικά, όχι εικονικά πλάσματα με την έννοια ότι δεν είμαστε πραγματικά, αλλά είμαστε πράγματα, όντα τα οποία περιέχουν την ύπαρξή τους, περιέχεται σε μια εικονική οντολογία, που σημαίνει είμαστε αναφορικά όντα. Και επειδή είμαστε αναφορικά όντα, αμαρτία είναι η παραγνώριση της αναφορικότητας. Αμαρτία είναι ο ιδιασμός, δεν είναι τυχαίο, ότι από την εποχή του Ηρακλήτου ακόμα, που θα έχετε αντιληφθεί ότι τον αγαπώ, το ιδιάζειν είναι το αντίθετο της σοφροσύνης, το αντίθετο του λόγου, το αντίθετο της κρίσης της σωστής. Ουκ εμού, αλλά του λόγου ακούσατε, μη με ακούτε εμένα. Έχετε ακούσει ποτέ φιλόσοφο να σας λέει μη με ακούτε εμένα? Ο Ηράκλειος αυτό λέει όμως. Μη με ακούτε εμένα. Να ακούτε το λόγο. Να ακούτε το λόγο για να βρείτε την ενότητα των πάντων. Αυτό λέει. Σοφωνεστήν ομολογία, αν πάντα είναι στη συνέχεια. Γιατί αντελήφθη, κάτι που το έχουν αντιληφθεί ελάχιστοι, στην ιστορία βέβαια, το λέω, η φιλοσοφία το βρήκε, ενώ και μέσα από τις αποτυχίες της, όχι ότι όλοι οι φιλόσοφοι το ξέρουν, σε πάρα πολλοί δεν το ξέρουν, και αυτό είναι το άσχημο, ότι πάρα πολλοί φιλόσοφοι δεν το γνωρίζουν, δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα, αλλά μέσα από τις αποτυχίες τους και μέσα από μια κοινή τελικά συνένεση μέσα στους αιώνες, έχουμε δει τη σημασία της διποκειμενικότητας και ίσως αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο είπα, σημείο σύγκλησης της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας διαχρονικά. Έτσι. Ακριβώς δηλαδή την σημασία της αναφορικότητας, και αυτή η αναφορικότητα βέβαια πρέπει να αναλυθεί σωστά για να γίνει κατανοητή. Δεν είναι μια αναφορικότητα επειδή εγώ απλώς θα αναφέρω τα πάντα στην ύπαρξή μου. Γιατί και αυτό είναι λάθος. Είναι μια αναφορικότητα πραγματική. Προσωπικά έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο δουλειάς και ετοιμάζω και έχω γράψει πολλά πράγματα, τα πιο πολλά στα αγγλικά δυστυχώς ή ευτυχώς, για το θέμα των πραγματικών ή μη πραγματικών σχέσεων. Μάλιστα είχα εισάγει πριν από λίγο καιρό, μιλώντας με κάποιους ορθοδόξους προσωπολόγους, την έννοια της αληθινής ετερότητας. Μάλιστα στα αγγλικά το έλεγα «the others, otherness», η ετερότητα του εταίρου, όχι η ετερότητα που εγώ του προβάλλω. Καταλάβατε. Γιατί η ετερότητα που εγώ του προβάλλω είναι και αυτή ένα τεράστιο αδίκημα. Έτσι. Και όμως ένα μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας αυτό το υπερασπίζεται. Δηλαδή η κλασική φαινομενολογία, αν είναι φιλόσοφη στο κρατήριο, δεν θα είχε πρόβλημα να ανάγω στον δικό μου εγωτικό ορίζοντα τα πάντα και περίπου αυτό είναι και η μοίρα μου, θα μου πούνε. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό είναι ψεύδος. Είναι ψεύδος και το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν μια επαφή με την ορθόδοξη θεολογία και πραγματικότητα. Δηλαδή ότι ο άλλος κλωτσάει. Και αυτοί που ξέρουν λίγο ψυχανάλυση με την έννοια ότι έχουν μετάσχει ως αναλυτές κυρίως και όχι ως αναλυόμενοι, σε διαδικασίες αποκρυπτογράφησης έτσι νοήματος. Το νόημα είναι πάντοτε αναφορικό και υποκειμενικό, ξέρετε. Και εδώ φαίνεται ακριβώς ότι ο άλλος ανθίσταται. Εδώ ανθίσταται ο άλλος. Δηλαδή, όταν το επιβάλλεις εσύ το νόημα της δικής σου ερμηνευτικής, της υπαρξιακής, αυτό το πράγμα τον οδηγεί στην πραγματικότητα, σε αντίδραση. Έτσι. Μπορεί αυτό το πράγμα να ερμηνεύεται, ειδικά στην ψυχανάλυση, με κάποιους όρους άκομψους, αντίσταση στην ερμηνεία κλπ. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι ότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα υπερασπίζεται ένα πυρήνα υπαρξιακό. Αυτό το ξέρουν μόνο οι πατέρες,
μόνο οι θεολόγοι, ο οποίος είναι πραγματικά δικός του και τον οποίο πρέπει να σεβαστείς. Δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε την αναφορικότητα του άλλου ανθρώπου. Την αναφορικότητα έτσι όπως είναι ο άλλος, σε αυτό που ο άλλος είναι πράγματι. Τότε και γεννιέται η έννοια της αμαρτίας, ξέρετε. Αμαρτία δεν υπάρχει αν εγώ σας αναγώ όλους στην ύπαρξή μου αυτή τη στιγμή. Ή αν θέλετε, η αμαρτία γεννιέται από τη στιγμή που εσείς καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι από μέρος μου μια υπερβολή. Έτσι. Είναι από μέρος μου ένα λάθος. Είναι κάτι το οποίο είναι αφθάδι από μέρος μου. Είναι κάτι το οποίο είναι κακό να το κάνω. Γιατί? Διότι έχετε αντιρρήσεις. Καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό το πώς θα γίνω δεκτός μέσα σου. Θα γίνω δεκτός μέσα σου με τα καλά μου ρούχα που δεν φοράω ποτέ, ή φοράω σπανίως, ή με τα καθημερινά μου ρούχα. Θα γίνω δεκτός μέσα στην δική μου πτώση, ή θα γίνω δεκτός μέσα σε αυτήν τη δική σου ναρκισιστική ανάγκη, δηλαδή εξερχόμενος από την πραγματικότητά μου. Έτσι. Καταλάβατε τι λέω. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα. Και επειδή η ανθρώπινη εμπειρία είναι μία και κοινή, έχουν ταυτόχρονα ψυχολογική, φιλοσοφική και θεολογική σημασία. Και σας έχω ξαναπεί, το σχήμα το δικό μου είναι αυτό. Η ανάλυση είναι φιλοσοφικο-θεολογική, φιλοσοφικο-ψυχολογική πολλές φορές. Αλλά η πραγματική λύση για μένα υπάρχει στο θεολογικό χώρο, με έναν τρόπο ο οποίος νομίζω ότι είναι ο καλύτερος από άλλους, αν είναι σωστά βέβαια τοποθετημένος. Γιατί τα λέω όλα αυτά σήμερα, τα λέω για να μιλήσω για την Παναγία. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Πριν από λίγα χρόνια είχε βγάλει η Μονίμα του Παιδίου ένα τόμο αφιερωμένο στον Γέροντα Μωυσή, τεράστιο τόμο, στον οποίο συνεισέφερα κι εγώ, γράφοντας ένα κείμενο το οποίο δημοσίευθηκε στα αγγλικά προηγουμένως και μετεφράστη στα ελληνικά και έχει τίτλο «Ασκώντας το ομοούσιο», μιλάω για την Παναγία. Και ο υπότιτλος είναι «Η Θεοτόκος», να το δω λίγο πώς το λέει, «και η Πάρθενος Μαρία μεταξύ συνεργίας και σοφίας κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα και τον Σέργιο Μπουλγάκοφ και σε μια μεταμοντέρνα προοπτική». Η μεταμοντέρνα προοπτική είναι αυτή που ουσιαστικά για την οποία αρχίσαμε να μιλάμε. Έτσι. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το οποίο μας ενδιαφέρει σήμερα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πράγματα αυτά αφηρημένα, σαν δόγματα τα οποία πιθανότατα έχουν κάποια αξία αλλά για το παρελθόν ή ξέρω εγώ για την Εκκλησία. Αλλά είναι πράγματα τα οποία αφορούν στην κυριολεξία τα ζωτικά σημεία της ύπαρξής μας εδώ και τώρα. Γι' αυτό και ο τίτλος είναι «Η Παναγία και εμείς». Λοιπόν, σε αυτό το άρθρο και σε αυτά που θα σας πω προσπαθώ να αποδείξω ότι η Παναγία είναι η πραγμάτωση αυτή, η τέλεια της αναφορικότητας. Γι' αυτό και η εισαγωγή, ήδη πολλοί έχουν αρχίσει να αισθάνονται λιποθυμικές τάσεις από αυτά που λέω, αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα η Παναγία, τίποτα στη θεολογία δεν είναι εύκολο βέβαια, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό με σημερινούς όρους, το ξαναλέω. Σας λέω ότι η Παναγία είναι σπουδαία και η Παναγία και άντε γυρίστε στο σπίτι και κάνετε κοκοσκίνη στην Παναγία, είναι κάτι που το ξέρετε από μόνοι σας. Αλλά επειδή όλοι σήμερα είμαστε διανοούμενοι και επειδή όλοι είμαστε σκεπτόμενα όντα και πρέπει να είμαστε, δεν είναι κακό αυτό, είναι σημαντικό όλο αυτό το σύμπαν το οποίο χτίζει η θεολογία να το καταλάβουμε για να έχουμε κίνητρα, βαθύτερα κίνητρα. Έτσι, το έργο της Παναγίας είναι τεράστιο από αυτή την άποψη. Και ποιο είναι το έργο, είπαμε, η πραγμάτωση του ομοουσίου. Να το λέω με θεολογικούς όρους, αυτό που είπα προηγουμένως με ψυχολογικούς. Είπα προηγουμένως η πραγμάτωση της αναφορικότητας. Της αναφορικότητας στον πραγματικό άλλον. Έτσι το είπα. Όχι στον αφηρημένο άλλο που σκέπτομαι εγώ ως δική μου ναρκισιστική απόλαυση. Καταλάβατε, δηλαδή, εγώ τώρα σε άλλο να σκέπτομαι όλους σαν ναρκισιστική μου απόλαυση. Μιλάω σε όλες και τι ωραία που εγώ που μιλάω σε εσάς. Η πραγματική σχέση είναι να μιλήσω με τον καθέναν από εσάς και να προσπαθήσω να σηκώσω το βάσανο και το πρόβλημά του. Έτσι, αυτό που κάνει ένας πνευματικός δηλαδή, αυτό είναι η πραγματική σχέση, η σχέση μιας φιλίας, όπου είναι αληθινή η φιλία αυτή. Και εισάγεται πραγματικά τον άλλο στον κόπο του άλλου και στον πόνο του ή ένας γάμος. Ένας γάμος που αν τυχόν δεν δουλέψει έτσι,
θα καταντληθεί και θα τελειώσει σήμερα. Ειδικά σήμερα μάλιστα, όπου όλοι διδάσκονται μεθόδους κατασπαραγμού των άλλων. Αυτό είναι η βασική διδασκαλία. Πώς θα κατασπαράξεις τον άλλον, χωρίς να βέβαια πας φυλακή και χωρίς να κινδυνεύσεις, αλλά θα πάρεις ό,τι όλος έχει και θα μείνεις έτσι εύκαιρος να κάνεις το άλλο και σε άλλους, ας πούμε, και πάει σε περιπτώσει. Αυτή η απανθρωπία, έτσι, είναι κάτι που το φτιάχνουμε όλοι μαζί βεβαίως. Η Παναγία λοιπόν κουβαλάει, το λέω με θεολογικούς όρους, το ομοούσιο στη δημιουργία, όσο ήταν δυνατόν να το κουβαλήσει ένας άνθρωπος. Και αυτό θα προξενήσει ακριβώς την παρέμβαση, την επέμβαση του Θεού μετά, για να το ολοκληρώσει το έργο αυτό εν Αγίω Πνεύματι. Να το ολοκληρώσει με το θεοπρεπή τρόπο. Γιατί αν το θέλουμε να το πούμε με όρους θεολογικούς, αυτή η σωτηρία που λέμε η σωτηρία και η σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή η πραγμάτωση της εκκλησιακής φύσεως του ανθρώπου, αυτό είναι η σωτηρία, να γίνουμε εκκλησία από τώρα και στην ενιότητα. Τώρα αρχίζει αυτό και στην ενιότητα συνεχίζεται. Η εκκλησία δεν είναι κάτι που τελειώνει με το θάνατο, τότε απλώς γίνεται πιο ολοκληρωμένη και στην ενιότητα έχουμε εκκλησία. Να γίνουμε εκκλησία, όπως λέει ο Αγίος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Αυτό σημαίνει να μεταφερθεί, όπως το εξηγεί ωραία ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, το ομοούσιο από την Τριάδα που υπάρχει κατά φύση στα ανθρώπινα. Να μεταφέρει την ομοούσια αυτή, το «Η ναός είναι εν». Τι σημαίνει «Η ναός είναι εν»? Να είναι μια παράδοξη και επικίνδυνη διατύπωση του Χριστού του ίδιου. Έτσι, αυτό υπηρετεί η Παναγία, θα το δείτε τώρα. Λοιπόν, και το υπηρετεί όσο μπορεί κατά άνθρωπον για να το τελειοποιήσει μετά ο Χριστός θεοπρεπώς. Φανερώνει, όπως λέει ο Καβάσιλας, τον οποίο θα ακολουθήσουμε κυρίως, ο πολύ μεγάλος αυτός και δυσνόητος για πολλούς θεολόγους, ο μεγάλος αυτός ανθρωπιστής, αλλά με έναν ανθρωπισμό ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό ανθρωπισμό, που είναι ένας ανθρωπισμός απόσυρσης στην ιδιωτικότητα, έτσι, και σε μια ψυχοβιολογικότητα κλειστή στον εαυτό της, η οποία είναι ήδη κατάθλιψη από μόνη της. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αυτό που λέει ο Καβάσιλας ήταν ότι στην πριν την Παναγία, λέει, έτσι, το κακό, λέει, έμοιαζε να είναι ταυτισμένο με την ανθρώπινη φύση. Ακούστε τη φοβερή κουβέντα. Το κακό έμοιαζε να είναι ταυτισμένο με την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, έμοιαζε να μην υπάρχει μέσα στον άνθρωπο δύναμη για το αγαθό. Τέτοια που να, ως το λέει ο Καβάσιλας, και είναι ο άνθρωπος, λέει, εν μυρίς σώμασιν αφανής. Ήταν ο άνθρωπος εξαφανισμένος μέσα σε μύρια ανθρώπινα σώματα, δεν τον έβρισκες πουθενά. Θεωρείται το κακό, μην ξεχνάτε, άνθρωποι σαν τον Αριστοτέλη, πόσο δυσκολεύονται να νιώσουν για μετάνοια. Δεν υπάρχει μετάνοια, υπάρχει το κακό εγγενός και το καλό εγγενός, και οι έξι ουσιαστικά αντικαθιστά κάθε δυνατότητα βαθιάς μεταβολής στον άνθρωπο. Και αυτό είναι ρεαλιστικό. Αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια για τον άνθρωπο. Αυτό είναι το φοβερό. Λοιπόν, και τι κάνει η Παναγία, λέει, τη δοσμένη, λέει, κατά φύσιν δύναμη κατά τις αμαρτίες. Έτσι. Προσέξτε, θα φτάσουμε στην αναφορικότητα, θα φτάσουμε στην πραγμάτωση του ομοουσίου, αλλά κοιτάξτε από πού ξεκινάμε. Ξεκινάει ο Καβάσιλας από εκεί, που θα μας οδηγήσει σιγά σιγά, όσο αντέχουμε και όσο προχωρούμε προς το μεγάλο αυτό σκοπό, να καταλάβουμε λίγο το έργο της Παναγίας σε σχέση με την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, κάνει, λέει, λοιπόν, αυτή την δύναμη, τη δοσμένη κατά της αμαρτίας, κατά του κακού, την κάνει πραγματικότητα με έναν τρόπο ακέραιο και καταπληκτικό. Και πώς γίνεται αυτό, λέει, έρωτη Θεού και ρώμη λογισμού και γνώμη ευθύτητη και φρονήματος μεγέθη. Αναπτύσσει ένα τεράστιο θείο έρωτο και μια ρώμη ισχυρότητα λογισμού που πηγάζει από το θείο αυτό έρωτα, και μια ευθύτητα γνώμης που πηγάζει από αυτή την ρώμη του λογισμού. Ευθύτητα θα κάνω αυτό και μόνο, το εν, το απολύτως εν ο έστι χρία. Και τι γίνεται, λέει, πολεμά κατά της αμαρτίας με ένα καθολικό τρόπο, και έτσι, λέει, γίνεται πραγματικά μη δεχόμενη κανένα λογισμό άλλο εκτός από λογισμούς αφιέρωσης, απόλυτης αφιέρωσης του Θεού. Έτσι.
διαπόλυτης αναφορικότητας στο Θεό. Έτσι. Θα δούμε συνέχεια ότι έβαλε και τους ανθρώπους εκεί μέσα. Λοιπόν, πώς έγινε αυτή η κίνηση, λέει. Δεν έγινε, λέει, με τις δικές της δυνάμεις μόνο. Έγινε, λέει, και με την χάριν, και την χάριν ήλκησε. Όχι όμως ειδική χάρη. Όχι περισσότερη χάρη από αυτή που είχε μέχρι στο σημείο αυτό ο οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος. Προσέξτε εδώ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Παναγία δεν θα λάβει καμία απολύτως προσθήκη χάριτος. Και προσέξτε το σημείο αυτό, το δόγμα της ασπύλου γενέσου, όπως το λένε, συλλήψεως κλπ. Στη Δύση πρέπει να ξέρετε ότι έχει απορριφθεί από όλους τους ορθοδόξους θεολόγους. Τους αρχαίους και τους νεοτέρους μέχρι τον Στανιλουάη και τον Φλωρόφσκι και τον Μπουργκάκοφ και τον, πώς το λένε, τον Πόποβιτς έχει απορριφθεί. Και ελάχιστοι ορθόδοξοι θεολόγοι ερωτοτρόπησαν με αυτό. Γιατί? Διότι αμέσως η Παναγία εμφανίζεται ως μη γνήσια στην προαίρεσή της. Μη απολύτως ευθεία. Μη απολύτως, καταλάβατε, αφιερωμένη και αναφορική στο Θεό. Εάν τυχόν πούμε ότι έλαβε από χάρη και απειλάγει από τις συνέπειες της κλίσεως αυτής της φθοράς του λεγόμενου προπατορικού αμαρτήματος, και αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το προπατορικό αμάρτημα είναι μια εφεύρημα του Αυγουστίνου. Πρέπει κάποτε να κουβεντιάσουμε για το θέμα αυτό, γιατί αρκετό φόβο και αρκετή ενοχή έχει ενσπείρει αυτό το εφεύρημα του Αυγουστίνου που λέγεται προπατορικό αμάρτημα και το οποίο ουσιαστικά είναι κάτι τελείως άλλο. Έτσι. Είναι δηλαδή όχι ένα νομικό γεγονός, όχι μια νομική παράβαση, όχι μια, ας το πούμε έτσι, αυθάδεια τέτοιου είδους, ηθικιστικού είδους, αλλά είναι στην πραγματικότητα ένας λάθος οντολογικός δρόμος, σαν και αυτό που λέμε, την υπονόμευση της αναφορικότητας, έτσι, και μια σειρά συνεπειών, έτσι, και το κακό, έτσι πρέπει να το δούμε, έτσι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα της προαίρεσης και του ευθοξιού της Παναγίας είναι αυτή η απόλυτη αναφορικότητα, λοιπόν, και αυτό το πράγμα δεν γίνεται με καμιά ειδική προσθήκη χάρης, ακριβώς διότι εάν γινόταν έτσι, εάν το έκανε η χάρης ολόκληρο αυτό το πράγμα, βλέπετε οι προτεστάντες, πολλές προτεστατικές ομάδες και από τις μεγαλύτερες μάλιστα, με την Παναγία δεν έχουν απολύτως τίποτε να πούνε. Γι' αυτό και την λένε Θεοτόκο. Είναι η Μαρία, η Μέρη, Μαρία. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα όν το οποίο ουσιαστικά αποτελεί ένα ενεργούμενο στα χέρια του Θεού. Στην περίπτωση αυτή όμως καταστρέφεται η ενεργός παρουσία του ανθρώπου στο μυστήριο της οικονομίας. Βαθύτερα ακόμα καταστρέφεται ο διάλογος, γιατί η αναφορικότητα χωρίς διάλογο δεν υπάρχει. Εάν είμαι πραγματικός ενώπιον του Θεού πρέπει να μιλάω κι εγώ. Εάν είναι ο Θεός πραγματικός μες στη ζωή μου, πρέπει και αυτός να μπορεί να μιλάει. Γι' αυτό και η θεολογία της κτιστής χάριτος έχει απορριφθεί από την ορθόδοξη θεολογία. Γιατί? Διότι ο Θεός πρέπει να είναι άκτιστος όταν μιλάει μαζί μου για να είναι ο πραγματικός, όπως είναι Θεός. Ο Θεός είναι άκτιστος και μιλάει ως άκτιστος σε μένα. Αν μιλάει μεταφραζόμενος σε κτιστό, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ουσιαστικά μετά από λίγο μιλάω μόνο εγώ στον εαυτό μου. Μιλάω ενώπιον εγώ του εαυτού μου και ενώπιον καθρέπτου. Έτσι. Μεγάλα θέματα αυτά δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα εδώ, αλλά κοιτάξτε πώς πολλά από αυτά συνδέονται. Πρέπει να είναι ένα ιστορικό ανθρώπινο πρόσωπο η Παναγία που αποδεικνύει την ελεύθερη ελευθερία της και την προαίρεσή της για να έχει νόημα, έτσι, πώς θα έχει νόημα, δια της συνεργίας όπως είπαμε ακριβώς, αυτή η αναφορικότητα, να είναι ενεργός και από την πλευρά της Παναγίας, να το πω απλά. Αυτό σημαίνει συνέργεια. Έτσι, όταν τραβούν κάποιον να τον βάλουν φυλακή, δεν έχει συνέργεια το πράγμα, επειδή το τραβάνε και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, το αποδέχεται, διότι αν δεν το αποδέχεται θα πάει χειρότερα ακόμα η κατάστασή του. Αλλά αυτό δεν λέγεται συνέργεια. Συνέργεια λέγεται το μυστήριο της ελευθερίας, της ελεύθερης αγάπης, του ελεύθερου έρωτος, της ελεύθερης αναφορικότητας. Λοιπόν, και συνίσταται ακριβώς η θεία εικόνα στον άνθρωπο σε αυτή την ελευθερία. Δεν υπάρχει ο πλήρης άνθρωπος χωρίς την ελευθερία. Να το θυμόμαστε αυτό, γιατί γενικά δεν υπάρχει πλήρης άνθρωπος χωρίς την ελευθερία. Του άλλου να με φτύσει, να με πετάξει στα σκουπίδια, να με αγνοήσει,
να μην με καταλαβαίνει. Καταλάβατε. Και ο Θεός την ευθέρεφη τη σέβεται. Να τον ευθύσω, να τον πετάξω στα σκουπίδια. Εγώ, βλέπετε, δεν σέβομαι την ελευθερία του άλλου να με ευθύσει. Και να με πετάξει στα σκουπίδια. Και να με αγνοήσει. Και να μην με καταλάβει καθόλου. Δεν είναι. Και αν τυχόν το παρακάνει, παίρνω και ένα πιστόλι και το αδειάζω στο κεφάλι και επιτελώ όχι αυτό το ανόητο που ακούγησε με γυναικοκτονία που μου θυμίζει τα νεανικά μου χρόνια στο χωριό του της γιαγιάς μου που έλεγαν πόσα παιδιά έχεις, έχω τρία παιδιά και δύο κορίτσια λέγανε. Τι γυναικοκτονία και ανοησίες. Ανθρωποκτονία είναι. Δεν σκοτώνει κανείς επειδή είναι γυναίκα ή άλλη. Σκοτώνει επειδή ως άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη ύπαρξη που έχει δίπλα του. Το πρόβλημα είναι ανθρωπολογικό και πνευματικό. Δεν είναι πρόβλημα φυλετικής διαμάχης, όπως ανοήτως νομίζουν μερικοί. Άλλωστε και αυτοί και οι γυναίκες, πολλές φορές, και τα ξέρετε, και οι άνδρες εξοντώνουν και χωρίς πιστόλι. Υπάρχουν τρόποι να εξοντώσεις έναν άνθρωπο, τέλεια να τον εξοντώσεις, και μάλιστα με πολύ κακό τρόπο, και να τον εξοντώσεις και βιολογικά και ψυχολογικά, χωρίς κανένα απολύτως είδος όπλου. Τι λέτε τώρα? Αλλά τι να περιμένει κανείς, είπαμε, η κοινή ανθρώπινη αντίληψη είναι βαρβαρική που έχουμε σήμερα για τα πράγματα και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πολλά άλλα. Επανέρχομαι λοιπόν, δεν υπάρχει άσπηλη σύλληψη, υπάρχει βέβαια κάτι το οποίο ορθοδόξο να το κατανοήσουμε. Τι δηλαδή, υπάρχει και είναι σοβαρό αυτό, η αγνή διάθεση των γονέων της που πληρώνεται. Κοιτάξτε στα παιδιά. Η προσευχητική διάθεση και η αναφορικότητα των γονέων επηρεάζει. Δηλαδή η Παναγία δεν έχει με ένα άσπηλη σύλληψη να έχει απαλλαγή, να είναι ένα νέο είδος όντως που δεν πέρασε ποτέ από τους πειρασμούς του Αδάμ και της Εύας, γιατί αυτό υπονοεί η άσπηλη σύλληψη. Είναι η διδασκόμενη από το Άγιο παράδειγμα των γονέων της. Όμως ναι, το είναι αλήθεια. Το ότι οι γονείς της είναι Άγιοι, ο Άγιος Ιακήμ και η Αγία Άννα, γιατί της γιορτάζει τη σύλληψη Αγίας Άννας, εκτός από την κοίμηση, θα είναι μια μεγάλη πραγματική Αγία. Και ότι η Παναγία είναι αποτέλεσμα αυτής της βαθιάς αναφορικότητας και ένα απόλυτο δώρο στους ανθρώπους αυτούς από το Θεό, που επιστρέφεται ως απόλυτο δώρο με την αφιέρωσή της, που την κάνουν οι ίδιοι. Το τρίχρονο κοριτσάκι δεν μπορούσε να πάει στον ναό μόνο του. Αυτό το πράγμα είναι μια φοβερό κεφάλαιο για την Παναγία. Και εν παρόδο, αν θέλουμε στα παιδιά μας να αφήσουμε ένα κεφάλαιο, ανάμεσα στα πολλά ανόητα και αστεία και φθαρτά κεφάλαια που αφήνουμε, είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε και ένα τέτοιο κεφάλαιο αφιερώσεως προσωπικής μας. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δωρεά για ένα παιδί από το να αισθάνεται την αφιέρωση ακριβώς των γονιών της. Έτσι. Λοιπόν, και με την έννοια αυτή η ίδια συνεχίζει αυτό το πράγμα και το φτάνει στην τελειότητά του, την ανθρώπινη τελειότητα, το ξαναλέω. Κατ' άνθρωπον λοιπόν κάνει το μέγιστο που μπορεί να κάνει, τη μέγιστη δυνατή αφιέρωση. Και με τον τρόπο αυτό λέει, ακούστε κάτι πως το λέει ο Καβάσιλας, είναι φοβερή αυτή τη στιγμή. Θα σας το διαβάσω πως το λέει. Έτσι λέει, την του Θεού προς εαυτήν στρέφει των οφθαλμών. Ξαφνικά γυρίζει ο Θεός και την κοιτάζει, λέει. Δεν μας βλέπει όλος ο Θεός. Άλλο να μας βλέπει και να μας κοιτάξει κάποια στιγμή έναν από εμάς. Αυτή είναι μια φοβερή στιγμή για όλη την ανθρώπινη ιστορία. Και η παραυτής ώρα καλήν την κοινή να πέδειξε φύσιν. Και όπως την έβλεπε, λέει, κατάλαβε, λέει, ότι είναι όντως καλή η ανθρώπινη φύση που είχε φτιάξει. Τέλμα η απογοήτευση που του δίναμε μέχρι τότε. Και ήλε τον απαθή, ακούστε, και τον ήλκησε τον απαθή. Και είναι άνθρωπος ο δια την αμαρτία της ανθρώπης απειχθημένος και έγινε εξαιτίας της άνθρωπος. Αυτός που δεν ήθελε να δει τον άνθρωπο μπροστά λόγω της αμαρτίας, δεν μπορούσε να τον βλέπει. Ακούστε εκφράσεις οι οποίες είναι συγκλονιστικές στην κυριολεξία. Ήλε τον απαθή, ξαφνικά γύρισε και την κοίταξε. Ξέρετε, ο Θεός όταν φωνάζουμε, γαυγίζουμε, κάνουμε, πονάμε, κάνουμε και ρίχνουμε. Εντάξει, το ξέρει αυτό. Αλλά ξαφνικά το να γυρίσει κανείς να τον κοιτάξει, θυμηθείτε λίγο το περιστατικό με την αιμορροούσα και γύρισε και την κοίταξε. Γιατί η αιμορροούσα δεν του λέει εκείνη τη μόνα θα κάναμε καλά. Του λέει είσαι εσύ η πηγή της ζωής. Είσαι εσύ το φως, η αλήθεια. Είσαι εσύ η αιώνια ζωή, δεν είσαι. Γι' αυτό γύρισε και την κοίταξε. Ξαφνικά ο Θεός
ο άνθρωπος ξαφνικά προσελκύει την προσοχή του Θεού. Όπως ακριβώς ένας πατέρας που έχει 15-20 παιδιά και γίνεται μια οχλογοή στο σπίτι, ο καθένας θα τα δικά του και τα υπηρετεί όλα, και ξαφνικά ένα παιδί γυρίζει.

γίνεται, λέει, άνθρωπος εξαιτίας της ο Θεός. Βλέπει μια τόσο καθαρή αφιέρωση, τόσο καθαρή αναφορικότητα, τόσο υπέροχη προσήλωση, τόσο μεγάλη και ερωτική και αδιάσπαστη και αγνή και χωρίς φιλοδοξίες, έτσι, και χωρίς ιδιοτέλεια αφιέρωση, έτσι. Δεν θέλει να καθιδρύσει καμιά φιλοσοφική σχολή η Παναγία. Δεν θέλει να καμιά παραπομπή στον εαυτό της. Θέλει μονάχα να μιλήσει εκείνος, να δει εκείνον, να αφιερωθεί σε εκείνον, έτσι, να δείξει ακριβώς μέσα στην ύπαρξή της εκείνον, έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως λόγω αυτής της αφιέρωσης, λένε οι πατέρες, που είναι απόλυτη, αποκτά αυτές το δικαίωμα και της ψυχοσωματικής ανάλυσης της ανθρώπινης φύσης. Εδώ είναι συγκλονιστική αυτή η λεπτομέρεια. Του δίνει η Παναγία το δικαίωμα να ενσαρκωθεί, ακούστε. Όπως είναι παραδομένη ψυχοσωματικά σε αυτόν, του δίνει το δικαίωμα να παραλάβει αυτή την ανθρώπινη φύση. Όχι πλέον να διαλέγεται εξωτερικά μαζί της, αλλά να γίνει ένα μαζί της. Είναι συγκλονιστικό. Όπως το λέει σε άλλο σημείο, ιεράσθη ο Θεός γεννηθήνε εκ των αυτής αιμάτων. Φοβερότατες στην τόλμη τους εκφράσεις. Ερωτεύτηκε, ιεράσθη να γεννηθεί από τα αίματά της. Είναι συγκλονιστικές, διότι πραγματικά η Παναγία φαίνεται ότι μέσα στη ζωή της την ίδια ήδη γίνεται ένα με τον Χριστό πριν την ενσάρκωση. Η ενσάρκωση είναι απλώς ο καρπός της ζωής της. Η ενσάρκωση στην Παναγία είναι πολύ φυσιολογική. Αυτό λέει ο Καβάσιλας κάπου. Όταν έρθει η ώρα, λέει, και της λέει ο άγγελος, θα γεννήσεις. Έτσι το δεν λέει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Αδύνατο να γίνουν αυτά. Απλώς ρωτάει, απορεί για τον τρόπο. Χωρίς απορία για τον τρόπο. Είμαι παρθένος. Πώς θα γίνει αυτό. Καταλάβατε. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό κάνει τον Καβάσιλα να πει ακόμα τη βαρύτερη φράση. Έγινε Θεοτόκος, λέει, ακούστε, μήτυρ, λέει δύο πράγματα. Έτσι λέει, καταλαβαίνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, λέει ότι ο κόσμος έγινε χάρη της Μαρίας. Όλος ο κόσμος υπήρξε να εμφανιστεί αυτή η απόλυτη αναφορικότητα, η απόλυτη Παναγία, η απόλυτη ύπαρξη σε αναφορά προς τον Θεό. Και δεύτερον, ότι μήτυρ υπήρξεν, φοβερό, ου γενέσθε μήτυρ δίκαιον ειν. Έγινε μητέρα αυτού που ήταν δίκαιο να είναι μάνα. Γιατί έκανε ό,τι έκανε αυτός. Αμέσως αυτό θα πούμε τώρα. Υπέργε του την παρθένων Θεού δικαίως αν υπάρξει μητέρα, μηδέν ή τον χρήνε του το γενέστε. Δεν χρειαζόταν κανένας άλλος λόγος για το Θεό να ενσαρκωθεί, παρά να γίνει, πώς το λένε, υιός αυτής της μητέρας. Τι έκανε λοιπόν αυτή η γυναίκα, το οποίο μέσα στην αυτοαναφορικότητά της μας αφορά όλους, μας έκανε όλους αναφορικά όντα. Δηλαδή, η παρθένος, λέει, ακούστε, οδόντες ευχές της ουρανών έδωκεν, το διήργον καταλύσεις ατύχως. Μας έμαθε πώς γίνεται η προσευχή. Πρώτον αυτό. Δεν ξέραμε πώς γίνεται η προσευχή. Αν διαβάσετε τον επίκουρο θα καταλάβετε γιατί. Όχι, λέει, μην μιλάτε για προσευχή, σας παρακαλώ, δεν υπάρχει τίποτα πιο αστείο από αυτό. Γιατί αν μας ακούσει ο Θεός, οι μισοί πρέπει να καταστραφούν οι άνθρωποι, γιατί οι άλλοι μισοί εύχονται εναντίον τους. Καταλάβατε. Η προσευχή είναι ένα φοβερό πράγμα. Δεν ξέρουμε τι είναι. Η προσευχή εδώ γίνεται σαν έκφραση αυτής της απόλυτης αγάπης που απαντά σε μια απόλυτη αγάπη. Έτσι. Σε πρώτη φάση αυτό και στο δεύτερο, σε δεύτερη φάση, όπως το λέει ο Καβάσιλας, δια τούτο τον εκ του παντός αιώνας ανθρώπων το θυσιαστήριο νόκησε μόνη θυσία πρωτέλειος και καθαρτήριος πρώτου μεγάλου θύματος υπερ παντός προσενεχθήσα του γένους. Έκανε αυτό το οποίο θα έκανε μετά από λίγο ο Χριστός σε λίγο. Κουβάλισε όλο το ανθρώπινο γένος. Όλη την ανθρώπινη φύση. Έτσι, την κουβάλισε ακριβώς στο θυσιαστήριο αυτό της υπαραξεώς της προς τον Θεό. Λέει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η Παναγία είναι η πρώτη ησυχάστρια. Η Παναγία, λέει, ανακαλύπτει την ησυχαστική προσευχή. Γιατί η προσευχή ήταν με τα λόγια. Φώναζαν διάφοροι τελώνες, φαρισαίοι, όλοι.

φώναζαν. Και προς το Θεό και άλλο το Θεός άκουγε, άλλο το όχι, έκανα και θυσίες και θυσίες φωνές είναι, φωνασκίες είναι οι θυσίες, τόσοι ταύροι, τόσα αυτά, λοιπόν, και φωνάζουμε προς το Θεό. Αυτά που έχουμε, η ησυχαστική προσευχή είναι άλλο πράγμα. Είναι η είσοδος της καρδίας στο νου εν Αγίω Πνεύματι, οπότε ο άνθρωπος ζητά αυτό το οποίο είναι το απολύτως ουσιώδες, το θεοειδός ουσιώδες για τον εαυτό του. Και αυτό το ξέρει ο Θεός. Δηλαδή είναι μια προσευχή αφιερώσεως. Και όταν αφιερώνει κανείς τον εαυτό του στο Θεό, μετά από λίγο θα καταλάβει ότι τα πάντα πρέπει να αφιερωθούν για αυτούς τον Θεό. Είναι η ίδια η βαθιά λογική της προσευχής όπως μας την έδειξε η Παναγία. Δεν μπορώ να λέω «Θεέ μου, αφιερώνομαι σε σένα» και την ίδια στιγμή να αφήνω τα πράγματα όλα γύρω μου αναφιέρωτα. Αφιερώνω όλο τον κόσμο στο Θεό. Αφιερώνω τους ανθρώπους στο Θεό. Δύο μου. Αυτό το έδειξε η Παναγία. Δεν είναι πια μια ιδιωτελής ατομική προσευχή και δεν είναι μια ιδιωτελής κρισμένη στον εαυτό της ψυχοβιολογική ύπαρξη. Είναι μια ύπαρξη η οποία, όπως το λέει σε άλλο σημείο ένας άλλος πατήρ, την υπερπαντός του γένους πρεσβεία να ανεδέξατε. Ανέλαβε την πρεσβεία υπερπαντός του γένους και κατάλαβε τη φωνικότητα αυτή τη κατάσταση που ζει το ανθρώπινο ο πλάσμα, ακούγοντας τους ανθρώπους να ζουν το θάνατο και τη φθορά μέσα στον ναό, να υπομένουν μαρτύρια, τα οποία απορρέουν ακριβώς από την πτώση και απορρέουν από την καλλιέργεια της πτώσης, γιατί η πτώση είναι κάτι που το καλλιεργούμε εμείς και το καλλιεργούμε και ευχαρίστως. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, αυτό το πράγμα που έβλεπε η Παναγία την οδήγησε να καταλάβει ακριβώς το μαρτύριο το οποίο φύσταται η ανθρώπινη ύπαρξη και το περιεχόμενο της προσευχής και της αφιερώσεώς της έγινε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Έγινε όλο το ανθρώπινο γένος. Και με την έννοια αυτή είναι μια πρώτη πραγμάτωση του ομοουσίου. Έτσι, γι' αυτό το άρθρο μου αυτό, η μελέτη μου αυτή έχει τίτλο «Ασκώντας το ομοουσίο». Ανθρώπινα η Παναγία μίλησε για όλους μας. Ξεκινώντας από μια θεό αναφορικότητα, έφτασε στην πλήρη άνθρωπο αναφορικότητα. Αναφερόταν σε όλους μας και στο Θεό ταυτόχρονα. Ήταν δική μας και του Θεού. Ήταν δική του και δική μας ταυτόχρονα. Δεν ήτανε, προσέξτε, ήταν το κατοικητήριο πραγματικά όλης της ανθρωπότητας προτού εμφανιστεί η ανθρώπινη φύση στην οποία του Χριστού πραγματικά φιλοξενείται πλέον όλο το ανθρώπινο είναι. Και με την έννοια αυτή, το έργο της Παναγίας είναι συγκλονιστικό. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε κανένα ανθρώπινο έργο, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ, και το οποίο να μπορεί να θεωρηθεί, το οποίο μπορεί να συγκριθεί στην πραγματικότητα με αυτό. Και ο Ηράκλειος που προηγουμένως ουσιαστικά έφτασε σε μια έτσι ανθρώπινη ατελή ακρόαση και πάλευε μια ζωή με τα πάθη του και με τους Εφεσίους που δεν τον καταλάβαιναν. Αυτή τη διάνοιξη την απόλυτη, ολόκληρος και καθολικά και χωρίς κανένα κρατούμενο και χωρίς καμιά απολύτως με καμιά, πώς να το πω, ιδιοτέλεια. Έτσι ούτως ώστε όλοι οι πόνοι, όλο το ανθρώπινο γένος, έτσι και όχι μόνο το εαυτό του, Ράκτος είπε με μισούς τους Εφεσίους, έλεγε άξιον εστί, Εφεσίς, ιβιδόν απάνξαστε, και τις ανίβει στην πόλη κατά λοιπήν. Έτσι. Δεν με καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνει κανένας, οι πολλοί είναι ασύνετοι κλπ. Λοιπόν η Παναγία τους ασυνέτους, τους ανοήτους, τους ταλαιπώρους, όλους αυτούς, τους έδωσε φωνή. Τους έδωσε ύπαρξη μέσα της. Και ως προς αυτό εικόνισε τη μεγάλη αγάπη του Θεού και εικόνισε το ομοούσιο, το ξαναλέω, με έναν τρόπο ανθρώπινο, για να έρθει ο Χριστός να το πραγματοποιήσει πραγματικά μετά στην εντέλεια και να μας δείξει και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε την πραγμάτωσή του μέσα στην Εκκλησία, με τη χάρη των μυστηρίων, αλλά και με την προσωπική μας άσκηση, με το μυστήριο του Σταυρού, που είναι τίποτα άλλο από την πράξη με την οποία εισέρχομαι στο μυστήριο της ετερότητας του Εταίρου. Ο Σταυρός αυτό είναι, να καταλάβω τον άλλον έτσι όπως είναι
και έχει, όχι έτσι όπως τον θέλω. Κατάλαβατε. Ήταν τον κατάλαβε στο θέλω, θα με σταυρώσει αυτός. Είναι ο άλλος, ο δεξιός ο σταυρός, του ληστή που αδιέξω το σταυρός. Αν τον καταλάβω, θα σταυρωθώ μόνος μου, αλλά αυτός ο σταυρός είναι σωτήριος, μετέχει στο σταυρό του Χριστού και θα κερδίσω πραγματικά και τον άλλο και την αιώνια γνωμοσύνη του, έτσι, αλλά και αυτό που είναι το μυστήριο της Εκκλησίας ήδη από τώρα, έτσι. Θα γίνω εγώ Εκκλησία για τον άλλον με έναν τρόπο που θα μου επιτρέπει στα αλήθεια να καταλάβω κάτι από αυτό που είναι η Βασιλεία του Θεού, ξέρω πώς θα το πούμε αλλιώς, αλλά στην πραγματικότητα έτσι είναι. Νομίζω, για να τελειώσω, είναι τα 45 λεπτά εδώ κάπου, ότι μεγαλύτερη δίψα από αυτή, ο Αλμπέρ Καμί του είπε κάποτε, και μου έκανε εντύπωση στα νιάτα μου, όταν ακόμα ήμουν εκτός εκκλησίας, ο άνθρωπος λέει, δεν θέλει, λέει, Θεό, θέλει την εκκλησία. Μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι η Εκκλησία, είναι η πραγμάτωση του ομουρουσίου. Είναι δηλαδή ακριβώς αυτό που έκανε η Παναγία και αυτό που τελειοποίησε ο Χριστός. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ουσία της φύσεώς του, αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή μια υπέροχη αναφορικότητα όπου στην πραγματικότητα συλλειτουργεί μαζί με όλους, βρίσκει την αλήθεια του μέσα στην αλήθεια των άλλων, διά της αλήθειας των άλλων, και οι άλλοι βρίσκουν και αυτή η αλήθεια σε αυτόν, και με τον τρόπο αυτό είναι ταυτόχρονα και ψυχικά υγιής. Αυτό είναι το πρώτο, έτσι. Δεν είναι τυχαίο, βλέπετε, παρένθεση, εάν στην αμερικάνικη, ας πούμε, κοινωνία που είναι πιο διαδεδομένη η ψυχανάλυση, ο πρώτος λόγος για να πάει κανείς σε ψυχανάλυση είναι να μην επικοινωνεί με το περιβάλλον του, να έχει προβλήματα επικοινωνίας, προβλήματα σχέσεων, έτσι. Λοιπόν, και βέβαια αυτά τα προβλήματα, σας είπα, δεν λύνονται χωρίς το μυστήριο του Σταυρού και χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και την Εκκλησία, η οποία μας μαθαίνει τη στοιχειώδη, έτσι, τη στοιχειώδη αφιλαυτία, να το πω έτσι. Μας μαθαίνει το στοιχειώδη τρόπο να μην φοβόμαστε την κατάλυση του ναρκισισμού μας. Και από εκεί και πέρα, ξεκινάει μια διαδικασία βαθιάς παιδείας, η οποία χρειάζεται χρόνια για να ολοκληρωθεί, και η οποία όσο βαθαίνει τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε το πόσο συγκλονιστικά σημαντικό είναι το έργο του Χριστού, το οποίο η Παναγία έτσι προετοιμάζει.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύνθης πόδρα. Εξομολόγησιν για μεγαλοπρέπειν ενεδείς αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρνου στεγάζων εν είδε στε προ αυτού. Ότι δεις νεύτην επίβασιν αυτού περιπτών ευτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει από την ασφάλεια αυτή σου κληθείστε στον αιώνα του αιώνος. Άβυσο ω σημάτιον του περιβόλυν αυτού επ' των ρεών στήσονται ύδατα. Άπ' επιτιμήσεις όσου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσι. Αναβαίνους νόρι καταβαίνους παιδείες των τόπων ο θεμελίες αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ούτε επιστρέψεις καλύψε την γην. Εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξεν αμέσων των αιρέων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ρεύματος κοινός εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρικ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της τίνεση και χλώει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαλινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λέρινε πρόσπονε λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξυλαίου του πεδίου εκέδρου του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ανοσεύσουση του αιρωδιού η κατοικία ηγείτε αυτών. Όρητε ψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε λίγη καιρού ο ήλιο εγκοντεδίσεν αυτού. Έθου κότο και γενετονίξ, εν αυτή δελεύσεται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμι οριόμεν το αρπά και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και σα μάνδρα όταν κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω ω πέρα. Όσοι μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνον τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόν.

0: Πρέπει εσύ πάσα δόξα.
1: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση.

0: Εξήλθεν Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και πορεύτης χαράν και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί έδιγαρ ο ήλιος. Και έλαβεν από το λίθο του τόπου και έθηκε προς κεφαλήν αυτού και κοιμήθεν το τόπο εκείνο και νυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη, ίση κεφαλή αφεκνήτως των ουρανών. Και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και είπεν: Εγώ Θεός Αβραάμ του πατρός σου και Θεός Ισαάκ, μη φοβού. Η γη εφήσει καθεύδης επ' αυτής, σύ δώσω αυτήν και το σπέρμα της σου. Και έσε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης. Και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς. Και ενευλογηθήσονται σύ πάσα φυλέ της γης και εν το σπέρμα της σου. Και ειδού εγώ με τα σου διαφυλάσσω σε εν τη οδό πάση ουε αν πορευθείς και αποστρέψω σε εις την γην ταύτην ότι ου μη σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσει. Και εξηγέρθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν ότι έστι Κύριος εν το τόπο του το εγώ δε ουκίδιν και φοβήθηκε είπεν ως φοβερός ο τόπος τούτο σου και έστι τούτο αλήκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Προφητείας η Εζεκίηλ το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Έστε από τις ημέρες της εκδόης και επέκεινα ποι Ιησούς είναι ιερείς με το θυσιαστήριον τα λοκοαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς λέγει Κύριος. Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Εξωτέρας της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτήν και κλεισμένη. Και είπε Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ούκ ανοιχθήσετε και ουδούς ημι διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλης ελεύσατε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη, διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν του φαγινάρτων. Κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης ελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε. Και εισήγα γέμε κατά την οδόν της πύλης προσβοράν κατέναντι του οίκου και είδων και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου. Παρημιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Η Σοφία οκοδόμησε νεαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτή στήματα και κέρασε εις κρατήρα τον εαυτή σύνων και ετοιμάσα το την εαυτή τράπεζαν. Απέστρε τους εαυτής δούλους, εγκαλούσω με τα υψηλού κηρύγματος, επί κρατήρα λέγουσα. Όσαν στην άφρον κλεινά το πρόσμε και τις ενδέσπερεν ον είπεν, έλθετε φάγε των αιμονάρτων και πίετε ίνον ον και κέρακα ημίν. Απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε και ζητήσατε φρόνησιν να βιώστητε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύον κακούς λείψετε εαυτό ατιμίαν. Ελέγχω δε τον ασεβή μομίσετε αυτόν. Η γαρέλεγχη το ασεβή μόλοπε αυτό. Μη έλεγχε κακού ή να μην μισήσω είσαι. Έλεγχε σοφών και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερο έστε. Γνώριζε δικαίω και προστίση του δέχεστε. Αρχή σοφία φόβο Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεση. Το δε γνώνε εν όμων διανύασε στη αγαθή. Του το γάρτο τροώπου πολύ ζήσει χρόνων και προσθεθήσετε.

0: Μόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον Κύριε διεσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόρ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόρ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτησόρ με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί

Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν Δέσποτε, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ

δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία στο γενέθλιον εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ σου Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, ή του Αποστόλου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων, καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγείς Πατέρων ημών, Μύρονος Επισκόπου Κρήτης και Νεκταρίου Πενταπόλεως Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον τη δέηση ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς εν τον κόσμο σου και σώσον τα ψυχάς ημών, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και σ' όνας των αιώνων.

Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διερήμο και εξ αυτών πεντάκης ηλίους άνδρας χορτάσας αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, την πόλη ταύτη, την ορία ταύτη, εν τη σύγκης των εορταζόντων και προσφερόντες τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και

0: Συγκεντρωθήκαμε απόψε, αγαπητοί αδελφοί μου, σε αυτό τον ιερό πανηγυρίζοντα ιερό ναό που είναι αφιερωμένο στη γέννηση της Παναγίας μας για να τιμήσουμε το μέγιστο αυτό γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητος που είναι η γέννηση της Παναγίας. Γιατί η γέννηση της Παναγίας εμήνυσε χαρά σε όλο τον κόσμο. Και η χαρά αυτή δεν είναι άλλη από αυτό που λέει στη συνέχεια το απολυτίκιο που έγραψε ο Ιερός Συνοδός της Εκκλησίας μας. Εξού γαρανε έτειρν ο ήλιος της δικαιοσύνης. Γιατί από την Παναγία που γεννάται σήμερον ανατέλει ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών, ο οποίος αφού έλυσε την κατάρα έδωκε την ευλογία και ζωή την αιώνιον. Ο Χριστός λοιπόν γεννάται εκ της Θεοτόκου και ήρθε να λύσει την κατάρα της απομακρύσεώς μας από το Θεό, την οποία κατορθώσαμε μόνοι μας οι άνθρωποι με τις επιλογές μας. Ήρθε να λύσει την κατάρα της αμαρτίας για να μας απελευθερώσει από αυτή. Ήρθε να λύσει την κατάρα της θωράς και του θανάτου, την κατάρα της καταδυναστείας μας από τον διάβολο και να μας λυτρώσει από όλα αυτά και να μας καταστήσει ελευθέρους αδελφούς του, και εφόσον είμαστε αδελφοί του Χριστού κατ' επέκταση είμαστε παιδιά και του Πατέρα του, δηλαδή κατά χάρη τέκνα Θεού και ως εκ τούτου κληρονόμη της Βασιλείας του Πατρός. Είναι λοιπόν αιτία χαράς αυτό το γεγονός, γιατί η Παναγία είναι η κατανατολάς πύλη η οποία αναμένει την είσοδος του ιερέως του Μεγάλου. Ο ιερέας ο Μέγας της πίστεώς μας δεν είναι άλλος από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, όπου ξεκάθαρα το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Είναι εκείνος λοιπόν ο ιερέας της Χάριτος, της Νέας Διαθήκης, ο οποίος δεν προσφέρει όπως οι αρχιερείς του αρχαίου νόμου θυσίας ζώων, αλλά προσφέρει θυσία και λειτουργία ιερίων άμμων το ίδιο του το σώμα πάνω στο Σταυρό, και εμφανίζεται εις τα Άγια των Αγίων, δηλαδή στον ουρανό, δηλαδή μπροστά στον θρόνο του Θεού Πατέρα, ως άνθρωπος ιερέας, ο οποίος φέρει το αίμα του υπέρ της συγχωρήσεως του κόσμου όλου για να εξηλαιώσει την αμαρτία ολόκληρης της ανθρωπότητας. Προσφέρει το αίμα του για να εξηλωθεί η αμαρτία όσων είχαν γεννηθεί, όσων ζούσαν τότε και όσων ανθρώπων πρόκειται να γεννηθούν σε αιώνα σε αιώνων. Αυτό έκανε ο Χριστός για μας. Αυτό είναι που μας χάρισε ο Χριστός, δηλαδή την κοινωνία μετά του Πατρός ξανά και τη δυνατότητα της σωτηρίας. Πώς λοιπόν να μην είμαστε χαρούμενοι, πώς λοιπόν να μην είμαστε ευγνώμονες για την υπεραγία Θεοτόκο. Και όντως είναι η υπεραγία Θεοτόκος, είναι η πάνω από όλους τους Αγίους Παναγία. Και εμείς έχουμε διδαχθεί ορθοδόξως να την ομολογούμε κυρίως Θεοτόκον, κυριολεκτικά Θεοτόκο, επειδή αύριο δεν τιμούμε τη γέννηση ενός ανθρώπου, αλλά τιμούμε τη γέννηση αυτής που εκειοφόρησε στη μήτρα της το Θεό και γίνεται κυριολεκτικά Θεοτόκος. Γι' αυτό λοιπόν είναι για μας Παναγία, και όπως έχουμε διδαχτεί από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, από τους Αποστόλους και τους Αγίους στη συνέχεια των αιώνων, εμείς δεν απορρίπτουμε την τιμή της Παναγίας. Δεν είναι για μας μια απλή γυναίκα, δεν είναι η Μαρία όπως λένε βλάσφημα οι προτεστάντες της Δύσεως. Για μας είναι η Παναγία, και υπάρχει, μας δείχνει ότι υπάρχει η δυνατότητα αγιότητας. Γι' αυτό δεν απορρίπτουμε την τιμή της Παναγίας ή των Αγίων μας. Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Έφερε το Χριστό στον κόσμο, ο οποίος δημιούργησε την Εκκλησία του. Και τι κάνει η Εκκλησία, τι γίνεται στην Εκκλησία, θα ακούσουμε αύριο το πρωί στη Θεία Λειτουργία, προς το τέλος της λειτουργίας, όταν θα πλησιάσει η ώρα της κοινωνίας κληρικών και κατόπιν λαϊκών. Εκφωνεί ο διάκονος ή ελείψη διακόνου ιερεύς τα Άγια που κρατεί στα χέρια του το σώμα του Χριστού, της Αγίης, στους Αγίους δηλαδή. Ποιοι είναι αυτοί οι Άγιοι? Εσείς, εμείς, όλοι, ως μέλη της Εκκλησίας, ως μέλη δηλαδή του σώματος του Χριστού, εφόσον η κεφαλή είναι ο Χριστός και είναι Άγιος ο Χριστός, όλοι γινόμαστε Άγιοι. Και όσο οικιούμεθα το Χριστό και όσο ενωνόμαστε με το Χριστό, τόσο πλησιάζουμε την Αγιότητα. Προσέξτε, η αγιοσύνη δεν είναι αποτέλεσμα των κόπων, των μόχθων, των καλών πράξεων, των αγώνων μας, της ασκήσεώς μας. Όλα αυτά δεν αρκούν και δεν φτάνουν να μας κάνουν αγίους. Η αγιότητα είναι αποτέλεσμα της μετοχής μας στην αγιότητα του Χριστού. Όσο πλησιάζουμε τον Χριστό, τόσο συμμετέχουμε στην αγιότητά Του και τη λαμβάνουμε ως δωρεά, ως δώρο από Εκείνον. Άρα λοιπόν είναι κατορθωτή από κάθε άνθρωπο που το επιθυμεί και το θέλει και είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού ως δώρο προς τον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, είμαστε ευγνώμονες στην Παναγία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επιμένουμε να είμαστε μέλη της Εκκλησίας και γνωρίζουμε πως όταν συμμετέχουμε στη ζωή και στα μυστήρια της Εκκλησίας, αγιαζόμαστε και ο προσωπικός αγώνας του καθενός μας φέρνει καρπό δια της χάριτος του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν η αγιότητα κατορθώθηκε στον ανώτατο βαθμό από την Παναγία. Είπα πως εάν συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας και δεις τη Θεία Κοινωνία, αγιαζόμαστε. Φανταστείτε τώρα η Παναγία που έγινε ένα σώμα με τον Χριστό και οφόρησε μέσα της τον ίδιο το Θεό ως θεάνθρωπο. Το σώμα δηλαδή του Ιησού εκειοφόρησε, η θεότητα είναι αγέννητη προπάντων των αιώνων, αλλά του χάρισε αίμα και σάρκα από τη σάρκα της και ενώθηκε όσο κανείς άλλος άνθρωπος μαζί του. Γι' αυτό λέω ότι έφτασε στον ανώτατο βαθμό αγιότητος η Παναγία και έγινε η τιμιωτέρατο χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως ο Σεραφείμ και είναι το αντικείμενο της χαράς, της ευλογίας, της τιμής, της υμνοδίας όλων των χριστιανών και την αισθανόμαστε το πιο οικείο μας πρόσωπο και στη χαρά μας και στη λύπη μας η πρώτη λέξη που έρχεται στα χείλη μας είναι «Παναγία μου». Μας και στη λύπη μας η πρώτη λέξη που έρχεται στα χείλη μας είναι «Παναγία μου». Εάν λοιπόν η Παναγία με την ένωσή της με τον Χριστό έγινε η Παναγία, όσο και εμείς ακολουθούμε το παράδειγμά της, δηλαδή συνεχίζουμε παρά τα λάθη μας, τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, τις πτώσεις μας, κανείς δεν είναι Άγιος και τέλειος, μη μας πάρει τέτοια ιδέα προς Θεού. Όσο λοιπόν παρά αυτή την κατάστασή μας, έχοντας επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας και ότι ως ασθενείς που είμαστε χρειαζόμαστε φάρμακον αθανασίας, δηλαδή το Χριστό, και συνεχίζουμε να κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού σε κάθε λειτουργία, τόσο ενωνόμαστε και εμείς μυστικά μαζί Του και έχουμε μια μυστική ελπίδα ότι όσο ενωνόμαστε με τον Χριστό, Εκείνος έρχεται, όπως το είπε, «Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Θα μείνει μαζί μας ο Χριστός και θα μας αγιάσει και θα μας ευλογήσει και θα μας καθαρίζει και θα μας αξιώσει της μεγάλης χάριτος της αγιότητος και της κληρονομίας της βασιλείας Του. Εύχομαι λοιπόν, αδελφοί μου, να μην χάνουμε το θάρρο μας, να μην απογοητευόμαστε, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στην Παναγία μας, να κουμπάμε στο φόρεμά της, στο μαφόριό της, στο κάλυμά της και να αγωνιζόμαστε με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την ισχύ, με όλη μας την καρδιά και ο Χριστός θα έρθει να ευλογήσει τον αγώνα μας. Έλεγε ο Άγιος των καιρών μας Παΐσιος ο Αγιορείτης, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μα να το κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς θα το κάνει ο Θεός. Και εύχομαι λοιπόν για όλους μας να το κάνει ο Θεός και να μας αξιώσει διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και μας της χάριτος της αγιότητος. Αμήν. Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδε ο νιαφθαλμί με το σωτήριό σου ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άης Χειρός, Άης Θάνατος, ελέησον ημάς. Άης ο Θεός, Άης Χειρός, Άης ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίτης του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα, ελέησον ημάς. Κύριε Λάσσα, αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον, ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας, ασθενείας ημών, ένα και το ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίτης του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των οποίων σου δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και ημίς ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.

0: Θεός αυτού έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράν και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός εις το γενέθλιον εορτάζον του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Τον Αγίον δόξον και πανεπιστήμιο.

0: Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Παναγιοσκέπαστα με τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου και τις πρεσβείες της να αξιωθούμε να λάβουμε την εκπλήρωση κάθε προσωπηρία αιτήματός μας. Θέλω να συγχαρώ την ενορία μας εδώ που εορτάζει τον πατέρα Ιωάννη, ο οποίος διακονεί εδώ, και τους συνεργάτες του, τους άλτες, τους επιτρόπους, όλους όσους με κάθε τρόπο συμβάλλουν στην καλή λειτουργία της ενορίας. Σε όλους εσάς ενορίτες και μη, χρόνια πολλά και ευλογημένα, και αύριο με το καλό.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος και Τιμόθεος δούλοι Ιησού Χριστού, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού της ούσιν εν Φιλίππης, συνεπισκόπης και διακόνης, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου επί πάση τιμνία ημών, πάντοτε εν πάση δεήση μου υπερπάντων ημών με τα χαρά στην δέηση ποιούμενος επί τη κοινωνία ημών εις το Ευαγγέλιον από πρώτης ημέρας άχρη του νυν. Πεπιθώς αυτό τούτο, ότι ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών επιτελέσει άχρης ημέρας Ιησού Χριστού, καθώς εστί δίκαιον εμί τούτο φρονήν, υπερπάντων ημών δια το έχειν με εν τη καρδία ημάς, έντε της δεσμής μου και εν τη απολογία και βεβαιώση του Ευαγγελίου συγκοινωνούς μου της χάριτος, πάντα σημάς όντας. Μάρτης γαρ μου εστίν ο Θεός, ως επιποθώ πάντα σημάς εν σπλάχνηση Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι, ή να η αγάπη ημών έτι μάλλον και μάλλον περισσεύσει εν επιγνώση και πάση αισθήση, εις το δοκιμάζειν ημάς τα διαφέροντα, ή να είτε ειλικρινείς και απρόσκοποι εις ημέραν Χριστού, πεπληρωμένοι καρπών δικαιοσύνης, τον δια Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Γινώσκην δε ημάς βούλουμε αδελφοί, ότι τα κατεμέ μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου ελήλυθεν, ώστε τους δεσμούς μου φανερούσαν Χριστό γενέσθε εν όλο το πρετορείο και της λυπής πάση, και τους πλείωνας των αδελφών εν Κυρίω πεπιθώτας τις δεσμείς μου περισσότερον τολμάν, αφόβος των λόγων λαλήν. Την έσμεν και διαφθόνων και έριν, την έσμεν

Δε και διευδοκίαν των Χριστών κηρύσουσιν. Ημέν εξαιρηθίας των Χριστών καταγγέλουσιν, ούχα γνώς. Η όμενη θλίψην επιφέρειν της δεσμής μου. Η δε εξ αγάπης, η δότες ότι εις απολογίαν του Ευαγγελίου κείμαι. Τι γάρ, πλην παντή τρόπο, είτε προφάση είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται. Και εν τούτο χαίρω, αλλά και χαρίσομαι. Είδα γάρ, ότι τούτο μη αποβίσεται η σωτηρίαν δια της ημών δεήσεως και επιχορηγίας του Πνεύματος Ιησού Χριστού, κατά την αποκαραδοκίαν και ελπίδα μου, ότι εν ουδενή εσχυνθήσομαι, αλλά εν πάση παρησία ως πάντοτε, και νυν μεγαλυνθήσετε Χριστός εν το σωματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Εμί γάρ, το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Είδε το ζήν εν σαρκή τούτο μη καρπός έργου, και τι ερίσομαι ου γνωρίζω. Συνέχομαι δε εκ των δύο, την επιθυμία έχων εις το αναλύσε και συν Χριστό είναι. Πολλό γαρ μάλλο κρίσον, το δε επιμένειν εν τη σαρκή αναγκαιότερον δι' ημάς. Και τούτο πεπιθώς είδα ότι μενώ και συμπαραμενώ πάσιν ημίν εις την ημών προκοπήν και χαράν της πίστεως, ή να το καύχημα ημών περισσεύει εν Χριστώ Ιησού, εν εμή δια της εμείς παρουσίας πάλιν προς ημάς. Μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε, ή να είτε ελθόν και ειδών ημάς, είτε απόν ακούσω τα περί ημών, ότι στήκεται εν ενή πνεύματι, μια ψυχή συναθλούνται στη πίστη του Ευαγγελίου, και μη πτυρώμενοι εν μηδενή υπό των αντικειμένων, ή της αυτής μένες την ένδειξης απολίας, ημίν δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Ότι ημίν εχαρίσθητο υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην, τον αυτόν αγώνα έχοντες, ίον είδεται εν εμή και νυν ακούεται εν εμή. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος και ο Τιμόθεος δούλοι του Ιησού Χριστού προς όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και ζουν στους Φιλίππους και προς τους επισκόπους και τους διακόνους. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ τον Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι. Πάντοτε, σε κάθε προσευχή μου, με χαρά προσεύχομαι για όλους σας και ευχαριστώ τον Θεό για τη συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα ως σήμερα. Έχω την πεποίθηση πως ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως τη μέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Αυτή η σκέψη μου για όλους σας είναι δικαιολογημένη, αφού σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Γιατί όλοι σας μετέχετε στη χάρη που μου δόθηκε, τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος, όσο και όταν ελεύθερος με το κήρυγμά μου υπερασπίζομαι και βεβαιώνω την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μάρτυράς μου είναι ο Θεός πόσο σας λαχταρώ όλους σας με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Η προσευχή μου είναι αυτή. Να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας. Έτσι θα είστε καθαροί και χωρίς κατηγόρια την ημέρα που θα μας κρίνει ο Χριστός, πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη στον Ιησού Χριστό, για να δοξάζετε και να υμνείτε ο Θεός. Θέλω να γνωρίζετε, αδερφοί μου, ότι όσα μου συνέβησαν, συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Έτσι όσοι υπηρετούν στο πρετόριο και όλοι οι άλλοι έμαθαν ότι είμαι φυλακισμένος επειδή κηρύττω το Χριστό. Και οι περισσότεροι αδερφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγάλη τόλμη κηρύττουν, χωρίς φόβο, το Λόγο του Θεού. Μερικοί βέβαια από αυτούς κηρύττουν το Χριστό από ζηλότυπη και ανταγωνιστική προς εμένα διάθεση, άλλοι όμως από αγαθή πρόθεση. Οι πρώτοι διαδίδουν το χριστιανικό μήνυμα με ανταγωνιστική διάθεση και όχι με αγνά ελαττήρια, νομίζοντας ότι έτσι θα προσθέσουν ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στα δεσμά μου. Ενώ οι άλλοι ενεργούν από αγάπη, γιατί ξέρουν ότι μου έχει ανατεθεί από το Θεό η υπεράσπιση του Ευαγγελίου. Και τι με αυτό? Ένα πράγμα έχει σημασία. Ότι με κάθε τρόπο, είτε με ιστεροβουλία είτε με ειλικρίνεια, ο Χριστός κηρύσσεται. Γι' αυτό χαίρομαι.
Και ακόμη περισσότερο θα χαρώ, γιατί ξέρω ότι τελικά με τις προσευχές σας και με την ενίσχυση του Πνεύματος του Ιησού Χριστού θα ελευθερωθώ. Έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιάσω την αποστολή μου, αλλά όπως πάντα, έτσι και τώρα με πολύ θάρρος θα αγωνιστώ, ώστε να δοξαστεί ο Χριστός με όλο μου το είναι, είτε με αφήσουν να ζήσω, είτε με καταδικάσουν να πεθάνω. Γιατί για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με το Χριστό και το να πεθάνω είναι κέρδος. Αφού όμως η ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο μου δίνει την ευκαιρία για ένα καρποφόρο έργο, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Και τα δύο με συνεπέρνουν. Από τη μια μεριά επιθυμώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με το Χριστό, που είναι το καλύτερο απ' όλα. Από την άλλη όμως, το να παραμείνω στη ζωή είναι πιο απαραίτητο για σας. Και με αυτή την πεποίθηση ξέρω ότι σίγουρα θα μείνω στη ζωή για χάρη όλων σας, για να σας βοηθήσω να προκόψετε και να νιώσετε τη χαρά που δίνει η πίστη. Έτσι, η παρουσία μου πάλι ανάμεσά σας θα γίνει αφορμή να μεγαλώσει εξαιτίας μου το κάφημά σας για την πίστη στον Ιησού Χριστό. Εσείς προσέξτε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε είτε βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας βλέπω, είτε βρίσκομαι μακριά σας, να πληροφορούμε για σας ότι είστε σταθεροί και σας ενώνει το ίδιο πνεύμα, ότι αγωνίζεστε σαν ένας άνθρωπος για την πίστη του Ευαγγελίου και ότι σε τίποτα δεν σας φοβίζουν οι εχθροί σας. Τούτο είναι για αυτούς σημάδι απώλειας, ενώ για σας σημάδι σωτηρίας και προέρχεται από το Θεό. Γιατί σε εσάς δόθηκε το χάρισμα όχι μόνο να πιστεύετε στο Χριστό, αλλά και να υποφέρετε γι' Αυτόν, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα που είδατε να διεξάγω εγώ και που τώρα μαθαίνετε ότι τον συνεχίζω. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον δεύτερον. Ήτι σουν παράκλησης εν Χριστώ, ήτι παραμύθιον αγάπης, ήτι κοινωνία πνεύματος, ήτι πλάχνα και εκτιρμή, πληρώσατε μου την χαράν, ή να το αυτό φρονείτε, την αυτήν αγάπην έχοντες, σύμψυχοι, το εν φρονούντες, μηδέν κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη, υπερέχοντας σε αυτόν. Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρον έκαστος. Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίνω και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, ου χαρπαγμόν η γήσα το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε, μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διότι ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίσα το αυτό όνομα το υπερπάν όνομα, ή να εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, μη ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά νυν πολλό μάλλον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε. Ο Θεός γαρεστεί ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Πάντα ποιείτε χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών, ή να γέννηστε άμεμπτη και ακέραιη, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, ενείς φαίνεστε ως φωστήρες εν κόσμο, λόγον ζωής επέχοντες, εις καύχημα εμεί εις ημέραν Χριστού, ότι ούκ εις κενών έδραμον, ουδέ εις κενών εκοπίασα. Αλλή και σπένδομε επί τη θυσία και λειτουργία της πίστεως ημών, χαίρο και συγχαίρω πάσιν ημίν. Το δαυτό και ημείς χαίρετε και συγχαίρετε μη. Ελπίζω δε εν Κυρίω Ιησού Τιμόθεον ταχαίως πέμψε ημίν, ή να καγώ ευ ψυχώ γνούστα περί ημών. Ουδέν αγαρ έχω ισόψυχον, ως της γνησίως τα περί ημών με ρημνήσει. Οι πάντες γάρτα εαυτόν ζητούσιν, ούτα Χριστού Ιησού. Την δε δοκιμήν αυτού γινώσκεται, ότι ως πατρί τέκνον συνεμή εδούλευσεν εις το Ευαγγέλιον. Τούτον μενούν ελπίζω πέμψε ως αναπίδωτα περί εμέ εξ αυτής. Πέπειθα δε εν Κυρίω,
ότι και αυτός ταχαίως ελεύσομαι. Αναγκαίονται οι γησάμιν επαφρόδιτων των αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην μου, ημών δε Απόστολων και λειτουργών της χρίας μου πέμψε προς ημάς, επειδή επιποθώνειν πάντα ημάς και αδειμονών, διότι οικούσατε ότι εισθένησε. Και γαρισθένησε παραπλήσιον θανάτου. Αλλο Θεός αυτόν ηλέησεν, ούκ αυτόν δε μόνον, αλλά και εμέ, ή να μη λείπειν επί λείπειν σχώ. Σπουδαιοτέρουσουν έπεμψα αυτόν, ή να ειδώντες αυτόν πάλιν χαρείτε, καγώ αλλιπότερο σω. Προσδέχεστε ουν αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαράς και τους τιούτους εντίμους έχετε, ότι δια το έργον του Χριστού μέχρι θανάτου ίγγισε, παραβουλευσάμενος στη ψυχή είναι να πληρώσει το ημών υστέρημα της πρόσμε λειτουργίας. Κεφάλαιο δεύτερο. Αν θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη, αν μετέχετε στο ίδιο πνεύμα, αν έχετε έλεος και στοργή, τότε γεμίστε την καρδιά μου με χαρά, ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλοι μία ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί καθένας τον άλλον ανώτερό του. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος. Και όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι, στο όνομα του Ιησού, όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αγαπητοί μου, όπως με υπακούατε πάντοτε, το ίδιο να κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας, όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Γι' αυτό, γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ κι εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσεως, ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. Αλλά κι αν ακόμα προσφέρω τη ζωή μου σπονδύ στη θυσία και στη λειτουργία που επιτελώ για χάρη της πίστεώς σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το ίδιο κι εσείς. Χαρείτε και ενώστε τη χαρά σας με τη δική μου. Ελπίζω με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο, για να πάρω κι εγώ θάρρος μαθαίνοντας τα νέα σας. Γιατί κανέναν άλλο δεν έχω τόσο έμπιστο που να φροντίζει πραγματικά για τα ζητήματά σας. Όλοι φροντίζουν να κάνουν αυτά που αρέσουν στον εαυτό τους και όχι στον Ιησού Χριστό. Ξέρετε ότι ο Τιμόθεος απέδειξε έμπρακτα την αξία του. Δούλεψε μαζί μου για την διάδοση του Ευαγγελίου και με βοήθησε όπως ένα παιδί τον πατέρα του. Ελπίζω να τον στείλω αμέσως, μόλις δω πιο καθαρά τι θα απογίνει με μένα. Έχω μάλιστα πεποίθηση στον Κύριο ότι κι εγώ ο ίδιος θα έρθω σύντομα. Θεώρησα όμως απαραίτητο να σας στείλω τον αδελφό και σύντροφό μου στη δουλειά και στον αγώνα, τον Επαφρόδητο, που μου τον είχατε στείλει βοηθό στις δύσκολες ώρες που περνώ. Σας αποζητούσε όλους και ήταν όλο έγνοια που μάθατε ότι αρρώστησε. Πραγματικά, αρρώστησε τόσο βαριά που κόντεψε να πεθάνει. Ο Θεός όμως τον σπλαχνίστηκε
και όχι μόνο αυτόν αλλά και μένα, ώστε να μην δοκιμάσω τη μία θλίψη πάνω στην άλλη. Βιάστηκα λοιπόν να σας τον στείλω, για να τον δείτε πάλι και να χαρείτε, και έτσι να λαφρώσει και η δική μου λύπη. Υποδεχτείτε τον όπως ταιριάζει σε αδερφό χριστιανό με μεγάλη χαρά. Τέτοιους ανθρώπους σαν κι αυτόν να τους τιμάτε ιδιαίτερα, γιατί έφτασε κοντά στο θάνατο για το έργο του Χριστού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του για να φέρει αυτό στη βοήθεια που δεν μπορούσατε εσείς οι ίδιοι να μου φέρετε. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον τρίτον. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω, τα αυτά γράφειν ημίν εμή μεν ούκο κνηρών, ημίν δε ασφαλές. Βλέπετε τους κίνας, βλέπετε τους κακούς εργάτας, βλέπετε την κατατομήν. Ημείς γαρεσμένοι περιτομή, οι πνεύματι Θεού λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού, και ούκ εν σαρκή πεπιθώτες. Και πέρε εγώ έχων πεποίθησιν και εν σαρκή. Ή της δοκί άλλος πεπιθένε εν σαρκή, εγώ μάλλον. Περιτομή οκταήμερος, εκ γένους Ισραήλ, φιλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκων την Εκκλησίαν, κατά δικαιοσύνην την εν νόμο γενόμενος άμεμπτους. Αλλά τι να είναι μη κέρδη, ταύτα ήγημε δια των Χριστών ζημίαν. Αλλά μενούν γε και ηγούμε πάντα ζημίαν είναι δια το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου, διόν τα πάντα εζημιώθην, και ηγούμε σκύμβαλα είναι να Χριστόν κερδίσω και ευρεθών εν αυτό, μη έχωνε μην δικαιοσύνην την εκ νόμου, αλλά την διαπίστεως Χριστού, την εκ Θεού δικαιοσύνην επί τη πίστη, του γνώνε αυτόν και την δύναμην της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος το θανάτο αυτού, ή πώς καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ούχο ότι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμαι, διόκο δε ή και καταλάβω, εφό και κατελήφθην υπό του Χριστού Ιησού. Αδελφοί, εγώ εμ' αυτόν ούπο λογίζομαι κατηλυφαίνε. Εν δε, τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, της δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος κατά σκοπών διόκο, επί το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι ουν τέλειοι, τούτο φρονόμεν. Και ήτι εταίρος φρονείται, και τούτο ο Θεός ημίν αποκαλύψει. Πλην ισό εφθάσαμεν, το αυτό στοιχήν κανόνι, το αυτό φρονήν. Συμιμητέ μου γίνεστε, αδελφοί, και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας, καθώς έχετε τύπον ημάς. Πολλοί γαρ περιπατούσιν, ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, όν το τέλος απώλεια, όν ο Θεός η κοιλία, και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών, ή τα επίγεια φρονούντες. Ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, εις το γενέσθε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού, κατά την ενέργειαν του δύναστε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα. Κεφάλαιο τρίτο. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το να σας γράφω τα ίδια πράγματα, εμένα δεν με κουράζει, σε εσάς όμως δίνει σιγουριά. Να φυλάγεστε από αυτά τα σκυλιά, να φυλάγεστε από αυτούς που με τη δράση τους κάνουν κακό, να φυλάγεστε από αυτούς που με την περιτομή κατακόβουν τη σάρκα τους. Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτμημένοι, εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα Του και στηρίζουμε την καύχηση και την πεποίθησή μας στον Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα. Μολονότι εγώ έχω και τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος γέννημα θρέμα. Ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους. Καταδίωκα με ζήλο την Εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που άλλοτε για μένα ήταν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στο Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά,
όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα, γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου. Γι' αυτόν τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί Του. Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτήν που προέρχεται από την πίστη στο Χριστό, τη δικαίωση που προέρχεται από το Θεό και στηρίζεται στην πίστη. Αυτό που επιθυμώ είναι να γνωρίσω το Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς Του και να μετάσχω στα παθήματά Του ακολουθώντας Τον στο θάνατο, με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε σε αυτό το τέρμα. Σένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Έτσι ας σκεφτόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Και αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, ο Θεός και σε αυτό θα σας φανερώσει το σωστό. Όπου και αν έχουμε φτάσει, ας συνεχίσουμε το δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα. Ας έχουμε το ίδιο φρόνημα. Μιμηθείτε όλοι εμένα, αδερφοί μου, και παραδειγματιστείτε από αυτούς που συμπεριφέρονται σύμφωνα με το δικό μας πρότυπο. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καυχόνται για πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένες στα επίγεια. Εμείς όμως, αντίθετα, είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη και την εξουσία που έχει να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν διωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεστέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτερ μου. Ιδού γαρ ελήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και πεθιόν αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με η αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμην την αγαλίαση της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναλύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα τη σία να έδω κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσεις. Τη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίως της Ιών και οικοδομηθεί το τατή Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοτησιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησέ εμείς πέφσουν. Εσυνθήτουσαν και ενταπίτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν εις τα οπίσου και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγονται έσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτουσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου, βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξουν τις προσευχής μου ενώ τους ετιδέησίν μεν τη ηλθία σου, εισάξουν μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις στις κρίσεις μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί μερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρουσα εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρα σου άξονα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, εδώ να νυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εύχον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρού μου. Και απολύεις πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπεις ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέκατε εύχον δίδαξον με του ποιητό θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σαν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη να μαρτύ τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσα την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόνδος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένο ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλουσιν θερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτησα σπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα εθνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ο σόφρονι ως ύφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα. Χαίρε των Ανθρωπώνων το ανήκει το θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτόν βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη πέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης. Χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν γέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν, της ήβωόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλον δε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδυμαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατον Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλα σ' αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίστρεψε και έιασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκείς τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και ευγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίουσου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρο εάχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφε δέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης τη παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες η τίεση αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορα νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομάζον.

0: σώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, τη γάνση μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο, επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψας πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρείας του ενδικημένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσων των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβου αυτού και άξιον να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
1: Δόξα Σύ, Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πληγίας της Παναχάντου Συμητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρο Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της Εχριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Υπό τη

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

η γέννησή σου, Παναγιά, Παρθένε Θεοτόκε. Χαρά μεγάλη εμείνησε σ' όλη την οικουμένη. Γιατί από σένα ανέτειλε δικαιοσύνης ήλιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός μας. Και την κατάρα έλυσε και έδωσε ευλογία. Τον θάνατο κατήργησε και δώρησε σε όλους εκείνη την πραγματική ζωή που είναι αιώνια.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερωργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αμπαθιανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, τελεστής στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Αμβάρα Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου.
2: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο ιερός κημητηριακός ναός της ενορίας Άνου Βουβών Παιδιάδος. Στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει η λιτάνευση της σειράς εικόνος από τον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής προς τον κημητηριακό ναό της Παναγίας της Κεράς. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Καρκαδιωτήσης. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής της Ενορίας Καταλαγαρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6 θα τελεστεί ιερά παράκληση προς την υπεραγία Θεοτόκο στον ιερό ναό προφήτη Ηλία Καταλαγαρίου. Στις 6.30 θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος προς τον Ιερό Ναό της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούτε όπως κάθε εβδομάδα την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας». Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Τσερεβελάκης και στον ήχο ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σήμερα η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη στην εορτή της γεννήσεως της Παναγίας. Στις 8 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει και πανηγυρίζει την εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου. Πρόκειται για μια εορτή η οποία έχει τη βάση της στο λεγόμενο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, ένα βιβλίο απόκριφο και ψευδεπίγραφο, το οποίο όμως διασώζει ιστορικούς πυρήνες. Σύμφωνα λοιπόν με το Πρωτευαγγέλιο, η Μαρία γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα. Άλλοι βέβαια θεωρούν ότι γεννήθηκε στη Ναζαρέτ. Γονείς της ήταν ο Ιωακείμ, που σημαίνει ο υπό του Θεού ανυψωθής, και η Άννα, που σημαίνει εύνοια, χάρης. Επρόκειτο για δύο ανθρώπους ευσεβείς και δίκαιους, τους οποίους επέλεξε ο Θεός για να γίνουν σε προχωρημένη ηλικία οι γονείς της μητέρας του Θεού. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ιωακείμ τίνιν την σεμνήν και αξιέπαινον Άνναν προς γάμον ηγάγετο. Αλόσπερ η παλαιά Άννα στη ρεύουσα διευχής και επαγγελίας τον Σαμουήλε γέννησεν, ούτω και αυτή διαλυτής και επαγγελίας την Θεοτόκον κομίζεται ή να καν τούτο μηδενός των περηφανών καθυστερίζητο. Σε προχωρημένη ηλικία λοιπόν τόσον ο Ιωακείμ όσο και η Άννα, αλλά δεν είχαν αποκτήσει παιδιά. Πράγμα που για τους Ιουδαίους της εποχής ήταν ντροπή και όνειδος. Γι' αυτό παρακαλούσαν με θέρμη τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδί, το οποίο και τους το χάρισε τελικά, όπως είχε υποσχεθεί, εισακούοντας τις προσευχές τους. Από το ορολόγιο της Εκκλησίας λαμβάνουμε την πληροφορία ότι κατά την αρχαία της Εκκλησίας παράδοση, η Θεοτόκος γεννήθη εξ επαγγελίας περί το 16 ή 17 έτος πρώτης του Χριστού γεννήσεως, εκ στηρευόντων και προβεβικότων την ηλικίαν γονέων του Ιωακείμ και της Άννης. Ον, ο μεν κατήγετο εκ του βασιλικού γένους του Δαβίδ φυλής Ιούδα, η δε Άννα εκ της ιερατικής φυλής του Λεβί, θυγάτερ Ματθάν του Ιερέως και Μαρίας. Ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, γράφει για τους θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Ο Ιωακείμ, ένας άνθρωπος πράος, φιλιρηνικός και αναθρεμένος σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, ζούσε μεν με εγκράτεια και πίστευε βαθιά στο Θεό, και παρόλο που αυτός ήταν ο τρόπος της ζωής του, έφτανε στα γυρατιά χωρίς να είχε αποκτήσει παιδί. Ως άντρας είχε σφρίγος και δύναμη, αλλά δεν λάβανε αντίδωρο για τη γενιά του. Και η Άννα αγαπούσε το Θεό, ήταν εγκρατής, αλλά στήρα. Αγαπούσε τον άντρα της, αλλά έμενε χωρίς παιδί, παρόλο που η μοναδική της ενασχόληση ήταν να τιμά τον νόμο του Κυρίου. Η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου άρχισε να τελείται στα Ιεροσόλυμα στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν χτίστηκε ναός προς τιμήν της κοντά στην προβατική κολυμβήθρα της Βηθεσδά, όπου κατά την παράδοση βρισκόταν το πατρικό της σπίτι. Από τα Ιεροσόλυμα η εορτή μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 7ο αιώνα με πιθανότερο εισηγητή τον Άγιο Ανδρέα τον Κρήτης. Δύο ύμνους της εορτής επιλέξαμε να σχολιάσουμε σήμερα. Πρόκειται για δύο στοιχειρά ιδιόμελα του Εσπερινού που ψάλλονται σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Διαβάζω το πρώτο. Σήμερον ο της νοερής θρόνης επαναπαυόμενος Θεός, θρόνων Άγιον επί γης εαυτό προετοίμασεν, ο στερεώσας εν σοφία τους ουρανούς, ουρανών έμψυχων εν φιλανθρωπία κατεσκεύασεν. Εξακάρ που γαρίζεις, φυτών ζωηφόρων ευλάστησεν ημίν την μητέρα αυτού, ο των θαυμασίων Θεός και των ανελπίστων ελπής, Κύριε δόξαση. Μεταφράζω. Σήμερα ο Θεός που επαναπάβεται στους νοητούς θρόνους προετοίμασε για τον εαυτό του έναν Άγιο θρόνο πάνω στη γη. Αυτός που με σοφία στερέωσε τους ουρανούς ετοίμασε από φιλανθρωπία έναν έμψυχο ουρανό, διότι για χάρη μας έκαμε να βλαστήσει από μια άκαρπη ρίζα ένα ζωηφόρο φυτό η μητέρα του. Δοξασμένος να είσαι Κύριε, εσύ που είσαι ο Θεός των θαυμάτων και η ελπίδα των απελπισμένων. Το τροπάριο είναι στην ουσία ένα ύμνος προς τον παντοδύναμο Θεό, ο οποίος χάρισε θαυματουργικά στον κόσμο τη γυναίκα από την οποία μέλει να γεννηθεί ο ίδιος ως τέλειος θεάνθρωπος. Ο υμνογράφος εξημεί τον Θεό σε τρίτο πρόσωπο
δηλώνοντας έτσι την απόλυτη βεβαιότητά του ότι ο Θεός είναι εκείνος που κατευθύνει από τον θρόνο του ως ο κυβερνήτης του κόσμου αλλά και φιλάνθρωπος την ιστορία προς τον τελικό σκοπό της, που είναι η γέννηση του Χριστού από την παρθενική μήτρα της Παρθένου και η δια του Χριστού αναγέννηση των ανθρώπων και ανάπλαση του κόσμου. Ο ύμνος ξεκινά με την εμφατική πρόταξη του συχνά χρησιμοποιούμενου στην υμνολογία επιρήματος «Σήμερον», για τη σημασία του οποίου έχουμε μιλήσει επανειλημμένως στον σχολιασμό προηγούμενων τροπαρίων. Δύο χαρακτηριστικά επισυνάπτει ο υμνογράφος εξ αρχής στον Θεό. Είναι ο της νοερής θρόνης επαναπαυόμενος και ο στερεώσας εν σοφία τους ουρανούς. Να πούμε πρώτα-πρώτα ότι τα χαρακτηριστικά αυτά του Θεού δανείζεται ο υμνογράφος από την Αγία Γραφή. Η ανθρωπομορφική για τον Θεό έκφραση «Ο της νοερής θρόνης επαναπαυόμενος Θεός» δηλώνει και τονίζει την μεγαλοπρέπεια και τη δόξα του Θεού, κυρίως όμως ότι ο Θεός είναι πέρα και πάνω από κάθε τι που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, ότι δηλαδή είναι άπειρος, απρόσιτος και ακατάληπτος κατά την ουσία του για τις ανθρώπινες γνωστικές δυνάμεις. Η θρόνη του δεν είναι άλλη από τους αγγέλους, τις νοερές άειλες αγγελικές δυνάμεις. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι ο Θεός είναι «επί των χερουβίμ καθήμενος», ενώ και στο δοξαστικό των αποστήχων της Υπαπαντής ο υμνογράφος λέει ότι ο Θεός είναι «ο της χερουβίμ εποχούμενος και υμνούμενος υπό τον Σεραφείμ». Στους νοερούς αυτούς θρόνους επαναπαύεται, δηλαδή στηρίζεται ο Θεός δοξαζόμενος από τους αγγέλους του. Η έκφραση «νοερή θρόνη» τίθεται για να αντιτεθεί στη συνέχεια προς τον θρόνον Άγιον επί γης. Ο Θεός που επαναπάβεται στους ουράνιους θρόνους του δεν μένει απαθής μπροστά στο ανθρώπινο μεταπτωτικό δράμα, στρέφει το βλέμμα του προς τη γη και ετοιμάζει τη σωτηρία του ανθρώπου και την επάνωδό του στον Παράδεισο. Για τον λόγο αυτό προετοιμάζει έναν άλλο μοναδικό θρόνο, η λέξη βέβαια χρησιμοποιείται μεταφορικά, επίγειο αυτή τη φορά, για να καθίσει πάνω σε αυτόν αυτός που θα γεννηθεί από την Παναγία. Προετοιμάζει αυτό το θρόνο στη μήτρα της Άννας, καθώς από αυτήν θα γεννηθεί η μητέρα του, η Μαρία, αυτή που θα του δανείσει την σάρκα της για να εμφανιστεί στη γη ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Θρόνος Άγιος επί γης είναι η Παρθένα Μαρία, όπως την αποκαλούν πολλοί εκκλησιαστικοί ύμνοι, επειδή στη μήτρα της θα συλληφθεί, μέσα της θα μεγαλώσει και από αυτήν θα γεννηθεί το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο Ιησούς Χριστός. Μάλιστα ονομάζεται θρόνος Άγιος για να δηλωθεί ότι η Μαρία είναι άσπηλη, αμόλυντη, καθαρή από κάθε ρήπο, κυρίως όμως γιατί την έχει εκλέξει ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους για να γίνει η μητέρα του. Αλλά ο Θεός είναι και ο στερεώσας εν σοφία τους ουρανούς. Είναι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο και μάλιστα εν σοφία, όπως ακούμε στον 103ο ψαλμό. «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Ο Θεός είναι ο σοφός δημιουργός του κόσμου, όχι μόνο του υλικού, αλλά και του πνευματικού κόσμου των αγγέλων. Ως δημιουργός κατεσκεύασε, δηλαδή ετοίμασε, ένα νέο ουρανό, αλλά αυτή τη φορά έμψυχο, ζωντανό. Το ονοματικό σύνολο έμψυχος ουρανός συνιστά μια μεταφορά. Όπως ο άψυχος ουρανός είναι ο τόπος όπου κατοικεί ο Θεός, έτσι και η Παναγία θα γίνει ο έμψυχος άνθρωπος που θα κατοικήσει ο Θεός. Ο ουρανός ως τόπος όπου κατοικεί ο Θεός αναφέρεται όχι μόνο στην Κυριακή προσευχή, αλλά και στους ψαλμούς. Θα κάνουμε εδώ μια παρένθεση για να πούμε ότι η έννοια του ουρανού ως κατοικίας του Θεού σαφώς και δεν είναι κυριολεκτική, αφού ο Θεός είναι πέραν των τοπικών και χρονικών περιορισμών. Επειδή όμως ο ουρανός αντιπροσωπεύει ένα χώρο απέραντο, άγνωστο στους ανθρώπους της εποχής εκείνης, αλλά και της σημερινής εν πολλής, και επομένως υπέρτερο της ανθρώπινης γνωστικής δυνατότητας, γι' αυτό και θεωρήθηκε ο χώρος όπου κατοικεί ο Θεός. Γι' αυτό και τελικά ουρανός σημαίνει την πανταχού παρουσία του Θεού, την υπερβατικότητά του και την απόλυτη ανωτερότητά του έναντι του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο ότι στον 8ο ψαλμό ο ψαλμωδός λέει ότι η μεγαλοπρέπεια του Θεού επήρθη υπεράνω των ουρανών, δηλαδή πιο πάνω και από το μεγαλύτερο σε έκταση και μεγαλοπρέπεια δημιούργημά του, για να δειχθεί έτσι η υπερβατικότητα και το μεγαλείο του Θεού. Επανερχόμαστε όμως στο τροπάριο.
Με την αντίθεση ανάμεσα στους άψυχους ουρανούς και των έμψυχων ουρανών, ο υμνογράφος δηλώνει ότι η σύλληψη και γέννηση της Μαρίας από την υπερήλικη Άννα όχι μόνο συνιστά ένα θαύμα, αλλά είναι και μια νέα δημιουργία, αντίστοιχη προς τη δημιουργία των ουρανών. Είναι ο επίγειος ουρανός, αυτός που θα χωρέσει τον αχώρητο Θεό. Η Παναγία θα γίνει η χώρα του αχωρήτου. Υποδηλώνεται έτσι η δόξα της Παναγίας. Ποιο είναι το κίνητρο, θα λέγαμε τώρα ανθρωπομορφικά, του Θεού, ώστε να πράξει όλα τα παραπάνω? Εν φιλανθρωπία, μας λέει ο ποιητής. Ο Θεός μπορεί να είναι υπερβατικός, εντελώς διαφορετικός από τον άνθρωπο κατά την ουσία του, ταυτόχρονα όμως είναι και φιλάνθρωπος. Αγαπά το κορυφαίο δημιούργημά του και ως αγάπη που είναι ο ίδιος θέλει να το επαναφέρει στο πρωτότυπο κάλος, στον Παράδεισο, εντάσσοντας ενεργητικά δια της Θεοτόκου τον ίδιο τον άνθρωπο στο σχέδιο της σωτηρίας. Τώρα είναι έτοιμος ο υμνογράφος να μας αποκαλύψει ποιο είναι το πρόσωπο για το οποίο μίλησε μέχρι τώρα υπενυχτικά. Εξακάρ που γάρ ρίζης, φυτών ζωηφόρων ευλάστησεν ημίν την μητέρα αυτού. Ο υμνογράφος εδώ χρησιμοποιεί μια πολύ ωραία μεταφορική έκφραση για να υποδηλώσει την θαυματουργική γέννηση της Παναγίας από την Αγία Άννα, η οποία αποκαλείται άκαρπος ρίζα λόγω της στηρότητάς της. Στο τρίτο κεφάλαιο του Πρωτευαγγελίου του Ιακώβου, η Αγία Άννα θρηνεί λέγοντας «Ήμι, τίν ομοιώθην εγώ, ούχο μειώθην εγώ τη γη ταύτη, ότι και η γη προσφέρει τους καρπούς αυτής κατά καιρόν και σε ευλογεί Κύριε». Δηλαδή, αλίμονο, σε τι έμοιασα εγώ? Δεν έμοιασα σε τούτο το χώμα, επειδή και το χώμα προσφέρει τους καρπούς του στην ώρα τους και σε ευλογεί Κύριε. Γι' αυτό και όταν συλλαμβάνει την Παναγία, ουκέτη ως άκαρπος γη παρική επί γης, μας λέει τροπάριο των στοιχειρών του Εσπερινού. Η μεταφορική χρήση της ακαρπίας της γης και των φυτών λειτουργεί ως ένας πολύ δραστικός τρόπος για να γίνει απόλυτα κατανοητή η έννοια της στηρότητας, αλλά και να τονιστεί ότι, όπως και άλλες πασίγνωστες στήρες γυναίκες σαν τη Σάρα, την Άννα, την μητέρα του προφήτη Σαμουήλ και την Ελισάβετ, την μητέρα του προδρόμου, θείο βουλήματι ευλάστησαν, έτσι και η μητέρα της Παναγίας γέννησε, επειδή αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Η Μαρία θα υπηρετήσει το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε και την ξερή ράβδο του Ααρών που βλάστησε και έδωσε καρπούς. «Και ειδού ευλάστησεν η ράβδος Ααρών εισήκον Λεβί και εξήνεν και βλαστών και εξήνθησεν άνθη και ευλάστησεν κάρια». Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι συχνά στην υμνογραφία η Θεοτόκος καλείται ράβδος του Ααρών. Από αυτή την ξερή και άκαρπη ρίζα ευλάστησε νημήν η μητέρα του Θεού και μάλιστα σαν φυτό ζωηφόρο. Η μεταφορά υποδηλώνει ότι η Μαρία είναι εκείνη που θα κυοφορήσει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, που είναι η ζωή του κόσμου, ο ζωοδότης. Η δοτική ημίν της προσωπικής αντωνυμίας δηλώνει τα πρόσωπα χάρη των οποίων γεννήθηκε θαυματουργικά η Μαρία, δηλαδή εμάς τους ανθρώπους. Έτσι, το ημίν συνδέεται με το επίρρημα εν φιλανθρωπία, στο οποίο και αναφερθήκαμε. Το τροπάριο κλείνει με μια δοξολόγηση του προσώπου του Χριστού. «Ο των θαυμασίων Θεός και των ανελπίστων ελπίς, Κύριε δόξαση». Η επιλογή των συγκεκριμένων δοξολογικών και ημνητικών εκφράσεων συνδέεται με όσα προηγήθηκαν. «Ο Θεός είναι Θεός των θαυμασίων», διαβάζουμε πολύ συχνά στο βιβλίο των Ψαλμών, αλλά και σε άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. «Είναι ο ποιόν θαυμάσια μόνος». Ένα από τα θαυμάσια του, και μάλιστα το ανώτερο όλων, είναι η γέννηση της Θεοτόκου. «Επειδή πάντων η Μαρία των γεννηθέντων θεοπρεπώς υπερέλαμψεν, ότι και εξαγώνου παραδόξως τεχθείς αμητρός, έτεκεν εν σαρκή των απάντων θεών υπέρ φύσιν εξασπόρου γαστρός», μας λέει ένα από τα στοιχειρά του Εσπερινού της εορτής. Αλλά ο Θεός είναι και τον ανελπίστον ελπής, δηλαδή η ελπίδα των απελπισμένων. Η έκφραση συνδέεται με τη γέννηση της Παναγίας, καθώς η Άννα θεωρούσε ότι δεν επρόκειτο να αποκτήσει παιδί λόγω της προχωρημένης ηλικίας της. Κι όμως ανέλπιστα ο Θεός της χάρισε την Μαρία, που επρόκειτο να γίνει και η ίδια των απελπισμένων η ελπής.
Ο Θεός δρά και δείχνει τα θαυμάσια του με παράδοξο τρόπο, εκεί που κανείς δεν περιμένει και όταν τα γεγονότα δείχνουν ότι τα πάντα έχουν χαθεί. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει για τον Θεό: «Σίγαρη Θεός των απελπισμένων και σωτηρία των καταφευγόντων εισέ». Είδαμε, αγαπητοί ακροατές, έναν ύμνο με πλούσια ποιητικά στοιχεία, πίσω από τα οποία όμως κρύβεται όλη η θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας για την θείο βουλήματη γέννηση της Θεοτόκου και το ρόλο της στο έργο της σωτηρίας. Θα πρέπει να ξαναπούμε ότι τα ποιητικά στοιχεία που υπάρχουν πλουσίως στους ύμνους δεν αυτονομούνται, δεν λειτουργούν καθεαυτά, αλλά πάντα είναι δηλωτικά και υποδηλωτικά βαθύτερων θεολογικών ενιών, υπομνηματίζουν, προβάλλουν, αισθητοποιούν και εικονίζουν, όπως πάντοτε το κάνει η ποίηση, την θεολογία της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στο γενέσιον της Παναγίας. Ο δεύτερος ύμνος με τον οποίο θα ασχοληθούμε είναι ο εξής. «Σήμερον της παγκοσμίου χαράς τα προήμια, σήμερον έπνευσαν αύρε σωτηρίας προάγγελοι, η της φύσεως ημών διαλέλητε στήρωσης. Η γάρ στήρα μήτρη δείκνητε της παρθενευούσης μετατόκων του κτίσαντος, εξής το αλότριον οικιούται οφείσει Θεός. Και της πλανηθήσει διασαρκώς σωτηρία να απεργάζεται, Χριστός ο φιλάνθρωπος και λυτρωτής των ψυχών ημών». Μεταφράζω. Σήμερα ανοίγουν οι θύρες της παγκόσμιας χαράς. Σήμερα φύσηξαν οι άβρες που είναι προάγγελοι της σωτηρίας. Έχει εξαφανιστεί η στηρότητα της φύσεώς μας, διότι η στήρα αποδεικνύεται μητέρα εκείνης που μετά τη γέννηση του δημιουργού της έμεινε παρθένα. Από αυτήν, ο κατά την ουσία του Θεός προσλαμβάνει την αλότρια προς αυτόν ανθρώπινη φύση και ως άνθρωπος κατά σάρκα απεργάζεται τη σωτηρία των πλανηθέντων, ο Χριστός, ο φιλάνθρωπος και λυτρωτής των ψυχών μας. Και το δεύτερο τροπάριο με το οποίο θα ασχοληθούμε ανήκει στα στοιχειρά του εσπερνού της εορτής, όπως ήδη είπαμε. Είναι συντεθειμένο σε τρίτο ενικό πρόσωπο, καθώς ο υμνογράφος θέλει να δηλώσει αντικειμενικά την βεβαιότητά του για τα γεγονότα. Μπορούμε να το χωρίσουμε σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, με έξοχες ποιητικές εκφράσεις, δηλώνεται η χαρά για το γεγονός της γεννήσεως της Θεοτόκου. Στην δεύτερη ενότητα, η αναφορά στο γεγονός γίνεται κατά κυριολεξία. Ενώ στην τρίτη ενότητα γίνεται αναφορά στη σημασία της γέννησης της Θεοτόκου για τον άνθρωπο. Να σημειώσουμε επίσης ότι στην πρώτη ενότητα χρησιμοποιούνται ο αόριστος και ο παρακείμενος για να δειχθεί το ιστορικό γεγονός της γεννήσεως της Παναγίας. Στη δεύτερη και στην τρίτη ενότητα χρησιμοποιείται ο εναιστώτας για να δειχθεί η διάρκεια των αποτελεσμάτων από τη γέννηση της Θεοτόκου. Όσα αγαθά δηλαδή απέρευσαν από αυτό το γεγονός ισχύουν εσαΐ και για όλη την ανθρωπότητα. Με βάση τις ενότητες αυτές θα δοκιμάσουμε να σχολιάσουμε το τροπάριο. Σήμερον της παγκοσμίου χαράς τα προήμια, σήμερον έπνευσαν αύρε σωτηρίας προάγγελοι, η της φύσεως ημών διαλέλητε στήρωσης. Ο ύμνος ξεκινά με μια εμφατική πρόταξη του χρονικού επιρρήματος σήμερον, το οποίο επαναλαμβάνεται και στη δεύτερη ημιπερίοδο, μεταφέροντάς μας στον άχρονο λειτουργικό χρόνο. Σήμερα είναι της παγκοσμίου χαράς τα προήμια. Προήμιο σημαίνει πρόλογος, εισαγωγή, είσοδος. Η γέννηση της Θεοτόκου είναι ο δρόμος για να εισαχθεί σε όλο τον κόσμο η χαρά. Είναι η εισαγωγή στη χαρά για όλο τον κόσμο. Γιατί η Θεοτόκος είναι η χαρά του κόσμου. Ένας χαρακτηρισμός που συναντούμε σε πολλά τροπάρια. Διότι η Θεοτόκος γέννησε τον Χριστό, που έφερε την χαρά στον κόσμο. Πράγματι, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κατά τη γέννηση του Χριστού, οι άγγελοι που εμφανίστηκαν στους ποιμένες τους είπαν: «Μη φοβήστε, ιδού ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε επαντή το λαό». Γιατί ο Χριστός είναι η πάντων χαρά, είναι ο σωτήρας όλων, είναι εκείνος που θα αναγεννήσει τον άνθρωπο και θα ανακεφαλαιώσει την κτήση ολάκερη. Πρόξενος και αιτία αυτής της χαράς είναι η Παναγία. Γι' αυτό και το «χαίρε και χαριτωμένη» του Αρχαγγέλου Γαβριήλ κατά τον Ευαγγελισμό και τα απανωτά «χαίρε» που ακούγονται στον κανόνα του ακαθίστου και στον ίδιο τον ακάθιστο ύμνο. Η χαρά όμως αυτή είναι παγκόσμια, αφορά όλο τον κόσμο, τους ανθρώπους αλλά και το φυσικό κόσμο. Σε τροπάριο των αποστήχων της εορτής ο υμνογράφος ψάλλει «Η παγκόσμιος χαρά εκ των δικαίων ανέτειλεν ημίν». Μια νέα εποχή λοιπόν ανατέλει με τη γέννηση της Παναγίας, η εποχή της χαράς και της ζωής, εν αντιθέσει προς την προηγούμενη εποχή που ήταν η εποχή της κατήφιας και του θανάτου. «Σήμερον έπνευσαν αύρε σωτηρίας προάγγελοι», λέει στη συνέχεια ο υμνογράφος. Εξαιρετική η μεταφορά. Μέσα στο κλίμα του καύσωνα της αμαρτίας και του θανάτου φύσηξε μια αύρα, ένας δροσερός φρέσκος αέρας που αλλάζει το κλίμα και τη διάθεση. Αυτή η άβρα, το δροσερό αεράκι, προαναγγέλει μια μεγάλη μεταβολή, την μεταβολή που θα φέρει η γέννηση του Χριστού στον κόσμο.
Η Παναγία λοιπόν είναι ο προάγγελος της σωτηρίας, της νέας πραγματικότητας, που θα είναι κάτι σαν το δροσερό αέρα που έρχεται και δροσίζει τα σώματα και τις ψυχές των ανθρώπων. Και πώς γίνεται αυτό? Η της φύσεως ημών διαλέλειται στήρωσης. Έχει εξαφανιστεί, έχει πάψει να υφίσταται η στηρότητα της ανθρώπινης φύσεως μας. Ο υμνογράφος θα λέγαμε ότι προσωποποιεί την ανθρώπινη φύση, θέλοντας να δηλώσει ότι πρώτης Θεοτόκου η ανθρωπότητα στο σύνολό της ήταν σαν μια στήρα γυναίκα, αδυνατώντας να γεννήσει το πρόσωπο που θα της χάριζε τη σωτηρία. Στην 8η ιωδή του πρώτου κανόνα των εισοδίων της Θεοτόκου, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμαχινός γράφει: «Η της στηρώσεως μεταβολή την κοσμικήν των αγαθών διέλυσε στήρωσιν», δηλώνοντας έτσι ότι η απαλλαγή της Άννας από τη στηρότητα ήταν συγχρόνως απαλλαγή του κόσμου από την στηρότητα κάθε καλού. Άκαρπη λοιπόν και στήρα η ανθρωπότητα, λες και περίμενε εκείνο το πρόσωπο που θα την απαλλάξει από το άχρηστον της φύσεως. Επομένως η Παναγία ήταν η προσμονή της ανθρωπότητας, ήταν ο τέλειος καρπός όλων των κτισμάτων και γι' αυτό έγινε δοχείο της χάριτος. Ποια μεγαλύτερη τιμή για τον άνθρωπο από το να γίνει ικανός να γεννήσει τον Θεό? Γι' αυτό και στο ιερό πρόσωπο της Θεοτόκου τιμάται και εξυψώνεται η ανθρώπινη φύση, η ανθρωπότητα ολόκληρη. Περνάμε τώρα στη δεύτερη ενότητα, από το γενικό στο ειδικό και από τη μεταφορά στην κυριολεξία. Απόδειξη της διάλυσης της στηρότητας της ανθρώπινης φύσης είναι το γεγονός ότι η στήρα μήτρη δείκνεται της παρθενευούσης μετατόκων του κτίσαντος. Η στήρα Άννα αναδεικνύεται μητέρα όχι ενός οποιοδήποτε προσώπου, αλλά της προεκλεχθήσης εκπασών των γενεών για να γίνει μητέρα του Θεού και δημιουργού της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και θα μείνει παρθένα έπειτα από τη γέννηση του Χριστού, κάτι που συνιστά ένα μεγάλο θαύμα. Περνάμε στην τρίτη ενότητα του ύμνου. Η θείο βουλήματη και εξ επαγγελίας γέννηση της Παναγίας είχε ένα σκοπό. Να γίνει η μητέρα του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Εξής το αλότριον οικιούτε οφείσει Θεός και της πλανηθήσει διασαρκώς σωτηρία να απεργάζεται Χριστός ο φιλάνθρωπος και λυτρωτής των ψυχών ημών. Δια της Θεοτόκου λέει ο υμνογράφος οφείσει Θεός, δηλαδή ο κατά την ουσία του Θεός και άρα αληθινός και όχι είδωλο, οικιούτε το αλότριον. Ποιο είναι όμως το αλότριον της του αληθινού Θεού φύσεως? Είναι το κτιστόν, δηλαδή ότι είναι κτίσμα και δημιούργημα του Θεού, ο οποίος είναι άκτιστος. Και η ανθρώπινη φύση επομένως ως κτιστή είναι αλότρια του φύση Θεού. Αυτή την ανθρώπινη φύση, την υποκείμενη στο νόμο της τωράς και του θανάτου, προσέλαβε και ένωσε με την άκτιστη Θεία Φύση ο σαρκωθής εκ της Παρθένου Ιησούς Χριστός. Ο άνθρωπος έτσι γίνεται οικείος του Θεού, τέκνο του Θεού και Θεός κατά χάριν. Στην ουσία δηλαδή, ο Θεός ταπεινώνεται, καθώς γίνεται ένας από εμάς τους αμαρτωλούς και αχρίους, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Τώρα ο ύψιστος, με την ένωσή του με την ταπεινή φύση μας, αυτοταπεινώθηκε. Γιατί με το να ενωθεί με την μορφή του δούλου, δηλαδή του ανθρώπου, που έλαβε και να γίνει ένα με αυτήν, οικειώνεται τα πάθη του δούλου. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ότι ο Χριστός πάντα οικειούται τα ημέτερα. Γίνεται όμοιος με τον άνθρωπο κατά πάντα, εκτός της αμαρτίας. Και της πλανηθήσει διασαρκώς σωτηρία να απεργάζεται Χριστός ο φιλάνθρωπος. Σκοπός της οικείωσης της αλότριας προς τον Θεό ανθρώπινης φύσεως είναι η σωτηρία. Ο τέλειος Θεός γεννιέται ως τέλειος άνθρωπος. Γίνεται ένας από εμάς τους πεπλανημένους, τους απομακρυσμένους από τον Θεό, για να μας ξαναφέρει κοντά Του, να μας ενώσει μαζί Του, να θεραπεύσει την ασθενούς ανθρώπινη φύση μας, να αποκαταστήσει την εικόνα του Θεού μέσα μας, ώστε να ξαναβρούμε το αρχέτυπο κάλος, να πετύχουμε δηλαδή το καθομοίωσιν, να ομοιωθούμε με τον Θεό και να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Αυτό είναι το νόημα της σωτηρίας, την οποία απεργάζεται διασαρκώς ο εκ Παρθένου γεννηθής Κύριος. Ο εμπρόθετος αυτός προσδιορισμός τονίζει την ανθρώπινη φύση του Χριστού και δείχνει ότι η σωτηρία σχετίζεται με τον ιστορικό Ιησού και κατ' επέκταση με την Παναγία, η οποία δάνεισε τη σάρκα της στον Θεό για να γίνει άνθρωπος. Γι' αυτό ο ρόλος της Θεοτόκου στο έργο της σωτηρίας του κόσμου είναι κέριος και κομβικός.
Η σάρκωση του Θεού εκ της Παρθένου είναι η απαρχή της σωτηρίας των ανθρώπων. Αγαπητοί ακροατές, συνοψίζουμε στο σημείο αυτό και λέμε: το ποιητικότατο αλλά και θεολογικότατο αυτό τροπάριο, όπου ο υμνογράφος παρουσίασε τη χαρά όλου του κόσμου από τη γέννηση του Θεοτόκου και έδειξε τους λόγους αυτής της χαράς, είναι η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος θα οικειωθεί την ανθρώπινη φύση, θα γεννηθεί από τη Θεοτόκο και θα χαρίσει τον πλανημένο και πεπτωκότατο άνθρωπο της σωτηρίας. Είδαμε και εδώ με πόση τέχνη πλέκεται η ποίηση με τη θεολογία και πώς η ποίηση γίνεται όχημα της θεολογικής διδασκαλίας της Εκκλησίας.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιάννη Τσερεβελάκη που ήταν στο μικρόφωνο και επιμελήθηκε την εκπομπή και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο.
1: Στις φετινές ομιλίες, όπως ξέρετε, χαράξα μια πορεία, γνωρίζοντας στην αρχή το βίο του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και μετά το έργο του το θεολογικό και το καθοριστικό για μια βαθιά αλλαγή μιας ολόκληρης περιοχής της Ρωσίας. Σήμερα θα αναλύσω πάλι κείμενά του, αλλά κείμενα θα έλεγα δογματικά και θεολογικά. Βέβαια τα δογματικά και τα θεολογικά δεν είναι θεωρητικά κείμενα. Είναι η πράξη ζωής της Εκκλησίας. Γιατί δόγμα σημαίνει βίωση μιας αλήθειας. Άρα όταν λέμε δογματικά, εκφράζουν μια αλήθεια, μια βίωση. Και ό,τι κάνει η Εκκλησία το κάνει για να βιώσουμε κάτι ουσιαστικό. Σε αυτονόητα θέματα, αλλά πώς τα αντιμετωπίζει. Έχει σημασία πώς τα αντιμετωπίζει. Και μάλιστα θέματα τα οποία για εμάς Ορθοδόξοι είναι αυτονόητα. Τα δεχόμαστε εκ προημίου. Απριόρι θα λέγαμε. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν αντιρρήσεις σε απορρετικές ομάδες, από ομάδες πλανημένες και καμιά φορά κλονιζόμαστε. Από τα τρία κείμενα που έχω μπροστά μου, δεν ξέρω να το προλάβω να το αναλύσω, τα δύο τουλάχιστον είναι τέτοια κείμενα. Το ένα είναι για τα αυτονόητα που έχουμε οι Ορθόδοξοι. Αλλά προσέξτε πώς αναλύει το κείμενο. Γιατί η ανάλυση ενός κειμένου θεολογικού πατερικού δεν είναι μια έκφραση μιας ιδιοφύειας. Εκφράζει μια βαθιά θεολογία. Και αυτή η θεολογία είναι αποτέλεσμα της διεργασίας του Άγιου Πνεύματος πάνω στις καρδιές των πατώρων, των οικουμενικών και των ποινικών συνόδων. Δηλαδή δεν έχουμε κείμενα τα οποία έχουμε τις απόψεις μας. Έτσι λοιπόν τα δύο θέματα, τα πρώτα που θα προσεγγίσουμε, που φαίνονται θεολογικά, δογματικά, κλησολογικά, μέσα τους έχουν και μια πράξη ζωής και είναι αποτέλεσμα και απάβγασμα και της εν Χριστώ αποκαλύψεως που γίνεται μέσα στον χώρο της Αγίας Γραφής και όλης της παραδόσεως μας. Το πρώτο κείμενο το έχω μπροστά μου, το γράφει καθαρά γιατί είχαν εμφανιστεί τότε στη Ρωσία, ήταν καινούργια η ομάδα αυτή, αλλά εμφανίστηκε από τότε, λέει κατά Λουθυρανών. Είναι πολύ πρόμοιη η κατάσταση να μιλάμε για Λουθερανούς, αλλά μόλις το πρόλαβε να σκεφτείτε ότι η προτεσταντική αίρεση καλλιεργήθηκε εκεί πέρα γύρω στο 1520 με την προσπάθεια η οποία έγινε εκεί πέρα και ζει ακόμη ο Άγιος Μάξιμος και βλέπει μια προβληματική. Και από ό,τι φαίνεται η διεργασία αυτή τάραξε γενικότερα την Εκκλησία και ήταν και περάσματα προς τη Ρωσία. Γράφει ένα κείμενο κατά Λουθερανών και το πρώτο όχι μπροστά του, από εκεί ξεκινά σίγουρα. Η λουθερανική πλάνη είναι πολυσχηδής. Είναι μια ολόκληρη ανέλυση της εκκλησιολογίας της Εκκλησίας μας. Ανέρεση ολόκληρη. Και πιάνει ένα θέμα εδώ, αυτό που γνωστάμε, το παίρνω σαν δείγμα και με ενδιαφέρει πώς το αναλύει, πώς το προσεγγίζει. Γιατί η προσέγγιση έχει σημασία. Τι υλικό χρησιμοποιείς. Κάθεσαι δηλαδή και λες τα δικά σου, έχεις οφειολογήματα, έχεις στα χέρια σου μια αγιασμένη, προσέξτε, αγιοπνευματική παράδοση. Το τονίζω, η παράδοση της Εκκλησίας μας είναι αγιοπνευματική. Είναι η λειτουργία του Αγίου Πνεύματος πάνω στις καρδιές των Αγίων Αποστόλων, των Προφητών και των Πατέρων. Και αυτή την εργασία κανείς δεν μπορεί να απορρίψει. Παίρνει λοιπόν από όλη την αίρεση την Λουθερανική, αυτό τον εντυπωσιάζει, δεν ξέρω γιατί το κάνει, περί της προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων. Με ενδιαφέρει όχι για να σας πείσω για τις εικόνες. Αν κάποιος έχει βολές, μπορεί και να πιστεί κιόλας από τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί ο Άγιος Μάξιμος ο Γρηγός. Αλλά δεν κάνω τώρα μια απολογητική της Εκκλησίας μας. Σας βάζω στον τρόπο που λειτουργεί ο νους και η θεολογία των πατέρων. Αυτό σας προκαλώ γιατί θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο το όργανο αν κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα, διάφορες αιτιάσεις, να έχουμε στα χέρια μας εργαλεία. Και εμείς οι Ορθόδοξοι εργαλεία τα έχουμε. Πολυσυντή εργαλεία και πολυχρόνια εργαλεία. Εκεί να αντρέχουμε. Και αν αντρέξουμε, δεν έχουμε προβληματισμούς για νεοφανή προβλήματα. Να λοιπόν, με ποιον τρόπο αντιμετωπίσει το θέμα των Λουθερανών στο θέμα των εικόνων. Να μπείτε στο σκεπτικό και του λογική και να δείτε πώς χρησιμοποιεί το υλικό του. Και βλέπετε το πιο σπουδό τι κάνει. Επειδή οι Λουθερανοί απορρίπτουν κάθε μορφή παραδόσεως, λένε η γραφή και τίποτα άλλο, είναι πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Αυτό που έκανε, το είχα αναλύσει όταν έκανε μια ανέρεση της πλάνης του Ισλάμ, τι χρησιμοποίησε, το κείμενό του. Αν θυμάστε, είχε πει το Κοράνι, λέει ότι το Ευαγγέλιο είναι πολύ σπουδό βιβλίο. Επειδή δέχονται το Κουράν εκείνη. Εδώ πέρα αυτοί δέχονται μόνο την Αγία Γραφή. Και κάνει αυτό. Δεν μιλεί για παράδοση, δεν μιλεί για τίποτε και παίρνει την Αγία Γραφή. Είναι η μέθοδος βιβλική πραγματικά. Δεν σημαίνει ότι ο Άγιος Μάξιμος αναιρεί την παράδοσή μας πάνω στο θέμα των εικόνων. Σε αυτή την προβληματική δεν αναφέρει καν, ξέρω εγώ, την 7η Οικουμενική Σύνοδο, που είναι κέρα για τις εικόνες. Γιατί οι άλλοι δεν τους νοιάζει τι σημαίνει 7η Οικουμενική Σύνοδο. Θα διαφορούν. Θα πούν για εμάς δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Άρα εκείνο που υπάρχει. Εκεί στέκεται. Αυτό είναι και το έξυπνο και το βαθιά θεολογικό. Δηλαδή, προσεγγίζει τον άνθρωπο που έχει προβληματισμούς και ερωτήματα στο σημείο που καίγεται. Δεν κάνει μια άλλη ενέργεια να πει εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την 7η Οικουμενική Σύνοδο, τους πατέρες τότε που αγωνίστηκαν κτλ. Ο άλλος που δεν πιστεύει, του λέει δεν με νοιάζει. Είναι πρόβλημά σας. Άρα κρατήστε και αυτόν τον τρόπο κουβέντας με τους ανθρώπους. Είναι αυτό που έκανε ο Χριστός. Μίλησε τη γλώσσα των ανθρώπων. Μπήκε μέσα στα προβλήματά τους και έδινε απαντήσεις μέσα από τον τρόπο που ζουν. Να λοιπόν να δούμε τώρα για χρήση δική μας και για θεολογική και για να ωφεληθούμε κιόλας και να καταλάβουμε την επιχειρηματολογία του Αγίου Μαξίμου του Γρηγορικού για τις εικόνες. Είπε ο Θεός στον Μωυσή, τώρα διαβάζω το κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Γρηγορικού. Τι είπε ο Θεός στον Μωυσή, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Α, βλέπετε, αυτό είναι μια πρόκληση. Εξόδου 24. Α, θα πούνε οι Προτεστάντες, πολύ ωραίο, και εμείς αυτό λέμε. Εμείς το λέμε. Και μετά όλες οι Προτεστάντες παραφιάδες και όλες οι άλλες που ανέρεσαν την παραδοσή μας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Θα πούνε, βλέπετε, πολύ ωραία, μπράβο Μάξιμε, πολύ σωστά ξεκινάς. Ου ποιήσεις αυτό είδωλον. Προκαλεί. Γιατί λέει, ξέρω το κείμενο το οποίο χρησιμοποιείτε και σας πονάει και βασίζεται αυτό. Αλλά προσέξτε, η γραφή δεν είναι μια πρόταση. Είναι κείμενα, έχει μια συνέχεια. Αν δεν την δεις ολόκληρη, πέφτει στην παγίδα, που έπεσαν πάρα πολύ αιρετικοί, παίρνουν μια φράση, τη χρησιμοποιούν και βάζουν μια αίρεση. Ενώ η ολοθεολογία είναι μια ολόκληρη ιστορία, μια ολόκληρη πορεία είναι. Το ξέρω, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Προσέξτε όμως, εδώ αρχίζει η προβληματική. Δεν είπε όμως, ου ποιήσεις ουδέν είδωλον. Θα πείτε, παίζει με τις λέξεις, θα τα αναλύσει τώρα. Είναι πολύ ωραία πρόσβαση. Λέει ο Θεός στο Μωυσή, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, ου ποιήσεις ουδέν είδωλον. Και το τονίζω και μια ωραία άσκηση νόσα αυτό. Ότι οι λέξεις εδώ στη γραφή μετράνε. Είναι τα λόγια του Θεού. Δεν είπε ουδέν είδωλον. Ου ποιήσεις είδωλον. Αναλύει τώρα ο Άγιος Μάξιμος, κατά τον τρόπο των Ελλήνων, όπου παριστάνουν τα ομοιώματα και τα πρόσωπα των μάγων, των μηχών, των φωνιάδων, των θηρίων, των πτηνών, των φιδιών, ονομάζοντας τα ομοιώματα αυτά και Θεούς και τα προσκυνούν. Αν όμως ποιήσεις ομοίωμα

Α, δηλαδή τις κινήσεις της διαθήκης του κυρίου. Ένας τόπος, αγιασμένος, σου μπαίνεις και προσκυνείσαι. Ο Θεός δίδαξε στο Μωυσή να κάνει ναό. Ήταν η σκηνή του μαρτυρίου και μάλιστα θα το δούμε σε λίγο. Ο Θεός λέει στο Μωυσή, πάνω σε αυτή τη σκηνή του μαρτυρίου, για το ανθρώπινο, επειδή οι άνθρωποι έχουν αισθήσεις, μάτια και άλλες αισθήσεις και καταλαβαίνουν τα πράγματα και οπτικά, να χαράξει πάνω στη σκηνή της διαθήκης κάποια διαζώματα που έχουν πάνω τότε γνωστές παραστάσεις θρησκευτικές. Ξέρω εγώ, αγγέλους Κερουβίμ Σεραφείμ. Ήξεραν οι άνθρωποι τότε περί αγγέλων Κερουβίμ Σεραφείμ. Δεν ήξεραν ακόμη για τους Αγίους. Τους βάσει να χαράξουν, προσέξτε, το κείμενο της γραφής. Είναι σπουδαίο. Το λέει ο Θεός και μάλιστα έχει τόση λεπτομέρεια το κείμενο. Αν διαβάζετε την έξοδο, λέει ποιους τεχνίτες να καλέσουν, τους καλύτερους του Ισραήλ. Τι υλικά να βάλουν. Κάτι ο Θεός και ασχολείται το πώς θα κατασκευαστεί το κατά τους αιρετικούς ομοίωμα. Και τι υλικό θα βάλουν πάνω. Άρα δεν λέει οποίησης πανίδωλων, είδωλων κατά τα μέτρα που έξεραν οι άλλοι και προσνούσαν ψεύτικους θεούς. Πρώτα απ' όλα λοιπόν το ναό, δηλαδή της Κοινής Διαθήκης του Κυρίου, και έπειτα μέσα στο ναό ο Θεός διέταξε να ποιήσει τα πάντα κατ' εικόνα των ουρανίων πραγμάτων. Όταν μπαίνει στο ναό με έναν τρόπο έστω βαθύ και αισθήσεις που έχεις μπροστά σου, μπαίνεις μέσα στον χώρο του Θεού. Αν δεν υπήρχε πτώση, δεν θα υπήρχαν ναοί. Αν δεν υπάρχουν άρρωστοι, δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Οι πρωτόπλαστοι κοινωνούσαν με τον Θεό έτσι όπως ήταν αμέσως. Αν δεν υπήρχε πτώση, δεν χαρίζεται το ναός. Η καρδία του ανθρώπου θα ήταν ναός. Όλα θα ήταν ναός. Όπου και να πατούσε ο άνθρωπος θα ήταν ναός. Ο ναός είναι το νοσοκομείο που θεραπευόμαστε. Και δεν υπάρχει αρρώστια, μας κλείνει την πόρτα του νοσοκομείου. Πράγματι λοιπόν, μερικοί που λένε πνεύμα ο Θεός, κατά τα μέτρα αυτού, το λέει ο Χριστός, πνεύμα ο Θεός, ναι. Και εμείς είμαστε άνθρωποι πνευματικοί, αλλά πέσαμε. Και αφού αρρωστήσαμε, πρέπει να μπούμε στον χώρο που θα θεραπευτούμε. Βλέπετε, μικρές προσβάσεις είναι αυτές, Δεν χρειάζεται ναός, δεν χρειάζεται τίποτα, δεν χρειάζεται τίποτα. Ναι, δεν υπήρχε πτώση, όλα είναι ναός. Να γίνει η καρδιά μας ναός δηλαδή. Και εφόσον στον ουρανό κατοικούν τα χερουβίμ, τον πρόσταξε να ποιήσει χερουβίμ από χρυσό. Χρυσό δεν υπήρχε άλλο υλικό, αλλά βάζει χρυσό, προσέξτε. Το θέμα δεν είναι κατά τα μέτρα της δικής μας οικονομικής διαστροφής. Τι είναι ακριβό και τι είναι ακριβό. Γιατί εδώ δεν υπάρχει ακριβό και μη ακριβό. Ο Θεός κάνει τα υλικά, Εμείς κάνουμε το χρυσάφι ακριβό. Γιατί είμαστε εγκαταλευτές και ό,τι λάμε στα μάτια μας και είναι λίγο σε ποσότητα, το δίνουμε κάποια ακριβή τιμή. Το πιο μεγάλο πράγμα ποιο είναι? Το οξυγόνο. Έχει τιμή? Χωρίς αυτό θα πεθάνουμε. Εμείς κάνουμε τα αντικείμενα να έχουν αξίες, τόσο υψηλές χρηματικά αξίες. Εμείς το κάνουμε αυτό. Ο Θεός δεν είναι μέσα σε αυτή την προβληματική, την οικονομική του σύγχρονου φθαρμένου κόσμου. Και προσέξτε, τα περισσότερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας οφείλονται σε λαθασμένο κοίταγμα οικονομικών δομών. Δεν τα αναλύσω τώρα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Λαθασμένο κοίταγμα των οικονομικών δομών. Κι όμως ο Θεός ξέρει τι είναι το κάθε πράγμα. Και το κάθε τι το χρησιμοποιεί, όχι μια χρήση. Να κάνω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Αν ήμουν χειρούργος εγώ και χρειαζόταν να κάνω μια χειρίση λεπτεπίλεπτη, μέσα από την οποία κινδυνεύει η υγεία του ασθενούς, θα έπρεπε να επιλέξω το πιο ακριβές, λεπτεπίλεπτο και πιο βαθύ όργανο που κάνει τις τομές χωρίς να βλαφτεί ο οργανισμός του ασθενούς. Αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ο ασθενής. Αλλά αυτό το υλικό μπορεί να είναι πανάκριβο. Δεν έχει σημασία η αξία του. Έχει σημασία που με αυτό κάνω κάτι ασφαλώς. Και θα τολμούσα να πω τώρα, ας φανταστώ από αυτό το υλικό, γι' αυτό την επέμβαση, θα ήταν πλατίνα, λευκόχρυσος. Η αξία του σήμερα στο χρηματιστήριο είναι τετραπλάσια από το χρυσό. Αλλά αν πρόκειτο να κάνω την τέλεια εγχείρηση, όπου δεν θα βλαφτεί ο άλλος, δεν μετράει με την αξία. Και θα τολμούσα να πω, ας κάνω μια παρέκβαση, ότι ο Θεός επέτρεψε να υπάρχει λευκόχρυσος, κάνω μια παρέκβαση τώρα, για να κάνω στην εγχείρηση των ασθενών. Αλλά το κάθε τι που έχει μια χρήση ουσιαστική, Βλέπετε, μεταλαμβάνουμε το λαό του Θεού.
μέσα πάνω από

0: Κύριον. Αυτό το ποτήρι με το φέρει το σώμα του Χριστού. Αν ήταν ασθενικές που σκουριάζει και μεταδίδαμε και σκουρία, είναι αμαρτία δηλαδή. Θα βάλουμε ένα ποτήρι το οποίο είναι παραπαξία. Μα ένα σύμι, ένα χρυσάφι δεν μετράει αυτή τη στιγμή. Μετράει ο σεβασμός σε αυτό που κάνω και σε αυτό που δίνω. Άρα θα πηγαίνεις, α, Εκκλησία χρησιμοποιεί, ξέρω εγώ, ασημένια ποτήρια. Αυτό ήταν γύρω στο παιδί, στο δίνεις φαγητό. Του δίνεις φαγητό με ένα φθαρμένο κουταλάκι και σου θα αρρωστήσει. Είναι μια λογική. Εμείς πέσαμε στην παγίδα του ακριβού και του φθηνού, αυτό που είναι μεγάλης αξίας και μεγάλης τιμής. Εμείς πέσαμε στην παγίδα. Ο Θεός αυτό το ξεπερνάει και λέει, με χρυσάφι θα γίνει αυτό το πράγμα. Άρα το χρυσάφι δεν έχει αξία οικονομική. Δεν το κάνεις, το πας στο χρηματιστήριο. Έχει μια αξία για το κάθε τι. Και να του φέρει, λέει, δύο λαξευμένες λίθινες πλάκες, στις οποίες με το Άγιο Δάχτυλό του έγραψε 10 εντολές. Βλέπετε, το υλικό που γράφει εδώ στις 10 εντολές είναι λαξευμένες πλάκες, λίθινες. Και δεν είναι υλικό εύκολο να βρεθεί, είναι στην έρημο, αλλά πρέπει να το λαξεύσεις, να το δουλέψεις. Και αυτός θα μπορούσε να βρει κι άλλους τρόπους. Και όμως παίρνει τα υλικά του κόσμου, ένα αντικείμενο, το οποίο είναι λαξευμένο όμως, και προσεγμένο. Επίσης διέταξε να βάλουν στην κυβωτό τα γνωστά υλικά. Τη χρυσή στάμνα με το μάνο και τη ράδο του Αρών. Και έπειτα πάνω στο παραπέτασμα διέταξε να υφάνουν μορφές των χερουβίμ, ιακίνθου και πορφύρας. Αυτά είναι παραστάσεις. Είναι εικονισμοί. Ποιος προτεστάνης θα τολμήσει να πει, Λουθερανός, ότι τι είναι εικόνες? Δεν του πεις τίποτε. Θα πεις, Μωυσής, θα πας στο κεφάλαιο 1226. Αυτή δεν είναι η μέθοδό τους. Η βιβλική μέθοδος, και εμείς αυτή χρησιμοποιούμε. Εξόδου 1226, όπου βρέθηκε σε περιβάλλοντα ξένα. Και βρέθηκε σε μια αντιπαλότητα, σε μια θεολογική κουβέντα με τέτοια πράγματα. Ανθρώπους που δεν ξέρουν, αυτή είναι μια πολύ ωραία πρόσβαση και μια ωραία θεολογική κουβέντα. Δεν μαλώνεις, λες τίποτε. Πού στηρίζεις τη γραφή? Ναι, η γραφή αυτό λέει. Αν βρεθήκατε σε χώρους προτεσταντικούς, θα κάνετε μια διαμάχη. Ποιο είναι καλύτερο δοξίο προτεσταντισμό? Είναι κουτί κουβέντα. Είναι το υλικό του. Αυτό κάνει ο Άγιος Μάξιμος. Και είναι τρομερή η μέθοδος και βλέπετε αυτοί είναι οι πατέρες. Επειδή είναι αγαπητοί για τους ανθρώπους και δεν είναι λόγια περιτά, σέβονται το νου, αυτό έχουν μπροστά τους. Τι έχεις εσύ, τη γραφή για αυτό χρησιμοποιώ. Προσέξατε λοιπόν και ακούσατε για τη σκηνή από χρυσό και άργυρο, από ιάκινθο και πορφύρα και από άλλα υλικά και τις πλάκες λαξεμένες. Έτσι και εσείς και εμείς ποιούμε παρόμοιες παραστάσεις, τις οποίες είναι καλό και θάρεστο να προσκυνούμε και να κλείνουμε το γόνι. Και βάζει τη λέξη προσκύνηση. Η τέταρτη κομική ζωντός το όρισε πραγματικά, μιλάει για τιμητική προσκύνηση, αλλά για προσκύνηση. Είναι μια άλλη κουβέντα, ξέρει πολύ καλό ο Μάξιμος, ότι αν φτάσει το επιχείρημά του για τα υλικά, θα του πούνε όχι και προσκύνηση, όχι και προσκύνηση, και όμως η γραφή είναι γεμάτη προσκυνήσεις. Από τα πρώτα κεφάλαια της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμη και άνθρωποι, ξέρω, έρχεται ένα επισκέπτης στην Αβραάμ και προσεκίνησε την αυτό, λέει. Όλος προσκυνεί τη ράβδο, ένα ξύλο. Η προσκύνηση είναι μια έκφραση βαθαίου σεβασμού. Και όταν έρχεται επισκέπτης και τον προσκυνεί ο Αβραάμ, τιμά, είναι τιμητική προσκύνηση, την εικόνα, το Θεό που έχει μέσα του. Βλέπετε, μπαίνει σε μια δεύτερη κουβέντα. Ότι δεν αναιρεί ούτε το υλικό, ούτε το αντικείμενο, δεν το λέει ειδωλό, ούτε το γιατί το κάνει. Αυτό που η 7η Οικουμενικής το είπε τιμητική προσκύνηση, όπως το λέμε σήμερα. Ωστόσο δεν πρέπει να τις θεοποιούμε τις εικόνες. Ο Θεός μας είναι Θεός μας. Αλλά αρμόζει να προσκυνούμε την εικόνα ως μια έκφραση λυγή, καταλαβαίνουμε κάτι. Αν όμως φρονούντες ακόμη ανόητα πείτε ότι τάξια τιμής και άγια πράγματα που ο Θεός διέταξε του Μωυσή να ποιήσει, δηλαδή τη σκηνή, τα χερουβίμ και όλα αυτά, πρέπει να μην τα προσκυνούμε, τότε αυτό είναι λάθος και θα απαντήσουμε. Αν δεν πρέπει να προσκυνούμε αυτά τα πράγματα, τότε γιατί τα προσκύνησαν ο ίδιος ο μεγάλος προφήτης και νομοθέτης Μωυσής? Γιατί το έκανε ο Δαβίδ? Γιατί το έκανε ο Ιωνάς, ο Δανιήλ, ο Έσδρας, κείμενο από τη γραφή? Προσκυνούσαν κι αυτοί. Τιμητική προσκύνηση. Όλοι τους προσκυνούσαν χειροποίητα πράγματα. Στο βιβλίο του Εξόδου λέγεται: «Όσδαν εισήλθεν Μωυσής στην σκηνή, κατέβαινε ο στήλος της Νεφέλης. Και ερχόταν ο Κύριος στη σκηνή μέσα στο στήλο της Νεφέλης. Και άνθρωποι βλέποντας το στήλο της Νεφέλης, τον προσκυνούσαν ο καθένας από όπου και να βρισκόταν. Προσκυνούσαν το στήλο της Νεφέλης και τη σκηνή. Γιατί ο Θεός, αόρατος κατά την ουσία του, εξαιτίας της αδυναμίας μας, ήταν μέσα από αυτό». Να μεταμόρφωση είχαν πρόθεση. «Κατεβαίνει Νεφέλη». Αυτά είναι λόγια της γραφής, αυτά δεν αλλάζουν. Από την Παλαιά μέχρι την Διαθήκη. Πάλι στο βιβλίο της Εξόδου η Αγία Γραφή μαρτυρεί ότι όταν ο Μωυσής ετέλεσε όλες τις εργασίες κατασκευάζοντας τη σκηνή του μαρτυρίου, έφερε στη σκηνή του μαρτυρίου την κεβωτό του Θεού και τη σκέπασε με το παραπέτασμα. Τότε και πάλι η Νεφέλη σκέπασε τη σκηνή, η οποία πληρώθηκε τις δόξες του Κυρίου, και ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή από τη σκηνή του μαρτυρίου. Όταν ολοκληρώθηκε η σκηνή, δεν δόθηκε κανένα σημάδι, ενώ όταν μεταφέρθηκε εκεί κυβωτός, η χάρη του Κυρίου πλημμύρισε τη σκηνή, έφερε και μια σκηνή και λέει μέσα από αυτό, αντικείμενο η σκηνή του μαρτυρίου. Ένα αντικείμενο, μια μισή, ένα χειροποίητο αντικείμενο. Δίνει ένα σημάδι και άρχισε να μιλεί μέσα από αυτήν, μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου ο Θεός, μέσα από αυτό, μέσα από τα αντικείμενα. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Ομοίως και στο Σολομώντα ο Κύριος είπε: «Υγεία κατ' των οίκων τούτων, όν οικοδόμησες, του θεάστε το όνομά μου, εκεί, εις τον αιώνα, και έσονται οι οφθαλμοί μου εκεί, και η καρδία μου πάσα στα σημέρας». Στον ναό λέει. Κάποιος τα λέει όπου και όπου και να πάμε. Στον ναό που είναι ένα αντικείμενο, ένα χριστό αντικείμενο. Ας καταλάβουμε και σκατανοήσουμε με προσοχή ότι όπου υπάρχει εκκλησία προς δόξα Κυρίου του Θεού, του Παντοκράτορος, εκεί υπάρχει και η παρουσία του Θεού. Και ποιος δεν θα προσκυνήσει το χώρο όπου ο Θεός είναι παρόν? Ξέρουμε, ο Θεός παντάχω παρόν. Παντού είναι. Αλλά ο Θεός μέσα από την πτώση μας, και επειδή έχουμε αισθήσεις, όρισε έτσι να λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και αν πρέπει να προσκυνούμε την εκκλησία, πώς να προσκυνήσουμε την εικόνα του Κυρίου Μωυσού Χριστού και των Αγίων που είναι μέσα στην εκκλησία? Εμείς όμως, αντί της σκηνής, έχουμε την εκκλησία που ποιήθηκε προς δόξα Θεού, και αντί των πλακών έχουμε την Αγία Γραφή και όλα τα λειτουργήματα της Χάριτος. Αντί των κεντυμάτων χερουβίμ έχουμε την εικόνα του Χριστού και των Αγίων. Αντί της τάμνας και του μάνα έχουμε τον Τίμιο Άρτο, τον Ίνο, που μετατρέπονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Αντί της ράβδου του Αρών έχουμε τη ράβδο του Χριστού, δηλαδή τον Ζωπιό και Πάνανο Σταυρό. Δεκάθες επιχειρήματα, βιβλικά, ε! Αυτή είναι η σοφία των πατέρων. Εδώ το Μαξίμου του Γουραγού. Ξέρει βαθιά την Αγία Γραφή. Μικρή παρένθεση. Είναι κρίμα που δεν μελετάμε την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή και η μελέτη της μας δίνει, πέρα από την βαθιά αίσθηση της βοηθείας που έχουμε αμέσως από τα λόγια του Θεού, μας δίνει και τέτοια λογικά επιχειρήματα. Προσέξτε, λογικά επιχειρήματα. Η Εκκλησία μας κάνει και λογική λατρεία. Σήμερα το πρωί, να ακούσατε, είστε στην Εκκλησία, το κείμενο του Αποστόλου. Εκεί ο Απόστολος Παύλος έλεγε: «Εγώ θέλω να κάνω και λογική λατρεία. Να είμαι μέσα στο ναό, να καταλαβαίνει δύο λόγια και το μυαλό μου», λέει. «Δεν μπορώ να καταλάβω». Και έχει κάνει μια ανέρεση ολόκληρη τη ενίαση της ψευδοπροφητείας, που είναι απλώς λόγια άρρητα. Πρέπει να καταλάβω ότι με το μυαλό μου κάνουμε και λογική λατρεία. Γιατί ο Θεός το επιτρέπει αυτό. Οι αιρετικοί λοιπόν ισχυρίζονται ότι ο Θεός πρόσταξε, οποιήσεται αυτής Θεούς αργυρούς και Θεούς χρυσούς. Εμείς απαντάμε: ο Θεός το είπε στους Ιουδαίους που έπλασαν στην έρημο μόσων χωνευτών. Πράγματι, στην έρημο έπεσαν κάτω. Περιμένοντας τον Μωυσή να κατέβει 40 μέρες από την έρημο, απογοητεύτηκαν και έφτιαχναν ψεύτικο είδωλο και το προσκύνησαν. Βλέπετε? Και είπαν, αυτοί οι θεοί του Ισραήλ, είπαν εκείνοι οι Εβραίοι στην έρημο όταν έπεσαν. Ο προφήτης περί αυτών είπε: «Έθισαν τους ιούς αυτών και τα θυγατέρας αυτών της δαιμονίας». Αν κάνεις ένα άλλο ομοίωμα, πέρα από τον τρόπο που ο Θεός το επιτρέπει, είναι προσκύνηση δαιμονίων. Εμείς όμως δεν φτιάχνουμε ούτε είδωλα, ούτε μόσχους, ούτε δωμάλεις. αλλά υπηρετούμε τον ζωντανό Θεό. Γιατί κανένας από όσους αγαπούν το Θεό δεν ετοιμάζει τον ίδιο το Θεό. Αν οι εικόνες όπως φρονείται μοιάζουν είδωλα, τότε και η σκηνή του Μωυσή και όλα σχετικά είναι είδωλα. Βλέπετε, με μια απλή γραμμή χαράσει με ολόκληρη θεολογία. Και ολοκληρώνω αυτό το τμήμα τώρα περί των εικόνων, που είναι μια σποραδική μεθολογία, δεν τα διαβάζω όλα, αλλά ουσιαστική. Ο Θεός ως παντοδύναμος μπορούσε να σώσει τον Νόε άνευ τη κύβο του. Πράγματι. Ο Θεός τα πάντα μπορεί. Δεν τα μπορεί τα πάντα. Γιατί βάζει τον Νόε να φτιάξει τον κυβωτό, να γελάνε οι άλλοι μαζί του. Ένα σύμβολο είναι. Ο Θεός δεν μπορούσε να πει, αλλά να σε μαζέψω σε ένα βουνό, να σωθείτε. Θα γίνει βροχή, θα πάτε τίποτα. Του προσέφερε ωστόσο σωτηρία. Δια ενός αψύχου και χειροποίητου του αντικειμένου. Παρομοίως, ενώ ο Θεός μπορούσε να σώσει τους Εβραίους από τα δαγκώματα των φιδιών, ήταν στην έρημο και είχαν πολλά φίδια, τι έκανε ο Θεός? Έφτιαξε ένα χάλκινο φίδι και το σήκωσε ο Μωυσής και δεν τους τυπούσανε. Προτίμησε ο Θεός να τους προστατεύσει με το χάλκινο φίδι και τους προστάτευσε. Ένα αντικείμενο, ήταν ένα χάλκινο φίδι ήταν. Γιατί ο άνθρωπος είχε την ανάγκη να βλέπει και αντικείμενο, ε. Αν όμως εσείς απερίσκεπτοι στο νου αμφιβάλλετε για τον τρόπο κατά τον οποίο μέσω αψύχων και χειροποίητων αντικειμένων είναι δυνατό να γίνονται θαύματα, να ξέρετε ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Για μας το κάνει αυτό ο Θεός. Ο Θεός τα πάντα μπορεί. Και με ποιο τρόπο ο Θεός δώρησε τη χάρη του στη μιλωτή του Ηλία και έτσι μέσω αυτής ο Ηλισαίος έκανε θεσπέσιους ιονούς που δεν μπορούσε να κάνει από μόνος του κανείς. Βλέπετε τι είναι αυτή η κάπα, η μιλωτή. Ένα αντικείμενο, ένα ρούχο είναι. Τι είναι το άγγιγμα της αιμορρούσης? Στο ρούχο του Χριστού. Το ρούχο το κουβάει. Αυτή είναι μια βαθιά θεολογία. Και μην συχνάτε που στην Ορθοδοξία ακόμη και τα αντικείμενα τα ψυχα αγιάζονται. Λέμε ιερά σκεύη, αγιάζονται. Αγιαζόμαστε εμείς και τα ψυχα αντικείμενα. Ένα δείγμα από όλα αυτά είναι το άγγιγμα της αιμορρούσης. Πράξη Αποστόλου έχουμε και πέρα από αντικείμενο. Περνάνε οι Απόστολοι, είναι κάτω άρρωστοι, επειδή είναι μέρα και έχει σκιά το πέρασμα του Αποστόλου, η σκιά τους ακουμπάει αρρώστους και είναι καλά, τη σκιά τους. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Ο αγιασμένος άνθρωπος, ό,τι ακουμπάει του κάνει αγιασμένο. Ακόμη και η σκιά του είναι αγιασμένη. Αυτή είναι μια βαθιά θεολογία και επειδή είναι βιβλική θεολογία, κανείς δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Και τελειώνει λέγοντας ότι προσέξτε, οι Ιουδαίοι τιμούσαν και τους τάφους των προφητών. Τους δωρούσαν μεγάλο πράγμα τους τάφους. Ε. Όπου εκεί είναι τα υπολείμματα ανθρώπων που ήταν αγιασμένοι. Οι τάφοι των προφητών. Ε. Η Εκκλησία μας όλα τα αγιάζει. Πρωτογενώς εμάς, το νου, την καρδιά μας, το σώμα μας. Και μετά ότι ακουμπάμε. Η Εκκλησία έχει ένα πολύ βαθύ έργο. Και ευθύνη μας τι είναι? Αν αγιάσουμε εμείς το νου, την καρδιά μας, την ύπαρξή μας, μετέχοντας τη χάρη του Θεού, αγιάζουν όλα γύρω μας. Δεν ψάχνεις πια πώς θα κάνω καλά παιδιά. Μπορεί τα παιδιά σου να γίνει καλά, πιθανότατα και χωρίς πολλά λόγια. Ε. Αν είσαι αγιασμένος ο ίδιος, το πέρασμά σου μπορεί να έχει δουλειά αυτό το πράγμα. Τα αφήνεις τα παιδιά σου, αν το παράδειγμα είναι τα παιδιά σου, κάτι πολύ βαθύ και ουσιαστικό, ε. Σκοτωνόμαστε για την αγωγή των παιδιών, των σχολείων. Η μέρμνα του σχολείου είναι να υπάρχουν αγιασμένοι δάσκαλοι. Όχι απλώς αγιασμένα γράμματα. Τα γράμματα είναι αντικείμενα. Εμείς τους δασκάλους τιμάμε. Βλέπετε, εμείς δεν έχουμε γιορτή των γραμμάτων. Έχουμε γιορτή των Αγίων Ιεραρχών. Έτσι. Βλέπετε, εμείς δεν γιορτάζουμε τη γιορτή της ελευθερίας. Γιορτάζουμε τον Άγιο Ελευθέριο. Δεν έχουμε τέτοιες ιδέες. Δεν γιορτάζουμε, ξέρω εγώ, πάλι υπήρχε μια γιορτή εθνική που λεγότανε το φρόνημα του ελληνικού στρατού, έτσι λεγόταν παλιά, επί χούντας. Δεν γιορτάζουμε τέτοια πράγματα. Εμείς γιορτάζουμε τις ουράνιες δυνάμεις, τους αγγέλους. Εμείς δεν έχουμε κάποιες αφηρημένες γιορτές. Τίποτα αφηρημένο. Όλα γίνονται συγκεκριμένα. Αποκτούν υπόσταση. Ο κόσμος δεν ξέρει αυτό το πράγμα και λέει γιορτή της μητέρας. Τι θα πει γιορτή της μητέρας. Τι αφηρημένη είναι η μητέρα. Να πεις η μητέρα του Θεού. Υπάρχει γιορτή. Η γιορτή του πατέρα. Μην τα πει γιορτή της γιαγιάς και τα λοιπά. Ακόμα και οι γιορτές μας είναι γελίες. Και προσέξτε, με την παρουσία σας να γιάσετε ό,τι ακουμπάτε. Και ακουμπάτε τους ανθρώπους. Το τονίζω για την παιδεία. Για την παιδαγωγία. Αυτό το κοίταγμα είναι μοναδικό. Εγώ δεν ψάχνω για την καλύτερη παιδεία, το καλύτερο σύστημα. Είναι ανόητο αυτό το ψάξιμο. Όλα είναι επεξεργασία ενός αντικειμένου. Πώς μελετάς τα γράμματα. Ούτε την καλύτερη μέθοδο. Όπου εξαντλούνται οι δάσκαλοι, ποια είναι η καλύτερη μέθοδος. Καμιά. Η καλύτερη μέθοδος είναι ο αγιασμένος δάσκαλος. Η καλύτερη μέθοδος είναι ο αγιασμένος γονιός. Ο αγιασμένος διευθυντής μιας υπηρεσίας. Αυτή είναι η ιστορία. Όλα αυτά είναι θαρμένες δομές του κόσμου, όπου χωρίς πρόσωπο και υπόσταση είναι αφηρημένες έννοιες. Η πολιτική μας γι' αυτό παλινδρομεί. Δεν ψάχνουμε ποιο είναι το καλύτερο σύστημα πολιτικής. Ψάχνουμε αγιασμένους πολιτικούς. Αν μην και πότε. Αυτή είναι η ιστορία. Μην ψάχνουμε όλου και φτιάχνουμε ψεύτικα είδωλα. Να τα είδωλα. Οι ιδέες. Η πολιτική. Ποιο σύστημα είναι καλύτερο. Κομμουνιστικό, ξέρω, σοσιαλιστικό. Ανόητες κουβέντες. Αγιασμένος πολιτικός. Κρατήστε αυτή τη δομή και αυτό είναι όλη η επιχειρηματολογία που ξεφεύγει πια από μια πολιτική κουβέντα κατά των Λουθερανών και πολύ σπουδαίο και πάει πολύ παρακάτω. Και δίνει και αρίσματα σε μια ολόκληρη κοινωνία, στη ρωσική κοινωνία, να μπορεί να έχει άλλο κοίταγμα για αυτές τις δομές. Ανέλησα το πρώτο μέρος, για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δηλαδή, και στον τρόπο σκέψης και λογικής. Και ήταν ελάχιστα αυτό που σας είπα. Μην νομίζετε μυθολογία των πατέρων που αντλείται για τις εικόνες και τα αντικείμενα σε αυτά που σας είπα, είναι δειγματοληπτικά. Αλλά τονίζω να διαβάζετε σαν γλέντι. Την Αγία Γραφή, έστω και τους πατέρες, σαν γλέντι. Δεν είναι το θέμα να πεις στο ματικό σου να διαβάζει η Αγία Γραφή και να σου πει διάβαζε πέντε κεφάλαια την ημέρα. Καλό είναι να κάνεις υπακοή, θα ωφεληθείς. Αλλά ξέρεις αν είναι γλέντι. Τι πέντε, θα σου έρθει το μεθύσι και δεν μπορεί να σταματήσεις. Αυτά είναι και θέματα μυθισιού. Σε έναν άρρωστο λέει ο γιατρός που δεν μπορεί να φάει και δεν θέλει να φάει, που έχει ξέρω εγώ μια ενδογενή ανορεξία, του λέει να φας οπωσδήποτε υποχρεωτικά. Αν το χαίρεσαι το φαγητό και το εξολογήσεις το Θεό, δεν είναι το θέμα. Επειδή πρέπει να φας κάθε μέρα, γιατί. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Η ζωή μας δεν είναι τόσο εύκολη χωρίς τα πράγματα του Θεού. Και αυτά που έχει ο Θεός είναι κλέντη. Ξέρετε, λέμε εδώ, σε παρακαλούμε, άνθρωπο που έρχεται πρώτη φορά στην Εκκλησία, να λειτουργήσεις στην Εκκλησία, στη λειτουργία. Το λέμε γιατί δεν ξέρει. Αν αρχίσει και πάρει μπροστά, θα του ρουφάει αυτό το γεγονός. Τα γεγονότα της Εκκλησίας είναι προζωή. Θα επιζητήσει δηλαδή. Δεν είναι θέμα μιας νομικής υποχρεώσεως. Ξεκινάς από έναν κανόνα, αλλά μετά ξεπερνούν οι κανόνες. Οι κανόνες φτιαγμένοι να ξεπερευτούν. Να κάνουν υπέρβαση. Το έχω πει και άλλη φορά. Ακόμη και ο κανόνας, παρακαλώ να προσεύχεστε κάθε μέρα. Ή να ξεπεραστεί. Αν αγαπάς την προσευχή, το θέμα δεν είναι να προσεύχεις, είναι να γίνεις ο ίδιος προσευχή. Όλος ο νους, όλη η καρδιά, όλη η ύπαρξη. Να είναι στραμμένο στο Θεό. Αυτά είναι μέσα προκλήσεις για να πάμε στο παρακάτω γλέντι. Να πάρω ένα δεύτερο θέμα τώρα. Μέσα στην ίδια προβληματική. Που είναι παράλληλη προβληματική με την προηγούμενη των Λουθερανών. Αλλά είναι παράλληλη και είναι γενικότερη. Κατά των φλασφημούντων, λέει, την Παναγία Θεοτόκου. Και το κάνω αυτό επειδή είναι και προεόρτια της εορτής της, τιμώντας και την Παναγία μας. Κατά των φλασφημούντων, δεν είναι προσέξτε μόνο η λέξη φλασφημία να λες ένα λόγο κακό. Είναι η άρνηση της Παναγίας μας. Δεν είναι που βρήκατε την Παναγία, γιατί να γίνει Παναγία. Γιατί να γίνει Παναγία. Θα πει να γίνει Παναγία. Ο ίδιος ο Θεός είπε. Άγιοι γίνεστε το Άγιο Σημείο. Μας καλεί να γίνουμε Άγιοι. Πόσο μάλλον η μητέρα του Θεού που ήταν αμόμητος, προσέξτε, ήταν κατά χάρη αναμάρτητος. Κατά φύση αναμάρτητος μόνο ο Θεός. Αλλά η Παναγία, λόγω της δικής της επιθυμίας, έγινε, προσέξτε, κατά χάρη αναμάρτητος. Αυτό οι προθέσεις δεν το καταλαβαίνουν, και αρνητές, τι θα πει, κατά χάρη, όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Κατά χάρη όμως, ε. Ο Θεός μας χαρίζει. Όλοι δεν καλούμαστε να γίνουμε άγιοι κατά χάρη. Ένας προσπαθεί και θέλει, δεν είναι τίποτα δικό του. Όλα κατά χάρη. Και αρχίζει ο Άγιος Μάξιμος πάλι με τη βιβλική λόγη. Ε, πού τα βρήκε αυτή για την Παναγία τώρα. Πού τα βρήκε. Πολύ πρόημο. Από το τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Η Παναγία μπαίνει στην ιστορία της σωτηρίας μας, οπτικά, αναγνωστικά, από το τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Όπου όταν ο Θεός λέει στους ανθρώπους τα αποτελέσματα της πτώσεώς τους και στρέφεται στον διάβολο, στον Όφη, του λέει εσύ θα χάσεις μια γυναίκα που θα γίνεις ένα παιδί. Τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Εσύ θα χάσεις και θα σου συντρίψει το κεφάλι το παιδί μιας γυναίκας. Η γυναίκα είναι η Παναγία, το παιδί είναι ο Χριστός. Τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Μόλις ο άνθρωπος πέφτει, κάνει πτώση, ο Θεός αναγγέλει σωτηρία. Διαμέγειας γυναίκας, φυσικά αυτή η γυναίκα. Στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, τι λέτε φίλοι μου, Παναγία, από τα πρώτα κεφαλαιώδη πρόσωπα της Αγίας Γραφής. Διαβάστε τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Αν πιστεύεις τη γραφή, δεν έχει κανένα άλλο επιχείρημα. Αν δεν πιστεύεις, δεν έχει το ελευθερία είναι. Αλλά όταν πρόκειται για αίρεση και άρνηση, αυτοί δέχονται τη γραφή. Αυτοί δέχονται έλυση. Η διαγραφή είναι ουσιαστικά. Να λοιπόν η γυναίκα που θα γεννήσει ένα παιδί, που αυτό το παιδί θα συντρίψει τη δουλοπλοκή Σατανά. Και αρχίζει ο Άγιος Μάξιμος μια ολόκληρη βιβλική θεολογία με το πρόσωπο της Παναγίας. Λέει, πείτε μου, σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται, λέει, το Ψαλτήρι 44:10, όταν λέει παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβαιωμένη επικυλμένη. Λέει για μια γυναίκα που είναι βασίλισσα, η οποία βασίλισσα παρέστη εκ δεξιών σου, πλάι στο Θεό, ε. Το δεξιό δεν είναι τοποθεσία. Κάνουμε παρένθεση, η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πανέμορφη που το δεξιό δεν είναι τοποθεσία από εδώ και από εκεί. Προέρχεται από τη ρίζα δεκ, δέχομαι, αποδέχομαι. Άρα είναι μια γυναίκα που είναι αποδεκτή. Εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβαιωμένη επικυλμένη. Και περιγράφει τον ενηματισμό, τα χαρίσματα της Παναγίας. Οι πατέρες κάνουν ολόκληρη ανάλυση. Ποια είναι αυτή η βασίλισσα, εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβαιωμένη επικυλμένη. Ανόητη και ανέστη στην καρδιά. Αυτή είναι. Και εκ δεξιών τι είναι ως παρέστη αυτή. Μήπως δεν γνωρίζετε την υψηλή θέση της Παναγίας κοντά στο γιο της. Τι είπε ο Κύριος στο Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως τον Θό, σε εχθρούς που δεν οδός. Μέχρι ο Θός έχει δεξιά. Δέχεται το γιο του φυσικά, ε. Εγαστρός προσφέρα γίνεις άσε. Για τον Χριστό η σχέση. Και πάει στην Παναγία. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το όσου και επιλάθω του λαού σου και το οίκο του πατρός σου ό,τι επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου. Μια θυγάτερη είναι εδώ. Είναι ψαλμός, ε. Για την Παναγία. Αρχίζει το λόγο να πω τους βομβαρδίζει με κείμενα θεομητορικά την Παναγία μας. Που όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, που δεν δέχονται την Παναγία μας, που λένε τι είναι αυτή, μια γυναίκα ήταν. Τη λέξη μια γυναίκα την ανέρεσε η Ενεφέσο Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Όταν είπε ότι δεν ήταν απλώς Χριστοτόκος, γέννησε ο Χριστός, ήταν Θεοτόκος. Δεν πέρασε σαν μια σωλήνα ο Θεός μέσα από την Παναγία και τη χρησιμοποίησε. Μετύχει και αυτή. Το Θεό γέννησε και μετύχε. Και τι έδωσε. Ό,τι ιδιώματα έχει ίδια. Την αγνότητα, την καθαρότητά της. Και την καταχάρη αναμαρτησία της. Είναι πολύ σπουδαίες έννοιες. Όταν πήγαμε πέρσι με το Σεβασμιότατο εδώ, με τους κατηχητές στην Έφεσο, στάθηκα μακριά σε ένα λουφάκι, ήμουνα παρακάτω, ήταν τα ερείπια του χώρου που έγινε η Οικουμενική Σύνοδος Τρίτη και το ανατένιζα και έλεγα, Θεέ μου, εδώ πέρα έγινε τότε το 431, ένα συγκλονιστικό γεγονός εδώ, κάτω από τα πόδια μου. Και ήταν εκεί ερείπια μου, κάτι ερείπια. Τα υπολείμματα του χώρου που έγινε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Εδώ λειτουργεί η θεολογία. Λειτουργήθηκε η θεολογία. Και είναι τόπια πιεσμένη και εσύ είναι πατημένη από αλλοφίλους, από εχθρούς, από βεβίλους, ό,τι θέλετε. Και μόνο που βρεις εκεί, νιώθεις κάτι συμβαίνει εδώ. Η Ορθοδοξία έχει χώρους που κάτι συμβαίνει. Και ξέρετε, το Άγιο μπορεί εμείς να το βιβλώνουμε. Αλλά το Άγιο δεν βιβλώνεται, έτσι. Το Άγιο είναι Άγιο. Εμείς το αποκαθάρουμε με την αγιότητά μας. Ναι, λοιπόν, άκουσα θήκα τερκίδε. Δηλαδή, της ασύγκριτης αγνότητας και της φοροσύνης. Τι σημαίνει δηλαδή αυτή η κόρη? Τι είναι δηλαδή ο βασιλεύς του Κάλους? Ποιου Κάλους? Της ασύγκριτης αγνότητας και της οφροσύνης και της πανάγνου παρθενίας της. Ότι αυτός εστίν ο Κυριός σου. Επειδή δηλαδή αυτός ο Δημιουργός και Θεός της ευδόξησε να γίνει και Υιός της. Γι' αυτό και προσκυνήσεις είναι αυτόν ως Θεό και Υιός σου. Θυγατέρες Τύρου, δηλαδή λαοί που ήταν ειδωλάτρες, μετά που προσκυνούν την Παναγία. Ενδόριστο πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν, που είναι η Παναγία. Όλα τα κείμενα αυτά είναι σωρευτικά κείμενα για το πρόσωπο Παναγίας μας. Και φυσικά παρενθετικά το λέω, ετοιμαζόμενοι για τη γιορτή της. Η Παναγία είναι μια πρόκληση για όλους μας. Ήταν κτίσμα και έγινε κατά χάρα ένα μάρτυτη. Και ταυτόχρονα μια δευτερεύουσα πρόκληση για όλες τις γυναίκες. Γυναίκα που δεν έχει πρότυπο την Παναγία απέτυχε. Δεν υπάρχουν άλλα γυναικεία πρότυπα. Μπορεί ο κόσμος σήμερα μέσα στη φθορά του να βάζει μοντέλα, να βάζει γυναίκες. Ακόμη και καλές γυναίκες, καλές γιαγιάδες, δεν μας αρκούν. Ούτε καλές γιαγιάδες, ούτε τίποτα. Μας ενδιαφέρει το πρώτο της Παναγίας. Κρατήστε τα ιδιώματα της Παναγίας. Πώς αναφέρονται, ελάχιστα στην Αγία Γραφή. Λίγα λόγια λέει. Αλλά πολύ ουσιαστικά, ε. Και έχετε το πρώτο της Παναγίας, ε. Και το ρωτάμε πολλές φορές και λέω, εξομολογώντας εκατοντάδες γυναίκες, λέω, μα τι γίνεται εδώ, παιδάκι μου? Τόσο πολύ φθαρήκαμε. Όλες αυτές έχουν το μοντέλο τους. Μα έχουν την Παναγία. Τι άλλο ψάχνουν? Τι πιο όμορφο, τι πιο καλλιεπές, τι ψάχνουν άλλο? Τι πιο σεβαστικό, τι ψάχνουν? Πού ψάχνουν την ομορφιά δηλαδή? Στα καλλιντικά, στα λούσα, πού δεν το καταλαβαίνω. Είναι ένας παραλογισμός σήμερα. Πού να τα πεις τώρα και θα γελάνε μαζί σου. Αλλά δεν μπορώ να μην τα λέω δηλαδή. Πού ψάχνει σήμερα η γυναίκα το μοντέλο της? Πώς χρησιμοποιείς το μπορεί, τηλεόραση, το ραδιόφωνο, κινηματογράφο στη γυναίκα? Ένα αντικείμενο σεξουαλικό. Μα αυτό είναι η γυναίκα. Που είναι πάναγνος, είναι παρθένος. Αυτή είναι η γυναίκα. Μα τόσο πολύ χάθηκε αυτό το μοντέλο. Λόγος παρανθετικός. Δεν κάνω απλώς μια φεμινιστική θεολογία, αλλά πρέπει να το πω δηλαδή. Πώς κάνετε αυτό το υπόδειγμα της αγνότητας? Γυναίκα σημαίνει αγνότητα, σημαίνει καθαρότητα. Και όλοι στο νου μας έχουμε το μοντέλο της γυναίκας Εύας, που έχει πονηριά, σκέπτεται πονηρά. Μα είναι δυνατό? Τόσο πολύ διαστροφή. Σήμερα μάλιστα, που δεν έχουμε για απλώς την Εύα μπροστά μας στον πρότυπο, έχουμε την Παναγία μας. Έτσι. Είναι συγκλονιστικό. Πώς χάνονται μεγάλα πράγματα. Και μετά ψάχτε στην παιδεία τώρα πώς θα μεγαλώσετε τα κορίτσια σας και τι θα τους πείτε. Τι έχει να πείτε στα παιδιά, στα κορίτσια? Τι έχει να πείτε? Τι έχει να πείτε σήμερα σε μια φθαμένη κοινωνία? Καθαρά σεξουαλική. Χρησιμοθερική για τη γυναίκα. Μην φοβάστε. Αν έχετε την τόλμη να πείτε την αλήθεια, μπορεί να γελάσουν μαζί σας. Αλλά κάτι θα μείνει, ξέρετε. Και όμως θα πεις, η αγνότητα, η καθαρότητα της Παναγίας, η σοφροσύνη της, τα λίγα λόγια που έλεγε, είναι ουσιαστικό για να αφήσεις κάτι στον άλλο. Και ξέρετε, όταν είμαστε ελεύθεροι και τραγουδάμε όπου θέλουμε, λέμε ό,τι θέλουμε. Σε καιρό πόνου, όταν έρθει ο πόνος, οποιοδήποτε πόνος και μας συγκλονίζει, τότε κατά ανάγκη μαζεύει το νους μας. Και τότε σκεφτόμαστε τα μεγάλα. Και γι' αυτό μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει και να έρθει ο πόνος. Μπας και σκεφτούμε και τα μεγάλα, ε. Όπου μαζεύεται ο νους μας ολόκληρος, ε. Πόσοι άνθρωποι μέσα από ένα πόνο άλλαξαν. Ενδόρισ το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν. Την Παναγία Μητέρα του Θεού της εννοεί. Επίσης και το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού. Ποιοι θα κάνουν λιτανία? Λιτανία είναι έργο του λαού. Ποιοι είναι οι πλούσιοι του λαού? Ποιοι είναι πλούσιοι? Όσοι έχουν πλούσια χαρίσματα, ε. Αυτός είναι ο πλούτος για μας, ε. Τα άλλα είναι φθαρτά όλα, ε. Άλλοι φθαρμένη παιδεία. Πόσο θα αποκτήσω τα παιδιά μας. Έχω την τόλμη. Τώρα είναι πιο εύκολο να το πω που είναι η οικονομική κρίση. Και το προτείνω πολλές φορές και λέω στους γονείς, παρακαλώ, αν έχετε μερικά πραγματάκια, το καλύτερο που θα κάνετε είναι στα παιδιά σας μην αφήσετε τίποτα. Το έχω πολλές φορές αυτό το πράγμα. Τώρα είναι πιο εύκολο να γίνει γιατί μας τα πήραν όλα. Αλλά και να μην τα πήραν όλα, μην αφήσετε τα παιδιά σας. Θα σταθούν στον πλούτο σας, ένα χώρο να κοιμούνται, να τρώνε και να καλλιεργήσουν χαρίσματα. Μπορεί να κοιμηθούν και στον πλούτο μέσα και να ξεχαστούν. Και μετά μπορεί να μολώνουν. Ποιος πήρε περισσότερο, λιγότερα. Η πλούση του λαού είναι ο λαός του Θεού. Έτσι, εμείς έχουμε αυτή τη χάρη. Αυτό το πλούτο. Τον πλούτο των χαρισμάτων. Τον πλούτο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτά πώς τα πολλούμε. Και συνεχίζει το κείμενο του ψαλμού. Πάσα η δόξα αυτής θυγατρός βασιλέως. Και πάλι έσωθεν κροζωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Πρόσεξε αυτό. Το πεπικυλμένη. Ποικιλία. Πεπικυλμένη. Πλησιάζει η γιορτή της Παναγίας μας και κατά βασίλειο είναι πολύ ωραία. Πεπικυλμένη τη διάδοξη. Τάρπαξε ο Γερλέξος από ο Διαμάντης και έγραψε ένα δίηγημα ποίημα που λέγεται πεπικυλμένη. Πεπικυλμένη. Σύντομο πολύ. Και εκεί κάνει μια συγκριτική της Παναγίας με τη γυναίκα, αυτό που σας έλεγα. Πανέμορφο. Πεπικυλμένη αυτή τη λέξη. Και ωραία λέξη, πεπικυλμένη, ε. Ως αυτή τη δόξα, αυτή τη γατώρος βασιλέως. Τι άλλο πρέπει να εννοούμε εκτός από την ασύγκριτη αγνότητα αυτής και την εισαγγελική παρθενία της. Προσέξτε, εισαγγελική παρθενία. Η παρθενία είναι η παρθενία χαρτιάς. Είναι και σώματος, εφόσον το θέλουμε, αλλά είναι βασικά καρδιάς. Η παρθενή καρδιάς. Και κροζωτής χρυσής ονομάζονται οι θείες αρετές που ανταποκρίνονται στην αγνότητα και αντιστοιχούν, προσέξτε, μερικά από το επικυλμένο. Κρατούστε μερικά από τα χαρίσματα του επικυλμένου. Χρειαστά όλοι δηλαδή. Όχι μόνο οι γυναίκες, οι άνδρες. Ταπεινοφροσύνη. Παραότητα. Ησυχία. Αγνό και ειλικρινές ήθος, καλοπροαίρετη βούληση, φιλανθρωπία. Λίγα είναι αυτά για όλους μας. Αλλά επειδή ο λόγος και για την Παναγία μας, για όλες τις γυναίκες. Να τα ξαναπώ παρακαλώ, δεν είναι πολλά. Κρατήστε τα, αν θέλετε να μπείτε στο πρότυπο του πεπικυλμένου. Ταπεινοφροσύνη, πραότητα, ησυχία, αγνό, ειλικρινές ήθος, καλοπροαίρετη βούληση, φιλανθρωπία. Όλες αυτές οι αρετές κοσμούν αυτήν τη θυγατέρα του βασιλέως των ουρανών. Πολλές θυγατέρες εκτίσαν το πλούτον. Πολλές πείσαν δυνατά. Σίδε υπέρκησε και υπερήρα σπάσας. Λένε οι πατέρες για την Παναγία μας, ε? Και κάτι ακόμη. Ολογρώντας αυτό το λόγο, ο Άγιος Μάξιμος ο Γρηγός για την Παναγία, και κάτι ακόμη έχω. Θυμίζει τη φράση «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι». Το είπα πριν από λίγο. Και προσέξτε κάτι συγκλονιστικό. Είναι ψαλμός όντε ένα, κρατήστε το. Ο Θεός έστι, που στάθηκε ο Θεός, εν συναγωγή Θεών. Ακούστε εδώ. Πού βρέθηκε ο Θεός και στάθηκε, ανάμεσα σε ποιους? Σε μια σύναξη Θεών, λέει. Εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Ο Θεός να είσαι Θεός. Ποιοι είναι αυτοί οι Θεοί? Εμείς. Συγκλονιστικό. Δεν λέει ο Θεός είναι ένας αρχόντος που βρέθηκε να είσαι ταπεινούς υπηκός που τους πατάει και τους φωνάζει. Εν συναγωγή Θεών. Εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Και τον καθένα το βλέπει στα Θεό. Και μέσα εκεί η Παναγία. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Είναι συγκλονιστική τιμή. Ο Θεός να μας κάνει ισόθεος κατά χάρη. Και πώς συμφυρώμαστε, με τι ζωές συμφυρώμαστε, πώς ζούμε κάθε μέρα. Και αυτά δεν τα πούμε, αδικούμε το λαό μας. Ο Θεός είναι καλεσμένος να βρεθεί εν συναγωγή, εν μέσω Θεών, με την παρουσία του μοναδικού. Και κατά φύση Θεού, εμείς είμαστε κατά χάρη, αλλά εν μέσω Θεών. Εκκλησία είναι μια πανηγυρική σύναξη. Όχι μια σύναξη ψευτοδημοκρατική. Υπάρχουν μερικοί που δέχονται μερική δημοκρατία, δεν πείτε και το λόγο σας. Βλέπετε, όλοι γίνονται, ας το πω έτσι, πρωθυπουργοί, υπουργοί. Δεν υπάρχει κάτι κατώτερο. Κατά χάρη, αλλά γίνονται. Αυτό πώς να το σκεφτόμαστε. Και είμαστε οι υψίστου. Πρώτος ο πατριάρχης Ιακώβ προτύπωσε την Παναγία ως κλίμακα. Όταν την είδε σε όνειρο, κατά αυτόν τον τρόπο να αρχίζει από τη γη και να φτάσει στον ουρανό. Εκεί αντίκρισε τον Κύριο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Το ίδιο φανέρωσε μυστικά ο Κύριος με αυτό το όρομα στους πατέρες που παρεμήνες αυτό το όρομα που είναι η Θεοτόκος. Κλίμαξε η Θεοτόκος, Δρόμος να ανεβούμε, δρόμος, να δείτε το δρόμο, Ο προφήτης του Θεού Μωυσής διδάχθηκε το περί αυτής μυστήριο και ο Μωυσής την Παναγία γνώρισε. Δεν είναι πια το τρίτο κεφάλι της Γενέσεως. Είναι ο Ιακώβ που βλέπει την Παναγία ως κλίμακα και ο Μωυσής όταν είδε τη φλεγόμενη και μη κατακαιόμενη βάτο. Είδε αυτό το τελείως φτηνό χορταράκι, τη βάτο, να καίγεται, να μην καταστρέφεται και να φλέγεται. Όλοι οι πατέρες ομόφωνοι η θεολογία. Είπε που αυτή η βάτο στην Παναγία που δέχτηκε μέσα στο Θεό και όμως δεν εξαφανίστηκε. Αυτό το χορταράκι το φτηνό, το αδύνατο, δέχτηκε φωτιά δυνατή και δεν κάηκε. Και ο Μωυσής την Παναγία γνώρισε. Η βάτος αντιπροσωπεύει την αδυναμία της ανθρώπινης φύσεως. Επειδή το ίδιο το φυτό, ο θάμνος, είναι αδύνατος, έφραστος και γεμάτος παρακλάδια, όπως η ποικιλομορφία των αμαρτιών μας. Βλέπετε, είναι, αν βάλεις το χέρι σου μέσα, μπλέκτε το χέρι και σε τσιμπούνε κάτι αγκαθωτά παρακλάδια. Έτσι είναι οι αμαρτίες μας. Ενώ η φωτιά που έκαιγε τη βάτο, αλλά δεν την έκαιγε, εκπροσωπεί τη θεότητα του μονογενού Υιού. Και γάρ ο Θεός ημών πύρκα των αλίσκων. Αυτό το όραμα προανήγγειλε την τέλεια ένωση του μονογενούς με την ανθρωπότητα. Και εκεί ήταν η Παναγία η βάτος. Επίσης και ο Δανιήλ, που έλαβε χάρη από το Θεό να μιλά περί των μυστηρίων, μας δίδαξε περιγράφοντας αυτήν ως όρος. Διαβάστε το κείμενο του Δανιήλ, είναι συγκλονιστικό δηλαδή. Βλέπει το όρμα των επερχόμενων βασιλιάδων, ζωργό, βασιλεία με χρυσό, ένας δεύτερος βασιλιάς έχει ρούχο αργυρό, άλλος έχει ένα μπρούτζινο κτλ. Που είναι οι επερχόμενες βασιλείες, Βαβυλώνια κτλ. Μέχρι τους Ρωμαίους. Και όλοι αυτοί οι μεγάλοι δυνατοί της γης. Αυτοί πολύ μεγάλοι δυνατοί, όλες οι βασιλείες, πέρασαν μεγάλες βασιλείες εκεί. Πέρασαν οι Έλληνες, τρίτη βασιλεία ήταν οι Έλληνες. Τέταρτη Ρωμαίοι. Και βλέπει ο Δανή το όρομα, υπάρχει ένα όρος και από εκεί μέσα βγαίνει ένας λίθος και πέφτει αυτός ο λίθος από το όρος και συντρίβει όλο αυτό το ψεύτικο άγαλμα. Τα κατασκευάσματα του κόσμου από Βαβυλώνιους, Ασσυρίους, Έλληνες και Ρωμαίους. Και αποκόπτεται ο βράχος από το όρος. Αυτή ήταν το όρος από την οποία αχυροποίητα αποκόπηκε ένας λίθος που είναι ο Χριστός. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός και κατεπλάκωσε την πολυσύνθετη εικόνα που ονειρεύτηκε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ. Αυτός είδε το όραμα και καλεί και λέει, αν δεν μου το πείτε θα σκοτώσω, λέει, τους μάγους του. Και έρθει τον Νέα και λέει, μην το σκοτώσεις, θα σου το πω τι είναι. Περί αυτού του μυστηρίου και αυτού του όρους ο προφήτης, ο προπάτορ της είπε, όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετυρωμένων, δυνατόρωσε, δηλαδή μεστομένο και εμπλουτισμένο με πνευματικά χαρίσματα, που όποιο του ωραίο και αρεστό δεν υπάρχει να κατοικήσει κανείς, όλα είναι του Θεού. Είναι ατύπωνα βάνε τα άνθρωποι, αλλά όρη τετυρωμένα, αυτό είναι λέξη, τα ακούσουμε στη γιορτή τώρα αυτές τις μέρες, να τη χαρείτε την γιορτή. Το όρος, ο ευδόκης οδός κατοικήναν αυτό. Και ο Κύριος κατεσκήνωσε εις τέλος. Μια πολύ βαθιά θεολογία. Και όπως λέω, αυτή η θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Γρεγού είναι να γίνει πράξη ζωής. Να στηριχθούν πάνω στην Παναγία. Και να πούνε ότι βλέπεις ο Θεός τι κάνει. Κάνει Αγίους, σου χαριτώνει. Όπου και να είμαστε, ό,τι και να είμαστε. Μην μπτώμεθα από την κοσμική πραγματικότητα που μας ταλαιπωρεί, μας διαλύει, μας κουράζει, μας αναιρεί. Εδώ έχουμε έναν τρόπο τρομερό. Και κάνει και μια ανέρεση θεολογική όλη τη προτεσταντική ιδεολογία. Πριν η Παναγία, τι είναι αυτή η γυναίκα, μια γυναίκα να είναι στον αέρα και του δίνει ερμά ζωή για να ζήσουν. Ξέρετε, εμεί πρέπει να ζήσουμε. Για να ζήσει, πρέπει να έχει προοπτικέ, να έχει όχι ορώματα, να έχει πράξη ζωή. Εμεί δεν είμαστε ορωματιστέ. Θέλουμε πράξη ζωή. Η πράξη ζωή είναι το τώρα. Και η Παναγία ήταν πράξη ζωή. Η Άγια ήταν πράξη ζωή. Και εμεί ζούμε εν μέσω των Θεών. Τον Αγίο. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Συμπάση τη Αγία. Πόσο λαό ξεχνάει αυτό το δυναμικό τρόπο ζωή. Είμαστε, αν η Παναγία ήταν περιβολημένη, ποικιλμένη, αλλά τόσο κατά χάρη είμαστε κι εμεί ποικιλμένοι. Πόσο χάνουμε αυτά τα χαρίσματα. Σαν να έχει πάρει δεκάδε πτυχή και να μην τα αξιοποιεί δηλαδή. Να μην τα αξιοποιεί. Και να στέρνεσαι στην παραλία, διανέμοντα για ένα σουβλάκι. Και έχεις δεκάδες δυνατότητες να ζήσεις. Αυτός κατέληξε ο άνθρωπος σήμερα. Ζητιανεύοντας να τόσουν να ζήσει. Να ζήσει από τι? Από τα ψεύτικα πράγματα του κόσμου. Από τα τελείως ψεύτικα. Και αυτά που δώσε ο Θεός είναι τόσο μεγάλα για να ζήσει. Να γίνει βασιλιάς πάνω του βασιλιά δηλαδή. Αυτή είναι η έννοια και ο καημός του Αγίου Μαξίμου του Γρηγού. Όχι μόνο μια δυνατή γραφίδα, αλλά μια πολύ βαθιά θεολογία. Είπα ότι είχα και τρίτο θέμα να αναλύσω, πέρασε η ώρα, δεν τα αναλύσω, απλώς θα κάνω μια δίλεπτη έναρξη για να προκαλέσω πιθανώς κάποιους που διαβάζουν το Άγιο Μάξιμο το Γρηγό, μόνο για να προκαλέσω και να προτείνω, επειδή εγώ δεν μπορώ να αναλύσω όλα τα κείμενα του Αγίου Μαξίμου, να προτείνω, αν περάσει από τα χέρια σας τα βιβλία του, μην χάσετε την ευκαιρία να διαβάσετε μάλιστα στα εκδοθέντα άπαντα του Αγίου, στον πρώτο τέμο. Είναι ο πρώτος λόγος. Έτσι αρχίζει όλη η έκδοση. Πρώτος τόμος, πρώτος λόγος. Θα σας πω μόνο τον τίτλο. Δεν έχω καιρό να τα αναλύσω. Διαβάστε και γλεντήστε. Λόγο πρώτο που έχει τίτλο. Λόγος ψυχοφελής. Ο νους ομιλεί με την ψυχή. Επίσης λόγος περί απληστίας. Τι κάνει? Συναντάει τον άνθρωπο το διχασμένο που έχει νου, ξέρει που έχει μια ψυχή μέσα. Κατά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που νιώθει διχασμένος μερικές στιγμές. Και αρχίζει μια διαμάχη του νου, νόηση, με την ψυχή που είναι μέσα από την ποιμένη εικόνα του Θεού. Και η ψυχή θέλει να ζήσει αυτό που έχει φτιάξει ο Θεός. Είναι η εικόνα του Θεού να γίνει Θεός. Ο νους θέλει άλλα πράγματα. Και αρχίζει να σκαυγάς, τορμωρός σκαυγάς. Διαμάχη του διχασμένου ανθρώπου. Δεν ξέρω τι κείμενα έχετε διαβάσει ψυχαναλυτικά και ψυχολογικά για τον διχασμένο άνθρωπο. Καλύτερο δεν διάβασα. Ένα φτωχό μοντέλο. Φτωχό μοντέλο είχα βρει και σε άλλους πατέρες. Και ένα φτωχό μοντέλο, πολύ φτωχό. Πιθανώς να το μύθηκε, να έχει αυτό το κείμενο, ο Ντοστογεύσκη, όταν γράφει το Έγκλημα για τιμωρία. Πιστεύω που τον ήξερα τον Ντοστογεύσκη. Και εκεί περιγράφει στον εγκληματία, το Ρασκόλνικοφ, το διχασμένο, αυτό σημαίνει Ρασκόλνικοφ, περιγράφει αυτή τη διαμάχη. Στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου είναι αυτή η διαμάχη με τον εαυτό του. Είμαι βαθύτατα βεβαιωμένος που ο Ντοστογεύσκη ήξερε καλά το Μάξιμο. Και γιατί όχι? Πού βρέθηκε ο Ντοστογεύσκη μέσα στον χώρο της Ρωσίας να ξέρει την πατερική θεολογία? Είμαι σχεδόν βέβαιος που ήξερε τον Άγιο Μάξιμο, Ρώσος ήταν. Και μεταφέρει ένα μέρος του κειμένου της διαμάχης του Ρασκόλνικοφ με τον εαυτό του. Σε αυτό το κείμενο. Ένα συγκλονιστικό κείμενο που προτείνω να διαβάσουν όσοι ασχολούνται με τον άνθρωπο, θα τον βοηθήσουν, δάσκαλοι, πνευματικοί. Τι μάχη παίζεται μέσα μας? Την περιγράφει το Σογέση και βρίσκεται πια στην ακελή μέσα. Τον τιμώρησαν για το έγκλημα που έκανε. Έγκλημα και τιμωρία. Αλλά η τιμωρία πια δεν είναι τιμωρία. Μέσα στη φυλακή βρίσκει, πιστεύω βαθύτατα, δια του Αγίου Μαξίμου του Γραφού, βρίσκει τον Χριστό. Και η φυλακή του πια, όπου βρίσκει ενότητα, νου, καρδιάς, εικόνας και όλα τα στέρια στο Θεό, Και η φυλακή του γίνεται σωτηρία. Η τραγωδία που γίνεται αγιότητα, ε. Έτσι ολοκληρώνω αυτό το μοντέλο της προσεγγίσεώς μας στην αγιασμένη ρωσική γη, όπως την προσέγγιση ορθοδοξία μας για τις πράξεις της ζωής και του έργου του Αγίου Μαξίμου του Γραφού. Λυπάμαι που στις πέντε ομιλίες που έκανα δεν είχα και πολύ καιρό να αναλύσω τη βαθιά θεολογία. Δείγματα σας έδωσα, αλλά δείγματα συγκλονιστικά, που ξεκίνησα τις ομιλίες λέγοντας ένας αρκετά άγνωστος Άγιος, καταλήγω λέγοντας άγνωστος. Ζήτω το 15ο αιώνα. Είναι καρπός μιας ολόκληρης θεολογίας. Κανένας Άγιος δεν ξεπληκτένεται ξαφνικά μόνος του. Όταν ζήσουμε αυτό που έχουμε πίσω μας, αυτό που λέμε υπόβαθρο, background, και το ζούμε και το χαιρόμαστε και το αυξάνουμε. Είστε ορθόδοξοι. Έχετε στις πλάτες σας μια βαθύτατη παράδοση ζωής και λειτουργίας της γάρας του Αγίου Πνεύματος. Και να το ζήσετε και να το χαρείτε και προσέξτε ευθύνη να το αυξήσετε, να πάτε παρακάτω. Όπου και να σταθείτε, αυτά τα ορθόδοξα βιώματα τα κάνετε πράξη ζωής. Αυτό μας λείπει. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πούμε στον κόσμο, τι θα πει ο κόσμος για μας. Αυτό να γίνει πράξη ζωής, να αφήσουμε αποτύπωμα. Σαν τη σκέψη των Αποστόλων που θα έπρεπε χωρίς λόγια στους αρρώστους. Θα μείνω εδώ να ακούσω και πάλι τα ερωτήματά σας. Ορίστε.
1: Μιλήσατε πάρα πολύ για το διχασμένο άνθρωπο το σύγχρονο και σε πολλές ομιλίες έχετε αναφερθεί στην θεραπεία της ψυχής στην Ορθόδοξη Εκκλησία και πόσο διαφορετική είναι από την θεραπεία που βλέπει κανείς στην σύγχρονη ιατρική, στα νοσοκομεία μέσα και πόσο συνδέεται με την ποιμαντική ψυχοθεραπεία. Και θα ήθελα να τονίσετε άλλη μια φορά ότι όλη αυτή η πατερική θεολογία, η θεραπεία της ψυχής που υποθεί τόσες φορές στα βιβλία και στην πράξη γίνεται ορατή μέσα μας, πόσο αυτό είναι ο μόνος τρόπος θεραπεία.
0: Θα πω μια πρόταση που τη λέω πάντοτε. Σέβομαι βαθύτατα ως ανθρώπους σχεδόν τον άνθρωπο. Αν είναι, ξέρω, καρδιολόγοι, σέβομαι την εμπειρία του καρδιολόγου, πώς θα θεραπεύσει την ψυχή μου. Αν υπάρχει όργανο που το μελετάς, το ερευνάς, κάνεις επιστήμη, τα αναλύεις, το μελετάς, θα σεβαστώ τον καρδιολόγο, ποιος είμαι εγώ. Αν λοιπόν υπάρχει όργανο, μπορεί να ασχοληθείς, η Εκκλησία το σέβεται βαθύτατα. Αν πιάσουμε τη λέξη ψυχή όμως, αυτό το όργανο, ποιος το μελετάει, πού είναι το εργαστήριό του, πού είναι η ανάλυση του, έχει ουσίες η ψυχή, άλλη είναι η ψυχή. Άρα δεν μπορώ να δεχθώ καμιά μορφή ψυχοθεραπείας, άλλο να δεχθώ μορφές νευρολογίας, τα νεύρα είναι ιστοί και χρειάζονται μια θεραπεία τα νεύρα. Και άλλο να δεχθώ τη λέξη την αφηρημένη ψυχοτάδε. Αν κάποιος με πείσει, θα πω μαζί του. Αλλά ποτέ κανείς δεν με έπεισε. Γιατί δεν έχει κανένα επιχείρημα. Ποιος μελέτησε την ψυχή. Η ψυχή είναι κτίσμα. Τη μελέτησαν και την ανέλησαν, πέρα από τα κείμενα τα ίδια του Χριστού, οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Θεοφόροι πατέρες. Που μπήκανε σε αυτό το μυστήριο της ψυχής, ε. Επειδή λοιπόν δεν βρήκα τίποτε, δεν έχουμε ούτε καν τη λέξη ψυχοτάδε. Δεν έχουμε νευρολογικά νοσήματα ως βλαμμένη έκφραση ιστών. Το λέω πάντοτε και κανείς δεν με πείθει που μακάρι να... εγώ δεν ξέρω όλα, ούτε είμαι παντογνώστης. Θέλω μια απλή πληροφορία. Ποιος ασχολήθηκε με την ψυχή. Τι είναι αυτό που λένε ψυχή. Άλλο να μιλάς για τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Ένας που μένει σε έναν χώρο που έχει θόρυβο νευριάζει. Έκφραση ψυχή είναι άλλο, το μελετάς και λες να. Αν υπάρχει θόρυβος νευριάζει. Μια παρατήρηση είναι. Ποια είναι η θεραπεία ψυχής, εγώ δεν βρήκα καμία. Μόνο η χάρη του Θεού, η άκτιστη, ακουμπάει στο κτιστό μυστήριο της ψυχής και το γιατρεύει. Άλλο δεν βρήκα. Και αν έλεγα κάτι άλλο, θα ήμουν αιρετικός και πλανεμένος. Κανείς δεν γιατρεύεται χωρίς χάρη του Χριστού. Αυτά λέω πάντοτε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ας πούνε τις απόψεις τους για να με πείσουν τουλάχιστον, έτσι. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Μάλιστα.
2: Διάβασα για τον προφήτη Ηλία ότι ήταν χριστιανός με πάρα πολύ ζήλο και γι' αυτό το λόγο σκότωσε όλους τους ιερείς του Βαάλ. Ποιος ήταν ο Βαάλ και γιατί σκότωσε τους ιερείς του?
0: Ο Βαάλ ήταν θεός των δαιμονίων, ψεύτικος θεός. Για να απαντήσει το Βαάλ. Τώρα ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα, πολύ βαθύ θεολογικό. αλλά πρέπει να κάνω δύο προτάσεις. Όλη η πολεμική θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, που έχει όπλα δολοφονίες, έχουν μια ρίζα, πρέπει να σας το πω. Πρέπει να το γνωρίζετε. Ο Χριστός δεν χρησιμοποιήσει όπλα, οι Απόστολοι χωρίς όπλα, βάλει τη μάχη ράσου στη θήκη και οι Χριστιανοί δεν πολεμούν όπλα. Είμαστε αντίθετοι με τη μέθοδο της τραφορίας. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, το λέω με δύο προτάσεις. Θα ανοίξετε το βιβλίο Εξόδου, Δευτερονομίου, Πεντάτευχο, που είναι ο Μωυσής που βγήκε με το λαό από την Αίγυπτο. Είναι λαός 400.000 και προχωρούν στην έρημο. Τους είπε ο Θεός, σε λίγες μέρες εγώ θα σπάω στη γη της Επαγγελίας. Ο Θεός το είπε. Περπάτησαν μερικές μέρες, 40, και λέει ο Θεός, και τώρα, λέει, μπορείτε να μπείτε στη γη της Επαγγελίας. Προσέξτε, 40-50 μέρες ήταν. Διαβάστε τα κείμενα. Και λένε αυτοί, πώς θα μπούμε. Εμείς δεν έχουμε ούτε όπλα, ούτε στρατό, ούτε άλογα, ούτε άρματα. Και λέει ο Θεός, μα εγώ είμαι ο στρατός σας και βοηθειάς σας. Παρακαλώ να πείτε. Τους μπήκε η λογική. Χωρίς όπλα δεν κάνουμε τίποτα. Και λένε στο Θεό το εξής, ωραία, εμείς δεν πειθόμαθα, αλλά είμαστε 12 φυλές να διαλέξουμε με ένα εκπρόσωπο, να γυρίσουμε τις πόλεις της καινούργιας αυτής της χώρας, να δούμε αν έχουν όπλα και άλογα. Και λέει ο Θεός να το κάνετε. Διαλέγουν 12 κατασκόπους και πάνε και περιοδεύουν για αρκετές μέρες στη γη. Γυρνάνε πίσω οι 12 και από τους 12 οι 10 λένε δεν γίνεται. Έχουν και στρατό και όπλα και δυνάμεις. Οι δυο είπαν δεν πειράζει, εμείς στο Θεό εμπιστευόμαστε. Ένας από αυτούς ήταν ο διάδοχος μετά του Μωυσή, ο Ιησούς του Ναβί. Και ο Θεός λέει, αφού δεν θέλετε να μπείτε, γυρίστε πίσω στην Αίγυπτο. Και λέει ο Ιησούς του Ναβί, ούτε εν άρμαση, ούτε εν ύπης. Ημίζεται εν ονόματι Κυρίου επικολεσόμεθα. Είναι μια θεολογία μη πολεμική. Μπείτε χωρίς όπλα. Δεν μπόρεσαν. 40 χρόνια περιόδευαν την έρημο. Και όλη η γενιά αυτή, όλη η γενιά αυτή πάνω από 18 ετών, πέθαναν όλοι στην έρημο. Εκτός από τον Ιησού του Ναβί και τον άλλο εκπρόσωπο. Ούτε ο Μωυσής δεν πήγε μέσα γιατί μια στιγμή κάμφθηκε. Γιατί δεν εμπιστεύτηκαν τον Θεό. Όσοι μπήκαν μετά, μπήκαν με όπλα. Και αρχίζει η πολεμική θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Που στη βάση δεν εμπιστευόταν βαθιά το Θεό. Μέσα σε αυτό εντάσσεται όλη η ιστορία του Βάαλ. Δεν υπήρχαν άλλη δύναμη πια. Και στο τέλος όλα καταλύονται με τον Χριστό. Βάλε τη μάχερά σου στη θήκη. Είδα τους Αποστόλους, τους Αγίους, να χρησιμοποιούν όπλα. Και έχουμε δεκάδες παραδείγματα, δεκάδες, όχι ένα και δύο, μαχών που έγιναν νικηφόρες χωρίς όπλα από την Παλαιά Διαθήκη πριν την πτώση των άλλων και μερικές μέσα στην πτώση μερικών κριτών και δεκάδες παραδείγματα. Άγιος Σάββας Στρατιλάτης έργο νικάει ένα ολόκληρο στρατό στα όρια του σημερινού Ιράκ με 1200 στρατιώτες χωρίς να χρησιμοποιήσει όπλα. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Είναι πολύ πλούσια αυτή η θεολογία μας, δεν την ξέρουμε. Και πάντα σαν τελευταίο κείμενο, επειδή να τελείσω ο λόγος μου, χρειάζεται ολόκληρη ανάλυση αυτό το πράγμα, χρησιμοποιώ αυτό που θα σας πω τώρα, το έχω πει πολλές φορές. Τον Άγιο Κοσμά τον Ανατολό. Πότε γίνεται η δική μας επανάσταση, το 21. Το περιστατικό που θα σας πω τώρα είναι το 1779, 50 χρόνια πριν την επανάσταση. Πάει ο Άγιος Κοσμάς σε ένα χωριό και κάνει κήρυγμα όπως πάντα. Και τους λέει, είστε πολύ καλοί χριστιανοί εδώ και μαθαίνω που είστε και φτωχοί άνθρωποι και μαζεύετε και όπλα για να κάνετε πόλεμο. Λένε, ναι Άγιε, πώς θα απελευθερωθούμε. Τους λέει ο Άγιος, σας παρακαλώ, μου φέρνετε τα όπλα να τα δω με τα μάτια μου. Τα φέρουν μπρος τα πόδια του. Τους λέει, μ' αγαπάτε. Λένε, πολύ. Θα κάνετε αυτό που θα σας πω τώρα. Λέει, τι. 3 χιλιόμετρα από εδώ είναι μια φρουρά τουρκικού στρατού. πάρετε τα όπλα και παραδώστε τα. Του λένε, καλό της, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε.

0: κρύβεται η φαινομική διαμάχη οπλαρχηγών και πατριαρχείου των φαναριωτών. Κανείς δεν μελέτησε τα θέματα. Μόνο να μπείτε σε ένα πεντάτομο έργο ενός καθηγητού του Πανεπιστημίου της Ευγένης, Έλληνος. Είναι επεκείδη. Θα βρείτε τις πηγές αυτής της ιστορίας. Ήρθε μια φορά εδώ στην Ελλάδα και είχαν μια ομιλία στη Βολιά Βουλή. Συγκλονιστικός άνθρωπος. Με κείμενα συγκλονιστικά. Αγαπάμε την Επανάσταση. Ευχαριστούμε τον Θεό που έτσι οδήγαμε. Αλλά υπήρχε κι άλλος δρόμος, ε. Και όχι ο δρόμος για τη μικρή και μίζερη Ελλάδα που έχουμε σήμερα. Ο δρόμος μιας άλλης Ελλάδας. Με τα κείμενα που αποκάλυψε, μπήκε μέσα στην υψηλή πύλη, στα αρχεία της, στους καθηγητές Πανεπιστημίου και αντέγραψε, ήξερε και τουρκικά και αρχαία τουρκά και έβγαλε φοβερά κείμενα. Ότι οι Ρωμιοί εκείνη τα χρόνια είχαν ένα σχέδιο. Αντί να κάνουν επανάσταση για να πάρουν τα χώματα τα δικά μας, να αλλάξουν από μέσα τη δομή. Και άρχισαν να αποκτούν Ρωμίους και Ορθόδοξους που γινόταν νομάρχες των επαρχιών της Τουρκίας. Από τα κείμενα που έχουμε, την εποχή του 21, το 40% των αρχαίων ήταν στα χέρια των Ελλήνων. Και λέει το φανάρι, την Τουρκία την πάρουμε από μέσα, λέει, μη βιάζεστε. Και εκεί ήταν η διαμάχη. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Μη γελάστε μαζί μου. Δεν το λέω επειδή μου αρέσει αυτή η ιστορία, όχι. Έτσι είναι όμως η ιστορία. Η ιστορία που δεν τη μάθαμε σήμερα. Και λυπάμαι που δεν τη μάθαμε. Και αυτή είναι η ιστορία. Παραμένοντας στη φράση μου, δοξολογώ το Θεό, πες το έτσι γίναμε ελεύθεροι. Αλλά μια Ελλάδα μικρή, πτωχή και μίζερη μέχρι σήμερα. Πουλημένη σε ένες δυνάμεις μέχρι σήμερα. Σε δυνάμεις, ξέρω εγώ, το δούν τάφη και τα λοιπά. Αυτή ήταν η Ελλάδα που φτιάχναμε σήμερα. Παραμένω όμως να δοξολογώ το Θεό. Δεν συνεχίζω την κουβέντα, είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί αυτά που λέω είναι ξάφνιασμα. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Μελετήστε και αυτή την ιστορία. Κάτι άλλο υπάρχει?
1: Όπως θα πούμε σε κάποιον ψυχολόγο ότι αυτό που μελετά και υποστηρίζει δεν υφίσταται σαν επιστήμη. Αν κάποιος πει για το θεολόγο, τι θα μπορούσαμε να δώσουμε σαν απάντηση?
0: Τα έργα της προεξής του Θεού πάνω στη γη. Ο Θεός ομιλεί. Έχουμε στοιχεία, μαρτυρίες, το πέρασμα του Θεού πάνω στη γη. Εκοφαντικό. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Όλη η γραφή τι είναι? Τι λες τώρα? Συγκρίνεται το αμεγέθος με τ' άλλο. Πέρασε ο Θεός, ακούμπησε. Άστε να το πιστεύουμε ή όχι. Έκανε θαύματα, έκανε τομές. Έσαι μαζί μας, αναστήθηκε. Έχουμε παρουσία του Θεού. Έχουμε αποδείξεις δυνατές. Συγκρίνουν τα δύο του μεγέθη. Συγχώρεσαι με. Κάτι άλλο υπάρχει? Ορίστε.
2: Υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη προκατάληψη απέναντι στην εικόνα της Εκκλησίας και σε όσους μπορεί να πηγαίνουν στην Εκκλησία να είμαστε κοντά, να ζούμε μέσα από αυτήν. Υπάρχει επιθετικότητα συγκεκριμένα. Έχω εμπλεκεί σε πάρα πολλές συζητήσεις σε ποια θέματα της Εκκλησίας και καταλήγω ή να εκνευρίζομαι ή να μην μπορώ να απαντήσω σε πάρα πολλά θέματα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, πρέπει να απαντάμε ή να μην απαντάμε?
0: Όλη σου είναι τι θα πεις. Ο λόγος είναι αποτέλεσμα μιας βιωματικής εμπειρίας. Ο Χριστός στο τέλος του Ιησού δεν μίλησε. Σώπασε. Κατά τα άλλα, αν ζεις πνευματικά, είσαι κοντά στην Εκκλησία και γεύεσαι τη δωρά και η χάρη της Εκκλησίας μας, σε όλα αυτά θα έχεις πρώτο εργαλείο. Το Αποστόλου Παύλου. Με τα πρώτη και δευτέρα νοτοθεσία παρετούμε μιας διαμάχης. Νομικές έρηδες. Πες, εγώ πιστεύω αυτό, είμαι ελεύθερη να πιστεύω αυτό, θα βρει τίποτα άλλο. Αλλά πρώτα μετράει και η βιωματική σου εμπειρία. Και μετά ο λόγος σου, χωρίς διαμάχες. Δεν μπορείς να πεις τους άλλους έτσι, επειδή εσύ το ξέρεις και το πιστεύεις. Αλλά οι απαντήσεις σου να είναι υπεύθυνες. Αν δεν ξέρεις να μην απαντήσεις. Αλλά πρώτα μετράει η ζωή σου και ας μην την ξέρει ο άλλος. Ξέρεις αυτό που έλεγα, ε? Η παρουσία ενός αγιασμένου ανθρώπου αγιάζει τα πάντα. Το θέμα δεν είναι να του πεις τι αγιασμένη αίσθηση θα του δώσεις. Αυτό είναι ένα άλλο μυστικό, ε. Κατά τα άλλα, μην κάνεις περαιτές διαμάχες. Θα πεις δύο φορές τη γνώμη σου κατά τον Απόστολο Παύλο, θα πεις αυτό, δεν μπορώ να σας κάνω πλήση εγκεφάλου, αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Και αν δεν ξέρεις, θα πεις δεν ξέρω. Να έχεις την ταπείνωση να πείτε δεν ξέρω. Πιστέψτε με,

Κάνω κατηχητικό από το 1970. Νομίζω 44 χρόνια είναι. Τα περισσότερα πράγματα που έμαθα, τα έμαθα από ρωτήσεις παιδιών για πράγματα που δεν ήξερα. Και έλεγα, παιδιά, δεν ξέρω. Θα απαντήσω την άλλη εβδομάδα. Αλλά ήθελα να είμαι έντιμος με αυτό που έλεγα. Και όσο διάβαζα, άνοιγε ένας πλούτος μεγάλος. Αυτή είναι μια εμπειρία. Μια βιωματική εμπειρία, ζημωτική πια. Και τα ερωτήματα των άλλων είναι και προκλήσεις πολλές φορές, όμορφες προκλήσεις, ε. Είναι έτσι. Και μετά πηγαίνει ένας θησαυρός, ανεκλάλητος μέσα. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά, μεγάλα, μικρά, που με προκάλεσαν με τα ερωτήματά τους. Και αναγκάστηκα να διαβάσω. Έτσι. Και τότε βρέθηκα σε ένα μεγάλο πανηγύρι της θεολογίας. Αυτό είναι. Αυτά είναι ζήμωση. Λέω και μια προσωπική εμπειρία. Ήταν το 1973. Με καλεί στο γραφείο του ο τότε διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας, νυν επίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Μου λέει, Κωνσταντίνε, είμαι λαϊκός τότε. Αύριο το πρωί, μου λέει, εγώ θα λειτουργήσω στη μονή του Καρέα επάνω. Αλλά θα κηρύξεις εσύ, μου λέει, το κήρυγμα. Κάτι κηρύγματα σε κάτι παρακλήσεις έκανα, αλλά δεν έκανα ποτέ σε κήρυγμα σε λειτουργία Κυριακή παρουσία επισκόπου. Που το κάνει Σάββατο μεσημέρι την πρόκληση. Μου λέει, αύριο το πρωί, είμαστε εγώ, με πιάσει λίγος. Δεν κοιμήθηκα. Κάθισα 10 ώρες και ετοιμαζόμουν. Ήταν η μέρα της σταυροσκυνήσεως, 40η. Και μελέτησα όσο μπορούσα το μυστήριο του σταυρού. Και αυτό που είπα στο τέλος, η ομιλία μου ήταν 1,5 λεπτό. Μόνο. Αυτά μπορούσα να πω μόνο. Αλλά εκεί, με την πρόκληση, μελέτησα σε μια νύχτα χωρίς να κοιμηθώ, όσο μπορούσα, η θεολογία του σταυρού. Αυτό το αποτύπωμα μου έμεινε. Και μόλις την τελειώνει η ομιλία, έρχεται ο πνευματικός της μονής, ο πατήρ Αντώνιο Ρωμαίος, και μου λέει, τα γράψα στο μαγνητόφωνο. Χολοκάικα. Αυτή η εμπειρία είναι. Μια πρόκληση. Δεν είσαι σοφός. Κάθεσαι και κουράζεσαι. Και δεν κάνεις τίποτα δικό σου. Αυτό που λέω συνέχεια, κλέβουμε τα κείμενα των πατέρων. Ένας πλούτος, πώς τον χάνουμε. Έπρεπε κάθε μέρα να ζούμε αυτά, να τρεφόμαστε από αυτά, να τα γλεντάμε αυτά, να τα τραγουδάμε αυτά. Πώς το κάνουμε. Είναι η ζωή μας ολόκληρη. Έτσι. Άρα είναι μια εμπειρία που σιγά σιγά αυξάνεται με τη χάρη του Θεού και αναγκάζει και τη ζωή σου. Αυτά όλα θα καρποφορούν, έτσι.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Οι ακολουθίες της Εκκλησίας είναι λόγια που συζητάμε, που μιλάμε στον Θεό με τη λατρεία μας, με την αγάπη μας. Μέσα στην Εκκλησία, με όλους τους αδελφούς που παρακολουθούμε τη Θεία Μυσταγωγία, που ψάλλουμε, που μεταλαμβάνομαι, αυτές είναι οι πιο παραδοσιακές μας ώρες. Όταν όλοι μαζί παρακολουθούμε τις ιερές ακολουθίες, τα λόγια του Κυρίου με τα Ευαγγέλια, τον Απόστολο, τους κανόνες και τα τροπάρια της παρακλητικής, του Τριωδίου, των Μηναίων, επιτυγχάνουμε την ένωσή μας με τον Χριστό. Αλλά οι παγίδες του Σατανά είναι πολλές για τους ανθρώπους που λατρεύουν τον Θεό. Ο πειρασμός μας κανονίζει σε αυτό το σημείο να μην δίνουμε καθόλου προσοχή. Πάμε στην Εκκλησία συχνά για να συνεχίσουμε τον ύπνο μας και μόλις ακούσουμε τα λόγια, τα ψάλματα, κλείνουν τα μάτια μας. Ερχόμαστε σε μια κατάσταση χαυνότητος και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα γράμματα, τα τροπάρια, τους ύμνους. Ένα σατανικό πράγμα. Το βλέπει κανείς ολοφάνερο με αυτή την υπνηλία. Τι χάνουμε βρισκόμενοι απερίσκεπτα μέσα στην Εκκλησία. Ενώ απ' έξω λέει, θα προσέχω, δεν θα το ξανακάνω, θα προσπαθήσω, δεν τα καταφέρνεις. Αυτά τα θα προσέχω κλπ. Είναι όλα πιεστικά πράγματα που εξοργίζουν τον εαυτό μας. Δηλαδή, τον κάνουν αντιδρά. Δεν γίνεται τίποτα με την πίεση. Αντίθετα, μας βουτάει η κακή κατάσταση και μας εξευτελίζει. Σφίξου, συγκεντρώσου, κάνω ό,τι νομίζεις. Εγώ, ο παλαιός άνθρωπος, σε έχω στο χέρι μου. Θα σε σφίγγω και αν μπορείς, προχώρα. Ό,τι κάνεις αγκάρια και κλωτσάει η ψυχή σου μέσα σου, βλάπτεσαι. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Έχω δει και μοναχούς και ανθρώπους κάθε ηλικίας να φεύγουν εντελώς από την Εκκλησία και από τον Θεό, μη αντέχοντας την εσωτερική πίεση αλλά και την πίεση από άλλα πρόσωπα. Απ' την πίεση, όχι μόνο αντιδρά κανείς εναντίον της Εκκλησίας, αλλά δεν τη θέλει καν. Δεν τον επηρεάζει θετικά. Δεν καρπούται. Το κάνει πιεστικά βέβαια, γιατί το είπε ο γέροντας, το είπε ο πνευματικός και λέει: τώρα πρέπει να πάω, παραδείγματος χάριν, στο απόδειπνο. Ναι, όλα γίνονται, αλλά όταν γίνονται τυπικά, βλάπτουν, δεν ωφελούν. Αναγκάζεσαι πολλές φορές να κάνεις το καλό, αλλά δεν πρέπει να γίνεται με σφίξιμο. Δεν ωφελεί, δεν οικοδομεί. Παράδειγμα, αυτό που λέμε για το «Κύριε Ιησού Χριστέ», αν βιάσεις τον εαυτό σου να τον κάνει, σε λίγο θα στενοχωρηθείς, θα το πετάξεις μακριά και ύστερα τι γίνεται. Αν το κάνεις αγκάρια, πιέζεσαι και σου ξεσπάει σε κακό. Μπορεί κιόλας μια τέτοια πίεση να σε κάνει να μην θέλεις να πάεις ούτε στην Εκκλησία. Με άλλο τρόπο να πάεις στην Εκκλησία, όχι με σφιξίματα και με σπροξίματα κλπ, αλλά με ευχαρίστηση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προσέχεις και να απολαμβάνεις και να χαίρεσαι τις ακολουθίες, τα τροπάρια, τα αναγνώσματα, τις ευχές. Να προσεύχεις την κάθε λέξη, να παρακολουθείς τα νοήματα. Καταλάβατε, από εκεί ξεκινάει η εφροσύνη. Υπάρχει όμως και ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί όλα αυτά να τα ακούμε και να τα ψάλλουμε τυπικά. Να τα λέμε και να τα ακούμε επειδή πρέπει. Ο μοναχός πηγαίνει, παραδείγματος χάρη, στον Εσπερινό και ακούει: όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Τ' άκουσε σήμερα, τ' άκουσε αύριο. Τ' άκουσε μεθαύριο, όλο το χρόνο. Τώρα τι άλλο, τα ίδια και τα ίδια. Όταν τα ακούει χωρίς να συμμετέχει, κουράζεται, κοιμάται, δεν εμβαθύνει. Παθαίνει κορεσμό και μετά έρχεται η αντίδραση. Μετά καμία ωφέλεια, καμία χαρά. Αρχίζει η απελπισία και ο διάβολος δεν χάνει την ευκαιρία να κάνει το κακό. Οι ακολουθίες είναι μεγάλη υπόθεση. Οι ακολουθίες είναι το παν. Το έχω ζήσει αυτό. Αρκεί πάντα να γίνονται με έρωτα, με ενδιαφέρον, με ακρεφνή λατρευτική διάθεση προς τον Χριστό. Όχι αγκάρια και μηχανικά. Θέλει έρωτα, θείο ενθουσιασμό. Αν δεν αισθανόμαστε έτσι, δεν έχουν αξία. Όχι μόνο δεν έχουν αξία, αλλά κάνουν και κακό. Θα μου πείτε, τότε να μην τις κάνουμε? Όχι βέβαια. Όμως, όσο μπορεί κανείς να φεύγει από τον τύπο και να κοιτάζει την ουσία, δηλαδή να το θέλει, να το ρέγεται, να ευχαριστείται με την προσευχή, με τη συνομιλία, μετά του Θεού, είναι καταστροφή για τον μοναχό ο κορεσμός. Εγώ τι να σας πω, αυτό δεν το ξέρω. Τις ακολουθίες τις έχω απολαύσει. Δεν πίεζα τον εαυτό μου. Δεν ήξερα να κάνω κάτι αγκάρια. Αντίθετα, αν είναι δυνατόν, κάθε μέρα να ακούω τα ίδια. Σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Όλο τα ίδια. Αλλά αυτό έχει αξία. Δεν χορταίνω να τα λέω όλη την ημέρα.
και πιστεύω ότι πολλοί μας ωφελούν όλα αυτά. Έχουν τόσους χυμούς που δροσίζουν την ψυχή και την τρέφουν. Και εσείς έτσι να δίνεστε με την καρδιά σας στον Χριστό. Όταν στην Πολυκλινική τη Μεγάλη Παρασκευή έλεγα την ευχή «Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας», μπροστά στον εσταυρωμένο τη διάβαζα και τη ζούσα. Την άλλη μέρα στο χειρουργείο, ο καθηγητής μπροστά στα παιδιά, δηλαδή στους φοιτητές, μου λέει «Πάτερ, τι ωραία ήταν η ευχή! Εσύ πρέπει να είσαι Άγιος». «Δεν είμαι Άγιος», του λέω, «αλλά επειδή θέλω να γίνω Άγιος, ζητούσα το έλεος του Θεού να με κάνει Άγιο και η ψυχή μου συγκινήθηκε. Εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός και αυτό ήταν μία νεύση του Χριστού. Αυτή η ευχή είναι καλλιτέχνημα, δεν είναι? Γι' αυτό σας λέω να τη διαβάζετε πάλι και πάλι. Οι λειτουργικές προσευχές, οι οποίες φαίνονται τυπικές, όταν λέγονται με νόημα και προσοχή, γίνονται δικές σας. Την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, όταν τη διαβάσει και ο πιο αμαρτωλός, αγιάζεται πολύ. Έτσι γίνεται η καλλιέργεια χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ανέμακτα. Δηλαδή, αχριστεύει ο άνθρωπος τον παλαιό εαυτό του. Τον αχριστεύει χωρίς πόλεμο. Δεν τον εξοργίζει, αλλά τον αχριστεύει και αναπτύσσει τον κενό άνθρωπο μέσα του.

διαλέγετε την κούραση τη σωματική. Να το επιδιώκετε για να γυμνάζετε σώμα και ψυχή. Η ζωή μας εξαρτάται από το θέλημά μας. Ό,τι θέλουμε και όπως το θέλουμε, μπορούμε να το ζήσουμε. Αυτός που κάνει κόπο για τον Χριστό μεγαλύτερο, και αυτό γίνεται βέβαια από θείο έρωτα, προσελκύει περισσότερη χάρη. Και όταν λέμε κόπο, εννοούμε εκτός των άλλων και την προσευχή της νύχτας. Πολύ ωφελεί να σηκώνεσαι τη νύχτα για προσευχή. Καλύτερη είναι η προσευχή της νύχτας. Ακούμε και τον Ισαΐα να λέγει: «Εκ νυχτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός». Και τον Δαβίδ: «Υγρύπνησα και γενόμην ως τρουθείων μονάζων επιδόματος. Το πρωί σ' άκουσον της φωνής μου. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και υπόψη με. Ο Θεός μου προς ο ορθρίζω». Πόσο ωραία τα λέει ο Δαβίδ. Δεν τα λέει. Τα ζει. Τα χαίρεται. Έχει την χάρη του Θεού, το Άγιον Πνεύμα. Πολλοί στο Άγιον Όρος προσεύχονται μέρα νύχτα. Συμβαίνει να προσεύχεται κανείς από το βράδυ ως το πρωί και να μην καταλαβαίνει το χρόνο που περνάει. Στην αγάπη του Θεού οι ώρες φεύγουν με άλλη ταχύτητα. Ό,τι γίνεται στο Άγιον Όρος τη νύχτα, ευωδία, λιβάνι, άγγελοι, προσευχές. Οι άγγελοι παίρνουν τις προσευχές των Αγίων και τις πηγαίνουν στο Θεό, μυστήριο. Εμείς στο Άγιον Όρος ξυπνούσαμε χωρίς ρολόι. Όταν ερχόταν η ώρα, αμέσως σηκωνόμασταν. Και κουρασμένος να ήσουν από το βράδυ, και άμα αργούσες να κοιμηθείς, όταν ερχόταν η ώρα, πεταγόσουν απάνω. Είναι μια συνήθεια, μόλις ξυπνήσεις, να πεταχθείς αμέσως όρθιος. Μπορεί βέβαια να γυρίσεις από την άλλη μεριά και να σε πάρει ο ύπνος μέχρι το μεσημέρι. Πολύ κακό. Γι' αυτό μόλις ξυπνήσεις, αμέσως να σηκωθείς. Να διαλέγεις τις ώρες της νύχτας. Μπαίνεις ευκολότερα στην προσευχή. Ακόμη και τυχαία να ξυπνήσεις τη νύχτα, μην ξανακοιμηθείς αμέσως. Είναι μια ευκαιρία που σου δίνει ο Θεός να προσευχηθείς όσο μπορείς μέσα στην ησυχία. Εκτός από την ησυχία, συμβαίνει τη νύχτα και κάτι άλλο. Έχω εξακριβώσει ένα περίεργο πράγμα. Μέσα στο 24ωρο υπάρχει διαφορά στις ώρες και στην επίδραση που έχουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Βλέπετε, για παράδειγμα, ενώ ένα τραύμα παραμένει στην ίδια κατάσταση, ο πυρετός κυμαίνεται. Το πρωί πέφτει, το μεσημέρι ανεβαίνει, το απόγευμα και το βράδυ ανεβαίνει πιο πολύ. Τα μεσάνυχτα αλλάζει. Αυτό εξαρτάται από την κίνηση της γης. Όπως επηρεάζεται το σώμα από τις ώρες, έτσι επηρεάζεται και η ψυχή. Αυτός που αγρυπνεί τη νύχτα στην προσευχή, την άλλη μέρα μπορεί να εργαστεί πιο καλά, διότι τον χαριτώνει ο Θεός και ανανεώνεται ψυχικά. Αντίθετα, όποιος δεν έχει διάθεση να κάνει θυσίες για την αγάπη του Χριστού, ο ίδιος αποκλεί τον εαυτό του από την χάρη.

Ο σωματικός κόπος κάνει το σώμα να παραπονιέται και να γκρινιάζει και να αντιδρά. Δεν μπορεί όμως να κάνει ράθυμη την ψυχή στην προσευχή. Απλά βάζεις το ραδιόφωνο πιο δυνατά. Ακούεις τη μουσική, την απολαμβάνεις και δεν ακούεις πια τις γκρίνιες. Ενώ ότι δυναμώνοντας η προσευχή εξουδετερώνει τον κόπο. Πριν γκρινιάξεις για το σωματικό κόπο, άρχισε την ευχή. Γιατί όταν γκρινιάξεις, φεύγει χάρης και μένεις με τη δύναμή σου. Αν πεις τρεις φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, προχωράεις με χαρά. Σε βλέπει ο Θεός και απλώνει το χέρι και σε πιάνει. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει η αληθινή κοινωνία με εκείνον. Όταν ο σωματικός κόπος, μετάνοιες, αγρυπνίες, θυσίες, γίνεται με αγάπη, με έρωτα, δεν βλάπτει το σώμα. Όταν γίνεται ελεύθερα και με αγάπη προς το αγαπόμενο πρόσωπο, τον Χριστό, δείχνει πόσο κανείς τον αγαπάει. Κανείς δεν λογαριάζει κόπο για αυτόν που αγαπάει. Ανεβαίνει παραδείγματος χάριν ένα στο βουνό, κοπιάζει, μοχθεί, υδρώνει. Γιατί το έκανες, τον ρωτούν. Για αυτόν που αγαπάω, απαντάει, γιατί καταλάβαινα πως θα τον ευχαριστήσω. Ο άνθρωπος ο πιστός δείχνει και με αισθητά μέσα την αγάπη του, την αφοσίωσή του, τη λατρεία του στον Χριστό. Να γιατί ο σωματικός κόπος, να γιατί οι μετάνοιες. Όχι για να κερδίσεις κάτι, αλλά γιατί δεν σ' αφήνει η αγάπη, ο έρωτας προς τον Χριστό να κάνεις αλλιώς. Θα πει ίσως κάποιος, την αγάπη την έχω στην καρδιά μου. Ναι, αλλά οι μετάνοιες και όλες οι ασκήσεις χρειάζονται, διότι είναι μεν τύποι, αλλά μέσω αυτών των τύπων κατορθώνουμε να μπαίνουμε στην ουσία. Αν δεν μπούμε εκεί, όλα αυτά είναι μηδέν. Έτσι είναι. Να κάνω τώρα τούμπες, να βλέπει ο Θεός, να ευχαριστηθεί. Δεν ευχαριστιέται ο Θεός από αυτά. Ούτε προσθέτουμε τίποτα στον Χριστό με την λατρεία που του κάνουμε. Εμείς καρπούμεθα. Εμείς έχουμε αυτή την ανάγκη. Τώρα έχουν βγει εδώ 1000 δυο αιρέσεις. Και είδατε τι παιδεμό κάνουνε. Φθάνουνε σε γυμναστικές ασκήσεις που τα πόδια να στέκουν όρθια κατά πάνω και το κεφάλι κάτω. Κατορθώνουνε φοβερές σωματικές ασκήσεις και προσπαθούν με αυτές να επιβληθούν και να επιδράσουν στην ψυχή. Εμείς δεν λέμε έτσι. Αλλά όταν οι μετάνοιες γίνονται για τον Χριστό, απευθείας επιδρά στην ψυχή η χάρης και φέρνει τη μετάνοια και φέρνει τη γαλήνη και την ειρήνη και τη χαρά. Αλλά αυτά έρχονται με τη Θεία Χάρη και μετά ωφελείται και το σώμα. Κάποτε υπήρχαν άρχοντες και δούλοι. Για να δείξουν την υποταγή τους και το σεβασμό τους απέναντί τους, οι δούλοι γονάτιζαν μπροστά στους άρχοντες. Έτσι και εμείς με τις μετάνοιες δείχνουμε ότι είμαστε ταπεινοί δούλοι του Θεού. Δείχνουμε τη μικρότητά μας και το σεβασμό μας με έναν αισθητό τρόπο. Με τις μετάνοιες κάτι γίνεται. Ταπεινώνεται ο χριστιανός και αυτό βοηθάει ώστε να έρθει η χάρις του Θεού μέσα του. Όταν έρθει η χάρις, τότε η καρδιά του γίνεται φωτιά. Η φωτιά της αγάπης κάνει θυσίες. Θυσία και προσφορά είναι οι μετάνοιες. Θυσία αγάπης, λατρεία. Και στη λατρεία συμμετέχει όλος ο άνθρωπος, ψυχή και σώμα. Να μην λυπάστε το σώμα, να το παιδεύετε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι είναι η φωτιά της αγάπης. Πρέπει να κάνετε θυσία, άσκηση. Άσκηση πνευματική και σωματική. Χωρίς άσκηση δεν γίνεται τίποτα. Να κάνετε υπακοή στο πνευματικό πρόγραμμα, επί παραδείγματι, κανόνα, ακολουθίες κλπ. Και να μην το αμελείτε. Να μην αναβάλλετε για αύριο. Ούτε αρρώστια να το χαλάει. Μόνο αρρώστια προς θάνατο. Εγώ μικρός έκανα 3.000 μετάνοιες την ημέρα και δεν κουραζόμουν. Ήμουνα πολύ σκληραγωγημένος. Πέδευα τον εαυτό μου. Περιφρονούσα τον κόπο. Ενώ γύριζα κατάκοπος από το βουνό που κουβαλούσα τα ξύλα στο Άγιον Όρος, οι γέροντες με έβαζαν να σκάψω τον κήπο. Πέδευα και περιφρονούσα το σώμα. Κι όμως ήμουνα πολύ γερός. Αλλά είχα και τόση φωτιά μέσα μου. Τόση φωτιά. Να σας δείξω πως τις έκανα τις μετάνοιες. Τις έκανα στρωτές και γρήγορα, χωρίς να κουμπώ τα γόνατα στο έδαφος. Πρώτα έκανα το σταυρό, χτυπώντας τα δάχτυλα με δύναμη στο μέτωπο. Έπειτα στο γόνατο και μετά ψηλά στους ώμους συμμετρικά. Μετά ακουμπούσα τα χέρια στο έδαφος και σηκωνόμουν γρήγορα. Τότε πατούσα λίγο τα γόνατα. Είδατε πως συμμετέχουν σώμα και ψυχή στη λατρεία του Θεού. Ο νους, η καρδιά στον Χριστό και το σώμα στον Χριστό. Να κάνετε τις μετάνοιες με βλάβεια και αγάπη και να μην τις μετράτε. Καλύτερα να κάνετε 10 και καλές παρά πολλές και χωρίς ζήλο, χωρίς λατρεία και θείο έρωτα. Κάνετε όσες μπορείτε, ανάλογα με τη διάθεση. Αλλά όχι ψευτομετάνοιες και ψευτοπροσευχές. Όχι τυπικά πράγματα στον Θεό.
Ο Θεός ζητάει ό,τι κάνουμε για εκείνον να γίνεται εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας. Η προσευχή να γίνεται όλη την ημέρα με αγάπη, ευχή, τροπάρια, μετάνοιες εν αλλάξ. Και οι μετάνοιες που κάνουμε στην Παναγία απευθύνονται στον Χριστό, γιατί η Παναγία μας τον Χριστό φέρει μέσα της. Ο Χριστός είναι ο σωτήρ των ψυχών μας και η Παναγία η μητέρα μας, η μεγάλη μεσήτριά μας. Οι μετάνοιες είναι και γυμναστική και αν και αυτό δεν πρέπει καθόλου να το σκεπτόμαστε, δεν υπάρχει καλύτερη γυμναστική από αυτή για το στομάχι, τα έντερα, το στήθος, την καρδιά, τη σπονδυλική στήλη. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Γιατί να μην την κάνουμε? Όταν αυτή η άσκηση γίνεται στη λατρεία του Θεού και κατορθώνει η ψυχή αυτή τη λατρεία, γεμίζει χαρά, γαλινεύει και ειρηνεύει. Αυτό είναι το παν. Οπότε βέβαια και το άλλο, το σώμα, το ωφελεί. Έπεται και ακολουθεί και ωφελείται και αυτό. Καταλάβατε? Στην ψυχή έρχεται ειρήνη και γαλήνη και στο σώμα η καλή λειτουργία όλων των συστημάτων του οργανισμού μας, όπως είναι το κυκλοφορικό, το πεπτικό, το αναπνευστικό, το ενδοκρινολογικό, τα οποία άμεση έχουν σχέση με την ψυχή μας.

Όταν μπαίνετε μέσα στο μοναστήρι, να ανοίγει η ψυχούλα σας στην αγάπη του Θεού. Εκεί είναι όλα αγιασμένα. Τόσες ψυχές που προσεύχονται, που ασκούνται, που ζουν τη ζωή του Θεού. Οι αγιασμένες ψυχές είναι το μεγαλείο του μοναστηριού. Η ψυχή έχει φοβερές δυνάμεις που τις αντανακλά στο περιβάλλον. Έτσι και οι αγιασμένοι τόποι μας επηρεάζουν και μας ανεβάζουν. Όταν βρίσκομαι σε τέτοιους τόπους, πριν προλάβω να προσευχηθώ, αμέσως ο αγιασμένος τόπος με ανεβάζει στα ουράνια, όπως για παράδειγμα η Πάτμος, το Άγιον Όρος και άλλοι. Ο μοναχός φαίνεται απόκοσμος και ακοινώνητος για πολλούς. Φαίνεται ότι κοιτάζει μόνο την ψυχή του, ότι δεν προσφέρει τίποτα στην Εκκλησία, στον κόσμο. Αυτό δεν είναι έτσι. Τόσα χρόνια, αν διατηρήθηκε η Εκκλησία, οφείλεται στο μοναχισμό. Αυτός που μπαίνει στο μοναστήρι και τα δίνει όλα στο Χριστό, μπαίνει στην Εκκλησία. Ίσως να πει κάποιος, αυτοί που ζουν μόνοι τους σε μια σπηλιά βοηθούν την Εκκλησία. Ναι, οι σπηλαιώτες βοηθούν την Εκκλησία μυστικά. Ένας που ζει στη σπηλιά μπορεί να μην φτιάχνει δέντρα και κήπους, συγγράμματα και άλλα που βοηθούν στη ζωή ή στην πρόοδο, αλλά εκεί μέσα δημιουργεί και εξελίσσεται και θεούται. Οι ασκητές μένουν στη σπηλιά για να μην τους αποσπά κανείς από την πνευματική ζωή. Με τη θερμή και καθαρή ζωή τους και κυρίως με την προσευχή τους βοηθούν την Εκκλησία. Θα σας πω κάτι που θα σας φανεί υπερβολικό, αλλά παιδιά μου, θέλω να με πιστέψετε. Πρόκειται για την προσφορά της προσευχής του μοναχού. Ακούστε με, με προσοχή. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 7 ιεροκήρυκες θεολόγους, οι οποίοι είναι άγιοι στη ζωή τους. Η ρητορία τους άφθαστη. Ο καθένας έχει την ενορία του, που αποτελείται από 10.000 ενορίτες. Κάθε μέρα ακούνε το λόγο τους 70.000 άνθρωποι. Συγκλονίζονται χιλιάδες που τους ακούνε. Μετανοούν, επιστρέφουν στον Χριστό. Σώζονται ολόκληρες οικογένειες. Ένας όμως μοναχός που δεν τον βλέπει κανείς, καθισμένος σε κάποια σπηλιά, με την ταπεινή του προσευχή, επιδρά πολύ περισσότερο. Ένας έναντι 7 έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αυτό βλέπω. Είμαι σίγουρος. Να ποια είναι η σημασία της προσευχής του μοναχού. Είναι στο κελί του μόνος, αλλά τα κύματα της προσευχής του φθάνουν σε όλους τους ανθρώπους, έστω και αν είναι μακριά. Με την προσευχή ο μοναχός συμμετέχει σε όλα τα προβλήματα των ανθρώπων και κάνει θαύματα. Η προσφορά του επομένως είναι πιο μεγάλη και από του πιο άξιου ιεροκήρυκα.

προσεύχεστε για τους συγγενείς σας χωρίς να αγχώνεστε για την σωτηρία τους, γιατί έτσι χάνετε την επικοινωνία σας με τον Χριστό και δείχνετε ολιγοπιστία. Να τα αναθέτετε όλα με εμπιστοσύνη στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Το καλύτερο είναι να δοθείτε στην αγάπη του Θεού και να αποκοπείτε από τον κόσμο και από τους συγγενείς και από τους γονείς και από τα αδέλφια. Όλα αυτά που ζουν οι ασκητές είναι γραμμένα στον κανόνα της μοναχικής κουράς. Λέγει: «Οι θέλοντες έρχεστε φυσήν ο πίσω μου, προθήμως αρνήσαστε τας κοσμικάς αφορμάς, γονείς τους γεννήσαντας, τέκνατε και γυναίκας, αδελφούστε και φίλους, χρήματα και οικίας, συγγενείστε και δούλους και δέξαστε αξίωμα των Αποστόλων μου». Ακούστε τι έγινε με έναν ασκητή στο γεροντικό. Ένας μοναχογιός και πολύ πλούσιος επήγε στην έρημο της Νητρίας. Εκεί πολύ προόδευσε. Πέρασαν χρόνια. Οι γονείς του πέθαναν. Δεν υπήρχε κληρονόμος και ήρθαν να τον βρουν κάποιοι συμπολίτες του. Η περιουσία ήταν πολύ μεγάλη. Του λένε: «Ήρθαμε να σου πούμε να έλθεις αν θέλεις να πάρεις την περιουσία των γονέων σου που πέθαναν». Τότε εκείνος έσκυψε κάτω το κεφάλι του και σε λίγο είπε: «Εγώ προαυτό να πέθανον τον κόσμο, και πώς δύναται νεκρός νεκρόν κληρονομήσε? Αν δεν νεκρωθούμε δεν γίνεται τίποτα. Να αγαπήσουμε τον Χριστό και θα μας αγαπήσει και εκείνος. Όλοι οι πόνοι θα περάσουν, θα νικηθούν, θα μεταποιηθούν». Μεταξύ των άλλων και ο Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος έχει πει κάτι πολύ ωραίο: «Τέκνα Θεού ως γέγραπτε, θεείτε κατά χάριν τέκνα φωτός, όσοι κόσμων αρνήσονται των μάταιων και πλάνων, όσοι γονείς και αδελφούς μισήσουσιν αμίσως». Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Το μεγάλο μυστικό είναι το έξοδο. Υπάρχει το μητρικό, το πατρικό φίλτρο και για το μοναχό. Αν δεν προσέξει γίνεται ένα έξοδο εκεί. Αν τρόπον τεινά έχεις μέσα σου 5 βαθμούς αγάπης και εξοδεύεις τους 2 στους γονείς, τους άλλους 2 στα αδέλφια, τι μένει για τον Θεό? Ενώ εν το Θεό υπάρχουν όλες οι αγάπες του κόσμου. Αν αγαπήσεις τον Θεό, τα πάντα αγαπάεις, διότι μέσα στον Θεό υπάρχουν όλα και ο Θεός έτσι θέλει να τον αγαπάεις. Αυτός ο ίδιος λέγει: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου». Αυτά είναι τα ανώτερα μαθηματικά της χριστιανικής θρησκείας. Καμία άλλη θρησκεία δεν τα έχει συλλάβει αυτά τα νοήματα, διότι δεν είναι ανθρώπινα επινοήματα. Ο Θεός μας τα φανέρωσε.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, αφού γνωρίσαμε τον περικαλή ναό της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος και το φρέαρ του Ιακώβ που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ιερό βήμα του ναού, ας κάνουμε λόγο τώρα για την Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα και ας γνωρίσουμε τη ζωή της μετά από τη συνάντησή της με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Η Αγία Φωτεινή, ύστερα από τη συζήτησή της με τον Κύριο στο φρέαρ του Ιακώβ και αφού ο Χριστός της απεκάλυψε όλα όσα εκείνη είχε κάνει από τα παιδικά της χρόνια, άλλαξε τρόπο ζωής και άρχισε να κηρύττει το μήνυμα της σωτηρίας στην πατρίδα της. Προσιλήτησε στο Χριστό τις 5 αδελφές της: Ανατολή, Φώτο, Παρασκευή, Κυριακή και Φωτίδα, και τους 4 γιους της: Φωτεινό, Ιωσή, Σεβαστιανό και Ανατόλιο. Μετά το μαρτύριο των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου κατά το διωγμό του Νέρονα, πήγε στην Καρθαγένη και κήρυξε με ζήλο τη χριστιανική πίστη μαζί με το γιο της Ιωσή. Ο άλλος της γιος Βίκτορ ή Φωτεινός, αφού πολέμησε γενναία κατά των Αβάρων, έγινε στρατηγός και στάρθηκε από τον αυτοκράτορα στη Γαλιλαία με εντολή να εξοντώσει τους χριστιανούς. Αντί να κυνηγήσει όμως τους χριστιανούς, ο Βίκτορ περνούσε τον καιρό του κηρύσσοντας ο ίδιος την χριστιανική πίστη. Ο λόγος του μάλιστα είχε τόση δύναμη ώστε κατόρθωσε να προσιλητήσει τον Δούκα Σεβαστιανό και άλλους αξιωματούχους του κράτους. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός ο αυτοκράτορας, διέταξε να συλληφθούν τα δύο αδέρφια και να οδηγηθούν αμέσως στο δικαστήριο. Αντιλαμβανόμενος όμως ότι δεν θα κατόρθωνε να κάμψει την αποφασιστικότητά τους, διέταξε να κόψουν τους βραχίονες του Βίκτορα και του αδελφού του Ιωσή στο ύψος των ώμων και κατόπιν τους έριξε στη φυλακή. Η Αγία Φωτεινή οδηγήθηκε και αυτή στο δικαστήριο και με τα λόγια της έφερε στη χριστιανική πίστη την ίδια την κόρη του αυτοκράτορα μαζί με τις θεραπενίδες της, γεγονός που προκάλεσε την οργή του τυράννου, ο οποίος διέταξε να ρίξουν όλες τις Αγίες σε αναμένη κάμινο. Η χάρη του Θεού όμως τις διαφύλαξε αυλαβής. Τότε τις υποχρέωσαν να πιούν ένα θανατηφόρο δηλητήριο που είχε ετοιμάσει ένας μάγος ονόματι Λαμπάδιος, και πάλι όμως δεν έπαθαν τίποτε. Τότε ο μάγος πίστεψε στο Χριστό και αφού έκαψε όλα τα βιβλία του, βαπτίστηκε χριστιανός και πήρε το όνομα Θεόκλητος. Υπέβαλαν κατόπιν τις Αγίες σε σειρά φρικτών βασανιστήριων και τέλος τους έβγαλαν τα μάτια. Κατόπιν τις έκλεισαν σε έναν υπόγειο χώρο γεμάτο φαρμακερά φίδια, όπου εν μέσω θείας δόξης φανερώθηκε ο Χριστός, συνοδευόμενος από τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και πλήθος Αγίων και Αγγέλων, και τις ευλόγησε με τα λόγια: «Ειρήνη ημίν, χαίρετε πάντοτε, ότι εγώ με θυμών ημί. Ανδρίζεστε και ενδυναμώνεστε». Πήραν έτσι μεγάλη δύναμη και άντεξαν τα δεινά της φυλακής για 3 χρόνια, μεταστρέφοντας στην χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες. Όταν τις έσυραν από τη φυλακή για να τις υποβάλουν σε νέα μαρτύρια, ένας άγγελος ήρθε και τις έθεσε υπό την σκέπη του. Τέλος ο τύραννος διέταξε να γδάρουν την Αγία Φωτεινή και να την πετάξουν σε ένα ξεροπήγαδο. Το ίδιο έγδαραν και τους 2 γιους της, αφού τους απέκοψαν τα γεννητικά όργανα και τους έκλεισαν σε ένα εγκαταλελειμμένο λουτρό. Διέταξε εν συνεχεία να κόψουν τους μαστούς των άλλων Αγίων γυναικών και να τις γδάρουν ζωντανές. Μία από αυτές, την Φωτίδα, την έδεσαν από τις κορυφές 2 δένδρων που τις λύγησαν και οι οποίες όταν επανήρθαν στη θέση τους την κατέσχισαν στα 2. Δια των φρικτών αυτών βασάνων οι ψυχές των Αγίων Μαρτύρων κέρδισαν την Βασιλεία των Ουρανών. Η μνήμη τους τελείται στις 26 Φεβρουαρίου.

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος καταγόταν από την Κύπρο, από το χωριό Ορούντα. Γεννήθηκε το 1913 από ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιο και την Μαγδαληνή. Επειδή από μικρός αγαπούσε την ησυχία, σε ηλικία 14 ετών, μαζί με τον δίδυμο αδερφό του Αλέξανδρο, πήγε στη Μονή Σταυροβουνίου. Στο μοναστήρι αυτό έμεινε 5 χρόνια και από εκεί, μαζί με τον αδερφό του, πήγε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί έλαβε το μοναχικό σχήμα και έγινε ιερέας. Μετά από λίγα χρόνια έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Στην Αγία Γη έμεινε 45 ολόκληρα χρόνια. Υπηρέτησε σε διάφορα προσκυνήματα και τελευταία στο Φρέαρ του Ιακώβ. Εκεί το 1979 κατακρεουργήθηκε από Εβραίους Σιωνιστές, ενώ φορούσε το πετραχύλι του και τελούσε τον Εσπερινό, ανήμερα της εορτής του στις 29 Νοεμβρίου του 1979. Μετά το μαρτύριό του, το σώμα του έμεινε ευκαμπτό για λίγες ημέρες. Μετά από 4 χρόνια βρέθηκε ολόκληρος, άφθαρτος και ευωδιάζων σε ένδειξη της άνωθεν παρησίας που βρήκε. Το σκήνομά του αρχικά τοποθετήθηκε στην Ιερά Μονή της Αγίας Ιών, Πατριαρχική Σχολή, και στις 29 Αυγούστου το 2008 μεταφέρθηκε στην Σαμάρια. Την επόμενη ημέρα, 30 Αυγούστου, έγιναν τα εγγένεια του μεγαλοπρεπέστατου ναού υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου. Την 29η Νοεμβρίου το 2009, όπως προαναφέραμε, έγινε η αγιοκατάταξη του Αγίου Φιλουμένου.

Σε απόσταση 77 χιλιομέτρων από την Ιερουσαλήμ βρίσκουμε την αρχαία Σεβάστια, που κάποτε ήταν και πρωτεύουσα του Ισραηλιτικού Βασιλείου. Εδώ βρίσκουμε τα απομεινάρια της εκκλησίας του Τιμίου Προδρόμου που έκτισε η Αγία Ελένη και καταδεικνύουν το μεγαλοπρεπές και πλούσιο οικοδόμημα που κάποτε στέγαζε τον τάφο του εν γεννητής γυναικός Μίζωνος. Σήμερα σώζεται ένας πλάγιος χώρος της παλαιάς εκκλησίας με τις αψίδες, ένα τμήμα της δυτικής πλευράς και η γύρω τείχη μέχρι κάποιο ύψος. Στη μέση της εκκλησίας ένα μικρό κτίριο με τρούλο στεγάζει τον τάφο του Τιμίου Προδρόμου. Ο τάφος είναι υπόγειος. Μια σκάλα με 21 σκαλοπάτια οδηγεί σε σκοτεινό θάλαμο. Στον απέναντι τοίχο υπάρχουν τρεις στρογγυλές σοπές που συγκοινωνούν με τους τάφους των τριών προφητών, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τον τοίχο και τους οποίους μπορούμε να δούμε αφού φωτίσουμε το χώρο μέσω των οπών. Αυτοί οι τάφοι έχουν εσωτερικά την μορφή εβραϊκών τάφων, αλλά αντί να είναι όπως συνηθίζεται λαξευμένοι σε βράχο, είναι χτιστοί. Και οι τρεις έχουν εσωτερικά την ίδια μορφή και το ίδιο μέγεθος. Σύμφωνα με την παράδοση των ντόπιων μουσουλμάνων, ο μεσαίος τάφος είναι του προφήτη Αβδίου, ο προς τα αριστερά του προφήτη Ελισαίου και ο προς τα δεξιά του Τιμίου Προδρόμου. Προς τα αριστερά της εισόδου βρίσκεται μονόλιθη πύλη από βασάλτη. Πάνω από το υπόγειο υπάρχει ένας μικρός θάλαμος στους τοίχους του οποίου υπάρχουν μάρμαρα που έχουν επάνω σταυρό. Δυτικά της εκκλησίας ανακαλύφθηκε τελευταία ρωμαϊκό θέατρο που λέγεται ότι είναι το θέατρο που χόρεψε η Σαλόμη και κατ' εντολή της μητέρας της Ηρωδιάδας ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννη επί πίνακι.

Όπως είναι γνωστό, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έλεγχε τον ασεβή και ακόλαστο τετράρχη της Γαλιλαίας, Ηρώδη Αντίπα, γιατί είχε παράνομες σχέσεις με την Ηρωδιάδα, σύζυγο του αδελφού του Φίλιππου, ενώ αυτός ακόμα ζούσε και είχε κάνει μια κόρη μαζί της, την Σαλόμη. Γενόμενος η φωνή της πορωμένης συνειδήσεως του αμαρτωλού, ο προφήτης έλεγε εξ ονόματος του Θεού: «Δεν σου είναι επιτρεπτό να έχεις για σύζυγο την γυναίκα του αδελφού σου». Γι' αυτό και η Ηρωδιάδα έτρεφε έντονο μίσος κατά του Ιωάννη και ήθελε να τον θανατώσει. Την εμπόδιζε ωστόσο ο Ηρώδης που τον σεβόταν ως άνθρωπο δίκαιο και άγιο, αλλά και για το φόβο του λαού που τον τιμούσε ως απεσταλμένο του Θεού. Τελικά η δόλια Ηρωδιάδα πέτυχε το σκοπό της και κατάφερε να φυλακιστεί ο προφήτης στο φρούριο που λεγόταν Μαχαιρούς. Όταν έφτασε η μέρα των γενεθλίων του, κοντά στο Πάσχα, ο Ηρώδης μέθησε και μπροστά στο χορό της κόρης της Ηρωδιάδος, Σαλόμης, παρασύρθηκε και της ορκίστηκε ότι θα της δώσει ό,τι του ζητήσει, ακόμη και το μισό του βασίλειο. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει: «Η δε εξελθούσα είπε τη μητρή αυτής: Τι αιτήσομε; Η δε είπε: Την κεφαλή Ιωάννου του Βαπτιστού. Και εισελθούσα ευθέως με τα σπουδής προς τον βασιλέα, ητήσα το λέγουσα: Θέλω ή να μη δώσ εξ αυτής επιπίνακη την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Ο βασιλιάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά εξαιτίας του όρκου του και για να μην πέσει το γόητρό του μπροστά στους συμπότες του, αποφάσισε να θανατώσει τον δίκαιο. Έτσι και η απόφαση εκτελέστηκε αμέσως. Ένας στρατιώτης πήγε να αποκεφαλίσει τον Άγιο Ιωάννη στη φυλακή και έφερε σύντομα στην αίθουσα επιπίνακη και ματωμένη ακόμη την τιμία κάρα του, η οποία απίφθινε μια σιωπηλή μομφή στην εγκληματική αδυναμία του βασιλέως. Η Σαλόμη παρέδωσε το τρόπαιο αυτό στη μητέρα της και έμοιαζε να της λέει: «Φάε μητέρα την σάρκα εκείνου που έζησε ως ασώματος και πιες το αίμα του. Η γλώσσα αυτή που έπαψε να μας επικρίνει θα συγγύσει πια για πάντα». Ο Άγιος Ιερώνυμος διηγείται ότι η Ηρωδιάδα ξέσπασε τη λύσα της πάνω στην κεφαλή του προδρόμου, τρυπώντας του τη γλώσσα με ένα στιλέτο. Οι μαθητές του Αγίου ήρθαν και πήραν το σώμα του και πήγαν να το θάψουν στη Σεβάστια. Κατόπιν δε πληροφόρησαν και τον Χριστό. Την αιματηρή αυτή πράξη επέτρεψε ο Θεός με σκοπό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού υπήρξε πρόδρομος του Χριστού στη γη, να υπάρξει ως τέτοιος και στο βασίλειο των νεκρών και να πάει να αναγγείλει στους τεθνεώτες που ανέμεναν την λύτρωση την επικείμενη έλευση του Μεσσία, που επρόκειτο να συντρίψει με το σταυρό τις πύλες του Άδη. Η ανάμνηση της αποτομής της θυμίας κεφαλής του τελείται στις 29 Αυγούστου, ημέρα αυστηρής νηστείας για την Εκκλησία μας. Από την εκκλησιαστική ιστορία μαθαίνουμε ότι στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη, τον 4ο αιώνα, οι εθνικοί οι οποίοι κατοικούσαν στη Σεβάστια, κινούμενοι από μίσος το οποίο και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας έτρεφε προς τους χριστιανούς, με εντολή του άνοιξαν τον τάφο του Τιμίου Προδρόμου και πέταξαν έξω τα οστά του. Μετά, αφού τα συνέλεξαν και τα ανέμιξαν με οστά ζών, τα έκαψαν και σκόρπισαν τη στάχτη τους. Όμως, κάποιοι μοναχοί από την Ιερουσαλήμ, με κίνδυνο της ζωής τους, μπόρεσαν να ανασύρουν από τη φωτιά κάποια από αυτά, τα οποία από τη Σεβάστια τα μετέφεραν στο Ιεροσόλυμα και τα παρέδωσαν στον ηγούμενό τους Φίλιππο, ο οποίος τα έστειλε στον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας και από εκεί πέρασαν στο χριστιανικό κόσμο, όπου επιδαψιλεύουν την Θεία Χάρη στους πιστούς που τα προσκυνούν. Το προσκύνημα στον τάφο του Τιμίου Προδρόμου στη Σεβάστια συνεχίστηκε για πολλούς αιώνες. Τα σλαβικά μηνολόγια αναφέρουν μια παράδοση άγνωστη στους Βυζαντινούς συνεξαριστές. Σύμφωνα με αυτή την παράδοση, μια κυρία της ακολουθίας της Ηρωδιάδος, η Ιωάννα, σύζυγος επιτρόπου του Ηρώδη,
έγινε μια από τις Αγίες Μυροφόρες. Έτσι, μην μπορώντας να υποφέρει να μένει θαμένη η κεφαλή του προδρόμου σε τόσο ανάξιο τόπο, έβαλε να την ξεθάψουν και την έφερε κρυφά στην Ιερουσαλήμ, στο όρος των Ελαιών, όπου βρέθηκε αργότερα από έναν ευγενή, ο οποίος κατόπιν εκάρι μοναχός.

οι τρεις ευρέσεις της κάρας του Τιμίου Προδρόμου. Όταν το συμπόσιο του Ηρώδη ποτίστηκε με το αίμα του Μεγίστου των Προφητών και Προδρόμου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οι μαθητές του Ιωάννη πήγαν να ενταφιάσουν το σώμα του, ενώ η δόλια Ηρωδιάδα, αφού πήρε την κεφαλή που της είχαν φέρει επί πίνακη, διέταξε να τη θάψουν βαθιά σε ανάξιο τόπο κοντά στο παλάτι του Ηρώδη στην Μαχαιρούντα. Πολύ καιρό αργότερα δύο μοναχοί από την Ανατολή έφτασαν στην Παλαιστίνη να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Σε αυτούς φανερώθηκε τη νύχτα, χωριστά στον καθένα, ο Τίμιος Πρόδρομος και τους είπε: «Πηγαίνετε στο παλάτι του Ηρώδη και θα βρείτε εκεί την κεφαλή μου κάτω από τη γη». Οδηγούμενοι από τη Θεία Χάρη, δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν το μέρος όπου είχε θαυτεί το Τίμιο Λείψανο και ευχαριστώντας τον Θεό, το έβαλαν μέσα σε ένα σάκο και πήραν το δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα τους. Στο δρόμο συνάντησαν ένα κεραμέα από την Έμεσα που, έχοντας πέσει σε μεγάλη ένδυα, είχε αφήσει την πατρίδα του αναζητώντας καλύτερη τύχη. Μετά από νέα εμφάνιση του προδρόμου, έδωσαν την τιμία κεφαλή στον πτωχό κεραμέα, όπου έκτοτε γνώρισε μεγάλη προκοπή και ευημερία. Την ώρα που ετοιμαζόταν να αφήσει τη ζωή αυτή, έβαλε τον ανεκτήμητο θησαυρό σε ένα σεντούκι και το άφησε κληρονομιά στην αδελφή του, συμβουλεύοντάς την να μην το ανοίξει δίχως την εντολή αυτού που κρυβόταν εκεί μέσα. Με αυτόν τον τρόπο η κάρα του προδρόμου πέρασε από τον ένα στον άλλο, φτάνοντας τελικά σε έναν αιρετικό, αριανόφρονα μοναχό που τον έλεγαν Ευστάθιο. Αυτό ζούσε σε μια σπηλιά και υπερηφανευόταν αποδίδοντας τον εαυτό του τα θαύματα που επιτελούνταν γύρω από το θησαυρό που είχε στα χέρια του. Όταν τελικά φανερώθηκε η πλάνη και η αίρεσή του, αυτός εκδιώχθηκε από το σπήλαιο, η κάρα όμως του προδρόμου έμεινε για αρκετά χρόνια εκεί, χωρίς κανένας να γνωρίζει την ύπαρξή της. Ύστερα από χρόνια, όταν σε μονή που βρισκόταν κοντά στο σπήλαιο έγινε ηγούμενος ο Μάρκελος, άνθρωπος ενάρετος και φιλόθεος, του εμφανίστηκε ο Τίμιος Πρόδρομος, δίνοντάς του στοργικό ασπασμό και προσφέροντάς του ένα βάζο γεμάτο με μέλι. Οδηγούμενος κατόπιν με εντολή του Αγίου από ένα άστρο που στάθηκε πάνω από ένα κύλωμα του σπηλαίου, ο Μάρκελος, αφού θύμιασε, άρχισε να σκάβει, ώσπου βρήκε κάτω από μια μαρμάρινη πλάκα μέσα σε ένα αμφορέα την κάρα. Το 761 μετά Χριστόν η τιμία κάρα αποτέθηκε στον κύριο ναό της Εμέσης μέχρι το 810 μετά Χριστόν, οπότε υπό την απειλή των Αράβων μετεκομίστη στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Η πρώτη και δεύτερη έβρεση της τιμίας κεφαλής γιορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 24 Φεβρουαρίου. Η τρίτη έβρεση που έγινε στα κόμμανα του Πόντου γιορτάζεται στις 25 Μαΐου. Κατά τον ιστορικό Ιώσυπο, ο Ηρώδης και η Μιχαλίδα Ηρωδιάδα εξορίστηκαν το έτος 40 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Καλιγούλα στο Λούγδουνο, σημερινή Λιόν της Γαλλίας, και από εκεί πέρασαν στην Ισπανία, όπου και πέθαναν. Η Σαλόμη, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, βρήκε τραγικό τέλος όταν, περνώντας από ένα παγωμένο ποταμό, σκίστηκε ο πάγος κάτω από τα πόδια της. Έτσι, το μεν σώμα βυθίστηκε, η δε κεφαλή της κόπηκε από τον πάγο, καθώς αυτή ήταν η αιτία της αποκεφαλίσεως του Τιμίου Προδρόμου. Έτσι και η δίκαια κρίση του Θεού την αποκεφάλισε.

Η Αγία Παρθένος είναι το θαύμα του Θεού και είναι βέβαια ο καρπός και το αποκορύφωμα όλων των δικαίων όλης αυτής της γραμμής των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, το αποκορύφωμα της Αγιότητος. Γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο και πολύ, πολύ νεαρή, σε ηλικία περίπου τριών ετών, αφιερώθηκε στο Ναό του Θεού και έμενε στα Άγια των Αγίων. Και εκεί εδιδάσκεται τον νόμο και τους προφήτες από τους ιερείς του ναού. Και εκεί έκανε μια μεγάλη ανακάλυψη η Αγία Παρθένος σε αυτή την νεαρή ηλικία. Κατέβασε τον

Ούτε στη βαθιά καρδιά της, ανακάλυψε τη βαθιά καρδιά. Και όπως λέει η Γραφή, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά καρδία βαθία και αίσθησης θεϊκή και νοερά. Και η Αγία Παρθένος, κατεβάζοντας το νου της στη βαθιά καρδιά της, εκεί συναντήθηκε και ενώθηκε με τον Θεό, με τη χάρη Του. Αλλά γνώρισε, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και ένα άλλο μυστήριο. Ενώθηκε και με όλο το γένος του Αδάμ. Αισθάνθηκε εκεί στην προσευχή της, μέσα στην καρδιά της, την αχριότητα, τη φθορά από την αμαρτία όλου του γένους των ανθρώπων. Και εκεί τότε άρχισε μέσα στον ναό η προσευχή της μεσητείας της για όλους τους ανθρώπους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει την Παναγία ως υπόδειγμα για τους ησυχαστές. Και οι ησυχαστές είναι εκείνοι οι ασκητές που αγωνίζονται νύχτα μέρα να περιορίσουν τον άειλο νου τους μέσα στο υλικό σώμα τους. Είναι εκείνοι οι ασκητές που προσπαθούν συνέχεια να εποάζουν την καρδία τους με το Πνεύμα του Θεού, να περιφέρουν πάνω από την άβυσσο της καρδίας τους το Πνεύμα του Θεού. Και όπως στην αρχή της δημιουργίας το Πνεύμα του Θεού επιφερότανε πάνω από την άβυσσο και οτόκησε όλη την ποικιλόμορφη δημιουργία του σύμπαντος, έτσι και οι ησυχαστές όταν περιφέρουν το όνομα του Χριστού που είναι αχώριστο από το πρόσωπό του και την ενέργεια του προσώπου του, όταν το περιφέρουν πάνω από την άβυσσο της καρδιάς τους, έρχεται μια στιγμή που γίνεται το άνοιγμα της καρδιάς, εκόλαψη νέας ζωής, που γίνεται η αναγέννηση στον άνω κόσμο. Η Αγία Παρθένος είχε επιτελέσει αυτό στην τελειότητα, είχε ανακαλύψει αυτή τη ζωή μέσα στα Άγια των Αγίων. Και εκεί μεσίτευε για όλους τους ανθρώπους. Κατά πρόνοια Θεού έπεσε η προσοχή της στο χωρίο του Ισαΐα που λέει «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξεται ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ και αυτός σώσει τον λαόν αυτού από τον ανομιών αυτού». Και όλα που διαβάζουμε τώρα αυτές τις μέρες τα Χριστούγεννα. Και όπως είπα, κατά πρόνοια του Θεού άναψε μια φλόγα μέσα της και όλο το είναι της Παναγίας, όλα τα νοήματά της μαζεύτηκαν σε ένα λόγο, σε μια μονολόγιστη ευχή με την οποία χτυπούσε την πόρτα του ουρανού αδιάλειπτα, αδιάκοπα. Και η προσευχή της ήταν, όπως λέει η παράδοση, «Αξίωσέ με, Θεέ, Κύριε ο Θεός, να γίνω η υπηρέτρια εκείνης της γυναίκας που θα φέρει στον κόσμο τον Εμμανουήλ». Και πάνω στη ζέση αυτής της προσευχής εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της λέγει «Όχι η υπηρέτρια, όχι η θεραπενής, αλλά η μητέρα του Εμμανουήλ». Με άλλα λόγια, η Αγία Παρθένος εταπείνωνε τον εαυτό της και προφητικά εξεπλήρωνε τον νόμον που έμελε να θεσπίσει ο Υιός της, «Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε». Αυτή προφητικά είχε τοποθετήσει τον εαυτό της στην οδό του Κυρίου, που είναι η κατάβασης και μετά η ανάβασης υπεράνω των ουρανών. Και επειδή τοποθέτησε τον εαυτό της στην οδό του Κυρίου και όπως είπε ο Κύριος «Εγώ είμαι η οδός», βρήκε τον Κύριο και ενώθηκε με τον Κύριο. Είπε ένα γεννηθήτο και αυτό το γεννηθήτο, όπως στην αρχή της δημιουργίας το γεννηθήτο του Λόγου του Θεού έφερε τα σύμπαντα στο είναι, έτσι και το γεννηθήτο της Παναγίας κατέβασε τώρα τον Δημιουργό στη γη. Έτσι βλέπουμε ότι είναι μεγάλο το θέμα της Αγίας Παρθένου.
Και όπως διαβλέπουμε από τα λόγια του Ευαγγελίου, ακριβώς γι' αυτό το λόγο επέβλεψε ο ύψιστος επί την Αγία Παρθένων, επέβλεψε επί την ταπείνωση αυτής. Και εκεί που ήταν, όπως αρχίσαμε να λέμε, στα Άγια των Αγίων, την επισκέφτηκε αυτός ο ουράνιος άρχοντας και της ανακοίνωσε και της είπε αυτό το λόγο. Εκείνη προσευχόταν να είναι η τελευταία γυναίκα στον κόσμο, η υπηρέτρια της μητέρας του Μεσσία, του Σωτήρος. Και εμφανίζεται εκεί ο Αρχάγγελος και της λέει εκείνα τα μεγάλα λόγια: «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Δηλαδή την ανεβάζει πάνω από όλες τις γυναίκες στον κόσμο. Και η Αγία Παρθένος δικαίως ταράτεται, διότι δεν ήταν σύμφωνο με το πνεύμα της ταπεινώσεως που έφερε. Ταράχθη το πνεύμα της, αλλά δεν σαλεύθη η καρδία της. Και δεν θα μιλούσε η Αγία Παρθένος αν δεν κρυβόταν ένα μυστήριο πίσω από τη ζωή της. Δεν θα μιλούσε, δεν θα άνοιγε το στόμα της και θα έμενε το μυστήριο σε σιγημένο. Αλλά επειδή η Αγία Παρθένος είχε μεγάλη αγάπη για την Παρθενία, όπως λέει η παράδοση, μπορούμε να προϋποθέσουμε ότι είχε κάνει όρκο και υπόσχεση στο Θεό να τηρήσει την Παρθενία. Και αυτό ήταν δυνατό σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, σύμφωνα με το βιβλίο των αριθμών. Αλλά έπρεπε αυτό να το βεβαιώσει ο πατέρας της γυναικός και ο μνήστορας. Αλλιώς δεν ίσχυε η υπόσχεση της Παρθενίας. Και αυτό είχε γίνει από τους δικαίους γονείς της Αγίας Παρθένου και είχε γίνει αποδεκτό και από τον Άγιο Ιωσήφ των Δίκαιων. Και αν δεν αγαπούσε τόσο πολύ η Αγία Παρθένος την Παρθενία, δεν θα μιλούσε. Αλλά ο πόθος και η αγάπη της για την Παρθενία και η ζωή που είχε μέσα στα Άγια των Αγίων την ανάγκασε να εκφέρει ένα μικρό λόγο. «Πώς εστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω». Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτόν εφόσον δεν γνωρίζω άνδρα? Και είναι μεμνηστευμένη. Πρόκειται να νυμφευθεί. Δεν θα είχε νόημα αυτός ο λόγος να τον πει εάν δεν είναι αυτό που είπαμε, για το οποίο μας μιλάει η παράδοση, ότι προηγήθηκε η υπόσχεση. Ούτε πάλι ο Ιωσήφ θα εταράζετο εάν δεν εγνώριζε από την υπόσχεση που είχε γίνει και την είχε δεχτεί ότι επρόκειτο για έναν άθλον Παρθενίας εκεί στην Αγία Παρθένο. Και έτσι όταν ο Αρχάγγελος έδωσε επεξηγήσεις στην Αγία Παρθένο ότι Πνεύμα Άγιον θα επέρθει σε αυτήν, Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσιση, όταν της έδωσε τις εξηγήσεις πώς θα γίνει, ότι θα γίνει με τη χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε η Αγία Παρθένος είπε το γεννηθήτομη κατά το ρήμα σου, είπε το αμήν δηλαδή στο λόγο αυτό. Και όπως ξέρουμε, λόγος των ουρανίων δυνάμεων δεν έρχεται σε άνθρωπον χωρίς να συνοδεύεται και από δύναμη, από θεϊκή δύναμη. Και ούτε επιστρέφει ο λόγος του Θεού κενός αν δεν επιτελέσει το έργο του, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας. Έτσι τότε έγινε αποδεκτός ο λόγος του Ευαγγελισμού και η Αγία Παρθένος συνέλαβε και έπρεπε να γεννήσει ιόν, έπρεπε να φυλαχθεί ο όρκος της υποσχέσεως και να τηρηθεί ο νόμος του Μωυσέως που λέει ότι άνθρωπος, επαναλαμβάνει τη λέξη άνθρωπος, όσα λέει
οποιον όρκον προφέρεις ενώπιον του Θεού και όποια υπόσχεση δώσεις στο Θεό και όποιο ορισμό ορίσεις μπροστά στο Θεό, πρέπει να τον εκτελέσεις μέχρι τέλους. Αλλιώς είναι βεβήλωσης, λέει ο νόμος του Μωυσέως. Έπρεπε όλα αυτά να εκπληρωθούν. Και συνέλαβε η Αγία Παρθένος και ο Ιωσήφ αγνοούσε το μυστήριο. Και η Αγία Παρθένος δεν μίλησε. Δεν μίλησε στον Ιωσήφ. Και τα σημάδια της κοιήσεως γινόντουσαν με τον καιρό και πιο φανερά. Και για την Αγία Παρθένο αυτό εσήμαινε κίνδυνο θανάτου, διότι να συλλάβει ζωή χωρίς να είναι ύπανδρη εσήμαινε λιθοβολισμόν, θάνατον με λιθοβολισμόν. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ εταράτθετο, διότι ήταν δίκαιος. Δεν ήθελε να πάρει στο σπίτι του μια που συνέλαβε χωρίς άντρα. Πάλι το πρόσωπο της Αγίας Παρθένου ενέπνεε τέτοια ιερότητα και τέτοιο φόβο και τέτοια θεϊκή λάμψη και παρουσία που δεν τολμούσε, παρόλο ότι πέρασε ο λογισμός από το νου του να την παραδειγματίσει, δεν τολμούσε να κάνει αυτό. Γι' αυτό ούτε το ένα κάνει ούτε το άλλο και αποφασίζει λάθρα απολύ σε αυτήν, δηλαδή τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από τον νόμο, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Και αυτό ήταν το σημάδι του ανθρώπου που ήταν δίκαιος. Δίκαιος στη γλώσσα της γραφής σημαίνει τον άνθρωπο που ζει πάνω από τους νόμους της φύσεως και άγεται από το Πνεύμα του Θεού. Και η Αγία Παρθένος κρατάει το μυστικό και δεν λέει τίποτε στο μνήστορα Ιωσήφ, παρόλο ότι ήταν ο πιο έμπιστος, ο πιο κοντινός της άνθρωπος, τον οποίον εμπιστεύτηκε την διαφύλαξη, την προστασία της παρθενίας της, ωστόσο δεν ομιλεί για το μυστήριο, διότι τέτοιο γεγονός ήταν ανήκουστο. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε δει ανάσταση νεκρών, θεραπεία λεπρών και πολλά θαύματα που προεικόνιζαν τα ερχόμενα, αλλά πουθενά δεν βλέπουμε παρθενική σύλληψη, παρόλο ότι υπήρχαν προφητείες, αλλά όχι γεγονότα. Όχι προφητείες με γεγονότα. Έτσι, τηρεί σιωπή η Αγία Παρθένος και δεν ομιλεί γι' αυτό. Διότι αν ομιλούσε, θα σήμαινε ότι ομιλούσε στον Ιωσήφ από ανθρώπινη εμπιστοσύνη ή από ανθρώπινο φόβο. Και τέτοια παρακίνηση δεν είχε από το Θεό. Έτσι αφήνει το πράγμα στο Θεό. Και ο Ιωσήφ παράτεται. Και η Παρθένος είναι σε δύσκολη θέση. Σιωπά η Αγία Παρθένος και σιωπά και ο Αρχάγγελος που ευαγγελίστηκε αυτό το μεγάλο γεγονός και δεν έρχεται να λύσει αυτή τη νέα ταραχή που γίνεται στην Αγία Παρθένο όπως την πρώτη. Ταράζεται ο Ιωσήφ, σιωπά όμως και αυτός ο δίκαιος, σιωπά και ο φύλακας άγγελος του Ιωσήφ και δεν έρχεται να αποκαλύψει το μυστήριο στον Ιωσήφ αμέσως, παρόλο ότι αυτός κινδύνευε με τη σύγχυση του νου του. Και σιωπά και ο Θεός, ο εξαποστέλλοντος αγγέλους. Γιατί αυτός ο ακατανόητος άθλος της σιωπής. Ξέρετε, για να είναι ένα δοχείο τέλειο, πρέπει ότι χύνεται μέσα σε αυτό το δοχείο, ότι άρωμα χυθεί μέσα σε αυτό το δοχείο, να μην σπαταλάτε, να μην υπάρχει διαρροή και ούτε εξάτμιση και να είναι το δοχείο ισχυρό που να αντέχει και στη ζέστη και στο ψύχος και στο χτύπημα και τίποτε να μην το θράβει. Έτσι αυτό γυρεύει και η χάρις του Θεού. Στο δοχείο που χύνεται η χάρις του Θεού
αυτό το δοχείο πρέπει να είναι τόσο τέλειο ώστε να φυλάγει την να φυλάγει την χάρη και να την έχει μέσα σφραγισμένη και να μην διαρρέει αυτή η χάρη και να μην εξατμίζεται. Να τη φυλάγει με σιωπή, με εμπιστοσύνη, με αγάπη, με ταπείνωση. Και αυτό το τέλειο δοχείο ήταν η Αγία Παρθένος. Όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεον επιστολή του, πρέπει να έχουμε το μυστήριο της πίστεως, να φέρουμε το μυστήριο της πίστεως μέσα μας εν καθαρά συνειδήσει, δηλαδή σφραγισμένον, χωρίς καμιά διαρροή, ούτε από φόβο, ούτε από καινοδοξία. Και άμα ακολουθήσουμε όλο τον βίο της Αγίας Παρθένου, θα δούμε ακριβώς αυτό το φαινόμενο, αυτό το μυστήριο της σιωπής της. Και στη χαρά, και στο φόβο, και στη λύπη. Για παράδειγμα, την ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού, ο ουρανός και η γη ενώνονται και οι άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν και ψάλλουν το οσανά εν της υψής της, δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Οι ποιμένες έρχονται και διηγούνται το θαύμα στην Αγία Παρθένο. Οι μάγοι έρχονται και προσφέρουν δώρα. Δεν είχε λόγο και η Αγία Παρθένος να πανηγυρίζει μαζί με αυτούς? Ο Ευαγγελιστής λέγει ότι δεν είπε ούτε ένα λόγο, αλλά τα πάντα συνέβαλε και διετήρη μέσα στην καρδιά της. Μετά, όταν έφερε να παρουσιάσει τον Κύριον στον ναό, στο ιερό, και τους δέχτηκε ο Θεοδόχος Σιμεών και είπε αυτή τη φοβερή και απειλητική προφητεία στην Αγία Παρθένο, ότι έμελε να διέρθει την ψυχή της ρομφαία, η Παρθένος μένει ατάραχος. Είπε επίσης μεγάλους λόγους εκεί, ότι αυτός θα είναι η σωτηρία των εθνών, η δόξα του Ισραήλ, το φως και η αποκάλυψη του λαού του Θεού. Που αυτά τα λόγια ήταν τεχνικοί όροι που εσήμεναν ότι αυτός είναι ο σαρκοφόρος Θεός, είναι ο σωτήρας του κόσμου, αυτός για τον οποίον μίλησαν οι προφήτες του Ισραήλ. Και όμως ούτε σε αυτά η Αγία Παρθένος ανοίγει το στόμα της και λέγει πάλι, ο Ευαγγελιστής επαναλαμβάνει, ότι όλα τα ετήρη τα εφύλατε μέσα στην καρδιά της η Αγία Παρθένος. Την ίδια σιωπή τηρεί η Αγία Παρθένος την ημέρα της Σταυρώσεως του Κυρίου. Ξέρετε, όταν ο Κύριος ανέβαινε το Γολγοθά, γυναίκες λέει τον ακολουθούσαν και ήσαν οδυρώμενες και εκόπτοντο, δηλαδή εθρηνούσαν αυτό που επρόκειτο να συμβεί στο Χριστό. Και ο Κύριος στράφηκε προς τα πίσω και τις βλέπει που να κλαίνε και τους λέει, μη κλαίτε για μένα, μάλλον να κλαίτε για τα παιδιά σας, για σας τις ίδιες και για τα παιδιά σας. Ανέβηκαν στον Γολγοθά, σταυρώθηκε ο Κύριος και όπως μας διηγείται ο απτόπτης μάρτυρας αυτής της σταυρώσεως, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η Παρθένος στεκόταν δίπλα στο σταυρό, αλλά δεν αναφέρει ούτε ένα ρήμα της Αγίας Παρθένου. Ενώ λέει ότι όλοι οι παραπορευόμενοι και όλοι οι συμπαραγενόμενοι, αυτοί που ήρθαν να δούνε μέχρι τέλους τι θα γίνει, δεν άντεχαν, λέει, να δούνε την θεωρία του εσταυρωμένου, δεν άντεχαν και έτυπτον τα στήθη τους, εκτυπούσαν τα στήθη τους και έφευγαν. Και μόνη μπορούσε να μένει η Αγία Παρθένος. Ήταν τόσο φοβερή και λυπηρά αυτή η στιγμή που κανένας δεν μπορούσε να την αντέξει. Μόνο η Αγία Παρθένος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στεκότανε δίπλα στο σταυρό εκείνη την ώρα που ο ήλιος αρνείτο να δώσει το φως του και η γη εσκοτίστη και τα μνημεία των νεκρών άνοιξαν και οι πέτρες εράγησαν και όλα τα υπερφυσικά αυτά γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την ώρα. Και η Παρθένος στεκότανε με σιωπή, με σιγή, δίπλα στο σταυρό. Δεν είχε λύπη η Παρθένος, δεν είχε θλίψη στην καρδιά της.
σύμφωνα με τους λόγους των Αγίων μας που λένε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο πιο οδυνηρή, πιο οδυνηρός είναι ο πόνος στην καρδιά του ανθρώπου. Και η Αγία Παρθένος που είχε τη μεγαλύτερη αγάπη για τον Υιόν της και Θεόν της, τον Κύριον Ιησού, είχε τον πιο μεγάλο, τον πιο βαθύ πόνο, και όμως δεν επρόφερε λέξη. Εβύθιζε το πέλαγος της θλίψεως της μέσα στο πέλαγος της σιωπής, της ταπεινώσεως, της εμπιστοσύνης, της πίστεως ότι αυτός ο Υιός της θα μέλει να αναστηθεί εκ των νεκρών. Και έμενε ασάλευτη η Αγία Παρθένος, ο στέλιον σκεύος εκλογής. Έτσι και σε αυτά τα γεγονότα του Ευαγγελισμού βλέπουμε ότι η Αγία Παρθένος ετηρούσε πλήρη σιγή, και με αυτό έδειχνε ότι εφύλαγε και κρατούσε στερεά μέσα της των λόγων και θεών που συνέλαβε, και ότι τον αγαπούσε πάνω από το μνήστορα που διάλεξε για προστασία της, πάνω και ακόμα από τη ζωή της, πάνω από κάθε άνθρωπο και πάνω από τη ζωή της. Ο θάνατος ελιμένετο τη ζωή της, αλλά η πίστη της και η αγάπη της για αυτόν που έφερε μέσα της ήταν πιο δυνατά από τον θάνατο. Γι' αυτό και σιωπούσε και παραδιδότανε στα κρίματα του Θεού, στα κρίματα της Αγίας Προνοίας Του. Από αυτά τα λίγα που είπαμε μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Πρώτον, όταν σε ένα θέμα της πίστεως δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή ή όταν υπάρχει ένα θέμα της πίστεως και δεν το κατανοούμε, να μην πολυπραγμονούμε όπως η Αγία Παρθένος δεν έκανε, αλλά να έχουμε υπομονή και να περιμένουμε να μας δώσει τη λύση και την ερμηνεία εκείνος που λαλεί σε μας εν παραβολές, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός δηλαδή, που ελάλησε σε μας εν παραβολές, σε εκείνον να προσευχόμαστε και εκείνον να υπομένομεν, μέχρι που εκείνος να ευδοκίσει και να ζωοποιήσει μέσα στην καρδιά μας το ρήμα εκείνο που εμείς δεν καταλαβαίνουμε, το νόημα εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε, και να μας το γνωρίσει με την δύναμη του Πνεύματός Του και με τη ζωντανή πείρα δηλαδή. Βλέπουμε κάτι που μας φαίνεται άδικο, για παράδειγμα, και όχι ορθό. Δεν πρέπει να σπεύδουμε να διορθώσουμε τον άλλον ή να τον ελέγξουμε ή να τον κρίνουμε, όπως δεν έκανε ο Άγιος και Δίκαιος Ιωσήφ, διότι τότε υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε στο ίδιο παράπτωμα του Φαρισαίου που κατέκρινε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και μόνο δίκαιο έβλεπε τον εαυτό του. Αλλά πρέπει να υπομένουμε αυτό και να προτιμούμε μάλιστα να αδικούμαστε παρά να αποδείξουμε τη δική μας δικαιοσύνη. Κάνουμε ένα έργο για παράδειγμα, μια άλλη εφαρμογή. Κάνουμε ένα έργο είτε στην εκκλησία είτε στην κοινωνία, και αυτό το έργο μας υποβάλλεται σε διαστραμμένες κρίσεις και σε συκοφαντία. Δεν πρέπει εμείς να σπεύδουμε να αποδείξουμε την αθωότητά μας, την αρετή μας, να σαρπίσουμε την αρετή μας, διότι κινδυνεύουμε να τη μολύνουμε με την καινοδοξία. Καλύτερα να παραδιδόμαστε στα κρίματα της δικαιοσύνης του Θεού. Καλύτερα να εκαίουμε την καρδία μας στον Θεό που βλέπει τα κρυφά της καρδίας, και μέχρι που εκείνος να φέρει το κρίμα μας εις με συμβρίαν, όπως λέει ο Ψαλμός, και να μην σπεύδουμε εμείς να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Όλα τα σκάνδαλα στην ιστορία της Εκκλησίας μας από τις αρχές μέχρι τώρα είναι διότι οι άνθρωποι σπέβδουν να δικαιωθούν, δεν αφήνουν τη δικαίωση στον Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει, είναι τι μάλλον αδικήστε, γιατί μάλλον δεν προτιμάτε να αδικηθείτε παρά τρέχετε σε δικαστήρια, λέει στους Κορινθίους. Έτσι καλύτερα να σιωπούμε, καλύτερα να υπομένουμε με σιωπή μέχρι που να μας δικαιώσει ο Θεός,
και τότε η δικαίωσή μας θα είναι δοξασμένη δικαίωση. Θα εξάξει το κρίμα μας, λέει ο ψαλμός εις μεσημβρία. Δηλαδή το φως θα είναι τόσο δυνατό τότε. Ενώ εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε μόνο να αμαρτήσουμε και να πέσουμε στην υπερηφάνεια. Πολλές φορές, για παράδειγμα, αισθανόμαστε ευδαιμονία στη ζωή μας και ο Θεός πλαταίνει την καρδιά μας από ευτυχία και από ευημερία. Πρέπει ακόμα και τότε να μην σπέβδουμε επί το στόμα τιμών, όπως λέει η Γραφή, και να μην πλαταίνει το στόμα μας, αλλά μόνο να πλαταίνει η καρδία μας μπροστά στον Θεό. Όσοι γνωρίζουν την δύναμη του λόγου, εκείνοι χρησιμοποιούν τον λόγο με φιδόν, δηλαδή οικονομούν τον λόγο. Η Αγία Παρθένος βλέπουμε ότι τα λόγια της ήταν λίγα και έπρεπε να πει μερικά λόγια για να φανεί ότι ο λόγος που συνέλαβε εκφράστηκε και με το στόμα της Αγίας Παρθένου, αλλά και εν καιρό ήρθε και ο σαρκοφόρος, αφού δανείστηκε σάρκα από αυτήν, ο σκαρπός κοιλίας. Λέγει η Παλαιά Διαθήκη, 10 υπονοήματα μακαρίσω εν την καρδία μου και ένα ερώ επί της γλώσσης μου. 10 νοήματα του Θεού θα αρπάξει η καρδιά μου με την προσευχή, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, η Σοφία του Σιράχ, και ένα θα ανεβάσω στη γλώσσα μου. Τέτοια οικονομία έκαναν εκείνοι που γνώριζαν τη δύναμη του λόγου, διότι ο λόγος έχει μεγάλη δύναμη. Εάν τα σύμπαντα ήρθαν στο είναι με τον λόγο του Θεού, το λόγο Κυρίου, οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Εάν όλη η χτίση ήρθε εις το είναι με τον λόγο του Θεού και ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, πρέπει και ο λόγος ο ανθρώπινος να έχει δύναμη. Και πράγματι βλέπουμε στις γραφές ότι αυτός ο λόγος, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, ανέστησε νεκρούς, κατέβασε φωτιά από τον ουρανό, αναζωπήρωσε παραλελειμμένες ψυχές, ενέπνευσε καρδίες, διότι αλλά ο λόγος του ανθρώπου έχει μεγάλη σημασία όταν τοποθετηθεί στην ίδια προοπτική του Λόγου του Θεού, όταν δηλαδή γίνει μέτοχος της ενεργίας του Λόγου του Θεού και βαπτιστεί, μάλλον πειραχτωθεί ο λόγος του ανθρώπου μέσα στο χωνευτήρι της σιωπής και ενωθεί εκεί με την ενέργεια του Λόγου του Θεού. Τότε ο λόγος του ανθρώπου γίνεται εξίσου θαυμαστός όπως ο λόγος του Θεού, διότι μετέχει της ενεργίας εκείνου του Λόγου του Θεού. Και το πιο μεγαλύτερο θαύμα του λόγου, του ανθρώπινου λόγου, είναι ότι έγινε μέσω του σαρκοθέντος Θεού, έγινε μέσω με το οποίο μας παρέδωσε την αποκάλυψη του Θεού. Βλέπετε πόση δύναμη και πόση αξία έχει ο Λόγος του Θεού και πόσο ψηλά πρέπει να κρατούμε τον Λόγο του Θεού και να μην τον κατεβάζουμε χαμηλά και με την επιπολαιότητά μας να το θρηματίζουμε για να τον παίρνει ο άνεμος με την μάταιη αργολογία. Ο Λόγος έχει μεγάλη σημασία και μας λέγει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο ότι κάθε λόγο που γεννούμε εμείς στον κόσμο, αυτός ο λόγος θα ζήσει μέχρι την έσχατη κρίση, μέχρι την έσχατη ημέρα της κρίσεως του Θεού, και ανάλογα ή θα μαρτυρήσει τη δικαίωσή μας ή θα καταμαρτυρήσει σε μας, δηλαδή θα μας κατακρίνει. Έχει μεγάλη σημασία ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει και μας λέει να μην εξέρχεται λόγος σαπρός από το στόμα μας, αλλά μόνο λόγος που να μεταδίδει χάρη της ακούσης.
λόγος, ο κάθε λόγος που γεννούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο προς τον αδερφό μας, να μεταδίδει χάρη προς τον αδερφό μας και να πληροφορεί την καρδιά του με χάρη. Και τότε βέβαια αυτός ο λόγος θα παραμείνει μέχρι την έσχατη κρίση για τη δικαίωσή μας. Πολλές φορές βλέπουμε στην Αγία Γραφή ότι όσοι εγνώριζαν την δύναμη της σιωπής και την δύναμη του λόγου έκαναν μεγάλα θαύματα. Βλέπουμε στην περίπτωση του Μωυσέως. Ο Μωυσής σιωπούσε μόνο ευώα το πνεύμα του προς το Θεό και ο Θεός έκανε το θαύμα, έσχιζε τη θάλασσα για να περάσει ο λαός του Θεού. Ο Ιησούς του Ναβί διατάζει 7 μέρες τους Ισραηλίτες να παραμείνουν σε σιγή και προσευχή, και την 7η ημέρα ηχούν οι σάρπιγγες και πέφτουν τα τείχη της Ιεριχώ. Και ο άνθρωπος όταν μένει σε αυτή τη σιωπή, προσκαρτερεί σε αυτή τη σιωπή μπροστά στο Θεό, τότε ενεργείται μέσα στην ψυχή του δύναμη και πέφτουν τα τείχη που περιτυχίζουν την καρδιά του, που είναι σαν δεσμά και δεν αφήνουν την καρδιά του ελεύθερη να στραφεί προς το Θεό και να στρέψει όλο το είναι του ανθρώπου προς το Θεό. Και βλέπουμε επίσης αυτή την ωραία κουλτούρα, την ωραία πνευματική καλλιέργεια και στην περίπτωση του Ιώβ. Ήρθαν οι φίλοι του, οι θεολόγοι της εποχής εκείνη, να τον παρηγορήσουν και 7 μέρες εκαθόντουσαν και έβλεπε ο ένας τον άλλο και μετρούσαν την καρδιά ο ένας του άλλου, και την 7η μέρα μίλησαν και εκείνη, μίλησε και ο Ιώβ, και ο λόγος τους ήταν σαν μια θύελα, ήταν σαν να ευρώντισε ο ουρανός. Έτσι πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη μας και με σιωπή να παραδίδουμε τη ζωή μας στο Θεό, ώστε να έχει δύναμη αυτή η παράδοση της ζωής της Παναγίας στα κρίματα του Θεού, στην πρόνοια του Θεού. Έδωσε σε αυτή τη δύναμη ώστε με ένα μόνο γεννηθήτο, που είπε η Αγία Παρθένος, να κατεβεί ο Δημιουργός πάνω στη γη. Συγχωρέστε με αυτά τα λίγα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω και σήμερα και ιδιαίτερα πραγματικά το χαίρομαι, γιατί έρχεστε εδώ επειδή αγαπάτε το Λόγο του Θεού. Αγαπάτε το Θεό και αγαπάτε και το Λόγο Του. Ο Θεός, ο Χριστός, με την ανανθρώπισή Του στον κόσμο, δύο πράγματα έκανε. Το ένα είναι, έδωσε ένα ωραίο λόγο, ένα σωτήριο λόγο, κήρυξε. Έναν λόγο που δεν είχε ακουστεί ποτέ. Και το δεύτερο, ότι έδωσε το αίμα του για μας, για τα αμαρτήματά μας. Αυτά τα δύο βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Στο Ιερό Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, και το Άγιο Ποτήριο. Στο ένα πηγαίνουμε για να τον συναντήσουμε με το λόγο, δηλαδή τι μας είπε εκείνος, τι θέλει από μας, μας το έχει πει, τι ζητάει από τον άνθρωπο. Και το δεύτερο είναι να βάλουμε, κάποιος το είπε, τα δόντια μας στη σάρκα του. Και το δεύτερο είναι να κοινωνήσουμε αυτά τα δύο. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι και το βασικό μέλημα του κάθε κληρικού. Ο κάθε κληρικός θα πρέπει να ασχολείται με αυτά τα δύο. Να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο, όπως το έχουν ερμηνεύσει οι πατέρες της Εκκλησίας, και έχουμε πολλά συγγράμματα πλέον. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα κάποιος, αν ενδιαφέρεται, να βρει πάρα πολλά πράγματα. Άρα ασχολείται όλη την εβδομάδα με το δεκάλεπτο κήρυγμα που θα κάνει την Κυριακή πάνω στο Ευαγγέλιο. Θα ακουστεί το Ευαγγέλιο και μετά εκείνος θα ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο. Αλλά για να ερμηνεύσει 10 λεπτά θα πρέπει να έχει κάνει μια προετοιμασία πολλών ωρών πριν. Και το δεκάλεπτο να είναι το καπόσταγμα, να είναι το καταστάλαγμα, έτσι, αυτού που διάβασε. Αυτό θα το μεταφέρει στον κόσμο. Αυτό θέλει από μας ο κόσμος. Αυτό θα ζητάτε εσείς από μας. Να σας ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο και μας ζητάτε να κάνουμε προσευχή για εσάς. Λέτε, Πάτερ, την ευχή σας. Δηλαδή, την προσευχή σας. Αυτό ζητάτε. Και καλά το ζητάτε. Αυτά τα δύο πρέπει να ζητάτε από μας. Καμιά φορά ο κληρικός μπλέκεται με πολλά πράγματα και μπορεί να χάσει και αυτήν την βαρύτητα στα πράγματα που ασχολείται. Το βασικό είναι να ασχολείται με τα του οίκου του, που λέμε. Να μην μπαίνει σε δουλειές άλλων. Κατά βάση να ασχολείται με αυτά τα δύο που σας είπα. Και αυτά τα δύο υπάρχουν μέσα στη Θεία Λειτουργία, την οποία εμείς προσπαθούμε για την λειτουργία να μιλήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα. Και θα είναι γόνιμο αν, από ό,τι λέμε εμείς εδώ, όταν πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία, όταν βρίσκεστε, κάτι να θυμάστε από αυτά που λέμε και να πείτε, το γνωρίζω αυτό. Α, αυτό σημαίνει αυτό που ακούω τώρα. Ή σε αυτό το σημείο στη Θεία Λειτουργία είμαστε τώρα. Πάει κάποιος, λέει, πότε τελειώνει η λειτουργία. Σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου, ούτε καν στη δομή της δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει γνώση. Να ξέρει δηλαδή πώς ξεκινάει η λειτουργία, πώς τελειώνει. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ρωτάει πότε τελειώνει. Τι θα πρέπει να λέει? Να μην τελειώσει ποτέ. Αυτό θα είναι και η Βασιλεία του Θεού. Μία ατελεύτητη Θεία Λειτουργία. Αυτό θα ζούμε μετά το θάνατο. Μία λειτουργία στο διηνεκές. Λοιπόν, σε αυτή την πορεία που κάνουμε, τη συμπόρευση που κάνουμε, έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Είχαμε πει, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, ότι ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έχει μπροστά του τι? Τον Άρτο και τον Ίνο, τον Άρτο και τον Ίνο, το οποίο με τη βοήθεια, όχι, με την έλευση του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό να το λέτε αυτό. Και στα εγγόνια σας και στα παιδιά σας και στους μαθητές σας, ανάλογα με την ηλικία σας, να το λέτε. Δηλαδή να λέτε, πάμε να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα. Και ακόμα και στα μικρά παιδάκια που νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνουν, το ίδιο να λέτε. Θα κοινωνήσεις, παιδί μου, σήμερα το Χριστούλη. Θα κοινωνήσεις το Θεό. Έτσι να του λέτε. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το σημείο είμαστε. Ο ιερέας έχει γίνει η μεταβολή. Ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έχουμε εκεί την ευχή αυτή της αναφοράς, στο τέλος της οποίας διαβάζουμε, την προηγούμενη φορά είπαμε σε τι μας ωφελεί η Θεία Κοινωνία, αν θυμάστε, σε τι μας βοηθάει, τι δώρο μας δίνει η Θεία Κοινωνία. Είχαμε πει για την άφεση των αμαρτιών μας, είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Δεν κοινωνάμε επειδή είμαστε άξιοι. Ποτέ δεν θα είμαστε άξιοι να κοινωνήσουμε. Πάντοτε θα είμαστε οφειλέτες απέναντι στο Θεό. Κοινωνάω για να συγχωρεθώ. Μετά λοιπόν από αυτό έχουμε μία παράγραφο η οποία λέει, τι μας λέει, για ποιον τελείται η Θεία Λειτουργία. Για ποιον τελείται. Κοιτάξτε, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει μία ενότητα ζώντων και κεκοιμημένων. Υπάρχει μία ενότητα. Οι κεκοιμημένοι και οι ζωντανοί και οι κεκοιμημένοι είναι ένα πράγμα. Αν δείτε το δισκάριο, εκεί που βγάζουμε μερίδες, αυτό είναι όλοι, είναι ο Χριστός στο κέντρο και εμείς, ξέρετε, βγάζουμε μερίδες στην προσκομιδή ζώντων και κεκοιμημένων και όλοι μαζί αποτελούμε μία ενότητα. Το λέω αυτό γιατί είχα ένα περιστατικό πριν από χρόνια. Ήταν μία κυρία η οποία έδωσε αυτά τα χαρτάκια που δίνει ο κόσμος για να μνημονεύονται και δεν έγραψε από πάνω, γράφουμε ή υπέρ υγείας ή υπέρ αναπαύσεως. Δεν έγραψε λοιπόν, και εγώ τα μνημόνευσα υπέρ αναπαύσεως, ενώ αυτή τα είχε δώσει υπέρ υγείας. Όταν λοιπόν της είπα ότι τα μνημόνευσα υπέρ αναπαύσεως, σχεδόν λιποθύμησε από την στενοχώρια της. Και λέει, τι θα πάθω, μου λέει τώρα, τι θα πάθουν οι άνθρωποι αυτοί. Λέω, είναι δυνατόν, λέω, να το πιστεύετε έτσι. Τίποτα δεν θα πάθουν. Δεν ξέρει ο Θεός τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Και πραγματικά στεναχωρήθηκα μέχρι να τις συνεφέρω και να τις εξηγήσω ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού από αυτό που έγινε. Η ευθύνη είναι δικιά σου βέβαια, διότι δεν έγραψες από πάνω τι υπερυγείας. Αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Γνωρίζει ο Θεός. Και προτού καν δώσει τα χαρτάκια αυτά, τι χρειάζεται και η κάθε ψυχή, ή αν είναι στους ζώντες ή στους κεκοιμημένους. Έχουμε λοιπόν μία ενότητα ζώντων και κεκοιμημένων. Μνημονεύουμε ζώντες, μνημονεύουμε και κεκοιμημένους. Τώρα ακούστε, λέει εδώ, είπαμε, για ποιους τελείται η Θεία Λειτουργία. Έτι προσφέρομαι έτσι τη λογική ταύτη λατρείαν. Προσφέρουμε τη λατρεία για ποιους, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τελειωμένου. Δηλαδή εδώ λέει ότι τη Θεία Λειτουργία την τελούμε από τον πρώτο, για τον πρώτο άνθρωπο, από τον πρωτόπλαστο Αδάμ, μέχρι και όσους είμαστε σήμερα στη ζωή. Και ενώ έχουμε μία ενότητα, διότι όλοι αυτοί, τι είναι, όλες αυτές είναι κατηγορίες, θα τις λέγαμε, Αγίων, της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής Διαθήκης. Όλους αυτούς τους ενώνει κάτι. Τους ενώνει η πίστη στο Θεό. η κοινή πίστη, όλοι αυτοί τι είχαν, μια κοινή πίστη στο Θεό είχαν. Αλλά έχουμε και μια διαφοροποίηση ανάλογα με τα χαρίσματα που έλαβαν από το Θεό. Υπάρχουν διάφορα χαρίσματα. Ένας έχει το χάρισμα του λόγου, άλλος έχει το του προφορικού λόγου, άλλος έχει το χάρισμα του γραπτού λόγου, άλλος έχει το χάρισμα της ψαλμοδίας. Ανάλογα. Και αυτό συμβαίνει και με τους ιερείς μέχρι και σήμερα. Και είναι ωραίο να μην λέμε «Α, ο Α έχει αυτό αλλά δεν έχει το άλλο». Ναι, αλλά έχει το χάρισμά του καθένας, το οποίο πρέπει να το ανακαλύψει το χάρισμα αυτό. Το οποίο τι είναι, ένα δώρο είναι από το Θεό, και βέβαια να το αντιπροσφέρει το χάρισμα αυτό στο Θεό. Θυμάμαι κάποτε βρεθήκαμε με έναν κληρικό ευλαβή σε μια εκδήλωση που ήταν ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής και έλεγε κάποια ωραία τραγούδια. Επενέθηκε πάρα πολύ, χειροκροτήθηκε πάρα πολύ για την παρουσία του και τη φωνή του. Ήτανε κάμποση ώρα και αναρωτήθηκε ο κληρικός που ήμασταν μαζί. Λέει, είδες, λέει, τι ωραία φωνή που έχει. Ναι. Άραγε να ευχαρίστησε κάποτε το Θεό γι' αυτό. Δηλαδή, τον επενούσαν όλοι για τη φωνή του, αλλά ουσιαστικά ο έπαινος αλλού έπρεπε να πάει. Σε αυτόν που του τη χάρισε. Και του έγραψε ένα μικρό χαρτάκι, εκεί όπως καθόμασταν στα καθίσματα, και του είπε, έχετε πολύ ωραία φωνή, συγχαρητήρια για την αυτήν. Άραγε, έχετε ευχαριστήσει το Θεό για το δώρο που σας έκανε. Και του το έστειλε το χαρτί αυτό. Πολλές φορές έχουμε πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα εμείς ότι έχουμε, αλλά είναι άνωθεν δοσμένα. Είναι δώρα Θεού αυτά. Τα οποία τι κάνουμε, τα αντιπροσφέρουμε. Άρα λοιπόν το πρώτο τραγούδι, θα λέγαμε, που πρέπει να πει αυτός ο τραγουδιστής, είναι ένα τραγούδι στον δημιουργό του και αυτόν δηλαδή που του έχει κάνει το δώρο να έχει αυτή τη φωνή, και ο καθένας στα δικά του χαρίσματα. Αυτό το είπα διότι υπάρχουν διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ορίζουν και ξεχωριστές κατηγορίες ακόμα και Αγίων. Έτσι έχουμε τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους κήρυκες, τους ευαγγελιστές, τους μάρτυρες, τους ομολογητές, όπως εδώ τους αναφέρει η ευχή. Και θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μία αναφορά σε αυτό, δηλαδή να σας πω λίγα λόγια για την κάθε μία από αυτή, πολύ σύντομα, από αυτές τις κατηγορίες των Αγίων, και να το κάνουμε και διαλογικά, να ζητάω και τη δική σας συνδρομή σε αυτό. Λέει, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων. Ποιοι είναι οι προπάτορες? Ποιοι είναι οι προπάτορές μας? Από πού ξεκινάει το ανθρώπινο γένος? Η πρωτόπλαστη είναι, Γιώργο, ακριβώς. Η πρωτόπλαστη είναι. Αυτοί είναι οι προπάτορές μας. Από εκεί ξεκινάει το ανθρώπινο γένος, όπως το αναφέρει η Αγία Γραφή. Των προπατώρων λοιπόν, η πρώτη λέξη που στεκόμαστε. Είναι όλοι λοιπόν οι κατασάρκα πρόγονοί μας. Και κατασάρκα πρόγονοι και του Χριστού. Γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος σαν εμάς. Άρα και εκείνος έχει τους ίδιους προπάτορες, αφού πήρε από το δικό μας γένος. Μάλιστα υπάρχει και Κυριακή αφιερωμένη στους προπάτορες. Τη λένε Κυριακή των προπατώρων, πριν από τα Χριστούγεννα. Τη θυμάστε που λέει Αβραάμ, γέννησε Ισάκ, Ισάκ. Είναι μια σειρά ολόκληρη από... Ναι, Γενές 14 και τα λοιπά. Όλοι αυτοί ονομάζονται οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Νόε, ο Αβραάμ. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Νόε, Αβραάμ, ο Μωυσής. Οι προφήτες, μέχρι και ο πρόδρομος Ιωάννης, ο τελευταίος εκ των προφητών. Αξίζει να σας πω μία επισήμανση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σχετικά με τη σειρά αυτών των Αγίων. Λέει ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Ισραηλίτες. Ξέρετε, εμάς τους Έλληνες, μας κάποιους από εμάς τους Έλληνες, τους ενοχλεί ότι ο Θεός διάλεξε τον Ισραηλιτικό λαό για να δώσει τον νόμο του. Έχουμε μία τάση να λέμε οι Έλληνες είναι πάντοτε οι πρώτοι, είναι πάντοτε οι καλύτεροι, όλα ξεκίνησαν από μας. Ναι, πράγματι υπάρχει ένας υπέροχος πολιτισμός ελληνικός που τον θαυμάζουμε και τον θαυμάζουν και όλοι οι ξένοι που έρχονται εδώ για να τον δουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε ό,τι έχει γίνει πάνω στη γη έχει ξεκινήσει από τους Έλληνες. Στην περίπτωση της βίβλου, όπως το διαβάζουμε, ο Θεός διάλεξε αυτό το γένος, το γένος των Ισραηλιτών, για να ξεκινήσει και να δώσει τον νόμο. Όχι βέβαια για να μείνει εκεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, σε καμία περίπτωση. Από εκεί να ξεκινήσει και μέσα από τη λεκάνη της Μεσογείου να προκύψει, να πάει παντού, έτσι, να πάει στην Ευρώπη, όπως και έγινε. Δόθηκε το μήνυμα και μετά μεταλαμπαδεύτηκε αυτό το μήνυμα παντού. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έχει μια ωραία επισήμανση, ότι περισσότεροι λέει από αυτούς που μνημονεύονται εδώ, οι προπάτορες που λέμε, είναι Ισραηλίτες. Γιατί? Για να καταφανεί από το Θεό ότι οι Ιουδαίοι δεν αποκηρύχθηκαν αδίκως, ούτε παραλόγως, ούτε αναξίως από το Θεό. Δηλαδή, ενώ έλαβαν τον νόμο εκείνοι και θα έπρεπε να είναι το παράδειγμα, οι ίδιοι είναι που προδίδουν τον Χριστό, οι ίδιοι είναι που απομακρύνονται από αυτό, το σταυρώνουν. Δεν έχουν δηλαδή καμία δικαιολογία οι ίδιοι, έτσι. Και τελικά το μήνυμα τι λέει? Ακούστε, δεν έχει ο Χριστός, δεν έχει ο Χριστός συγγενείς. Με αυτή την έννοια, συγγενής του Χριστού είναι όποιος ακολουθεί τον νόμο του. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ισραηλίτης, είτε όπου βρίσκεται πάνω στη γη. Αυτό είναι το μήνυμα που μας δίνει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς. Θυμάστε που έχασαν το παιδί τον Ιησού, το Χριστό, οι γονείς του, και το έψαγναν να σας βρουν και λέει, ο πατέρας σου, η μητέρα σου, αγωνιούσαμε. Πού είναι? Μητέρα μου και πατέρα, πού ήτανε? Στον ναό ήτανε. Πατέρας και μητέρα μου είναι όποιοι τηρούν τον νόμο. Αυτήν. Θέλεις να συγγενέψεις με το Θεό? Ακούστε ωραία έκφραση. Θέλεις να συγγενέψεις με το Θεό? Τήρησε τον νόμο του. Και τότε γίνεσαι πατέρας, σε υιοθετεί ο Θεός. Ποια ανώτερη υιοθεσία από αυτή? Να σε υιοθετήσει ο Θεός. Το μεγαλύτερο. Να σε πάρει ο Θεός την προστασία του. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανέναν. Αυτό που λένε κάποιοι, έχω το Θεό μου και δεν φοβάμαι. Είμαι μόνος μου. Έχουν φύγει όλοι στο σπίτι. Δεν φοβάμαι. Αισθάνομαι μία παρουσία. Αισθάνομαι κάποιος να με φυλάει. Δεν χρειάζεται να ανοίξω την τηλεόραση για να μην αισθάνομαι μόνος μου. Η ίδια η ψυχή μου έχει την αίσθηση ότι κάποιος είναι δίπλα μου. Είναι μεγάλο πράγμα να το έχεις αυτό. Μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν ότι η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ των προπατώρων, το μυαλό σας που θα πηγαίνει? Στον πρώτο άνθρωπο από τους πρωτόπλαστους, έτσι. Αυτοί είναι οι προπάτορές μας, που είπαμε είναι και προπάτορες του Χριστού. Πατέρων, το ίδιο. Οι πατέρες μας είναι αυτοί. Προπατώρων, πατέρων. Το ίδιο λέμε. Πατριαρχών. Θέλω να σας πω και να σταθώ λίγο σε αυτό, για το τι είναι η... Πατριαρχών είπα, πατριαρχών. Οι πατριάρχες είναι αυτοί που γνωρίζουμε, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, έτσι. Αυτοί που μνημονεύονται και από τον Χριστό, γιατί λέγουν ό,τι έκαναν οι πατέρες σας. Οι πατέρες, συνεχώς λέγεται αυτό, οι πατέρες είναι αυτοί που έλαβαν τον νόμο. Είναι αυτοί που ξεκίνησαν και ετοίμασαν το έδαφος για να έρθει ο Χριστός. Αλήθεια, γιατί δίνεται σε αυτό το λαό το μήνυμα? Γιατί πρώτοι αυτοί λαμβάνουν το μήνυμα? Γιατί οι Ισραηλίτες έπρεπε να λάβουν το μήνυμα? Έχετε σκεφτεί κάτι πάνω σε αυτό?
1: Ίσως γιατί θα διασπαρθούν πολύ σε όλο τον κόσμο.

0: να εισέλθει στον κόσμο μέσα από ένα λαό που είναι ετοιμασμένο στη μονοθεία. Καταλάβατε τι είπα? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξεκινάει λοιπόν σε αυτό το λαό, επειδή είναι, πιστεύουν στον ένα Θεό. Στον ένα Θεό. Φανταστείτε ότι οι Έλληνες, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα για να μιλήσει στο Θεό, για το Χριστό, μίλησε για το Χριστό και την Ανάσταση. Και τότε οι πρόγονοί μας θεώρησαν ότι αυτοί οι δύο ήταν θεοί. Ζευγάρωναν τους θεούς. Ζευγάρωναν τους θεούς. Και λέει Χριστός και Ανάσταση. Είναι αυτό που λένε μερικοί. Σήμερα πια τι γιορτάζουμε? Τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μεγάλη χάρη της Αγίας. Δεν γνωρίζει καν ότι πρόκειται για γιορτή του Χριστού. Έτσι. Λοιπόν. Και της αναλήψεως και άλλες. Αυτό βέβαια είναι για να στενοχωριόμαστε και είναι για να μπαίνουμε σε αγώνα κατήχησης μεγαλύτερης των ανθρώπων. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι είμαι στους πατριάρχες, έτσι. Αυτή, μάλλον είπα πριν, ότι για ποιο λόγο επιλέγεται ο λαός αυτός για να δοθεί το πρώτο μήνυμα. Και είπαμε ότι ο λόγος είναι η μονοθεία. Η μονοθεία. Ήταν ευκολότερο να γίνει αποδεκτό αυτό το μήνυμα. Βέβαια, εκ των πραγμάτων το είπαμε και πριν, ότι οι ίδιοι δεν αποδέχτηκαν για άλλους λόγους την παρουσία του Χριστού. Περίμεναν άλλο από το Μεσσία και άλλο μήνυμα ήρθε να φέρει. Τι έχω πει μέχρι τώρα? Υπέρ των εν πίστεν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών. Εκεί είμαι. Τώρα το επόμενο είναι προφητών. Όταν ακούτε τη λέξη προφήτης, τι έρχεται στο μυαλό σας? Ποιος είναι ο προφήτης? Μιλήστε ελεύθερα. Αυτό που σκέφτεστε. Ποιος είναι ο προφήτης?
1: Αυτό που βλέπει κάτι πριν το δει η μάζα.
0: Ακριβώς. Προ και φημί. Προλέγω. Είναι αυτός που προλέγει. Θα σας πω λοιπόν σήμερα ότι ο προφήτης δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό. Προ και φημί. Το προ και φημί δεν είναι προ και λέγω. Είναι λέγω αντί κάποιου άλλου. Ο Θεός θέλει να πει... Ο Θεός θέλει να μιλήσει στο λαό, αλλά ο Θεός δεν έχει στόμα. Και χρησιμοποιεί κάποιους ανθρώπους για να δώσει τον νόμο του. Αυτοί είναι οι προφήτες. Είναι το στόμα του Θεού στη γη. Επιλέχθηκαν αυτοί για κάποιους λόγους. Ήταν ικανοί να το κάνουν αυτό το έργο. Και τους διάλεξε ο Θεός. Όπως είναι και ο κληρικός. Γιατί τον λέμε κληρικό τον ιερέα? Γιατί του έπεσε ο κλήρος. Από την πόλη μας που έχει 10.000 κατοίκους, 2-3 ανθρώπους τους διάλεξε ο Θεός και τους λέει εσείς ελάτε εδώ γιατί θέλω να κάνετε ένα ειδικό έργο, μια ειδική αποστολή. Αυτό έγινε και με τους προφήτες. Τους διαλέγει λοιπόν ο Θεός. Και είπαμε ότι ο προφήτης δεν είναι αυτός που προλέγει μόνο, αλλά αυτός που λέγει αντί κάποιου άλλου. Είναι ο ανταυτού. Εκπροσωπεί το Θεό στη γη. Αυτός είναι ο προφήτης. Είναι το στόμα του Θεού. Είναι η φωνή του Θεού στη γη.

0: ένα πολύ ωραίο κείμενο. Και ουσιαστικά και κάτι άλλο κάνει ο προφήτης, και θέλω να σας το πω αυτό. Κάνει και κάτι άλλο σημαντικό ο προφήτης. Ξέρετε τι κάνει? Η κάθε κοινωνία, η κάθε εποχή, η κάθε κοινωνία σε κάθε εποχή έχει ένα πρόβλημα. Στις παλαιότερες, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχαμε αιρέσεις πολλές, πρωτογενείς. Και σήμερα έχουμε πολλές. Έχουμε πολλά πράγματα. Υπάρχει και σε πολλά θέματα ένα ομιχλώδες τοπίο. Χρειάζεται λοιπόν ο προφήτης για να βρει το φάρμακο για την κοινωνία που πάσχει. Αυτό είναι ο προφήτης. Βυθίζει το μάτι του, το οποίο είναι πολύ δυνατό μάτι, ισχυρό μάτι, το έχει κάνει ο Θεός να είναι έτσι, και εντοπίζει πού είναι το πρόβλημα της κοινωνίας και μας δίνει τις λύσεις. Πέστε μου έναν προφήτη, πέστε μου 2-3 προφήτες που έζησαν στα χρόνια μας. Ο Όσιος Παΐσιος, ο Όσιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, είναι σύγχρονοι προφήτες. Είναι σύγχρονοι προφήτες. Είναι αυτοί που εντοπίσανε το τι χρειαζόταν η κάθε κοινωνία και μας το προσέφεραν. Και εμάς η μέρημνά μας είναι να προσευχόμαστε ο Θεός να αναδεικνύει συνεχώς προφήτες. Και να σας πω, δεν θα σταματήσει ποτέ ο Θεός να δίνει προφήτες. Γιατί η Εκκλησία έχει το Άγιο Πνεύμα. Και η Εκκλησία πάντοτε θα έχει το Άγιο Πνεύμα. Και αφού το Άγιο Πνεύμα θα είναι πάντοτε στην Εκκλησία, πάντοτε θα έχουμε Αγίους και πάντοτε θα έχουμε προφήτες. Άρα λοιπόν ο προφήτης είναι και αυτό. Είναι αυτός, επαναλαμβάνω, που βρίσκει πού πάσχει αυτό το σώμα που λέγεται κοινωνία. Πού πάσχει, πού κρύβεται η αρρώστια. Το εντοπίζει με την χάρη του Θεού που έχει και σιγά σιγά θεραπεύει το σώμα εκεί που πάσχει. Προφητών. Μετά τους προφήτες είναι οι Απόστολοι. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πολύ ωραίο, θέλω την προσοχή σας. Θα σας πω κάτι που θέλω να μείνει μέσα σας και να πείτε όταν ακούω Αποστόλους, ποιοι είναι οι Απόστολοι. Γιατί είπαμε, τι λέμε τώρα, τις κατηγορίες για τις οποίες τελείται η Θεία Λειτουργία, έτσι. Τελείται και για τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι ποιοι είναι, πώς είναι οι Απόστολοι. Ακούστε, υπήρχανε ομάδες Αποστόλων. Υπάρχει ένας στενός κύκλος, ένας μεγαλύτερος και ένας ευρύτερος κύκλος. Θυμηθείτε στα χρόνια του Χριστού. Στα χρόνια του Χριστού έχουμε τον πολύ κοντινό κύκλο που είναι ο Χριστός και ποιος μαθητής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος λέγεται και αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Γιατί το λένε αγαπημένο ή αγαπημένο μαθητή? Επειδή έκανε εξαίρεση ο Θεός και αγαπούσε κάποιον πιο πολύ. Κάποιοι λένε επειδή ήταν ο μικρότερος, ήταν 17 ετών. Οι άλλοι ήταν μεγαλύτεροι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Χριστός έδινε ανάλογα με το πόσο ήθελες να λάβεις και πόσο χωρούσες να λάβεις. Έτσι λέει στην μεταμόρφωση, παίρνει 3 μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μεταμορφώνεται μπροστά τους, δείχνει τη θεότητά του. Και τι έκαναν αυτοί? Έπεσαν κάτω. Ενώ αυτοί ήταν οι πιο προετοιμασμένοι από τους άλλους 12, γι' αυτό και τους επιλέγει, κι όμως αυτοί ακόμα δεν αντέχουν. Άρα έχουμε τον Ιωάννη, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, γιατί ο ίδιος αγαπούσε πιο πολύ τον Χριστό. Ο ένας κύκλος. Δεύτερος κύκλος, οι 3 μαθητές, τους είπα πριν. Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Η ομάδα των 3. Πέστε εσείς την επόμενη ομάδα. Είναι οι 12 Απόστολοι. Η επόμενη ομάδα είναι οι 70. Οι 70. Ευρύτερος κύκλος μαθητών που έχει ο Χριστός. Και η επόμενη ομάδα είναι ο όχλος. Όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν. Όπου πήγαινε ο κόσμος ακολουθούσε. Δεν ακούσαμε ποτέ κάποιον να μιλάει όπως μιλάει αυτός. Ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει όπως μιλάει αυτός. Και οι δολολάτρες και άνθρωποι μακριά από την πίστη αισθανόντουσαν κάτι ιδιαίτερο όταν μιλούσε εκείνος, ο Ζακχαίος. Θυμηθείτε αυτόν τον σημερινό, τη σημερινή, τον άνθρωπο που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Τι έκανε εκείνος? Ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο για να δει τον Χριστό. Προσέξτε, πολύ σημαντικό αυτό. Ανέβηκε ένας αξιωματούχος. Ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο που κάνει κάτι παιδικό, κάτι που θα κάνει ένα παιδάκι. Μα έτσι δεν πρέπει, έτσι δεν μας θέλει ο Θεός? Δεν μας θέλει με την αξιοπρέπειά μας και την, και τον εγωισμό μας? Θέλει να βγάλουμε από πάνω μας αυτά και να τον ακολουθήσουμε με απλότητα και ταπεινότητα. Κοιτάξτε τι κάνει αυτός ο αξιωματούχος. Τα πετάει όλα στην άκρη αυτά και ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο για να τον δει. Για να τον δει. Δίνει μηνύματα πολλά το Ευαγγέλιο. Μία απλή περικοπή. Αυτός είναι ο ευρύτερος κύκλος. Είναι ο όχλος, όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν. Άρα πόσες ομάδες αποστόλων είπα? Είπα τον έναν, τον Ιωάννη, τους τρεις, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, τους δώδεκα, τους εβδομήκοντα και τον όχλο, όλους δηλαδή που ακολουθούσαν και ήτανε μαθητές και αυτοί του Χριστού, σε έναν ευρύτερο κύκλο. Σήμερα Απόστολοι είναι όποιοι έχουν πάρει, όσοι βρίσκονται στην Αποστολική Διαδοχή. Οι Απόστολοι είχαν δικούς τους μαθητές, οι μαθητές δικούς τους, και έτσι φτάνουμε μέχρι και το σήμερα με μία αλυσίδα η οποία δεν διακόπτεται. Αν θα δείτε έναν κληρικό και θα του πείτε, ρωτάμε, ποιος σε χειροτώνησε? Με χειροτώνησε ο τάδε επίσκοπος. Πάμε πίσω. Εκείνος ποιος τον χειροτώνησε? Η τάδε επίσκοπη, ιεραρχία αυτή, ο πατριάρχης και τα λοιπά. Αν πάμε όλα προς τα πίσω, αν ελέγξουμε αυτή τη σειρά, φτάνουμε μέχρι το Χριστό. Φτάνουμε μέχρι το Χριστό και έχει, για φανταστείτε. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος αρχιερέας ο Χριστός. Ο πρώτος επίσκοπος, πρώτος δεσπότης ήταν ο Χριστός. Και μετά από αυτόν έχουμε αυτή τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή. Όλοι αυτοί είναι Απόστολοι και οι σημερινοί κληρικοί. Και Απόστολος, θα σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο κάποιος που είναι κληρικός. Απόστολος μπορεί να είναι και ένας μοναχός, και Απόστολος μπορεί να είναι και ένας χριστιανός ο οποίος έχει αυτή την αγαθή διάθεση να μιλάει για τον Χριστό και στους άλλους. Όταν βέβαια είναι βέβαιος μέσα του για το ότι γνωρίζει την πίστη και έχει και αυτή τη διάθεση, είναι και αυτός ένας Απόστολος. Και οι γονείς μας μπορούν να είναι Απόστολοι. Αν μας μιλάνε για τον Χριστό, και αυτοί Απόστολοι είναι στη ζωή μας. Πολλές φορές όμως δεν μας μιλάνε για τον Χριστό. Και είναι τυχεροί αυτοί που έχουν γονείς που τους μίλησαν για τον Χριστό. Και είναι τυχεροί αυτοί οι οποίοι, και αν δεν άκουσαν από τους γονείς τους για τον Χριστό, βρέθηκε ένας ιερέας στο δρόμο τους, ένας άλλος άνθρωπος, και τους είπε για τον Χριστό. Μακάριοι αυτοί, ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρουν γιατί ζουν. Ξέρουν γιατί ζουν. Με συγκινεί πάρα πολύ, ας το δείτε αυτό σε μια παρένθεση, αυτό που γίνεται με εκείνον το μαθητή του μαθητή του Χριστού, ο οποίος πάει και του λέει του Χριστού στην επίγεια παρουσία του: «Κύριε, μπορώ να πάω να θάψω τον πατέρα μου? Μπορώ να πάω να θάψω τον πατέρα μου?» Και ο Χριστός λέει: «Να τον θάψεις, μα ο πατέρας σου νεκρός ήταν. Όποιος είναι μακριά από το Θεό είναι νεκρός. Είναι νεκρός». Και του απαντάει με ένα λόγο που φαίνεται σκληρός, αλλά δεν είναι: «Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. Αν θες να πας να θάψεις το σώμα του, πήγαινε». Αλλά ήταν ήδη νεκρός. Προσέξτε να μην αφήσουμε ανθρώπους να μείνουν νεκροί. χωρίς να κάνουμε τους διδάσκαλους και τους κήρυκες, με πιο πολύ προσευχή και λιγότερα λόγια, να προσευχόμαστε κανένας άνθρωπος από τους συγγενείς μας, από τους φίλους μας, να μην χαθεί. Να προσευχόμαστε για αυτούς. Για κάθε μία ψυχή και μετά να μην μένουμε μόνο στους δικούς μας, αλλά να απλώνουμε το δίχτυ της μέρημνάς μας και της προσευχής για όλους τους ανθρώπους. Κανένας άνθρωπος να μην χαθεί. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτό να λέμε. Μιλάμε για τις κατηγορίες των Αγίων για τους οποίους γίνεται η Θεία Λειτουργία και είπα για τους Αποστόλους. Λέω για τους Αποστόλους κάτι. Ποιοι είναι οι Απόστολοι, είπαμε. Ποιο είναι το έργο των Αποστόλων. Το έργο των Αποστόλων, αλήθεια, ποιο είναι. Του το είπε ο Χριστός το έργο των Αποστόλων. Να πάτε και να διαδώσετε παντού το μήνυμα του Χριστού. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο θάνατος. Έχει τελειώσει. Με την Ανάσταση του Χριστού ο θάνατος δεν υπάρχει. Και όποιος πεθαίνει δεν πεθαίνει. Και αν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Είναι σαφής ο λόγος. Έτσι. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Αυτό πηγαίνετε να πείτε. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τι να τους κάνετε? Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Και να τους λέτε να τηρούν τον νόμο του Θεού. Αυτό είναι το έργο. Λοιπόν, ακούστε τώρα οι Απόστολοι σαν εικόνα. Σκεφτείτε το αυτό. Οι Απόστολοι τι καταθέτουν. Στείνεται ένα δικαστήριο. Και λένε κάποιοι, ο Χριστός είναι Θεός. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Θέλουμε μάρτυρες να έρθουν να καταθέσουν. Και πάνε οι Απόστολοι. Πάνε οι Απόστολοι. Και λένε, εμείς μαρτυρούμε ότι έγινε. Ότι ήταν άνθρωπος. Και ότι ήταν Θεός. Στο δικαστήριο δεν καλούμε μάρτυρες. Αυτοί είναι οι μάρτυρες. Οι Απόστολοι είναι οι μάρτυρες. Λέει, πού το ξέρετε? Μα τα μάτια μας τον είδαν. Τα χέρια μας τον ψηλάφισαν, τον ακουμπήσαμε. Είδαμε τα θαύματά του, είδαμε τον παράλυτο, είδαμε ότι μετά από την δικιά του προσευχή σηκώθηκε. Ομολογούμε λοιπόν ότι πράγματι είναι ο Υιός του Θεού. Καταλάβατε τι κάνουν οι Απόστολοι? Αυτή τη μαρτυρία δίνουν. Κηρύκων, μια άλλη κατηγορία. Ποιοι είναι οι κήρυκες? Οι κήρυκες είναι αυτοί που μιλούν για το Θεό. Οι ιεροκήρυκες μιλάνε για το Θεό. Έχουν γνώση, έχουν βίωμα και μπορούν να μιλάνε για το Θεό. Πολλές φορές ιεροκήρυκας μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος να λέει μία μόνο λέξη. Πολλές φορές παλεύουμε να πούμε πολλά πολλά πολλά στο κήρυγμα και ο κόσμος δεν θυμάται τίποτα στο τέλος. Πολλές φορές όμως ακούς έναν άνθρωπο που έχει μία έτσι πνευματικότητα, σου λέει δύο πράγματα και δεν χρειάζεται να πει τίποτα περισσότερο. Πήγανε στο Άγιον Όρος σε κάποιον γέροντα φωτισμένον άνθρωπο και τον βρήκαν σε ένα κελί και αρχίζαν όλοι να ρωτάνε, γέροντα αυτό, γέροντα το άλλο, ο καθένας ρώτησε για τα δικά του, και είχε μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είπε τίποτα. Και του λέει ο γέροντας, εσύ δεν θα ρωτήσεις κάτι? Και απαντάει εκείνος, όχι γέροντα, αρκεί που σε βλέπω. Αρκεί που σε βλέπω. Το ίδιο το πρόσωπό του δηλαδή ήταν κήρυγμα. Δύναμης, ισχύς, κουράγιου. Παράδειγμα. Μετά από τους κήρυκες έχουμε τους ευαγγελιστές. Ποιοι είναι οι Ευαγγελιστές? Είναι τέσσερις οι Ευαγγελιστές, όπως το βλέπουμε στα κείμενα των Ευαγγελίων. Γνωρίζουμε ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Αλλά Ευαγγελιστές δεν είναι μόνο αυτοί. Ευαγγελιστές είναι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν το καλό μήνυμα. Ευαγγελία, καλή αγγελία. Όποιος δίνει την αγγελία αυτή για την ύπαρξη του Θεού και για τη νίκη του, αυτή που έλεγα πριν, επί του θανάτου, είναι ευαγγελιστής. Και μπορεί να τον έλεγε ο καθηγητής, πώς λεγόταν ο καθηγητής του, ο καθηγητής της ιατρικής, ο γιατρός του Γέροντα Πορφύριου, του Οσίου Παρφυρίου, ο Παπαζάχος, έλεγε στο Γέροντα, μα εγώ κάνω μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Δεν θέλεις, Γέροντα, πώς να πω στους φοιτητές κάτι. Πώς να πω στους φοιτητές κάτι. Κάτι να τους πω για το Θεό. Και του λέει, δεν κοινωνάς την Κυριακή. Κοινωνάω. Δεν κοινωνάς κάθε Κυριακή. Κοινωνάω συχνά. Δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα. Και μόνο που θα κυκλοφορείς μέσα στο Πανεπιστήμιο, έχοντας μέσα το Χριστό που έχεις κοινωνήσει, μόνο αυτό θα μεταδίδει τη χάρη παντού. Δεν χρειάζονται λόγια. Δεν χρειάζονται λόγια. Θυμάμαι κάτι άλλο. Συγγνώμη, επανέρχομαι για τους Αποστόλους. Που λέω δεν χρειάζονται λόγια. Ξέρετε τι λέει το κείμενο, το ιερό κείμενο για τους Αποστόλους. Ότι θεράπευαν, πώς? Με τον ίσκιο τους, με τη σκιά τους. Από όπου πέρναγαν, η σκιά τους έπεφτε πάνω στους ανθρώπους και γινόντουσαν θαύματα. Φοβερό, φοβερό. Καμιά φορά μας πιάνει αυτό το αίσθημα να πούμε πράγματα για να πείσουμε. Αλλά πολλές φορές δεν είναι τα πολλά λόγια που πείθουν.
1: Ακόμα και μια εικόνα.
0: Μια στιγμή είναι μια έκφραση που μπορεί να δει σε κάποιον άνθρωπο και να μην το ξεχάσει ποτέ. Και να σας πω κάτι. Τον ταπεινό άνθρωπο δεν τον ξεχνάς ποτέ. Αυτός που έχει πραγματική ταπείνωση. Δεν τον ξεχνάς. Γιατί γίνεται χαριτωμένος άνθρωπος. Μετά από τους ευαγγελιστές μαρτύρων, τι λέει μετά, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών. Οι μάρτυρες ποιοι είναι? Έχουμε πολλούς μάρτυρες. Θα σας πω ότι έχουμε μάρτυρες και στην Παλαιά Διαθήκη. Άνθρωποι οι οποίοι μαρτύρησαν για τον Θεό. Αλλά πολύ περισσότερο έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Μάρτυρες. Τι τους ενώνει όλους αυτούς τους μάρτυρες που τους χωρίζουμε σε κατηγορίες? Μεγαλομάρτυρες, ιερομάρτυρες, οσιομάρτυρες, νεομάρτυρες και τόσες άλλες κατηγορίες. Τι τους ενώνει όλους αυτούς? Το μαρτύριο, το κοινό μαρτύριο, η κοινή αγάπη για τον Θεό που φτάνει μέχρι και τη θυσία. Μέχρι και τη θυσία φτάνει. Κάποτε, θυμηθείτε το αυτό καμιά φορά, ένας άνθρωπος είχε ένα λογισμό αν υπάρχει ο Θεός. Το άκουσα από έναν εφωτισμένον άνθρωπο. Αν υπάρχει ο Θεός. Λέει, με ταλαιπωρούν λογισμοί αν υπάρχει ο Θεός. Και αν όλο αυτό που έχουν στην εκκλησία είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που το έχουν βρει κάποιοι άνθρωποι και το έχουν φτιάξει. Και του λέει, το απαντάει αυτός ο εφωτισμένος άνθρωπος, του λέει, άκου, αν ενώναμε το αίμα των μαρτύρων που έχουν θυσιαστεί για αυτό που λες εσύ ότι έχει φτιαχτεί, θα κάναμε ποταμούς ολόκληρους από παιδάκια. Θυμηθείτε τα βρέφη επί του Ηρώδη και άλλα παιδάκια μικρά μάρτυρες μέχρι γέροντες στην ηλικία. Δεν θα έδιναν τη ζωή. Κοπέλες νέες που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Δεν θα το έδιναν αν δεν ήταν αληθινή η πίστη. Καταλάβατε, αυτό να σας στηρίζει και εσάς. Δεν είναι ανθρώπινο το κατασκεύασμα. Και δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα η Εκκλησία. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αν ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, θα είχε καταστραφεί. Ακριβώς επειδή τόσους αιώνες ο Χριστός είναι στο τιμόνι, θα λέγαμε, του πλοίου αυτού, ναύς, είναι η Εκκλησία, ακριβώς γι' αυτό ζει. Και υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι τους ατελεύτους αιώνες. Και για τους μάρτυρες λοιπόν γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και υπάρχουν και μάρτυρες οι οποίοι δεν έδωσαν το αίμα τους, αλλά είναι μάρτυρες συνείδησης. Ποιοι είναι αυτοί? Εσύ, η οποία στο γραφείο σου έχεις βγάλει μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας. Γιατί το πιστεύεις, γιατί το θέλεις να είναι εκεί. Και περνάει ο συνάδελφος ή ο προϊστάμενος και σε κοιτάει με ένα ταπεινωτικό ύφος. με ένα υποτιμητικό ύφος, επειδή σε βλέπει έτσι, αυτό είναι ένα μαρτύριο. Είναι μαρτύριο συνείδησης. Και πολλές φορές λογαριάζεται ίδιο με το μαρτύριο του αίματος. Άλλοι χρειάστηκαν να δώσουν το αίμα τους και άλλοι δίνουν το αίμα τους καθημερινά στο γραφείο, στη δουλειά, στην οικογένεια.
1: Ακόμα και
0: στο δρόμο όταν κάνεις το σταυρό σου. Και στην οικογένειά σου βλέπεις ότι ο άντρας, ας πούμε, δεν πιστεύει. Η γυναίκα μπορεί να πιστεύει στο Θεό και δίνει έναν αγώνα εκείνη. Έναν αγώνα ζωής κάθε μέρα για να μην βλαστημάει εκείνος. Για να μπορέσει να βάλει μια σειρά στο σπίτι της. Να πει ότι, ας πούμε, δύο μέρες, Τετάρτη, Παρασκευή, θέλω να είναι μια νηστεία για το σπίτι μας και για τα παιδιά. Και βλέπει μια αντίδραση εκεί πέρα σε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι ένα μαρτύριο καθημερινό. Ένα μαρτύριο καθημερινό. Και ζητάμε ενίσχυση από το Θεό και ο Θεός τη δίνει αυτή την ενίσχυση. Μάρτυρες. Και για ποιους άλλους γίνεται η Θεία Λειτουργία? Για τους ομολογητές. Ποιοι είναι οι ομολογητές? Είναι αυτοί που ομολόγησαν την πίστη. Και στους Αγίους το έχουμε δώσει και σαν επώνυμο. Μάξιμος ομολογητής, λέμε. Γιατί ομολόγησε την πίστη, ομολόγησε την ορθή πίστη. Υπήρχαν και αιρέσεις που έλεγαν αλότρια πράγματα για την πίστη και βρίσκεται ο άλλος και ομολογεί. Και αυτό το κάνει, επαναλαμβάνω, και ο καθένας σήμερα. Και η τελευταία κατηγορία είναι των ομολογητών εγκρατευτών. Αυτοί που εγκρατεύονται, αυτοί που έχουν την εγκράτεια σε μεγάλη μέρημνα. Η εγκράτεια σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέλω. Υπάρχει εγκράτεια. Οι ασκητές, οι μοναχοί είναι πρότυπα εγκράτειας. Αλλά όχι μόνο εκείνοι, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι, να βαδίζουν στον δρόμο της εγκράτειας, όποιο δρόμο και αν έχουν μέσα στη ζωή τους. Και τέλος τελειώνει εδώ η ευχή με το «και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου». Και για κάθε μία ψυχή η οποία έχει πεθάνει, έχει κοιμηθεί με, και ξέραμε ότι είναι πιστή στο Θεό. Ξέρετε, λέει κάπου ο γέροντας Όσιος Παΐσιος ότι δεν θα σωθούν αυτοί που δεν θέλουν τον Χριστό στη ζωή τους. Ένας άνθρωπος δεν θα σωθεί επειδή δεν τον θέλει τον Χριστό στη ζωή του. Ο Χριστός, πώς να το πω, σαν να τον πλησιάζει και να του λέει «θέλω να έρθω, θέλω να έρθω μες στην καρδιά σου». Αλλά εσύ πρέπει να ανοίξεις από μέσα, έχει μόνο από μέσα τρόπο για να ανοίξει η καρδιά. Δεν μπορεί να παραβιάσει ο Θεός. Δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Θέλει ο ίδιος να τον αναζητήσει. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Θυμηθείτε εκεί όταν έγινε, που αναφέρει η γένεση των πρωτοπλάστων, το αμάρτημα, όταν η Εύα πιάνει τον απαγορευμένο καρπό, δεν πάει ο Χριστός να τη χτυπήσει με το χέρι απάνω και να της πει «τι είναι αυτό που πάει να κάνεις». Τους λέει από πριν «αν θα φάτε θα πεθάνετε». Και τον αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο. Και πόσους τέτοιους έχουμε δει, ανθρώπους, οι οποίοι ήταν διώκτες του χριστιανισμού. Όχι μόνο δεν πίστευαν, διώκτες του χριστιανισμού. Αυτός ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει ο Απόστολος Παύλος, μάζευε πέτρες για το λιθοβολισμό του Στεφάνου. Δεν έριξε αυτό. Και άλλοι, οι οποίοι, τι έκαναν όλοι αυτοί? Ήταν ή τους αναρνητές και άλλαξαν με τη βοήθεια του Θεού και έγιναν μετά ομολογητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Μιλήσαμε σήμερα για όλες αυτές τις κατηγορίες των Αγίων. Σας αναμένω την επόμενη φορά για να μιλήσουμε για ποιαν, για την Παναγία. Για αυτήν που ακούμε κάθε φορά, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράτου. Ευχαριστώ που ήρθατε.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Ερέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και στον ήχο είναι ο Παντελής Καλογεράκης. Στα πλαίσια των εκπομπών που θα αφιερώσουμε γύρω από τη θρησκευτική ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά, σήμερα έχουμε τη χαρά να εγκαινιάσουμε μία σύντομη αλλά πολύτιμη συνεργασία με τον κύριο Νικόλαο Μαυρομάγουλο, ως τον πλέον ειδικό για να μας μιλήσει γύρω από το θέμα που μας ενδιαφέρει. Ο κύριος Μαυρομάγουλος γεννήθηκε μέσα σε πιστή οικογένεια μαρτύρων του Ιεχωβά, αφού ενηλικιώθηκε όμως επέλεξε να αναγεννηθεί και να βαπτιστεί ορθόδοξος χριστιανός. Έχει συγγράψει δύο πολύ σημαντικά βιβλία γύρω από την οργάνωση της Σκοπιάς, το «Αναζητώντας την αλήθεια» και το «Παρατηρώντας τη Σκοπιά των μαρτύρων του Ιεχωβά». Βιβλία που έχουν εκδοθεί από την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο. Έχει επίσης γράψει πλήθος άρθρων αντιαιρετικών, απολογητικών και κατηχητικών και έχει έντονη παρουσία στο διαδίκτυο. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες να βρεθείς κοντά μας μέσω από τη ραδιοσυχνότητα του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Καλημέρα, Πάτερ Ευλόγησον.
0: Ο κύριος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας ακούγοντας μια πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική ομιλία που είχε στο παρελθόν δώσει και είχε την καλοσύνη να μας παραχωρήσεις. Η ομιλία σου αυτή έχει τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά». Θέλεις να μας πεις δύο εισαγωγικά λόγια για το πού και πότε δόθηκε η ομιλία αυτή?
1: Ναι, βέβαια έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι και πάρα πολλά από τις λεπτομέρειες αυτής της ομιλίας. Mm-hmm. Αλλά είχε γίνει στο πνευματικό κέντρο του Ασκληπίου Βούλας. Mm-hmm. Στα πλαίσια του αντιαιρετικού σεμιναρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας. Ήταν Δευτέρα, 22 Δευτέρου του 2010. Mm-hmm. Και με είχαν καλέσει τότε για να με ρωτήσουν κάποια πράγματα σχετικά με την οργάνωση.
0: Ας την ακούσουμε λοιπόν.
2: Σεβασμιότατε αδελφοί και πατέρες, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να πω κάποια πράγματα από την εμπειρία μου, τα οποία ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμα για κάποιους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν κάποια πράγματα ή που χρειάζονται κάποιες πληροφορίες για το πώς θα αντιμετωπίσουν κάποιες δύσκολες καταστάσεις εξαιτίας αυτής της αίρεσης που ονομάζονται μάρτυρες του Ιεχωβά. Συνήθως όταν ακούμε για αιρέσεις, εμείς οι Ορθόδοξοι σκεφτόμαστε κάτι έτσι άσχημο, κάτι δυσάρεστο. Όμως δεν μπορώ να πω ότι ήταν αυτή η εμπειρία που είχα από την αρχή της γνωριμίας μου μαζί τους, γιατί εγώ γεννήθηκα σε αυτή την αίρεση. Πρώτος παρασύρθηκε σε αυτή την αίρεση ο παππούς μου, στις αρχές του 20ου αιώνα, σε ένα χωριό της Ρόδου. Ο πατέρας μου γεννήθηκε εκεί πέρα και εγώ τρίτη γενιά γεννήθηκα επίσης στην ίδια αίρεση. Οπότε για μένα ήταν το φυσικό μου περιβάλλον. Οι γονείς μου προσπαθούσαν φιλότιμα να με διδάξουν αυτά τα οποία πίστευαν ότι ήταν η οδός της σωτηρίας. Φυσικά την Ορθοδοξία δεν τη γνώριζαν. Η μητέρα μου παρασύρθηκε πολύ μικρή για να τη μάθει. Ο πατέρας μου δεν τη γνώρισε ποτέ. Και καθώς μεγάλωνα, φρόντιζαν η μεν μητέρα μου να με διδάσκει από τα βιβλία αυτής της οργάνωσης, σε σημείο που κάποια να μου δείχνει όλες τις εικόνες και να ξέρω να τις εξηγώ απ' έξω σε προσχολική ηλικία τι ακριβώς σήμαινε η κάθε μία. Ο πατέρας μου, όποτε είχε διάλειμμα από τη δουλειά του και καθόταν στο σπίτι, έτρεχα δίπλα του να μου λέει ιστορίες της Αγίας Γραφής. Χρήσιμο, βέβαια με λίγο διαστρεβλωμένα με τις προϋποθέσεις της οργάνωσης, αλλά πάνω κάτω ήταν οι σωστές ιστορίες που γνωρίζουμε όλοι από την Αγία Γραφή. Και ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και κάθε μέρα φρόντιζα να του ζητάω και να μου λέει τέτοιου είδους ιστορίες. Αυτό με έκανε να μεγαλώσω σε ένα περιβάλλον πίστη στο Θεό, στον Θεό όπως τον γνώριζα τότε, και ας μην ήταν ο ίδιος με τον Θεό που πιστεύουμε εμείς. Από την άλλη πλευρά, στο σχολείο υπήρχε σεβασμός απέναντί μου από τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν υπήρχε αυτό που λένε σήμερα μερικοί και κατηγορούν τους χριστιανούς και λένε ότι δήθεν τα παιδιά τους βρίσκονται σε δυσάρεστη θέση στο σχολείο και ότι πρέπει να μην υπάρχουν θρησκευτικά σύμβολα και τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Όλα τα παιδιά, παρά το ότι υπήρχαν και θρησκευτικά σύμβολα, υπήρχαν τα πάντα στο σχολείο, διδασκαλία θρησκευτικών κανονικά, δεν μου δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα. Μόνο ένας καθηγητής, θυμάμαι, θεολόγος στο γυμνάσιο, μου είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, αλλά κατά τα άλλα ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα. Οι φίλοι μου δεν με κοροϊδεύαν για αυτό το οποίο πίστευα, δεν με έβριζαν, μπορώ να πω ότι έδειχναν και ενδιαφέρον. Και εγώ έβρισκα ευκαιρίες για τις προσιλητιστικές μου δραστηριότητες, που είχαν φροντίσει από πολύ μικρό να με διδάξουν πώς να πείθω τους άλλους στην θρησκεία στην οποία είχα γεννηθεί και θεωρούσα ότι ήταν αληθινή. Πέραν αυτού, στην οικογένειά μου, στο σπίτι μας, είχαμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα σεβασμού, αγάπης. Ερχόντουσαν άνθρωποι από διάφορα σημεία της χώρας, τους φιλοξενούσαμε στο σπίτι, είχαμε παρέες, είχαμε τραπέζια, είχαμε κοινωνικές εκδηλώσεις, πάντοτε περιστρεφόμενες γύρω από την πίστη μας. Κάθε τρεις φορές την εβδομάδα είχαμε συναθρήσεις όπου παρευρισκόμασταν ανελιπώς, βγαίναμε να κηρύττουμε. Ήταν πάντως μια ζωή που δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημη, ήταν πολύ όμορφη. Όταν κηρύταμε έξω, είχαμε θάρρος προς τους απέναντί μας, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε σε έναν ιερέα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέραμε ότι γνωρίζει την πίστη του, σε έναν θεολόγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μας είχε τύχει και κάποιος που να ξέρει να μας πει κάποια πράγματα για την Ορθόδοξη πίστη στα τόσα χρόνια. Με όσους είχαμε μιλήσει δεν ξέρανε να μας πούνε κάτι παραπάνω από απλά τετριμένα πράγματα που και εμείς φανταζόμασταν ότι πίστευαν και που και εκείνοι πάνω κάτω δεν ήξεραν καλά καλά τι πίστευαν. Πέραν αυτού, όταν ήμουν σε μια παιδική ηλικία, είχαμε εκείνο τον καιρό και τη δικτατορία. Η θρησκεία η δικιά μας θεωρεί το κατά κάποιο τρόπο υποδιωγμόν, γιατί δεν μας επέτρεπαν να συγκεντρωνόμαστε. Κάναμε κρυφά τις συναθρήσεις μας για κάποια χρόνια. Κάναμε κρυφά κάποιες συνελεύσεις, δήθεν ότι πηγαίναμε για ταξίδια, για βόλτες. Όλα αυτά με μάθαιναν ότι πρέπει για το Θεό να είμαστε έτοιμοι να ρισκάρουμε για αυτό το οποίο πιστεύαμε. Πάνω κάτω, κάπως έτσι έφτασε η ηλικία μου μέχρι την εποχή που πήγα στο Λύκειο. Όλα φαινόντουσαν καλά και αγνά εκεί μέσα. Παρ' όλα αυτά υπήρχε κάτι αρρωστημένο που εκ πρώτης όψεως δεν φαινότανε. Και εκείνο τον καιρό μάλιστα άρχισε να φαίνεται όλο και περισσότερο στην ίδια αυτή την οργάνωση. Αλλά για να καταλάβουμε τι συνέβαινε σε αυτή την οργάνωση, πέρα από τις δικές μου παιδικές εντυπώσεις από αυτή τη θρησκεία στην οποία γεννήθηκα, νομίζω είναι χρήσιμο να πούμε κάποια πράγματα για την ίδια την οργάνωση, για το πώς ξεκίνησε και για το πώς εξελίχθηκε στην πορεία της. Και αυτό θα μας δώσει όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειαζόμαστε για να δούμε γιατί λέω ότι υπήρχε κάτι αρρωστημένο το οποίο αργότερα εξελίχθηκε και φανερώθηκε. Υπάρχει μια ομάδα θρησκειών, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου μας έρχονται αυτές οι περισσότερες ακραίες αιρέσεις, που λέγονται Αδβεντιστές της 7ης ημέρας, Αδβεντιστές, έτσι είναι διάφορες θρησκείες, πολλές. Αυτοί είχαν το χαρακτηριστικό να βάζουν ημερομηνίες για το τέλος του κόσμου. Όμως κάθε τόσο διαψεύδονταν. Και κάθε τόσο έβαζαν καινούριες ημερομηνίες, περνούσαν ημερομηνίες, βρίσκανε δικαιολογίες, χαλάγανε τη μία ομάδα, φτιάχναν άλλη. Και πήγαινε αυτή η ιστορία στο 18ο, στο 19ο αιώνα, κυρίως στον 19ο. Στον 19ο αιώνα λοιπόν υπήρξε κάποιος νεαρός ονόματι Κάρολ Στέιτς Ρόσελ, ο οποίος προσιλητίστηκε από έναν Αδβεντιστή. Ο Αδβεντιστής αυτός ήταν ο Νέλσον Μπάρμπουρ, ο οποίος είχε κάνει μια καινούρια δικιά του συνταγή στο ανακάτεμα των χρονολογιών και πίστευε πάλι ότι εκείνο τον καιρό, κατά το τέλος του 19ου αιώνα, ήταν το τέλος, το οποίο όμως τέλος ποτέ δεν ήρθε. Ο νεαρός Ρόσελ προσιλητίστηκε και προσιλήτησε μαζί και την ομάδα που ήδη είχε στην Πενσιλβανία εκεί, και σαν αποτέλεσμα δημιούργησε και αυτός, μετά τον Νέλσον Μπάρμπουρ, ένα δικό του περιοδικό με το όνομα «Η Σκοπιά της Ιών», το οποίο έμελε να είναι το κεντρικό περιοδικό, το κεντρικό βοήθημα αυτής της οργάνωσης στην εξάπλωσή της. Σήμερα όλοι θα έχουμε ακούσει ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι ο Χριστός ήρθε το 1914 αόρατα και ότι η Ανάσταση των νεκρών έγινε επίσης αόρατα το 1918 και αυτό μας το κηρύττουν ως μια σίγουρη αλήθεια που την ξέρανε και όλα αυτά. Όμως δεν πίστευαν αυτά τα πράγματα από την αρχή. Συγκεκριμένα, πίστευαν εκείνο τον καιρό ότι το 1779 άρχισαν οι έσχατες ημέρες και όχι το 1914. Πίστευαν ότι ο θερισμός και η αόρατη παρουσία του Χριστού και τα 6.000 χρόνια από την αρχή του ανθρώπου τελείωσαν το 1874. Επίσης πίστευαν ότι το 1878 θα καταστρεφόταν η Βαβυλώνα, που ήταν οι άλλες θρησκείες κατά αυτούς. Και ότι το 1881 έγινε πάλι αόρατα η Ανάσταση των Αγίων. Και το 1914, που σήμερα λένε ότι έγινε η παρουσία του Χριστού, τότε έλεγαν ότι θα γίνει το τέλος του κόσμου. Ότι εκεί τελειώνουν όλα και αρχίζει πια η Βασιλεία του Θεού. Βέβαια το τέλος, όπως ξέρετε, δεν ήρθε το 1914 και έτσι χρειάστηκε να κάνουν μια μετάθεση όλων αυτών των χρονολογιών που κάποτε έλεγαν ότι λήγουν το 1874, το 79, το 78, το 81. Τα μετέθεσαν όλα αυτά στο 1914 και στο 1918. Είπανε λοιπόν, αντί να παραδεχτούν το λάθος τους και να πούνε ναι, συγγνώμη, κάναμε λάθος και δεν ξαναβάζουμε ημερομηνία, όπως είχε πει ο κύριος ότι ο λαός του δεν θα έπρεπε να βάζει ημερομηνίες, αλλά ότι δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς, που είπε ο κύριος. Αυτοί είπανε όχι, είχαμε δίκιο. Αυτό που είπαμε έγινε. Το 1914 ήρθε το τέλος του παρόντος κόσμου, αλλά έγινε αόρατα. Δεν το κατάλαβε κανένας. Μόνο εμείς το καταλάβαμε. Έτσι λοιπόν λένε ότι από το 1914 για μια φορά ακόμα αόρατα ο Χριστός ήταν παρόν και για μια φορά ακόμα το 1918 έγινε αόρατα ή 19, δεν θυμάμαι, η Ανάσταση των νεκρών. Εκείνο τον καιρό ο Ρόσελ πίστευε σε πολύ παράξενα πράγματα. Εκτός από αυτά τα οποία είχαν σχέση με χρονολογίες, πίστευε ότι η πυραμίδα της Γκίζας ήταν ένα σημείο από το Θεό και μάλιστα μετρώντας τις διαστάσεις της έβγαζε την ίδια αυτή χρονολογία το 1914 ως το τέλος του κόσμου. Πίστευε επίσης κάτι που ίσως σας φανεί γνώριμο από κάποιους σύγχρονους νεοπαγανιστές που ακούμε, που μιλάνε για δρακονιανούς και για ότι είμαστε εξωγήινοι από το γαλαξία της Ανδρομέδας και όλα αυτά. Εκείνο τον καιρό έλεγε λοιπόν ο Ρόσελ ότι ο θρόνος του Θεού είναι κάπου στο γαλαξία της Ανδρομέδας και ότι ο θρόνος του διαβόλου είναι κάπου στον αστερισμό του Δράκοντα και κάτι παρόμοια πράγματα. Όλα αυτά οι περισσότεροι μάρτυρες του Ιεχωβά, ό,τι σας έχω πει μέχρι τώρα για την πίστη της οργάνωσης εκείνο τον καιρό, δεν τα γνωρίζουν. Αυτοί έχουν έρθει πολύ μετά σε αυτή την πίστη και πιστεύουν πάνω κάτω ότι τα ίδια όπως τώρα κάπως έτσι ήταν και τότε, ίσως με κάποιες μικροαλλαγές. Όμως όπως καταλαβαίνετε, οι αλλαγές αυτές είναι τεράστιες και έχουν μεγάλη σχέση με το κατά πόσον μπορούμε να πούμε ότι αυτή η οργάνωση θα μπορούσε να είναι από το Πνεύμα του Θεού μια οργάνωση Θεού. Και μια που μιλάμε για το Πνεύμα του Θεού, πρέπει να ξέρουμε ότι εκείνο τον καιρό οι μάρτυρες του Ιεχωβά και μέχρι την δεκαετία του 1920 τουλάχιστον πίστευαν ότι ο πιστός και φρόνιμος δούλος της παραβολής του Χριστού, που είπε ότι ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος τον οποίο ο Κύριος διόρισε επί των υπαρχόντων του και που σήμερα λένε ότι είναι οι Άγιοι των μαρτύρων του Ιεχωβά, τότε λέγανε ότι είναι ο Κάρολος Ρόσελ. Και αυτό το πίστευαν ότι ήταν αυτό το πρόσωπο, το συγκεκριμένο. Σήμερα, αν το πεις αυτό στους μάρτυρες, θα σου πούνε όχι, εμείς δεν πιστεύαμε τέτοιο πράγμα. Και όμως αυτά είναι όλα τεκμηριωμένα μέσα από τα δικά τους έγγραφα, τα δικά τους έντυπα και θα σας δείξω και πού βρίσκονται όλα αυτά τα στοιχεία στην πορεία. Επίσης, κάτι άλλο που ξέρουμε ήταν ότι ο Κάρολος Ρόσελ ήταν μασόνος. Γι' αυτό κιόλας σήμερα είναι θαμμένος στο μασονικό κημητήριο. Και στον τάφο του υπάρχει ένα μνημείο εκεί κοντά με μία πυραμίδα που θυμίζει την πυραμίδα της Γκίζας στην οποία πίστευε. Πάνω έχει και τα σύμβολα της μασονίας. Ο Ρόσελ λοιπόν πέθανε το 1916 διαψευσμένος στις προρήσεις του ως πιστός και φρόνιμος δούλος του Θεού, όπως ισχυριζόταν και νόμιζε ότι ήτανε, και στη θέση του άφησε 10 περίπου ανθρώπους, 5 διευθυντές και 5 αναπληρωματικούς μέσα στη διαθήκη του που έπρεπε να αναλάβουν τη δική του θέση και να φροντίσουν με πλειοψηφία να βγάζουν τα άρθρα του περιοδικού Σκοπιά, το οποίο είχε μέχρι τότε στη δική του εξουσία. Ένας από αυτούς ήταν ο δικηγόρος Ιωσήφ Ρόδερφορντ, ο οποίος μια φορά είχε αντικαταστήσει κάποιον δικαστή σε μια δίκη και έτσι από τότε κράτησε την προσωνυμία δικαστής Ρόδερφορντ. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος υπερήφανος, κοιτούσε να αναδειχθεί, να φαίνεται και ήταν και άνθρωπος που είχε τάσεις εξουσίας απέναντι στους άλλους. Ενώ λοιπόν η διαθήκη του Ρόσελ έλεγε ότι έπρεπε η εξουσία της Σκοπιάς του περιοδικού αυτού να περάσει στους διευθυντές, τότε ο Ρόδερφορντ, ο άνθρωπος αυτός που ήταν ένας από τους 10 αυτούς και μάλιστα στους αναπληρωματικούς, όχι στους άμεσους, στους 5, με διάφορα νομικά τερτύπια σαν δικηγόρος, κατάφερε να βγάλει απ' έξω τους υπόλοιπους και να πάρει την απόλυτη εξουσία της οργάνωσης της Σκοπιάς και μάλιστα από τους 7 διευθυντές που ήταν εκείνο τον καιρό εκτός από αυτόν μέσα στη Σκοπιά, να πετάξει έξω τους 4 και να τους χαρακτηρίσει πονηρό δούλο. Ότι δήθεν αυτοί ήταν οι οποίοι εκπληρώναν την προφητεία του Χριστού για κάποιον πονηρό δούλο που θα υπήρχε στην παρουσία του. Και μετά από αυτό, για αρκετά χρόνια ακόμα, αναρωτιόντουσαν τι έγινε το 1914. Δεν είχαν ακόμα φτιάξει το δόγμα το οποίο έχουν σήμερα, ότι δήθεν ο Χριστός ήρθε αόρατα το 1914. Αυτό το έκαναν μετά από αρκετά χρόνια. Και το έκανε συγκεκριμένο ο ίδιος ο Ιωσήφ Ρόδερφορντ, ο οποίος για μια φορά ακόμα μετέθεσε τις ημερομηνίες, τις έβαλε σε πιο μπροστινές εποχές, είπε ότι το 1914 ο Χριστός ήρθε αόρατα, φυσικά αφού κανένας δεν τον είχε δει, παρά το ότι η Αγία Γραφή έλεγε ότι θα έρθει σαν την αστραπή που φαίνεται από Ανατολή μέχρι τη Δύση, και ότι θα τον έβλεπε πάσο οφθαλμός και αυτοί που τον εξεκέντησαν, όλα αυτά ήταν σαν να μην υπήρχαν στην Αγία Γραφή, προκειμένου να μην παραδεχτούν το λάθος τους αυτοί οι άνθρωποι. Με τη σειρά του άρχισε να δίνει και αυτός ένα σωρό ψευδοπροφητείες για το τέλος, για το 1918, για το 1920, για το 1925. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να λέει ότι εκατομμύρια άνθρωποι που ζούσαν εκείνο τον καιρό δεν θα πέθαιναν ποτέ, και σε αυτό διαψεύστηκε. Μία ιστορία δηλαδή ψευδοπροφητείων και αποτυχημένων προφητείων. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούσαν να λένε ότι όλα αυτά ήταν από το Πνεύμα του Θεού και αυτή ήταν ο αγωγός του Θεού που τους έδινε την εν καιρό τροφή. Μα αλίμονο, αν ο Θεός έδινε εν καιρό τροφή σε αυτούς τους ανθρώπους, ήταν δυνατόν ποτέ να αποτυγχάνουν στις προφητείες τη μία πίσω από την άλλη, να μην παραδέχονται ποτέ τα λάθη τους, ο ένας να αρπάζει την περιουσία του άλλου? Επίσης, λησμόνησα να σας πω και το εξής, ότι και σαν άνθρωποι είχαν προβλήματα χαρακτήρα. Δεν ήταν δηλαδή αυτό το οποίο οι μάρτυρες του Ιεχωβά σήμερα χαρακτηρίζουν ως άγιοι, γιατί για αυτούς άγιος είναι ένας καλός άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που εμείς πιστεύουμε για το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και τη θέωση. Ο μεν Κάρολος Ρόσελ ήταν άνθρωπος μοιχός. Είχε μια κοπελίτσα στο σπίτι του με την οποία είχε σχέσεις. Αυτό φάνηκε μάλιστα, είναι τεκμηριωμένο στο δικαστήριο με το διαζύγιο που πήρε με τη γυναίκα του, όπου φαίνεται ότι πράγματι είχε σχέση με αυτή την κοπελίτσα και επιπλέον είχε και με την υπηρέτρια. Ο δε Ρόδερφορντ μπορεί να μην είχε τέτοια προβλήματα ίσως μοιχείας και πορνείας, αλλά είχε προβλήματα ποτού. Ήταν μέθυσος σε σημείο που για να μπορέσουν οι υπόλοιποι να μην δημιουργεί πρόβλημα σε αυτούς οι οποίοι τον έβλεπαν, του έφτιαξαν ένα κτίριο ονομαζόμενο Μπεθ Σαρίμ, όπου είπαν ότι εκεί πέρα θα ερχόντουσαν αυτοί που θα ανασταίνονταν, οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, και έτσι τους είχαν ετοιμάσει ένα κτίριο να τους περιμένει για να ζήσουν εκεί. Έτσι λοιπόν τον μάντρωσαν κατά κάποιο τρόπο εκεί, για να μην βλέπει ο κόσμος ότι μεθάει κάθε μέρα και πεκροπίνει και δημιουργεί πρόβλημα. Μέχρι το θάνατό του, που πέθανε σε αυτό ακριβώς το κτίριο, οπότε και μετά πουλήθηκε, μια και δεν χρειαζόταν πλέον να λένε ότι θα γίνει ανάσταση, είχαν αλλάξει όλα τα δόγματά τους ως τότε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά λοιπόν τις προφητείες, αντιλαμβανόμαστε ένα πράγμα. Ότι βλέποντας από την πρώτη μέχρι και την τελευταία προφητεία που έχει κάνει αυτή η οργάνωση, όχι μόνο τότε, μέχρι και σήμερα, ούτε μία, κυριολεκτικά ούτε μία, δεν πέτυχε. Δηλαδή, ακόμα και στην τύχη να προφητεύαμε εμείς οι άσχετοι, κάτι θα τύχαινε. Για να είμαστε ειλικρινείς, δύο προφητείες πετύχανε. Η μία που πέτυχε ήταν αυτή που είπε ο Ρόσελ, ότι όταν εγώ πεθάνω, θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι κατευθυνόμενοι από τον διάβολο και θα καταργήσουν αυτά τα οποία πιστεύουμε σήμερα για την πυραμίδα. Πράγμα το οποίο το έκανε ο διάδοχος, ο Ρόδερφορντ, ο οποίος είπε ότι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στις πυραμίδες είναι από τον διάβολο. Έτσι λοιπόν ο ένας δαιμονοποιούσε τον άλλον, παρόλα αυτά και οι δύο έλεγαν ο μεν στον δε ότι είναι από το Πνεύμα του Θεού. Και η δεύτερη προφητεία, την οποία πέτυχαν αλλά δεν τη χάρηκαν, ήταν μια προφητεία που έλεγαν ότι το Ισραήλ θα κάνει κράτος. Πράγματι το Ισραήλ έκανε κράτος, αλλά μέχρι να κάνει κράτος το Ισραήλ, αυτοί είχαν ακυρώσει αυτή την προφητεία και την είχαν αποσύρει ως παλαιό φως που ήταν λάθος και δεν θα γινόταν ποτέ. Έτσι λοιπόν και πάλι απέτυχαν και στη μοναδική αυτή προφητεία, την οποία είχαν πει ότι θα γινόταν και έγινε. Ο Ρόδερφορντ λοιπόν, έχοντας πάρει την εξουσία με τέτοιο άσχημο τρόπο, πετώντας έξω από την οργάνωση τους υπολείπους τους διευθυντές, έπρεπε με κάποιο τρόπο να ισχυροποιήσει τώρα την εξουσία του. Και αυτό τον οδήγησε να δημιουργήσει μια πολυταρχία σε αυτή την οργάνωση. Ενώ μέχρι τον καιρό του Ρόσελ υπήρχε σχετική ελευθερία, όχι σχετική, υπήρχε ελευθερία. Μπορούσε δηλαδή κάποιος να έχει τις αμφιβολίες του, να έχει τις αμφισβητήσεις του, αν ήθελε να ανήκει παράλληλα και σε άλλες ομάδες θρησκευτικές. Ο Ρόδερφορντ θέλησε αυτά να τα σταματήσει. Ήθελε να είναι ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης αυτής της οργάνωσης. Και άρχισε να σφίγγει τα πράγματα. Άρχισε να δημιουργεί συστήματα ελέγχου της σκέψης, συστήματα αποπομπής ανθρώπων οι οποίοι διαφωνούσαν με αυτόν και με τις διδασκαλίες του. Και έτσι μπόρεσε να κρατήσει με σιδερένια πυγμή, θα λέγαμε, αυτή την οργάνωση και την κάνει πλέον μια κλειστή κοινωνία, όπου δεν ήταν δυνατόν κάποιος να φύγει εύκολα και με το κεφάλι ψηλά. Φεύγοντας, θα θεωρείται πονηρός δούλος. Δεν θα κάνουμε ανάλυση στα δόγματα τα υπόλοιπα, πώς τα άλλαξαν εντελώς, πώς έβαλαν μια δεύτερη τάξη, τη δίθεν πολυόχλο που θα έμενε στη γη, γιατί τότε και ο Ρόσελ και ο Ρόδερφορντ πίστευαν ότι θα ζουν στον ουρανό. Αλλά από τον καιρό του Ρόδερφορντ και μετά προσθέθηκε ένα δόγμα που λέει ότι λίγοι μόνο θα πάνε στον ουρανό, μόνο 144.000, και όλοι οι υπόλοιποι θα μείνουν στη γη. Αυτά δεν θα τα αναλύσουμε. Το λέω απλά γιατί έχει σχέση με αυτά που θα πούμε μετά. Ο Ρόδεσπορ λοιπόν πέθανε το 1942 και τον διαδέχτηκε ο Νόρ, που ήταν ο τρίτος μονάρχης αυτής της οργάνωσης, ο οποίος ήταν κυρίως άνθρωπος των επιχειρήσεων. Δεν είχε πολλές γνώσεις δογματικές, αλλά ήταν αυτός που πήρε την οργάνωση με 108.000 μάρτυρες του Ιεχωβά και την έφτασε σε πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό το έκανε με έναν τρόπο προφητιών και τάσης να τους έχει συνέχεια σε εγρήγορση, να έρχεται το τέλος και τώρα τελειώνουμε και να όπου να είναι έρχεται το τέλος και δεν χρειάζεται να παντρεύεστε, δεν χρειάζεται να μορφώνεστε, κηρύξτε να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ανθρώπους. Έτσι λοιπόν αυξανόταν η οργάνωση, αποτυχαίνανε οι διάφορες διδασκαλίες και προφητείες, βρίσκανε μια δικαιολογία, τις μετέθεταν το τέλος για μετά, συνέχιζαν. Αυτοί που είχαν μπει μέσα είχαν ήδη εγκλωβιστεί. Έτσι λοιπόν, όταν έφτασαν να γίνουν αρκετοί μάρτυρες του Ιεχωβά, κάπου στη δεκαετία του 60 και 70 που τους γνώρισα και εγώ που γεννήθηκα σε αυτή την οργάνωση, ήταν πια αρκετοί. Και υπήρξε μια χαλάρωση αυτής της αυταρχικότητας. Τα πράγματα άρχισαν να είναι πιο ωραία. Ήταν ο καιρός που τους γνώρισα εγώ. Για ένα μικρό διάστημα, δηλαδή 20 περίπου ετών, ήταν μια οργάνωση που δεν μπορούσες να πεις ότι είναι τόσο αυταρχική όσο αυτά τα οποία περιγράφουμε όλη αυτή την ώρα. Και κάπως έτσι τους γνώρισα και εγώ και κάπως έτσι μεγάλωσα και πίστευα ότι ήταν αληθινή. Εκείνο τον καιρό, γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 1960 όμως, κάτι συνέβαινε κρυφά υπόγεια που ακόμα δεν είχε φανεί το που θα οδηγούσε αυτό. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν κάποιες ομάδες τις οποίες ονομάζουμε σκαπανείς. Αυτοί οι άνθρωποι κηρύττουν πολλές ώρες. Κάθε μέρα, με το μήνα. Ένας ολοχρόνιος σκαπανέας λοιπόν, που σημαίνει ένας άνθρωπος που αφιέρωνε κάθε μέρα πάρα πολλές ώρες στο να κηρύττει τα δόγματα της σκοπιάς, από τη Σουηδία, ονόματι Όλαφ Γιόνσον, μίλησε σε έναν άνθρωπο και άρχισε να του λέει αυτά που πίστευαν οι μάρτυρες για το 1914, για την αόρατη παρουσία του Χριστού, και λέγοντας ότι το 1914, όπως το υπολογίζουν, βγαίνει, υπολογίζοντας κάποια χρόνια από το 607 π.Χ. που οι μάρτυρες του Ιεχώβα λένε ότι έπεσε η Ιερουσαλήμ. Όμως έτυχε σε άνθρωπο διαβασμένο, ο οποίος του είπε το εξής. Λέει, εγώ βλέπω σε όλες τις εγκυκλοπαίδειες ότι η Ιερουσαλήμ δεν καταστράφηκε το 607 π.Χ. που λέτε εσείς, αλλά το 587. Αν λοιπόν μου αποδείξεις ότι όντως καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ το 607 που λέτε, τότε το συζητάμε. Αλλιώς τι να συζητάμε, του λέει, για πράγματα τα οποία οι ιστορικοί λένε ότι δεν είναι αληθινά. Ο γιος, ον άνθρωπος ειλικρινής, μπήκε λοιπόν σε μια διαδικασία η οποία κράτησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, του 1970, για να τεκμηριώσει αυτό το οποίο έλεγε η οργάνωση. Ότι δηλαδή ήταν σωστό το 607 και όχι το 587 που έλεγαν οι ιστορικοί. Όμως αυτό που κατάφερε στο τέλος ήταν να αποδείξει ότι οι ιστορικοί είχαν δίκιο. Και να το αποδείξει όχι μόνο από ιστορικές πηγές, αλλά και από την ίδια την Αγία Γραφή. Βρήκε ακόμα και στην ίδια την Αγία Γραφή αποδείξεις για το 587 που έλεγαν οι ιστορικοί. Πιστός και αυτός το κυβερνών σώμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, που μέχρι τότε είχε διαμορφωθεί και είχε γίνει πλέον κυβερνών σώμα και όχι ένας άνθρωπος που κυβερνούσε μέχρι τότε και έκανε κουμάντο, γιατί από το 1975 και μετά άρχισαν να παίρνουν τις αποφάσεις ως σώμα και όχι ατομικά όπως έκαναν μέχρι τότε οι αρχηγοί τους. Μάζεψε όλη αυτή την έρευνά του και την ταχυδρόμησε στο κυβερνών σώμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, στο Μπρούκλιν. Την έρευνα αυτή την δώσανε κατευθείαν στον Ρέιμοντ Φρανς, έναν άνθρωπο από το κυβερνών σώμα, που είχε δαπανίσει όλη τη ζωή στην ιεραποστολή της οργάνωσης, πιστό στην οργάνωση, και ανιψιό του προέδρου της εταιρείας τότε, που λεγόταν Φρέντ Φρανς, ο θείος του. Σε αυτόν τη δώσανε γιατί είχε αναλάβει τότε τη σχετική έρευνα για μια εγκυκλοπαίδεια που φτιάχνανε με το όνομα Βοήθημα για κατανόηση της Βίβλου. Εφόσον λοιπόν είχε αναλάβει το συγκεκριμένο κομμάτι, του έδωσαν και την έρευνα που είχε σχέση με αυτό το οποίο ασχολιόταν ο ίδιος. Ο άνθρωπος, διαβάζοντας λοιπόν αυτή την έρευνα, έπεσε από τα σύννεφα. Γιατί αντιλήφθηκε ότι αυτό το οποίο πίστευαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν η βάση της πίστης τους, ότι δηλαδή ο Χριστός ήρθε το 1914 και ότι το 1919 τους κατέστησε ως τον πιστό και φρόνιμο δούλο του, ως τη μοναδική αληθινή θρησκεία, πλέον καταρριπτότανε με αγιογραφικές και ιστορικές αποδείξεις ξεκάθαρες. Έκανε αντίγραφα, τις μοίρασε στο υπόλοιπο κυβερνών σώμα για να τους δώσει αυτές τις πληροφορίες, οι οποίοι όμως θεώρησαν ότι μια τέτοια αλλαγή θα κατέστρεφε εντελώς την οργάνωση και η αλλαγή στην ημερομηνία δεν πέρασε. Αυτό λοιπόν έκανε αναγκαίο να επανέλθει σε αυτή την οργάνωση, αυτό το κλίμα τρομοκρατίας και απολυταρχίας που είχε δημιουργήσει αρχικά ο Ρόδερφος στη δική του εποχή σε μια ακόμα χειρότερη κατάσταση. Αυτά συνέβησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Γιατί πήρανε κάποια χρόνια από το 1975 που συνέβησαν όλα αυτά που έλαβε το κυβερνόν σώμα, τις πληροφορίες, μέχρι να γίνουν οι αναγκαίες ζυμώσεις, να αρχίσει να φαίνεται όλη αυτή η διαφοροποίηση που γινόταν και να συνειδητοποιούν τι συνέβαινε. Πέρασαν κάπου 5 χρόνια. Έτσι λοιπόν, γύρω στο 1980, ξεκίνησε ένα κύμα διώξεων μέσα σε αυτή την οργάνωση εναντίον όποιων ανθρώπων ήθελαν να δούνε ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η πραγματικότητα όλων των ερευνητών. Γιατί και εκεί μέσα και σε κάθε θρησκεία υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ψάχνουν, θέλουν να βρίσκουν την αλήθεια, ασχέτως αν έχουν πλανηθεί. Το αποτέλεσμα ήταν να διώξουν τον Γιόνσον, να διώξουν τον ίδιο τον Φρανς που ήταν μέλος του κυβερνώντος σώματος, τον δάσκαλο της ιεραποστολικής του σχολής, ένα σωρό επισκόπους περιοχής δικούς τους, δηλαδή ένα ξεκαθάρισμα να διώξουν κάθε άνθρωπο που αγαπούσε την αλήθεια. Και να κρατήσουν το ψέμα του 1914, εν γνώση τους πλέον ότι είναι ψέμα, επειδή γνώριζαν ότι έτσι θα καταστραφεί η οργάνωση.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το πρώτο μέρος της ομιλίας του κυρίου Νίκου Μαυρομάγουλου, με τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά». Το δεύτερο μέρος, Θεού θέλοντος, θα το ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε όσους ήσασταν μαζί μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Ονομάζομαι Σταυρουλάκη Μαρία, είμαι ψυχολόγος και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά πολλούς ανθρώπους, ίσως περισσότερους από όσους νομίζουμε. Το άγχος στους ηλικιωμένους. Μπορεί λοιπόν να πιστεύουμε πως το άγχος είναι η ασθένεια των νέων, των εργαζομένων, αυτών που παλεύουν με ευθύνες και υποχρεώσεις. Όμως, η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Το άγχος υπάρχει σε όλες τις ηλικίες και συχνά γίνεται πιο έντονο όσο περνούν τα χρόνια.

το άγχος όμως? Το άγχος αποτελεί μία φυσική αντίδραση του οργανισμού μας απέναντι σε καταστάσεις που θεωρεί απειλητικές ή δύσκολες. Είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης. Το σώμα μας δηλαδή ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ή να φύγει από ένα κίνδυνο. Σε μικρές δόσεις αυτό το άγχος μας βοηθά. Μας κάνει να είμαστε πιο προσεκτικοί, μας κρατά σε εγρήγορση. Όταν όμως το άγχος παρατείνεται, τότε γίνεται χρόνιο και αρχίζει να κουράζει τόσο το σώμα μας όσο και το μυαλό μας.

Γιατί όμως οι ηλικιωμένοι βιώνουν άγχος? Πολλοί νομίζουν πως με τα χρόνια ο άνθρωπος ηρεμεί. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως η τρίτη ηλικία φέρνει νέα είδη άγχους, διαφορετικά, πιο υπόγεια και συχνά πιο έντονα. Οι αιτίες είναι πολλές και διάφορες. Πάμε να δούμε παρακάτω, λοιπόν, τις πιο συχνές αιτίες. Πρώτα απ' όλα είναι τα σωματικά προβλήματα υγείας τα οποία προκύπτουν. Οι χρόνιες παθήσεις, οι χρόνιες ασθένειες, οι πόνοι που νιώθουν ηλικιωμένοι. Επίσης, μία άλλη αιτία είναι η απώλεια αγαπημένων προσώπων, ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου, κάποιου φίλου ή κάποιου συγγενικού προσώπου. Συνεχίζοντας, η μείωση της αυτονομίας αποτελεί μία βασική αιτία του άγχους. Η ανάγκη λοιπόν για βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες τείνει να αγχώνει τους ηλικιωμένους. Επίσης, οι οικονομικές ανησυχίες ή η αβεβαιότητα για το μέλλον αποτελούν πηγή άγχους. Οι φαρμακευτικές παρενέργειες, κάποιες φορές λοιπόν, κάποια φάρμακα εντείνουν την ανησυχία ή την νευρικότητα, οπότε αυτό συμβάλλει στην αύξηση των επιπέδων του άγχους που νιώθουν ηλικιωμένοι. Επίσης, η μοναξιά και η απομόνωση, ειδικά στα άτομα τα οποία ζουν σε αστικά κέντρα ή όταν η οικογένεια ζει μακριά. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το φόβο του γη.

θανάτου. Θέματα που συχνά αποφεύγουμε να συζητήσουμε, αποτελούν όμως μια βασική πηγή άγχους των ηλικιωμένων. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια συνεχή ψυχολογική πίεση. Και η πίεση αυτή, όταν δεν εκφράζεται, γίνεται άγχος. Τι δείχνουν όμως οι τελευταίες μελέτες? Τα τελευταία χρόνια λοιπόν η επιστημονική κοινότητα έχει μελετήσει πολύ το φαινόμενο αυτό. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 20% των ανθρώπων άνω των 65 ετών εμφανίζουν συμπτώματα αγχώδους διαταραχής. Μάλιστα, μόνο το 1/3 από αυτούς ζητά βοήθεια ή θεραπεία. Μία ελληνική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2022 έδειξε ότι το 37% των ηλικιωμένων δηλώνουν ότι αισθάνονται συχνά ή πολύ συχνά ανησυχία χωρίς λόγο. Μάλιστα, οι γυναίκες φαίνεται να πλήττονται περισσότερο, καθώς οι ορμονικές αλλαγές μετά την εμμηνόπαυση συνδέονται με αυξημένη ευαισθησία στο στρες. Άλλες μελέτες, νευροβιολογικές, δείχνουν ότι με την ηλικία μειώνονται ορισμένες ουσίες του εγκεφάλου, όπως είναι η σερατονίνη και η ντοπαμίνη, οι λεγόμενες λοιπόν ορμόνες της ηρεμίας και της χαράς. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο οργανισμός μας δυσκολεύεται περισσότερο να ρυθμίσει το στρες. Άρα, το στρες είναι πολύ πιο έντονο. Όταν λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο θέμα βιολογίας. Το κοινωνικό περιβάλλον παίζει τεράστιο ρόλο. Όταν λείπει η συντροφιά, η ασφάλεια ή όταν δυσκολευόμαστε να βρούμε το νόημα στη ζωή, το άγχος βρίσκει χώρο να ριζώσει. Για παράδειγμα, ας σκεφτούμε μια κυρία η οποία είναι σήμερα 75 ετών. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, μετά από το θάνατο του σύζυγου της, η κυρία ζει μόνη της. Η κυρία λοιπόν συνήθιζε να είναι κοινωνική, δραστήρια, πήγαινε στη λαϊκή, μιλούσε με τους γείτονες, πήγαινε με τις φίλες της για καφέ. Όταν όμως άρχισε να πονάει το γόνατό της και να δυσκολεύεται να κινηθεί, άρχισε να αποστασιοποιείται κοινωνικά. Έκανε διάφορες αρνητικές σκέψεις. Σκεφτόταν ότι μπορεί να πέσει, ότι μπορεί κάτι να συμβεί και να μην τη βρει κανείς. Ή σκεφτόταν ότι μπορεί να ξεχάσει να πάρει τα φαρμακά της. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε τις συχνές επισκέψεις στο γιατρό. Οι φόβοι λοιπόν όλο και αυξάνονταν και αυτοί οι φόβοι έγιναν ένα καθημερινό άγχος. Η κυρία δεν κοιμόταν καλά, ένιωθε συνεχώς ανησυχία και σκεφτόταν πάντα το χειρότερο σενάριο. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισε να μιλήσει με τον γιατρό της. Ο γιατρός της την παρέπεψε σε κάποιο ειδικό ψυχικής υγείας. Με τη βοήθεια του ειδικού λοιπόν η κυρία έμαθε να διαχειρίζεται τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, ξεκίνησε να κάνει ασκήσεις χαλάρωσης και κατάφερε να επαναφέρει τη ζωή της σε ρυθμό. Ξεκίνησε επίσης να επικοινωνεί ξανά με τις φίλες της. Το άγχος της λοιπόν δεν εξαφανίστηκε, έγινε όμως ελεγχόμενο. Και αυτός είναι ο στόχος, να μπορέσουμε να ελέγξουμε το άγχος μας.

όμως δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε το άγχος μας, πάμε να δούμε πώς εκδηλώνεται το άγχος στους ηλικιωμένους. Να δούμε λοιπόν τα συμπτώματα του άγχους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αναγνωρίσουμε τόσο στον εαυτό μας, όσο και σε ανθρώπους, όσο και στα κοντινά μας πρόσωπα μάλλον. Το άγχος ηλικιωμένος λοιπόν μπορεί να μην εκφράζεται πάντα με τη φράση «έχω άγχος». Πολλοί δεν το αναγνωρίζουν ή ακόμη τρέπονται να το παραδεκτούν. Το άγχος όμως φαίνεται τόσο στο σώμα μας, όσο και στη συμπεριφορά μας. Κάποια σωματικά συμπτώματα του άγχους λοιπόν μπορεί να είναι οι διαταραχές του ύπνου. Να έχουμε για παράδειγμα αϊπνία ή όταν κοιμόμαστε να έχουμε συχνούς εφιάλτες. Άλλα σωματικά συμπτώματα του άγχους αποτελούν η πόνη στο στομάχι, η συχνή πονοκέφαλη ή οι ταχυπαλμίες. Επίσης, άνθρωποι που έχουν άγχος τείνουν να έχουν έντονη νευρικότητα και ευερεθιστότητα. Τείνουν λοιπόν να εκνευρίζονται και να ξεσπούν πολύ εύκολα και χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος. Ή μπορεί και το αντίθετο. Τείνουν να αποστασιοποιούνται, να μένουν σιωπηλοί ή απαθείς. Επίσης, άνθρωποι που έχουν ηλικιωμένοι, που έχουν αυξημένα επίπεδα άγχους, τείνουν να κάνουν επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε γιατρούς, καθώς ανησυχούν πολύ για την υγεία τους. Παρόλο που δεν υπάρχουν οργανικά ευρήματα, εκείνοι συνεχίζουν να επισκέπτονται γιατρούς. Αυτά λοιπόν είναι κάποια σήματα κινδύνου που δείχνουν πως κάτι μέσα τους χρειάζεται βοήθεια. Το άγχος λοιπόν έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεσή μας και την καθημερινότητά μας, επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό μας. Μελέτες λοιπόν έχουν δείξει ότι το παρατεταμένο στρες αυξάνει τον κίνδυνο για υπέρταση και καρδιαγγειακά προβλήματα, αποδυναμώνει το νοσοποιητικό μας σύστημα με αποτέλεσμα να είμαστε πιο ευάλωτοι σε ιούς. Το άγχος επιταχύνει τη γνωστική έκπτωση και φθορά και αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου για την άνοια. Επίσης, το άγχος προκαλεί σημαντικά προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης. Επιπλέον, το άγχος συνδέεται πολύ στενά με την κατάθλιψη. Μία κατάσταση που συχνά παραβλέπουμε στους ηλικιωμένους, είναι όμως πολύ σημαντική. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι το άγχος δεν είναι απλώς ψυχολογικό. Είναι ένα πραγματικό και σωματικό πρόβλημα που χρειάζεται φροντίδα και αντιμετώπιση.

Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε το άγχος. Για αρχή θα δούμε κάποιες θεραπευτικές προσεγγίσεις, έτσι, οι οποίες μπορεί να φανούν χρήσιμες. Η αντιμετώπιση του άγχους λοιπόν στους ηλικιωμένους χρειάζεται ολιστική προσέγγιση. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να φροντίσουμε τόσο το νου μας, όσο το σώμα μας, αλλά και να λάβουμε και φροντίδα από το περιβάλλον μας. Ξεκινώντας λοιπόν με τη φροντίδα του νου, θα μιλήσουμε για την ψυχοθεραπεία. Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία δείχνει να είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία του άγχους. Μέσα από τις συνεδρίες λοιπόν, οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν να εντοπίσουν τις αρνητικές σκέψεις, όπως αυτές που είπαμε νωρίτερα πως έκανε η κυρία Μαρία, όπως το ότι μπορεί να πέσω και να μην με βρει κανείς, ή ότι μπορεί να αρρωστήσω και να γίνω βάρος στα παιδιά μου. Μαθαίνει λοιπόν στον ηλικιωμένο να αντιμετωπίζει αυτές τις πολλές αρνητικές σκέψεις που κάνει και να τις αντικαθιστά με άλλες σκέψεις, πιο ρεαλιστικές. Η ψυχοθεραπεία λοιπόν μας βοηθάει να καταλάβουμε τον εαυτό μας και να ζήσουμε πιο ήρεμα, καθώς μας βοηθά να αποκτήσουμε στρατηγικές διαχείρισης του στρες. Η κοινωνική συμμετοχή επίσης είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση του άγχους. Η συμμετοχή σε ομάδες υποστήριξης ή σε δραστηριότητες όπως είναι η ζωγραφική, ο χορός ή ο εθελοντισμός βοηθούν σημαντικά. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι η κοινωνική επαφή μειώνει σημαντικά τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης δηλαδή του στρες, και φυσικά ενισχύει την αίσθηση της ευεξίας μας. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι να αντιμετωπίσουμε το άγχος και το στρες. Πολλοί ωφελούνται από ασκήσεις αναπνοής, από ασκήσεις χαλάρωσης, από την προσευχή ή από τη γυμναστική. Έρευνες δείχνουν πως η απλή συνήθεια 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει αποδεδειγμένα το άγχος και βελτιώνει τον ύπνο. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η διατροφή μας. Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, ωμέγα 3 λιπαρά και βιταμίνες του συμπλέγματος Β βοηθούν σημαντικά στη ρύθμιση της διάθεσης. Να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις όταν το άγχος είναι χρόνιο και σοβαρό, τότε ίσως να χρειάζεται και φαρμακευτική αντιμετώπιση. Ο γιατρός λοιπόν μπορεί να προτείνει κάποια αγχολητικά πάντα με προσοχή και παρακολούθηση από τον ειδικό γιατρό. Η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι η λύση από μόνη της, αποτελεί όμως ένα σημαντικό εργαλείο κάποιες φορές, το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη θεραπευτική πορεία. Στη διαχείριση του άγχους παίζει σημαντικό ρόλο η οικογένεια και η κοινωνία γενικότερα. Το άγχος ενός ηλικιωμένου δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι υπόθεση όλων μας. Όταν λοιπόν η οικογένεια δείχνει ενδιαφέρον και υποστήριξη, το άγχος μειώνεται θεαματικά. Το να πάμε για ένα καφέ, το να ακούσουμε χωρίς να διακόπτουμε, να ρωτήσουμε πώς είναι ο ηλικιωμένος, πώς περνά τη μέρα του, εάν χρειάζεται κάτι, είναι πράγματα που έχουν θεραπευτική δύναμη. Επίσης η κοινωνία οφείλει να στηρίζει τους ηλικιωμένους μέσα από χώρους δραστηριοτήτων, ομάδες ψυχολογικής βοήθειας και διάφορες έτσι δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να διατηρήσουν τους ηλικιωμένους ενεργά μέλη στην κοινωνία. Η ψυχική υγεία των ηλικιωμένων αποτελεί ένα μέτρο του πολιτισμού μας και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.

λοιπόν να δούμε παρακάτω κάποιες πρακτικές συμβουλές για τους ίδιους τους ηλικιωμένους, οι οποίες έτσι μπορεί να βοηθήσουν να μειώσουν τα επίπεδα του άγχους τους. Αν λοιπόν κάποιος μας ακούει και νιώθει ότι τον αγγίζει αυτό το θέμα, ας θυμάται ότι το άγχος μπορεί να ελεγχθεί. Χρειάζεται όμως να το κάνουμε βήμα-βήμα και κάποιες φορές ίσως χρειαστούμε και τη βοήθεια από κάποιον ειδικό. Κάποιες συμβουλές λοιπόν είναι το να έχουμε μία ρουτίνα, το να ξυπνάμε συγκεκριμένες ώρες, να τρώμε συγκεκριμένες ώρες και να κοιμόμαστε σταθερές ώρες μπορεί να βοηθήσει. Το να παραμένουμε κοινωνικά ενεργοί παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση του άγχους. Ένα τηλεφώνημα, μία επίσκεψη, μία δραστηριότητα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το να μπορέσουμε έτσι να μοιραστούμε τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας με τους κοντινούς μας ανθρώπους. Το περπάτημα επίσης είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα βοηθούν. Όπως και το να εστιάσουμε στην αναπνοή μας. 5 αργές αναπνοές μπορεί να μειώσουν την ένταση που νιώθουμε στιγμιαία. Κάτι άλλο το οποίο μπορεί να βοηθήσει είναι να περιορίσουμε την υπερβολική χρήση, την υπερβολική τηλεόραση και τις ειδήσεις. Οι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι, τείνουν να περνούν πολλές ώρες στην τηλεόραση και τείνουν να περνούν πολλές ώρες βλέποντας και ακούγοντας ειδήσεις. Δεν χρειάζεται όμως να περνάμε τόσες ώρες βλέποντας δυσάρεστα πράγματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να πάρουμε εκείνη τη στιγμή να κάνουμε ένα τηλεφώνημα, να μιλήσουμε με κάποιον από το να ακούμε τα δυσάρεστα γεγονότα όλη μέρα. Να μιλήσουμε λοιπόν με τα παιδιά μας, με τους φίλους μας, με έναν ειδικό. Να θυμάστε ότι το άγχος μικραίνει όταν το μοιραζόμαστε. Να πούμε ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν το ζωντανό αρχείο της ζωής μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κουβαλούν εμπειρία, σοφία και